0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι παίζεις, τις κάλτσες σου παίζεις σήμερα, ρε Γιάννη.
1: Ρε Ροκές, ο μικρός έχει έρθει ένα μήνυμα.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ή από εδώ. Δεύτερο ημιχρόνιο, προμελάδα με την μπάλα μας, λάς. Συνεχίζουμε. Πολλά τα μηνύματα.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Τι βλέπω για εντεκάδα, σας την έδωσα χτες, παιδιά, την εντεκάδα.
1: Ναι.
0: Είπαμε. Βλέπω Τζολάκι, πάντως βασικό, για εσάς που ρωτάτε.
1: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτόν τον καιρό. Με τη Hall.
0: Ναι, πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Εντάξει, έβλεπα τη βαθμολογία. Είναι αρκετά ψηλά η Hall.
0: Είναι ψηλά, ξεκίνησε δυνατά.
1: Κάτι τέτοια.
0: Είχε τρία παιχνίδια clean sheet.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι είναι φορμαρισμένος και του έχει ταιριάξει. Θα τη δούμε την πορεία.
1: Είναι πρώτο φαβορί για υποβιβασμό όταν πριν ξεκινήσει η Premier League. Καλά, καλά, καλά.
0: Ναι.
1: Για να κάτσε να δούμε εδώ πέρα.
0: Τώρα που άρχισαν τα κρύα, άστα τα αθλητικά
1: μας.
0: Να φτιάξει γιουβαρλάκια και κοτόσυπα.
1: Το ένα δεν ανέρει το άλλο.
0: Σωστό, δεν ανρεί το άλλο. Άστα τα αθλητικά, Μαρία.
1: Δεν ανρεί το άλλο.
0: Κόστος από ξυλόκαστρο.
1: Κοίταξε, θα φτιάξει γιουβαρλάκια για μεσημεριανό και κοτοσουπίδι για βράδυ.
0: Όχι, εγώ αν έχω γιουβαρλάκια, θα βάλω τη μούρη στην κατσαρόλα. Βάλτε τη μούρη κάτι και ζείτε, συγγνώμη τώρα.
1: Εντάξει, αν θέλετε λίγο κάτι πιο ελαφριό για βράδυ, κοτόσουπα είναι φάρμακο.
0: Έλα.
1: Πολύ
0: κοτόσουπα, αυγολέμονο ή λαχανικά. Μέσα κάρωτο, σελέρι, πατάτα, λεμόνι, λίγο σισαμάκι.
1: Σισαμάκι εννοείς το ζυμαρικό.
0: Ναι.
1: Φυσικά. Φυσικά, αλλιώς τι να σε πιάσει τον ερόσμο.
0: Να θες να καθαρίσεις.
1: Τι να καθαρίσεις. Πήγαινε στο νοσοκομείο να θες να καθαρίσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τύπ στους άμπαλους. Επειδή με στέλνετε στην κουζίνα.
0: Η ώρα της κουζίνας.
1: Λοιπόν. Συγγνώμη, έπαιζα πάνω στο συμμαρχής. Λοιπόν, μαζί με το κοτοπουλίδι.
0: Ναι. Από τον πόντο το κοτοπουλίδι. Εδώ πέρα δεν καταλαβαίνω τι θέλει.
1: Βράζεται μαζί. Μία μπάλα. Όχι. Λοιπόν, ένα κρεμμύδι.
0: Ολόκληρο.
1: Ναι, έτσι όπως είναι, βάλτε το μέσα.
0: Με τη φλούδα. Ρωτάω, ρε
1: Μαρία. Με το χώμα.
0: Μπράβο, να βγάλει τα ζουμιά.
1: Με το μανάβι μέσα.
0: Με τον αντίχειρα που το πίεσε, ρε, για να γίνει.
1: Λοιπόν, okay. Ένα κρεμμύδι. Αν υπάρχει ένα πράσο, θα κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Ποιο σπίτι δεν έχει ένα πράσο.
1: Πες μου εσύ. Λοιπόν.
0: Να του κάνω ένα σαλουνάβαλ. Εμείς. Τα μάτια λένε. Δεν έχουμε πράσο. Ένα, έχουμε
1: παιδιά,
0: πράσο.
1: Πάντα υπάρχουν τρία πράσα στο ψυγείο γιατί δίνουν
0: το ένα είναι
1: αυτή την τζαχπινιά.
0: Το ένα
1: να
0: είναι
1: μην
0: μαραμένο.
1: Πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Τανιά. Τανιά. Ναι,
0: τανιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ένα καρότο.
0: Ναι.
1: Και μία πατάτα.
0: Όλα από ένα.
1: Όλα από ένα. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Όλα από ένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εντάξει, πόση κοτόσουπα θα φτιάξεις, θα βάλεις μέσα δύο μπούτια.
0: Ένα κοτόπουλο θα βάλεις.
1: Ένα ολόκληρο κοτόπουλο.
0: Βέβαια.
1: Αν βάλεις ένα ολόκληρο κοτόπουλο, βάλε δύο πατάτες μέσα.
0: Τι θα πεις στο κοτόπουλο, που
1: είναι
0: εδώ.
1: Εντάξει, όχι, εγώ βάζω δύο μπούτια μέσα, γιατί δεν τρώμε μια εβδομάδα.
0: Ωραία, ένα κοτόπουλο. Πρώτα είμαι εγώ θα φάω τρία πατάτες.
1: Έχεις δίκιο, έχεις
0: δίκιο. Ναι, τι θα φτάσει για τους
1: υπόλοιπους. Βάλε δύο πατάτες μέσα, λοιπόν.
0: Να οι δύο πατάτες.
1: Και μετά θα τα πάρεις όλα τα λαχανικά.
0: Ναι.
1: Θα τα βάλεις στο μούλτι.
0: Ελάτε.
1: Πριν ρίξεις το ζυμαρικό.
0: Μάλιστα.
1: Ή το ρύζι, κάποιοι ρίχνουν ρύζι.
0: Όχι ρύζι.
1: Όχι ρύζι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να μην την αυγοκόψει, τα ρίχνει σε ένα μούλτι, ναι. Λεμόνι.
0: Και το κοτόπουλο.
1: Όχι.
0: Ναι, τα λαχανικά.
1: Τα λαχανικά. Λεμόνι,
0: ναι.
1: Λίγο ζουμάκι.
0: Μάλιστα.
1: Και φτιάχνει ένα πηχτό πράγμα.
0: Ωραίο.
1: Αυτό θα το ρίξει μετά μέσα στη σούπα και θα δέσει, θα κουμπώσει.
0: Α, δεν θέλουμε μισή κουταλιά αλεύρι.
1: Όχι, ούτε αλεύρι, ούτε κορφέρο, ούτε τίποτα. Θα βάλει την πατάτα μέσα, το πατατόνι μου. Παίρνει το άμυλο από την πατάτα, το λέει εδώ πέρα, ξέρει ο άνθρωπο.
0: Δεν ξέρει, μωρέ,
1: είναι πατάσχετο.
0: Κάνε την Πετρούπολη να έρθει εδώ πέρα με το σμαρτάκι 10 ώρες και μα παροδεύει να πούμε να μα κάνει και μαγειρικές.
1: Αυτό θα κάνετε.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και πάει πάρα πολύ το ξεροκείμενο.
0: Και τα μακαρόνια μου έχει πάρει καλύτερα.
1: Εννοείται, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Κείμενο, κείμενο, κείμενο, μα βάλα ντόσε. Μάλιστα. Ωραία είναι όλα αυτά. Είδες, καλύτερα τα λες από την κουζίνα. Τι κάνει και ασχολείσαι τώρα με τις μπάλες.
1: Άμα δεν θες να βάλεις αυγό, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Και αυτό και αλευρό τέτοιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Up the iron. Δεν αφορά την κοτόσπα.
1: Λοιπόν, το ίδιο με το χλωροτάπητα της United που
0: ναι.
1: Τον έχουν κόψει σε κομμάτια και τον επουλάνε, λέει κάποιος, έχει συμβεί και με το τείχος του Βερολίνου. Πόσο ήταν πια αυτό το τείχος.
0: Ήταν μεγάλο το τείχος.
1: Ήταν μεγάλο.
0: Έπιανε και εδώ, μη σουτάρει ο άλλος και στη βουβονική χώρα.
1: Το ίδιο έχει συμβεί και με τον Τίμιο Σταυρό. Θα λέγανε κάποιοι.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, όλα τα σπίτια έχουν ένα κομμάτι από τον Τίμιο Σταυρό. Πόσο ήταν αυτός.
0: Ναι. Και όλοι ήταν στα Ίμια.
1: Και ναι, κάποιοι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Και στο Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
1: Και ναι, κάποιοι έχουν κομμάτια από τον Νίκος Γκούμας. από διάφορα πράγματα.
0: Μη δίνεις ιδέες στον πρόεδρο για λεωφόρο Αλεξάνδρας εδώ πέρα. Δώρο συνδρομή αργότερα και λίγο χλωοτάπητας.

0: Τσιγάρε κοντιζάει στα βαριά.
1: Η Μάρια οπωσδήποτε. Ναι, να το βγάλετε όμως μετά. Μην αρχίζετε και μασουλάτε στα πρόβατα.
0: Είναι αρνή, θα φτιάξουμε. Τι θυμάρια.
1: Όχι, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, ρε παιδιά. Αυτό είναι μυστικό από τη μάμα.
0: Και μυστικό από ό,τι ακούω, άμα συνεχίσει έτσι. Καλημέρα και στον Κολοβό, Μαρία. Έχει καιρό να εμφανιστεί.
1: Καλημέρα, ναι, όντως.
0: Ασφάλειες Κολοβός. Η ζωή εκπέμπει σως. Ασφάλειες Κολοβός.
1: Γιατί έχει αρχίσει και βρέχει σιγά-σιγά, καταλαβαίνεις. Ναι. Γίνονται τρακαρίσματα και αυτά.
0: Αν το. Και το τρώω. Ασφάλειες Κολοβός. Δεν γίνεται αλλιώς. Βρουμ, βρουμ.
1: Λοιπόν, ήρθα πρωί-πρωί στη δουλειά και ναι. Πέτυχα τους συναδέλφους να παίζουν μπουκέτα. Χαρά στην όρεξή τους.
0: Τι ωραίο το μπουκέτο το πρωινό.
1: Παιδιά, το λέω αυτό για τα παιδιά μου. Τσακώνεται μια φορά. Πού τη βρίσκεται την όρεξη, λέω.
0: Γιατί όχι, μπουκέτα, δεν παίζουν μπουκέτα.
1: Μπουκέτα, όχι, δεν παίζουν. Ευτυχώς. Ευτυχώς γιατί βαριέμαι να τους χωρίζω.
0: Και. And fight, εσύ. Μάλιστα, πάμε διάλειμμα. Μπουκέτα πρωί-πρωί.
1: Ναι, πραγματικά που τη βρίσκουν.
0: Μιλάμε για πολύ κέφι. Πολύ κέφι. Αυτοί πρέπει να κάνουν carnivore. Μπουκέτα πρωί-πρωί. Αυτοί δεν φάγανε κοντό στην Παμαρία τώρα από τον Μπλέντερ.

0: Καλημέρα, έχω τόσο παθελία στραγγών. Ο Εγαλιώτης 82. Σόπα μωρέ.
1: Το γιατί είναι καλό στον άνθρωπο.
2: Κάποιοι έχουν κεραμίδια τη ροσβίλα του Ανδρέα.
0: Αλήθεια.
2: Είναι αλήθεια, η απάντηση.
0: Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Επίσης είχαν πάει και είχαν πάρει διάφορα κομμάτια και από εκεί. Έχω κομμάτι από το τείχος του Βερολίνου, υπονοεί Ξανθιά ότι είναι μούφα. Τέλος πάντων, μην το βγάλεις προς πώληση.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Άστο έτσι.

0: Σωστό, σε λίγο θα πουλάνε και κομμάτια από τον βράχο που έβαλε το ποπουδίνο του ο Σαλάχ.
1: Πραγματικά, σωστό, έβαλε απλά τον ποπό του σε ένα βράχο, ναι, βράχο, τον ποπό μου, τον έχει βάλει ο Σαλάχ. Και κονομάνε όλοι εκεί, ναι, καντίνες, φελιζόλ, τέτοια.
0: Εκδρομές με καπί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πηγαίνουν και κάθονται εκεί πέρα, παιδιά, και βγάζουν φωτογραφίες. Δεν είναι
2: εδώ καλοκόσμος. Έχει βάλει τον ποπό του ο Σαλάχ στην τραπεζούντα. Αλλά και εγώ έχω βάλει.
0: Η κοτόσουπα θέλει ένα πράγμα.
1: Πέτα.
0: Κότα.
1: Καλά,
0: έλα,
1: ρε φίλε.
0: Έλα, μωρικότα. Έτσι τις λες. Έλα, μωρικότα. Ναι, ναι, ναι. Έλα, μωρικότα.

0: Για τον Όφη δεν είπατε κάτι.
1: Ναι, δεν είπαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλά, ούτε για τον Ολυμπιακό έχουμε πει κάτι, ούτε για την ΑΕΚ έχουμε πει κάτι, ούτε για τον Παναθηναϊκό έχουμε πει κάτι. Θα σου πω κάτι, επειδή λέγαμε για γάμους και παντρεύτηκε ο Πόποβιτς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο Γκρέκ Πόποβιτς αποφώσισε να προχωρήσει τη ζωή του, να τακτοποιηθεί.
0: Ναι, αλλά έχουμε ένα θέμα.
1: Εντάξει.
0: Η γυναίκα που παντρεύτηκε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η πρώην του Μπουτεχόλτζερ. Με αυτόν είχε πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ήταν συνεργάτες.
0: Ήταν συνεργάτες.
1: Κάτι. Άμα δεν πάρει τη γυναίκα του συνεργάτη σου.
0: Πόσα χρόνια. Από το 96 στο 2013.
1: Ήταν παντρεμένοι, ήταν συνεργάτες.
0: Ήταν συνεργάτες με τον Μπουτεχόλτζερ.
1: Άρα την ξέρει τη γυναίκα. Δεν παίρνει.
0: Σίγουρα. Δεν είπε. Με το που χωρίσετε θα φιληθούμε. Όταν αποφασίσεις ποιον θέλεις, εγώ θα σε περιμένω στην αγκαλιά μου. Σίγουρα έχει παίξει big role. The screen
1: ο και ένα Μπουτενχόλτσερ.
0: Τώρα το πέτσε. Είναι μπειραρία.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Στο Χάλανδη. Στο Χάλανδη. Εκεί θα δεις λουκάνη, δεν τα θάβουνε.
0: Εκεί τα θάβεις μέσα σου.
1: Ναι, για πάντα.
0: Για πες τώρα.
1: Λοιπόν, πήρε διαζύγιο από τον Πόποβιτς.
0: Από τον Μάικ, από τον προηγούμενο το 16. Το 16 είχε πάρει διαζύγιο από τον.
1: Το 16, ναι.
0: Από τον
1: Μπουτερχόκεν. Ναι. Η Μπάρθ.
0: Η Μπουτερχόλτσέρενα.
1: Η Μπουτερχόλτσέρενα πήρε διαζύγιο από τον Μάικ το 2016. Φιλέ.
0: Τέσσερα παιδιά.
2: Εν τω μεταξύ, ο Μπουτερχόλτσερ τα πιο πολλά παιδιά. Έρχεται κανένα, μεταγραφεί κανένα. Δεν είναι κανένα.
1: Εντάξει. Και ο Πόποβιτς από Μπουτερχόλτσερ σε Μπουτερχόλτσερ πήγε. Εντάξει, δεν άλλαξε έτσι πολύ περιβάλλον. Δεν ξέρουμε.
0: Βασκετικά έμεινε.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πόσο καιρό υπήρξε η σχέση του Πόποβιτς με την Μπουτενχόλτσερ.
0: Είναι δυνατόν να μην έχει γίνει κάτι. Δεν το πιστεύω. Ναι, ό,τι και να μου λέτε εμένα, εγώ δεν το πιστεύω. Δεν είπανε μετά. Να σου πω κάτι. Μια και χώρισε τώρα, όπως κάτω στην Αμερική, που χωρίζουν και παίρνουν σε χαρτόκουτο τις φωτογραφίες.
1: Αυτό είναι όταν απολύονται.
0: Απολύσει από το σπίτι. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι δεν έχει γίνει με τον Μάικ, τον Πόποβιτς. Έχει γίνει, σίγουρα έχει πέσει και ένα το βασιλετικό. Το λέω απλά, τελείως.
1: Μωρέ, ήταν μια οικογένεια τώρα και εσύ. Δηλαδή τον Πόποβιτς, τον ήξεραν τα παιδιά του Μάικ. Τον ήξεραν τόσα χρόνια. Μαζί τα έχει μεγαλώσει, τα αγαπάει σαν να είναι δικά.

0: Φέρνει ακριβά δώρα στο σπίτι.
1: Δε Χριστούγεννα και ναι, αυτά. Ναι, ναι. Άβολο.
0: Μια μέρα θα είμαι εγώ ο μπαμπάς. Τι λες μα, τίποτα. Να ξέρεις κάτι μικρέ.
1: Με λες πατέρα, να με
0: λες. Εγώ τη μάνα σου.
1: Την έχω σαν δική. Τι λέει.
0: Μην τον ακούσει, επειδή είμαι βοηθός του λέει βλακίες. Και ήταν και βοηθός, δηλαδή είναι όλο άβολο. Mm-hmm. Ήταν και βοηθός του. Εντάξει στο απέναντι εστιατόριο και φέρνουν και ψωμιά.
1: Και, τον... άμα και ξαφνικά καταλαβαίνεις γιατί τον έχωνε σε διάφορες αγκαρίες.
0: Έλα ρε Μαρία, έλα ρε μαράκι μου.
1: Έλα, δεν ξέρω, σε έχω τρομάξει πολύ.
0: Έλα ρε κορίτσι μου. Με έχεις κάνει και μου γουρλώνουν τα μάτια κάθε μέρα, δεν ξέρω αν το κάνεις επίτηδες.
1: Όχι, είναι αυθόρμητο. Τέλος πάντων.
0: Είναι αυθόρμητο, αυτό με ανησυχεί ακόμα πιο πολύ.
1: Είναι η αγάπη για το άθλημα, λέει κάποιος. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έχαβε γι' αυτό στα λουκάνικα. Πιστεύω. Το πήγα ένα βήμα παραπέρα. Τι θες. Γιατί άνοιξες την πόρτα.
1: Ή μπορεί να υπάρχει μια τέτοια σχέση αγάπης μεταξύ όλων, των Μπορχάουντεν, όπως τον είπαμε, και της γυναίκας του και της πρώην γυναίκας του. Και να είναι τώρα και να πηγαίνουν και διακοπές μαζί.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Λέμε όλα αυτά που λέμε. Έχουμε πει για εθνική, για μπάσκετ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, σχέσεις, πόπο. Και λέει κάποιος. Καλημέρα από τον Γκολφ Λιφάδας. Πρώτη φορά περπατάω περιμετρικά. Τρομερό μέρος. Ρε φίλε, το υπεχοδέ είμαστε. Τι τρομερό. Τι κυνηγείς κασκυλί.
1: Είναι όντως ωραίο μέρος. Εντάξει.
0: Είναι πολύ ωραίο μέρος.
1: Περιμετρικά δεν έχει τη μέσα όμως.
0: Να μένεις είναι ωραίο μέρος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Και να παίρνεις τα μάτια και να πηγαίνεις κάτω.
1: Να κατεβαίνεις Λιφάδα.
0: Ναι, τι να τρέχω εγώ περιμετρικά από τον Γκολφ τη Λιφάδα.
1: Να σου πω, οι περισσότεροι στη Γλυφάδα πηγαίνουν τρέχοντας στο κέντρο. Ή με ποδήλατο. Τρέχει πολύ η Γλυφάδα. Πολύ, πολύ. Και επίσης δεν φοράνε μακρύ.
0: Ελάτε μενίδι να δείτε.
1: Μακριά τρέξιμο. Παντελόνια. Ελάτε μόνο βερμούδα.
0: Ελάτε μενίδι στο αποκαλύπτο να δείτε τρέξιμο. Ελάτε με τα καρτιά και τρέξτε λίγο. Ήρθε ο ποδηλάτης, είχε κάνει το γύρο της γης και τον κάνανε Smackdown. Τι σου είπα, τι σου είπα, ρε. Εγώ τι σου είπα.
1: Φέρετε το ποδήλατο.
0: Ο άνθρωπος είχε πάει στα πιο ωραία μέρη της γης και του είπε το GPS: κινηθείτε βορειοανατολικά. Τουτ! Όταν κάνει λάθος και κάνει το GPS, κλικ! Σου λέει στην εθνική το GPS, στρίφτε αριστερά. Στην εθνική οδό. Αριστερά είναι και φυσός. Ναι, κάποιοι τα πιστεύουν. Ναι. Στρίφτε αριστερά. Και μετά επανέρχεται.
1: Δεν ξέρω πόσο είναι ο Πόποβιτς. Πόσο είναι μωρέ ο Γκρέκ Πόποβιτς.
0: Τι σα τώρα, είναι. Τώρα ο Πόποβιτς.
1: Ένα είναι καμιά 60.
0: Είσαι στα καλά σου. 60 ήταν όταν γεννήθηκε. Πόποβιτς πρέπει να είναι 77.
1: 77! Και έχει την όρεξη και ξαναπαντρεύεται.
0: Πάλι με τρόμαξε. Και έχει την όρεξη. Και χώνεται παντού, μάλιστα.
1: Μπράβο του. Τι να πω, μπράβο του. Ένα ερώτημα έτσι μεγάλο έχει θέσει κάποιος. Καλημέρα Μαρία. Όταν παντρεύεσαι, όντως προχωράς στη ζωή σου. Πας όμως προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Σιγά Μαριτένια μακρύ, εσύ θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ με αυτό.
1: Αυτό μπορεί να πάει και αντίστροφα. Όταν χωρίζεις, όντως προχωράς στη ζωή σου. Πας προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι, αλλά όταν χωρίζεις, μπορεί να μην έχεις επιλογή.
1: Γενικά προχωράς.
0: Ναι, δηλαδή, μπορεί να μην έχεις επιλογή. Προχωράει. Τι είναι, ναι. Φυλακή πήγαινε πίσω 3 τετράγωνα, δεν πέφτουμε μονόπολη. Να σου πω κάτι. Πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση.
1: Κιόλας.
0: Εγώ βαρέθηκα να βλέπω ανθρώπους να πηγαίνουν να παίζουν πιάνο στο μετρό και έπαιξε αυτό και συγκίνησε.
1: Ναι, γιατί ωραίο.
0: Να μπει ένας μέσα.
1: Υπάρχει το μετρό.
0: Αρμονιό. Πήγαινε στο μετρό. Πήγαινε ρε φίλε στο μετρό. Ένας. Να, μάτι Παναγία. Μπορεί κάποιος να πάει να κάνει αυτό στο μετρό.
1: Δεν παίζει. Δεν είναι αρμόνιο, είναι πιάνο πιάνο.
0: Ναι, μπορεί να βάλει ένα. Μια δική σου συσκευή εκεί στο πλάι και να βγάζει τέτοιο ήχο.
1: Να βγάζει τέτοιο ήχο. Ναι, γιατί όχι.
0: Να πάει όλα.
1: Να πέσει χορό στο μετρό.
0: Μα φάγατε μπαχ, έπαιξε έτσι. Συγκίνησε ο μικρό πιτσιρικά.
1: Και κάτι, ναι. Και μια παρέα τριώγανο αγοριών, ξέρω εγώ, παίζανε την Ενάτη.
0: Μπασε! Ένα να πάει στο μετρό, μπορεί.
1: Ναι.
0: Να πού είναι αυτό το πιάνο. Πού είναι αυτό, σε ποιο σημείο. Να στείλω εγώ δικού μου.
1: Μετά που καμπαίνει μέσα.
0: Συγκίνησε ο μικρό. Ναι. Φέρτε λίγο χαρά, ρε παιδί μου.
1: Και λίγα σουβλάκια. Και λίγα. Ένα θα χειρινά.
0: Να κι αν βρέχει, να κι αν. Ναι, το κόλτσι γλυφάδα.
1: Περιμετρικά.
0: Ναι, τα φιλιά σου.
1: Έλα ρε, ανάκτορο, ναι.
0: Ναι. Με τρελάνατε, ρε παιδιά. Πήγε και συγκίνησε, το διάβασα. Έπαιξε, λέει, και του Μπετόβεν. Και μετά πα στον πατέρα σε 9 η ώρα και πες, γυρίσε κοντά μου. Θα φάτε τώρα τίποτα να φρικαδέλει τώρα νωρίς που τα έχω βάλει. Εντάξει, το πολύ ποιότητα σε αυτό το πιάνο.
1: Έλα μου, εντάξει, θέλουμε και λίγη ποιότητα. Εν τω μεταξύ υπάρχει μαμών... έξω από το μετρό που παίζει πιάνο.
0: Παίξτε τέτοια. Λοιπόν, καλλιτέχνες του δρόμου, αφήστε την ποιότητα και παίξτε τέτοια. Παίξτε τέτοια, θα δεις πως θα οικονομήσεις μέσα στο κεσεδάκι. Θα οικονομήσεις. Βάλτε λουλουδούδες στο δρόμο. Αλήθεια σου λέω. Να παίζει Κάνσας. Εγώ παίζα Σαφέτς Κάνσας.
1: Λέει ένας, να πας να πνιγείς. Μια χαρά είναι τα πιάνα και στο Σύνταγμα και στην Πλακεντίας. Έχει και στην Πλακεντίας, ορίστε.
0: Λοιπόν, πρώτον, επειδή
1: και
0: δεν θα πνιγώ και είμαστε πιο πολλοί, εγώ θα κανονίσω κλαρίνα και βιολιά.
1: Δεν παίζουμε, λέει, κλασικά, φτιάχνουμε όμως το κέφι του κόσμου. Λέει και κάτι άλλο, τα ξέρω αυτό. Όχι.
0: Παίξε ρε Κώστα Ζέρβα εκεί πέρα μέσα. Παντρεμένη και ιδιωτερή. Πόσος κόσμος θα μαζευτεί. Α, συγκίνησε, λέει, και βρέθηκε εκεί. Όχι, καμία συγκίνηση, μόνο χαρά.
1: Ξέρει κοντά που είναι η σούπα.
0: Α, και ξέρει κοντά, ναι, έχω και Telecom όμως, Μαρία. Την κάνω έτσι την αναφορά να φύγει. Telecom. Λοιπόν, η Telecom, περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα, απλώνεται παντού. Με πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. AI λύσεις, με όραμα που συνδέει τον κόσμο. Δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Βάλτε φαρφίσα κάτω.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρς προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κάτι ξεκινά ουαουάνας.
1: Ουαουάνας.
0: Επειδή έβαλα τέτοια τραγούδια.
1: Ουαουάνας.

0: 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: συνέχιζε.
1: Όλα καλά. Συγγνώμη. Εγώ φταίω. Αυτά που συζητάμε εκτός αέρα. Συγγνώμη, Μαρία.
0: Αντίστοιχα με τον Αντώνη. Όχι, μας ακούει. Αντώνης, εδώ πέρα μας ακούει.
1: Ποιος Αντώνης?
0: Ένας Αντώνης από την Κοπεχάγη. Μας έστειλε βίντεο από την Κοπεχάγη.
1: Α, συμμαζέψτε. Πες το παδί μας, έστειλε Αντώνη από την Κοπεχάγη. Αυτό είπαμε.
0: Έχει πολύ ωραίο καιρό.
1: Καλά, δεν έχει ωραίο φαΐ όμως. Κοπεχάγη. Δεν βρίσκει καλό φαγητό.
0: Σοβαρά μιλάω. Δεν είναι ο Θεός, Αντώνη μου. Και φοράει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού.
1: Του επτάστερου. Ο Νάνα εντωμεταξύ με έχει φοβήσει, Μαρία. Έχεις δει που κάνουν οι αθλητές βεντούζες? Αυτό που κάνουν πίσω και έχουν σημάδια. Ο Νάνα όμως το κάνει τάμα. Το παράκανε ο Νάνα.
0: Ο Νάνα, έτσι. Όχι ο Νάν, γιατί εγώ στον Αμερικανό.
1: Ο Νάνα.
0: Παιδιά είναι.
1: Ο Αντρέ, ο Νάνα.
0: Σαν ένα μεγάλο ανθρώπινο ξαπλωτό μανουάλι.
1: Δεν έχω ξαναδεί τόσα ποτήρια και κεριά σε πλάτη ανθρώπου.
0: Όχι, έχει βάλει και στα πόδια.
1: Και ρεσό, είναι όλος.
0: Ρεσό, καντήλια.
1: Από οπαδούς.
0: Ναι, κεριά. Παντού. Είναι καλυμμένος όλος. Το οποίο είναι τρομερά αποφυστικό, να ξέρεις.
1: Δεν
0: ξέρω αν έχει κάνει ποτέ. Το έχω κάνει.
1: Τι να πάω να βάλω βεντούζια.
0: Ναι, υπάρχει η φίλη μας που το έχει κάνει. Μου το έχει κάνει. Φανταστικό, βέβαια, σου αφήνει σημάδια για πολύ καιρό πίσω στην πλάτη.
1: Αυτό γιατί το κάνει, πού βοηθάει, ας πούμε, αυτό?
0: Στην αιμάτωση, στην επούλωση των φλεγμονών κτλ. Βοηθάει πάρα πολύ στην κυκλοφορία του αίματος.
1: Πες, αν ξεφοραπείτε, γιατί τελειώσει.
0: Να, σε πλακώσει ένα στο ξύλο. Δεν κυκλοφορεί το αίμα.
1: Αυτά είναι επιστημονικά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, γιατί είναι σαν. Λες και έχουν πεπερώνει στην πλάτη.
0: Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να θάψει
1: το σκάφο. Δεν θα λαμπαδιαστεί.
0: Θα βρέξει.
1: Αυτό είναι για ριτσόνα.
0: Αυτό κανονικά. Okay. Βάζει από πάνω μάσου μέλου.
1: Καλά, άμα βάλει από κάτω. Όχι, ένα ριμπάι. Μπαμ, γεια σα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Γεια σα. Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Κάνω αυτή τη φωνή πάντω. Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να παίξω δύο τραγουδάκια. Να δώσω στην εθνική μας για απόψε καλή επιτυχία και μια πρόβλεψη για το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα το πάρει. Δεν γελάω με αυτό, γιατί ήμασταν σε ένα τραπέζι με ιερείς 10 παπάδες, πώς να σου πω, Star Wars.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένας άλλος τραγούδα, και άλλος έλεγε ποίηματα. Και λέει, να σα παίξω κι εγώ με τη σειρά μου δύο τραγουδάκια. Και βγάζει ένα μπαγλαμαδάκι, ένας γιος ιερέα. Και παίζει κάτι
0: χασικρινό. Είναι στην παράδοσή μας.
1: Ναι, ρε παιδί, τα καίμε στο θυμιατό, αλλά όχι έτσι. Δεν καταλαβαίνεις τι τραγούδησε ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι η ίδια βεντούζα, παιδιά. Δεν είναι η ίδια βεντούζα.
1: Έτσι.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι άλλο. Είναι για τα κόμματα.
1: Άμα με βάλουν μέσα.
0: Τέλος πάντων. Γιατί μου το
1: κάνω. Θα σε πάμε μια βεντούζα τώρα, παιδιά, επειδή έρχομαι πρώτη φορά και έχω ακούσει ότι αυτό φυσικά και θα σε χαλαρώσει. Μην είναι λάθος. Πού είναι, ρε παιδιά, τα κεριά? Α, θες και ατμόσφαιρα.
0: Θες και ρομαντισμό.
1: Θες να βάλουμε και μπλουζ. Να, έτσι είναι ο WhatsApp.
0: Ας βάλω διατάκτη.
1: Ένα κεφάτι.
0: Να πιω πρώτα κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα από το Baden-Baden με φθινοπορεινές εικόνες του πλάτανου στο Ριάκι, τα φύλλα κίτρινα ρέουν προς το καταράκτη και το φαρμακείο άνοιξε. Δηλαδή, βασικά, καλημέρα από την εξωτική Αττική. Ναι, έτσι.
1: Παιδιά, Σάββατας βάζει μόνο. Edge of Thorns. Βάζει μόνο για νήσεις, κυρίες και κύριοι. Καλά, και ο Ρήλος. Αλλά αυτόν έχουμε σήμερα.
0: Αυτή είναι πιο χαρακτηριστικά τα κομμάτια που επιλέγει
1: ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης. Ναι. Βυσσινάδες και βεντούζες, λέει κάποιος. Βεβαίως. Sour cherries. Για λέγανε στο χωριό μας. Καλημέρα στον Χριστόφορο.
1: Είπα, θα φύγει με κρότο. Είπα, αυτή τη στιγμή έχουμε πει πολλά. Σήμερα έχουμε πει πολλά. Αλλά είπα, μέσα μου είπα, ήρθε το τέλος της εκπομπής. Τι ζαφυρά, μπορεί να πιάσει τον Τζόκερ, να φύγει γυμνή και να τρέξει εδώ από κάτω.
0: Το γύρο Τζάκπο, το 80 εκατομμύρια.
1: Και αν έφευγε γυμνή εδώ από κάτω, θα έλεγε ότι θα φύγει με τα μάξι. Να βάλει τα μάξι. Θα φύγει. Μισό λεπτό. Πρέπει να το κάνω 5 μέτρα πιο πίσω, να είναι ασφαλές.

0: Καλημέρα και στον Τάσο από Ιαπωνία. Έχετε ένα speaker, λέει, εύκαιρο να μας βοηθήσει εδώ στα Asian Games. Είναι, λέει, και χάλασε το πληκτρολόγιο. Είναι αυτό που κάθεται η γάτα πάνω στο πληκτρολόγιο. Ναι, κάπως έτσι είναι τα. Τίποτα, άστο, τίποτα, κάτι πνίγει καλλιά. Καλημέρα στο Metal Heart. Η δροσούλα και στο κρυονέρι. Καλημέρα και στο Δαμιανό. Χαιρετίζω την πρωινή μου παρέα. Λέει, προβλέψεις για σήμερα έχουμε.
1: Όχι.
0: Δεν θέλω να πω.
1: Όχι.
0: Δεν θέλω να πω. Και στεναχωρήθηκα λιγάκι.
1: Τι έπαθες τώρα,
0: γιατί έβαλα την εκπομπή του Βαγγέλη το πρωί καθώς ερχόμουν.
1: Γιατί σε έβαλε.
0: Ακούγεται.
1: Ναι, ναι. Γιατί, τι σε έπιασε.
0: Όχι, όχι. Γιατί ήταν, δηλαδή, αν δεν ήξερα ότι παίζει η Εθνική σήμερα, θα έλεγα ότι έχει παίξει η Εθνική. Έχουμε χάσει με κάτω τα χέρια με 3 γκολ του Γιώβιτς, ξέρω εγώ, και 3 ασίστ.
1: Καλά, περιμένετε.
0: Και άμα φύγει ο Γιώβιτς, έρχεται, λέει, ο Μεντιλίβερ. Καθίστε, ρε παιδί, τι θάβετε τον άνθρωπο.
1: Όχι, ο Γιωβάνοβιτς.
0: Όχι, ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ναι, ο Γιωβάνοβιτς, ναι, συγγνώμη.
2: Μην ελάτε να πάρετε τα τέτοια του
0: Ιωβάνοβιτς. Πιστεύω έτσι θα γίνει στο τέλος και θα λέμε μπράβο, ο Γιωβάνοβιτς, ξέρει.
2: Μην το λέτε αυτό. Ούτε ξέρει όταν γίνει στο τέλος. Τα κάνουμε το προσπάθεια με τα παιδιά.
0: Μην στεναχωρείτε έτσι.
2: Είναι πολύ καλό να είναι μεγάλη ευλογία να είσαι την Εθνική.
0: Είναι. Και με πιάνει και της μάνας αυτό, ξέρεις, με την Εθνική, ρε παιδί μου.
1: Σε πιάνει να προκριθούμε κάποια στιγμή.
0: Να προκριθούμε. Θα μπορούσαν να είναι ανήψια μου όλοι αυτοί.
1: Α, το πας ηλικιακά ή συναισθηματικά.
0: Και συναισθηματικά και ηλικιακά και.
1: Μόνο το ηλικιακό ισχύει.
0: Και οικογενειακά.
1: Θα προηγηθούμε απόψε.
0: Και να μείνει εκεί, σε παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Εγώ θα ποντάρω να προηγηθούμε.
0: Και καλημέρα στη φίλη μου την Αντωνία μας. Ακόμη προσπαθεί να μου χαλάσει το ρυθμό, το τέμπο.
1: Γιατί?
0: Μου στέλνει διάφορα ρίλς και.
1: Έχεις και εσύ μια φίλη που στέλνει αλλεπάλληλα ρίλς και βάζει καρδιά χωρίς να το έχεις δει και το βλέπεις το βράδυ.
0: Είμαι σε ένα τέτοιο group που αν δεν μπεις στο πρώτο μισάωρο.
1: Facebook.
0: Όχι, όχι.
1: Α,
0: εγώ η Αντωνία και ένας χαροκαμένος εκεί πέρα είμαστε. Οι τρεις μας και
1: όπου στέλνει. Τι group είναι αυτό. Τι βγαίνεται για ένα ποτό με τρία άτομα group. Τι group.
0: Στέλνει ρίλο ένα τον άλλο. Καπάκι, καπάκι. Αλλά ρίλησα και αυτά που μου έστειλε πριν. Δηλαδή αυτά που σε στέλνει στην κόλαση κατευθείαν.
1: Α.
0: Που λέει μη γελάσεις με αυτό,

0: Λοιπόν, παίξτε διπλό την Ελλαδάρα σήμερα, λέει κάποιος. 0-2 δώρα από μένα, ιδού η Τσόχο, ιδού ο Τσόχος, ιδού και ο Τσούτσικας. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ναι. Θυμάστε τον ποδοσφαιριστή που τον πέρασε ο Δοστρωτήρα στο Στέιλανδι, έτσι, τον Τάουνσεν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αποκάλυψε.
0: Τι.
1: Αρχικά είπε, να σα πω κάτι, στην αρχή δεν ένιωσα τίποτα, λέει. Τα χαρά ήμουνα.
0: Είναι αφού ήταν
1: είχε
0: χάσει. Ναι. Τίποτα, νευράκια.
1: Νευράκια, είναι νευράκια. Μετά λέει στην επιστροφή από το παιχνίδι στο σπίτι που ήταν και 10 ώρες λέει ταξίδι. Ήταν στο πούλμαν της ομάδας. Ξαφνικά ένιωσα τις συνέπειες της σύγκρουσης. Πρίστηκε το γόνατό του. Λίγο αργότερα δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει. Υπέφερα λέει από αφόρητους πόνους και ένιωθα έντονες σουβλιές στο γόνατο. Μέχρι και για να πάω στην τουαλέτα, οι συμπαίκτες μου έπρεπε να με βοηθούν.
0: Δεν είναι από αυτό, είναι 36 χρονών. Στα 40 θα τα νιώθει πιο πολύ. Καμία σχέση. Τίποτα δεν είναι από αυτό. Τα έχεις από πριν αυτά.
1: Να θυμίσουμε ότι τον πέρασε κυριολεκτικά ο Δοστρωτήρας. Κυριολεκτικά τον πέρασε.
0: Όταν τρώνε τάκλι, εγώ τους ενόχλησα. Αυτός γιατί βρέθηκε μπροστά μου.
1: Λοιπόν, αποκάλυψε ότι δεν πήρε καμία φαρμακευτική αγωγή, ούτε ξέρω εγώ.
0: Χαλαρωτικά,
1: τίποτα. Ξέρω εγώ, αντιφλεγμονώδη κτλ. Όχι. Το πέρασε με την τροφή.
0: Τι τροφή.
1: Περίμενε. 6 αυγά, μύρτιλα, έξτρα παρθένα ελαιόλαδο.
0: Τα πάνω του.
1: Ομό κακάο, καπνιστό, άγριο σολομό.
0: Μαρία, είναι τόσο ακριβά αυτά που καλύτερα κουμπώ σε όλα χάπη.
1: Ομό τυρί, ένα πορτοκάλι ντομάτες, μία σουπά με πόδια κοτόπουλου που είχαν.
0: Έτσι.
1: Ναι, έτσι απ' έξω τα πόδια.
0: Έτσι το κοτόπουλο μου μέσα.
1: Ούτε καν να το ξεπουπουλιάσει. Που είχαν μαγειρευτεί σε χαμηλή φωτιά για 8 ώρες τα κοτόπουλα. Και ακτινίδιο.
0: Αυτό τον πήγε σφυρίχτρα στο τέλος. Συναντήθηκαν όλα αυτά σε ένα στομάχι.
1: Είπε, λέει, αρχικά ξεκίνησε με 6 ολόκληρα αυγά.
0: Το πόδι τον πονάει, Μαρία, γιατί έχει μουδιάσει εκεί που κάθεται.
1: Ας την τουαλέτα. Πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας για την υποστήριξη της μυϊκής αποκατάστασης.
0: Και νερό με όζον. Και εσύ λοιπόν θα έχεις και από πίσω θα δίνεις και μπροστά θα σπέρνεις. Μπράβο. Μάλιστα. Αυτά τώρα.
1: Στη συνέχεια, λέει, κατανάλωσε άφθονες τροφές πλούσιες σε πολυφενόλες, μύρτιλα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ομό κακάο.
0: Ακτινίδια και μύρτιλα και ομό κακάο.
1: Όταν τρως τυραμισού, πάντα δεν πνίγεσαι με το ομό κακάο που είναι από πάνω.
0: Σας ενημερώνω ότι πλησιάζουμε στο λιμάνι της ΚΟ. Μαγιά μου, έχω τα μάξι μπροστά,
1: Καπνιστός Σολομός, πλούσιος σε ωμέγα 3 λιπαρά οχέα.
0: Υπάρχουν και φτωχοί Σολομοί, δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν τα βρήκαν όλοι έτοιμα.
1: Ο Μωτηρή προσφέρει ασβέστιο για την υγεία των οστών.
0: Το ωστόσο.
1: Το ωστόσο.
0: Ναι.
1: Πορτοκάλι για βιταμίνη C.
0: Το μόνο που
1: έχω. Και παραγωγή κολαγόνου.
0: Από πατσά.
1: Αμέ.
0: Από πατσά το βγάζει το κολαγόνο ή μας χάρω κεφαλή.
1: Και μετά τίποτα, την επόμενη μέρα. Μετά το. Σωστό, σωστό.
0: Μετά το
1: ταξίδι. Ταξίδι. Ναι, ναι, ναι. Μετά σου λέει την επόμενη μέρα πήγε για προπόνηση. Είχαν ρεπό την επόμενη μέρα. Τη μεθεπόμενη.
0: Και εγώ σου λέω ότι έχει ορικό οξύ αυτός. Μάλιστα. Αυτά τώρα οι άνθρωποι τα τρώνε σε πόσο καιρό, ας πούμε, όλα αυτά που μας έκανε.
1: Πάρα δύο μέρες.
0: Πραγματικά σου λέω, βάλουμε ένα τσίπουρο. Καλημέρα από την καρδιά σας. Σκορ 2-4 που έφυγε για την Ελλάδα. Το 2-4 τα τρώγαμε από Γερμανία και κλείναμε με Δανίλ. Όταν μείνανε με 10 παίχτες αποσυντονιστήκαμε.
1: Σήμερα έχει και Γερμανία Ολλανδία.
0: Ποτέ δεν θα ξεχάσω τον Πασινά πάνω στον Εμίλ Χέσκι. Man to man. Έχεις για νηψάκι να παίζει το θείο. Πού μπορεί να μου πάρει.
1: Πάρε μου την μπάλα τώρα.
0: Πού μπορεί να μου την πάρει την μπάλα μένα.
1: Και λες ότι παίζει και καλά. Ναι ρε παιδιά, ομότηρη, να μην είναι μαγειρεμένο, να μην είναι ψημένο, λιωμένο.
0: Δεν πάει ρε παιδιά, έχει το καδί.
1: Μπήρε σαγανάκι.
0: Και φτιάχνουν το βούτυρο κάθε δίαν και το τυρί.
1: Με ομό κακάο παθαίνω τσόχο.
0: Με ομό κακάο, όντως τσόχο.
1: Απ' τα πόρτα. Αυτές. Πάλι αυτές. Μπας και τρώει τυραμισού πριν από τους αγώνες.
0: Πάμε στο Μιχάλη Τσόχο.
1: Τροπίστε.
0: Βέβαια, τροπίστε.
1: Κρατάω απόσταση από αυτό.
0: Τι κρατάω απόσταση, εδώ είναι. Ένα τζάμ σα χωρίζει.
1: Τον είδα.
0: Εσύ έκανε εκπομπέ με τον Τσόχο. Εγώ τώρα έχω έρθει πιο κοντά.
1: Ήταν ο πρώτο μου.
0: Άξι, μα τα έχουν πει κι άλλοι.
1: Και είδατε.
0: Άξι,
2: Ναι, ναι.
1: Απογειώθηκε η καριέρα.
2: Ένα, δύο, δύο, δύο. Ναι, ναι, ναι. Πι.
0: Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
0: Γιώργος Γιαννίσης, ή από εδώ. Και με το μήνυμα το ορικό οξύ είναι σύμπτωμα και όχι ασθένεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ιατρό.gr. Υπάρχει το αίτιο και το αιτιατό. Υπάρχει το προσδοκόμενο και το προσδόκιμο. Εγώ σου έχω, Μαρία, κάτι. Η σύνδεσή μου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. AI λύσεις για όλο τον κόσμο με όραμα. Δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr, μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Η απάντηση, η εμπειρία. Η ελπίδα.
1: Λοιπόν, πέρασε και το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Σχεδόν, αλλάζει σεζόν και μαζί αλλάζεις και εσύ. Στα Lidl θα ανακαλύψεις όλη την κολεξιόν Εσμάρα για να αναβαθμίσεις το φθινοπορεινό σου στυλ. Μπουφάν, σακάκια, καπαρτίνες, τζιν, κολάν, τσάντες όμου, πάντα σε τιμές Lidl. Όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις δυναμικά το φθινόπωρο. Με έχεις δει ποτέ με καπαρτίνα?
0: Θα κλάψεις. Φοράς ρούχα από μέσα, δεν έχεις πόπο να συλληφθείς. Με καπαρτίνα το αστυνόμι Σαΐνι.
1: Έτσι.
0: Σαν τον Τεντένθας.
1: Είμαι.
0: Έχει και το σκύλι.
1: Για τον εθνικό κήπο.
0: Κατάλαβα.
1: Για πεδίο του Άρεως.
0: Ευτυχώς δεν έχει λευκό αυτοκίνητο. Μάλιστα. Και με αυτά πάμε Παναγιώτη Κεφαλά. Έρχεται πρεσάρισμα και Ευρωλίγκα σήμερα και Εθνική. Τσούτσικα Τσόχος, μείνετε εδώ στον Big Win Sport FM. Τα λέμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM, στο 94,6. Μπάλα μεσημέρι και για σήμερα.
2: Πώς μπαίνει έτσι δυνατά?
1: Μια χαρά, όχι, τώρα μπήκε χαλαρά. Άλλες φορές είναι.
2: Όχι, όχι, δυνατά μπαίνει. Δυνατά.
1: Όχι, όχι, τώρα ήταν χαλαρός πολύ. Για Σταύρο.
0: Ναι, ναι, όντως έχω ρίξει πολύ τα δεσιμπέλ μου. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Πάνος, δημοσιογραφική υποστήριξη. Και σήμερα δεν το λέμε τυπικά, διότι όντως θα έχουμε συναδέλφους εδώ στον αέρα να συζητήσουμε για την αγωνιστική
1: δράση. Έχουμε εθνική, έχουμε μπάσκετ, έχει θέμα. Πολύ πράγματα.
0: Πρεμιέρα EuroLeague, πρεμιέρα Nations League.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Οπότε έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Λοιπόν,
2: μια θεατρική πρεμιέρα που...
0: Πήγα προχθές Κροάδες, φίλε, εξαιρετικές.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, δεν είναι τη παρούση τώρα, βέβαια. Αλλά
2: έχει κανέναν ηθοποιό να βγάλουμε?
0: Πολλού.
2: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
0: Πολλού κατά περίσταση, αν θέλετε, θα
1: πρέπει να φέρουμε ένα μεσημέρι τον Νικορέστη.
0: Τον έχω φέρει.
1: Το ξέρω, αλλά το ξαναφέρουμε.
0: Να το ξαναφέρουμε, ναι. Ήταν αυτή την περίοδο που δεν έχει αγωνιστική δράση πολύ. Που βαλεύει, ρε παιδί, γιατί άμα γίνεται χαμούλης.
1: Το φέρουμε.
0: Ναι, θα μιλήσω με τον Νικορέστη.
1: Μίλα του, όποτε θέλει να έρθει.
0: Και θα τα πούμε στον αέρα την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε πιο χαλαρά.
1: Βεβαίως.
0: Φαντάζομαι.
1: Νικορέστη για τον κόσμο που δεν γνωρίζει.
0: Νικορέστης
1: Χανιωτάκης.
0: Δικό μας παιδί. Σπορτή. Φυσικά, δικό μας παιδί.
1: Ναι, τώρα ο πλέον επιτυχημένος.
0: Η Γερμανία.
2: Η Γερμανία.
1: Ο πλέον επιτυχημένος
0: σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης 6-7 παραστάσεις κάθε χρόνο.
1: Ναι, ναι.
2: Πώς θα προλαβαίνεις?
0: Άμα σκηνοθέτης, δεν θα κάνεις μία και μετά πάει.
1: Το φέρουμε, το φέρουμε.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι κάθε μέρα μετά στην παράσταση που έχει σκηνοθετήσει.
2: Έχει καλά, εννοείται, ρε φίλε, αλλά μπορεί να κάνεις 7 διαφορετικές.
1: Είναι, είναι δυνατός πολύ.
0: Γενικές οδηγίες στην αρχή δεν κάνεις πρόβα ταυτόχρονα. Δηλαδή άλλο έργο τώρα, παράδειγμα, που έχει σκηνοθετήσει, παίζει τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Οπότε απλά μετά πας για πινελιές.
1: Ναι.
2: Α, μετά ναι, άμα παίζει τρίτη σεζόν.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα, 2-195.
2: Και τα σεζόν για δολοφόνους πρέπει να παίζει ακόμα.
0: Ναι, αυτό παίζει 30 χρόνια.
1: Ακόμα παίζει,

0: παιδιά είναι.
1: Παίζει ακόμα.
0: Ναι. Νομίζω έχει κάνει μια διακοπή για 2-3 χρόνια. Από το 1990 τόσο που έπαιζε.
2: Αποτοξίνωση.
0: Ναι. Αλλάζει συνεχώς. Κάσκε τα λεπτά. Τέλος πάντων, έχουμε πει πολύ. Πολύ
1: δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι γίνεται.
0: Να πούμε για τους φίλους που ανησυχούσαν ότι δεν έχει λυθεί εντελώς το πρόβλημα του Διονύση.
2: Όχι.
1: Εντάξει, πρέπει να το ξαναπάω. Τι να κάνω.
2: Πήρε μια άδεια, ξαναπάω.
1: Τι με έφερε, σου λέω.
2: Τέλος, αυτό βέβαια που σου είχε κάνει είναι μυστικό.
0: Καψώνει.
2: Ναι.
0: Να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει. Πήγε χθες, υποτίθεται. Όχι, υποτίθεται.
1: Πήγε. Φανατζίδικο.
0: Ναι, το αμάξι τη συνεργείο. Υποτίθεται.
1: Φανατζίδικο ή συνεργείο.
0: Εντάξει, το αμάξι τη συνεργείο.
1: Τέλος πάντων, θα το ξαναπώ.
0: Για δουλειά και ο άνθρωπο έτρεχε, σου λέει εντάξει, θα βάλω μια μέρα άδεια για να τελειώσει η φάση. Και ο επιστήμονα του λέει.
1: Ωραία, ο άνθρωπο επιστήμονα.
0: Ο ειδικό, εντάξει. Ο ειδικό, φάτε, μην του κάνει κακή δουλειά τώρα, μην μα ακούει.
1: Τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, και του λέει εντάξει, μας, το είδαμε, το φέρω ξανά.
2: Όχι, φίλε, δεν είναι. Πέρασε πραγματογνώμονα.
1: Ναι. Ναι.
2: Μιλάμε τώρα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, 2,195,79,283,4 και 5.
0: Όπα, περιμένετε, έχουμε και πρόταση, ναι.
1: Ποια πεντάρια.
0: Α, ναι, συζήτηση.
1: Έλα, πεστέ για να δει τα λέει, ναι.
0: Εάν θέλετε, λέει συζήτηση για ρούμι και φώτια και ουίσκι, έρχεται και ο φίλο μα ο Πάνο από τη Βάρη. Εννοείται πάνω όποτε θέλετε να έρθει.
2: Το ρούμι δεν μου άρεσε ποτέ.
0: Ναι, όχι, αλλά το ρούμι που έχει ο Πάνο δεν είναι το ρούμι τη σειρά, είναι.
2: Ρουμάρα.
0: Ναι, τώρα. Ναι. Πίνετε σκέτο και τέτοια.
2: Αδερφέ, έχω μείνει για ουίσκι μου.
0: Και ουίσκι εγώ.
2: Ουίσκι, δηλαδή.
0: Για καταλάβω.
2: Βότκα μια φορά μέσα σε πιτσιρικά με μια Absolut.
0: Εγώ με τι τακίλε λίγο δυσκολεύομαι. Ναι. Μόνο όλα τα άλλα.
2: Δεν μπορούσα να το ξαναβάλω, δεν την ξαναβάλω.
0: Απλά για να ξέρει το πάνω στο μαγαζί.
2: Ναι.
0: Δεν έχει τα ουίσκι ή τι βότκε που τι βρίσκει παντού.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει.
2: Σαγμένα.
0: Πολύ.
2: Και ο Batman είχε τέτοια.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά.
2: Από την άλλη πλευρά. Ναι. Εκεί είπε. Κοίτα το ουίσκι του καλέ, το ουίσκι του ευχαριστήσει. Μόνο με πάγο, μην ακούσει τώρα.
0: Ναι.
2: Κοκακόλε.
0: Να μην σου πω ούτε καν πάγο.
1: Όχι, εντάξει, ούτε καν πάγο.
0: Όχι, το σωστό είναι ούτε καν πάγο. Ναι, και να σου πω τι κάνει όμω για την πατέντα. Υπάρχουν αυτά τα παγάκια που είναι μέσα σε πλαστικό που δεν λιώνουν. Τι εννοώ, παγώνουν μεν το ποτό, αλλά δεν το νερώνουν.
1: Ναι.
2: Για αυτό. Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για πολύ μπροστά.
2: Και δεν μπορώ να πιω ουίσκι τώρα.
0: Λόγω καιρού ή λόγω
1: υγεία.
2: Διαβίτη.
1: Διαβίτη δεν μπορεί, τι να πει.
2: Μια φορά ήπια και ανέβηκε.
1: Τι θα έκανα.
2: Είχα πιει δύο εκεί τα. Τον Τίμπλ.
0: Κάνει και διαφήμιση πάλι. Διαφήμιση έχει εσύ. Τα λέω όλα,
1: βέβαια.
0: Μαγαζιά, ξενοδοχεία. Εταιρείε.
2: Τι είσαι, αδερφέ, τι είμαι δηλαδή τα λεωφωνιά. Δηλαδή να πάρω την Τίμπλ τηλέφωνο να τη πω τι ωραίο ίσκι που είχατε να
0: πει. Όχι, τον άποδο. Όμω και μόνο που το λε.
2: Τι να κάνω, δεν προβάλλω. Τι να πω, ψέματα. Τι έπινε, έπινε άλλο.
1: Τέλο πάντων.
2: Και ο Δασίλα Μπαλαντάιν πίνει.
1: Μπαλαντάιν έχουμε κάνει ιστορία μεγάλη.
0: Έχω πει.
1: Έτσι θα πάμε στην ιστορία. Λοιπόν, και θα πάμε στη διαφήμιση και να ανοίξουμε. Έχουμε κλείσει.
0: Περίμενε. Θα πετάγομαι όπου δεν είναι ακριβή.
1: Λέω τώρα να του απογειώσω. Έχουμε κλείσει Σταυρό του Νότου.
0: Ναι.
1: Μάλαμα.
2: Πιτσίρικα.
1: Όχι,
0: πριν από 7-8 χρόνια.
1: Ναι, εκεί. Και πάω εγώ νωρί. Με ποιον ήμουν να θυμάμαι.
0: Τυχαίνει να πάει πρώτο ο Διονύση.
1: Ναι. Πάω νωρί. Όχι, όχι.
0: Εγώ
1: πάντα έχω ένα κόλλημα. Όταν δίνω ραντεβού, ξέρω εγώ δύο.
2: Ναι.
1: Δύο, να πάμε κάπου. Θέλω να είμαι εκεί δύο παραδέρατο.
2: Κι εγώ το έχω αυτό.
1: Ναι.
0: Κι εγώ γενικά δεν αργώ.
1: Πάω πρώτος. Περίμενα το Σταύρο, το Βάιο, ήμασταν παρέα μεγάλη.
0: Ε?
2: Η απάντησή σου δεν με ικανοποιεί.
0: Όχι, αλήθεια δεν αργώ.
1: Τι να πάρετε, μου είχαν πει ουίσκι. Τι θέλετε να πάρετε, λέω ότι ουίσκι έχετε. Μου λένε αυτό, αυτό και μου λένε μπαλαντάι. Λέω φέρε μπαλαντάι.
0: Εμείς δεν το ξέρουμε. Μα έχει στείλει ένα μήνυμα, παιδιά, τι να πιούμε. Πάρε το τρεβού.
1: Φέρε μπαλαντάι, λέω. Και έρχονται.
0: Και πάμε και βλέπουμε τον μπαλαντάι.
1: Και βλέπουμε τον μπαλαντάι, μου λένε.
0: Μόνο ο Ανδρέας δεν βγήκε με τη
1: ρίξη του κραρίου. Μου λέει, τι φίλε, εδώ είναι σκληρά του, λέω. Άμα θε να βγει μπαλαντάι.
0: Δεκαετία 80, σου λέω. Δεν είναι σκληρά και Ανδρέας. Μόνο ο Ανδρέας δεν βγήκε.
2: Πρέπει στο μπαρ που είναι στο σπίτι τη μάνα μου να υπάρχει
0: και εμένα. Και εγώ ω παιδάκι το θυμάμαι.
1: Η καφενεία πρέπει να είναι πάνω ψηλά με στι σκόνια
0: που πάνε. Τα οποία ξέρει έχουμε και δύο ποτά μήπω και.
2: Και παλιά κλασικά σαχαροπλαστία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τότε εάν ένα μαγαζί δεν ήταν ποτάδικο και είχε απλά ένα ουίσκι, ένα ξέρω μια βότια κτλ. Είχε ένα μπαλαντάι σε αυτό
1: ναι.
0: Το.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ήταν ωραία.
2: Τελικά το πιέτε.
1: Ναι, ρε, όχι
0: αυτό. Το πιέτε. Και δεύτερο και.
1: Μπαλαντάι που λένε.
0: Ναι, βλέπω. Λέω, τώρα, δεν ήξερα καν τι υπάρχει.
1: Κοίτα να τυφλωθείτε που λέει το... για το Ατάκα.
0: Λοιπόν, πάμε
2: διαφημίσεις. Να διάλειμμα γιατί κουραστήκαμε.
0: Όχι, φίλε, γιατί δεν είναι θέμα κούραση το διάλειμμα.
1: Και θα ανοίξουμε γράμμες.

0: Τσιμέντο.
1: Ναι. Πλακάκι. Ναι. Παλιό στεγανοτικό. Ακόμα και σε αυτό. Ναι. Το Lastoflex Esti από την Lastotet, το στεγανοτικό ταράτσας νέας γενιάς, δεν κάνει διακρίσεις, εφαρμόστε σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου μου στέλνει λοιπόν, ότι υπάρχει περιπτεράς, και το θυμάμαι, που έχει για πάρτι του και μόνο VAT 69.
2: VAT 69.
1: Ο φίλος μου ο Μπακανίνη. Ας το στέλνει αυτό, ναι. Επίσης για μερακλείδες.
3: Βέβαια.
1: Τέλος πάντων.
2: Μερακλείδες.
3: Θα ξέρετε, δηλαδή, έχει εθνική, έχει Ευρωλίγκα πρεμιέρα.
1: Λοιπόν, έχει εθνική στις 10 παρατέταρτο Σερβία, Ελλάδα. Στις 9 και 4 έχει Παναθηναϊκός Παρί και στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός. Θα σας πω και τα υπόλοιπα στην πορεία. Πάμε στον επόμενο ηθικό φίλο που είναι στη γραμμή.
4: Για πάμε, καλησπέρα.
5: Γεια σας, Παριακό, είμαι. Τι κάνετε, καλή εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάμε με την εθνική. Καλή επιτυχία. Δύο ερωτησούλες θέλω να κάνω σχετικά με την εθνική. Ποια είναι η εκτίμασή σας? Πιστεύετε ότι, αν και εγώ σχεδόν είμαι σίγουρος, ότι ξεκινάει με Κοστούλα αντί με Καρέτσα?
2: Και με τους δύο.
3: Με τους δύο.
1: Ο Κοστούλας θα παίξει
5: και με τους δύο.
1: Πίσω από τον Παυλίδη, λογικά.
3: Και ο Καρέτσας στο πλέι.
2: Πάει με Τζόλι, Κοστούλα, Καρέτσα.
5: Άρα αφήνει το ΔΤ έξω.
3: Πιθανότητα. Τώρα αυτά θα το δούμε.
5: Καλά, ναι, εντάξει, εκτιμήσεις τώρα και τι μαθαίνετε κι εσείς.
1: Θα μας τα πει και ο Σαπάκος σε λίγο.
5: Και σε δεύτερο τερματοφύλακα, πιστεύω ότι είναι ένα κλικ παρά πιο μπροστά ο Τσολάκης.
2: Για Τσολάκη λέμε, ναι.
5: Με Τσολάκη, έτσι. Και από εκεί και πέρα Ζαφίρι Κουρμπέλι μέσα, έτσι.
2: Εντάξει, είναι και ο Τριάντης που μπορεί να παίξει.
5: Ναι, δεν σε άκουσα.
2: Και ο Τριάντης είναι υποψηφίος μαζί με τον Ζαφίρι. Ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο στα στόπερ, δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας.
3: Κάτσε να μας τα πει ο Σωτήρης σε λίγο,
5: αργότερα. Α, εντάξει, οκ. Καλή επιτυχία να έχουμε. Εντάξει, είναι ο αντίπαλος αυτός, τουλάχιστον να βγούμε με Τρίτη, για να έχουμε και να μπούμε μετά για. Πέσε για το γύρο, να έχουμε καλύτερη κλήρωση μετά για το γύρο του 28. Ναι. Και πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, καλή επιτυχία και εκεί. Ηράκλειο, ξεκινάμε σήμερα. Έτσι, εντάξει, αποδυναμωμένοι άλλοι. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί πρώτο παιχνίδι να βρει πατήματα, να βρει χημεία, να βρει πολλά πράγματα. Ευελπιστώ ότι θα δω καλύτερη άμυνα από ό,τι είδα που παίξαμε με Φενέρ και με Ρεάλ πιο πολύ. Να είναι πιο δεμένη η άμυνα και πιστεύω, δεν ξέρω αν θα βρει καλύτερη, να βρει πιο γρήγορα τη χημεία του ο Μοντέρο με το Πέσο, με το Βενζέκοφ. Γιατί εκεί μου φαίνεται ότι είχαμε ένα προβληματάκι, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
2: Να πάρουμε πίσω από τον Βεζέκο Φίρε, το είναι ο Εντζάι. Αλλά ότι ο Ολυμπιακός έχει. Το έχουν πει και οι άνθρωποι του δηλαδή. Και ο Μπαρτζόκας σε δηλώσει ότι πάντα κοιτάζουν την αγορά, θα πάρει παίχτη στο 3-4.
5: Ναι. Πιστεύεις ότι ακόμα δεν έχει ταιριάξει πάντως μαζί στο παίξιμο Βενζέκο με Μοντέρο.
3: Κάτσε ακόμα.
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να
5: ζουμερωθεί. Θα μου πεις είναι και πρώτα παιχνίδια τώρα, εντάξει, ζητάς τώρα.
2: Ο Μακιντάρ και ο Μοντέρο. Πρέπει να παίξουν, να μπουν σε ένα καινούριο σύστημα, να ενσωματωθούν μάλλον στο σύστημα του Ολυμπιακού και του Μπαρτζόκα. Και μιλάς για πρώτη αγωνιστική, με τις ομάδες να έχουν κάνει δύο εβδομάδες, 20 μέρες κάρτες προετοιμασία. Τι περιμένεις να δεις? Το ότι οι ομάδες θα σου δείξουν κάποια πράγματα και σήμερα και θα βελτιώνονται αγωνιστική με αγωνιστική, και αναφέρομαι σε όλες τις ομάδες, αλλά κανονικά θα τους δεις με το νέο έτος θα αρχίσει να φαίνεται.
5: Συμφωνώ μαζί σου. Και κλείνοντας, παιδιά, καλή εκπομπή να έχετε. Δείτε, δεν ξέρω, εγώ το είδα εχθές. Δεν ξέρω, προφανώς πρέπει να είναι πρόσφατο. Είδα μια συνέντευξη του Παναγιώτου Φασούλα και λέει για πολλά πράγματα για τον μπάσκετ. Δεν ξέρω αν την έχετε δει.
2: Δεν την έχω δει. Όχι, δεν την έχω.
5: Παιδιά, πείτε, ψάξτε το, θα δείτε πολλά πράγματα που έχει πει. Και μου έκανε εντύπωση κάτι που γύρισε και είπε. Βέβαια, ήταν πολύ δίκαιος και λέει ότι το μπάσκετ που παίζαμε εμείς με τον μπάσκετ το τωρινό έχει μεγάλη.
2: Ήταν η μέρα με τη νύχτα, είναι όσο
5: με πιο ταχύτητα καυτά. Αυτό που δεν μπορούσα να καταλάβει είναι ότι εμείς λείπεσαμε 40 λεπτά, για να μην σας πω λέει και 45 με τις παρατάσεις.

0: πρώτον είναι άλλες εντάσεις και δεύτερον πέρυσι στο, τον Αυδιονής και στον Παραθυμιακό με
1: παίζαν
0: κάτι 36.
2: Ναι, όντως.
1: Και λέμε τι γίνεται. Ναι.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, αμέσως κάτω από παιδιά τη γραμμή. Καλή επιτυχία να έχουμε όλοι σήμερα. Και καλά. Αύριο να λέμε ευχάριστα. Έγινε. Άντε, καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σου.
2: Να πούμε χρόνια πολλά και στην ομαδάρα την Καβάλα.
0: Αν έφυγε, ποιος γιόρτασε.
2: Γενέθλια.

0: Αλλά θα επανέλθουμε εμείς οι γαλάζιες αργοναύτες.
1: Γιατί να μην επανέλθουμε. Εγώ είμαι υπέρ αυτών των ομάδων. Έχουν κόσμο.
0: Έχουν και κόσμο. Έχουν και.
2: Ίδιο γήπεδο, Καβάλα. Με ποια ομάδα?
0: Με Πανελλιακό.
2: Με Πανελλιακό.
0: Και με πόλη. Γιατί είναι όλα δημοτικά αυτά. Και ήταν.
2: Πρέπει να λίγο πιο μεγάλο του Καβάλα.
0: Του Καβάλα ήταν μεγάλο. Δηλαδή τα 90 καθίσματα.
1: Τι μοιάζει τόσο πολύ.
2: Ίδιο,
1: δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Ήταν 17.500 κόσμο τη Καβάλα.
2: Ναι.
0: 50 καθίσματα.
1: Ναι.
2: Ίδιο, παιδί.
1: Τι τα βάλατε.
0: Δεν έχει παντού το πράγμα. Φοβερή. Έχει πάει στο γήπεδο τη Καβάλα.
1: Όχι.
0: Φοβερή το ποδοσία πάνω στη θάλασσα.
1: Όχι, όχι. Από Ξάνθη μόνο από περιέργεια μια φορά μπήκα μέσα από την Καβάλα για να τη δω.
0: Πόλεμος. Και έπρεπε να μπει από την άλλη πλευρά γιατί φαίνεται όλη η πόλη. Τέλος πάντων. Το γήπεδο της Καβάλας είναι σε εξαιρετικό σημείο στην άκρη της πόλης. Δρόμος και μπροστά αμμουδιά, όχι η θάλασσα. Παράλληλα, κάνεις μπάνιο.
2: Ναι.
0: Φυσικά δίπλα νεκροταφείο. Όπως όλες οι μεγάλες επαρχιακές.
1: Ο Λιβανιακός.
0: Οι περισσότεροι έτσι είναι στην άκρη της πόλης και δίπλα νεκροταφείο. Από εκεί έχει βγει και το Ιμπάλα στα μνήματα. Την πετούσε μακριά και πήγαινε. Ναι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, μεγάλες ιστορίες έχω να σας πω γι' αυτό. Πάμε όμως σε ακροατή.
1: Για τα μνήματα.
0: Όχι, για την Καβάλα. Μαθητής εκεί, κάθε αγωνιστική. Με ζαγοράκι, με μάλιο. Πάμε.
1: Με πεις.
0: Ναι, αλλά και το πεις το πρόλαβα, αλλά ήμουν ήδη μεγαλύτερο.
1: Φτάρα, λες.
0: Ναι, ρε.
2: Για πάμε.
0: Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Να σας κάνω μια ερώτηση.
2: Να μας κάνετε.
3: Έχω απορία. Οι ομάδες μπάσκετ γιατί κάνουν τόσο μικρή προετοιμασία?
0: Τι είναι τη μικρή προετοιμασία?
1: Αν που κάνανε περίπου 20 μέρες. Γιατί λείπανε πολλοί παίχτες με τις εθνικές ομάδες, είναι όλοι διεθνείς. Και πρέπει να πάρουν άδεια και μετά. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και σκέψου ότι τελειώνουν και πολύ πιο αργά από το ποδόσφαιρο.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή μπαίνει Ιούνιος.
3: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Να σου πω κάτι. Σκέψου και τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο. Πόσες μέρες πριν αρχίζουν την προετοιμασία, πριν τον πρώτο αγώνα ευρωπαϊκό για προκριματικό?
2: Άλλα αθλήματα.
1: Άλλα αθλήματα, τέλος.
0: Κάνα μήνα είναι πάλι, μην φανταστείς. Δηλαδή, πότε θα άρχισε η προετοιμασία ο Παναθηναϊκός ο Διονύση? 20 Ιουνίου. Χοντρικά.
2: Ναι, όχι.
1: Πιο νωρίς από όλους ήταν ο Παναθηναϊκός.
2: Τέλειο Ιουνίου.
0: Τέλειο. Όσο ήταν 15 Ιουνίου. Πρώτο παιχνίδι πότε ήταν?
2: Ήταν.
0: Ένα μήνα σχεδόν μετά.
2: Ένα μήνα μετά.
0: Αυτό θα ήθελα να πω. Δηλαδή, μην φανταστείς.
3: Ναι, ναι. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει. Έχετε δίκιο. Απλά γιατί ακούω συνέχεια τώρα ότι αρχίζει η Euroliga και οι παίκτες ακόμα ψάχνονται και η προετοιμασία.
1: Μα πρώτα, μα σύντη άλλη φίλε. Ναι, για όλες ισχύει αυτό. Μα σύντη άλλη στο μπάσκετ είναι ένα άθλημα στο οποίο ανά πάσα στιγμή, δηλαδή μάλλον σε ένα ποσοστό στους πρώτους 8 μήνες, 7, μπορεί να κάνει πολλές διορθωτικές κινήσεις. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που τελειώνει μεταγραφική περίοδος. Δηλαδή, μπορεί να παρουσιαστεί ένα θέμα στον Παναθηναϊκό, ένα πρόβλημα στον Ολυμπιακό, κάτι θα τσου και παίρνουν παίχτες. Και πολλές φορές οι παίχτες που έρχονται μεσούς στη σεζόν αλλάζουν και την εικόνα τους. Άλλαξε η εικόνα του Παναθηναϊκού με τον Άμι, δεν τον είχε πάρει από την αρχή.
2: Ναι, ναι.
3: Σωστά. Έχετε δει και ωραία. Καλή επιτυχία στην εθνική μας.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Μια σκέπατε λέει για Καβάλα, θυμάστε τον Ονουάτσι, πώς το θυμόμαστε, παιδιά. Σκάλα, δεν είμαι. Πήγαινε, θα ήμουν στο γήπεδο σε κάθε μάτς. Και ήμουν όχι μόνο τότε στην πρώτη εθνική με την καλή ομάδα.
1: Εντάξει, τώρα σε αυτό το
0: και νωρίτερα.
1: Εσύ μίλησες για Ονουάτσι.
0: Στο συνεχίζω. Για το απαραίτητη στάση λες ένα καρβάλι για κουραμπιέδες. Λοιπόν, οι κουραμπιέδες ή ο Σφίδη.
2: Πώς πήγαν τον Ονουάτσι στου κουραμπιέδες?
0: Είναι ένα καρβάλι δίπλα, φημίζεται το μέρος του κουραμπιέδες.
2: Α, δεν το ξέρω.
0: Είναι ξακουστή.
2: Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν. Οι κουραμπιέδες είναι όντως κακουστοί εξαγωγή σε όλο τον πλανήτη.
2: Μάλιστα.
0: Κυρίως του Ιωσήφιδη είναι κι άλλοι. Ο Ιωσήφιδης.
1: Ναι.
0: Οικογενειακός φίλος.
2: Ναι.
1: Εντάξει, κουραμπιέ.
0: Εγώ η αλήθεια δεν είναι. Επειδή είχα πει, εντάξει, πόσο να φάω. Εγώ που δεν μου αρέσουν, εμένα που δεν μου αρέσουν κουραμπιέδες,
2: ναι.
0: Τους συγκεκριμένους τους πέθαινα.
2: Ναι.
0: Διότι είχαν άλλη συνταγή, είναι ιδιαίτερη συνταγή. Ρε παιδί μου, είναι ξεχώριστη.
2: Ναι.
0: Αλλά έβγαζε παιδιά κάτι του λουμπάκια. Και πήγαινε να πάει στο εργοστήριο. Τέλος πάντων.
1: Και παραδοσιακά είναι αυτά.
0: Ναι,
1: του λούμπες.
0: Του λουμπάκι. Ενώ του λούμπα δεν μου αρέσει, το λουμπάκι, φίλε. Είναι
2: τι διαφορά έχει, φίλε.
0: Όμως...
1: Είναι μικρά, ρε, το τρως πιο εύκολα.
2: Ναι, άλλο λέω στη γεύση. Λέει,
0: υπάρχει, υπάρχει η διαφορά γιατί είναι πόσο.
1: Τόσο μυγδαλή.
0: Όχι, όχι. Ρε, παιδί μου, επειδή δεν ξέρω να παίξω ένα τραγανό, ότι και μέσα έχει η ψύχα. Είναι πόση ψύχα έχει μέσα και τα λοιπά. Έχει σημασία.
1: Όχι, του λούμπα, ναι. Και το σάμαλι.
0: Τέλος πάντων, να είναι καλά ο κύριος πρόδρομος, κυρία Βαρβάρα.
1: Οι κουραμπιέδες αν έχουν καλό βούτυρο.
0: Ακριβώς.
1: Το βούτυρο είναι το.
0: Ήτανε βουτυράτη, ήταν συγκλονιστική.
1: Δεν σήλασε το ρίτε.
2: Όχι, δεν μου αρέσουν οι κουραμπιέδες.
0: Ούτε εμένα ιδιαίτερα.

0: Του Σιρτάκιδα.
1: Για να είναι το βούτυρο καλό, το αρσιλόγαν να το κατεβάσει.
0: Και ειδικά. Εγώ του έπαινα και φρέσκου μόλι έχουν βγει, όχι τα κουτιά και τέλο πάντων.
2: Ναι.
1: Έτσι, το μελομακάρον, καλό είναι το μελομακάρον.
0: Το προτιμώ.
1: Μ' άρεσε μεγάλα.
0: Το βουτύ στο γάλα.
1: Ναι, ναι.
2: Το μελομακάρον.
0: Τι γίνεται. Πάμε διαφημίσει.
2: Πρώτη φορά τα ακούω.

0: Sport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ μας επιστρέψαμε με BWIN Sport FM 94,6. Η φοβερή πόλη η Καβάλα δεν έχει κάτι κουνούπια. Όχι, η Καβάλα δεν έχει κουνούπια. Έχει Χρυσούπολη, έχει Κεραμωτή από εκείνη την πλευρά προς Ξάνθη. Στο δέλτα του Στριμώνα.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι θα βγουν πιο μετά πάλι γραμμές, γιατί θα έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο, θα έχουμε ρεπορτάζ γενικά και από μπάσκετ και τα λοιπά, από εθνική από μπάσκετ. Οπότε θα το πάμε κάπως έτσι και μετά γραμμούλες.
5: Πάνω, θέλω το Φούρνερ πάνω να πει πως έχει κουραμπιέ.
4: Ναι.
5: Τώρα αυτό που μου είχε γράψει για το Σωτήρη Φίλη δεν το θυμάμαι, αλλά επειδή είναι extreme, πιστεύω θα το είχε πει. Είχε πει ότι κάπως θα μπορούσε να έχει και κατοικίδιο μια κατσαρίδα.
4: Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο καταρχά.
3: Όχι, αυτό που α μην ακούσει καλά, δεν πειράζει.
4: Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
5: Ναι, δηλαδή πώ. Δεν μπορεί να το έχει πει.
4: Τέλο πάντων.
6: Εγώ του φοβάμαι.
4: Τον Ταμπάκο πότε τον έχουμε.
3: Σε λίγο, θα το δούμε. Είναι και αντίβα, δεν είναι. Με τη μία.
5: Εντάξει, μου έχει κάνει κάτι.

0: Διορθώνω, ναι, στο στριμώνα είναι από την άλλη πλευρά. Όπως θα ναι. Είναι με σύνορα εκεί με.
1: Εντάξει.
0: Με σέρες.
1: Σωτήρης Ταμπάκος από Βελιγράδι. Για να μας πει τι γίνεται εκεί, πώς είναι το κλίμα και πώς θα
2: παίξει.
1: Έχει
2: καλό εστιατόριο εκεί να πήγαινε Γιονύση Καρούλα. Να πηγαίνετε.
1: Γεια σου, Σωτήρη.
3: Γεια σας, κύριε, τι κάνετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Ηλιόλου στη Σερβία, το ηλιόλου στο Βελιγράδι.
2: Αυτά. Πήγες εσύ και έφερε τη.
4: Το πρωί είχε συννεφιά.
2: Κοιμόταν.
3: Το πρωί ήταν συννεφιασμένο ο καιρό. Ναι, τώρα είναι καλύτερα. Είναι πολύ ωραία. Με κοντομάνικο, με τη σέρτη κυκλοφορούμε.
2: Ωραία.
3: Ήμουν ένα κλικ πριν βάλω βερμούδα. Λέω, α μην βάλω βερμούδα, εντάξει. Α κάτσω του τύπου.
2: Και μόνο ότι τόλμησε και πήρε βερμούδα για Σερβία και μετά Γερμανία. Μου κάνε εντύπωση.
3: Εντάξει. Έχω πάρει και τη φόρμα εναλλακτικά.
2: Αυτό έλειπε.
1: Τι γίνεται στο
2: Θεσσαλονίκη. Κυριλέντισιμο βλέπω.
3: Ορίστε.
2: Κυριλέντισιμο.
3: Για την περίσταση. Είμαστε λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα. Όπως έχουμε κάνει τις μέρες, είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι, το πιο σημαντικό παιχνίδι στη σειρά του ομίλου στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Η Ελλάδα για πρώτη φορά θα δώσει το παρόν στην κορυφαία κατηγορία μετά την πολύ καλή πορεία στο τελευταίο Nations League με Αγγλία, με νίκη στο Wembley, με καλές εμφανίσεις κοντά στην Σκωτία. Και είναι ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι σε πολύ δυνατά group. Και το επίσης πολύ σημαντικό και διαφορετικό σχέση με άλλες καταστάσεις είναι ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια σε λιγότερο από 12-14 ημέρες και αντιλαμβάνεσαι ότι θα χρησιμοποιηθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Σήμερα θα γίνει ένα σχετικό rotation από το τρίτο ίσως παιχνίδι και μετά. Να πούμε ότι γιατί δεν το αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες και έχει τη σημασία του. Είναι η πρώτη φορά που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ως Σέρβος θα αντιμετωπίσει τη χώρα του. Και χθες ρωτήθηκε η συνέντευξη τύπου και είπε κάτι πολύ ιδιαίτερο και όλες αυτές τις ημέρες προσπαθούσα να ισορροπήσω στο συνέστημα του, τον επαγγελματισμό, την πατρίδα μου που είναι η Σερβία, για να μπορέσω να δουλέψω, να προετοιμάσω την ομάδα. Και είπε ότι είμαι επαγγελματίας και φυσικά θα κοιτάξω να πετύχουμε τους στόχους μας με την Ελλάδα. Και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή που θα αντιμετωπίσει την Σερβία, γιατί είναι αλλιώς να είσαι Σέρβος προπονητής και να παίζεις κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, την Παρτίζαν κτλ. Και άλλες θα παίζεις με τις εθνικές. Του κρατάμε και αυτό, γιατί έχει τη σημασία του. Θα δούμε και πώς θα είναι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς το βράδυ, στο Rai Committee, στο γήπεδο, το περίφημο Μαρακανά. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι η ομάδα είναι καλά συγκεντρωμένη, να αποφύγει τα λάθη και να είναι μέσα στο παιχνίδι από το πρώτο λεπτό, μέχρι το 90. Απέναντι μια Σερβία που και εκείνη είναι σε μια φάση πιο δύσκολα από εμάς, σίγουρα πιο δύσκολα από εμάς, σε μια φάση ανασυγκρότησης. Προσπαθούν να βάλουν νέα πρόσωπα στο ρόστερ. Δεν έχουν όμως πάρα πολλά νέα πρόσωπα, αλήθεια είναι, στο ρόστερ τους και στις υποδομές τους. Και γι' αυτό θα δούμε σήμερα μια ομάδα που ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι παίκτες πολύ έμπειροι, βεβαίως και αυτό μετράει σε εθνική ομάδα για μένα. Δηλαδή πολλοί λένε γιατί να παίζουν μεγάλοι ποδοσφαιριστές ηλικιακά κτλ. Εγώ διαφωνώ, εγώ είμαι υπέρ των έμπειρων παίκτων, ειδικά στις εθνικές ομάδες. Θα παίξει παιδιά παρόλο με τον Ζίβκοβιτς, τον Ντάντιτς, που επέστρεψε στην εθνική ομάδα της Σερβίας από 2 χρόνια κάτι. Υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές ποιοτικοί και έμπειροι. Λείπουν τα νέα πρόσωπα και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για την εθνική ομάδα, ειδικά μεσοεπιθετικά, επειδή διακρίνεται για το απρόβλεπτό της, για το ταλέντο της, για την ποιότητα που έχουν οι μεσοεπιθετικοί ποδοσφαιριστές. Είναι μια ευκαιρία σήμερα για την εθνική ομάδα να εθνιδιάσει τους Σέρβους στο γήπεδο, στο Μαρακανά. Σίγουρα μας γνωρίζουν καλά, όπως και εμείς τους γνωρίζουμε, έχουν γίνει οι κατασκοπίες, οι αναλύσεις των ομάδων. Σήμερα, για παράδειγμα, ανέλησε ο προπονητής την Σερβία στους ποδοσφαιριστές με λεπτομέρειες, μέσω βίντεο. Είναι μια ομάδα που και εκείνοι ψάχνονται. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν για την εθνική μας να αποφεληθεί από αυτό και να παρουσιάσει ένα καλό ολοκληρωμένο πρόσωπο. Και να, όταν χρειάζεται, και το έλεγα και το πρωί αυτό, όταν η ομάδα δεν έχει την μπάλα στα πόδια της, μακάρι να μην συμβαίνει αυτό συχνά, να έχουμε εμείς την μπάλα περισσότερο για να κάνουμε παιχνίδι και να οδηγούμε το ρυθμό. Αν δεν την έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, να μην δώσουμε δικαιώματα στους Σέρβους. Άρα σε αυτό το σενάριο, σε αυτό το τρόπο παιχνιδιού, σε αυτή τη μορφή, θα πρέπει να έχουμε καλές ολοκαλύψεις με το συμπέκτη μας. Αυτό να συμβαίνει και να αρχίζει από την επίθεση, έτσι. Και ο Τζόλης, αν είναι βασικός ο Καρέτσας, όλοι πρέπει να βάλουν πλάτη που λέμε. Και φυσικά, το είπα και μόλις τώρα, πρέπει για μένα να ελέγξουμε το ρυθμό, να έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια μας, εμείς να οδηγήσουμε το παιχνίδι.
1: Για ένα δεκάδα τι βλέπεις?
3: Νομίζω Τζολάκης, δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας, θυμίζω την έξω και ο Ρώτα και ο Γιαννουλής για μένα πολύ σημαντικές απουσίες και οι δύο. Στο κέντρο της άμυνας Μαυροπάνος Ρέτσος.
2: Ο σκόρερ Μαυροπάνος.
3: Δεν έχουν... ναι, ναι, τα πυροβολάει. Σωστά. Πάει πάρα πολύ καλά με την Βόστρα. Να πω εδώ ότι πρώτη φορά θα παίξουν μαζί στην ενδεκάδα Μαυροπάνος Ρέτσος.
2: Ναι.
3: Ναι. Δεν έχουν παίξει καλά μαζί. Συνήθως είναι Μαυροπάνος Πουλιεράκης. Έχει παίξει και ο Ρέτσος με τον
4: ο Ρέτσος θα παίξει αριστερό στο πέρα.
3: Αυτό δεν μπορώ να σταματήσω με βεβαιότητα. Ναι, νομίζω χωρίς να είμαι σίγουρος ότι θα παίξει δεξιά ο Ρέτσος και αριστερά ο Μαυροπάνος. Χωρίς να είμαι σίγουρος.
1: Να το δούμε. Ναι.
3: Στη μεσαία γραμμή, ένα αυτό.
2: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου.
3: Στη μεσαία γραμμή Κουρμπέλης Ζαφύρης. Δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές στον άξονα. Δηλαδή επιλογές έτοιμες που έχουν γράψει χιλιόμετρα, που ξέρουν τις καταστάσεις της εθνικής ομάδας. Περισσότερο αυτοί δύο παίζουν, το Κουρμπέλης με τον Ζαφύρη στα μάτια εθνικής. Ο Μουζακίτης τελευταία δεν παίζει ιδιαίτερα. Τώρα προσπαθεί να βρει το ρυθμό του Ζιχάλ, θα δούμε. Άρα λοιπόν Κουρμπέλης Ζαφύρης. Η τριάδα στην επίθεση. Δεξιά Καρέτσας, αριστερά Τζόλης και στη μέση ο Κοστούλας. Αυτό φαίνεται. Και στην κορυφή Παυλίδης, εκεί δεν αλλάζει κάτι. Το σίγουρο που λέμε. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Εναλλακτικά, αν θέλετε να πούμε, τον Καρέτσα να παίξει πίσω τον Παυλίδη, να μείνει στον πάγκο σε αυτό το... σε αυτή την πιθανότητα ο Κοστούλας Μπράιτον και να πάει δεξιά ο Μασούρας. Είναι και αυτό ένα σενάριο. Θεωρώ όμως το πρώτο το πιθανότερο να συμβαίνει.
2: Ωραία.
3: Να δούμε δηλαδή τον Κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη και δεξιά τον Καρέτσα. 4-2-3-1. Θα έχουμε και κόσμο, θα λέγαμε και το πρωί, περίπου 500 Έλληνες θα είναι σε εξέδρες του Ράικο Μίτιτς. Και φυσικά ήδη έχουν κάνει την εμφάνιση τους στο κέντρο του Βελιγραδίου, πάρα πολλοί Έλληνες, βλέπουμε αρκετούς, και που έχουν έρθει από την Ελλάδα και από κάποια μέρη της Ευρώπης

0: Και όχι μόνο οι Σέρβες, και όλοι οι λαοί, η παλιά Ιουγκοσλαβία.
1: Αλλά θεωρητικά οι Σέρβες είναι από τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο. Λένε αυτοί που τις έχουν δει. Ενώ, όχι, και εγώ έχω δει στην τηλεόραση και τα λοιπά.
0: Αποκολλάσσομαι και η Ουκρανία, θα σου πούνε τα ίδια και. Δεν είναι.
1: Εσείς που είστε κόσμο γυρισμένοι, ξέρετε.
2: Δεν έχω πάει εγώ από εκεί. Δεν έχω πάει.
0: Πού δεν έχει πάει?
2: Βελιγράδι.
0: Ναι. Ουκρανία δεν πρόλαβε.
1: Έχει πάει.
2: Όχι. Γιατί είχε τον πόλεμο και.
1: Πριν.
0: Εγώ έχω πάει πριν. Έχω πάει Ντόνετς και έχω πάει.
1: Το Χάρκοβο. Το Χάρκοβο το θυμάμαι. Πάμε, διαφημίσεις.

0: Πάμε. Βικτόρια.
1: Να σου πω μια.
2: Βεβαίως. Νίκο Ζέβα μαζί μας, πρεμιέρα Ολυμπιακού, Ευρωλίγκα με Μπασκόνια, να μας τα πει όλα. Γεια σου, φίλε.
3: Γεια σου, τι κάνετε.
0: Είμαστε μια χαρά, εσύ πώς είσαι.
1: Τι κάνεις, Νίκο.
3: Καλά, καλά.
1: Τι ώρα που βγαίνει, λέω έτσι. Συνήθως εμείς βγαίναμε σε σένα.
0: Νίκο, έχουμε τρίβουμε τα χέρια τους τώρα. Είχαμε πριν στο Τύρι τον Αμπάκο. Και μετά θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Και δεν το έχω συνηθίσει τα παιδιά.
2: Ναι, ναι, γιατί ήμασταν.
0: Και του κάνανε, ξέρεις, χαμογελάνε, τρίβουν τα χέρια. Τι ώρα εδώ βγαίνει η εκπομπή, έτσι.
1: Και συνήθως όταν έβγαινε σε εσύ, όταν έβγαινε ο Πετρίδης, θα είχαμε τίποτα ανακοινώσεις.
0: Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
1: Στις 12.30 τη νύχτα.
3: Όχι, με τα μεσονύχτιες ώρες πάντα υπάρχουν τέτοια πράγματα, ναι.
2: Για πάμε.
3: Πρεμιέρα. Πρεμιέρα σήμερα. Εντάξει. Πάντα υπάρχει ανυπομονησία. Πάντα αγωνιά ο κόσμος θα δει, αλλά νομίζω ότι. Επειδή έχουμε γίνει πάρα πολύ εμπειροί όλα αυτά τα χρόνια από την Ευρωλίγκα, εντάξει, νομίζω ότι πολύ λιγότερο άγχος υπάρχει για ένα παιχνίδι πρεμιέρας και το αποτέλεσμά του εννοώ, παρά πριν, ας πούμε, πριν από 5-6 χρόνια που λέγαμε ότι κάθε παιχνίδι μετράει. Σίγουρα κάθε παιχνίδι μετράει, αλλά εντάξει, όταν θα κάνεις τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, που νομίζω ότι αυτό που μετράει περισσότερο είναι πώς θα είναι στο τέλος, πώς θα είναι τον Μάρτιο, πώς θα είναι τον Απρίλιο και τον Μάιο εννοείται. Μια πρεμιέρα σίγουρα πάντα κρύβει, όπως λέμε, τις εκπλήξεις, έχει τα αρωματικά της, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία να την αντιμετωπίσει απέναντι στην Μπασκόνια, χωρίς να την πατήσει, που λέμε, έτσι. Για μένα ένα παιχνίδι παγίδα, ένα παιχνίδι το οποίο η Μπασκόνια, όποιος δει ποιοι έφυγαν και ποιοι ήρθαν, είναι πολύ απολυναμωμένοι. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά πάντα όταν παίζει τη Βικτόρια δημιουργείται μια ατμόσφαιρα, έχει πολύ κόσμο και είναι ομάδα που έχουμε δει πολλές φορές, το έχει δυσκολέψει μεγάλα φαβορί της Ευρωλίγκας. Έτσι ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πρέπει να έχει σήμερα στο μυαλό του δύο πράγματα. Τον έλεγχο του ρυθμού και το πώς θα παίξει καλύτερη άμυνα. Κάτι που επισημάνε ο κόσμος Μπαρτζόκα στην ερώτησή μας. Ότι αυτό που θέλει να βελτιώσει σε σχέση με αυτά που είδαμε αρχικά στα φιλικά και δευτερευόντως στο Super Cup είναι η αμυντική διάθεση των παιχτών και η επιθετικότητά τους. Έτσι, γιατί είναι μια ομάδα που ναι μεν δεν έχει το ταλέντο του Ολυμπιακού, αλλά έχει παίχτες όπως είναι ο Χάουαρντ, όπως είναι ο Ντουάρτε, όπως είναι ο Σιντεκέρσκης, που μπορούν να σου δημιουργήσουν προβλήματα.
1: Ο Χάουαρντ πέρυσι σου είναι καθαρά παίχτης ημέρας. Μπορεί στο, ναι. Στο ένα μάτς να έχει 20 πόντους με 5 τρίποντα. Και στο τα επόμενα δύο.
0: Και στο άλλο να έχει 3-17 σουτ.
1: Μηδέν. Δηλαδή τα έκανε. Έκανε τέτοια.
3: Σωστά. Εντάξει, έχει χάσει τον Φόρεστ που για μένα ήταν κινητήριο μου δύναμη της ομάδας. Πήρε τον Άλεξ Λεν, τον πρώην παίκτη της Ρεάλ, αλλά χθες το βράδυ ευνηδιαστικά τον αποδέσμευε.
2: Δεν έφαγε ο αντίπαζε, άστα θα πω εγώ.
1: Για πες.
2: Πες τα.
1: Εγώ σε αν τα πω.
2: Πες τα.
1: Τι ρε παιδί, κάναμε κουβέντα στην εκπομπή την πρωινή και έργαμε ότι ο Λεν. Θύμισα εγώ, το είχε ένα πολύ μεγάλο τσακωμό με τον Νίκ Γιάνγκ σε ένα παιχνίδι με το Phoenix Lakers. Και ότι περίμενα να δώσει περισσότερα στη Real. Γιατί δεν, στην περσινή σεζόν που ήταν στη Real δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Και σήμερα.
2: Και τότε που είχε παίξει ξύλο για εκείνο.
1: Τώρα.
2: τον έφαγε.
3: Ναι, γενικά δεν. Μιλήσαμε εδώ πέρα με αρκετούς συναδέλφους. Δεν ταιριαξε ούτε στην οτροπία, αλλά ήταν και τραυματίας. Δηλαδή θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο
0: απλά
3: να το κάτι.
0: Είναι το timing, δεν είναι τώρα, μια μέρα πριν τον αγώνα. Το πρώτο.
3: Ναι, φανταστείτε ότι θα πάει με το Φαναρίτη, έτσι, βασικό.
2: Ναι.
3: Αυτός θα είναι ο βασικός έντερ της ομάδας, έτσι. Mm-hmm. Να πω ότι έχει χάσει και τον πολύ μεγάλο παίκτη, έτσι, για μένα, τον Καμπαρό, πήγε στη Ρεάλ. Έφυγε ο Διακητέ που πήγε στην Ντουμπάι, ο Ντιόπ, στο 5, δηλαδή. Νομίζω ότι περισσότερο ο Μωρούγι που πήγε στην Μπεσίκτας, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Οπότε αν εξαιρέσουμε αυτούς τους τρεις που ανέφερα, τον Χάουαρντ, τον Τσεντεκέσκι, τον Σπανιόλο και τους δύο

0: καινούριου στον Ντουάρτε και τον Έιτζεϊ Λόσον, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί πραγματικά να, αν είναι σοβαρός, να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Έτσι ξαναλέω, χωρίς βέβαια να υποτιμάω την Πασκόνια
1: και την έδρα.
0: Μια που έχει κάνει ιδιαίτερα στην έδρα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς.
1: Θεωρείς ότι θα πάρει χρόνο, θα παίξει ο Μίλου, τι είναι αυτή, θα το προστατεύσει ο Κούλης?
0: Είναι καλά, είναι καλά. Έκανε δύο προπονήσεις. Έκανε και τη Δευτέρα, και Δευτέρα ένα χαλάρωμα, και την Τρίτη και την Τετάρτη. Και σήμερα στο σπουταράουν που λέμε το πρωινό ήταν κανονικά. Έχει διαδενοδίτητα, δηλαδή δεν έχει υποχωρήσει 100%. Αλλά ένας τραυματισμός που δεν μπορεί να το πω έτσι, να γίνει χειρότερα. Απλά έχει ενόχληση και προτιμήθηκε στο Super Cup να μην παίξει. Οπότε θα το δούμε κανονικά. Μπορεί να μην τον δούμε 20 λεπτά, 25, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι θα τον δούμε σίγουρα αρκετά τον Μιλουτίνοφ σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός.
2: Μάλιστα. Ωραία. Τα υπόλοιπα στο Τζάμπολ θα σας ακούσουμε.
0: Αυτά είναι. 9.30 ώρα και κόσμο Ολυμπιακό Μάτι να πούμε έτσι. Έχει ταξιδεύσει περίπου κανένα εκατοστή φίλαθλοι μαζί με το Τσάρτερ. Και από τις γύρω πόλεις ισπανικές θα έρθουν να δουν την ομάδα. Εντάξει, θα έχει 100 ερυθρόλεπτο χρώμα το γήπεδο.
2: Ωραία, ωραία. Καλό μάτσι, λέει.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή εκπομπή.
2: Γεια σου, Νικό.
1: Γεια σου, Νικό.
2: Και τι χρωστάμε, Πετρίδη?
3: Πετρίδη. Ναι, πιο μετά. Τρεις και τέταρτο.
2: Οπότε.
3: Νομίζω ότι δεν είναι χρονιά πάντως.
1: Ναι.
3: Έχει έρθει η πρεμιέρα τη EuroLeague πιο σβηστά από ποτέ. Ή όχι μόνο σε μένα συνέβη αυτό. Άλλες φορές. Παιδί μου που το περιμέναμε πιο ανεπομονιστή, γίνονταν περιγράφοντα χαμούλη, αρχίζει η EuroLeague κτλ.
2: Δεν ξέρω. Στο δικό μου το μυαλό ίδιο είναι. Τώρα τι να σου πω. Καθένας όπως το βλέπει.
3: Διάβαζα τώρα για την ποινή που έχει επιβληθεί στον Ικάρδη.
2: Ναι.
3: Εκτός του ποδοσφαίρου.
2: Τι έπαθε?
3: Δεν μπορεί να οδηγεί στην Αργεντινή μέχρι πότε, λέτε?
2: Μέχρι πότε?
1: 2050.
3: Μέχρι το 2099.
2: Α, ωραία.
3: Θα είναι δηλαδή σε ηλικία 105 χρονών.
2: Γιατί δεν έκανε το παλικάρι αυτό?
3: Τώρα διαβάζω εδώ. Έχει ανεβεί, λέει, ένα βίντεο, αν το έχω καταλάβει σωστά, στα social media,
2: ναι.
3: Που ενώ αυτός οδηγεί, η σύντροφός του, η Τσίνα Σουάρες, με την κριτική.
2: Τι κάνει?
3: Ουσιαστικά έχει βγει έξω από το
2: Πλέκι.
3: Παράθυρο. Όχι. Έχει βγει έξω από το παράθυρο,
2: ναι.
3: Κρέμεται και έξω από το όχημα κτλ.
2: Αυτός ήταν για εδώ, παιδί μου.
3: Και σταματάει και λέει, εντάξει, μετά διαπιστώθηκε ότι δεν είχε και άδεια οδήγηση. Αλλά
2: ήταν για
3: Ελλάδα. Ουσιαστικά την παράβαση την κάνει η συνοδηγός.
1: Τι φταίει ο Ικάρδη?
3: Κάτσε κάτω, μετά θα λέμε πάλι για...
2: Αυτός ήταν για Ελλάδα. Ναι, επειδή ακούστηκε για Ολυμπιακό να βγαίνει το βράδυ.
3: Κατά τα άλλα, για Ελλάδα, παιδιά.
2: Να βγαίνει το μεσημέρι, Ηρακλή.
3: Δεν θα έπαιζε ποτέ αυτός.
2: Τι θα γίνει με αυτόν? Όλες τις παραλίες τον πετυχαίνουμε. Τον είδα στην Γλυφάδα, στο Καρέτα, στο έτσι, στο αλλιώς.
1: Φωτογραφίες, selfie, τις κόλλασε γινόταν.
2: Άστο.
1: Τα ξαλάματα παστέλνουν, δεν με νοιάζε. Όπως έχει πει και ο Μίρτσος, εμένα να με κρίνουν στο γήπεδο. Ναι. Το τι θα κάνω εγώ σαν μπουζούκια είναι δικό μου θέμα.
3: Λοιπόν, να πω εγώ για τους αγώνες κολέμβησης που υπάρχουν πολλοί μένα, αλλά ένας είναι αυτός που ξεκινά δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμπησε λοιπόν από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών, στο Σαντορίνη Experience, 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο Σαντορίνη pavlaexperience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.
2: Λοιπόν, διάλειμμα ή όχι ακόμα?
4: Έχω ένα κύριο.
2: Α, έχουμε ένα κύριο.
3: Αν δεν πάμε στα
2: λίγα. Βγάλουμε δύο λεπτάκια.
1: Θα το βγάλουμε.
2: Έλα, φίλε.
1: Άνθρωπο, μη περιμένει.
4: Ναι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Γιάννης από το Αιτωλικό είμαι.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
4: Τι έγινε, καλά είστε? Γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
4: Λοιπόν, μετά το Ζέρβα και τον Πετρίδη μπορούμε να βγάλετε και τον Πετρετζίκη, όπως έχει πάει η εκπομπή στο τέλος.
2: Έλατε.
4: Πιάσατε και τους κουραμπιέδες, πιάσατε τα πάντα, μας κάνατε τώρα μεσημεριάτικα να τρέχουμε.
1: Εντάξει, έχετε κάτι κόκ εκεί, δυνατά.
4: Ναι, εντάξει. Τα κόκ είναι...
1: είδες πώς με βλέπεις, πώς με βρίσκεις.
4: Εντάξει, αφού σε έχουμε γαμπρό, τι
1: να κάνουμε. Σωστό κι αυτό.
4: Στο γαμπρό τα πάντα και κοκόρια σφάζουμε, που λέει. Ρε Σταύρο, θύμισε μου λίγο τώρα, πιάσατε τα παλιά, είδες που δεν έχει δράσει και πιάνουμε, γυρνάμε γύρω-γύρω τώρα τα διάφορα. Mm-hmm. Στην Καβάλα είχατε παλιά ένα πολωνόμι μουστάκι.
3: Το έχεις πει. Πεχτάρα.
4: Μπράβο, ρε φίλε, και σπάγα το κεφάλι μου.
3: Πεχτάρα.
4: Λέω, πω, έχω πάει στο γύρο της Καβάλας, ναι, γινόταν χαμός. Όλα τα δημοτικά τώρα βέβαια είναι εγκατελειμμένα, άλλη κουβέντα αυτή.
3: Άστα να πάνε όντως.
4: Άστα να πάνε.
3: Να είστε καλά.
4: Καλησπέρα. Καλά. Γεια σας, παιδιά.
3: Γεια σας. Καλά και εσύ. Καλησπέρα και στο φίλο μου, το Σίφ από την Καβάλα, που μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία και λέει από το Μονακό.
2: Το Μονακό είναι ένα.
1: Ίσα Μονακό έχει αυτή η Ελλάδα.
3: Να σου πω κάτι. Εμείς αυτοαποκαλούμαστε Μονακό πριν βγει ο

0: Ο Δήμαρχος Μπέος.
1: Σε παρακαλώ. Πριν. Όχι, τι. Τώρα θα δημιουργήσει κλίμα για τον Μπέο. Έχει δημιουργήσει για τον Ηρακλή. Θα δημιουργήσει κλίμα για τον Βόλο.
0: Όχι τον Ηρακλή, εσένα.
1: Τον Ηρακλή. Το μονοβασίο, τα βάζει με όλου του παράγοντε. Και τι παράγοντε. Κανένα έχουν παρεμβάσει τώρα.
0: Φοβάσαι.
1: Εγώ. Εγώ για εσά το λέω.
0: Η δημοσιογραφία είναι αδέλφια.
1: Στο ψωμί μου, μακάρι να βγουν. Προκαλώ τον κύριο Μπέο, άμα θέλει, να βγει να μα πει. Εδώ στον Σταύρο.
0: Πάμε, πάμε.
1: Έλα είναι το Μονακό τη Ελλάδα, φίλε. Δεν είναι τώρα η καβάλα, σε παρακαλώ.
0: Πάμε, πάμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, από την καλησπέρα στον αδερφό του Σταμάτη από το Λονδίνο. Το Μίτερ εδώ θυμήθηκαν οι φίλοι του Παπαδρέου, το Σεντερφόρ. Μία μόνο ομάδα λέει την περιοχή, δόξα δράμα. Έχετε κόντρα εκεί.
4: Ναι, ρε, μεγάλη κόντρα.
5: Με τη δοξά.
4: Ναι, κάποια στιγμή στη Καβάλα Δραμά είναι 32 χιλιόμετρα, 34. Δίπλα, δεν είναι.
3: Ναι, έτσι κάνω δρόμο.
4: Και κάποια στιγμή, επειδή ακόμα και στα σχολικά υπήρχε.
5: Κόντρα.
4: Ναι. Εμείς δηλαδή ως πρωταθλητές στα σχολικά πρωταθλήματα, ως πρωταθλητές Καβάλας, πέσαμε και στα Φαναφρό και τα λοιπά.
3: Στο βολέι.
4: Ναι, με τις τράχεις της ομάδας.
5: Ναι.
4: Που δεν μας συνέφερε, γιατί πέσαμε πάνω στην Ορεσιά, χακ, τότε τα καλά τα χρόνια.
3: Το Ορεσιά δεν έχει.
4: Το ένιωσα στο πετσί μου. Αλλά άλλο θα να σου πω ότι πολλές φορές μετά μας έβαζαν και πέσαμε, ξέρεις, με ξάνθη ή με τέτοιο για να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Τα παλιά τα χρόνια. Ναι. Τώρα νομίζω παντού έχει λίγο κοπάσει όλη αυτή η φασούλα με τις τοπικές κόντρες.
5: Πάμε λοιπόν να βγάλουμε κόσμο μέχρι να έχουμε και τον Πετρίδη. Χαίρετε.
6: Έλα.
3: Εδώ.
6: Εγώ.
3: Βεβαίως.
6: Έλα, ο Αντώνης, Πανάθα.
5: Γεια σου, Αντώνη.
3: Γεια σου, Αντώνη.
6: Παιδιά, ακούστε, φέτος θα τα πάρουμε όλα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά εκεί που θα γουστάρουμε περισσότερο θα είναι στο πόλο.
3: Στο πόλο.
5: Στο πόλο. Έχει δυναμώσει πάνω στο πόλο.
6: Στο πόλο, παντού, μόνο πράσινα. Δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο.
5: Ναι.
6: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά εγώ αυτό βλέπω.
5: Δεν βλέπω τίποτα εγώ, οπότε πες τα εσύ που τα βλέπεις όλα.
6: Δεν βλέπεις.
5: Δεν βλέπω τίποτα.
6: Πήγαινε σε ένα κατάστημα στο κέντρο, έχει κάτι οπτικά. Πάρε γυαλιά να τα δεις καλύτερα.
5: Θα πάρω, ναι.
6: Εσύ Πανάθα, μόνο δεν βλέπεις τώρα. Ποδόσφαιρο, ποιο θα μας κοντράρει. Το μπάσκετ έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν ξέρω τι επίπεδο είναι αυτό. Οι άλλοι θα παίζουν μπάσκετ και εμείς κάτι άλλο. Ναι. Θα θυμίζει μπάσκετ. Ναι. Τα υπόλοιπα εντάξει, τα έχουμε ούτως ή άλλως. Αλλά στο πόλο θεωρώ ότι όλοι οι Παναθηναϊκοί θα γουστάρουμε τρελά.
5: Μάλιστα. Για να δούμε.
6: Σίγουρα πράγματα. Αυτά είναι σίγουρα. Σήμερα στο μπάσκετ. Εντάξει, τώρα τι να συζητάμε. Το Αϊπαρίς τώρα μαδούλα είναι τώρα σε εμάς.
3: Έτσι θα δίνει. Μπορείς και να τα παίξεις λέω κιόλας σε εμάς. Κάτι θα δίνει.
6: Λες.
5: Δεν θα δίνει.
6: Και ποιος σου είπε ότι δεν θα αποπαίξει.
5: Α, ρώτησε. Άμα τα έχεις παίξει.
3: Και ειδικά ας πούμε και στο πόλο.
6: Δεν θα βγάλουμε λεφτά φέτος.
5: Ναι.
6: Εντάξει, θα κλάψουν τώρα οι απέναντι, αλλά εμάς δεν μας πειράζει. Και το ωραίο. Το ωραίο είναι θα τα πάρουμε με την αξία μας. Ούτε με διαιτησίες,
3: με την αξία
6: ούτε με στημένα, ούτε ξεστημένα, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
5: Μάλιστα, ναι. Φίλε.
6: Αυτά, ευχαριστώ
5: πάρα καλά,
6: πολύ.
5: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
3: Πάμε παρακάτω.
5: Τι έγινε.
4: Με το που μίλησε ο
3: Δασίλης Πάγος.
4: Ο Δασίλης Γιαμπέο, τσακ.
5: Πειθαρχή δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, στον Αχιλέα Μπέο. Για τις δηλώσεις, ήταν αναμενόμενο ήταν, ρε.
4: Ναι, το timing, λέω, παιδί μου.
5: Ναι, είναι για τις δηλώσεις του.
3: Είχαν και μήνες, δεν είχαν ούτε.
5: Ναι.
4: Ναι, το ξέρω, όχι, το βλέπει μπροστά του, το, περνάει τώρα στο καρουσέλ του Sport FM. Δεν είπαμε ότι είναι τώρα.
3: Σε ποιο?
5: Εσύ μου το έδειξες. Εγώ δεν είχα τίποτα.
4: Περνάνε
5: το καρουσέλ, ναι, ναι.
4: Πού? Λαγόρι μου, στο site υπάρχουν τέσσερα κεντρικά θέματα και περιστρέφονται.
3: Α, ναι, οκ.
4: Φυσικά έχω προλάβει Ιβάν Μίτεφ στην Καβαλάρα. Και το μπατσά στο Αλαμίντα. Τέλο πάντων, δεν θα πούμε αυτή την κουβέντα όμω.
5: Εντάξει, μωρέ. Πάμε στο φίλο, περιμένει.
3: Πάμε, πάμε.
7: Γεια σας.
5: Γεια σας.
3: Γεια σας.
7: Γιώργο, πάω Ολλανδία, τι κάνετε,
5: παιδιά. Καλά, ήταν εγώ. Πού είσαι, Γιώργο.
7: Να σας καλωσορίσω στη μεσημεριανή ζώνη.
5: Τι κάνεις.
7: Αλλάξαμε το. Από το Σαρλερόα, εδώ το εξωτικό Σαρλερόα, πετάω για τη Θεσσαλονίκη για λίγες μέρες στην Ολλανδία. Πιο πολύ κάτω στη Θεσσαλονίκη με αυτόν καιρό παρά στην Ολλανδία. Εντάξει, προσωπικοί λόγοι. Και είπα να πάρω στην εκπομπή σας, έτσι είχα σκοπό να πάρω χθες που σας άκουσα, γιατί νόμιζα ότι θα συνεχίσετε βράδυ, αλλά τελικά από ό,τι αντιλήφθηκα, μάλλον, όχι μάλλον, αυτό είναι και το πρόγραμμα, θα είστε μεσημέρι.
5: Ναι.
7: Σας πάει, είναι ωραία, είναι μια χαρά. Και οι αλλαγές χρειάζονται, δεν είναι, να μην γίνεται μονότονο δηλαδή όλο το θέμα.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, όσον αφορά για εμάς τώρα, εγώ έχω δηλώσει τη θέση μου, για φέτος έχω πάρει αποστάσεις από το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
5: Γιατί έτσι?
7: Οι αποπομπές του Ραζβάν και του Ντέλια με τον τρόπο που έγιναν με έχουν εξοργήσει, απογοητεύσει. Παίρνω αποστάσεις για φέτος, περιμένοντας τον κύριο Σαββίδη. Δεν λέω ότι να φύγει και να πάει, ξέρω εγώ, παρόλο που είμαι αντίθετος προς τις πρακτικές του. Mm-hmm. Περιμένοντας τον κύριο Σαββίδη να ξεκινήσει το γήπεδο του χρόνου. Είναι το σημείο 0 για μένα. Για να ξαναμπω στις ράγες μαζί του. Mm-hmm. Προς το παρόν δεν. Μπάσκετ και μόνο μπάσκετ. Ήδη έχω πάρει έτσι ως συμβολικά διαρκεία στο βόλι, δηλαδή προσπαθώ να δίνω τα χρήματα που θα έδινα στην ΠΑΕ να τα δίνω γύρω-γύρω. Mm-hmm. Και είναι ένα είδος τιμωρίας, ρε παιδί μου, κριτικής κρίσης. Δηλαδή δεν έχει ανάγκη του αφιτητή τα δικά μου τα ευρώ, αλλά υπενομίζω ότι υπάρχουν και πολλοί οπαδοί σαν και εμένα, οι οποίοι ας πούμε αντιτίθονται σε αυτούς τους είδους τις πρακτικές. Γιατί είναι εντελώς αντίθετα, θα μου πεις, όλα πουλούνται, όλα αγοράζονται, δεν είναι γιατί πουλήθηκε, είναι το πώς πουλήθηκε. Και αυτό ήταν για μένα, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Μια πολύ μεγάλη πληγή που για να κλείσει πρέπει, ας πούμε, να γίνει κάτι πολύ μεγάλο, όπως λέω, του χρόνου το καλοκαίρι, να ξεκινήσουν πραγματικά τα έργα, να μπουν μπουλντόζερς.
5: Ναι.
7: Μόνο τότε θα ξαναμπω στις δράγες μαζί του. Ως τότε πλέον εγώ δεν με εκφράζει, δεν με δίνει όραμα αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που ο ΠΑΟΚ πηγαίνει καλά. Δεν έχω τίποτα με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και ο Λύς είναι εξαιρετικός προπονητής και οι ποδοσφαιριστές κάνουν ό,τι μπορούν. Εγώ έχω πρόβλημα με τον κύριο Σαββίδη, όχι με το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Με τον κύριο Σαββίδη. Και όλα αυτά που κάνει τα τεχνάσματα τώρα τελευταία, δηλαδή 7-8 χρόνια. Ήταν εξαφανισμένος και τώρα όταν είδε τη σφίγγου τα λουριά, ας πούμε, προσπαθεί με χίλιους δυο τρόπους να τα βρει από εδώ και από εκεί. Δικαίωμά του κι αυτό. Αλλά οι κινήσεις που έκανε με τον Ραζβάν και ειδικά τον Ντέλια, ήταν για μένα το οποίο, ας πούμε, με έχει γονατίσει, ας πούμε, όσον αφορά για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Μπάσκετ και μόνο μπάσκετ, και νομίζω ότι όποιος, όπως είναι ο Δίχας και το κρίμα δεν κρύβονται, νομίζω ότι ο κύριος Μιστακίδης δείχνει, ας πούμε, παραδείγματα το πώς πρέπει να είναι ένας πρόεδρος. Δεν χάνει ούτε προπονήσεις, πηγαίνει στα Ντουμπάι, πηγαίνει στα τουρνουά, ακολουθάει την ομάδα και δίνει όραμα μαζί με τον κόσμο. Και αυτό φαίνεται κιόλα και στο sold out που ξεκινάνε και γίνονται για τα παιχνίδια του EuroCup. Και το τι όραμα έχει για το καινούριο γήπεδο που θα φτιάξει των 18.500 θέσεων, το οποίο έχει μπει στη τράγη και αυτό. Αυτό που το παλατάκι θα μείνει για το βόλεϊ και το φάτμπολ, υπάρχουν και άλλα τμήματα του ΠΑΟΚ που μπορεί να το χρησιμοποιήσουν, και φυσικά η Ευρωλίγκα που μπαίνουμε ως πρώτη από τη 12η στις 5 Οκτωβρίου. Πρώτη, παρακαλώ. Λοιπόν, οπότε για το χρόνο εννοείται, όχι φέτος, έτσι, για το χρόνο. Οπότε όταν κάποιος δίνει το

0: Να σε ρωτήσω όμως κάτι.
1: Πες μου.
0: Α, γιατί ο Σαββίδης, τώρα κακά τα ψέματα, άλλαξε το στάτους του ΠΑΟΚ.
1: Βεβαίως.
0: Το έχει αλλάξει.
1: Αν δεν υπήρχε. Αυτό όμως δεν του δίνει όμως το δικαίωμα.
0: Αλλά δεν
1: υπάρχει. Αυτό όμως δεν του δίνει το δικαίωμα.
0: Λέω, άλλο θέλω να σου πω. Ότι αν δεν υπήρχε ο Μησακίδης, θα είχε την ίδια στάση.
1: Ναι, ασφαλώς θα είχα την ίδια στάση.
0: Okay.
1: Γιατί εμείς, κοίταξε, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει περάσει και από το δικαίωμα, έχει και περάσει από 1000 κύματα. Είμαστε μαθημένοι εμείς. Δεν έχουμε θέματα σε αυτά. Δηλαδή, όταν η απογοήτευση είναι απογοήτευση, τι βάζουμε στη ζυγαριά για να κάνουμε διπλωματία με την απογοήτευση. Η απογοήτευση είναι αυτή καθ' αυτή. Τελεία και παύλα. Δεν μπορείς να την κάνεις να την βάλεις στη ζυγαριά, να την κάνεις τακτική και διπλωματία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ήταν τεράστιο φάουλ αυτό που έκανε φέτος. Τεράστιο. Και αυτό έχει μείνει, πληγή πίσω. Βέβαια το αγωνιστικό καλύβει λίγο, κάπου ξεχνάς, κάνεις εγώ και τα λοιπά. Αλλά όπως και για μένα, εγώ δεν αποκλείω, δηλαδή δεν είπα ότι άλλαξε και ομάδα. Λέω ότι το καλοκαίρι θα περιμένω να δει αν ξεκινήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ όπως λέει, τότε ναι, θα πάω και πάλι θα μπω και εγώ στις τράκες μαζί του. Γιατί αυτό είναι το για μένα το μεγάλο όρμα σε κάθε μεγάλης ομάδας.
0: Okay.
1: Το γήπεδο. Αυτό. Δεν λέω κάτι παράλογο. Από εκεί και πέρα προς το παρόν, όλη μου ενέργεια είναι για τον άνθρωπο που δείχνει έμπρακτα. Και δεν βάζω τώρα Μησακηδική, Σαββίδικη και τρέχα γύρευε και να το θέλουμε να το θέσουμε έτσι, τα πράγματα κυλάνε από μόνα τους. Δεν βάζουμε τα πέλη σε αυτούς μας και να θέλουμε να το δούμε έτσι, τα πράγματα κυλάνε από μόνα τους. Εγώ κοιτάζω ποιος έχει όραμα, ποιος κάνει ωραία πράγματα, ποιος δεν μιλάει πολύ, ποιος δεν κάνει φανφάρες, γιατί ο κ. Μησακηδής μίλησε μόνο μια φορά. Είναι χαμηλό το όνομα, δεν λέει τίποτα, κάνει έργα. Μέσα σε 5 μήνες έφτιαξε ένα προπονητικό κέντρο που το ζηλεύουν και οι μεγαλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκα. Σε 5 μήνες μέσα. Αυτά όλα για μένα δείχνουν πράγματα τα οποία όποιος θέλει και έχει όρεξη φτιάχνει. Δεν κοσκινίζει και λέει πράγματα για να κερδίζει χρόνο. Αυτό. Μες. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό απόγευμα.
2: Να σε καλά. Να σε καλά.
0: Και μετά θα έχουμε λογικά Πετρίδη.
2: Ναι.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη για να μας μιλήσει και να μας δώσει το ρεπορτάζ πριν από την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίκα. Απέναντι στην Παρί, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο T-Center. Θα μας τα πει όλα ο Γιώργος. Και μετά θα πάμε για φινάλε, τελευταίο ημίωρο. Θα βγάλουμε γράμμες μέχρι παράδειγμα και μετά να πάμε στα δικά μας όπως κάνουμε πάντα. Με προγνωστικά και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν έχουμε τον Πετρίδη, τώρα σε λιγάκι θα τον έχουμε. Και ο φίλος μας στέλνει και λέει στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, 2 χιλιόμετρα μετά το Θηράσιο, έγινε ατύχημα, μεγάλο μποτιλιάρισμα. Μακάρι να είναι όλα καλά. Αρχικά και προσοχή όσοι περνάνε από εκεί, παιδιά. Και υπομονή. Αρχικά να είναι όλα καλά.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε πιο γρήγορα από FM 94,6 να πούμε ότι υπάρχει το πατέ για το ατύχημα.
1: Το πατώ τώρα. Το πατώ τώρα. Λοιπόν, έχουμε Πετρίδη. Σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Πάμε μέχρι να έρθει, βρούμε τον Γιώργο. Πάμε σε γραμμή, πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
1: Έπεσε.
0: Έκλεισε.
1: Περίμενε για αυτό το παιδί.
0: Έκλεισε. Λοιπόν.
2: Δεν σκυλάτι.
0: Πάμε. Δεν έχουμε.

0: Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη. Έλα, Τζόρτζ.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε.
2: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλή σεζόν και όλα, μπασκετική.
0: Καλή σεζόν.
2: Καλή ευρωπαϊκή σεζόν, γιατί έχει άρχισε η σεζόν.
0: Εντάξει. Τώρα αρχίζουν τα επίσημα.
1: Πώς είσαι, Σταύρο?
2: Φίλε,
0: δεν τον δίνει, α πούμε. Εντάξει, Γιώργο, συγγνώμη, γιόλα.
3: Εντάξει, για το Super Cup, ξεκίνησε, α πούμε.
0: Όχι, δεν έχει δίκιο ο Πετρίδης. Δεν έχει. Τι άρχισε, τώρα αρχίζει.
1: Όχι. Τώρα δεν ξεκινάει, μετράντε.
0: Καλάντε, συγγνώμη, Γιώργο.
3: Σε όλε τι ώρε.
0: Στην Μαριά την
1: Καρδιά. Στην Καρδιά μου είναι απλά μετράντε.
3: Κάτσε, ο
1: Ηράκλειο.
0: Περίμενε. Ε, άστο τώρα είναι σε άλλη.
3: Ξεκίνησε, α πούμε.
1: Σε άλλη φάση, ε.
3: Έγινε και το Super Cup, ήταν 9-2. Πρώτη φορά πήγε στη ζωή μα. Μπορεί να πει ότι εκεί ξεκινάει ήδη.
0: Εντάξει, οκ, ναι. Okay, το Super Cup.
1: Για τον Παναθηναϊκό τώρα ξεκινάει.
3: Ωραία, εντάξει, ρε παιδί.
0: Συγγνώμη, κύριε Γιώργο.
3: Για τον Γιώργο τον Πετρίδη θα ξεκινήσει 9 και 4. Ναι, ναι. Ούτε καν 7.
0: Τι γίνεται?
1: Η Ντουμπάι, Καλά, εσείς?
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, λοιπόν, είναι η πρεμιέρα με την Παρί. Όταν, επειδή εντάξει, έγινε και αρκετό λόγο και έγραφαν διάφοροι στα social media, ήρθε κοντά στην Αθήνα. Πήγε στη Μάρκη στο γήπεδο, στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, έκανε τα πιστάκια του, μίλησε και με τον Μπράντοβιτς και πριν και μετά την προπόνηση. Αυτός ο Ράουντ βασικά δεν είναι,
0: ναι, ναι.
1: Προπόνηση, είναι χαλαρά, έτσι, μια χαλαρή προπόνηση της ουσίας, έκανε και τα πιστάκια του, είναι σε καλή κατάσταση, μίλησε πως έγινε με τον Ζωτς, αλλά προφανώς δεν θα είναι διαθέσιμος για σήμερα, έτσι. Περιμένω να δούμε ότι θα μπει σε ομαδικό πρόγραμμα, για να πούμε ακριβώς το χρονοδιάγραμμα, έτσι, για την επιστροφή του στη δράση. Είναι εκτός ο Σλούκας ούτως ή άλλως, είναι εκτός ο Χρυς Ντέιβις και ο Φαλ. Αυτές είναι απουσίες. Mm-hmm. Ο Ρόγκα, ο Ρογκαβόπουλος είναι διαθέσιμος, είναι στη θάνατη 12. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί από τον Ομπράντοβιτς, δηλαδή πόσα λεπτά θα πάρει, έτσι, γιατί έμεινε αρκετές ημέρες εκτός προπονήσεων. Έκανε από τη Δευτέρα, στην ουσία ήταν η πάνωδός του στις ομαδικές προπονήσεις. Είναι 3 ημέρες δηλαδή με κανονικά προγράμματα. Ο Μωράιτς και εκείνος επέστρεψε και πάει πάνω σε αυτό το μάτς. Που εγώ λέω ότι κρύβει παγίδες το βράδυ. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος ο Παναθηναϊκός από την αρχή, γιατί παρέχει μια ομάδα η οποία συνηθίζει και ο τρόπος παιχνιδιού γενικά είναι λίγο, όχι ανάρχος, είναι λίγο χαλαρός. Δηλαδή παίζουν, ας πούμε, χωρίς, ας πούμε, πάρα πολλές σκοπιμότητες, τρέχουν πολύ, σουτάρουν γρήγορα στα πρώτα 7 από το δεύτερο των επιθέσεών τους. Δεν έχει αλλάξει αυτή η φιλοσοφία, παρότι έχει γίνει προπονητή τον Lefebvre, που ήταν βοηθός στη Μινεσότα για πολλά χρόνια. Δεν έχει αλλάξει τη φιλοσοφία της και δεν πρόκειται, νομίζω, να αλλάξει. Με αυτή την φιλοσοφία και την οτροπία θα πορευτεί Παρί, mm-hmm. Η οποία και αυτή άλλαξε αρκετά σε σχέση με πέρσι. Εκτιμάσει να κλείγανε αυτό το οποίο τον Warren, την Τζέι Warren, ένας mm-hmm. πάρα πολύ εμπειρός forward. Κράτησε τον Ιφή, έφυγε ο Ρόμπινσον που είναι σημαντική απόλυτη.
3: Και στον Ιφή έπαιζε ο Warren και ήταν και σαν
1: εσένα. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
3: Δεν ήταν δηλαδή παγκίτης που εμφανίστηκε.
1: Όχι, όχι. Έχει άλλο ένα παιδί που είχε μια θητεία στην Τζέι Warren, το θυμάσαι, και αυτό, τον Αλί Τζόνσον.
3: Εντάξει, τώρα δεν μου έρχεται, γιατί Τζόνσον
1: δεν ξέρει. Εντάξει, ναι, είναι και πολύ Τζόνσον ούτως ή άλλως, ναι, οπότε, ναι. Και αυτός μετακόμισε φέτος στο Παρίσι. Αλλά γενικά είναι αυτό που είπε, ότι είναι μια ομάδα η οποία έτσι είναι επικίνδυνα αν βρει ρυθμό. Έτσι, και αν βρουν σκορ και είναι εύστοχοι στα τρίποντα. Οπότε θα χρειαστεί προσοχή, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει από την αρχή, όπως λέμε, το μαχαίρι στα δόντια. Νομίζω ότι με τον Ομπράντοβιτς αυτό είναι κάτι που θα το βλέπουμε φέτος. Νομίζω ότι με τον Ζωτς από την αρχή θα βλέπουμε μια ομάδα η οποία θα μάχεται για κάθε μπάλα στο παρκέ. Και το έχεις δει άλλως αυτό και ο Μπράδοβιτς από
0: την αρχή. Το λέει συνέχεια.
1: Ναι, ναι, το λέει συνέχεια. Δεν το λέει απλά στις δηλώσεις, αλλά και στις παίκτες συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, είναι κάτι που το θέλει πάρα πολύ. Για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός έτσι να βρει την ομοιογένεια και την χημεία που χρειάζεται. Έχοντας και αρκετά νέα πρόσωπα και στο ρόστερ του. Και όχι απλά νέα πρόσωπα συμπληρωματικούς παίκτες οι οποίοι θα είναι πρωτοκλασσάδιοι, όπως ο Φρανσίσκο, ο Μπουσέλε, ο Μπόγκα, ο Μπάντιο. Mm-hmm. Είναι παιδιά δηλαδή τα οποία θα έχουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα.
0: Mm-hmm. Από κόσμο τι περιμένουμε?
1: Κοίταξε, Διονύση, είναι τα 15.000 διαρκείας. Έτσι.
0: Yeah.
1: Φαντάζομαι ότι αν όχι όλοι, το 90% θα έρθει η χειρότερη, ας πούμε. Yeah. Θα έρθει μέσα στο γήπεδο. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι και η πρεμιέρα και όλα, είναι και ο Μπράντις και όλα αυτά. Νομίζω ότι όλοι οι κάτοικοι διαρκείας θα,
0: ναι, ναι,
1: θα προσπαθήσουν τέλος πάντων να κάνουν τα δυνατά δυνατά για να φτιάξουν το γήπεδο. Υπάρχουν ακόμα αρκετά διαθέσιμα εισιτήρια. Είναι κάποια εκατοντάδες εισιτήρια που έχουν μείνει απόλυτα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα γίνει sold out, δεν ξέρω αν θα πλάει να γίνει sold out. Θα είναι φαντάζομαι γεμάτο, δεν ξέρω αν θα είναι κατάμεστο, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αν θα υπάρχει δηλαδή, θα υπάρχουν δηλαδή κάποια κενά καθίσματα. Okay. Έτσι, ειδικά σε δύσκολες στήρες, να το πω, που δεν έχεις, ξέρεις, καλή οπτική γωνία, ας πούμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά. Ελέα και τέταρτο τζόμπολ, έτσι.
0: Ωραία, φίλε. Καλό μάτς και εσένα.
1: Θα τα πούμε και το βραδάκι, ναι, ναι. Θα πεις, θα ανεβείς.
0: Δεν νομίζω σήμερα, όχι. Στο επόμενο.
1: Εντάξει. Καλή συνέχεια.
2: Καλή χρονιά, Γιώργο μου.
1: Καλή σεζόν, γεια
0: σας. Καλή σεζόν, είμαστε καλά.
3: Τι σεζόν.
2: Λοιπόν, θυμάστε που σας έλεγα για το πόσο καλή ομάδα είναι η Φιλανδία που δεν την είχατε στο Βόλο και τα λοιπά.
3: Ναι.
2: 3-2 κέρδισε την Ιταλία. Στα ημιτελικά. Την οικοδέσπινη Ιταλία, έτσι.
3: Οι Ιταλοί παραμένουν σε τούπο.
2: Φυσικά.
3: Okay.
2: Δηλαδή, έκπληξη ήταν το 3-2 χθες, αλλά θα σας πω ότι είναι ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού με αυτόν τον τύπο τον απίθανο που σας έλεγα. Τον Γιώνας Γιώκελαν, κτίνος. Με βρεθείς μπροστά του.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, πολιτικό δελτίο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, 2.195.79.283.45, πάμε να βγάλουμε μερικούς φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σας.
1: Γιώργος από Ελευσίνα, Παναθηναϊκός.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Σταύρο, τι κάνεις?
2: Μια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ.
1: Άκουγα από τις προάλλες που μίλαγες με τον φίλο σου, το σεφ, εκεί στην Αγγλία και έλεγες κάτι φαγητά.
2: Αυτό τα έλεγε, δεν τα έλεγα εγώ. Αυτό έλεγε τι έφτιαχνα.
1: Αυτό τα έλεγε. Εντάξει.
2: Και δεν τα ξέραμε κιόλας.
1: Να είναι καλά το παιδί, αλλά έλα προς εδώ, μάντρα μαγούλα, να φας καμιά προβατίνα να σε δει ο Θεός που λέμε.
2: Όντως, μου έχουν πει και για συγκλονιστικό μαγαζί εκεί.
1: Έλα από εδώ ποτέ θέλεις.
2: Θα την κάνουμε τη δουλειά.
1: Καλή
2: σου ολομή και τέτοια, αλλά δεν.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα εθνικής, ας μην μιλήσουμε για συλλόγους. Θεωρώ ότι το παιχνίδι είναι μια ευκαιρία σήμερα. Όχι ότι η Σερβία είναι καμιά. Απλά θεωρώ ότι είναι ευκαιρία για τα παιδιά και τον Γιωβάνο.
0: Και εγώ το πιστεύω, να σου είμαι ειλικρινής. Όχι ότι ευκαιρία ότι παίζουμε τη Σερβία στην έδρα της. Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία για μια μεγάλη νίκη. Μακάρι.
1: Είσαι τέλος πάντων μια πολύ καλή εμφάνιση και μια ισοπαλία.
2: Και αν κάνεις την νίκη, είσαι πάρα πολύ κοντά από την πρώτη και δεύτερη αγωνιστική στον αρχικό στόχο.
1: Θεωρητικά στόχο. Θέση.
2: Μπράβο, είναι να μην πέσουμε την κατηγορία, έτσι.
1: Και να βγάλεις νοκάουτ σε
2: αυτήν. Θεωρητικά μαζί θα παλέψουμε, παιδί μου, για την αποφυγή της τέταρτης θέσης.
1: Ακριβώς. Θα δούμε το βράδυ και από το στήσιμο της ομάδας. Έχει σε κάποιες θέσεις, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
0: Στα χαφ κυρίως.
1: Ναι, και στα άλλα θα το πω δύσκολα και στις άλλες, γιατί έχει επιλογές και ίσως δυσκολευτεί να επιλέξει και σε αυτές. Δηλαδή και στη θέση του τροματοφύλακα Τζολάκης Μανδάς, θα βάλω αυτούς τους δύο πρώτα. Πιστεύω ότι είναι αυτή τη στιγμή σε φόρμα Τζολάκης Μανδάς από τον Βλαχοδήμο. Είναι ίσως σε καλύτερη κατάσταση. Τέλος πάντων, μετά από χρόνια βέβαια έχουμε πολλές επιλογές και αυτό είναι καλό. Και να σας βάλω και ένα μικρό εύκολο quiz.
0: Για πάμε.
1: Ποιος παίκτης της εθνικής και σε ποιο παιχνίδι έχει βάλει τα περισσότερα γκολ? Είναι πολύ εύκολο.
0: Σε ένα μάτς.
1: Σε ένα μάτς.
0: Χαριστέας.
1: Όχι. Από σένα δεν το... Διονύση, δεν το περίμενα από σένα. Δεν σας έρχεται?
0: Όχι, δεν μου έρχεται εμένα.
2: Ούτε εμένα μου έρχεται. Εδώ ήρθα λίγο. Πες κάτι.
1: Είναι το 90.
0: 90. Δεκαετία 90.
1: Σε φιλικό παιχνίδι.
0: Λιμπερόπουλος.
1: Όχι. Είναι ο Δημήτρης Αραβάκος. Ελλάδα έχει το 6-1 και βάλει 5 γκολ. Τα 3 με πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, φίλε μου.
2: Πάμε σε έναν ακόμα.
3: Ναι. Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
3: Χαίρομαι καταρχήν που σας ακούω. Εύχομαι ότι το καλύτερο για σας και τις οικογένειές σας. Ο Γιώργος έχω πρόβλημα με την όραση.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Σχετικά με τον φίλο του Παναθηναϊκού που τα έβλεπε όλα πράσινα. Θέλω να πω, εγώ είμαι 74 ετών. Από νηπιακής ηλικίας γνωρίζω το εξής, ότι η επιτομή της διαιτησίας, το στημένο και της δωροδοκίας είναι μία ομάδα, ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, μην πάμε
3: την αγάπη μου.
0: Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Όχι, πάμε παρακάτω, έχουμε.
2: Όχι. Λοιπόν, κτίνες λέει,
0: περίμενε.
2: Κτίνος λέει ο Γιώκελα Σταύρο, αλλά αυτός ο κοντομπίπο Λίμπερο τι άμυνες έβγαζε. Πραγματικά δεν έπεφτει μπάλα στο Τάραφραξ, λέει ο Πομπέος Μάγλος. Παιδιά, όχι μόνο ο Λίμπερο κύριος, αλλά γενικότερα έβλεπες και όλη την ομάδα της Φιλανδίας που ήταν νταμάρια. Οι άμυνες που βγάζαν στο τέταρτο και κύριο στο πέμπτο σετ δεν υπήρχαν. Εντάξει, πολύ καλός και ο Λίμπερο, αλλά ο Γιώκελα είναι εντυπωσιακός πολύ. Είναι εργαλείο.
0: Βάλε το διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάμε με προγνωστικά, προβλέψεις κτλ.

0: Για πάμε, τι έχουμε, κύριε, έχουμε και μπάσκετ να δώσουμε.
1: Συγγνώμη για το προηγούμενο τέταρτο, αλλά πρέπει να μιλήσω. Λοιπόν, έχει πολύ πράγμα.
2: Έχει πολύ μπάσκετ, πράγμα και σημαντικό πράγμα.
1: Πολύ.
2: Πριν από αυτό να πω εγώ ότι ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο, Lastoflex ST για όλα τα παραπάνω, στεγανοποίηση ταράτσας με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να απολαύσουμε Ηρακλή Αντίπα.
1: Γιατί είσαι,
2: κατά κύριο λόγο, πρέπει να ολοκληρώσει.
0: Γιατί έχεις μελετήσει γι' αυτό.
2: Και είσαι και καλό διάστημα.
1: Θες 2 στα 3.
0: Εντάξει, καλά είναι.
1: Καλά δεν είναι, δεν πληρώνεις με 2 στα 3.
0: Ρε παιδί μου, δεν σημαίνει ότι άμα δώσει 30 θα ακολουθήσει άλλο 30. Μπορεί να πάρει ένα μάτσο.
1: Αυτό ναι.
0: Αυτό καλά, καλά, ναι, άμα,
1: καλά, μα πέραν γαρόλες σε 30.
0: Δεν θα δουλεύαμε.
1: Δεν θα δουλεύαμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, για ρίξε.
1: Κοίτα, στο ποδόσφαιρο τώρα.
0: Εγώ θα πω εθνική διπλό.
1: Κι εγώ το βλέπω διπλό.
0: Διπλό.
1: Απλά με τους Σέρβους

0: Οπότε δεν είσαι σίγουρος.
1: Δεν ξέρει
0: τι θα κάνει. Δεν ξέρει με του Σέρβου. Οι Σέρβοι μπορεί να παίξουν με του Βραζιλιάνου και να παίξουν με τη Μολδαβία για να
2: έρθει εκεί.
3: Δεν είπαμε βάλτε σπίτια.
0: Να πλακωθούν μεταξύ του.
2: Όχι, και από πλευρά απόδοση αξίζει το διπλό τη Εθνική.
0: Το 2,60 είναι περίπου να ξέρετε.
2: Ναι, 2,60-2,70.
0: 2,75 ο Άσο με εδώ που βλέπω.
2: Εντάξει, εγώ έχω πάρει. Επειδή θεωρώ ότι η Εθνική θα σκοράρει σίγουρα. Σίγουρα. Δηλαδή δεν είμαι με αυτή ότι αν παίξει με Καρέτσα, Κοστούλα.
3: Και θα πω και σκόρε Κοστούλα.
2: Τζόλι, και εγώ τον πιστεύω τον Κοστούλα. Τζόλι και Παυλίδη.
3: Είναι σε καλό
2: παγκάρι. Το να μην βάλει γκολ δηλαδή θα το θεωρήσω τρομερή έκπληξη. Mm-hmm. Όπως και το over στο 2-15 δεν το λες καθόλου άσχημο.
0: 2-25 έχει πάει.
2: Ανέβηκε.
0: Και αν το κάνεις και να σκοράρουν και δύο ομάδες.
2: Το κάνεις εσύ. Και να έρθει και διπλό θα πάει.
0: Πώς θα γίνει over, φίλε 0-3-3-0.
3: Διπλό, over, γκολ.
0: Περίμενε.
3: Ωραίο.
2: Ωραίο, διπλό over.
0: Γκολ και over είναι
2: 2,60. Ναι.
0: Και αν το βάλουμε και διπλό.
2: 6.
3: Ομορφαίνει.
2: Όχι, 6. 5. Περίμενε.
0: Θα το βρω, να το φτιάξω εδώ μπροστά μου. 5,80.
2: 5, ναι, κοντά στο. Λοιπόν.
0: Όχι, περιμένετε. Ναι, 5,80.
2: Καλά, ωραίο είναι το 5,80.
0: Εγώ θα να κάνω και ένα. Θα πάμε και λίγο πιο ειδικά. Και το σκορ 1-2 ακριβές σκορ μου κάνει.
3: Το πας τώρα πολύ εσύ.
0: Δεν είπα, ακόμα παραπέρα.
2: Ναι.
3: Ωραία.
0: Δεν είπα, παίξτε.
3: Τι άλλα έχουμε.
2: Έχει Ολλανδία-Γερμανία.
0: Αυτό για
2: να. Η Γερμανία, η οποία ήταν τραγική στο Μουντιάλ, δηλαδή μία από τις χειρότερες Γερμανίες που έχουν εμφανιστεί.
3: Με Γιούργεν Κλοπ.
2: Ναι.
3: Κερδίζουν οι Γερμανοί.
2: Εγώ θα πάρω εκεί. Αν και θα το ήθελα σε καλύτερη απόδοση από το 95 το γκολ και over.
0: Και εγώ. Γκολ δηλαδή, και over 3,5 ή πάει.
2: 2,5.
0: Θα γίνει, τίμιο, νομίζω.
2: Τίμιο. Γενικά.
3: Εγώ πάω με. Πόσο δίνει η Γερμανία.
2: Ναι, θα δίνει. Όχι που τρελά, αλλά θα δίνει.
0: Λοιπόν, περίμενε να σου πω. Η Γερμανία δίνει 2,50-2,55 η Ολλανδία.
3: Η Γερμανία.
0: Παιδιά, η Γερμανία δεν ήταν όμως αυτή που είδαμε η Γερμανία.
3: Με την άβρα του Κλόπ σου λέω.
0: Ναι.
3: Πήγε εκεί, του είπε: αφήστε τα κινητά, αφήστε τα κομμωτήρια, όλα αυτά. Έθεσε κανόνες.
2: Και ο Ζιντάν πήγε, είδε τι έκανε ο Ζιντάν.
3: Ο Ζιντάν, όχι, δεν είδα.
2: Ο Ζιντάν του έβαλε χέρι για τα ρούχα που σκάγανε.
3: Ναι, ο Κλόπ του είπε: κινητά στα αποδυτήρια. Κομμώσει την ώρα που μαζευόμαστε, κουρέματα κτλ. Τέλο.
0: Ντανιέλ Πασαρέλα μου θυμίζει. Που τσεβόταν να κουρευτεί να μείνει να μα θυμάλδε.
2: Εντάξει, οι Γάλλοι είχαν κάτι εξαιρετικά σηματάκια. Δηλαδή θύμισε ομάδα NBA.
3: Εντάξει.
0: Λοιπόν, το 2-1 της εθνικής μας, 5 της εθνικής μας, δίνει 10 απόδοση, να ξέρετε, έτσι το αναφέρω.
3: Okay.
0: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το καλύτερο σημείο σήμερα είναι ο άσος της Νορβηγίας με τη Δανία. Είναι στο 1,75.
2: Έχει λογική, αλλά είναι μάτσες με ιδιαιτερότητες.
0: Είναι, συμφωνώ.
2: Επίσης, οι Δανείοι δεν τους μπορεί να τους προτιμήσεις εύκολα.
0: Καθόλου, είναι.
3: Εγώ
0: μια
3: θα πω
0: ομάδα.
3: Από αυτή την τριάδα. Γερμανία νίκη, Ελλάδα νίκη, γκολ αυτό.
0: Το Νορβηγία-Δανία.
3: Ναι.
2: Εγώ το έχω πάρει στο 85 γκολ και over. Δηλαδή ένα γκολ ο Χάλατ θα το βάλει. Η Δανία μα σκοράρουν. Θα γίνει 1-2-1. Εντάξει, και αυτό ξέρεις, δεν δίνει και λίγο.
0: Ναι.
2: Η τριάδα δηλαδή γκολ και over Γερμανία, γκολ και over.
0: Κάτσε, γκολ, περίμενε.
3: Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Περίμενε, γκολ και over.
3: Εγώ είπα νίκη η Γερμανία.
0: Θα το κάνω. Γκολ και over η Νορβηγία. Με νίκη η Γερμανία, νίκη Ελλάδα. Δίνει 12-40.
3: Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν.
3: Ωραιότατο.
2: Ναι, καλά, καλό είναι.
0: Περιμένετε. Τώρα, εσύ τι είπες, αγόρι μου.
2: Γκολ και over τους Γερμανούς, γκολ και over τους Δανούς και over την Ελλάδα.
0: Περιμένετε. Τώρα να τα κάνουμε 1-1. Και έχεις κάτι άλλο να δώσεις μέχρι να τα φτιάξω αυτά.
2: Για μπάσκετ.
0: Λοιπόν, για πες για τα μπάσκετ λίγο τι βλέπεις.
2: Καλά, δεν είναι και δύσκολο να τα φτιάξεις. Μπαμπά φτιάχνεται.
3: Πες το, εντάξει, μέχρι να το φτιάξω.
0: Ωραία, γκολ και over και το άλλο. Και τα 3 goal over, τα βλέπεις τα δύο.
2: Τα 2 goal και over και την Ελλάδα μόνο over.
0: Α, λοιπόν. Το δικό σου δίνει 6,90.
2: Μια χαρά. 7, χοντρικά. Κοίτα, στο μπάσκετ τώρα, εγώ ως γνωστόν και όσοι με ακούγανε και τις βραδινές εκπομπές ή τη στήλη στο Betcom, ξέρω, βλέπουν, παίζω πολύ με παίχτες. Δηλαδή το να πάρω διαφορά στον Μπασκόνιο Ολυμπιακό ή στο Παναθηναϊκό Σπαρί, δύσκολο.
0: Πότε.
2: Δηλαδή δύσκολα παγόρα. Ρώτησα τον Νίκο Τσέρβα και μου είπε ότι θα παίξει ο Μιλουτίνοφ, αλλά δεν το βλέπει, ξέρεις, να πάρει και τον τρομερό χρόνο συμμετοχής. Οπότε η 11 πόντοι του Χολ είναι πέρα για πέρα συμπαθητική. 11 συν. Γιατί σας πω, κάτι που κάνει και ανανέωση εδώ. Όποτε μιλάνε γίνονται ανανεώσεις. Λοιπόν, και θα σου πω και τι απόδοση.
0: Όταν αργό, εγώ στον υπολογιστή, έλα εύκολο είναι. Όταν αργεί ο Ηρακλής, είναι πέσαμε σαν άνθρωπο.
2: Βρήκαμε. Βρήκα, εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνω. Λοιπόν, την οποία. Το 11 πόντιο Χολ, ο οποίο είναι δεύτερο στην ιεραρχία και έχει παίξει, δίνει 2,35. Δηλαδή, ομορφότατο. Θα πάρω και 14 πόντους του Φουρνιέ και 2 τρίποτα του Βενζέκοφ και είναι 7,5 απόδοση. Την οποία βέβαια άμα τη βάλεις μαζί με την τριάδα που έχουν στον Παναθηναϊκό πάει στο 84. Λοιπόν, γιατί στον Παναθηναϊκό βγαίνει 11-25. Με 12 πόντους του Λεσόρ.
0: Ναι.
2: 2 τρίποτα του Μπόγκα. Εύστοχα.
0: Ναι.
2: Στέκεται στις γωνίες και σουτάρει. Αυτό τα κάνει και με την Παρτιζάν. Okay. Και πληρώνει και με την Παρτιζάν.
0: Ναι, απλά.
2: Και ο αδερφέ, και έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός, προσπαθεί να έχει παίζει αυτά που έχουν φάνηκαν και στα φιλικά, θέλει να βγάζει το ελεύθερο σουτ. Θα πάρει ο Μπόγκα τίποτα.
0: Θεωρώ όμως ότι εδώ δεν θα παίρνει τόσες επιθέσεις όσο έπαιρνε στην Παρτιζάν ο Μπόγκα.
2: Εγώ δεν σου είπα να πάρει. Α κάνει 2-2. Α πάρει 2 επιθέσεις.
0: Καλά, εγώ να μην κάνει. Πού δεν τα κάνουμε.
2: Όπως επίσης και από την Παρή, η οποία παίζει πάρα πολύ γρήγορα, α βάλει 3 τρίποντα ο Ήφη.
3: Ναι.
0: Ναι.
2: Ότι θα σουτάρει, θα σουτάρει αυτός. Τώρα με τα βάλει, τα βάλει. Αυτό δίνει 11-25. Και 7.
0: Μια χαρά.
2: Και πήρε 11-25 και 7-50. 84-37 που βγάλε εδώ.
0: 84. Α, όλο μαζί.
2: Όλο μαζί. Καλά, όλο μαζί.
0: Βέβαια, παίξτε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ναι. Και κάντε έτσι και να φάνε με όλα, μήπως και. Λέω εγώ τώρα. Γιατί μου έχει καμιά έμπνευση για τον μπάσκετ.
3: Όχι. Όχι.
0: Καλά.
3: Πρεμιέρα τώρα, ούτε που θα ασχοληθώ απλά.
2: Δεν ξέρω, αδερφέ. Τώρα είναι τρελά. Δηλαδή αυτά που ζητάω. Δηλαδή να βάλει 2 τρίπου το Βεζέκοφ, το λέω είναι τρελό.
3: Όχι, δεν είναι καθόλου.
2: Το να βάλει 10 πόντου στο Χολ.
0: Ούτε.
2: Και 14 στο Φουρνιέ. Δηλαδή δεν είναι κάτι τρελό.
0: Όχι.
2: Και με έναν Ολυμπιακό που παίζει γρήγορα και παίρνει πολλέ επιθέσει. Και όλα τα σκόρα σου και στο τουρνά που είχε πάρει μέρο, αλλά και στο Σουπερκάπ ήταν υψηλά.
0: Ναι. Ισχύει ότι. Ναι. Έχει μεγάλα σκορ.
2: Τώρα στον Παναθηναϊκό, αν μου πει τα 2 τρίποτα του Μπόγκα, οκ. Okay. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα βγει από τις γωνίες και θα είναι ελεύθερος και θα πάρει τρίποτα.
3: Να τα βάλει εσύ.
2: Δύο έστωχα, ναι. 12 από τους Ολεσόρ.
0: Δεν το πολύ πιστεύω, ο Διονύσης.
3: Δεν ξέρω.
2: Και 3 τρίποτα του Ήφη.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Εδώ θα είμαστε αύριο να τα σχολιάσουμε όλα, γιατί αύριο θα έχουμε δει εθνική ομάδα, θα έχουμε δει Ευρωλίγκα, θα έχουμε δει τα πάντα. Οπότε θα έχει πολύ ζουμάκι η εκπομπή. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Πάντσου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από Διονύση Δεσίλα, Ηρακλή Αντίπα, Σταύρο Χρυνορθή, μια ευχαριστία, ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε εδώ, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με.
3: Νικόλο Γιάννη, Τσανάκα και Τζόγλου. Γεια σας.

0: 94,6.
1: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον τοίχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Αν ρωτήσεις έναν

0: για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6 στο πρωινό της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στον αγαπημένο σας Big Wins Sport FM και τους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα για να τα πούμε στον αέρα. Μαστική χρέωση sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μου το like, συμμετέχετε τα μηνύματά σας που μας έρχονται στη σελίδα της εκπομπής και ότι προλαβαίνουμε και διαβάζουμε.

τους για μια εμφάνιση η οποία ήταν για νίκη, παρά το γεγονός που ότι μέχρι το 73 ήμασταν πίσω στο σκορ με ένα 0. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο το μόνο λάθος που έκανε η Εθνική ήταν ότι μπήκε κάπως μουδιασμένη, με αποτέλεσμα να δεχθεί μια φάση στο ξεκίνημα και καπάκι στο 5ο λεπτό από μια έμπνευση του Τάντιτς, του Πεχταρά και του δικού μας του Ζίφκοβιτς, με ένα γκολ που έχει πετύχει πολλές φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα ερχόμενο στο δεύτερο δοκάρι. Οι Σέρβοι προηγήθηκαν 1-0. Η Εθνική από εκεί και έπειτα πήρε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Έκανε το δικό της παιχνίδι και σε κατοχή μπάλας και σε δημιουργία τελικών προσπαθειών και στον έλεγχο της μεσαίας γραμμής και στον τρόπο που έβγαινε στην επίθεση. Νομίζω ότι πολύ γκρινιάξατε χθες, αλλά η εντεκάδα που παρέταξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με αυτό το 4-2-3-1 ήταν πάρα πολύ παραγωγική. Είχαμε δοκάρι με τον Καρέτσα, είχαμε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, πάρα πολλές ευκαιρίες. Το συνολικό κοντέρ έγραψε 26 τελικές για την Ελλάδα, 9 στο στόχο, τη στιγμή που οι Σέρβοι είχαν 9 τελικές όλες και όλες. Και αν βγάλω δύο ευκαιρίες που είχαν, μία με τον Γιόβιτς στο πρώτο ημίχρονο και μία στο 90, νομίζω ότι την υπόλοιπη ώρα του αγώνα ήταν θεατές στο παιχνίδι. Εν τέλει η Εθνική μας δικαιώθηκε αρχικά με την πλασεδάρα του Τζόλι, που ισοφάρισε σε 1-1 στο 74 και αποδόθηκε δικαιοσύνη στα χασομέρια όταν ο Δουδίκας πέρασε αλλαγή, εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Τσιμίκα και η Εθνική κάπως έτσι επικράτησε 2-1 και μάλιστα είναι και πρώτη στον όμιλο, γιατί το ντέρμπι που γίνονταν παράλληλα με το δικό μας παιχνίδι ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Γερμανία ήρθε ισόπαλο με 1-1. Λοιπόν, στα μπασκέτια, όπως σας είχα προειδάσει από χθες, έβλεπα εύκολη βραδιά για τις ελληνικές ομάδες και αυτό έγινε με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αρχικά ο Παναθηναϊκός 91-72 την Παρή εδώ στην Αθήνα, στο Telecom Center, με τον Ματίας Λεσόρ να δείχνει ότι είναι άλλος παίχτης πλέον. Είναι ξανά και πάλι ο Λεσόρ που ξέραμε. Αυτό δεν φαίνεται μόνο από τους 15 πόντους και τα 9 rebound, αλλά από τον τρόπο που κινήθηκε μέσα στο γήπεδο, από τις άμυνες που έπαιξε, από τις τάπες που έδωσε, φαίνεται ότι είναι πλέον ο παλιός καλός Ματίας. Και πρώτο σκόρερ ο Φρανσίσκο, ο οποίος έδειξε ένα κομμάτι από το μεγάλο επιθετικό ταλέντο με 18 πόντους. Ο Ολυμπιακός και αυτός εμφατικά ζορίστηκε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, νίκησε τελικά 106-89 τη Μπασκόνια στην Βιτόρια, με κορυφαίους τους γνωστούς από πέρσι, Βεζένκοφ 22 και Ντόρσεμ 25, ενώ στην εξίσωση μπήκε και ο Μοντέρο με 15 πόντους και 5 ασίστ, καμία απολύτως έκπληξη και για όσα συνέβησαν εκεί 2-2 και για τις ελληνικές ομάδες και μια ωραία Πέμπτη χθεσινή. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο και θα συζητήσουμε φυσικά και μαζί όλα αυτά τα δρόμενα από χθες το βράδυ. Ήταν Ζαγοράκης Χαριστέας στο δεύτερο γκολ, λέει. Καλό ήταν, καλό ήταν. Καλημέρα, καλή εκπομπή, φανταστική πανάθα στον μπάσκετ, το δώρο ταξί από αεροδρόμιο. Καλημέρα στην παρέα, πώς λέγεται ο ξάδερφος του Φώτη Εθέλ που πήρε μεταγραφή στην μπασκετική ΑΕΚ. Τομάς Ερτέλ. Φώτη Εθέλ, Τομά Ερτέλ. Ναι, ναι, θα μπορούσε. Για τον Ερτέλ που έχουμε πει έτσι ότι μπορεί να είναι 37, αλλά πολύ μπάσκετο παλικάρι. Πολλούς τραυματισμούς βέβαια, για κάποιες αποφάσεις περίεργες στην καριέρα του, αλλά μπασχετικά μεγάλος παίχτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το είπα να αλλάξουμε τον Ιβάν με τον 50. Θα άρε μυρωδιάδες ορισμένοι, λέει ο Λευτέρης από τον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, αδέρφια, λέει ο περήφανος Γιώργος Πενιρλή. Καλημέρα, Βαγγέλα, ρε πάμε Λαδάρα, Νίκος 13 από Μεξικό. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλώ σκούμε υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, με υγεία σε όλους, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλημέρα, λέει, πρώτον λείπει χάφι ηγέτης, δεύτερον πόσα σούτ ψηλά στο ψηλό. Το πρώτο χαμηλό έγραψε, καλημέρα. Εντάξει, δεν μπορεί να τελειώνει και η φάση, αδερφέ, όπως θες, μετά την προσπάθεια. Και είναι και καλό τέρμα της Λάτσιο Γίγαντας. Το πάμε από χθες. Καλημέρα, Λάνια, τον FM. Καλό που σου ακούσε όλος. Ομάδα PlayStation έχει φτιάξει ο Ζώση και μάλιστα με 5 βασικότητες απουσίες. Μην πόλη και αγάπη και τρέλα. Ο Τζορδανάκο σας. Καλημέρα σε όλους. Καλή ακρόαση. Φαίνεται καθαρά η μεγάλη αλλαγή στην ομάδα με τον Ομπράντοβιτς. Άλλο κλίμα, τρομερό ρόστερ. Αν και κουτσουρεμένο και διαστημικό μπάσκετ. Χαίρεσαι να τους βλέπεις. Νομίζω θα πάει καλά αυτό. Συγχαρητήρια και στην Εθνική που έπαιξαν καλά και δεν παραιτήθηκαν. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει ο Μπάμπης από Πετρούπολη. Καλημέρα σε όλους. Μπράβο στην Εθνική ομάδα. Καλό αποτέλεσμα και για την πανάθα στο μπάσκετ, λέει ο Αντώνης από τον δρόμο.
Καλημέρα, Βαγγέλη. Πω, τι εθνική ήταν αυτή. Φοβερά επιθετική, άξιζε την νίκη μετά από τόσες ευκαιρίες. Αν συνεχίσουμε έτσι, την τρίτη θέση την έχουμε σίγουρη. Μπράβο σε όλα τα παιδιά.

0: για και στον προπονητή λέει ο Παντελής. Καλημέρα κοπέλια από Πάφος Ζεμπίλας μου Ολυμπιακός. Καλημέρα Βαγγέλη λέει ο Μόντι. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα, πρωινή παρέα. Ο Τάουλαν The King από Ηράκλειο Κρήτης πάντα ζωντανά και καθαρά. Η Ελλάδα χθες μας τρέλανε με την ανατροπή στο 95. Μιλάμε για ξέφρενους πανηγυρισμούς. Πολύ χαρά πήραμε, πάμε δυνατά και σήμερα. Υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Βάγγελε, καλημέρα Πάνω. Καλή εκπομπή, Παρασκευή να είναι τώρα. Κι ας είναι χίλιες ώρες. Μπράβο στην εθνική μας, προχωράμε, λέει ο Γιάννος. Κάποιος με μελέτησε. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, τι είδαμε χθες από Εθνική και Παναθηναϊκό. Φοβερά μάτς, καλή αρχή και τα κεφάλια κάτω, τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Πρωινές καλημέρες από την Πάφο, συγχαρητήρια στην Εθνική την Κυριακή με τη Γερμανία. Παίζουμε. Μη με κέσεις τώρα. Ναι, με τη Γερμανία, ναι, με τη Γερμανία στο Augsburg. Καλημέρα παιδες. Για μένα η Εθνική κακώς δεν ανταπέδωσε αμέσως με το δοκάρι του Καρέτσα. Ευτυχώς και που θα ήταν και γκολάρα. Ευτυχώς που και ο Γιώβιτς. Κάτι εδώ πέρα για την Τρίπολη της απέσπα Παναγιώτα, αλλά μπερδεύεσαι, δες το μήνυμά σου. Καλημέρα λέει, αν δεν κέρδιζε χθες η Εθνική θα ήταν άδικο, λέει το Παόκιο Θοδωρής. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό και εγώ είπα ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Μα φυσικά ο Ζώσος των Δωδεκανήσων, Ζορδανάκο σε πρόλαβα, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα από Αρτέμιδα, αν αυτή η Εθνική είχε ένα το πεξάρι και ένα δεξί μπακ, θα ήταν για μένα για πολύ μεγάλα πράγματα. Εντάξει, για το 6 να τα ακούσω ρε φίλε, αλλά δηλαδή ο Βαγιανίδης, ο Ρώτα που είναι τραυματίας, δεν σου κάνουνε. Δεν νομίζω δεξί μπακ ότι είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Γνώμη μου. Στο εξάρι ναι, θα συμφωνήσω. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, να είμαστε δίκαιοι, εχθές ο Κουρμπέλτζη, ο οποίος άκουσε πολλά, νομίζω ότι έκανε καλή εμφάνιση. Ο Ζαφίρης ήταν ακόμα καλύτερος βέβαια. Και οι δύο μου συνδυάστηκαν καλά στη μεσαία γραμμή. Και δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα εκεί στα χαφ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σας είπα, ας δούμε αποτελέσματα και μετά να γκρινιάξουμε. Το δύσκολο είναι ότι δεν μας έδωσαν τροφή για γκρίνια. Όλα καλά, λοιπόν. Καλώς που σου πού να έχουμε, λέει ο Οδυσσέας από το Κατάρ. Καλημέρα από Παραμεθόριο, όπως λέγεται ο Έλληνας παίκτης που παίζει τώρα στη Γερμανία, αλλά έπαιζε και πριν 6-7 χρόνια. Καρέτσος. Κώστα. Μπος τεσσαδιά, Κωστάρα μου. Λοιπόν, αυτά με το πρώτο σετάκι των μηνυμάτων σας. Έχουμε κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στο λαό που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνω, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, ρε φούλη μου?
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, εντάξει, χθες ήταν μεγάλη χαρά. Έβαλα τον αγώνα της Εθνικής και το βλέπα στην τηλεόραση και τον Παναθηναϊκό τον άκουγα στο ράδιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Όντως δεν έχουμε εξάρι. Αλλά έχουμε τα ανεχόμενα δύο εξάρια της Εθνικής, τον Κάτρη και τον άλλο κυρίκα του Παναθηναϊκού, και αυτός που παίζει εξάρι, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ο Κοντούρης.
1: Ναι. Οπότε έχουμε, δεν είναι ότι δεν έχουμε εξάρια, απλώς τα παιδιά παίζουν στην Εθνική των μικρών.
0: Νομίζω ότι χθες το κέντρο της Εθνικής λειτουργήσε μια χαρά για να κάνουμε γκρίνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα μην κάνουμε τώρα γκρίνια σήμερα. Νομίζω ότι.
1: Αυτό λέω, μια χαρά.
0: Ο Ζαφίρης με τον Κουρμπέλη παίξαμε μια χαρά τα παιδιά τώρα. Μην είμαστε.
1: Μια
0: τώρα,
1: χαρά παίξαμε.
0: Μην τρογόμαστε με τα ρούχα μας.
1: Εγώ είμαι ευχαριστημένος.
0: Μα αφού ήταν καλή, γιατί να μην είσαι ευχαριστημένος τώρα πάνω.
1: Ναι. Και στο μπάσκετ παίξαμε τρομερή άμυνα.
0: Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός πλέον. Παναθηναϊκός ο Μπράντοβιτς. Αυτό είναι.
1: Έχουμε δύο πεντάδες που μπορούν να σου κάνουν τρομερή άμυνα.
0: Δηλαδή
1: και άμα είδε, το καλό είναι ότι δίνει, ρε παιδί μου, πολλά λεπτά συμμετοχή στους Έλληνες παίχτες, ο Μπράντοβιτς.
0: Είδες ο Μαντζούκα?
1: Τον είδα. Φοβερός.
0: Κοίταξε, για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ πάνω δύο πράγματα. Δύο πράγματα είναι, νομίζω, ότι... Όλη αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός στον Μπράντοβιτς ήταν μια ομάδα που θα ξεκινάει από την άμυνα και στην επίθεση η μπάλα θα γυρνάει. Δηλαδή, αυτό το ένας παίρνει την μπάλα, κατεβαίνει, κάνει το κομμάτι του, εκτελεί κιόλας, δεν θα υπάρχει πλέον. Αυτό έχει ξεχαστεί. Όπως και η άμυνα. Ότι
1: έχουμε σχήματα, έχουμε αυτοματισμούς.
0: Είναι άλλο. Αυτά.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, καλό Σαββατοκύριακο σε ακόμα.
0: Γεια σου, φίλε, επίσης. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Μιχαλής, Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Μιχαλή.
2: Λοιπόν, η Εθνική ήταν εντυπωσιακά καλή.
0: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να θυμόμαστε και όλοι και να γνωρίζουμε ότι δεν τα γίνανε για αυτά τα παιχνίδια η Εθνική. Τώρα το κάνει με τον Γιωβάνοβιτς, επειδή έχουμε και ποιότητα και ποιότητα με μικρή ηλικία. Άρα αυτό πρέπει να το βρούμε, πιστεύω θα το βρει η Εθνική μπροστά της. Και επίσης έχουμε και καλούς επιθετικούς που δεν είχαμε ποτέ τόσους πολλούς. Δεν ξέρω αν συμφωνεί, Γελί.
0: Πώς δεν συμφωνώ, ρε φίλε, που είχαμε Τζόλιδες και Καρέτσες που είχαμε τώρα, πλάκα μου κάνεις.
2: Τίποτα, και Παυλίδη, τώρα Σεργιό Παυλίδης δεν επευνευκά του με τίποτα, μετά μπήκε ο Τετέι, βγήκε ο... Είναι απίστευτα, δηλαδή εντάξει. Εκεί λίγο σε ξαράκια, δηλαδή δεν
0: μας αφήνει. Ήρθαν από τον πάγκο ο Δουβίκας που κάνει παπάδες με την Κόμο, ο Φώτης που ο Ιωαννίδης που σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά του και αυτός στη Sporting. Ο Τετέι που ναι. Βλέπουμε όλοι τι κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και βάλε, άρα, τώρα, είναι... και βάλε τώρα ότι είχε μέσα στην 11η σου, ας πούμε, τον Καρέτσα, τον Τζόλι από Ντόρτμουντ και Άρσεναλ, τον Κοστούλα από Μπράιτον και τον Παυλίδη από Μπενφίκα. Αν δεν είναι αυτή γεμάτη μεσοπαιδευτική γραμμή, αδερφέ, ποια είναι.
2: Ναι, όχι. Και με τον Κουρμπέλι δεν έχουμε θέμα. Μια χαρά είναι.
0: Όταν δεν παίζει δεν καλά, έχουμε. Θα το πούμε. Χθες έπαιξε καλά το παιδί. Μην γκρινιάζουμε.
2: Όχι, μια χαρά είναι. Άμα είναι απλό και δεν κάνει τα δικά του ώρες. Ο Κουρμπέλης είναι καλός παίκτης γιατί είναι γρήγορος, έχει την κοντινή την πάσα, την έχει, εντάξει, δεν είναι ο παίκτης που σου κάνει σαραντάρες. Και επειδή έχει τρεξίματα και παρόλο την ηλικία του, νομίζω ότι σε αυτήν την ομάδα παίζει άνετα γιατί είναι και ποιοτική και άλλη, είναι όλοι οι άλλοι.
0: Αυτό ακριβώς, δηλαδή παίζει ρόλο το σύνολο στο οποίο μπαίνεις. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, η αλήθεια είναι ότι κοιτώντας αυτή την ομάδα, λες ότι αυτή η ομάδα όπως τη βλέπεις μπορεί να παίζει και σε 5 χρόνια όλοι τους. Πριν του Κουρμπέλη. Πρέπει να βρεθεί κάποιο ναι. παίκτη εκεί στο μέλλον. Ναι, αλλά όλοι οι άλλοι, άμα του δει, δηλαδή Τζολάκη, Πιτσιρικά, Βαγιανίδη, Πιτσιρικά, Ρέτσο. Ο Ρέτσο πόσο είναι, ώρα. Αν είναι ο Ρέτσο λίγο μεγαλύτερο, μα περιπτώσει. Έτσι που κι αυτό.
2: Αυτά
0: είναι, πόσο είναι γι' αυτό. Ναι. Ναι. Μαυροπάνο κι αυτό εκεί στα 27. Ο Τσιμίκα εκεί 27-28. Ζαφίρη, Καρέτσα, Κοστούλα, Τζόλη, Παυλίδη, Ιωαννίδη, Δουβίκα. Όλοι αυτοί μπορεί να παίζουν και το 2030 και το 32 και το 33.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, να πω για τον μπασκετάκι γρήγορα.
0: Ό,τι θες.
2: Ολυμπιακός, λοιπόν. Ολυμπιακός, να πούμε ότι είναι ο ίδιος με πέρσι. Με κάτι μικρές προσθήκες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα χάσει μια άμυνα πολύ από τον Γούκαπ. Το λέω από τώρα. Τώρα που κερδίσανε, λοιπόν. Ο Γούκαπ είναι μεγάλη απώλεια. Για τον Ολυμπιακό, αυτό που ξέραμε και που ξέρουμε όλοι. Έχει βάλει μεγαλύτερη ποιότητα. Γιατί ο Μοντέρο είναι παιχταράς. Ο Μακιντάιρ όμως δεν είναι. Ποιοτικά, επιθετικά είναι καλύτερος, αμυντικά δεν είναι τόσο καλός. Αυτή είναι η γνώμη μου, η ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό μας, αυτό που τη στοχοπροσύλωση που δεν είχαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια με τον Αταμάν, αυτό μας αρέσει να βλέπουμε, να βλέπεις άμυνα, να βλέπεις συστήματα. Με τον Αταμάν καλός χρυσός δεν τα βλέπεις αυτά. Και πιστεύω θα είναι μεγάλη έκπληξη και θα πάει πολύ καλά Παναθηναϊκός γιατί θα έχει Λιδόπουλα. Και ο Ματζούκας θα είναι η ευχάριστη έκπληξη. Είμαι 100% σίγουρος και τον περίμενα να σου πω. Γιατί το είδα ότι τον έβαλα από την αρχή και δεν ξέρω κάτι είδε ο Μπράντοβιτς. Θα του ξυπνήσει το εγώ του Ματζούκα. Γιατί ο Ματζούκας σαν ταλέντο και πιστεύω και τον έχεις παρακολουθήσει και εσύ να συμφωνήσεις. Μπάσκετ ξέρει. Απλά ήταν λίγο μαλθακούλης. Και αυτό είναι θέμα και προπονητή και να του το βγάλει κάποιος. Γιατί δεν είναι μεγάλη ηλικία.
0: Έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Με τον ο Μπράντοβιτς να πάρει πίσω όσα άφησε την τελευταία πενταετία ο Ματζούκας.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Έχει μεγάλη ευκαιρία. Ο Μπράντοβιτς, το λένε όχι εμείς που μας τα παίξω, οι παίχτες που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, το λένε και το ξαναλένε ότι είναι άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πολύ μαζί τους και είναι άνθρωπος ο οποίος είναι δίκαιος. Έτσι.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι δίκαιος.
2: Αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό θα δούμε τρομερά πράγματα. Και τον Καλαϊτζάκη, δεν θα τον ξεχάσει τον Καλαϊτζάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί το δίνει στον Μπράντοβιτς. Θα στο δώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ άγρυπο δίκαιος. Τον θυμόμαστε από πάντα.
0: Αλλά γενικά λοιπόν, το μπάσκετ αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι το μπάσκετ νομίζω που θέλουμε όλοι μας να
2: πούμε. Ναι, και εγώ αυτό που μας αρέσει να βλέπουμε, ρε παιδί μου, τον Αταμάνι. Ενώ ώρες ήταν κάτι ωραίο, αλλά έβλεπες μόνο έναν Ναν και γιώρε όλοι από τον Ναν. Δεν είναι έτσι το μπάσκετ.
0: Έκλεισε ο κύκλος αυτός. Άστο τώρα, μην πιανόμαστε.
2: Αυτό έγινε. Ακριβώς αυτό. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Παιδιά, να σας πω ότι στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε πάρα πολύ ησυχία. Δεν έχουμε γραμμές. Όποιος επιθυμεί ή όποιος θέλει να βγει εδώ καιρό και δεν μπορεί να βγαίνει άλλες μέρες, τώρα μπορεί να καλέσει. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Γιάννη Βόρεια Εύβοια Λίμνη. Συγχαρητήρια για όλες τις ομάδες. Αν βγει ο Φούρνας, Βαγγέλη, είπε ότι η Ελλάδα είναι πιο πλήρης επιθετικά από τη Βραζιλία. Ναι, θα το πω. Καλημέρα, λέει αυτή η εθνικάρα μπροστά. Κάνουμε παπάδες να δουλεύουν καλά τα χάφ, όπως χτες Δουβίκας κανονικός φωνιάς. Ο Θαναϊξάκης, ο Ανδρούτσος, λέει γουρλής ο Παναγιώτης Εθνικάκιας. Ναι, γιατί με το που μπήκε βάλαμε τον γκολ. Καλημέρα σε όλους, ο Οδυσσέας από τον δρόμο. Μπορείς να βάλεις τα σποτάκια τον γκολ της Εθνικής μας. Νομίζω πως τα έχουμε έτοιμα. Πάνω τα έχουμε τα σποτάκια με γκολ, έχεις δει. Θα το δούμε να το ψάξουμε στο break. Αν είναι 6,5 ώρα στο break, θα τα παίξουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό που σου πω. Είπε ο Παναγιώτης ότι έβαλε τηλεόραση στην Εθνική και ακούγεις τον Πάο στο ραδιόφωνο. Κάποια στιγμή ρώτησε τον Μαντζούκα, σου απάντησε ναι. Τι ραδιόφωνο αυτό μπορούμε να δούμε κι εμείς, λέω στις Μπραζιλέρο. Δεν έχετε τέτοια εσείς, φίλοι Μπραζιλέρο. Αυτά είναι για τους απλούς. Δεν είναι για τους Μπραζιλέρο. Είναι για τους Έλληνα Δέιρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Απίστευτο πιάνω το στοίχημα με γκολ στο 90. Φεύγα Ελλάδα, διπλό Ολλανδία, Χ. Και στο καπάκι παίρνει η γυναίκα μου και μου λέει με κουτσούλησε ένα πουλί το αυτοκίνητο, λέω Κώστας από τον Καναδά. Μάλλον είχε κουτσουλήσει πρώτα το πουλάκι και μετά έγιναν αυτά. Δώσε γραμμή πάνω. Παρακαλώ, καλημέρα. Αυτός έπεσε. Έχουμε άλλη. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βάγκο μου.
0: Καλημέρα. Τζορντάν.
3: Μ' ακούς?
0: Τζορντάν. Ναι, ρε. Έλα, ρε. Τώρα σε κατάλαβα.
3: Και δεν ακούγαμε καλά.
0: Όχι, ρε. Μια χαρά ακούγες.
3: Α. Ναι, την είναι με γνώρισες, γι' αυτό. Έλα. Τι είναι. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, πάνω πάμε.
3: Α, έλα, οκ. Okay. Κοίταξε με τον Μαντζούκα. Καλημέρα καταρχήν και σε όλο τον κόσμο και καλό που σου ακούμε υγεία. Δεν φταίει το παιδί μόνο. Κάνει λάθος. Δεν είναι μαλθα. Δεν ήταν μαλθακός ποτέ ο Μαντζούκας. Ο Μαντζούκας έπεσε σε μια περίοδο που τότε ήταν έσοδα-έξοδα και αντί να εκμεταλλευτούν εκείνη την κατάσταση προπονητές, ρίφτης, πώς το έλεγαν τον άλλο του Σέρβο, που πήγε να κόψει το μπάσκετ ενός άλλου παιδιού.
0: Τώρα μας σου πω ότι τον έχω ξεχάσει. Φαντάζομαι πόσο καλός ήταν.
3: Όχι το Ράντονιτς, έναν άλλο.
0: Όχι το Ράντονιτς.
3: Ο Μπραντοβίτς, τον καράφλακι εκείνο. Μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν 2-3 προπονητές, αντί να κάτσουν να δουλέψουν τότε που η ομάδα είχε μείνει σε αυτό το στυλ τέλος πάντων, δεν δούλεψε κανένας από τον Μαντζούκα. Ο Μαντζούκας από την αρχή, γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός είχε κάνει υπερπροσπάθεια και τον πήρε μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακού. Όχι μόνο ταλέντο ήταν και είναι. Είναι παιχταράς. Είναι ψυχρός σούτερ. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το Φώτση. Δεν σκέφτεται. Δεν νιώθει. Εγώ αν ήμουν προπονητής, το τελευταίο σούτ στο Μαντζούκα θα το δένα. Δεν νιώθει το παιδί. Θα σηκωθεί και θα εκτελέσει. Και όταν ήταν εδώ και ήρθε ο Αταμάν, στην πρώτη χρονιά που τον είχε το Μαντζούκα κανονικά, στα φιλικά τον έβαζε, έπαιζε καλά, ξαφνικά τον έβγαλε. Δεν τον ξαναείδε. Άρα δεν είναι θέμα μαλθακού, είναι πολύ σκληρό παιδί. Το έχουμε δει από τις εθνικές και από τον Προμηθέα, με θράσος αθλητικό και είναι μόνο 23. Αυτό ήθελα να πω για τον Μαντζούκα, γιατί το έχουμε ψάξει αρκετά από τότε. Ναι. Γιατί ήταν ένα τρομερό project. Απλά το παιδί πέρυσι είχε μια τρομερή ατυχία, σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή, με μια ασθένεια που πάλεψε με δύσκολες καταστάσεις. Και το βλέπουμε τώρα να γυρίσει στην ομάδα και να είναι πιο έτοιμος από ποτέ. Και φυσικά έχει τεράστια συμμετοχή ο Ζέλικο.
0: Βέβαια.
3: Δεν θα αφήσει ένα τέτοιο παίχτη. Ορίστε.
0: Μην το συζητάς αυτό, λέω. Ο Μπράντοβιτς με Ελληνόπουλα έχει κάνει παίχτες ποιοτικά πολύ λιγότερους από το ταλέντο του Μαντζούκα τους έχει κάνει να παίξουν μπάσκετ στο κορυφαίο.
3: Ναι, ναι. Τώρα ξέρεις, καλοπροαίρετα τη συζήτηση που είχατε με τον Παλικαράκη.
0: Όχι, μα κοίταξε, ναι, ρε παιδί μου, ναι, κοίταξε. Πάντα Παναγιώτη να ξέρεις, είναι και ένας συνδυασμός πραγμάτων. Γιατί πρέπει ενδεχομένως και αυτός το νέο παιδί ήταν, μπορεί μερικές φορές στην απογοήτευσή του να μην διαχειρίστηκε καλά τα συναισθήματά του, αλλά όταν έχεις και ένα προπονητή ο οποίος είναι απρόσωπος απέναντί σου και είσαι 19-20 χρονών και πιστεύεις ότι σε έχουν καμένο, ενώ όταν ο άλλος ασχολείται μαζί σου στην κάθε κίνηση, στην κάθε ενέργεια, το βλέπουμε αυτό και το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι και το διαβάζουμε κιόλας ότι με τον Μαντζούκα έχει φουλ εντατικά ο Μπράντοβιτς. Γιατί αυτό που είπες, έχει διακρίνει το παιδί αυτό, είναι, έχει ταλέντο, δεν είναι.
3: Και γενικά η ομάδα, για να του πάω και στο χθεσινό και από την προετοιμασία που παρακολουθούμε, η ομάδα και όλοι οι παίχτες, πλην από τους καινούργιους που τώρα τους βλέπουμε στη δικιά μας ομάδα, βλέπουμε ότι και ο κορμός έχουν κάνει ένα βήμα προς τα πάνω, προς τα μπροστά όλοι οι παίχτες. Όλοι. Και ο Ντίνος και ο Παναγιώτης και όλα τα παιδιά. Και εχθές κάτι που παρατήρησε ο Τάκαρος, δεν ξέρω αν ακούει τώρα, πραγματικά ο Τάκης το παρατήρησε, ότι κάθε φορά που έκανε η κάμερα τον Αν, είχε ιδιαίτερα από τον Σλούκα. Του μίλαγε συνέχεια ο Σλούκας. Το μόνο που έχει μείνει για τον Αν είναι αυτό. Το τι θα το πούνε, το πώς θα το φτιάξουνε
2: Και όταν θα μπει μέσα και έρθει η ώρα θα δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα, πιστεύω, και μόνο από τον Αν. Γενικά, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, χωρίς να είναι δικαιολογία, έτσι προς Θεού, παίζει χωρίς πέντε βασικότατους παίχτες, έτσι. Δεν απλά ότι έχει κάποιες απουσίες. Άρα όλα καλά, είναι στο σωστό δρόμο, βλέπουμε μπάσκετ με αποστάσεις, με συστήματα, με να γυρίζει μπάλα γρήγορα, με άμυνες. Άμυνες. Μην ξεχνάμε, Παρή ερχόταν μέσα στο ΆΚΑ και έκανε περίπατο. Έβαζε 90 και κάτω πόντους. Δεν έχει την τόση ποιότητα.
0: Εντάξει, πέρσι που σε νίκησε δεν ήταν καμία ομάδα προκοπής.
2: Σωστό, γι' αυτό το τονίζω.
0: Βέβαια, στην πρώτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά ήταν πολύ καλή ομάδα.
2: Ναι.
0: Αλλά πέρσι που σε νίκησε ήταν κοντά στο φετινό, δεν ήταν κάτι πολύ διαφορετικό.
2: Άρα τώρα λοιπόν

0: το έφεραν οι συγκυρίες έτσι και ήρθε πίσω. Εντάξει, εγώ την εθνική δεν μπόρεσα να δω. Δεν λέω ψέματα, τον μπάσκετ είδα. Χάρηκα πάρα πολύ όμως για την ανατροπή. Και από ό,τι ακούω, άκουσα και λίγα σχόλια ότι έπαιξε και καλά η εθνική.
1: Πολύ καλά έπαιξε. Πολύ καλά.
0: Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί χθες τα λέγαμε, μάλλον προχθές τα λέγαμε και στη Foxbet ότι έχει καλό υλικό, είναι κρίμα. Μπορεί να πάει σε διοργανώσεις εθνική και το αξίζει να πάει. Άρα χαίρομαι διπλά που έπαιξε και καλά χθες. Όλα πάνε τέλεια. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, τι να προσθέσω. Πετάμε στα σύννεφα. Τώρα το τι έκανα εγώ με το σύγχρονο, θα στα πω off the record, δεν λέγονται εδώ, γιατί είμαι για πολύ ξύλο. Λοιπόν, τα έχεις ακόμα γελάει. Καλή συνέχεια σε όλους, θα πω.
1: Έγινε ζωντανά.
0: Θα έχουμε καλή σεζόν, ποδοσφαιρική, μπασκετική, χωρίς εκτροπά, χωρίς βία, χωρίς τίποτα τοξικά τέτοια. Χαβαλέ και πείραγμα, ρε παιδιά, πείραγμα. Πολύ πείραγμα. Αυτό.
1: Έγινε,
0: λοιπόν, Βαγγέλη μου.
1: Συμφωνώ. Άντε, καλό σου κουνά έχουμε. Αλλά εμείς θα τα πούμε μετά, τα λέμε, έλα για. Καλημέρα παρέα από Χανιά, έχει ησυχία λέει στο τηλεφωνικό κέντρο γιατί κέρδισε η Ελλάδα, λέει ο Μιχάλης. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό, ναι. Μα κοίταξε, στην Κρίνια είμαστε, έχουμε μάστερ. Η αλήθεια είναι και εγώ το πιστεύω ότι αν είχε στραβώσει το μάτς και δεν είχε πάει καλά το κέντρο, τα τηλεφωνήματα θα ήταν πολύ περισσότερα. Δεν το κρατάμε το μυρωδιά και τέτοια. Καλημέρα, καλό που σου ακούσε όλη την παρέα. Επιτέλους βρήκε και η ομάδα τύχη, λέει. Ποτέ δεν είχαμε τέτοιες μονάδες και νομίζω άνετα θα είμαστε τουλάχιστον τρίτη θέση και πάνω, λέει ο Παύλος 21 από Μαρούση. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι. Και το είπα και χθες το βράδυ που βγήκα για το σχόλιο μου, ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η εθνική πήγε από την κόλαση στον παράδεισο. Και τι εννοώ, ότι ξεκινάει το ματς, να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι προηγήθηκε η προκριματική σειρά του Μουντιάλ. Όπου ήταν μια ξεκάθαρη αποτυχία για την εθνική να μην πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Άρα η ψυχολογία ήταν σε. Πώς να το πω. Σε περίεργα επίπεδα. Ήταν δηλαδή και πιστεύουμε στον εαυτό μας, αλλά και πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί και ότι αυτή η ομάδα αξίζει. Και δεν της αξίζει αυτό που έπαθε στα προβληματικά του Μουντιάλ. Τρώει τον κόλ στο ξεκίνημα, μετά χάνει τις ευκαιρίες με το τσουβάλι. Λες τρεγαμό, το πάλι θα στραβώσει. Αλλά μετά. Το πράγμα γυρνάει τελείως, έρχεται η ισοφάριση και η νίκη όπως ήρθε με την ανατροπή μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο σημαντική από μια απλή νίκη. Έτσι. Και επίσης, όπως έχουμε πει πολλές φορές για αυτήν την ομάδα, για αυτά τα παιδιά, είναι τόσο ποιοτικοί οι ποδοσφαιριστές και έχουν τριβεί στα πιο μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης που πλέον έχουν άγνοια κινδύνου αυτοί οι τύποι. Δηλαδή, εμένα δεν θα μου προκαλέσει τύπους να πάνε τώρα να παίξουν με τη Γερμανία και να τη ζωρίσουν στα ίσα. Γιατί δεν έχει κάτι να φοβηθεί ο Τζόλης που παίζει με την Arsenal, ο Καρέτσας που παίζει στην Dortmund εκεί στη Γερμανία, ο Παυλίδης που στο Champions League πλέον έχει πόσες συμμετοχές, ξέρω εγώ κτλ. Έχουν ανάστημα ποδοσφαιρικό για να σταθούν παντού. Έτσι. Μακάρι να αποτελέσει το κουμπί αυτό το παιχνίδι το χθεσινό και να γυρίσει όλη η κατάσταση. Βαγγέλη, καλημέρα. Θανάση από Λαμία, που είναι σήμερα όλοι αυτοί που θέλουν να φύγει ο Γιωβάνοβης, γιατί είναι λίγος, δεν τους ακούω, εξαφανίστηκαν, λέει ο Θανάσης. Ναι, ρε Βαγγέλη, άκουσα το βράδυ, έτσι θέλουμε την εθνική, λέει ο Παύλος. Καλημέρα από Πύργο. Για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, μην ξεχνάμε ότι το φετινό ρόστερ δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχει 10 παίκτες που μπορούν να παίξουν και όχι 10. Συγχαρητήρια στην εθνική μας για τη σοβαρή εμφάνιση, λέει ο Γιώργος. Και πέρσι 15 παίκτες και το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Το θέμα είναι τι επιλογές είχε. Δεν έχει πέσει δελτίο. Α, δεν έχει πέσει ακόμα. Περίεργο. Έχει πάει και 31. Διαβάζω ένα μήνυμα. Αν δεν πέσει, κάνουμε εμείς διάλειμμα. Ήρθε. Πάμε λοιπόν, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημαίνω πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του Τούρκος Πρόεδρος. Σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του, ο κ. Νατανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νατανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμες κατοικίες τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
14: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
12: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
16: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
12: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
17: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Ζαφύρης, Κουρπέντης, Παυλίδης, μέσα στην αγαπητοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια
13: Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, πλασταριστά ψύχρεμα, έστρωσε τον Χρήστο Τσόλη και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Θα σεντράρει, Λουδίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος του Βίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχε η διεθνής μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούσαμε και το σποτάκι από το χθεσινό μεγάλο διπλό από το Σωτήρη Ταμπάκο, εκστασιασμένο. Οι βαθιές μπαλιές του Μιχαηλίδη είναι τρομερές, λέει ο φίλος. Έχεις δίκιο. Είναι ένας αμυντικός ο οποίος έχει αυτή τη δυνατότητα να παίζει από την πίσω ζώνη με τις μεγάλες μεταβιβάσεις, με πολλή επιτυχία. Ο Νόντος από Καρέα λέει ότι παίζει Εθνική Ελλάδα φόσφορο με Γερμανία. Νομίζω Κυριακή δεν είναι. Κάτσε να το τσεκάρω μία τώρα να σου πω. Μισό λεπτό. Γιατί έχω και ένα θέμα εδώ με, το... με τα λαβέρια μου, με τα PC μου κτλ. Βαγγέλη μου, θέλω να έρθω. Ναι. Ναι, Λίτσο, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εντάξει, η Εθνική Ελλάδα θα πρέπει να διαφημίσετε, λέει, σε όλους τους τόνους στη συνέντευξη έπος του Κουάντσο, λέει ο Γιώργος από την Πεύχη. Κοίταξε, αδερφέ, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φυσικά θα ασχοληθούμε με το παιχνίδι της Εθνικής, αλλά για το κομμάτι της συνέντευξης του Κουάντσο, πραγματικά δεν έχω λόγια. Δεν με ξάφιασε τίποτα σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα του. Και πολλά μπράβο αξίζουν βέβαια και στον Θανάση Ασπρούλια, τον συνάδελφο που πήρε αυτή τη συνέντευξη, για τον τρόπο που τη διαχειρίστηκε, και αυτό δεν μου κάνει καμία εντύπωση από τον συγκεκριμένο συνάδελφο, τον Θανάση. Αλλά ο Χουάντσο γενικά, νομίζω ότι αν όλοι μας γινόμασταν λίγο Χουάντσο θα ήταν καλύτερη αυτή η χώρα πραγματικά. Και αυτό καταλαβαίνετε

0: Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εκπομπή. Πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα και στον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη Σπανία, Ολυμπιακό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Απέναντι στη χειρότερη Σερβία όλων των εποχών καταφέραμε να νικήσουμε και μπράβο μας. Μην ξεχάσουν όμως οι υποστηρικτές του Ιωβάνοβιτς να ανάψουν κεράκι, γιατί αν ο Γιώβης ήταν πιο προσεκτικός στα δύο μέτρα, το μάτς θα είχε τελειώσει. Γιώργο, με το αν δεν γράφεται ιστορία. Με το αν δεν γράφεται ιστορία. Και αν θα μπορούσε ο Γιώβης μία φορά να το κάνει το γκολ εκεί, οι δικοί μας θα μπορούσαν 4 και 5 και 6 φορές να κάνουν γκολ άλλα. Εντάξει, δηλαδή να είμαστε αυστηροί στην κριτική μας όταν κάτι δεν γίνεται σωστά, ναι, αλλά να βλέπουμε κάτι καλό και να ψάχνουμε πάλι γωνία στο δεκάρικο Γιωργάρα με το συμπάθιο. Καλημέρα από Σαντορίνη, Βαγγέλη. Χάρμα αφθαλμών τα πιτσιρίκια χθες. Μαγικό διπλό, μάγικο διπλό από παίχτες που απέδειξαν γιατί έχουν στήσει στα ξένα πρωταθλήματα και ισανότερα, λέω, Αριστοτέλης 13. Καλημέρα από Ντουμπάι, επιτέλους πρωινό χαμόγελο μετά από το χθεσινό βραδινό ματς. Μια λέξη και μετά από χρόνια τουλάχιστον 5-6, ανακούφιση. Τεράστια ζέλικο, είδαμε πάλι μια ομάδα με πλάνο και όμορφο μπάσκετ. Ακόμη και όταν κάναμε κοιλιά, γιατί ακόμα δείχνει ομάδα, ήμασταν στο συν 11 και επιτέλους time out μετά από δεύτερο αμυντικό λάθος. Επίσης, Ελλαδάρα χθες μπορεί μεγάλα πράγματα. Για πάμε, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα από 6.49 από Σάμο και πάμε. Αυτή τη στιγμή, λέει ο φίλος Κωνσταντίνα Κουρασάο, 3-3 στο 80. Από το ημίχρονο, από 3-0 ημίχρονο, 3-4 μόλις τώρα. Τι λες τώρα, φίλε. Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Τι κάνεις, Βαγγέλης.
0: Γεια σου, συνονόματε, καλά είμαι. Εσύ.
1: Πώς έδειξε το παιχνίδι, θες.
0: Ποιο παιχνίδι.
1: Τι είναι δική μας, την εθνική μας.
0: Το είδα special, είδα μια εμφάνιση πολύ γεμάτη. Μια εμφάνιση πολλά υποσχόμενη.
1: Εγώ εκείνο που με εντυπωσίασε πιο πολύ ήταν ότι στο 1-1 δεν έκανε πίσω εθνική και συνέχισε στο ρυθμό που έπαιζε.
0: Και αυτό
1: μου έκανε.
0: Και αυτό
1: μου έκανε.
0: Γιατί ακούω τη φωνή μου τώρα. Έχεις ραδιόφωνο ανοιχτό.
1: Όχι, κλειστό είναι. Τώρα.
0: Λοιπόν, αυτό
1: που. Ακούς.
0: Ναι, αλλά. Ναι, το κακό είναι ότι ακούω τον εαυτό μου και δεν μπορώ να μιλήσω έτσι.
1: Τι να κάνω τώρα. Τι...
0: Συνέχισε, εσύ πες αυτά που θες να πεις.
1: Συνέχισε,
0: εσύ πες αυτά που θες να πεις. Να μην μιλάω εγώ γιατί είναι ενοχλητικό.
1: Εντάξει. Εγώ ήθελα να πω αυτό το πράγμα. Και ένα άλλο που με στενοχώρησε πάρα πολύ ήταν όταν έπαιζε η ΑΕΚ με την, Αυστριακή την ομάδα.
0: Ναι.
1: Ήμουνα στο πρακτορείο.
0: Ναι.
1: Και πεταχτήκαν οι Ολυμπιακοί και φωνάξανε γκολ, δηλαδή που έβαλε, ας πούμε, συγγνώμη, ποιο παιχνίδι ήταν. Στο παιχνίδι με το Βόλο.
0: Ναι.
1: Στο παιχνίδι με το Βόλο. Πεταχτήκαν εκεί οι Ολυμπιακοί και φωνάξανε γκολ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, από εκεί και πέρα μετά, όταν έγινε στο παιχνίδι.
0: Εντάξει.
1: Σταματήσανε.
0: Εγχώριο πρωτάθλημα είναι, ρε φίλε. Ο καθένας θέλει τον τίτλο για την πάρτι του. Τι να κάνουνε.
1: Σωστά.
0: Ανταγωνισμός είναι.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Ο ένας περιμένει και έλα το άλλο. Αλλά για την εθνική, για την εθνική, αυτό που θέλω να πω πριν τώρα, γιατί τώρα δεν ακούω τη φωνή μου, κάτι έγινε έστωση. Όχι μόνο στο 1-1 που έμεινε ψηλά και έψαξε το δεύτερο γκολ, ακόμα όμως πιο καλή εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι ξεκινάει με το χειρότερο τρόπο και από τη στιγμή που δέχεται το 1-0 στο 5ο λεπτό, τους παίρνει την μπάλα από τα πόδια και κάνει το παιχνίδι της ανεπηρέαστη. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: ακόμα
1: ακριβώς.
0: Και δηλαδή στο ξεκίνημα που είναι πολύ κακό ακριβώς. Το ξεκίνημα, στην πρώτη φάση ουσιαστικά τρως γκολ, δείχνουν ας πούμε φιλοσοφία τους.
1: Ναι. Και κάποιος φίλος εκεί που έπαιγε για τον Γιώργο, όχι ρε φίλε, κάτσε, μια ευκαιρία έκανε. Μια ευκαιρία με 15 ευκαιρίες για όνομα του Θεού, δηλαδή θα ήταν άδικο.
0: Όχι, δικιά τους ευκαιρία να μπει, δικιά μας, οι δικές μας που ήταν 10 να μην μπουν, κατάλαβες.
1: Ναι, μα δεν ήταν. Απάντησε, δεν ξέρω αν είναι και αξίες ή ακόμα χειρότερα αυτός που το είπε.
0: Δεν έχει σημασία τώρα, όταν μιλάμε για την εθνική, Έλληνες είμαστε.
1: Ναι, όχι, δεν με κατάλαβες. Μα κοίταξε, δηλαδή, μια ευκαιρία κάνα. Αυτή η ευκαιρία το Γιώβετ ήταν, είχαν άλλη ευκαιρία.
0: Είχαν και στο 90 το δοκάρι.
1: Το δοκάρι, ναι, και το δοκάρι εκεί. Εντάξει. Πού 15 ευκαιρίες, πού 3 ευκαιρίες.
0: Όχι, δεν είναι καμία σχέση. Νομίζω ότι η εθνική ήταν ξεκάθαρα καλύτερη χθες από τους Σέρβους.
1: Εγώ πιστεύω ότι και με τη Γερμανία θα φέρουμε καλό αποτέλεσμα.
0: Είπα κάτι, φίλε, ότι.
1: Αν διορθώσει λίγο την άμενα, εκεί έχει το πρόβλημά της από ό,τι είδα εγώ. Όχι επειδή είναι έκτης ο Ρώτα. Ο Ρώτα νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα.
0: Γιατί χθες έχει πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι είχαμε πρόβλημα με τον Βαγιανίδη στα δεξιά χθες.
1: Και ο Βαγενής καλός ήταν. Το πρόβλημα που το είχαμε από την μεριά του Τσιμίκα.
0: Το πρόβλημα όλο ήταν χθες το μάτς ήταν ότι μπήκαμε λίγο χαλαρά στο παιχνίδι. Αυτό ήταν το μόνο πρόβλημα.
1: Ο Τσιμίκας, δηλαδή εξελιώθηκε με τη σέντρα

0: Ναι,
1: αυτό θέλω να σου πω. Τσιμίκας αν έκανε εκεί, μετά στο τέλος του δίνει την νίκη με τη σέντρα αυτή.
0: Έκανε αυτή τη σέντρα και όχι εξηλιώθηκε, αλλά ήταν το κάτι άλλο.
1: Βέβαια,
0: και βέβαια και η θέση του Δομπίκα.
1: Έγινε φίλε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, γεια.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα Βαγγέλη.
1: Καλημέρα.
2: Ο Γιάννης είμαι που περίμενα, ξέρεις τι ώρα θα πήγε ο Γιωβάνοβιτς. Είδες ότι παίρνουμε και στα καλά, παίρνουμε και στα άσχημα.
1: Ωραίος, μ' αρέσεις, αυτό μου αρέσει.
2: Έτσι δεν είναι. Ναι, καταρχήν, βέβαια. Για να το ξεκαθαρίσουμε, εντάξει.
1: Ναι.
2: Δεν έχω θέμα προσωπικό με τον Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, θυμίσου το παιχνίδι όμως με τη Σκωτία που πάμε και κερδίζουμε ένα 3.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι χθες και καλή εντεκάδα παρέταξε και τις αλλαγές
2: έκανε καλά. Συγγνώμη. Για να μην αδικούμαστε κιόλας εμείς που τα έχουμε με τον Γιωβάνοβιτς, έτσι. Και στο επόμενο παιχνίδι πάει και κάνει κάτι αλλαγές, οι οποίες αφήνουν, σε βγάζουν εκτός αυτού.
1: Τώρα θα μιλήσουμε για αυτά που έγιναν πριν ένα χρόνο.
2: Όχι. Να σου πω κάτι. Οι εντυπώσεις όμως μένουν από τα προηγούμενα, δεν μένουν από τα επόμενα.
1: Οι εντυπώσεις μένουν τώρα από το χθεσινό.
2: Το χθεσινό ήμασταν καλοί, ήμασταν πολύ
1: καλοί. Γι' αυτό να μιλήσουμε.
2: Δεν διαφωνώ.
1: Μπορεί ο άνθρωπος να κατάλαβε κάποια λάθη που έκανε στην
2: προηγούμενη σειρά. Και γι' αυτό και σε πήρα τηλέφωνο. Έτσι. Ναι. Εγώ αναγνωρίζω αν κάνω λάθος ή δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι.
1: Αδερφέ, όποιος δουλεύει θα κάνει και λάθη.
2: Ναι. Οι εντυπώσεις μας όμως ήταν από τα προηγούμενα παιχνίδια ότι βάσει τη διαχείρισή του χάσαμε μια χρυσή ευκαιρία με μια χρυσή γενιά παιχτών. Κάνω λάθος.
1: Ναι, όχι. Δεν κάνεις λάθος αυτό.
2: Εάν το διορθώσει τώρα, θα είμαστε μαζί του. Ετρώσιμο φοράμε. Δεν φοράμε όταν παίζει η εθνική μας τα σήματα των ομάδων μας. Εγώ θεωρώ έτσι ότι είναι. Εντάξει, και πάνω απ' όλα χτες μου άρεσε η βαθιά μαλλιά του Μιχαηλίδη. Ήτανε κολάρα του Δουβίκα, αλλά ο Μιχαηλίδης αυτό που ξέρει και κάνει στον ΠΑΟΚ το έκανε και στην εθνική χτες και μπράβο του. Και μπράβο του, δηλαδή ήταν φανταστική η παλιά του.
1: Εντάξει,
2: συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Είναι φανταστική, αλλά νομίζω ότι εμένα μου άρεσαν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτή την παλιά μόνο.
2: Ναι, παιδιά, εντάξει. Θέλω να σου πω ότι ο Γιωβάνοβιτς χτες πήρε από παίκτες αυτά που μπορούν να κάνουν.
1: Και παρέδειξε την ομάδα με σωστό τρόπο, το σημαντικότερο.
2: Μπράβο,
1: δηλαδή, εγώ θα τα είχα μαζί του αν έβαζε αυτό που συζητιόταν ότι μπορούσε να μην βάλει τον Κοστούλα και να βάλει τρεις κεντρώους. Δηλαδή να βάλει τον Μουζακίτη να παίξει πιο παθητικά.
2: Έτσι, μπράβο, δεν θα φοβόταν εκτός από παιχνίδι με μια Σερβία η οποία ήταν στα μέτρα μας.
1: Αυτό το 4-2-3-1 όμως που παρέταξε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι και οι αλλαγές γίνανε σωστά. Δηλαδή, όταν κουράστηκε ο Κοστούλας, έβαλε το Φώτη στη θέση του, τον Ιωαννίδη. Όταν κουράστηκε ο Καρέτσας, έβαλε τον Ντετέι. Δηλαδή, το διαχειρίστηκε το μάτς μια χαρά.
2: Βαγγέλη μου, και χτες σου είπα ότι αυτή τη στιγμή η Εθνική Ελλάδος έχει παίκτες που μπορούν να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε δυσκολία του αγώνα. Σε οποιαδήποτε, όλοι τους οι παίκτες. Εντάξει, και είναι και παίκτες του πίσω που περιμένουν ακόμα για να έρθουν στην 24.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Εθνική και καλή συνέχεια.
1: Έγινε φλαρακούμε.
2: Και καλή ακρόαση.
1: Μιλάμε.
2: Έλα, γεια.
1: Στα 49 μετά τις 6 πάντα συντονισμένοι με τον Big Wings Sport FM 94,6, 2195-79-283-4 και 5. Πάμε στον επόμενο φίλο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη, τι κάνεις?
1: Καλά, φίλε, εσύ?
3: Εχθές ο Βασίλης από Ταύρο είμαι.
1: Ναι.
3: Συγχαρητήρια στην Εθνική. Το άξιζε, πώς την είδες?
1: Το άξιζε 100%. Ούτε 99, 100% το άξιζε.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Όποιος είδε το μάτς.
3: Έτσι ακριβώς. Mm. Στον Παναθηναϊκό συγχαρητήρια. Έπαιξε πολύ αυτός που ο Παναθηναϊκός που είναι.
1: Ο Παναθηναϊκός τον Μπράντοβιτς.
3: Ακριβώς.
1: Ο Παναθηναϊκός τον Μπράντοβιτς.
3: Να σου ρωτήσω κάτι, Βαγγέλη. Το πρωτάθλημα θα έχει φέτος play-off?
1: Κανονικά όπως πέρσι.
3: Ακανονικά όπως πέρσι, γιατί ναι. Κάτι λέγανε ότι δεν θα έχει.
1: Όχι, κανονικά. Οι πρώτοι τέσσερις μεταξύ τους, το 5-8 και οι άλλοι για...
3: Τα κλασικά. Ναι. Ωραία, Βαγγέλη, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία.
1: Επίσης, αρχηγέ μου, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Γεια. Προχωράμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
1: Κύριος Δημήτρης, καλώς το να.
4: Ήθελα να σε ρωτήσω,
1: ναι,
4: τα παιχνίδια του Όφη. Με ποιες ομάδες είναι στο... γιατί τις έχω ξεχάσει. Τώρα ξέρω ότι παίζει με τη Ρεν, μετά με ποια παίζει.
1: Τώρα τι θες, κύριε Δημήτρη, το πρόγραμμα του Όφη στο Γιουροπά.
4: Έμορα. Ήθελα να δω αν έχει ελπίδες να περάσει.
1: Ναι. Λοιπόν. Θα δεις αν έχει ελπίδες να περάσει. Λοιπόν, παίζει με τη Ρεν έξω.
4: Αυτό το ξέρω, ναι.
1: Με τη Λεβερκούζεν μέσα.
4: Ναι.
1: Με την Περσεβά έξω.
4: Α, είχα από Έλβερ σε βάβου, ναι.
1: Με την Άντερλεχτ μέσα.
4: Ναι.
1: Με την Μπενφίκα έξω.
4: Ναι.
1: Με τη Στούρμ Γκρατς έξω. Και με τη Λεχ Πόζναν μέσα. Εντάξει είμαστε.
4: Ναι. Ωραία. Επίσης ένα άλλο, τα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος εκτός από το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι εύκολο να μου τα πεις?
1: Όχι, δεν είναι εύκολο κύριε Δημήτρη, τώρα τα ντέρμπι να κάτσω να ψάξω, τώρα το καταλαβαίνεις και εσύ.
4: Α, δεν είναι κάτι εύκολο. Αυτά.
1: Έγινε φίλε.
4: Έγινε.
1: Να είσαι καλά, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Έλα Βαγγέλη, συνονόματος Βαγγέλης.
1: Γεια σου Βαγγό.
5: Ολυμπιακός είμαι.
1: Να είσαι καλά.
5: Πάντως δείξανε και οι δύο ομάδες στο μπάσκετ εχθές ότι είναι τρομακτικές. Από τον πρώτο αγώνα δηλαδή δείξαν ότι θα έχουν το κύριο λόγο στην Ευρωλίγκα.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, και αυτό και εγώ ήμουν χθες τόσο χαλαρός που έλεγα ότι μην ανησυχείτε, θα έχουμε δύο εύκολες νίκες. Δείχνουν ότι είναι ένα level πάνω από τους υπόλοιπους φέτος η δική μας.
5: Και ξέρεις τι άλλο μου φάνηκε παράξενο? Με την Εφές, ενώ πήγαινε μπροστά με την Μπαρτσελώνα σχεδόν σε όλο τον αγώνα, κατάφερε τελικά και έχασε, όπως και η Ρεάλ από την Ντουμπάι.
1: Η Ρεάλ, ναι, που χάσε τον πόντο από την Ντουμπάι. Κοίταξε, η Ντουμπάι θα είναι καλύτερη με τον Πασκουάλ φέτος, να το ξέρεις. Και με το Γόκα που πήρε και τα λοιπά. Θα είναι καλύτερη ομάδα.
5: Ναι, ρε φίλε, αλλά πήγαινε όλο τον αγώνα μπροστά η Ρεάλ.
1: Ναι, το ξέρω. Γιατί ήταν νωρίς αυτό και το χάζευα. Επειδή δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα δικά μας. Και το χάζευα λίγο, το έβλεπα.
5: Μάλλον νομίζαν ότι θα πάρουν εύκολα το παιχνίδι. Και κάπου στο τέλος πρέπει να τους ξέφυγε.
1: Εντάξει. Όταν πάει το μάτς στο μπάσκετ έτσι φιλαράκο στο όριο σε 1-2 πόντους πάνω κάτω, τώρα όλα είναι ανοιχτά μετά από ένα σημείο και πέρα.
5: Ναι, κοίταξε, ο Ολυμπιακός έδειξε στην αρχή, βέβαια στο πρώτο περίπου δεκάλεπτο δεν πήγε καθόλου καλά γιατί τους βγαίνανε και πολύ τα τρίποντα.
1: Αυτό ήταν η παραφύση εύστοχη αυτή στην αρχή ρε.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcypress.com. Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
10: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησσάς σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Apollo Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
11: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
13: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
18: Η ώρα στο είναι 7. Time for that feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Πολύ καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά, με την ευχή και την ελπίδα. Καλά να αρχίζει η μέρα σας, ομαλά να αρχίζει αυτό το πρωινό. Και πολύ περισσότερο καλά και ομαλά να εξελιχθεί το υπόλοιπο της σημερινής μέρας. Μέρας Παρασκευής, της 25ης μέρας του μήνα Σεπτέμβρη. Ακούτε Sport FM 95, την εκπομπή Πρώτη Πάσα, το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί για να δούμε έτσι όλα όσα προκύπτουν στην επικαιρότητα, εντός και εκτός συνόρων. Μπήκαμε από χθες βράδυ στην αγωνιστική δράση και στο Nations League. Έχουμε απόψε επικεντρωμένη σαφώς την προσοχή μας στο πρώτο παιχνίδι σε αυτή τη διοργάνωση και κατά τη δική μας εθνική ομάδα. Να δούμε έτσι στο πρώτο δείγμα, στο πρώτο τεστ, αν όντως δικαιώνονται οι πιο ψηλές προσδοκίες ή αν θέλετε η συγκρατημένη αισιοδοξία, για να δούμε επιτέλους κάτι διαφορετικό και προς το καλύτερο από την εθνική, για να μετρήσουμε επιτέλους και να μπορούμε να πούμε σε αυτό το μέτρημα ότι έχουμε τις προϋποθέσεις να κάνουμε το παραπάνω βήμα. Αυτό που για χρόνια ψάχνουμε στα ξεκινήματα και στα νέα ξεκινήματα που χάσαμε το μέτρημα, έχουμε αυτή τη φορά καλύτερες προϋποθέσεις με βάση τα προηγούμενα έτσι τελευταία τεστ σε επίσημα παιχνίδια, και θα δούμε πλέον σε αυτή τη διοργάνωση τι μπορούμε να περιμένουμε καλύτερο. Καλό ξεκίνημα λοιπόν για όλο τον κόσμο. Είναι Παρασκευή, σαφώς το σύναισθημα έτσι στο σημερινό πρωινό είναι διαφορετικό. Είναι η τελευταία εργάσιμη μέρα για τους περισσότερους, πάνω στη δυσκολία του πρωινού, πάνω στη δυσκολία ειδικά αν ξενυχτήσατε χθες βράδυ και με τις επιλογές και τα παιχνίδια που μπορούσε κάποιος να δει. Δείτε το θετικά, γιατί ακολουθεί Σάββατο Κυριακό και για ξεκούραση, και είναι και ένα Σάββατο Κυριακό που προσφέρεται έτσι και για διαφορετικές δραστηριότητες στην απουσία πλέον των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα. Για όσους τακτικά είτε επισκέπτονται τα γήπεδα είτε γενικότερα μέσα στο πρόγραμμα είναι η παρακολούθηση παιχνιδιών. Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ, και όταν έχετε πρόγραμμα Freedom από την ΣΥΤΑ ξέρετε ότι έχετε τα πάντα. Σήμα παντού, 5G για περιόριστη επικοινωνία, και η ΣΥΤΑ δεν σταματάει εδώ. 6 μήνες δωρεάν συνδρομή Volt Plus για να τα έχετε όλα στην πόρτα σας. Φαγητό, καφέ, ψώνια, οτιδήποτε άλλο με την εφαρμογή Volt και την υπηρεσία Volt Plus. Αν είστε εφιστάμενος συνδρομητής ή αν θα γίνετε νέος πελάτης σε πρόγραμμα Freedom, για 6 μήνες το Volt Plus κερασμένο από τη ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy, ή ακόμη καλύτερα αν μπορείτε επισκεφτείτε ένα από τα πολλά καταστήματα ΣΥΤΑ σε όλη την Κύπρο. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής ή και της σημερινής εκπομπής από τον Πράσινο Κυνηγό. Όπως πάντα σε εμάς τους ανατολικούς του Κασιπή δεν είδα τίποτα ψεσγραφή, πρέπει να έπεσε μαύρο. Θα αρκεστώ στα δικά σας σχόλια. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Ας καλημερίζει και ο φίλος 630. Επιτέλους γράφει, είδαμε όμορφο μπάσκετ από την ομάδα μας με ωραίες άμυνες μετά από καιρό. Μόνο Πανάθα καταλήγει στο μήνυμά του. Είχαμε χθες και την πρεμιέρα στην φετινή διοργάνωση στην Ευρωλίγκα. Νίκες και για τον Παναθηναϊκό που γράφει και εδώ φίλος, και για τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησαν ιδανικά οι δύο ελληνικές ομάδες. Συνέχεια. Έχουμε και κλήρωση σήμερα κυπέλου. Έχουμε αρκετά να δούμε στη συνέχεια, άρα πάμε όπως πάντα περίπου τέτοια ώρα να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε σήμερα τα θέματα έτσι που προβάλλουν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, τα αθλητικά ένθετα. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Το ρεπορτάζ της εθνικής μας σαφώς και φυσιολογικά βρίσκεται στο προσκήνιο. Πρεμιέρα με το βλέμμα ψηλά, γράφει η Goal News στο κύριο θέμα. Για το πρώτο παιχνίδι απόψε κόντρα στο Μαυροβούνιο, ο Άκης Μάντζιος παίζουμε για την νίκη. Στα άλλα ρεπορτάζ, ρεπορτάζ ομάδων, ανόρθωση στα χαρακόμματα με την ΚΟΠ, καταγγέλει ανελέει το πόλεμο και εξετάζει ενδεχόμενο έφεσης. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, ευκαιρία για αξιολόγηση, τα φιλικά που έχουν προγραμματιστεί για αυτό το επόμενο διάστημα. ΑΕΚ το κενό σε εισαγωγικά πίσω από τους 9 βαθμούς, σκοράρει με συνέπεια όμως δέχθηκε γκολ σε κάθε αγώνα και αναζητεί μεγαλύτερη διάρκεια, ισορροπία και αμυντική σταθερότητα. Το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί ή μάλλον έχει θέμα από τις δηλώσεις της συνέντευξης που έδωσε ο Τάσος Μπακασέτας σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης. Το 60 με 70% που λέει πολλά γράφει ο τίτλος. Αποκαλύπτει όσα τον εντυπωσίασαν στον ΑΠΟΕΛ και στέλνει μήνυμα για τη συνέχεια. Πάφος FC νέοι στο μικροσκόπιο, τα μεταγραφικά αποκτήματα δηλαδή και η μέχρι τώρα παρουσία τους. Το ρεπορτάζ της Ομόνια στην Goal News καταπιάνεται με τον Παναγιώτη Ανδρέου. Καταρρύπτει, γράφει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Μέσω της Ομόνια είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει να επιδείξει το κυπριακό ποδόσφαιρο. Οι τέσσερις αμετακίνητοι του Λοσάδα, σταθερές επιλογές, Σκούνες, Κρίτς, Οικονομής και Ασουνσάο. Με το βλέμμα στη βελτίωση ο Μαρτίν, ο τίτλος και το θέμα στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ.

0: εφημερίδα Super Sport, Εθνική στο κύριο θέμα. Δικαίωμα σε κάτι ωραίο, γράφει ο τίτλος. Από το Μαυροβούνιο αρχίζει προσπάθεια για τη διάκριση στο Nations League και μια πορεία που θα μας κατήσει σε γρήγορση μέχρι τέλους. Τώρα να ολοκληρωθεί η ρεπορτάζ από Elo Coach, έχει τα κομμάτια του puzzle, αλλά η διακοπή δίνει χρόνο στον τεχνικό της ομάδας να βάλει τις σταθερές που θέλει και να δώσει στην ομάδα ξεκάθαρη ταυτότητα, σημειώνει το ρεπορτάζ. Πάμε στην Ομόνια, πετάει ο Ταλιπάν και εδώ το θέμα έχει να κάνει με τον Παναγιώτη Ανδρέου που, όπως σημειώνει, τρέλανε τα κομπιούτερ του CIS με αξία 6,5 εκατομμυρίων. Πάφος FC υποχρεούται να αλλάξει με την επανέναρξη, δηλαδή να παρουσιαστεί καλύτερη. Δυνατές οι υποσχέσεις που άφησε η ΑΕΛ σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, στο σχετικό της ρεπορτάζ. Οι ευκαιρίες και τον γκολ, θέμα στο ρεπορτάζ του Άρη. Με τίτλο «Ρώσιμο καριέρα», στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα έχει να κάνει με τον Μπράντον Τόμας που πάει φέτος για να συμπληρώσει 400 συμμετοχές στην καριέρα του σε επίσημα παιχνίδια. Ανοιχτά όλα τα μέτωπα στο ρεπορτάζ της Ανόρθωσης και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τίτλο «Θέλει ακόμα χρόνο ο Αμίν για την πορεία αποθεραπείας του ποδοσφαιριστή». Αρχή ίμιση του παντός, τίτλο στον κόσμο των σπορ στην Χαραυγή για το παιχνίδι της εθνικής μας βέβαια. Πάμε σε ρεπορτάζ ομάδων, δικαίωμα στο όνειρο για την ΑΕΛ, ιστορικό ξεκίνημα πενταετίας. Σημειώνει το στοίχημα του ρυθμού για την ΑΕΚ για την επανέναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της. Πάφος FC με σύνθημα «λιγότερα λόγια, πιο σκληρές μάχες». Νέα Σαλαμίνη ανήκει στον τέρπι που έδιωξε την πίεση και έδειξε το δρόμο. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας, ο Χένικ Μπέρκ βάζει τα πράγματα στη θέση του, σημειώνει. Από Έλο Παπαδόπουλος ποντάρει στις επιστροφές για βελτίωση. Ανόρθωση, ποινή διαταράξε το κλίμα και Απόλλωνας ευκαιρία να μπει τέλος στον ντόμινο της αστάθειας. Πάμε και στην εφημερίδα Πολίτης. Στο κύριο θέμα και εδώ η Εθνική. Θεμέλια για κάτι καλό. Η Κύπρος κάνει αρχή στο Nations League εκτός έδρας κόντρα στο Μαυροβούνιο. Πάμε σε άλλα ρεπορτάζ. Α, πάντα παίζουμε για την νίκη από τις δηλώσεις χθες του Άκη Μάντζιου. Σε ρεπορτάζ ομάδων, το χρειαζόταν πάρα πολύ. Τίτλος, το χρειαζόταν πάρα πολύ. Τίτλος στο ρεπορτάζ της Πάφου για τη διακοπή και την ευκαιρία για ένα σύνταξη που δίνει. Η χρονιά της καθιέρωσης, ρεπορτάζ από ΕΛ για τον Στέλιο Βρόντι το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, σημειώνει ο τίτλος του ρεπορτάζ της Ομόνιας για την επανέναρξη και το γεμάτο πρόγραμμα σε πρωτάθλημα και Europa League. Πάλι στις επάλξεις, ρεπορτάζ ανόρθωσης, ο Κίκο αποδεικνύει ακόμη μια χρονιά την αξία του. Ώρα για το δικό του πλάνο, για το πλάνο του Λοσάδα. Ο λόγος, ρεπορτάζ από όνα, σημειώνει ότι θα έχει σαφώς αυξημένες επιλογές με την επανέναρξη. Έτσι έστρεψε τα βλέμματα πάνω του. Το ρεπορτάζ της ΑΕΛ έχει να κάνει με τον Λούθερ Σίνκ. Η εντολή στη διοίκηση και η επιστροφή. Ρεπορτάζ ΑΕΚ και με τα διοικητικά που είχαμε τη Γενική Συνέλευση. Και το ρεπορτάζ του Άρη γράφει για τον Εφαγκέ. Αυτός κερδίζει τις εντυπώσεις. Σκόραρε στα 3 από τα 4 παιχνίδια του Άρη. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Έννη.

Του απανταχού πρωτοβασίτες καλημερίζει και ο πράσινος Πομπάρτας 862. Και κάνουμε αρχή σήμερα από την εθνική μας βέβαια, που αρχίζει την προσπάθειά της στο Nations League. Συμμετέχουμε ως γνωστόν στο δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας δυναμικότητας. Και αρχίζουμε απόψε με αντίπαλο το Μαυροβούνιο εκτός έδρας στην Ποντκόριτσα στις 9:45. Μια δύσκολη σίγουρα αρχή. Θα μετρήσουμε έτσι από το ξεκίνημα δυνάμεις. Τώρα όσο είπαμε και στο ξεκίνημα, προϋποθέσεις, προσδοκίες, απαιτήσεις από αυτή τη διοργάνωση. Θα δούμε απόψε την πρώτη αυτή προσπάθεια της εθνικής μας, η οποία ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία της με προπόνηση στο γήπεδο Γκράτσκι, που θα φιλοξενηθεί η απόψινή αναμέτρηση. Δεν αλλάζουν τα αγωνιστικά δεδομένα από τους παίκτες που είναι στην αποστολή για αυτά τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, για αυτά τα πρώτα δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Είναι εκτός επιλογών από αυτούς τους παίκτες ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, ο οποίος συνέχισε και χθες να προπονείται ατομικά, ενώ θυμίζω ότι από την αρχική κλίση του κυρίου Μάντζιου αποκλείστηκε ο Χρήστος Σέλης λόγω τραυματισμού. Πολύ ποιοτική ομάδα, με ποδοσφαιριστές που παίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο, δύσκολος αγώνας σε μια δύσκολη έδρα, έτσι το χαρακτήρισε ο Απόστολος Μάντζιος, ο τεχνικός της εθνικής μας, στις θεσινές του δηλώσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ανεξαρτήτως των δυσκολιών παίζουμε πάντα για την νίκη. Χτίζουμε αυτή την οτροπία στα ποδητήρια και μέσω αυτής αναμένουμε να έρθουν τα καλά αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται, είπε, να βάζουμε έξτρα πίεση στην ομάδα, όμως έχουμε στόχους και θα τους διεκδικήσουμε. Αυτή τη στιγμή ως εθνική έχουμε την καλύτερη νοοτροπία που είχαμε ποτέ, ξεκαθάρισε ο Γρηγόρης Κάστανος, που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της εθνικής μας στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Θα είναι δύσκολο, είπε, κόντρα στο Μαυροβούνιο, αλλά θα τα δώσουμε όλα για να τα καταφέρουμε. Με Ιταλό διαιτητή απόψινή αναμέτρηση, Ντανιέλε Τσίφι θα διευθύνει την αναμέτρηση, είπαμε 9:45. Θα την ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από Rick 1 και Rick HD. Για τον όμιλο μας, τον δεύτερο όμιλο, θα έχουμε σήμερα στις 7 το παιχνίδι Αρμενία-Λετωνία. Λετωνία είναι η επόμενη αντίπαλος της Κύπρου, την ερχόμενη Δευτέρα και πάλι εκτός έδρας. Και ως γνωστόν, σε αυτή την διακοπή, σε αυτή την περίοδο αγωνιστικών υποχρεώσεων, θα ακολουθήσουν άλλα δύο παιχνίδια εντός έδρας αυτή τη φορά, στο ΓΑΣΥΠΗ, θυμίζω, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου κόντρα στην Αρμενία, και Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα ξαναπαίξουμε με τη Λετωνία. Υποχρεώσεις έχει σήμερα και η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. Αντιμετωπίζει στις 7 στην ΑΕΚ Αρένα την Ρουμανία για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων. Είναι η τελική ευθεία, έτσι, για να ολοκληρωθεί αυτή η προκριματική φάση. Θα έχουμε ακολούθως παιχνίδι 30 Σεπτεμβρίου εκτός έδρα στο Κόσοβο και ξανά στην ΑΕΚ Αρένα 6 Οκτωβρίου κόντρα στο Σαν Μαρίνο. Δωρεάν η είσοδο σήμερα για όσους ενδιαφέρεστε, είπαμε, στην ΑΕΚ Αρένα. Αρκεί να δείξετε στην είσοδο την κάρτα φιλάθλου, όσοι βέβαια είναι άνω των 14 ετών. Και με τηλεοπτική μετάδοση του παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων από την Cita Vision και διαδικτυακά από τον Αλφα Κύπρου. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για το Nations League. Μένουμε για λίγο ακόμη στην τοπική επικαιρότητα. Έχουμε σήμερα κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλου Coca-Cola πρώτης δεύτερης κατηγορίας στις 11 το πρωί στο συνεδριακό κέντρο του ΓΑΣΥΠΗ. Θα την ακούσετε ζωντανά στο πλαίσιο της εκπομπής «Κάνε παιχνίδι». Δέρπι μην περιμένετε να βγάλει, γιατί με βάση τα δεδομένα, το πώς θα
διεξαχθεί κλήρωση και κατ' επέκταση αυτός ο πρώτος γύρος, η πρώτη φάση. Είναι δεδομένο ότι οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας θα κληρωθούν με ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Σύμφωνα με την προκήρυξη, δεν συμμετέχουν σε αυτή την πρώτη φάση η Ομόνια λόγω της συμμετοχής της στη League Phase του Europa League. Η κάτοχος του Δήτρου Πάφος FC, η οποία συμμετέχει επίσης σε League Phase και θα, ακόμη και με διαφορετικά τα δεδομένα, δεν θα ήταν ούτε αυτή στη σημερινή κλήρωση, καθώς και ο Απόλλωνας ως φιναλίστ του περσινού τελικού. Θα έχουμε 11 ομάδες της πρώτης κατηγορίας και 12 από την δεύτερη κατηγορία. Δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή, δικαιούνται βάσει της προκήρυξης να το κάνουν. Από τη δεύτερη κατηγορία δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στην διοργάνωση του κυπέλου η Αναγέννηση Δερίνιας, η Αγία Νάπα, η ΜΕΑΠ Βεραχωρίου Νήσου και η ΠΑΕ Κερίνιας. Θα δούμε τι θα αναφερθεί και σήμερα στην κλήρωση, αλλά σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι αγώνες μπορούν να αρχίσουν, μονή πάντα βέβαια, από τις 14 Οκτωβρίου. Θα έχουμε τελικά, όπως όλα δείχνουν, και αλλαγή προπονητή σε αυτή την πρώτη διακοπή του φετινού πρωταθλήματος. Ο λόγος για την ομάδα της Κράσαβα Ένωσης Νέων Ύψωνα. Τυπικής διαδικασίας φαίνεται να είναι πλέον το θέμα λύσης της συνεργασίας με τους κυρίους Τσικρίνσκι και Στόικοβιτς, και την ίδια ώρα φαίνεται ότι η διοίκηση της ομάδας του Ύψωνα έχει καταλήξει και στον αντικαταστάτη, τον νέο προπονητή, Ισπανός σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Γιγέρμο Φερνάντες Ρόμο. Τελευταίο σταθμό στην καριέρα του, η Ρασίνγκ Φερόλ. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες τις τελικές εξελίξεις. Πρωτού φύγουμε από τα δικά μας, θα πούμε ότι αύριο ανοίγει και η αυλαία στο χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου με τον αγώνα για το Super Cup. Απόλλων Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να γίνει αύριο στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησσάς και με τηλεοπτική μετάδοση από την Cita Vision. Δωρεάν είσοδος για το κοινό. Για άτομα άνω των 14 ετών απαιτείται στην είσοδο να δείξουν την κάρτα φιλάθλου.

0: Και επιστρέφουμε στο Nations League, την πρεμιέρα της φετινής νέας διοργάνωσης που ήταν χθες βράδυ. Αρχή κάνουμε από την νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Σερβία εκτός έδρας. Με δραματικό τρόπο, με γκολ στις καθυστερήσεις. Με ανατροπή, γιατί βρέθηκε πολύ νωρίς η Ελλάδα, μόλις το τέταρτο λεπτό από τον γκολ του Τζίφκοβιτς, οι Σέρβοι στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησαν πήραν και το προβάδισμα. Στη γενικότερη εικόνα της αναμέτρησης, η Ελλάδα είχε σωστή αντίδραση, είχε ευκαιρίες, μπορούσε να σκοράρει και νωρίτερα. Είχαν βέβαια και Σέρβοι σε κάποιες περιπτώσεις τις δικές τους καλές στιγμές. Περισσότερες ωστόσο η Ελλάδα, που κατάφερε με τον Τζόλι στο 74ο λεπτό να ισοφαρίσει. Και σε μια αντεπίθεση στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Δουβίκας εκμεταλλεύτηκε την παλιά του Τσιμίκα, πρόλαβε αμυντικό και τερματοφύλακα στην έξοδο και με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και χάρισε την πρώτη νίκη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα συμμετέχει στον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας δυναμικότητας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, στις καθυστερήσεις έχασε η Γερμανία την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Ουαλία. Είχε προηγηθεί από το 32ο λεπτό η ομάδα του Jurgen Klopp. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γκάκπο ισοφάρισε για τους Ολλανδούς 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός αποτελεσμάτων αφήνει την Ελλάδα στην πρώτη θέση του ομίλου, μετά την πρώτη βέβαια αγωνιστική. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, στην πρώτη κατηγορία είχαμε και τα δύο παιχνίδια για τον τέταρτο όμιλο. Νίκη για την Πορτογαλία με γκολ του Ζωάο Φέλιξ το 22ο λεπτό, επιβλήθηκε 1-0 εντός έδρας της Ουαλίας. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, νίκη 3-2 για την Νορβηγία σε βάρος της Δανίας. Πάμε στην τρίτη κατηγορία δυναμικότητας. Είχαμε δύο παιχνίδια. Στη δεύτερη κατηγορία, δυναμικότητας, είχαμε δύο παιχνίδια για τον τρίτο όμιλο. Η Αυστρία κέρδισε το Ισραήλ με 3-1. Νίκη και για το Κόσοβο 1-0 απέναντι στην Ιρλανδία. Και ένα παιχνίδι για την τέταρτη, δύο παιχνίδια για την τέταρτη κατηγορία. Στον πρώτο όμιλο, Ανδόρα Μάλτα 1-2. Και στον δεύτερο όμιλο, διπλό για τη Λιθουανία, επιβλήθηκε του Λίχτενστάιν με 2-0. Σήμερα έχουμε πρώτη κατηγορία, πρώτος όμιλος, Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία και τα δύο παιχνίδια στις 9:45. Δεύτερη κατηγορία, δεύτερος όμιλος, στις 7, Γεωργία-Βόρειος Ιρλανδία, στις 9:45. Ουγγαρία-Ουκρανία. Επίσης για την δεύτερη κατηγορία, στον τέταρτο όμιλο, Πολωνία-Βοσνία και Σουηδία-Ρουμανία και τα δύο παιχνίδια 9:45. Με τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της Sita Vision, Αρμενία-Λετωνία στις 7 και στις 9:45, Σουηδία, Ρουμανία, Τουρκία, Γαλλία και Ιταλία, Βέλγιο.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το ιδιωτικό δημοτικό σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
0: Πάμε στην Ευρωλίγκα. Νικηφόρο ξεκίνημα τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τον Παναθηναϊκό στην φετινή διοργάνωση. Με νίκη λοιπόν ξεκίνησε την επεράσπιση του τίτλου του Ολυμπιακός, με διπλό στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια 106-89, Ντόρσεϊ με 25, Βεζέγκοφ με 22 πόντους η κορυφαίη σκόρερ. Πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι περίεργο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά την ολοκλήρωσή του. Πάντα είναι σημαντικό και το κάναμε με νίκη εδώ στην Βιτόρια που δεν είναι εύκολη έδρα, είπε. Καταφέραμε, βάλαμε 106 πόντους, αλλά κάναμε και κάποια λάθη. Θα γινόμαστε όμως καλύτεροι, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μέρα με τη μέρα. Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Από τα πρώτα στάδια της αναμέτρησης έδειξε την ανωτερότητά του και κέρδισε στο τέλος την Παρή 91-72. Είχε πέντε παίχτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ματίας Λεσόρ, πέραν από τους 15 πόντους που πέτυχε, μάζεψε και 9 rebounds. Νιώθω ικανοποιημένος, είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για την νίκη. Έδωσε συγχαρητήρια στους παίχτες. Είμαι ευχαριστημένος, είπε. Ήμασταν έτοιμοι και κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Παίξαμε με θέληση, είχαμε ενέργεια. Είχαμε και στιγμές που δεν παίξαμε καλά και κάναμε κάποια λάθη. Αλλά συνολικά, είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που αγωνιστήκαμε και νιώθω καλά για την εμφάνιση, αλλά κυρίως και για αυτούς που ήρθαν από τον πάγκο και βοήθησαν. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Dubai Real Madrid 78-77. Νίκη για την Bayern Μονάχου εκτός επί της Χάπου Ελ Τελαβίβ 86-84. Διπλό για τη Ζαλκίρις 83-77 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές 89-82 και Βιλερπάν Μακάμπι Τελαβίβ 84-74. Τρία παιχνίδια έχουμε σήμερα με τα οποία θα ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική. Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8, Φενέρμπαξε Βίρτους Μπολόνια στις 8:45, Παρτίζαν Ολύμπια Μιλάνο στις 9:45. Τηλεοπτικά και τα σημερινά παιχνίδια από τα κανάλια Nova Sports. Φτάσαμε στις 7:30, συμπληρώσαμε πρώτο ημίωρο. Πάμε στο απαραίτητο πρώτο διαφημιστικό. Μιχάλη Τσικαλά, σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ, Κυπριακά και Αυθεντικά.
4: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
0: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
7: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά. Eurobank. Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Η μακαρενοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσιο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
10: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
11: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764.
14: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Ο Πάολο Μαλτίνης στις 25 Σεπτεμβρίου 2005 πραγματοποιεί την 571η εμφάνισή του στον νικηφόρο αγώνα της Μίλαν επί της Τρεβίζο και γίνεται ο πρώτος σε συμμετοχές στη Σέρια Α. Είχε κάνει ντεπούτο στις 20 Ιανουαρίου 1985 στον εκτός έδρας αγώνα της Μίλαν με την Ουντινέζε. Σήμερα πρώτος σε συμμετοχές είναι ο Τζαλουίτζι Μπουφόν με 657, 10 παραπάνω από τον Μαλτίνη.

0: Α, αλλάζει και όνομα. Έμενε μονότορο να μην πει κανένας ότι...
1: Σου κάνει τρίπλα.
0: Ας σου αρέσει η Μαντόνα, κάτσε να δούμε Μαραντόνα.
1: Σου κάνει τρίπλα, κύριε Γιώργο.
0: Σωστό, λέει, ήμουν έτοιμο να...
1: Ε, να, τι, να κόψεις.
0: Λέω, κακούσαμε το.
1: Άκου εδώ, παινιέ.
0: Ποιος ήρθε σαν έζερ που είχαμε και στον Ενωτικό. Έξερε τη δασκάλα τη μουσική και έπαιζε να βούλευα.
1: Τι σόλο κάνει ο άνθρωπος.
0: Εντούτοις.

0: Άκου από το τέλος, άκου το τέλος.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Μάλιστα. Πρώτον, ακούσαμε για όσους μπορεί ή ελάχιστοι να μην ξέρουν, Βαγγέλη Δημητριάδη. Μιλούμε για εκτόπισμα. Πάμε παρακάτω. Το πρώτο που μου ήρθε στη σκέψη είναι ότι κάπου έχασα τον έλεγχο. Πρέπει να δω.
1: Γενικά τον έχεις.
0: Πρέπει να δω τι και να κάνω.
1: Γιατί αν σε τρελίνει ο λογίδης, άντε να δω πώς θα ξεφύγεις.
0: Το δεύτερο που επέρασε μου τη σκέψη μου είναι ότι πρέπει ακόμη και για τους πιο φανατικούς, όπως ο Ανδρέας Βιολάρης, ας πούμε, που με τον Μαραντόνα, αφιερώματα, πόσα έκαναμε.
1: Ναι.
0: Κι άλλοι δηλαδή, εγώ μιλώ κατά δικά μας. Αποκλείεται να ξέρει. Έβαλε κατά καιρούς τα τραγούδια του Μαραντό. Αποκλείεται να το ξέρει τούτο.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι το τραγούδι αυτό έχει και μια παγκόσμια αποκλειστικότητα μέσα του.
0: Αποκλειστικότητα.
1: Με αγορασμένα δικαιώματα για να παίζει όλες τις φάσεις του.
0: Ήμουν έτοιμο να σε ρωτήσω.

0: Έχει τον γκολ του Θεού. Μάλιστα. Έχει τον γκολ του αιώνα που ξεκινάει πίσω από τη σέντρα. Έχει γκολ με την Νάπολη απέναντι στη Γιουβέντους και τα λοιπά. Mm-hmm. Το μόνο που λείπει είναι το προθέρμανση Life is Life. Δεν το έχει βάλει.
1: Εν το κάνουμε μια μίξη που λέμε. Ναι.
0: Αλλά περνάει το τι θέλει να πει.
1: Και βλέπω ότι έχει και απήχηση στους ακροατές μας το τραγούδι. Τα νεύρα μου, τα χάπια μου και έναν ταξί να φύγω, λέει ο 626. Βάλε και έναν κονιάκ, Γιώργο, μετά το τραγούδι λέω 124. Και κονιάκ νομίζω που θέλουμε.
0: Παιδιά, σας μαθαίνουμε πράγματα σήμερα.
1: Πρέπει να είναι κανένα μοδούν το Ζάναξ.
0: Ζάναξ.
1: Μετά από
0: σε παρακαλώ, Ζάναξ.
1: Χορεύει και το φαγητό, λέει, με αυτές τις τραγουδάρες.
0: Μάλιστα. Όλα χορεύουν.
1: Τι ήταν τούτος ο ύμνος, ρωτάω, 324. Συνδύασε λαϊκή, ηλεκτρονική, ροκ μουσική. Είναι εξαιρετικό.
0: Βεβαίως.
1: Λέγατε του τέτοια και τέτοια θα σας βάζει.
0: Παιδιά, είναι.
1: Μετά τη Βανδύ, Παύλα, Magic the Spell, χτες, πήγαμε σήμερα στο Βαγγέλη Δημητριάδη.
0: Επειδή είναι λαϊκή Παρασκευή.
1: Μα γι' αυτό το είπα. Είναι, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος αγόρασε το τελεβιζιόνι του. Και η μαντάμα, ο σήμερα θέλει να του βάλει μαντόνι.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Άμα εγώ που νιώθω σαν αγάς, τη πάω κιόλας.
1: Σωστό. Δική μου τηλεόραση, εγώ την αγόρασα, εγώ τη πάω. Είναι καταλάβει.
0: Παίζει ο Μαραντόνα τώρα.
1: Το κουτούτσι που πάει, 45 που ράφησε. Κουτούτσι τα νεύρα μα, η κεφαλή μα. Τέλος
0: πάντων.
1: Θα περάσουμε. Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλή Παρασκευή, καλό σου κου.
0: Ελπίζω να την ανοίξαμε ωραία την Παρασκευή.
1: Αλλή μόνο.
0: Λέω απλά. Εγώ,
1: σήμερα έχει αγώνα, πάλι να δούμε Μαραντών.
0: Μπορεί να το ξανακούσουμε παρακαλώ.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι και έρχεται.
0: Μα σας λέω τώρα. Μάλιστα. Να μαθαίνετε.
1: Σωστό.
0: Από εμάς που είμαστε λαϊκά παιδιά.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος οδηγός και η καλύτερη σοφέρη να μπούμε τηλέφωνο τώρα? Δεν ξέρω.
0: Πάλι οι Ιλιάδη ακούνε, Κατερνά, στείλω μήνυμα.
1: Εγώ σου είπα χθες να τον τιμωρήσει με μια εβδομάδα να μην επιλέγει τραγούδι. Με ακούει, κύριε Γιώργο, να 39. Εντάξει. Δεν θα σχολιάσω του στίχου. Λέει που δεν είναι στην κατηγορία.
0: Δεν είναι στην κατηγορία. Ποια
1: κατηγορία? Ακριβώς, αλλά αυτός που έκανε την ορχήστρωση για το τραγούδι ήταν καλούτσικος.
0: Τι λέτε τώρα, μιλάμε, το έχει βάλει μέσα σαξόφωνα, κιθάρες, μπουζούκια.
1: Θέλω να μας ευχαριστήσει ο 960. Πιέγκομαινος όμως, επειδή είναι σημαντικό, είναι ανθρωπιστικό το θέμα, διαβάζω το. Η γιαγιά μου λέει στο κρεβάτι του πόνου και σηκώθηκε να κλείσει το ραδιόφωνο. Έλα σε παρακαλώ, παλιό του το.
0: Κριάδες.
1: Παλιό.
0: Πόσες γιαγιάδες και παππούδες έχουν σηκωθεί με
1: ένα τραγούδι. Θυμίζεις μου την περίπτωση του στρατού που είχαμε που τρεις παππούδες και τρεις γιαγιάδες και τρεις ανιψιούς που παντρεύονταν και θέλαμε άδεια, δεν ξέρω εγώ.
0: Σας παρακαλώ.
1: Πάμε.
0: Κρατήστε το στη μνήμη σας, στις κάποιες δύσκολες ώρες μπορεί να έχετε. Βάλτε ένα Βαγγέλη.
1: Το ακούσατε εδώ πρώτοι. Πότε βγήκε το τραγούδι?
0: Το 88.
1: Από το 88 που βγήκε.
0: Και αναλογικά βέβαια.
1: Ακούστηκε τώρα πρώτα.
0: Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να έχει πάρει και χρυσό δίσκο το συγκεκριμένο.
1: Χρυσό δίσκο.
0: Βέβαια αργότερα έγινε και διασκευή από τον Γιάννη Φλωρινιώτη.
1: Δίσκο να γύρισε ο Βαγγέλης Δημητριάδης. Μπορεί.
0: Νομίζω έχει πάρει και χρυσό δίσκο με αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 25 του μήνα σήμερα, κύριε Γιώργο, πάει ο Σεπτέμβριος με αυτό το τραγουδάκι το υπέροχο που μόλις ακούσαμε.
1: Μα δεν που είσαι εδώ.
0: Τι?
1: Εσύ πληροφορίες, λέει.
0: Ναι.
1: Η φωτογράφηση του ερμηνευτή.
0: Ναι, στο πώς.
1: Έχει
0: στο post,
1: με το σακάκι, έτσι που το κρατάς στον ώμο.
0: Το κρατούσες πολύ στα
1: κουμπημένος πάνω σε ένα δοκάρι, εστίας δηλαδή, και σημειώνει εδώ
0: ότι
1: είναι
0: στο
1: καφτατζόγλιο.
0: Βεβαίως, κύριε Γιώργο.
1: Μόλις είχε κυκλοφορήσει, λέει, ο συγκεκριμένος δίσκος το 1988, μετά από τρεις μήνες περίπου έγινε η κλήρωση για το κύπελλο UEFA και κληρώθηκε το ζευγάρι ΠΑΟΚ Νάπολη. Και έτσι ήρθε ο μεγάλος Μαραντόνα στην Τούμπα.
0: Τρέχανε ΠΑΟΚ.
1: Και προφητικό το τραγούδι.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Και προφητικό το τραγούδι.
0: Τι άλλο θέτε από μένα, μπορώ να καταλάβω.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνω τώρα εγώ, τι άλλο να σας διδάξω.
1: Μάλιστα. Εντάξει, εδώ λέει η πρώτη εκτέλεση Ευαγγέλης Δημητριάδης. Ναι. Επιμέλεια βίντεο Remastered 2000, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Πρέπει να είναι το αδερφού του. Πού να πάμε να γυρεύουμε τώρα, οικογενειακή υπόθεση.
0: Ή κανένα παιδί του τίποτα.
1: Ωραία, νομίζω ήταν και παιδί. Που τον είδα στη φωτογραφία, σε την ηλικία που να μπορεί να κάνει και επιμέλεια βίντεο, και ξέρω εγώ, δύσκολο.
0: Εντάξει, το 88-90, αν είχε γεννήσει, κάνει επιμέλεια βίντεο σήμερα. Και παραπάνω δηλαδή.
1: Πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει.
1: Δώσαμε πλήρη ενημέρωση, είναι όλα τα στοιχεία για να ξέρει κάποιος αν θέλει να το
0: τι
1: βρει.
0: Τι πιο αρμόδιο τραγούδι για την πρώτη πάσα, ρε γύρω. Καφτατζόγλιο, φωτογράφηση,
1: σωστό,
0: τρέλος.
1: Σωστό.
0: Μουσικό, αθλητικό θέμα, δηλαδή παρακάτω.
1: Μένεις.
0: Λοιπόν,
1: άκου, ενώ εμείς έπαιρναν ο παγωτάρι.
0: Άντε τώρα.
1: Άκου τώρα, Πελάρες, πελάρες.
0: Δηλαδή πραγματικά.
1: Το επόμενο πρέπει να είναι ανατροπή και πέναλτι του Μαμπακίδη. Όχι.

0: Εντάξει, ναι, χαμηλά είναι. Πώς το λέμε, το mass production
1: παγκόσμιο. Ελάτε τώρα. Το ξέρατε στο τραγούδι που βάλαμε σήμερα.
0: Είδες. Τα ακούσατε πρώτοι εδώ. Έπιασε δύσκολη, εσύ να το δύσκολο, λέει ο Ξηγοσύνης.
1: Δεν καταλαβαίνουμε από τέχνη τίποτα τελικά.
0: Πάμε.
1: Γιορτάζει η Αγία Φροσύνη σήμερα, Γιώργο. Άρα αν έχουμε καμιά. Έχω φρόσο.
0: Να τη στείλει τώρα, ενώ να
1: φρόσο. Η φρόσο έχει ξυπνήσει από το πρωί ξημερώμα.
0: Okay.
1: Είναι άρχιση συντάκτρια στο Σίγμα.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Να είναι καλά. Και πάντα καλά. Και υγιής. Έχεις καμιά φρόσο, καμιά φροσινή.
0: Να ψάξω. Να ψάξω. Να
1: δω. Δεν σου έρχεσαι δεύτερο. Ναι. Πάμε, ταξίδι στον χρόνο παρέα με το City Unity College.
0: Πάμε. Δεν πάμε. Αν το αποφασίσει το.
1: Μπορεί και να πάμε.
0: Το σύστημα.
1: Μπορεί και να μην θέλει.
0: Έλα.
1: Να
0: πάμε. Έλα, μπορείς.
1: Τα καταφέρνει.
2: Το ταξίδι στον χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα με προσιτά δίδακτρα.
0: Πάμε.
1: Ξεκινάμε, κύριε Γιώργο. 1725 γεννιέται στη Γαλλία ο Νικολά Ζωζεφ Κουνιό.
0: Κουνιό,
1: ο οποίος έφτιαξε το πρώτο αυτοκινούμενο αυτοκίνητο στην Ευρώπη. Κουνιό ήταν πολύ. Πήγαινε λίγο έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αργότερα μετεξελίχθηκε σε γνωστή βιομηχανία αυτοκινήτων.
0: Όχι, όχι, εντάξει, κάτι είδα. Είχα φρόσο, λέει, άμα να μετά το τραγουδί δεν έχω. Όχι, ήταν καλό.
1: Ναι,
0: ήταν
1: πολύ
0: καλό.
1: Να το πάρεις να κάνετε εκπομπή μαζί. 1926 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του.
0: Πιάμε τα αυτοκίνητα και πάμε.
1: Παιδιά, θα δουλεύετε μέχρι να φύγετε από τη ζωή. Όχι. Θα δουλεύετε 5 μέρες την εβδομάδα, 8 ώρες τη μέρα.
0: Είδες το προχωρημένος ο Φόρντ.
1: Από πού ήρθαν όλα αυτά.
0: Προχωρημένος.
1: 1944 γεννιέται ο Μάικλ Ντάγκλας.
0: Ε, το Μάικλ.
1: Ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας.
0: Μάλιστα.
1: Το 47 γεννιέται ο Γιάννος Κρανιδιώτης. Ο πανηγυριστός Γιάννος. Το 52 ο Κρίστοφερ Ριβ, ο Σούπερμαν.
0: Mm-hmm.
1: Ο Σούπερμαν. Το 69 η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.
0: Μένα πως σήμερα, ρε. Διαλέγαν τη μέρα όλοι.
1: Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Τι ωραία γυναίκα. Το 71 Τίτο και Μπρέσνιεφ υπογράφουν διακήρυξη με την οποία εγγυώνται την ανεξαρτησία της Ιουγκοσλαβίας. Καλά πήγε αυτό.
0: Που τότε μιλούμε ότι τσίπου την ανεξάρτηση.
1: Προχώρησε.
0: Που έμεινε.
1: 1974 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο του ριζοσπάστη, κύριε Γιώργο.
0: Ριζοσπάστη.
1: Το νόμιμο όμως.
0: Ναι, αφού είπαμε χθες ότι.
1: Παράνομο. Το 80 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Μπόναμ. Ο καλύτερος ντράμερ όλων των εποχών, κύριε Γιώργο, το Led Zeppelin. Έχει γράψει λευκαρίτικα και ντύματα. 1995 στην Κύπρο, μετά από το 1974, πρώτη φορά, ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη συμμετέχουν σε αιτήσει άσκηση της Εθνοφρουράς.
0: Νικηφόρ.
1: Στο πλαίσιο
0: του Νικηφόρο. Δεν υπάρχει πλέον. Χάθηκε και το παιδί.
1: Εντάξει, πόσα να νικά.
0: Ναι.
1: Νίκη από εδώ, νίκη από εκεί. Έφυγε.
0: Ρίγη συγκίνησης, θυμάμαι και την ημέρα. Τέλειωσε. Νιώθαμε ότι από εβδομάδα τελειώνουν όλα.
1: Ναι. Τελειώσανε. Είναι τελειώσανε. 2009, Μπαράκ Ομπάμα, Γκόρντον Μπράουν των Άγγλων και ο Νικολά Σαρκοζή με κοινή του τηλεοπτική εμφάνιση κατηγορούν το Ιράν ότι έχει κατασκευάσει μυστική βάση για εμπλουτισμό του ουρανίου.
0: Α, είδατε ότι ο Τραμπ έχει δίκιο τώρα που πάει να τα καθαρίσει. Ότι η Ιράν είναι τότε, αλλά δεν τσακάμανε τίποτε.
1: Απλά το είπανε.
0: Μα, ναι, μα έτσι.
1: Αυτά, κύριε,
0: με τα λόγια χτίζει το παλάτι.
1: Με τα λόγια πάω λίγο να χάσει.
0: Μάλιστα. Τεράστιο νάσμα. Μπράβο, Μιχάλη. Συνεχίζεται ο αποήχος της επιλογής. Ρωτά ο 76 ποιος το εκτέλεσε.
1: Βαγγέλης Δημητριάδης είπαμε.
0: Ναι, όντως, το εκτέλεσε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δικό του τραγούδι είναι το, τι θέλει να το κάνει.
0: Σωστό.
1: Βαγγέλη, ζεις, εσύ μας οδηγείς.
0: Το άλλο είναι μόνο. Ο κωδικός του.
1: Δίος, το 10, με το Μαραντόνα.
0: Α, okay.
1: Έτσι ήταν στα... Δεν ξέρω αν βγήκε σε φανέλα.
0: Μάλιστα. Τα παιδιά των Χριστουγέννων σήμερα τι είναι.
1: Τα παιδιά των Χριστουγέννων.
0: Σήμερα τι είναι.
1: Δεν μου έρχεται κάτι.
0: Μάλιστα. Τι είδες σας, Μιχάλη, πώς επέρασε η βραδιά.
1: είδα ένα δύο επεισόδια Dr. House.
0: Συγγνώμη, είχαμε μπάσκετ, είχαμε ποδόσφαιρα, είχαμε και τι δεν είχαμε. Είχαμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Εθνική Ελλάδος και είδες δύο επεισόδια σειράς.
1: Ναι, είδα δύο επεισόδια σειράς γιατί ήθελα να τα δω. Ήξερα ότι το πράγμα θα στραβώσει τη Σερβία. Στράβωσε το τέταρτο λεπτό. Άρχισα να κατεβάζω εκεί πέρα κάτι τα πράγματα που είχα πρόχειρα.
0: Αφού δεν το βλέπεις.
1: Άρχισα, είπα να κατεβάζω κάποια πράγματα που είχα πρόχειρα.
0: Ναι.
1: Εκεί. Χρειαζόταν εκεί ο χώρος που στεκόμουν μια μικρή ανακαίνιση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο σύζυγος της απόλυτης αποφάσισε να μην.
0: Ο σύζυγος της απόλυτης δεν χύσε με τώρα.
1: Αύριο μεθαύριο στην αυλή από την.
0: Ναι, γιατί έχει σύζυγο η
1: απόλυτη. Ο σύζυγος της απόλυτης ήταν στον πάγκο. Εντάξει.
0: Α,
1: α, πότε θα τελειώσουμε από εδώ να πάω στη συναυλία, να δω την απόλυτη μου.
0: Γιατί φταίνει ο σύζυγος της απόλυτης που στο τέταρτο λεπτό είναι η πρώτη επίθεση. Μια άμυνα έπρεπε να αλλού για αλλού.
1: Τι να κάνουμε. Να είμαστε συγκεντρωμένοι.
0: Να.
1: Αλλά επειδή το ταλέντο αυτό των παιδιών είναι αστήρευτο, πρώτα ο Τζόλης μαζί με τον.
0: ΑΕΜ που μόνο το ταλέντο και δεν έχει να κάνει με τον σύζυγο.
1: 13 τελικές στο πρώτο ημίχρονο, στις 4 του Δευτέρου μπήκε γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Τι να συζητήσουμε παρακάτω. Δίνει ο Στεφανής, πώς τον λένε.
0: Ποιος?
1: Του την Μπενφίκα.
0: Παυλίδης.
1: Παυλίδης. Ναι. Τον είπα Στεφανός.
0: Δεν ήξερα γιατί τον είπε Στεφανή. Ναι.
1: Δίνει την ασίστ στον Τζόλη, πάει ο Τζόλη στη γωνία, πάρ' τον ένα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά ο άλλος με κεφαλιά, ποιος ήταν.
0: Ο Δουβίκας.
1: Ο Δουβίκας. Αστήρα αυτό το άλλο.
0: Στην παλιά του Τσιμίκα.
1: Μάλιστα. Τσιμίκας τώρα ξαναπέζει καλά.
0: Γιατί είχαμε παίζει καλά.
1: Εννοώ.
0: Εντάξει, νιώθω ότι. Okay.
1: Δεν παίζει μουσική.
0: Δεν το είδα. Έμεινε τώρα να το.
1: Α,
0: όχι, εντάξει. Ναι. Τι θα έλεγα. Ναι, το κέρδισα στο πέμπτο λεπτό της καθυστέρησης, αλλά έχω την εντύπωση ότι στη γενική εικόνα του παιχνιδιού, των ευκαιριών, των προσπαθειών, αν θέλεις και της αντίδρασης, γιατί δεν είναι εύκολο να δέχεσαι στην πρώτη επίθεση που κάνει ο αντίπαλος και πριν ακόμη δείξει το παιχνίδι να θα σε ζωρίσει ή αν θα του επιβληθείς, δεν είναι εύκολο να δέχεσαι γκολ. Εγώ βάζω και την αντίδραση μέσα, γιατί στα τρία επόμενα λεπτά είχες ήδη ευκαιρία να σκοράρεις. Έδειξες ας πούμε ότι δεν σε παρασύρει το. Νομίζω ότι αν και σκόραρες το πέμπτο λεπτό τον καθυστερήσιο, δεν το έκλεψε. Δεν θεωρείται ότι το έκλεψε ποδοσφαιρικά το παιχνίδι.
1: Ένα καρό της ευκαιρίας.
0: Ναι, έκλεψε. Γι' αυτό σου.
1: Δεν είναι ότι. Άξι. Έπαιζε άμυνα και ξαφνικά βγήκε σε μια επίθεση και βάλε γκολ, ας πούμε, από το
0: πρωί. Ή ότι ήταν ο άλλος καλύτερος, απλά ήσουν εσύ πιο ουσιαστικός. Είχε και η Σερβία στη μέση, εντάξει, τι μιλάμε για ομάδα. Τη σειρά.
1: Σαφέστατα. Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι.
1: Αλλά αν ο κύριος Καρβέλας δεν είχε τον νου του στη συναυλία και ήταν εκεί, το παιχνίδι θα είχε εξελιχθεί πιο ομαλά. Όπως και να έχει.
0: Όσον καταλάβει ο καθένας.
1: Αλίμονο.
0: Απλά για να διαχωρίζουμε τη θέση.
1: Διαχώρισε ό,τι θέλεις. Ναι. Σιγά που θα με έβγαζε τον τάκο. Περιμένω εγώ στήριξα από σένα.
0: Άμα μου λαλείς ότι επειδή στο τέταρτο λεπτό φταίει ο προπονητής ή μετά είναι το ταλέντο μόνο που δουλεύει και όχι ο προπονητής και όχι συνδυασμό.
1: Είδε τον Μπαρτζόκα με την Μπασκόνια.
0: Είδα τον Μπαρτζόκα με την Μπασκόνια. Έβλεπα και λίγο μπάσκετ, αλλά μετά ήταν περισσότερο στο ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι οι προπονητές, κύριε Γιώργο. Μεγάλη εμφανισιά από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό. Έβλεπα και εγώ τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Ήταν το ίδιο συνέστημα που είχα και στο Νεόφυτο Χανδριώτης.
0: Ότι.
1: Βλέποντας τον Ολυμπιακό. Ότι ακόμα, τέλος πάντων, αργεί να πάρει μπρος, αλλά άμα πάρει είναι.
0: Εντάξει, μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι. Μην βιάζεστε. Είναι το πρώτο παιχνίδι, είναι επίσημο των ομάδων.
1: Δεν βιάστηκα. Λέω απλά.
0: Εντάξει.
1: Και εδώ, όταν ζεστάθηκαν οι μηχανές.
0: Εγώ προσωπικά, εντάξει, δεν ξέρω και το. Δεν έχω εκτίμηση και για τους αντίπαλους τους θεσινούς. Αν έπρεπε να ήταν πιο εύκολο ή αν ήταν φυσιολογικό που ήταν εύκολο ή εντυπωσιακό που ήταν του Παναθηναϊκού και όλα αυτά. Εντάξει, το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού όπως
1: πριν. Παναθηναϊκός δεν έπαιξε το γρήγορο μπάσκετ που θέλει να παίζει Παρί. Μόλις τη κόψει αυτό το μπάσκετ που ήθελε να το παίζει ο Αταμάν για να την κερδίσει και στο παιχνίδι της. Το έκανε μια φορά. Μόνο μία κέρδισε εκτός έδρας. Και αυτό γιατί το χαρακτήρισε.
0: Γυρίστε σελίδα, τελείωσε. Ο Αταμάν έφυγε. Μα πού είναι ο Αταμάν τώρα.
1: Ο Μπράντοβιτς εχθές τους έπαιξε άμυνα. Πολύ άμυνα. Και λείπαν και πόσοι, Λείπει Σλούκας, λείπει Ναν, λείπουν.
0: Αυτός ο καινούριος δεν είχα εγώ υπόψη μου.
1: Ο Φρανσίσκο.
0: Όχι, ο Μαντζούκας.
1: Μαντζούκας.
0: Μόλις τα καλάθια στην αρχή.
1: Πολύ νεαρός, πολύ παιχταράς.
0: Μόνο τον είχα υπόψη μου.
1: Μεγάλη ελπίδα και αυτός για τον μπάσκετ. Όταν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να παίξει τον καθένα όπως πρέπει, να είναι κανονικός Παναθηναϊκός και τώρα που έχει κανονικότατο προπονητή, θα πάει μακριά.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι πλέον έχει κανονικό προπονητή. Ο Αταμάνι. δεν ήταν ότι δεν ήταν. Ως προπονητής, ενώ καθαρά με το, αν γκρίνεις μπασκετικά κριτήρια, μπορεί να ήταν επίσης από τους καλύτερους.
1: Ναι,
0: απλά ο Αταμάν δεν τον άφηναν τα υπόλοιπα του χαρακτήρα του, του εαυτού του, να βγάλει στο φουλ ναι. αυτά που μπορούσε να βγάλει.
1: Οπότε ο Παναθηναϊκός πήρε την Παρή στο δικό του παιχνίδι και την πάρε σειρά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο μπάσκετ, πολύ οργανωμένες άμυνες, χέρια ψηλά συνέχεια, πολλές τάπες, πολλά λάθη.
0: Ε, καλά. Νομίζω ότι
1: λάθη.
0: Μα και οι δύο προμόνιδες σε μια ματιά μπόριξα στις δηλώσεις τους και έδωσαν κάποια σημαντικά. Και οι δύο είχαν κάνει επισήμανση μετά το τέλος του αγώνα, ενώ και του Ολυμπιακού ναι. και του Παναθηναϊκού, ότι ναι, μεν ικανοποίηση, ναι, μεν σίγουρα στη γενική εικόνα, αλλά έχουμε κάποια πράγματα. Είναι πρώτο παιχνίδι και θα πάμε παρακάτω να τα λογικά να τα βελτιώνουμε. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Ισχύει ό,τι λέμε γενικότερα για τα ξεκινήματα ομάδων, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο. Ναι, δεν μπορεί να είσαι αυτή τη στιγμή στο φουλ για να δώσεις και αξιόπιστον τέτοιο δείγμα.
1: Σίγουρα.
0: Σιγά σιγά. Εντάξει. Το θετικό είναι ότι ξεκίνησαμε νίκη και από εκεί και πέρα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Απλά αναφέρω έτσι ένα-δυο στοιχεία που έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Μιχάλη, εκτίθεσαι με αυτά που λες. Δεν το είδες καν το παιχνίδι.
0: Αφού δεν το είδες, έβλεπε τα επεισόδια και έπαιρνε τον μπάσκετ. Σιγά σιγά μας είπε.
1: Είδα και παιχνίδι, είπαμε. Πόσες φορές. Χιούμορ κάνω, δεν εκτίθομαι. Και αν εκτίθομαι, μαγιά μου. Νομίζω ζήτησα να συμμετέχει και η Μαντόνα, αλλά τις αρνήθηκαν.
0: Πού, στο Βαγγέλη? Στο βίντεο.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό, παιδιά. Ναι, μάλλον.
0: Σιγά που να την έβαλε ο Βαγγέλης Δημητριάδης μέσα τη.
1: Μα πού να χωρέσει τη φωτογράφηση στο Καφτατζόγλιο. Δίπλα στο άλλο δοκάρι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό γεννήθηκαν τόσο πολύ σήμερα. Α, για τα παιδιά των Χριστουγέννων που λέει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Okay. Λοιπόν.
1: Κάμε το λέει 5 ώρες, ρε Φόρντ. Που δουλεύει 8.
0: Α.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Άρα, συμπληρώνοντας μία ώρα εκπομπή, πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό. Έρχεται σε λίγο και ο Ανδρέας Γιωργαλάς και συνεχίζουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια. Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's. Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Σπούδασε στο τμήμα επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Επιλέγοντας τα προγράμματα δημοτικής ή προδημοτικής εκπαίδευσης, θα καταρτιστείς στις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους με τη συμμετοχή σου σε καινοτόμα προγράμματα του Πανεπιστημίου, όπως το Σχολείο του Δάσους και την Ακαδημία Ρομποτικής. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro. 256GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
6: Ίνκο.
5: Μόνο Ίνκο?
6: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
5: Και για επαγγελματίες?
6: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
5: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
6: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει.

0: Μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είπα να αποκαταστήσω την τάξη, Ανδρέα. Καλώς όρισες, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Και αν θα είμαι λίγο, θα χαθώ τα ξημερώματα. Μιχάλη, μου χάθω έτσι ώστε να
0: γίνει. Έλα σε παρακαλώ, Ανδρέα. Δεν μπορεί να τα λογαριασμό. Εντάξει, οκ, ένα άλλο.
1: Εχθές έβαλε μελοποιημένο Φίβο.
2: Γιατί δεν ασχολείστε με τον κύριο Μητσιά και ασχολείστε με το δικό μου τραγούδι?
1: Επειδή είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Ασχοληθείτε με τον κύριο Μητσιά.
1: Γιατί να μην ασχοληθούμε μαζί σου?
2: Να μην ασχολείσαι μαζί μου.
1: Να μου κάνεις περιοριστικά με
0: αυτό. Αν είναι με τον Μητσιά, είναι με τον Βαγγέλη Δημητριάδη, μπρο, συγκρίνουμε. Μου κρατάει το σακάκι στο καφτατζόγλιο.
2: Ο κύριο Μητσιά το κρατάει εκεί που είναι το.
0: Νομίζω. Νομίζω.
1: Πώς είσαστε, αγόρια μου?
0: Είμαστε καλά, Ανδρέα. Πέρασε καλά το βράδυ?
1: Ναι.
0: Γεμάτο βράδυ?
1: Ναι, είχε πράγματα να δούμε.
0: Μάλιστα. Είχες πρόβες εχθές? Είχες.
1: Όχι, δεν είχα.
0: Δεν είχες εχθές. Αλλά ναι, αφού σκέφτεσαι να μας καλέσεις, αλλά μας καλέσεις. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Πάμε.
1: Ναι, ήταν πρακτικό το θέμα. Ο Μιχάλης θα ήθελε να διεθνική, εσύ θα ήθελε.
0: Όχι, δεν μου δουν τα δύο επεισόδια, λοιπόν, μια σειρά στην αρχή.
2: Στην αρχή.
0: Τώρα ποια αρχή και πόσο.
1: Τι είδες, δύο επεισόδια πια.
0: Δύο επεισόδια, μια σειρά. Yeah. Τι σειρά ήταν, Μιχαλή?
1: Ποια σειρά βλέπεις?
2: Χάος. Κάτι που ήθελα να δω.
0: Χάος.
2: Χάος.
0: Α, χάος.
1: Το ξαναβλέπεις ή πρώτα τώρα το ξεκίνησες?
2: Το ξανά.
1: Και γιατί δεν ήθελε, είχε μπασκετάκι.
2: Τα είδα, ρε Αντρέα μου. Μην ακούς τώρα τον Γιώργο Σιδεροκουτάλα του Sport FM 95. Μην ακούς, ρε
0: Γιώργο. Ρε, μουρμούρι, κλαμούρι, μπακλαμά. Εγώ είπα ότι είδα από τον τα επεισόδια.
2: Εγώ είπα ότι δεν είδα τα υπόλοιπα.
0: Είπα ότι.
2: Είπε, υπέθεσε μόνο σου. Άρα Σιδεροκουτάλα.
0: Πότε πρόλαβε και τα είδε όλα αυτά? Δύο επεισόδια.
2: Έβαλα τρεις οθόνες χτες.
0: Α, βάλε τρεις οθόνες.
2: Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Εθνική. Ταυτόχρονα.
1: Όλα μαζί.
2: Όλα μαζί.
1: Μάλιστα.
2: Πέτυχε.
1: Ναι, μεταξύ, να σας πω κάτι.
0: Δεν πέτυχε.
1: Δεν συναντιέστε σήμερα. Δεν σας βλέπω να. Έχετε έναν κακό συγχρονισμό που σας είδα λίγο να
2: ρίξω. Να σε κεράσω.
1: Μα είδα πως. Να σε κεράσω. Ένας έμπαινε, ο άλλος έβγαινε.
2: Να σε κεράσω.
0: Φίλε, βγαίνω και το βλέπω και κάθεται δίπλα.
2: Και μετά με έψαχνα. Λίγο να πάει στην Νικολούλη.
0: Ναι. Όχι, μίλησε γρήγορα. Είχα την έγκαση όνομα που χάθηκε τότε.
2: Τι γίνεται, Αντρέα, μας κάνω κανένα νέο?
1: Τι είναι, ωραία παιδιά, εγώ είδα Παναθηναϊκό.
2: Αρχηγικός Παναθηναϊκός, κυριαρχικός Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, πολύ έτσι.
0: Δεν μας το κοινό, γιατί να πάει και αλλού. Μπορεί να μου ψυχίζει λίγο με τους τίτλους.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, επειδή είναι να πάει και αλλού, λέω.
1: Ναι, ναι,
0: και πάνω πάει. Και κάτω.
1: Όπου θέλει, ας πάει.
0: Okay.
1: Που λες, ναι, πολύ ωραία εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Μας συστήθηκαν και οι καινούργοι και μας συστήθηκαν και πάρα πολύ καλά.
2: Φρανσίσκο Παιχταρά.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Και ο άλλος, πώς τον είπαμε, ξεχνώ το όνομα.
2: Και παίχτες, έτσι.
1: Ναι.
2: Να έρθουν πίσω για αυτή, θα γίνει
1: τι ωραία. Λούκας, Ναν, θα περάσουμε ισχύ. Μετά γύρισα λίγο εθνική.
0: Πού θα περάσουμε, δίνουμε.
2: Στον μπάσκετ.
1: Θα περάσουμε ωραία στον
0: μπάσκετ. Α, νόμιζα να προκριθεί στο Final Four, γιατί νόμιζα να κάνει πρόβλημα στον Μιχάλη. Θα πάει αμέσω.
1: Θέλει να κάνει.
2: Γκρόντ.
0: Ναι, αφού Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Φίλε, Σεπτέμβριο-Οκτώβρη κάνει την πρώτη πρόβλεψη. Θα πάει, δεν θα πάει μια ομάδα ή γενικότερα. Και λίγο μετά ποιο θα το πάρει.
2: Βλέπω ότι η αποδόση του Παναθηναϊκού είναι στο 2,60.
0: Μα για ποιο πράγμα? Να το πάρει την Ευρωλίγκα.
2: Νομίζω.
0: Από τώρα ξεκινήσαμε να αποδώσει.
2: Λογικά ναι.
0: Του Ολυμπιακού στο πώ έδρε.
2: Κάπου εκεί.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Πού λε. Μιχάλη μου, γιατί σου χτυπάτησε σήμερα?
0: Δεν ξέρω, σου χτυπάτησε.
1: Κάτι του έκαμε.
0: Άτε πάλι. Άτε πάλι.
2: Πάει στα δικά σου, Αντρέα μου.
0: Δεν προσπαθεί να βάλει σε σπίγουνια, Αντρέα μου.
1: Σε, ναι, μια χαρά.
0: Μπράβο.
2: Παραγγείλω.
1: Ναι. Δεν έπρεπε, αλλά.
2: Προβλέπετε κάτι τέτοιε μέρε.
1: Που λες, πάμε στα δικά μας. Να πούμε ότι έχουμε κάτι έκτακτο.
0: Έκτακτο.
2: Ναι,
1: ναι, με έκρηξη σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ υπάρχουν ζημιές και έτσι και σε άλλα κτίρια πέριξ του συγκεκριμένου. Να πούμε ότι κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη σήμερα στις 7:35. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για δυνατή έκρηξη και καπνούς, με την αστυνομία να ενημερώνεται άμεσα για το περιστατικό, ενώ στο σημείο κλήθηκαν οι πυροσβεστικοί και το ΕΚΑΒ. Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια, με την πρώτη εικόνα να δείχνει ενδεχόμενον έκρηξης από φυσικών αεριών. ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ υπάρχουν ζημιές και έχουν υποστεί επίσης ζημιές αυτοκίνητα και άλλα κτίρια πέριξ του κτιρίου που κατέρευσε. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκύψει από το συγκεκριμένο.
0: Nice.
1: Να πούμε ότι χθες είχαμε τη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι πληροφορίες που μας έρχονται από τα εξωτερικά είναι ότι και η χθεσινή συνάντηση αλλά και η συνάντηση που είχε με τη Μαρία Άγγελα Ολκίν ήταν σε καλό κλίμα και περιμένουμε να δούμε εάν και εφόσον θα υπάρξει πενταμερής ή τριμερής. Να πούμε επίσης ότι ο Γενικός Γραμματέας θα προσπαθήσει να βρει μια συμφωνία μεταξύ των δύο ηγετών σε επίπεδο ΜΟΕ, Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, που αφορά κυρίως τα σημεία διέλευσης, ούτως ώστε να υπάρχει κάτι θετικό στο χέρι του. Περιμένουμε επίσης να δούμε πώς θα λειτουργήσει σε επίπεδο Τουρκίας και από εκεί και πέρα εδώ θα είμαστε να τα λέμε για το Κυπριακό που πολύ σωστά επισημαίνεται κάποτε διάφοροι μαζί και ο Γιώργος ότι λίγο πολύ και η φρασιολογία αλλά και η ουσία παραμένει ήδη ίδια χρόνια μετά.
0: Ναι, έχουμε μια άλλη τυχή του θέματος. Όλα όσα μας περιγράφεις θεωρούνται εξελίξεις στο Κυπριακό ή όχι εξελίξεις στο Κυπριακό? Γιατί εμένα ενδιαφέρει με αν θα έχουμε αναλόγως εξελίξεων ή μη εξελίξεων, θα έχουμε υποψηφιότητες.
1: Με βάση κατά πόσον το Σάββατο θα υπάρξει, μετά το Σάββατο, όπως είπε και ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, θα υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, εξέλιξη και θα καθορίσει την εξαγγελία του για τις
0: προεδρικές. Πού δείχνει ότι πάει το πράγμα, στην εξέλιξη ή στη μη εξέλιξη? Ακόμα.
1: Θα σου πω το άλλο κλεισεδάκι τη συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Άρα ξεκαθαρίζει ακόμα το σκηνικό. Άρα δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε το σκηνικό.
1: Περιμένουμε από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ πώς θα κινηθεί. Πάμε λοιπόν να δούμε το τι θα γίνει μετά του καιρού. 31 η βαθμοί σήμερα στο εσωτερικό. Αρκετά καλά. Ήδη από το πρωί νιώθεις έτσι αυτή τη δροσιά.
0: Ειδικά αν είσαι πιο πρωινό.
1: Ναι. Και εγώ η ώρα 6 τέταρτο που έπινα τον πρώτο μου καφέ στο μπαλκόνι ένιωσα έτσι ότι άλλαξε. 5 ταμποφόρια σήμερα. Πάμε να δώσουμε και λίγο τι θα γίνεται μέσα στο Σαββατοκυριακό. Σάββατον κυρίως έθριος με κατά διαστήματα τοπικές αυξημένες νεφώσεις. Κυριακή και Δευτέρα μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα και θα είναι κοντά στους μέσους κλιματολογικούς όρους. Εντάξει, έχουμε μια είδηση από Λεμεσόν διπλής ανάγνωσης. Για εμένα είναι ότι σε κάποια φάση σε αυτόν τον τόπο πρέπει να αρχίσουμε να σεβόμαστε τους πελάτες μας.
0: Τους πελάτες μας. Για πες.
1: Δεν γίνεται διαρρήκτης ο οποίος σε διέρρει... Τι γελάς?
0: Όχι, ναι, είδα τον τίτλο πριν, ναι.
1: Σε διέρριξε δύο φορές.
0: Μάλιστα.
1: Τη δεύτερη να το φέρνεις αστυνομία και να μου πιάνεις μέσα στο χρυσοχοίο την ώρα που σε κλέφει. Να το σεβαστείτε, κύριε. Σε προτιμάω άλλο.
0: Σου δείχνει μια προτίμηση, ξεκάθαρη.
1: Σου δείχνει την
0: εμπιστοσύνη του. Δώσ' τώρα βάουτσερ να μην χρειάζεται αυτή την τρίτη φορά.
1: Που λες.
0: Ναι, κοιτάζουν μπροστά.
1: Γιώργο, νομίζω σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ το συγκεκριμένο χρυσοφορείο υστερεί. 40χρονος λοιπόν πιάστηκε στα πράσα μέσα στο χρυσοχοείο έχοντας την κατοχή του διαρρηκτικά εργαλεία και χρυσαφικά που σύμφωνα με τις εξετάσεις είχαν κλαπεί σε προηγούμενη διάρρηξη που έγινε μία μέρα πριν. Η πληροφορία για διάρρηξη λήφθηκε λίγο πριν από τις 11.30 το βράδυ ενώ περίμενε καν πρωινές ώρες. Κύριος, 11.30. Σου λέει έναν ανοιχτό.
0: Αν έβαλε το πρόγραμμα το 24 του μήνα να πάω στο δούτο, έπρεπε να προλάβει πριν να γυρίσει η μέρα.
1: Ναι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης βρισκόταν ακόμα μέσα. Τον εντόπισα. Σε έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε τσάντα που είχε στην κατοχή του διαρρηκτικά εργαλεία, χρυσαφικά. Εντάξει, δεν έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις, αλλά δεν είναι θέμα για να συλλάβει τον άλλο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αν τα χάσει την ώρα, αν πα στη φούρια του να τελειώσει τη δουλειά, Και σου έδωκαν κάποιες απαντήσεις, πρέπει να δείτε. Η υπόθεση πήρε νέα ντροπή, όπως αναφέρει εδώ το ρεπορτάζ, από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, καθώς προέκυψε μαρτυρία ότι τα χρυσαφικά που βρέθηκαν στην κατοχή του είχαν κλαπεί από το ίδιο.
0: Και κρέαν τα πάνω του.
1: Ναι, ρε, έπαιρνε τα έφερε. Μπορεί να θέλει να τα πάρει πίσω εν τω μεταξύ.
2: Μα κάνει καμιά αλλαγή.
1: Ναι, ρε, έβαλε τη βέρα, ή το δαχτυλίδι, δεν το έκατσε.
0: Θέλω να σα πιο μεγάλο.
1: Ναι. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Τι γίνεται σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ αν ήμουν στη θέση του, ήταν να σκηνήσω αγωγή. Για ψυχική νόδη. Και με αυτήν την είδηση πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίων.
0: Πάμε.
1: Με τον πολίτη θα κάνουμε αρχή σήμερα. Βάλτε φρένο στο κρατικό μισθολόγιο. Νέων καμπανάκιν από Δημοσιονομικό Συμβούλιο για μισθούς και δαπάνες. Πρόεδρος βλέπει τριμερή και αναφέρεται στα του Κυπριακού. Ο Φιλελεύθερος με το Κυπριακό στο πρωτοσέλιδό του. Κερδίζουν έδαφος οι ιδέες. Θετική αντιμετώπιση από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Βλέπει πεδίο οικοδόμησης προόδου. Ο Κουτέρες θέλει να προχωρήσει το Κυπριακό πριν φύγει. Αν δεχτεί ο έρχιουμα, μπορεί να συγκληθεί μια τριμερή. Μπαίνουν θεμέλια για το ΤΕΠΑΚ. Στη Λάρνακαν επένδυση 10,9 εκατομμυρίων. Η αλήθεια, 25 εκατομμύρια για κάμερες σε άρματα υπό απόσυρση, ερωτήματα για το κόστος, τη σκοπιμότητα και το χρόνο της συμφωνίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αλήθειας, φέρουν τον υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς να έχει προχωρήσει σε συμφωνία για τοποθέτηση θερμικών καμερών στα γαλλικά άρματα αμυχή. Και προσθέτει ότι οι πηγές της εφημερίδας αναφέρουν την ύπαρξη άκρως απόρριτης έκθεσης που εισηγείται την απόσυρση των συγκεκριμένων αρμάτων. Εγώ θυμάμαι καιρόν εδώ να λένε για τα αμυχή ότι δεν πάνε άλλον. Συνεχίζουμε με τα του Δησί. Ο Αβέρο δήλωσε παρόν. Ο Δησί δείχνει την κάλπη των μελών. Η δήλωση του τέους Προέδρου για το 2028 και η απάντηση της Πινδάρου για το χρήσμα. Τελειώνουμε με τη Χαραυγή σήμερα. Η ακρίβεια μας αδειάζει την τσέπη. Έμεινα στις σκέψεις η κυβέρνηση, ενώ ο κόσμος υποφέρει από κύμα ακρίβειας. Επίσης, σε άλλο θέμα, βολέματα από το παράθυρο, η λέξη παράθυρο σε εισαγωγικά, στα δημόσια νοσηλευτήρια.
0: Είπατε πριν για την, Ευρωλίγκα, για την απόδοση. Μιχάλης που είπε πόσα, ξέρω εγώ, δίνουν τώρα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για να κατακτήσει στο τέλος την Ευρωλίγκα. Ζαλκύρης με δραφείο 181 και κατάκτηση είναι στο 23 η απόδοση. 23. Και τη χαρακτηρίζει φοϊτσάρικη ομάδα με τον Βαλατσιούνας.
1: Καλά, αξίζει της ένα δεκάρι.
0: Δεν έχω, άποψη, ειλικρινά.
1: Ούτε εγώ, ένα δεκάρι είναι έτσι. Αν έρθει, ήρθε, σιγά.
0: Σωστό. Εντάξει, άμα είναι τόσο ψηλή απόδοση, τώρα...
2: Παίξετε, παίξετε.
0: Δεν ξέρω, είναι ο Βαλατσιούνας μόνος του, να κάνει...
1: Δεν μπορείς.
2: Όχι.
1: Γιατί...
2: Σπάσα ένα νεύρα μου. Είπα και εγώ μια φορά να παίξω και με έχουν.
0: Μπλοκάρασε.
2: Πραγματικά όμως.
0: Φοηθήκασε. Γιατί που, που το πρώτο είναι τριπλασίασε στα κέρδη σου.
2: Ώρες ώρες το να είσαι καλαμαρά στην Κύπρο είναι παρανοϊκό. Λες και είμαστε, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Όχι, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Επιβεβαιώνω.
0: Τι έγινε δηλαδή.
2: Πρέπει να. Επειδή εντάξει, εγώ δεν γεννήθηκα εδώ. Το σπίτι της γυναίκας μου ήταν.
0: Ναι.
2: Τα γράμματα όλα πάνω της, ξέρω εγώ.
0: Α, μπορείς να δώσεις που είναι το. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης και όλα αυτά.
2: Αυτά που είναι κυπριακή, ας πούμε, πέρασε. Οκ, είναι μια χαρά.
0: Καλά, αφού έγινε το... συνδρομητής, γιατί το πρόβλημα που είναι δηλαδή.
2: Ότι δεν έχω. Έχω ένα λογαριασμό κινητή στο όνομά μου. Πού είναι το κινητό μου. Θέλει σταθερό, θέλει φορολογικά. Θέλει...
1: Άξα, σου πω, Μιχάλη μου, όλα σου.
0: Μα ποιο τα θέλει, η πλατφόρμα αυτά τα θέλει.
2: Ναι.
0: Καλά, πώς εμπήκες και έκαμε εσύ την πρώτη φορά.
2: Δεν πήρα τα κέρδη μου. Ακόμα γίνει.
0: Α, για να πάρει τα λεφτά τώρα το πρόβλημα. Α, οκ. Okay.
1: Μιχάλη μου.
2: Ναι, Αντρέα.
1: Όλα σου δείχνουν ότι πρέπει να επιστρέψεις πίσω.
2: Δεν πάω, Αντρέα. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Δεν αντρέφεσαι. Φτιάξει το κοπελί.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Να πάω. Αν γίνει καλύτερη χώρα, να πάω. Να μεταφέρω το μίασμα αλλού. Ναι. Όχι, απλά λέω ότι τα πράγματα είναι πιο φυσιολογικά κάτω για τους.
0: Και τι θα γίνει τώρα, δηλαδή. Τι...
2: Δεν ξέρω. Θα ψάξω να βρω ένα χαρτί το οποίο να είναι το αυρό, ξέρω εγώ. Πώς... Φαντάζομαι ότι για να βάλω τη διεύθυνση στην οποία μένω. Ναι. Αλλά είναι γραμμένο το, ξέρω εγώ, ο λογαριασμός της ΑΕΚ πάνω σε άλλο όνομα.
0: Ναι.
2: Χρειάζεται να καταθέσω ένορκη δήλωση.
0: Είναι ορκιδήλωση ότι μένει στο σπίτι του.
2: Α πούμε. Είναι ορκιδήλωση, ρε φίλε. Κάνει, δηλαδή.
1: Καλά, ρε αγάπη.
0: Μπορεί η Χριστιανά να κάνει μια δηλώση να πάει σε ένα πιστοποιητικό υπάλληλο ότι μένει μαζί μου, τα ίζω τον ποτίζω τον γνώση μου.
1: Ε, πιάνω ένα ιωτό.
0: Μάλιστα.
1: Ρε αγάπη μου, πόσα να κάνουμε cash out.
2: Κερδίσαμε την.
0: Με payslip γίνεται, λέει ο 181.
2: Ναι.
0: Το payslip σου.
2: Δεν ξέρω.
0: Μα πού να δείξει, ρε φίλε, το 181, πού να δείξει το payslip του όνομα του Θεού να βρούμε.
1: Πόσα είναι να βγάλουμε έξω, τόσο κόπο όλο, πόσα είναι να σου κάτσει. Αξίζει τον κόπο.
2: Ε, βεβαίω αξίζει.
1: Επέ μου τα ποσό, ρε.
2: Είναι κάμποσο.
0: Στον κοινοτάρχη τη Ενωτορία, σε βγάλει σου το χαρτί.
2: Πότε να πάω, κύριε Γιώργο, και στο μουχτάρι τη Ενωτορία μου με
0: πει. Καλά, επέ μου, αν θέλει μια ημέρα να δει.
1: Σιγά-σιγά.
0: Γιατί δεν μου πε ένα πρωί να φύγει, φεύγει σε 9.30. 9.25 να μπορεί να
2: φύγει. 9.25
0: είπα να φύγεις και να πάεις.
1: Πέ μου το ποσό.
2: Δεν θα σου το πω.
1: Πέ μου το ποσό.
2: Θα σου πω ότι αν βγαίναμε έξω, αν είχα κερδίσει, αν είχα χάσει.
0: Εκανούσε.
2: Της πρόβλεψη.
0: Εκανούσε.
2: Εντάξει, και είχα χάσει και αυτή τη δεύτερη back-to-back πρόβλεψη μαζί μας εδώ. Και βγαίναμε έξω. Ήταν αρκετά.
0: Έπρεπε να την πεις, αν είχα χάσει back-to-back.
1: Και
0: για τους
1: τέσσερις. Και για τους πέντε
0: όλους. Ε, ρέση. Πρέπει να του πει, αν είχα χάσει back to back και είχα την, αυτή την υποχρέωση και με πίεζε η συνείδηση μου ότι πρέπει επιτέλους να σας πάρω να φάτε και πρέπει να μάνα να κάνουμε μια κράτηση να πάμε, ναι, θα μπορούσα να το κάνουμε με αυτά τα λεφτά.
1: Αν πιέζει κάτι και τους δύο πρέπει να το έχετε.
0: Ναι, έπρεπε για να μας, για να μας πιέζει πρέπει να το χάσουμε. Είναι χάσαμε εμείς back to back.
2: Ναι, δεν το έχω. Ρε φίλε, τι εικόνες είναι αυτές από την Αθήνα.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Να, διακρίξη.
2: Ναι. Α, ναι, ναι. Μιλάμε χαμός.
0: Είμαστε το φυσικό αέριο, φίλε με τη.
1: Μακάρι να μείνουμε στο ναι. Ελαφρά τραυματία.
0: Τι κτίριον ήταν, είπες, αν θυμάμαι.
2: Φίλε, είναι ο κλασικό μαγαζί.
0: Ναι, ρε, αν, είναι, αν δεν είναι οικία, αν είναι μαγαζί, ας πούμε, την ώρα που έγινε η έκρηξη, πιο λίγες οι πιθανότητες.
2: Όχι, όχι, σπίτι είναι ο κλασικό παλιό.
0: Μάλιστα, ορίστε, αμέσως πρόταση. Πιστοποιών υπάλληλο. Και πού είναι, σε ποια περιοχή είναι, που είσαι όλη η μέρα.
2: Εγώ.
0: Πού είσαι εσύ μετά που φεύγεις από εδώ. Διάβασα το 955.
2: Το διάβασα.
0: Μάλιστα.
2: Τι σχέση έχω εγώ με τη
1: συγκεκριμένη. Να σας πω κάτι.
0: Λέμε σε περίπτωση που περάσει από εκεί.
1: Κάμνη την αίτηση ενώ τη σε καλή σου.
0: Μα εντά τη συμπράκαντε.
2: Ξέρω εγώ.
0: Να σου υπογράψω εγώ ρε.
1: Έκαμε την αίτηση. Κάνει την ο υπεύθυνος εκεί που αξιολογείται σε αίτηση.
0: Μάλιστα.
1: Ακούει πόρεφ. Ναι. Ακούει πρώτη μπάς.
0: Ναι.
1: Αλυσοπ.
0: Ακούει Μαντόνα Μαραντόνα.
2: Καλά, δεν το βλέπει ότι είμαι εγώ.
1: Ήρθε ο γκουρού των προβλέψεων.
0: Μάλιστα.
1: Ο πολυπροταθλητής.
0: Δεν θα το βάλουμε.
2: Δεν το βλέπουν. Δεν
0: το βάλουν μέσα.
2: Δεν φτάνει.
1: Λέει να σου το βάλω.
0: Έλα σε παρακαλώ.
2: Πάμε διάλειμμα.

0: μισή ώρα πάω.
1: Λοιπόν, πιστοποιώνει πάλι ω επικοινωνεί μαζί μα. Αν θέλει, Μιχάλη, πάρ τα στοιχεία του, ενημερώνει και τον ενημερώνει. Εξαιρετικό το άσμα, λέει 818 για το Μανώλη Μητσιά από Βεξεμπρί. Και συγκρίνεται τώρα το τραγούδι. Ρωτάω, δεν σε πέντε. Μα δεν είναι θέμα σύγκριση, παιδί.
2: Τι θέλετε να σας πω, να συγκρίνετε αυτό που ακούσατε τώρα με αυτό που ακούσατε πριν?
1: Ναι, για όλο. Είναι άλλου είδους τραγούδι, άλλου είδους περιεχόμενων, άλλης κατηγορίας, άλλης. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
7: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
8: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
7: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
8: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στο Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
5: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
9: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Αλφα Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
0: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
12: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
14: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
15: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
14: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
15: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wizz Book Online.
16: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Τώρα πείτε μου, συγκρίνεται το τραγούδι με το Μαντόνα Μαραντόνα?
1: Γιατί τα συγκρίνεται όλα με το Μαντόνα Μαραντόνα?
0: Αφού είναι αυτό το.
1: Γιατί δεν τα συγκρίνεται με τον κύριο Μητσιά που έβαλε?
0: Αυτό. Το Μητσιά ήταν έναν κανονικό, ωραίο τραγούδι, θεωρώ. Ήταν έναν πρωτοποριακό. Ήταν έναν πρωτοποριακό, ξέρω εγώ, ή άγνωστο.
1: Διάβασε Sport FM πρώτη είδηση.
0: Sport FM τη Ελλάδα ή τη. Πρώτη είδηση. Τι έγινε?
1: Διάβασε Sport FM.
0: Και τώρα να εισέλθω. Άννα Βίσση. Ναι. Ιστορικό sold out στο ΆΚΑ με πάνω από 95.000 θεατές. Αμάνα,
2: έτσι να τα ακούν κάποιοι.
0: Εντάξει, πουλήθηκαν τα εισιτήρια. Είπαμε εμείς και κάποιους πότε θα πάμε. Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να γράψει ακόμη μια ξεχωριστή σελίδα στην καριέρα της. Καθώς τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ αύριο. Είναι και επίσημα sold out. Μα πόσο φορεί το ΆΚΑ, ρε? Και μέσα, μπαίνουν και μέσα στο αγωνιστικό χώρο λογικά, γι' αυτό είναι 95.000 θεατές. Μάλιστα. Τι να πω. Άκου ποδά, έχει σχεδιαστεί λαλή σκηνή 360 μοιρών. Τεχνολογία και τεχνικές προδιαγραφές αντίστοιχες μεγάλες διεθνών stadium shows. Περίπου 400 άνθρωποι εργάζονται για την προετοιμασία της βραδιάς για το pre-show που ξεκινά στις 8.
1: Ομπρέλες να πάρουν.
0: Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 9.
1: Ομπρέλες να πάρετε. Μην πάτε χωρίς ομπρέλα για διάβροχο.
0: Μάλιστα.
1: Όσοι πάτε.
0: Να το γράφει και εδώ. Το ενδιαφέρον στρέφεται στον καιρό.
1: Μάλιστα.
0: Από τις 3 το απόγευμα, μιλάμε για αύριο τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι τις 6 ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Αθήνα. Με τη θερμοκρασία να υποχωρεί από τους 23 στους 21. Όχι, εμείς είμαστε 31 και λέμε ότι. Και τους ανέμους να φτάνουν περίπου τα 4 μποφόρ.
1: Ακούω, στους τόπους.
0: Στις 9 πάντως δεν προβλέπεται.
1: Να βρέχει.
0: Να βρέχει. Με τα σημερινά δεδομένα σημειώνει το τελευταίο ρεπορτάζ που σας δίνουμε. Το ακούτε πρώτη και πρώτα εδώ. Ο ουρανός Αλαμίδες είναι φτιαγμένος. Μα η ώρα 9 το βράδυ είναι να φαίνεται. Η θερμοκρασία κοντά στους 19 βαθμοί και 4 μποφόρια. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα, σημειώνει το ρεπορτάζ, καταλήγει. Για την ιστορική βραδιά με την Άννα Βίσση.
1: Μάλιστα.
0: Να ανεβάζει ξανά τον πήχη των μεγάλων live shows στην Ελλάδα.
1: Μπράβο.
2: Και απόλυτη, παιδιά.
0: Ξαναλέμε ότι έχω διαβάσει την πρώτη αυτή τη στιγμή, ή την τελευταία που λέμε, είδηση στον sportfm.gr.
2: Είτε την ακούς, είτε δεν την ακούς, είτε σου αρέσει, είτε δεν σου αρέσει.
0: Ναι, ναι, okay.
2: Το δίνεις ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη star. Τι?
1: Τίποτα.
2: Διαφωνούμε κάπου?
1: Όχι, όλα είναι υπέρ της. Και υπέρ του συζύγου της στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας. Όλα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αφού δώσω και το μήνυμα για τα τραγούδια εννοώ του προβοκάτορας του.
2: Ναι, ο προβοκάτορας.
0: Μάλιστα. Παιδιά, καλημέρα, ρε Λογίδη. Το σύστημα πάντα να μιλά στη μέση του τραγουδιού πρέπει να το κοιτάξει.
2: Προβοκάτορα
0: μου,
2: το μήνυμα είναι λάθος.
0: Το σύστημα, ότι ακούει αθλητικό ραδιοφόνο, αλλά νομίζω είναι του δίσκου τη αγάπη που ακούει, πρέπει να το κοιτάξει.
2: Ναι, πρέπει να το κοιτάξετε. Και το μήνυμα θα έπρεπε να ήταν, παιδιά, καλημέρα. Λογίδη, το σύστημα πάντα να μιλά. Πρέπει να το κοιτάξεις.
0: Με κάνει που σε, σε φημώσαμε. Λοιπόν, πάμε να Αντρέα, δώσ' μας το στίγμα της ημέρας. Έχουμε τους πόψε, έχουμε παιχνίδι.
2: Έχουμε τους.
0: Παρακάτω, ναι.
2: Το λοιπόν...
1: Από τη στιγμή που πήγε ο Λουίς, το παιχνίδι είναι τελειωμένο.
2: Ο Λουίς Νικολάου.
1: Τέλος.
2: Χθες.
1: Μεγάλη νίκη. Μας έδωσε το ρεπορτάζ.
2: Χθες που έδωσε το ρεπορτάζ, εγώ θέλω να σου πω ότι ήταν σε μια φάση που ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και θα κατέβαινα και μιλούσαν Βιολάρης Μαριβάς Λούις τα παιδιά και εκρατήσαμε μέσα στο αυτοκίνητο για να ακούσω ακόμη λίγο, ναι. Για να ακούσω ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ και λέω μπράβο τους,
1: ναι.
2: Που τη στιγμή που με κράτησαν μέσα στο αυτοκίνητο και κατεβαίνω για να τους ακούσω σημαίνει κάνουν καλή δουλειά.
1: Ναι.
2: Εγώ θέλω να τα λέω.
1: Ισχύει.
2: Εντάξει, όντως καλαμάριζε ο Λούις εχθές. Είπε του το είναι ο Βιολάρη. Δηλαδή, καλά, ρε, οπότε πάει να μιλήσει σοβαρά για την Καλαμάρη. Εσπάνιες οι φορές, γιατί μιλά πολλές φορές σοβαρά.
0: Ωραία, σε παρακαλώ. Σε έχω λείπει τώρα, παιδό, είναι σωστό.
1: Γιατί
0: στην απουσία.
1: Γιατί ενοχλήθηκε ο κ. Βιολάρη, γιατί είναι ενοχλητικό, που είδαμε να καταλάβω κι εγώ που καλαμαρίζει ο εκφύσεως.
0: Καλά, εσύ να γίνει να σου πει κάποιο Καλαμαρίδη.
1: Καλά, ναι, αλλά πείτε μου γιατί. Ναι, σίγουρα, όλοι με τι ατέλειέ του. Αλλά γιατί.
2: Του Λουί, μάλλον ακούγεται λίγο επιτηδευμένο.
1: Δεν το άκουσα. Δεν το άκουσα. Για να είμαι ειλικρινή. Ναι.
2: Εντάξει, έδωσε το ρεπορτάζ. Νιώθω ότι η εθνική τη εχθέ που έκανε την εκτίμηση τη 11η ο Γιούι μου άρεσε. Δηλαδή λέει, ωραία.
1: Το άκουσμα τη. Η σύνδεση, το όνομά τη, ναι.
2: Έχουμε καλούς παίχτες, έχουμε ωραία παιχτρόνια.
0: Γεια σου, Άλεξ.
2: Γεια σου, Αλεχάνδρο. Άρα λοιπόν, έτσι ένιωσα μια αισιοδοξία. Είπε και ο Λουίς ότι είναι καλό το κλίμα. Είπε και ο Καστάνος χθες ότι έχουμε την καλύτερη νοοτροπία ως ομάδα, που για μένα είναι πάρα πολύ καλή βάση η νοοτροπία.
1: Ναι.
2: Γιατί συνήθως από την εθνική ενώ λέγαμε ότι ρε, ταλέντων υπάρχει, παίχτες εμπειροί υπάρχουν, παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά υπάρχουν. Τούτη νοοτροπία μας κάτι έδειξε, το επιβεβαιώθηκε για μένα μέσα από τα προηγούμενα παιχνίδια με Μάντζιον, ότι κάτι άλλαξε σε επίπεδο νοοτροπίας. Είδες μια εθνική να τα...
1: Το είδαμε.

0: Κουραστό.
1: Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε τι πλησιάζει. Πριν του ακούσουμε τι πλησιάζει, ρε προβοκάτορα. Το είναι να μου νομίζει, τι να μου νομίζει. Το θέμα είναι τη αντίληψη σου, του επίπεδου τη αντίληψη σου, εσύ να το κοιτάξει. Πάμε.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά τη Advances. Ένα Σεπτέμβριο γεμάτο ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
1: Άρα πέραν της αισιοδοξίας ή των προσδοκιών με βάση την παρουσία ή την ανταπόκριση ή γενικότερα την παρουσία του ρεπορτάζ από τον Λούι, δικαιολογείται. Ενώ...
0: Το να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Ναι.
0: Μα έδωσα και άλλα στοιχεία.
1: Ναι, εντάξει, ενώ επειδή επικεντρωθήκαμε στο.
0: Η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τα παιχνίδια η ομάδα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική πλέον, έστω και σε αυτήν την ηλικία, η παρουσία Φαμπιάνο. Έχει καιρό να δούμε τέτοιο επίπεδο τερματοφύλακα.
1: Ναι, νιώθεις ότι έχεις, ας πούμε.
3: Μια σιγουριά, παιδιά. Ναι,
0: ενώ άνθρωπος καλή... που ας σε ζωρίσουν λίγο.
1: Μπορεί να σου δώσει μια λύση καλύτερη. Ποιο επεζεμπρεί, ο Μόλ, α πούμε. Εν του είχε τόση εμπιστοσύνη. Και λέω ότι ήταν θέμα του τερμοφύλακα πάντα.
0: Ο Μόλ ένιωθε λίγο ανασφάλεια γιατί το προάθλημα μα δεν ήταν μεγαλύτερα. Ήταν τα δικά του. Ενώ ένιωθε τούτο το πράγμα ότι ρε, μα παίζει.
1: Έμεινε του κίνη τάτσα, εν πάση
0: περιπτώσει. Ναι, παίζει την εθνική που το προάθλημα τη ενέτσι.
1: Με κοβρόμικο.
0: Ναι, και εγώ τώρα ήταν που κάνω δαμέ.
1: Προσπαθώ να καθαρίσω εγώ τι βρωμιέ.
0: Το στάβλο του Αυγία, τώρα εγώ γιατί. Ενώ ο Φαμπιάνο, έσου είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Λογικά είναι πιο συγκεντρωμένο. Όχι ότι είναι θέμα ικανότητα.
1: Όχι.
0: Άρα ναι, κάπως έτσι τα βλέπω τα πράγματα με την εθνική μας. Να σας πω κάτι, εγώ δεν περιμένω από την μια μέρα στην άλλη ότι να δούμε μια εθνική που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Εγώ θέλω να βλέπω την εθνική μέχρι το 90 να είναι ανταγωνιστική.
1: Ναι, μα και το να χάσεις ένα παιχνίδι εν ένα και το πώς χάναμε στα πλήστα προηγούμενα, ας πούμε, ή σε άλλες εποχές. Ενώ όχι τώρα με τον συγκεκριμένο προπονητή, ένα άλλο είναι.
0: Μα το μοτίβο μας, ειδικά σε κακές περιόδους, δηλαδή που δεν βοηθούσε και ο προπονητής στην ομάδα ή και κάποιοι παίχτες δεν ήταν στα καλύτερα τους, το μοτίβο ήταν ότι έμπαινες μέσα, προσπαθούσες να δείξεις λίγα πράγματα ή καταλαβαίνεις μια αίσθηση ότι λες ρε, σε μια αντεπίθεση, σε ένα στημένο, σε μια ανύποπτη φάση εμπομπονούσαν μας το και μετά ήταν κατάρρευση. Τούτα τα στοιχεία θέματα νοοτροπίας, δεν είναι θέματα καθαρά ικανότητας για εμένα. Δηλαδή δεν μπορεί να αμυθεί ο Νικόλας Παναγιώτου, δεν μπορεί να επιτεθεί ο Χ, ο Ψ, να μην λέω ονόματα, απλά τώρα έτσι ήρθε ο Νικόλας. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο προσεγγίζουν τα παιχνίδια και οι διεθνείς μας, αλλά
1: η νοοτροπία που γίνεται πολλής λόγος, νοοτροπία.
0: Άρα, λοιπόν,
3: θα αλλάξει αυτό με Μάτζιο, παιδιά. Σιγά σιγά θα αλλάξει.
1: Κάποτε συζητούσαμε.
3: Έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Μάτζιο ότι θα κάνει τη δουλειά όπως πρέπει να την κάνει.
1: Συζητούμε πολύ τώρα για την νοοτροπία. Κάποτε στα πολλά. Πώς το πω τώρα. Στα πολλά νέα ξεκινήματα που επιχειρούσαν κατά καιρούς η εθνική, παλιά ήταν στη συζήτηση σαν η εθνική συνείδηση.
0: Γιατί?
1: Γιατί η εθνική επέρασε από διάφορα άλλα.
0: Δεν
1: το έφτασε. Σίγουρα δεν το έφτασε. Η εθνική είχε κάποτε, ας πούμε, ένα από τα προβλήματά της ήταν η όρεξη σε γενικές γραμμές που μπορεί να είχε κάποιος για να πάει στην εθνική. Πολλές φορές σε πιο παλιά χρόνια είχαμε συζητήσει τα tricks κατά κάποιον τρόπο που μπορεί να έκαναν κάποιοι παίχτες ή να επικαλούνταν κάποιους τραυματισμούς, κάποια προβλήματα για να μην πάνε. Ήταν σαν την Αγκαρία κατά κάποιον τρόπο. Γιατί ήταν εποχές που απλά επιέναμε, έτσι στα κυπριακά, στις πλήστες περιπτώσεις, τρώαμε του βάρους μας και επιστρέφαμε.
3: Καλό.
1: Ναι. Και σε κάποια στιγμή είχε να αφαιθεί κατά κάποιον τρόπο έτσι, η εθνική σε όλα αυτά. Ήταν και άλλοι ο τρόπος λειτουργίας, κανονισμοί και όλα αυτά. Και όπως τώρα συζητούμε ή με βάση και τις δηλώσεις είτε από τους παίχτες είτε από τον προπονητή ότι είτε πολύ περισσότερο και από την εικόνα που βλέπουμε ή που είδαμε στα τελευταία προηγούμενα παιχνίδια ότι ναι υπάρχει μια νοοτροπία διαφορετική που δείχνει και διάθεση αλλά δείχνει και σωστή αντίδραση μέσα στο παιχνίδι αναλόγως στις εξέλιξεις.

0: του ή αναλόγως αντίπαλου. Τότε ήταν ο πρώτος στόχος, τότε ήταν να αποκτήσουμε κατά κάποιον τρόπο να μια ονομάστηκε κατά κάποιον τρόπο, χαρακτηρίστηκε καλύτερα ως εθνική συνείδηση, δηλαδή να νιώθουν οι παίκτες του την ανάγκη, του την επιθυμία να τα δίνουν όλα όταν πάνε στην εθνική και όχι να έχουν έννοια να απλά θα έρθουν μετά και έχω ένα παιχνίδι σημαντικό με την ομάδα μου ή ούτω καθεξής. Κατά καιρούς εντάξει, συζητήσαμε άλλα πράγματα μετά, μέχρι κάθε φορά να προσπαθούμε να βρούμε το γιατί, ας πούμε, δεν μπορούμε για τα δεδομένα μας να μην παρεξηγηθούμε, γιατί εν και πάβει να είμαστε ως ποδοσφαιρικό εκτόπισμα, εννοώ καθαρά δυνατοτήτων των Κύπριου ποδοσφαιριστή, εν και να συζητήσουμε δηλαδή να πάμε να κατακτήσουμε την όποια κορυφή.
1: Όχι ρε φίλε, αλλά θα αλλάξουν πράγματα όμως. Θα πάμε προς το καλύτερο.
0: Αυτή τη φορά.
1: Και είπαμε ότι το Nations League προσφέρεται για την
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ότι αυτή τη φορά έχει η συγκυρία μιας καλής αγωνιστικής εικόνας των προηγούμενων παιχνιδιών, μιας καλύτερης νοοτροπίας όπως τη συζητάμε, μιας σχεδόν όλα στο θετικό. Είναι η συγκυρία ότι έχουμε ενώπιον μας μία διοργάνωση η οποία είναι πολύ πιο προσιτή για τα δεδομένα τα δικά μας, για τις δυνατότητες τις δικές μας, στο να κυνηγήσουμε τη διάκριση.
1: Και ο Γιωβάνοβιτς δεν είπε κάτι, ότι θα προτιμούσα να είμαι σε μεγαλύτερη μια διοργάνωση παρά στο Nations, κάτι τέτοιο είπε.
0: Εντάξει, ήταν αναφερόμενο στην αποτυχία να προκληθεί.
1: Ναι, εντάξει, okay, προφανώς. Δεν συγκρίνονται το ένα με το άλλο.
0: Μα εμείς δεν έχουμε έτσι. Δεν έχουμε θέμα τέτοια σύγκριση εμείς. Δεν φτάσαμε εμείς όσο κοντά, ας πούμε, έφτασε η Ελλάδα στο να αποκριθεί σε κάποια άλλη διοργάνωση και δεν τα κατάφερε. Εμείς ακόμα ψάχνουμε έναν στο Nations League.
2: Με ομάδες της δυναμικότητας μας.
0: Ναι, από τη στιγμή που είναι δυναμικότητας group.
2: Κάποιες καλές εμφανίσεις που είναι διαφορετικό το επίπεδο και ο πύχης που τον οριοθετείς.
1: Μια χαρά θα πάμε, παιδιά, εγώ έχω πίστη.
2: Εγώ θέλω να δω και τον Edwards.
0: Είναι ένα ακόμα
1: γιατί
0: στοιχείο.
1: Όχι.
0: Που...
1: Ναι,
2: έτσι να δω τι παίχτης είναι, ναι, αν θα βοηθήσει, είναι εθνική, είναι
1: να
2: αν θα
1: δούμε
2: παίξει,
1: το
2: αν θα αγωνιστεί. Ναι.
1: Να το δούμε το πιτσιρικά, τι ρόλο βαράει για αυτός.
0: Εντάξει.
1: Τι είδανε.
0: Και λογικά παίζουμε με την πιο δυνατή ομάδα του ομίλου. Δεν ξέρω, νομίζω ότι από Λετωνία και Αρμενία είναι οι Μαυροβούνοι.
1: Εντάξει, είναι λίγο πιο πάνω.
0: Ναι, ακούμε Μαυροβούνοι, εντάξει, έχουν ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν θεωρείται πρωτάθλημα υψηλού επίπεδου, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των παιχτών που είναι στην Εθνική, δεν παίζουν στο Μαυροβούνιο. Υπάρχει και μια πιθανότητα απόψε, ας πούμε, άμα δεις την ενδεκάδα, να είναι όλοι που αγωνίζονται εκτός. Εντάξει, δεν λέω τώρα ότι παίζουν στη Μπαρσελόνα, στη Ρεάλ, στην Άρσεναλ, αλλά έχουν παίχτες σε Σουηδία, κάποιους και στην Ιταλία, έχουν γενικότερα στην Ευρώπη.
2: Εντάξει, και η Εθνική μας όμως, δηλαδή, πλέον έμπηκε σε μια λογική.
0: Έχουμε αρκετούς, ναι.
2: Δηλαδή, αν ο Λογίδης, ο Μαυροβούνιος σχολιάζει την Εθνική μας, κάτι τέτοιο θα έλεγε. Ότι έχουν παίχτες που είναι εκτός, δεν είναι Μπαρτσελώνα και Άρσεναλ και top επίπεδου κλαμπς, αλλά πλέον έχεις, δηλαδή, Τζονίς, Λοΐζου, Πίτας, Νικόλας Παναγιώτου, Edwards.
1: Είμαι σίγουρος όμως ότι ο Μαυροβουνίσιος Γιώργος Λογίδης, χρησιμοποιώντας την Square Logic του, έλεγε ότι εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Δεν φτάνει που σου κάνω promotion, μου κάνω τσιρίζει κιόλας. Δεν είναι Μπαρτσελόνα, αλλά πρέπει να δώσουμε τη δέωσα προσοχή, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να ιτηθούμε ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο και ειλικρινά πείτε μου, ισοπαλία δεν είναι καλό αποτέλεσμα?
0: Εντάξει,
1: όχι, έτσι,
0: όχι, δεν είπα όχι. Ναι,
1: εγώ θέλω νίκη. Αλλά
0: τον πραγμάτων σε εκτός δράσης παιχνίδι μπορεί να μιλήσει, αλλά καμιά φορά είναι το πώς εξελίσσεται ένα παιχνίδι που, ναι, που λες. Αν ήταν ευκαιρία μου να πάρω κάτι παραπάνω, αν όντως αποδεικνύεται ότι παίζεις με μια ομάδα που παρουσιάζει ποιότητα, άρα ειδικά εκτός έδρας, γιατί όχι, ναι. Σίγουρα θετικό το να μην χάσεις εκτός έδρας παιχνίδι.
1: Okay.
0: Και θα το αξιολογήσεις πιο μετά. Δηλαδή, αν θα φέρω τώρα ισοπαλία με το Μαυροβούνιο και μετά να έρθει στην Κύπρο να το χτυπήσω το παιχνίδι να τους κερδίσω, σαφώς ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων θα είναι θετικός.
1: Θα δούμε. Πάντως, ενδεχόμενες ισοπαλίες με τις άλλες δύο δεν είναι θετικά αποτελέσματα.
0: Με τις άλλες δύο?
1: Ναι, Λετωνία και Άρμεν. Δεν είναι, Γιώργο μου, τώρα εντάξει.
0: Να τις δούμε. Να τις δούμε. Είπα και πριν ότι το Μαυροβούνιο, εγώ θεωρώ ότι την στιγμή κάποιος που θα πει πριν ακόμη δούμε τις ομάδες, ναι, να πει ότι είναι, είναι το φαβορί.
2: Τα ονόματα, καμιά φορά μείναμε σε μια άλλη εποχή.
0: Ναι, ναι.
2: Που το όνομα δεν αποτελούσε.
0: Ξέρω τώρα οι Λετωνοί, εκεί παίζουν, που παίζουν, πόσο μπορεί να προόδευσαν κάποιοι παίχτες τους, αν πήγαν και γίνει έξω. Εδώ φεύγουν, είπαμε εμείς πώς έχουμε τώρα, μοιάζουμε την κλίση της εθνικής. Να μετρήσουμε, ξέρω εγώ, πόσοι αγωνίζονται στο εξωτερικό. Εντάξει, Κύπρος είναι υπερδύναμη κοντά στη Λετωνία, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο.
2: Να σας πω, βελτιώθηκε πάρα πολύ και το προάθλημα μας. Δηλαδή, και αυτοί που δεν είναι εξωτερικό, παίζουν σε έναν ανταγωνιστικό προάθλημα με κατά κύριο λόγο ευρωπαϊκές παραστάσεις. Άρα είναι και παίχτες που τους λείπει το mentality και η νοοτροπία.
1: Όχι, έχουν δει και έχουν δει πράγματα. Αλίμονο πλέον. Αλλά εντάξει, πρέπει να γίνει ένα βήμα να τελειώνουμε. Να πάμε, δείξουμε ότι πάμε παρακάτω.
0: Το δεδομένο είναι ότι στην Κύπρο, όταν θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα, σαφώς θέλουμε δύο νίκες. Να πάτε να πάμε.
2: Να πάτε να πάμε, να πάμε.
1: Τι ώρες παίζουν και τι μέρες?
0: Στις 7.
2: Πότε?
0: 2 και 5 Οκτωβρίου.
2: 2 και 5 το μεσημέρι.
0: 2 και 5 Οκτωβρίου. Πρόλαβα να πω στις 7.
2: Στις 7, 2.
1: Να δούμε
2: το 2.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
2: Εμπορώ.
0: Ναι. Κύπρος Αρμενία και Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος Λετωνία.
2: Νομίζω δεν μπορώ.
0: Είναι αυτό που είπα πριν. Η εθνική συνείδηση. Το ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε τούν το πράγμα ακόμα.
1: Το 2 παίζει, κύριε Γιώργο. Αν θέλετε.
2: Θα τι να πω. Και θα επανέλθω.
0: Τι να πω. Αφού δεν μπορείς, αγάπη.
1: Αφού δεν μπορείς, κύριε Γιώργο.
0: Όπα.
1: Έχεις άλλες αγάπες μπροστά.
2: Μπορεί να σκέφτομαι τώρα ημερομηνίες και να είναι λάθος. Θα το δω. Θα το ψάξω.
0: Ναι, δες το λίγο έγκαιρα για να μου πεις.
2: Εντάξει, αν και πιάνεις το ύφος το ψάχνω. Παρασκευή πρωί.
0: Πού είδες το ύφος μου, εσύ που είσαι σκυφτός?
1: Δεν τα σχολιάζα αυτό εγώ. Τα σχολιάζα το γεγονός ότι θέλω να είναι super VIP όλη η κατάσταση.
0: Super VIP.
1: Από εκεί και πέρα κανόνισε.
0: Εκεί που θα κάτσω εγώ. Αν θέλετε, θα κάτσετε κι εσείς. Αν δεν σας αρέσει μια απλή θέση να πάμε να δούμε την εθνική και θέλεις VIP, δεν μόνο σου.
1: Καλά, δεν θα είναι σε κάποια. Έτσι,
0: τι σε κάποια. Όχι, σε booth δεν θα είναι, σου το λέω. Φλάτερ, μα για φαΐμου να πάμε, είναι για.
1: 7 η ώρα, ρε φίλε.
0: Να σου προτείνω κάτι άλλο.
1: Έχω και πανεπιστήμιο πιο πριν.
0: Ακούμε.
1: Να έρθω μυστικό.
0: Εγώ βάζω άλλη πρόταση κάτω στο τραπέζι. Τελειώνει το παιχνίδι στις 7.
1: Στις
0: 9, συγγνώμη. Και στις 9.30 πάτε και κάνετε και το.
2: Το αυτεράκι.
0: Σε βγαίνει και υποχρέωση, αθέρι από τον Ανδρέα.
1: Λες, Ανδρέα μου, να κανονιστούν όλα μαζί.
2: Δεν με γυρεύκετε εμένα, παρετάτε.
1: Α, ναι. Τελικά δεν μπορεί με
0: τελικά
1: τίποτα.
0: Τελικά δεν μπορεί με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Δεν μπορεί με τίποτα.
2: Είπα, σας δίσκο.
0: Είναι αυτό που λέμε η εθνική συνείδηση.
1: Να γίνουν προβλέψεις για τις εθνικές ο πράσινος κυνήγος. Όχι, δεν. Δεν επέσε.
0: Γιατί να ζητήσει ο Ανδρέας? Πρώτα απ' όλα δεν προηγείται κανένας για να ζητήσει ή για να έχει ανάγκη περισσότερες αγωνιστικές.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Όλα καλά.
0: Δεν είδαμε την νίκη σας.
2: Και αν νίκη μας.
0: Με τη μια ομάδα, με τη άλλη ομάδα.
1: Μείναμε με την νίκη και δύο χείλη καμένα. Δεν λες.
0: Μάλιστα.
1: Τι παίζουμε, χάθηκε ο σκοπός.
0: 2 του Οκτώβρη να έρθετε λεμεσόλεο άλλο για εδώ. 7-16 για τη γιορτή του κρασού. Α, η γιορτή του κρασού.
1: Α, ξαφνικά άνοιξε κάτι στο πρόγραμμα του Ανδρέα, παιδιά.
0: Φάνηκε. Τελικά σαν να δεν μπορεί.
1: Σαν να άνοιξε μια χαραμάδα.
2: Να πιάνει στη γιορτή του κρασού, ρε.
0: Α, γι' αυτό που είναι, είσαι.
2: Γι' αυτό που είναι, μπορούσε.
0: Ισχύει και είναι το σύστημα ακόμα.
2: Ποιο?
0: Πίνε κρασί, να έχει ζωή.
2: Ο Φραγκά είναι για επάντω.
0: Έτσι ήταν το σύστημα που. Φαντάζομαι το ίδιο να έχει μείνει.
1: Πίνε κρασί να έχει ζωή.
0: Πίνε κρασί να έχει ζωή. Νομίζω ότι ήταν πάω και τα αναμνηστικά που, που επουλούσαν.
2: Κάτι,
0: νομίζω
2: κάτι,
0: πάντα
2: κάτι
0: τούτον
2: τέτοιο,
0: ήταν το.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι, κάτι τέτοιο.
0: Σοβαλία σήμερα λέει 66 και μετά στην καυτή έδρα. Έλα σε παρακαλώ, θα του λιώσουμε. Καλημέρα. Μα να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, Ανδρέα. Άμα άνθρωποι που έπρεπε πρώτοι να λέμε ναι, πάμε και λάτε και εσείς κόσμε, βλέπουμε και ξαναβλέπουμε το ημερολόγιο για την εθνική.
1: Για μια χαραμάδα.
2: Είσαι άδικος.
0: Δεν άδικος είμαι.
2: Γιατί όταν ήμουν Λάρνακα.
1: Πάρτε popcorn.
0: Ένα παιχνίδι.
1: Πατέρα εναντίον γιου.
2: Ανέλαβα τη μόνο μου την εθνική. Έρχεσαι εδώ με την άλλη. Και δεν ξέρετε τι μπορεί να πείτε, δεν ξέρετε το όνομα σα.
0: Ακού, ακού. Δεν ξέρετε
2: τι
0: μπορεί να πω.
2: Δεν ξέρετε τι μπορεί να πείτε. Και λαλούσετε, και εγώ ήμουν μες στο γήπεδο.
0: Και έφυγες και είδες την ανατροπή. Επήραμε τον την άλλη φάρμα σκάπη ρεπορτάζ, Μιχάλη. Εντάξει, και το καλύτερο κομμάτι της ουσίας του παιχνιδιού, το πώς ανατράπηκε και πήρθε η τελική του κατάληξη, το σκορ, εν το είδε.
1: Έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Έχει δουλειά να πάει κάπου.
0: Έχει δουλειά να πάει κάπου.
2: Ρε, είχε άλιστα κόσμο το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Με Μάρτα που ήταν νομίζω. Και ένα θύμο. Και γυρίσαμε στο εφάμεντος μόλις.
1: Ναι.
2: Ήταν να μην αμύδε. Γυρίζω πάνω στο φωτεινό. Μπήνα καλά τερέ τώρα με τους Μαλθέζους λαλό.
0: Ναι. Να 90 και. Είμαστε στο 90.
1: Κάνει.
2: Λίγο πριν. Λίγο πριν. Άρα τώρα να κάτσω με τους Μαλθέζους να μην τρώτε
1: σώμα. Ναι, πάω φύγω να μην μπλέξω και με την κίνηση.
2: Φεύγω, πάω τη βόλτα μου, πάω σπίτι μου, με ξυπνώ κανονικά, κύριος. Ένα ακούω τέλος πάντων.
1: Κάτι, ναι.
0: Βάλει το πρωί να ακούσει την πρώτη μπάσα και...
2: Όχι, ήρθα στούτιο.
1: Ναι.
2: Μπαίνουμε στο στούτιο. Πού πλαλεί ο Λογίδης, καλά να ντράει, αφού είπες το παιχνίδι είναι χτες.
1: Μας λες πως έγινε η ανατροπή.
2: Πώς έχασαμε, Γιώργο. Ρε Γιώργο.
0: Τι χάσαμε. Πού το βάλαμε και χάθηκε.
2: Ρε άλλο, τρολάρι με τώρα για να δει ανεκτία.
1: Ναι, ναι.
2: Κύριε, συνεχίζω με του πέ, κύριε Γιώργο. Εγώ πήγα μια χαρά, είχαμε ντούτσα με. Ρε άλλο, χάσαμε. Ωραία, ρε άλλο, σταμάτα. Μπαίνω τελικά, χάσαμε, Μιχάλη.
1: Απίστευτο.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε γιατί ήρθε η Στέλλα.
0: Ναι, χάσαμε την ώρα, έχει πάει 9, άρα πάμε ένα αθλητικό δελτίο διαφημίσεις. Τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Με στόχο να αρχίσει την πορεία της με θετικό αποτέλεσμα, η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε το Μαυροβούνιο για το δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Πλάνο χωρίς τους τραυματίες Λαΐφη και Σέλ ετοιμάζει ο Απόστολος Μάντζιος. Σέντρα στις 9.45, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το RIC. Πάντα παίζουμε για την νίκη, έχουμε έρθει προετοιμασμένοι, δείξαμε ότι προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και να πάρουμε αποτέλεσμα, ανέφερε ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, Απόστολος Μαντζιός. Πραγματοποιείται σήμερα στις 11 στο συνεδριακό κέντρο του ΓΑΣΥΠΗ η κλήρωση για την πρώτη φάση του κυπέλου Coca-Cola. 23 ομάδες συμμετέχουν στην κλήρωση, εκ των οποίων οι 12 προέρχονται από τη δεύτερη κατηγορία. Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε αυτή τη φάση δεν συμμετέχουν Ομόνια, Πάφος και Απόλλωνας. Ζωντανά η κλήρωση από Sport FM. Εν αναμονή για τις επόμενες ενέργειες της ανόρθωσης μετά τις αντιδράσεις που προέκυψαν από τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής. Σημαντικό το επόμενο διάστημα για τον Μπέρκστρομ. Τη Δευτέρα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας που θα δώσουν φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό την επόμενη Παρασκευή. Παίρνουν ανάσες οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ που επιστρέφουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Τρίτη. Διαθέσιμος με την επανέναρξη αναμένεται να είναι ο Μαντσίνη, αξιολογείται η κατάσταση των Καρίγιο και Μαρκίνιος. Στην ΑΕΚ, διαθέσιμος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα είναι ο Σαμπορίτ που συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, αξιολογείται η κατάσταση του Αμίν. Τις επιστροφές των Λιούμπιτς, Μπράουν, Κασπάρ και Όσμπολτ θα μετρήσει ο Απόλλωνας με την επανέναρξη. Περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι Ανδρέου και Σπολιαρίτς. Στην Πάφο, αγώνα δρόμου για να προλάβει να είναι έτοιμος θα κάνει ο Κορέα. Λίγες οι πιθανότητες για την απόκτηση άνεργου ποδοσφαιριστή. Με περισσότερες επιλογές θα παρουσιαστεί η ΑΕΛ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, καθώς αναμένεται να επιστρέψουν οι Μιλοσάβλεβιτς, Αλμέιδα και Ζόγκε. Ως ευκαιρία να παρουσιαστεί πιο έτοιμος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, βλέπει τη διακοπή ο Άρης. Αναμένεται να επιστρέψουν η Λέλε και Χαραλαμπούς. Για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21, η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται στις 7 τη Ρουμανία στην ΑΕΚ Αρένα, τηλεοπτικά από τη Σίτα Βιζιόν.
4: Η τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η ιδανική πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League έκανε η Εθνική Ελλάδος που επικράτησε με 2-1 τη Σερβίας εκτός έδρας με ανατροπή. Οι γηπεδούχοι βρήκαν δίκτυα στο 4ο λεπτό με τον Ζίφκοβιτς, με την Ελλάδα να καταγράφει τις περισσότερες ευκαιρίες, καταφέρνοντας να βρει τον γκολ της ισοφάρισης με τον Τζόλι στο 74. Χρυσό σκόρερ ο Δουβίκας που βρήκε δίκτυα στο 90-5. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ολλανδία-Γερμανία 1-1, Νορβηγία-Δανία 3-2, Πορτογαλία-Ουαλία 1-0, Αυστρία-Ισραήλ 3-1 και Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0. Συνεχίζεται σήμερα η δράση του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9.45 Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία. Για την δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία και στις 9.45 Ουγγαρία-Ουκρανία-Πολωνία-Βοσνία και Σουηδία-Ρουμανία. Για τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας στις 7 η Αρμενία αντιμετωπίζει τη Λετωνία. Με το δεξί άρχισαν την πορεία τους στην φετινή Ευρωλίγκα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Οι πράσινοι επικράτησαν με 91-72 τη Παρή, ενώ οι ερυθρόλευκοι κέρδισαν με 106-89 την Πασκόνια εκτός έδρας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
7: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
8: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakarian Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
9: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
8: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
11: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
12: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
14: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
15: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
16: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
17: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
18: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπεία νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
19: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το JCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
0: Μαυροβούνιο Κύπρος για το Nations League στις 9.45 από Rika 1 και Rika HD. Για την ίδια διοργάνωση στα κανάλια Sita Vision Sports, Αρμενία-Λετωνία στις 7 και στις 9.45 Σουηδία-Ρουμανία, Τουρκία-Γαλλία και Ιταλία-Βέλγιο. Κύπρος-Ρουμανία για τα αποκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 στις 7 στην Sita Vision Sports 8. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports, Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8, Φενέρμπαξε Μπολόνια στις 8.45 και στις 9, Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.
2: Επανήλθαμε τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή, πρώτη πάσα.
3: Σήκω και πάντα το κύριε Αλέκο.
2: Συγγνώμη. Άρεσες.

0: Ο στίχος.
1: Μαντόνα, Μαραντόνα.
0: Εντάξει, τσα ήταν.
1: Άσε το να πιάσε τ' άλλο.
0: Και μετά βιωματικό, ο επιβηματικό που να σου πω. Ήταν μπαρμένο από τη ζωή, από την καθημερινότητα. Εντάξει.
1: Τι να κάνει ο κύριε Αλέκος, να πάει να χτυπήσει την πόρτα τη γειτόνια να τη πει. Σε θέλει ο.
0: Ναι, ρε φίλε, να.
1: Κάνε κάτι, ας πούμε.
0: Τον παλιό καιρό να λειτουργούσε πολύ το ρόλο του, του μεσάζοντα, του προξενητή, τη προξενήτρα.
1: Βοήθησε με όσο μπορεί, βοήθαμε για να την πάρω να χαρεί.
0: Ναι. Εν έστελε κάποιον στο σχολείο, εσεί δεν φτάσετε την
1: περίπτωση. Εγώ τι είχα να πω, τα έλεγα στα ίσια.
0: Ναι, δεν έστελε ποτέ κάποιον να του πειρέπε τη στάδια αρέσκη.
1: Γιατί τη στάδια και όχι του τάδε.
0: Όχι, ένα λεπτό.
1: Δεν κατάλαβα, τι πρέπει να καταλήψει.
0: Ναι, και αντίστροφα, ρε, μπορεί να γίνει. Ναι, μίλησε για σένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, δεν πήγα ποτέ.
0: Ναι, πήγε ποτέ.
1: Ποτέ, ό,τι ήθελα να πω.
0: Απλά πήγαινε σε στέγε μου μπροστά τη και εντάξει.
1: Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Με θε, πάρε με. Δεν με θε. Αντεγιά.
0: Αντεγιά.
1: Μη σε βδό, αντιγράφει από μαθηματικά ή έκθεση.
0: Σωστό. Εσύ, Ανδρέα, έκαμε στον. Χρησιμοποίησε ποτέ. Κοινό φίλο γνωστών, πήγαινε πέτει μια κουβέντα να δούμε.
2: Όχι, μου αρέσει να τούτα.
1: Στέλνω ο κόσμο να αντιπρόσωπο.
2: Μου κάνει να είναι αντιπρόσωπο και αντιπρόσωπο.
1: Και εκπρόσωπο.
0: Εντάξει, των καιρών του Αλέκου και του Ζαμπέτα προφανώ έγινε του σε μεγαλύτερο βαθμό. Για να το γράψει.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ζαμπέτα είχε μια τέτοια. Πώ να το πω. Ενώ το είδο του τραγουδιού του είχε αρκετά αυτά. Ιστορίε και. Εξιστόρηση γεγονότων και όλα αυτά.
1: Ναι, μετά ήταν ο Κιρθάνος που πέθανε, σωστά.
0: Έτσι του Ζαμπέτα.
1: Δικό του.
0: Ζαμπέτα, ο Κιρθάνος.
1: Ναι, αλίμονο. Κιρθάνος δεν είναι. Ο Τζάκο Χάρα δεν είναι του Ζαμπέτα.
0: Ο Τζάκο Χάρα, ναι.
1: Ο Λουκάς δεν είναι του Ζαμπέτα. Το που σε Θανάση δεν είναι του Ζαμπέτα. Μα τι είχε με τα ονόματα τώρα.
0: Κιρθάνος πέθανε του Ζαμπέτα.
1: Δικό του είναι.
2: Νομίζω δεν είναι Ζαμπέτα.
1: Μην επιμένετε, βάζω. Τι στοίχημα βάλω, θα με αφήσετε γιατί με καλαμαράς και θέλετε που στο πείζει και τα. Αφήστε το.
0: Μάλιστα, όντως έχει δίκιο. Μουσική στίχη, Γρηγόρης Μυθικότσης,

0: το πάλι, ακόμα συνεχίζει, ψάχνει το.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι, πες.
1: Αναφέρεται ο κύριε Αλέκος στον Αλέξανδρο Μοσχολιό, τον πατέρα της Βίκης. Την επιβεβαίωση έκαναν οι δύο κόρες της τραγουδίστριας, αναρτώντας τα social media φωτογραφία της μητέρας με του παππού.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Γι' αυτόν έγραψαν ο Γιώργος Ζαμπέτας το τραγούδι «Κύριε Αλέκο» με το πράσινο γυλαίκο από το Βοτανικό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρρωστος Παναθηναϊκός. Εντάξει. Και η Βίκη Μοσχολιού ήταν.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αγάπη με τον Παναθηναϊκό.
0: Πότε θα γίνει η κλήρωση κυπέλλου, μας ρωτάει σήμερα ο 438. Θα κληρώνεται κάποια ομάδα με την οποιαδήποτε παίζει ρόλο η κατηγορία που παίζει? Όχι, πάντα η κλήρωση είναι σήμερα στις 11. Θυμίζω θα την ακούσετε ζωντανά από το σταθμό μας, στο πλαίσιο της εκπομπής κάνει παιχνίδι. Και ως ήθιστε τα τελευταία πολλά χρόνια, με τον τρόπο που διεξάγεται εννοώ η διοργάνωση του κυπέλλου, τη λες και κλήρωση ορισμών ως ένα βαθμό, γιατί θα παίξουν δεδομένα ομάδες της πρώτης κατηγορίας με ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Θα πάρουν αντίπαλο, ενώ δεν θα κληρωθούν ομάδες της πρώτης κατηγορίας μαζί.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Φυσικά τώρα εντάξει θα μας τα πούνε εκεί, αλλά θεωρώ ότι θα έχει μια ομάδα τυχερή που θα περάσει χωρίς αγώνα. Διότι είναι 11 ομάδες της πρώτης κατηγορίας.
1: Μα έχει ξαναγίνει νομίζω.
0: Ναι, και πέρσι.
2: Είχαμε το τυχερό.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτό το φλου που λέμε στα κυπριακά που μένει.
1: Φλου.
0: Ναι.
1: Wow.
0: Ναι. Που δικαιούνται κάποιες ομάδες από τη δεύτερη κατηγορία να μην δηλώσουν συμμετοχή.
1: Μπάμπη στο φλου, του Ζαμπέτα.
0: Έχουμε. Τέσσερις ομάδες. Αναγέννηση Δερίνιας, Αγία Νάπα, ΜΕΑΠ και ΠΑΕΚ δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή.
2: Αγία Νάπα. Άρα.
0: Άρα έχουμε. Ναι, σωστό. Προσπαθώ να κάνω.
1: Λάθος, είναι λάθος.
0: Σοβαρά, μια εκπομπή και θεωρίζω ότι η
2: Ελλάδα. Παρασκευούλα, ρε παιδιά.
0: Στέλνουν μου μετά, μα αν δεν εκπομπή εμποένει, είναι είδο.
2: Γιατί εμεί ξέρουμε, είναι 6 χρόνια που εγκαμνούμε.
0: Μα έξι, κλείσε 6.
2: Έκλεισε.
0: Μα καταγράφει κάθε ρεκόρ στην
2: πρώτη.
0: Αν και με υποχρεώσει την.
2: Λοιπόν, να φεκάμε μαζί.
0: Άρα, 11 της πρώτης κατηγορίας, γιατί και πάλι ως γνωστόν τα τελευταία χρόνια η κάτοχος του τίτλου, η φιναλίστ ομάδα του τελικού και οι ομάδες που παίζουν που εξασφαλίζουν συμμετοχή σε ομίλους παλιά, τώρα στη League Phase, εξαιρούνται του πρώτου γύρου. Άρα έχουμε 11 με 12, άρα θα μείνει ένας τυχερός. Δεν ξέρω αν θα το ρυθμίσουν ο τυχερός να βγει από τη δεύτερη κατηγορία. Θα μας πούν λεπτομέρειες περισσότερα όταν θα πάμε στο συνεδριακό του ΚΑΣΥΠΗ λίγο πριν τις 11 που αναμένεται να ξεκινήσει η όλη διαδικασία. Κοκκαλών της γειτονιάς στο για τον Τζάκο Χάρα. Μεγάλο τραγούδι, μεγάλη ιστορία, με μηνύματα, με αυτά που ο Ζαμπέτας πολλές φορές έχει ερμηνεύσει. Ένα άλλο λίγο.
2: Αμαρτία μου.
0: Είναι ένα άλλο, πιες αλλού τώρα.
2: Λάθος είναι μεγάλο.
0: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας, κύριε.
1: Διαβάζω εδώ.
0: Πού?
1: Νευρικότητα μεταξύ Φλωρεντίνο Πέρεθ και Ζωζέ Μουρίνιο, λέει.
0: Μα πότε προλάβανε να κάνουμε την
1: ευρικότητα? Διαβάζω, είπα, Αντρέα μου. Είπα, δεν είπα τα βγάζω από το νου μου.
0: Πού το είδες το πράγμα τώρα?
1: Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, λέει.
0: Ναι.
1: Έχει προχωρήσει και σε ορισμένες αποφάσεις που στο παρελθόν θα ήταν ασυνήθιστες και άνθρωποι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή της Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να επιβάλλει τέλος πάντων την ηγετική του φυσιογνωμία.
0: Ο Φλωρεντίνο.
1: Ναι.
0: Ο Μουρίνιο κάτι εκνευριστήκε όμως.
1: Είναι σε διοικητικό επίπεδο κυρίως, αλλά οι δύο τελευταίες ήττες. Οι δύο ήττες στα τέσσερα τελευταία μάτς της ομάδας στη Λα Λίγκα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται 6 βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα. Φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει μια διαμάχη σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο, διότι ποιος τον έφερε και γιατί τον έφερε.
0: Α, περίμενε.
1: Και τέτοια.
0: Ο εκνευρισμός και η αντίδραση είναι μεταξύ των μελών της διοίκησης, ας το πούμε τώρα. Ελάλου, αν δεν το φέρετε, όχι καλό, και να σάζει, μα εγώ είπα σάστα, δεν ξέρω.
1: Έχουν ήδη εκφραστεί, λέει, αμφιβολίες από διάφορους ηγετικά πρόσωπα της ΡΕΑ.

0: Άλλο ότι είναι αμφίβολο αν θα ολοκληρώσει τη θητεία του στην ηγεσία.
1: Στην ηγεσία, ο Μουρίνιο.
0: Ναι. Στην ηγεσία την ψηλή, ο Πέρεθ.
1: Α, ο Πέρεθ.
0: Τελειώνει το 30. Μάλιστα. Και έχουν αρχίσει και πριονίζουν την καρεκλίτσα από τώρα. 79 χρονών είναι, δεν είναι μικρός. Εντάξει.
1: Εντάξει, την εμπειρία του να προεδρεύει ενός τεράστιου κλαμπ.
0: Ναι. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως ξεκίνησαν ήδη από τις δύο τελευταίες ήττες, λέει, να του τα.
1: Άρα δεν είναι όπως μας το ξεκίνησε στην αρχή, λάθος, δεν έχει λάθος να κάνει με τον Μουρίνιο.
0: Όχι.
1: Απλά με αφορμή τα αγωνιστικά
0: και την,
1: και την παρουσία, ναι, του Μουρίνιο, ας πούμε, στην ομάδα, τα ακούει κατά κάποιον τρόπο ο Πέρεθ, που ήταν προφανώς ο κύριος υποστηριχτής του να έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει, ναι, σίγουρα. Απλά.
1: Νωρίς ακόμα.
0: Όλα θα πάνε προς το καλύτερο, είμαι σίγουρος.
2: Πώς σου έφανε η αστυνογέψη σας, Μιχάλη? Μιχάλη,
0: περιμένω να τη δω σήμερα.
2: Η εθνική σου, ρε.
0: Α, η δική μου εθνική.
2: Ναι, ρε, αφού δικαιούσα.
0: Α, ναι, είμαστε οι άλλες εθνικές.
1: Ναι, μα ξεκάθαρα, ότι θέλεις αποδεικτικά στοιχεία για να πείσεις ότι είσαι δαμέ.
0: Πάλι καλά που δεν μου τα ζητάει τηλεόραση. Ξέρεις, πάνε να δεις, ας πούμε, εθνική. Οπ, πού είσαι εσύ, πού μένεις.
1: Βάλε κωδικών του.
0: Ποιανού είσαι εσύ.
1: Καταχώρησε των αυταψήφιων κωδικών, ναι, που αναγράφεται στον αριθμό λογαριασμού,
0: ναι, ναι,
1: ρεύματος με το όνομα σου.
0: Έτσι. Παραμένει. Δεν έχω, ρε παιδιά, λογαριασμό ρεύματος στο όνομα
1: σου. Να ξύπνε τα καλά, τσιλιά σου. Μιλούμε ότι.
0: Ρε φίλε, τι να κάνω, ρε φίλε.
1: Σπίτωσε, πληρώνει το ρεύμα, πληρώνει το νερό, πληρώνει. Πλήρωσε εσύ κάτι.
0: Ρε φίλε, είχε το λογαριασμό του ρεύματος πάνω τη. Του λογαριασμού του νερού πάνω τη. Τι να πάω να τη πω.
1: Είχε πολλά χρόνια να το αλλάξει, αν ήθελε.
0: Έχει 25 χρόνια που μένω. Τι να πάω να τη πω. Άλλαξε τον λογαριασμό του τηλεφώνου να έρθει πάνω μου. Έλεος.
1: Τι να πω, ακούμε τι πλησιάζει.
2: Για με τον Γιάννη Φορό.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Έχουμε μια εξέλιξη στην ΑΕΛ. Έχει εκδοθεί μια ανακοίνωση. Δεν είναι ανακοίνωση συνέχεια των προηγούμενων που είχαμε τις τελευταίες αρκετές μέρες. Δεν είναι ανακοίνωση ούτε για γενικότερα τις ενέργειες με τα θέματα που είχαν προκύψει, VAR, έρευνες, δικαστική, έφεση και όλα αυτά. Δεν είναι ανακοίνωση ούτε στην κόντρα που είχε ξεσπάσει με το ΑΠΟΕΛ. Είναι ανακοίνωση για την επέκταση συνεργασίας με τον Κύπρο Νεοφύτου. Η ΑΕΛ ανακοινώνει την επέκταση με τον ποδοσφαιριστή Κύπρο Νεοφύτου μέχρι το 2028. Όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση, αποτελεί σημαντικό μέλος της ομάδας μας και η επέκταση της συνεργασίας μας εντάσσεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Και καταλήγει, ευχόμαστε στον Κύπρο κάθε επιτυχία, υγεία και πολλές σημαντικές στιγμές με τη φανέλα της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού. Αυτά ως εξέλιξη που προκύπτει πριν από λίγα λεπτά στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Ήταν εξαιρετικό στο τελευταίο παιχνίδι. Εντάξει, είναι γι' αυτό που είναι η επέκταση. Και λέω ότι μπορεί ένα παιχνίδι που πάρθηκε η απόφαση. Αλλά στο παιχνίδι με την Πάφο που ήμουν, πραγματικά δεν ξέρω, μπορεί, ας πούμε, χωρίς να έχω τις μετρήσεις τους αριθμούς, στο άκρο της άμυνας που επιτηρούσε, όσες ανεδοκίμασαν, ας πούμε, από την πλευρά του 30 φορές, να πω ένα νούμερο τυχαίο, την αναλογία μου να δώσω, 30 φορές να επιτεθούν οι της Πάφου, στις 29 μπορεί να ήταν κερδισμένο στις 29 έβγαλε σωστή, καλή και καθοριστική άμυνα.
2: Γουστάρω.
1: Και βάζω το έτσι, εντάξει, δεν κάνει ένα, δεν μπορεί να μην κάνει ένα λάθο. Αλλά.
0: Συμπαθέστατο νεαρό.
2: Γουστάρω το
0: αδερφέ. Συμπαθέστατο νεαρό.
2: Δείχνουν την προοπτική του και μακάρι να επιβεβαιωθεί, γιατί καμιά φορά η προοπτική με τη συνέχεια δύο εκ διαμέτρου αντίθετα πράγματα. Αλλά ρε παιδιά, είναι οι παίχτε που λε έχουν άστρο. Δηλαδή τον που λέει ο Γιώργο ω στατιστικό.
1: Θε ποιο είναι ο πατέρα του?
2: Μάριος.
0: Ο Μάριο.
1: Εντάξει, ο πατέρα του ήταν επιθετικό, αλλά.
2: Α, είναι ο γιος του Μαρίου,
1: ναι.
2: Που λες για τον Κύπρο, ας πούμε. Τούτο το στοιχείο που εδώ και ο Γιώργος, ας πες σε ένα παιχνίδι κοντρά στην Πάφο, που ξέρουμε ότι η Πάφος πόσο μπορεί να σου επιτεθεί από τα πλάγια, να βγάζεις αυτήν την εμφάνιση, νιώθεις, δεν ξέρω, νιώθω πολύ ωραία για,
0: ναι,
2: τον
0: ρε,
2: Κύπριο παίχτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ας σου πω είναι το ίδιο συνέστημα είχα το... για το χάμπο πιο παγιά. Που εντάξει είναι η φουρνιά που πλέον δεν θεωρούνται τα νεαρά ταλέντα που κατάλαβες. Έχει καιρό που τους βλέπουμε.
0: Να έχει πολλούς όμως που γουστάζει να τους βλέπεις να παίζουν όποια ομάδα και
2: ο
0: να είναι.
2: Ο Αντρέου ας πούμε έκανε το πρόσφατα.
0: Εμένα μου αρέσει ο Μαλακίδης πάρα πολύ.
2: Ναι, αλλά είναι στην κατηγορία.
0: Ναι, δεν είναι. Ρε, φίλε, αλλά μιλάμε αλλά... ότι.
1: Μα έχει χρόνια και... που έδειξε τη δυνατότητα ανερχόμενο από μια ομάδα όπως ήταν ο Άρης.
0: Ναι.
1: Και πάει σε. Εντάξει, ναι, τότε ναι. Ο Άρης που ήταν ο Μαλακίδης ήταν τη.
0: Έχει χρόνια, ναι.
1: Νέας εποχής τώρα που λέμε.
0: Αλλά τους βλέπεις ότι είναι ρε φίλε, δίνουν το άπαν τους όπου και να παίζουν.
1: Και ο συγκεκριμένος επέρασε. Πέρσι που ήταν. Επέρασε ένα σοβαρό τραυματισμό. Ναι, ναι, στο ξεκίνημα του. Και έμεινε για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα έξω. Πάση περιπτώσει.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Λοιπόν, αυτά τα νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με την τοπική κυρίως επικαιρότητα. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι.
0: Όχι τίποτα, ένα μήνυμα.
1: Τι μήνυμα.
0: Όσπου είναι και ο Μπαπέ θα έχουν πάντα προβλήματα. Δεν έχει να κάνει με τον προπονητή. Μπορεί.
1: Ναι, αλλά αυτό που μας έδωσε ο, ο συνόμενος Μιχάλης τώρα είναι το θέμα.
0: Γενικά μιλώντας.
1: Δεν είναι εσωτερικό ζήτημα.
0: Μιχάλη, yeah, έχω το αντίθετο πρόβλημα. Δεν δέχεται να τη γυρίσω τίποτα πάνω της έχει 13 χρόνια. Γύρνα τη το με το ζόρι ένα λογαριασμό ή να το χρειαστείτε για να τρέχετε όπως τρέχω τώρα εγώ. Ένα λογαριασμό, πες να πάω να το γυρίσει πάνω τη.
1: Ναι.
0: Τόσα χρόνια. Δύο νίκες στην Μπαρσελόνα από τη Ρεάλ, η διαφορά μεταξύ τους είναι 12 βαθμοί και όχι 6.
1: 12, γιατί.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Να χάνει να κερδίσει τα άλλα δύο.
0: Καλά να περάσετε.
2: Έχουμε ντου σίγουρα. Εμείς η Μπαρσελόνα έχουμε ντου. Έναν 12 βαθμοί.
0: Να μην Μάλ και Ρόντρι, θα σας φέρουν το ρόδι.
2: Πέ κάτι με ο Ραφίνια του ρολάει.
0: Η Ραφίνια, ωραίες μεζέδες, κάτω από Πασπυρά και
2: ευχαριστώ, αν πήγε κάτι βίο, Ραφίνια, αρκεύει πια σερβίρια.
0: Με ζετάκια και τα λοιπά. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
2: Να θέλεις 10 σόδες.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Μιχάλη. Και αφού αποχαιρετήσαμε τον Μιχάλη, πάει να πει ότι πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
5: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank. Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
9: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, γιατί το κυπριακό real estate άλλαξε πίστα και ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για τα αστικά κέντρα, η Καθημερινή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 εστιάζει στην εντυπωσιακή άνοδο της κυπριακής κτηματαγοράς, καταγράφει τις νέες τάσεις και παρουσιάζει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πλατφόρμες αγοράς και ενοικίασης. Χορηγός έκδοσης Quarantina Homes. Ακίνητα 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων των Advances από το φαρμακείο. Η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
12: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
13: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
12: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
14: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
15: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Και επιστρέψαμε και περάσαμε στην τελική ευθεία, στο τελευταίο κομμάτι για την ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή. Σαν να μην πιάμε σήμερα μήνυμα για θέματα στους δρόμους, εκτός αν ο κόσμος συνήθισε, αναπήδησε.
1: Σου λέει από έτσι.
0: Ρουτίνα, εναλλάζει. Μέχρι να αυτορυθμιστεί τουλάχιστον η κίνηση. Πάμε όμως εμείς να δούμε τι κατάσταση παρουσιάζει αυτή την ώρα το οδικό δίκτυο.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Το λοιπόν, ξεκινούμε να πω πάθος σήμερα, γιατί έτσι θέλω.
0: Άκου, ναι, τέλος.
1: Θερμοπυλών έχει κίνηση μαζί με την πάροδο εκεί Χαρίλαου Τρικούπη. Είναι κόκκινη, άρα λογικά εκεί θα πάτε αργά. Βλέπω έναν κίτρινο σημείο εκεί στα Κούκια μέσα στον αυτοκινηδόδρομο προς Πάφων. Μάλλον είναι λόγω οδικών έργων. Και πάμε σιγά σιγά στην Λεμεσό. Στη Λεμεσό θα βρείτε έναν ατύχημα και κίνηση, ένα λεπτάκι να σας πω, στο κατέβασμα για κυκλικών κόμβων πολεμιδιών. Επίσης, ο αυτοκινητόδρομος δεν δείχνει να έχει κάποια θέματα, άρα είναι θαρρυντικό, ίσως γι' αυτό δεν λάβαμε τα μηνύματα. Η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Αγίας Ζώνης έχει τα θέματα της, αλλά κατά τα άλλα φαίνεται να είναι καλή η κατάσταση στην Λεμεσό. Πάμε Λάρνακα, μένουμε παραθαλάσσια. Η Λάρνακα είναι στα κόκκινα, Γεωργίου Γρίβα Διγενή και σε αρκετά τη σημεία η Γρηγόρια Αυξεντίου. Δεν ξέρω αν γίνονται κάποια έργα εκεί και τις τελευταίες μέρες μας βγάζει στα κόκκινα.
0: Δεν έπρεπε να το δείχνει όμως, αν είναι ενδείξεις.
1: Ναι, απλά δεν ξέρω αν κόβουν κάπου αλλού δρόμο και μαζεύεται κίνηση κάπου αλλού. Γιώργο Λογίδη, ευχαριστώ όμως για την παρέμβαση, ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη. 1η Απριλίου λοιπόν έχει την κίνησή τη στο Παραλίμνη, δίπλα από τη λίμνη του Παραλιμνίου είναι η 1η Απριλίου για όσους δεν γνωρίζουν. Και βλέπω και έναν τροχαίο, που είναι το τροχαίο, στην Λεωφόρο Νήσι. Μάλιστα, και εκεί παρατηρείται κίνηση, σπάνιο για την ελεύθερη επαρχία να μοχώσει του. Πάμε στην πρωτεύουσα. Πρωτεύουσα, όσοι προσπαθείτε να μπείτε στη Λευκωσία θα βρείτε λίγη κίνηση μέχρι τα φώτα του καλησπέρα, αλλά δεν δείχνει να είναι δραματική κατάσταση. Επίσης, έναν τροχαίο στην Γεωργίου Γρίβα Διγενή, μετά τη διασταύρωση Δημοσθένη Σεβέρη, συγγνώμη, δείχνει να έχει έτσι εκεί θέματα, όπως θέματα έχει η Κυριάκου Μάτση Νίκης και η Σπύρου Κυπριανού στη συνέχεια. Αυτά από εμένα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Ο εξωτερικός φωτισμός αναδεικνύει την αρχιτεκτονική, δημιουργεί ατμόσφαιρα και ενισχύει την ασφάλεια. Στην PGS θα βρείτε λύσεις εξωτερικού φωτισμού που συνδυάζουν αισθητική, λειτουργικότητα και αντοχή για κάθε εξωτερικό χώρο.
1: Εντάξει, άκουσε και το τραγούδι.
2: Ναι, ναι, πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα. Ενώ το άκουγε, εσύ βρήκε κανένα μήνυμα που δεν είναι εδώ, να τα δώσουμε.
2: Ναι, καλό.
1: Άτε,
2: να πιάσει μια εβδομάδα να δει, για να πάει άλλο ένα ταξίδι να ισώσει. Ο Λούις φυσικά.
1: Δεν είναι να πάει δύο, φτάνει.
2: Πάμε παρακάτω. Πράσινο κυνηγό. Έχουμε δύο πρωταθλήματα. Θα ζητήσω από τον Μπέρκ να μου δώσει τη φανέλα back to back.
1: Συλλεκτική και τη φανέλα. Γι' αυτό φυλάει την Μπέρκ, θα τη δώσω.
2: Φίλε, 3-15 σχολιάζουμε συνήθως ανακοινώσεις οργανωμένων οπαδών και δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όντως αυτά που λένε είναι αλήθεια. Πώς θα γίνει σήμερα η κλήρωση το έδωσες, πιο πάνω το διαβάσαμε, μα πόσες αναβαθμίσεις του το κύπελό μας, γι' αυτόν είναι ο θεσμός των εκπλήξεων.
1: Ποιος εμείς για αναβαθμίσεις? Για να αναβάθμιση. Είπε κάποιο ότι αναβάθμιση. Είναι ο τρόπο εξαγωγή τα τελευταία χρόνια. Έτσι είναι.
2: Νιώθει. Σήμερα ο φίλο 6-16 νιώθει ηρωνικό στην τοποθεσία σπόρευε.
1: Ξαναείπε μα κάτι.
2: Ενώ με την καυτή. Ενώ καυτή έδρα. Που να μα του φέρουμε μέσα στην καυτή μα έδρα.
1: Σημειώσω μπορεί να είναι.
2: Σχολή λογιδή.
1: Σχολή συγκεκριμένη.
2: Λογιδικό.
1: Όλοι είπα εγώ σχολή λογιδή.
2: Λέω εγώ.
1: Ναι, αυτό είπα, δεν είπα εγώ.
2: Τόση ηρωνία και σαρκασμό βιώνουμε κάθε μέρα εδώ. Παρολιών να μάθουμε έτσι.
1: Σαν δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια.
2: Ναι, κάπως έτσι. Κύριε Λογίδη μου,
1: παρακαλώ.
2: Μα τούτος ο Γιώργα Λάσεν να σπάσει και το ρεκόρ της Μενεγάκη.
1: Πάρ' τον και τούτο μέσα στο. Εισπράττεις ηρωνία και σαρκασμόν τώρα.
2: Αν εισπράττεις τώρα. Αντιλαμβάνω μια τοποθέτηση που έχει να κάνει με ακόμη ένα μεγαθύριο.
1: Καθαρά αξιολόγηση, αξιοκρατικά κριτήρια. Μπράβο του. Που συνεχίζει.
2: Επόμενος...
1: Πρόσφατα είχαμε μια επίσημη παρουσίαση του προγράμματος και των παραγωγών.
2: Ναι.
1: Όπως είχε μπει, νομίζω, τότε ο εκφωνητής. Πώς το είχε μπει για τον Ανδρέα, προσπαθώ να θυμηθώ.
2: Ποιος εκφωνητής το είπε?
1: Που έκαμε την παρουσίαση της ομάδας του Sport FM. Ότι. Ναι, θυμήθηκα. Παρά το ότι έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις τα βράδια, είπε, καταγράφει ρεκόρ αντοχών στην πρωινή ζώνη. Μπράβο του.
2: Τούτον δεν το κατάλαβα. Τι εννοούμε?
1: Τι εννοώ? Μπορεί να εννοεί πολλά πράγματα. Ένα για παράδειγμα το πιο πρόσφατο. Να βάλουμε για παράδειγμα το πιο πρόσφατο.
2: Ποιο είναι το πιο πρόσφατο?
1: Τις πρόβες σου. Σχεδόν καθημερινά στο θέατρο. Μπαίνεις σπίτι, τι ώρα μπαίνεις, τι ώρα να ξεκουραστείς, τι ώρα να παρακολουθήσεις. Που πρέπει να παρακολουθείς και κάτι καμιά φορά για να είσαι. Και όμως δεν άργησε να το πρωί.
2: Ούτε μια απουσία. Ούτε μια απουσία να σε πιάσω να σου πω, ας πούμε, έχω στομαχικές διαταραχές.
1: Ναι, ή έσωνο, έσυπνο.
2: Ναι, ποτέ, ποτέ.
1: Μα εκτός των ημερών που είναι χρήση της κανονικής άδειας.
2: Μα δεν είναι προβλεπόμενο.
1: Ή αν είναι και κανένα επαγγελματικό ταξίδι που είναι ένα
2: διάλειμμα. Δεν είναι προβλεπόμενο.
1: Αυτά.
2: Ο επόμενος στόχος είναι, ο επόμενος μου στόχος είναι αφού τον αρχαιότερο.
1: Πώς θα το φάει τον αρχαιότερο?
2: Τι εννοείς?
1: Άμα συνεχίζει και ο αρχαιότερος, πώς θα τον.
2: Εν τόν που εννοώ,
1: να επιβιώσει. Αν επιβιώ... το φάεις, να το σταματήσεις, ναι, για να σπάσεις το ρεκόρ του.
2: Να επιβιώσω μετά τον αρχαιότερο. Δύσκολο το έργο μου, αλλά εγώ θα το προσπαθήσω.
1: Ποιος είναι ο αρχαιότερος, ξέρεις?
2: Δαμέ στην εκπομπή.
1: Άμα για την εκπομπή μου,
2: για την εκπομπή μόνο που να... μιλών, ναι.
1: Εντάξει, το στόχο μπορεί να σε βολέψουν για άλλες εξελίξεις, δεν ξέρεις καμιά φορά.
2: Όπα.
1: Όχι, λέω.
2: Εντάξει, ναι. Τα καλοκαίρια μας.
1: Για ούτως ή άλλως.
2: Τα καλοκαίρια μας μικρά.
1: Ναι. Θα τέλειω τη χειμώνες.
2: Ναι.
1: Ειδικά στην Κύπρο να τέλειω τη χειμώνες.
2: Λοιπόν, με τα μήνυματα έχουμε τελειώσει. Ένα λεπτό να κάνουμε μια γύρα να δούμε. Έχει ένα έτσι ενδιαφέρον άθρονο το 24 Sports για την αξία.
1: Και την αξία.
2: Έχει να κάνει κυρίως με τους... Κύπριους ή τους παίχτες που αγωνίζονται στο κυπριακό πρωτάθλημα και πόσον αξίζουν.

0: Μάλιστα.
1: Είναι από το GIES Football κάτι. Βάρκουμε τα πέτρο. Έναν καφέ πια σήμερα. Παναγιώτης Ανδρέου. 6 με 7 εκατομμύρια. Χάμπος από την τριάδα. 4
0: Χαραλάμπου.
1: Ναι, του Άρη. 4,9 με 4,8 γεννήμα του 2002. Και ο Ντράκομιρ από η αξία του πάει από 3,6 μέχρι 4,2. Μάλιστα.
0: Τούτοι που βλέπω εγώ στη λίστα είναι εν όλοι και όλοι οι παίκτες, είτε Κύπροι είτε ξένοι που αγωνίζονται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα.
1: 2006 ήταν που γαμνά. Πρέπει να σπουδάζω 2006.
0: Πώς είναι όλοι, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13.
1: Μα μπορεί να έχει άλλους πιο κάτω. Απλά μας βάζουν τους έτσι τους πιο δυνατούς. Ναι, 6 με 7 εκατομμύρια η αγοραστή, η αξία του Παναγιώτη Ανδρέου, μάλιστα.
0: Εντάξει, τότε φυσικά μες στον τη λίστα είναι
1: και
0: ο Ζόχο.
1: Ο Ζόχο, ναι. Πάει ένα λεπτό να δω. Κάπου τον είδα πριν και έκανε μου για μένα εντύπωση.
0: Είδε πόιν 30 μέχρι, σημαίνει 300.000 ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: 300 μέχρι 340 η αξία. Πρόσεξε ένα μόνο να πεις. Γιατί κατάλαβα σε μου το ύφος το ειρωνικό. Ο ήρωνας του ψευδά τώρα που μιλούμε. Πάει η Ομόνια
1: 29 Μαΐου ας πούμε τέλος της χρονιάς. Ναι. Το Δεκέμβρη και βρίσκει μια ομάδα, την ομάδα Λογίδη.
0: Πρέπει να της δώσει.
1: Και λαλεί της, να σου δώκω 300-340.000 και πιάς τον κάμε τον ό,τι θέλεις.
0: Ας κρίνει ο κόσμος τώρα τον σαρκασμό και την ειρωνία του ψευδά. Ας κρίνει ο κόσμος.
1: Μα έσπασε το τρε Γιώργο μου για τούτος.
0: Μάλιστα. Ήταν καλός το τελευταίο. Στο τελευταίο παιχνίδι είχε σημαντικές.
1: Μα είναι τούτος ο Ζόχος.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέω ότι.
1: Τρία διάσου το ένα παιχνίδι δώρο. Ενώ τη καλή απόδοση. Αλλά στα προηγούμενα τρία να σε.
0: Δείτε, αν θέλετε, το ρεπορτάζ με όλε τι ή με περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειε και για αρκετού 17-18 πώ είναι οι παίχτε από το Κυπριακό Πρωτάθλημα και από τι ομάδε μα. Γενικότερα στην ιστοσελίδα μα 24 Sports.

0: Είναι για το παλατσιού, να σου πούμε το πρωί. Και τη Ζαλκύρη.
1: Ναι.
0: Δεν φάμε το.
1: Να μου πούμε το παλατσιού.
0: Ζαλκύρη, διαβάζω εδώ. Ναι, κέρδισε χτες 83-77 τον Ερυθρόν Αστέρα. Απέζει με τον Ολυμπιακό τώρα. Την Τρίτη λέει φιλοξενεί στο Κάουνας των Ολυμπιακών, αλλά έχει προβλήματα τραυματισμών. Νάιντζελ Βίλιαμς Γκος και Γιώνας Βαλατσιούνας προέκυψαν τραυματισμοί. Πιο ανησυχητική κατάσταση του Αμερικανού Γκάρτ. Μάλιστα. Όσο και τον Βαλατσιούνας, στη μύτη το χτύπημα. Άρα λογικά, αν δεν είναι κάποιον κάταγμα, λογικά θα είναι, θα δώσει τον παρόν του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μέχρι την Τρίτη. Εκτός, επαναλαμβάνω, αν διαπιστωθεί ότι είναι κάτι πιο σοβαρό.
1: Εσύ τι είδες, έψες?
0: Έβαλα 9 και 4, ας πούμε, ξεκίνησε το μπάσκετ. Μετά έβαλα και λίγο το 9.30 που ξεκίνησε το μπάσκετ. Μια μπολή, μια μπολή. Να σου πω, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να είμαι και λάθος, μπορεί να ήταν και λάθος εκτίμηση, αλλά ένοιξε από τα πρώτα στάδια. Η εκτίμηση που σχημάτισε ήταν ότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα.
1: Ειδικά
0: ο Παναθηναϊκός, ναι. Εντάξει, είχα και τη δυνατότητα και για περισσότερο διάρκεια να δω παιχνίδι του Παναθηναϊκού ή να παρακολουθώ την εξέλιξη.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν κλασικό παιχνίδι που γύριζαν τους διακόπτες όποτε ήθελε. Φυσικά στη μεγαλύτερη διάρκεια ήταν πάρα πολύ συνεπής ο Παναθηναϊκός, ειδικά για μια τέτοια περίοδο που ακόμα οι παίχτες ψάχνουν τα πατήματα τους. Οι προπονήσεις, ας πούμε, ενώ έχουν πολύ καιρό που προπονούνται μαζί οι συγκεκριμένοι παίχτες, νέος προπονητής. Αλλά ήταν εδάγκωνε ο Παναθηναϊκός.
0: Μετά γύρισα το στο... Ναι, με έβαλα την Σερβία Ελλάδα. Μόλις μπήκε τον γκολ στο 34ο λεπτό. Ξέρω, να λέω τώρα, θα πάει καλά. Ας πούμε, να ακούμε αύριο για το Καρβέλα και ξέρω εγώ. Αλλά αμέσως, για μένα το κλειδί ήταν ότι έδειξε σχεδόν αμέσως. Γιατί στα 3-4 έδειξε ήδη την αντίδραση. Έφτασε πολύ κοντά στο.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: όταν το γύρισα σε κάποια φάση είναι ενός τα ημίχρονα το.
0: Και οφείλω να πω ότι εγώ έμεινα περισσότερο στο
1: ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Εντάξει, έβλεπα και τις ειδοποιήσεις, ας πούμε, ότι σου δημιουργούσε την εντύπωση ότι πάμε για ντέρπι. Ενώ ούτε του Παναθηναϊκού. Περισσότερον, αλλά και το Ολυμπιακό.
1: Καθαρά οπαδικά έμενες ή αν πεθύμιζες μπάσκετ, δηλαδή δεν είχε να κάνει κάτι άλλο, δεν είχε να κάνει κάτι άλλο στα παιχνίδια.
0: 38 αγωνιστικές. Με βιάζεις. Σιγά σιγά. Ενώ και τα πεθύμιζες, έρχονται με πολλά παιχνίδια. 38 αγωνιστικές. Άκου τώρα.
1: Παίξε.
0: Να με δω η πρεμιέρα, κύριε. Αν δεις, έτσι λέω. Κατηγορώ κάποιον ή λέω ότι ξέρω εγώ. Έπρεπε να επιλέξει χτες το καθένας. Ήταν καλές επιλογές. Θεωρώ ότι ήταν καλές. Μα και κάποιος που δεν θέλει να δει ακόμα και το μπάσκετ, αλλά ούτε το Σερβία Ελλάδα. Το καλύτερο παιχνίδι ψες ήταν το Ολλανδία Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ντεπού το Κλόπ κρατούσε την νίκη ενώς τις καθυστερήσεις.
1: Έχουμε ντεπουταρίσματα.
0: Ναι. Και ένας πρώην παίχτης του έφτασε τον Κακπό. Ναι, στη Λίβερπουλ. Σκόραρε και.
1: Έχουμε ντεπουταρίσμα. Ας πες σήμερα θέλεις να δεις τη Γαλλία του Ζιδάν.
0: Εντάξει.
1: Θέλεις να δεις μετά από τόσα χρόνια αλλαγή.
0: Μα έβαλα την ίδια ώρα με την Κύπρο.
1: Δίλημα είναι η αλήθεια.
0: Εντάξει. Εν το τοπικό ενδιαφέρον.
1: Βάζεις το Λούι με ήχο που είναι μια οάση στα αυτιά σου.
0: Γίνεται, αλλά σε κάποια στιγμή. Αν το παιχνίδι εξελίσσεται με ενδιαφέρον, και να το κάνει, αν το παιχνίδι εξελίσσεται με ενδιαφέρον, ένα βλέπει και την εικόνα. Okay.
1: Η Ελλάδα σου άρεσε?
0: Ναι, σου είπα. Είπα από το πρωί όταν κάποιο κερδίσει το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, μπορεί να πει ότι μεταφορικά που λέμε. Το πιάσε, το κλέψε το παιχνίδι ή οτιδήποτε. Δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, με βάση τις ευκαιρίες, την προσπάθεια, είχε και η Σερβία, αν παρεξηγηθούμε. Αλλά νομίζω ότι το αξίζει το παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι δημιουργούνται μια εθνική, ξέρεις, που δικαιολογημένα γυρίζει βλέμματα πάνω της, ειδικά μετά τις μεταγραφές στις τελευταίες των διεθνών, τις εμφανίσεις που κάνουν στις ομάδες του Τζόλης, Παυλίδης, Καρέτσας. Αλλά δεν ξέρω καμιά φορά αν η προσδοκία και τούτη ο ψηλός πύχης λειτουργεί και καμιά φορά λάθος. Η πίεση μέχρι την ενέργεια.
0: Αν φτάνει στην ομάδα είναι άλλο θέμα. Αν το αφήνει μια ομάδα ο προπονητής η παίκτη να φτάσει είναι άλλο θέμα. Μετά εκ των υστέρων και με βάση το γνωστό αποτέλεσμα το τι θα συζητάμε αν θα είναι κριτική ή αποθέωση είναι άλλο θέμα.
1: Εντάξει, είμαστε είναι μια λεπτή γραμμή συνήθως που
0: δώσε και τον 8-18. Νομίζω ότι είσαι πιο κατάλληλο να το δώσεις και κλείνουμε.
1: Θα μπει ο κριτικός από το Σικάγο, ο Ευθύμης Πλέτσας από το Οχάιο, για κανένα δεκάλεπτο αεράμινας, ο Μουσταφάς από την Αλεξανδρούπολη και ο Δασίνος για ποιοτικά 15 λεπτά ηρεμίας, επιβολής ρυθμού και από τον Τρισμέγιστο Ζότς.
0: Ερμηνεύεις τα προηγούμενα τι είναι, κριτικός από το Σικάγο.
1: Ο κριτικός από το Σικάγο. Ποιος εμπού είναι?
0: Ευθύμης Μπλέτσας από το Οχάιο. Ο Μουσταφάς από την Αλεξανδρούπολη.
1: Νομίζω λέει για τον Καλαϊντζάκη. Α, θα μπει ακόμα.
0: Ναι, αφού λέει.
1: Άρα για ποιους μία. Γερμανικά μαντρόσκυλα, πεινασμένη σε Νεγαλέζη. Πειρατές στα φτερά, γαλλικά ραφάλ να περιμένουν πίσω. Πα.
0: Νομίζω ότι μετά από αυτό δεν περιγράφω άλλον. Πάει και 59. Να έχετε έναν καλό Σαββατοκυριακό, καλά να περάσετε, προσεκτικά ό,τι έχετε προγραμματίσει να κάνετε χωρίς υπερβολές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 7 το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας. Να είστε καλά, καλών υπόλοιπων, καλό Σαββατοκυριακό.

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Μια τη ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Πραγματοποιείται σήμερα στις 11 στο συνεδριακό κέντρο του ΓΑΣΥΠΗ η κλήρωση για την πρώτη φάση του κυπέλου Coca-Cola. 23 ομάδες συμμετέχουν στην κλήρωση, εκ των οποίων οι 12 προέρχονται από τη δεύτερη κατηγορία. Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε αυτή τη φάση δεν συμμετέχουν Ομόνια, Πάφος και Απολλωνάς. Ζωντανά η κλήρωση από τον Sport FM. Με στόχο να αρχίσει την πορεία της με θετικό αποτέλεσμα, η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε

0: 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Πάντα παίζουμε για την νίκη, έχουμε έρθει προετοιμασμένοι, δείξαμε ότι προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και να πάρουμε αποτέλεσμα, ανέφερε χθες ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, Απόστολος Μαντζιός. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον 24χρονο Κύπριο αμυντικό Κύπρο Νεοφύτου μέχρι το 2028 ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Διαθέσιμη με την επανέναρξη αναμένεται να είναι η Μιλοσάβλεβιτς, Αλμέιδα και Ζοκέ. Εν αναμονή για τις επόμενες ενέργειες της ανόρθωσης μετά τις αντιδράσεις που προέκυψαν από τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής. Σημαντικό το επόμενο διάστημα για την ετοιμότητα του Μπέρκστρομ. Τη Δευτέρα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας που θα δώσουν φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό την επόμενη Παρασκευή. Παίρνουν ανάσες οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ που επιστρέφουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Τρίτη. Διαθέσιμος με την επανέναρξη αναμένεται να είναι ο Μαντσίνη, αξιολογείται η κατάσταση των Καρίγιο και Μαρκινιός. Στην ΑΕΚ διαθέσιμος με την επανέναρξη θα είναι ο Σαμπορίτ που συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, αξιολογείται η κατάσταση του Αμίν. Τις επιστροφές των Λιούμπιτς, Μπράουν, Γκασπάρ και Οσμπόλτ θα μετρήσει ο Απόλλωνας με την επανέναρξη. Περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι Ανδρέου και Σπολιαρίτς. Στην Πάφο, αγώνα δρόμου για να προλάβει κάνει ο Κορέα, λίγες οι πιθανότητες για την απόκτηση άνεργου ποδοσφαιριστή. Στον Άρη κερδίζουν χρόνο η Λέλε και Χαραλάμπους που αναμένεται να είναι έτοιμοι με την επανέναρξη. Για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21, η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται στις 7 τη Ρουμανία στην ΑΕΚ Αρένα, τηλεοπτικά από τη Σίτα Βιζιόν.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η ιδανική πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League έκανε η Εθνική Ελλάδος που επικράτησε με 2-1 της Σερβίας εκτός έδρας με ανατροπή. Οι κυπεδούχοι βρήκαν δίκτυα στο 4ο λεπτό με τον Ζίφκοβιτς, με την Ελλάδα να καταγράφει τις περισσότερες ευκαιρίες καταφέρνοντας να βρει τον γκολ της ισοφάρισης με τον Τζόλι στο 74. Χρυσό σκόρερο ο Δουβίκας που βρήκε δίκτυα στο 90-5. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ολλανδία-Γερμανία 1-1, Νορβηγία-Δανία 3-2, Πορτογαλία-Ουαλία 1-0, Αυστρία-Ισραήλ 3-1 και Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για το Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45, Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία. Για τη δεύτερη κατηγορία στις 7, Γεωργία-Βόρεια-Ιρλανδία και στις 9:45, Ουγγαρία-Ουκρανία, Πολωνία-Βοσνία και Σουηδία-Ρουμανία. Για τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας στις 7, η Αρμενία αντιμετωπίζει τη Λετωνία. Με το δεξί άρχισαν την πορεία τους στην φετινή Ευρωλίγκα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Οι πράσινοι επικράτησαν με 91-72 της Παρή, ενώ οι ερυθρόλευκοι κέρδισαν με 106-89 την Πασκόνια εκτός έδρας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
2: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
4: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
5: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς.

0: Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
1: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
5: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Χαριτίνη Ηλιάδου μας μιλά για τη νέα της εκπομπής στο ραδιόφωνο και το ρόλο της στη σειρά Μπλε Ώρες, που θα τη φέρει αντιμέτωπη με μυστικά και ανατροπές. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί επιλογή από κουζινικά είδη με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
13: Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
9: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδια» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Κυπριανού. Να κάνουμε αρχικά αναφορά στον χορηγό μας, την Ορθοδόξου Employment. Είναι ένα πλήρως αδειοδοτημένο γραφείο και μια ολοκληρωμένη διαχείριση εκεί των απαραίτητων διαδικασιών για εργοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες στο 24841111 ή στο orthodoxemployment.com. Μία τελευταία εξέλιξη μόλις έχει προκύψει. Η ανόρθωση ενημερώνει ότι θα καταχωρήσει έφεση στο εφετείο της ΚΟΠ κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής. Η έφεση αφορά την ποινή της μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών και της μίας αγωνιστικής απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων που έχει επιβληθεί στην ομάδα της Αμοχώστου. Οπότε αν θυμάστε και χθες μας τα έλεγε ότι υπήρχε αυτόν το ενδεχόμενο ο εκπρόσωπος τύπου Χαραλαμπός Παρπετάς και πλέον η ανόρθωση είναι έτοιμη να καταχωρήσει έφεση. Θα εφεσιβάλλει λοιπόν την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής για αυτή την ποινή που της έχει επιβληθεί. Το Nations League έχει αρχίσει από χθες και η εθνική μας ομάδα ρίχνεται σήμερα στην μάχη του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας. Πρώτος της αντίπαλος είναι το Μαυροβούνιο. Στις 9.45 είναι απόψε η αναμέτρηση στο στάδιο Γκράτσκι στην Ποντγκόριτσα. Να πούμε ότι ο αγώνας θα είναι σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Θα τα πούμε σε λίγο για την εθνική μας ομάδα, θα ακούσουμε και δηλώσεις από τον Ιωάννη Πίτα. Με αντίπαλο την Ρουμανία συνεχίζει σήμερα τις υποχρεώσεις της η εθνική ομάδα των Ελπίδων στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΑΕΚ Αρένα και θα αρχίσει στις 7. Θα υπάρχει και εδώ τηλεοπτική μετάδοση από την CitaVision. Να πούμε ότι πραγματοποιείται σήμερα στις 11 το πρωί στο συνεδριακό κέντρο του ΓΑΣΥΠΗ η κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλλου Coca-Cola πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Η κλήρωση θα μεταδοθεί από τον Sport FM στο πλαίσιο φυσικά της εκπομπής μας. Να πούμε ότι στην κλήρωση συμμετέχουν 11 ομάδες από την πρώτη κατηγορία. Δεν βρίσκονται σε αυτές η Ομόνια, η Πάφος και ο Απόλλωνας. Και 12 ομάδες από την δεύτερη κατηγορία. Η Εθνική Ελλάδας το άξιζε, το κυνήγησε μέχρι τέλους και δικαιώθηκε στο τελευταίο λεπτό με τον Δουβίκα χθες βράδυ να υπογράφει στο 90-4 ένα τεράστιο διπλό, μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή στο Βελιγράδι, για να επικρατήσει με 2-1 τη Σερβίας για την πρεμιέρα του Nations League. Θα τα πούμε και για την Ελλάδα και για τα υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά και για το σημερινό πρόγραμμα αργότερα στην συνέχεια της εκπομπής.

0: Πάμε τηλεφωνικό στο Μαυροβούνιο. Είναι μαζί μας στην γραμμή ο απεσταλμένος μας, ο Λουίς Νικολάου. Σε χαιρετώ, Λουί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα. Πώς έχουν τα δεδομένα εκεί, πώς είναι τα πράγματα στο Μαυροβούνιο?
1: Αν το πάρουμε από την αρχή, ξέρεις, τηλεοράζεται δείχνει αυτόν τον αγώνα, το Σερβία-Ελλάδα. Από που και αν περνούσες, έβλεπαν το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είχε θόρυβο στο φινάλε. Αρκετά έτσι.
0: Λογικό.
1: Υποστήριζαν τη Σερβία. Ναι, ήταν όμως έτσι συγκλονιστικό το τελείωμα εκεί. Κυρίως η προσπάθεια του Τσιμίκα, το σπριντ που έκανε.
0: Ναι. Και η ασίστ εκεί που έδωσε στον Δουβίκα, που δεν νομίζω να υπήρχε οποιοδήποτε άλλων περιθώριων πέραν από του.
1: Όχι, εξαιρετική. Να σκοράει. Είδαμε πώς χωρέσαν και πέντε επιθετικοί, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, αλλά τους έβαλε όλους τελικά.
0: Ναι, ήταν μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, το άξιζε κιόλας, γιατί ήταν ανώτερη, αν εξαιρέσουμε τον ευνηδιασμό εκεί στα πρώτα λεπτά. Θα τα πούμε και στη συνέχεια φυσικά όλα αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Να πάμε στην εθνική μας, να μας πεις πώς είναι το κλίμα εκεί, τι γίνεται, πώς το περιμένουν αυτό το παιχνίδι, είναι το πρώτο.
1: Αν υπομονούν να δουν να αγωνιστούν οι διεθνείς μας, φάνηκε αυτό και στις δηλώσεις του Καστανού και σε ερώτηση που έγινε αν υπάρχει πίεση, αυτό που απαντήθηκε από τον Καστανό είναι ότι δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μεγάλη προσδοκία για το παιχνίδι, αν υπομονούν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να παίξουν και φαίνεται να υπάρχει και πίστη. Ενώ αν το πάρουμε από το τελείωμα της διάσκεψης τύπου, αυτό που είπε ο Άκης Μάντζης, ότι ο μεγάλος του στόχος ήταν πρώτα απ' όλα να έχει καλά αποδυτηρία και ότι βοηθούν πολλά παιδιά, τους νέους. Και αυτό μου δείχνει και η παρουσία του Λαΐφη, δηλαδή ότι ο Λαΐφης είναι στην αποστολή, παρόλο που όλοι γνώριζαν ότι δεν θα είναι έτοιμος για τα παιχνίδια αυτά, δείχνει ότι και τα αποδυτηρία παίζουν ρόλο, ακόμα και σε έναν εκτός έδρας παιχνίδι. Και είναι πολύ πολύ καλό το κλίμα εδώ και είναι πολύ αισιόδοξοι όλοι ότι μπορούν να πάρουν ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι, υπάρχει και η θέληση και θα έλεγα ότι και κίνητρο για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω αυτή τη φορά, δεν είναι? Έγινε μια καλή προσπάθεια στην προηγούμενη διοργάνωση, τώρα υπάρχουν και απαιτήσεις. Ναι.
1: Ακριβώς, σε αυτό στάθηκε ο Άκης Μάντζιος, γιατί είχε πει ότι πρέπει μια προσπάθεια να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να εξελιχθούμε και αυτό θα γίνεται βήμα με βήμα. Και θεωρεί ότι είναι λίγο άδικο, εισαγωγικά αν είναι η λέξη άδικο, να μπαίνει αυτή η πίεση του πρέπει, καθώς μπορεί και να μην έρθουν αποτελέσματα, αλλά η εξέλιξη και η βελτίωση να φαίνεται και ας μην ξεχνάμε που ήμασταν πριν δύο χρόνια, αυτό το λέω εγώ, δεν το είπα και Μάντζιος, αλλά ήμασταν πολύ πολύ κάτω πριν δύο χρόνια. Τέτοια παιχνίδια φτάσαμε σε ένα σημείο να μην τα υπολογίζουμε καν ότι μπορούμε να τα χτυπήσουμε απέναντι σε χώρες όπως το Μαυροβούνιο κτλ. Οπότε πιστεύω ότι ναι, είναι μια διαδικασία την οποία το Nations League μπορεί να φέρει την εθνική να πάρει κάποια παιχνίδια, να πάρει κάποιες νίκες και να διεκδικήσει κάτι καλό.
0: Χρειάζεται να το κυνηγήσουμε κι εμείς, γιατί ο καθένας κυνηγά την τύχη του. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει απολυτή συγκέντρωση, θεωρώ, να αποφύγουμε λάθη και λάθη που μπορεί να καθορίσουν και το παιχνίδι και ενδεχομένως και το αποτέλεσμα, Λουί. Είναι βασικά στοιχεία νομίζω αυτά, φαντάζομαι θα τα είπε και ο προπονητής.
1: Ναι, το είπε.
0: Έτσι ώστε να φτάσουμε σε έναν καλό, σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ακόμη και ισοπαλία, μπορεί και νίκη αν τα καταφέρουμε, δεν ξέρω.
1: Ξερωτήθηκε, είδαν και λίγο μας υποτιμούν νομίζω, έτσι, δύο με τρεις συναδέλφους που είδα από το Μαυροβούνιο που ήρθαν στη διάσκεψη τύπου, οι ερωτήσεις τους ήταν περιστρέφοντα γύρω από το Μαυροβούνιο για το πόσο καλός είναι ο Γιώβετιτς, για το αν θα είμαστε ικανοποιημένοι με ισοπαλία κτλ. Οπότε υπάρχει μια αλφα υποτίμηση που ίσως μας δώσει την ευκαιρία και εγώ επιμένω ότι υπάρχει αυτό το έξτρα συστατικό του Edwards που από αυτά που βγαίνουν και στο είπα και χθες από τις προπονήσεις φαίνεται ότι είναι άλλο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Είναι σε καλή κατάσταση, λέω.
1: Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και είναι ένα επίπεδο ποδοσφαιριστή το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει να έχουμε στην εθνική μας ομάδα και αν υπομονούμε και εμείς απόψε ναι,
0: επειδή μιλάμε και ομάδα εδώ, πρέπει να συμβάλλουν όλοι.
1: Αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αλλά πάντα ξέρεις για την είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει παίξει Premier League και τα λοιπά. Mm-hmm. Ίσως είναι ένα στοιχείο, ένα συστατικό που μπορεί και να μας έλειπε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η εκτίμησή σου, πώς αναμένεται να παρατάξει την εθνική ο κύριος Μαντσιός?
1: Είναι λίγο καλύτερα που τα είδαμε και στην προπόνηση. Θεωρώ ότι με Φαμπιάνο στο τέρμα, Νικόλας Παναγιώτου και Σωτηρίου ίσως στα center back, μπορεί και
0: όχι ο Κονομής.
1: Είναι μεταξύ του Σωτηρίου και του Κονομή για το center back δίπλα από τον Νικόλα. Ο Νικόλας έχει τη σίγουρη θέση. Ο Μαλεκίδης αριστερά. Δεξιά είναι ο Σικής η μοναδική καθαρή επιλογή δεξιού μπακ, οπότε και εκεί υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό. Στο κέντρο είναι ο Έκτορ, είναι ο Παναγιώτης, ο Ανδρέου και ο Κάστανος. Δεξιά θεωρώ θα είναι ο Έντουαρτ, αριστερά ο Τζονής και στην κορυφή ο Πίτας.
0: Mm-hmm.
1: Και
0: μάλιστα.
1: Εκεί ένα μικρό ερωτηματικό για το Έντουαρτ Λοΐζου, αν θα το αφήξει το Έντουαρτ από την αρχή ή αν θα ξεκινήσει με τον Λοΐζου όπως συνήθιζε στις προηγούμενες αναμετρήσεις εθνικής.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι τρία τα ερωτηματικά, ο παρτενέρ του Νικόλα, ο δεξής μπακ και ο δεξής εξτρέμ. Αν θέλει θα είναι ο Έντουαρτ Λοΐζου.
0: Μάλιστα. Εντάξει, και μες στο κέντρο αυτοί που ανέφερες, έτσι, δηλαδή δεν, όσον αφορά τον Παναγιώτη Ανδρέου και τον Κάστανο, θεωρώ δεδομένο.
1: Και ο Έκτορ φαίνεται
0: και ο Έκτορ...
1: είναι λίγο μπροστά από τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Ναι. Φαίνεται να είναι λίγο μπροστά από τους υπόλοιπους, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε, γιατί είναι αυτό που μας είπε και προμηθείς, ότι έχει γίνει ένα πλάν για τα τέσσερα παιχνίδια. Είναι μεγάλο γκρουπ, νομίζω θα ακολουθήσουν κάποιες δηλώσεις του Πίτα. Οπότε και οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής αντιλαμβάνονται ότι είναι τέσσερα μάτς και ότι όλοι πρέπει να προσπαθήσουν και να συνεισφέρουν για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από όλα αυτά τα μάτς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, γενικότερα βγαίνει κάτι άλλο, αν μπορείς να μας πεις και για το Μαυροβούνιο και πόσο κόσμο περιμένουν απόψε.
1: Δυστυχώς δεν είχαμε σε επαφή με ανθρώπους του Μαυροβουνίου. Στην πόλη πάντως είναι παντού αφίσες και τα λοιπά για το παιχνίδι, στους δρόμους. Έχουν βάλει και ταπέλες μεγάλες στους δρόμους ότι είναι το παιχνίδι. Ένα αρκετά παγιό γήπεδο, η Κράτσικη Αρίνα. Η Κράτσικη Αρίνα θα δούμε. Νομίζω ότι θα έχει αρκετό κόσμο το παιχνίδι. Υπήρχε και ένας αγώνας μπάσκετ της τοπικής ομάδας, ο οποίος αναβλήθηκε γιατί κάνουν οι διαιτητές απεργία, οπότε είναι το μοναδικό αθλητικό γεγονός της πόλης απόψε. Θεωρώ πως θα έρθουν οι φίλοι του Μαυροβουνίου.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι μια εθνική, θα μπορούσε να πει κανείς, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ότι είπε ο κ. Μάντζιος εχθές, είναι το φαβορί στον όμιλό μας για την πρώτη θέση του Μαυροβουνίου.
1: Ήταν σχετική ερώτηση αυτή που έγινε από συνάδελφο από το Μαυροβούνιο. Ναι, τον ρώτησαν αν θεωρεί το Μαυροβούνιο το φαβορί του ομίλου. Τους είπε ότι είναι ένας ανοιχτός όμιλος, αλλά αν πρέπει να χρήσουμε κάποια ομάδα σαν φαβορί, είναι το Μαυροβούνιο.
0: Μάλιστα. Και είναι και μια εθνική που έχει πλήστει παίχτες, νομίζω παραπάνω από τα 3/4. Λουί, αγωνίζονται στο εξωτερικό, ελάχιστοι.
1: Αγωνίζονται στο εξωτερικό, μάλιστα. Είναι και σχετική ερώτηση από δικό μας συνάδελφο για τον Κάστανο, επειδή υπάρχουν τέσσερις παίχτες που είναι στην Σέρια.
0: Ναι.
1: Αν τους γνωρίζει και τα λοιπά, ναι, υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, δεν μπορούσε να λείψει από τη συζήτηση και το όνομα του Γιώβετη Τσαλίμωνο.
1: Ναι, θα σου λέω.
0: Είπε και ο κύριος Μάντζιος τα καλύτερα. Ναι.
1: Ο σούπερστάρ του, ο κύριος Μάντζιος, μάλιστα, Στέλλα. Να σημειωθεί αυτό.
0: Ζωντανός θρύλος, έτσι το χαρακτηρίζουν το Γιώβετιτς.
1: Ναι, και αυτό που θα σου έλεγα είναι, έγινε ερώτηση από τον συναδέλφο προς τον... ήθελε να την κάνει προς τον Μάντζιο, το ανάγκη τον Μάντζιο την ερώτηση, αλλά επειδή πρέπει να φύγει ο Κάστανος, είπαν στον συνάδελφο, θα θέλει να ρωτήσει κάτι τον Γρηγόρη, και κάνε αυτή την ερώτηση, έκανε την ίδια και στους δύο. Και ο coach θυμόταν την ερώτηση αυτή για τον Γιώβετιτς και επανήλθε και απάντησε, γιατί ήθελε να πλέξει το εγκόμιο και μάλιστα είπε ότι το γνωρίζει και από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό όταν τον είχε αντιμετωπίσει τον Ιωέτης.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε, το ευχόμαστε πραγματικά να καταφέρει η Εθνική να κάνει έναν πάρα πολύ καλό ξεκίνημα απόψε και να ανοίξει η προοπτική για κάτι καλύτερο.
1: Ακριβώς, απλά να πούμε Στέλλα ότι είναι βροχερή ημέρα σήμερα εδώ στην Ποτκορίτσα. Έχουμε ξυπνήσει με βροχές, οπότε να δούμε και ποια θα είναι οι συνθήκες οι καιρικές στην ώρα του αγώνα.
0: Μάλιστα, ας ελπίσουμε να μην βρέχει απόψε. Είναι 9:45 το παιχνίδι.
1: Ναι, 9:45 το βράδυ. Κύπρου, 8:45 το πηγαίος.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Λουί.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων και σε σένα. Και πάμε να ακούσουμε τώρα δηλώσεις που έκανε χθες στα μέσα ενημέρωσης ο Ιωάννης Πίτας.
2: Αρχικά ένα σχόλιο για το αυριανό παιχνίδι. Πώς προετοιμάζεται η Εθνική, είναι και η τελευταία προπόνηση σε πάρα πολύ λίγο.
3: Εντάξει, είναι μια καινούργια διοργάνωση. Πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Είμαστε όλοι αισιόδοξοι, έχουμε φιλοδοξίες και ευελπιστούμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα αύριο.
4: Πώς προετοιμάζεστε για μια σειρά αγώνων? Είναι πολλοί αγώνες. Ξέρω ότι κάθε επόμενο παιχνίδι είναι αυτό που κοιτάτε. Αλλά πώς νιώθετε και εσείς οι ίδιοι που θα μπείτε έτσι με την Εθνική για πρώτη φορά σε 4 συνεχόμενα παιχνίδια?
3: Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι καινούργιο, αλλά όλοι μας οι ποδοσφαιριστές, ειδικά αυτοί που έχουν παιχνίδια Ευρώπη, έχουν κύπελλα, παίζουμε κάθε 3 ημέρες. Είναι κάτι νέο για την Εθνική. Έχουμε ένα μεγάλο γκρουπ και όπως χρειαστεί πρέπει να είναι έτοιμος.
5: Ποιος είναι ο στόχος μας για το παιχνίδι που έρχονται?
3: Ο στόχος μας σίγουρα είναι να κάνουμε κάτι σε αυτόν τον γκρουπ. Πρώτη, δεύτερη θέση είναι ξεκάθαρος στόχος, αδιαπραγμάτευτος, και θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι για να το πετύχουμε.
6: Ο πατέρας σου ανησυχεί
3: να ξεπεράσει τις συμμετοχές? Εντάξει, ο πατέρας μου νομίζω μόνο θα χαρεί αν το ξεπεράσει τις συμμετοχές.
4: Βλέπετε αυτά τα δύο παιχνίδια σαν μια πολύ καλή αφορμή για να έρθει ο κόσμος στην Κύπρο στο γήπεδο όταν επιστρέψει η ομάδα?
3: Σίγουρα, δύο εκτός παιχνίδια θεωρώ είναι τα πιο σημαντικά. Αν πετύχουμε θετικά αποτελέσματα αυτά τα δύο παιχνίδια, θεωρώ δεδομένο ότι ο κόσμος θα στηρίξει στην Κύπρο και είναι ευκαιρία και εμείς να ρίστεψουμε κάτι στη χώρα μας.
6: Σωστό το συμπέρασμα μας ότι το κλίμα είναι ιδιαίτερα οικογενειακό, έτσι, και με τους νέους παίκτες, τους νεοφερμένους?
3: Ναι, έχω πει πολλές φορές ότι στην Εθνική έχουμε έναν πολύ καλό κλίμα και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια θεωρώ έχουμε χτίσει μια οικογένεια. Και νομίζω ότι τώρα είναι ευκαιρία αυτή η οικογένεια να χτιστεί και μέσα στο γήπεδο και να ρίξουμε με αποτελέσμα.
2: Αν πιστεύεις ότι με την πάροδο των παιχνιδιών η Εθνική έχει αρχίσει και έχει δέσει μεταξύ της, γιατί βλέπουμε σχεδόν οι περισσότερες κλήσεις είναι παρόμοιες και βλέπουμε να χτίζεται ένας κορμός βασικός στην Εθνική και με εμπειρούς ποδοσφαιριστές αλλά και με πιο νεαρούς ταλαντούχους?
3: Εντάξει, νομίζω αν πάρουμε τα τελευταία παιχνίδια βλέπουμε μια διαφορά στην Εθνική. Αυτό που μας λείπει θεωρώ είναι η συγκέντρωση και να αποφύγουμε τα εύκολα λάθη. Και είμαστε, νομίζω και με δυνατούς αντιπάλους, είμαστε πάντα κοντά στο σκορ, ισοπαλία, κοντά στο να κερδίσουμε. Νομίζω είναι ευκαιρία αυτά τα 4 παιχνίδια να τα κάνουμε όλα τέλεια.
4: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα, μακάρι να τα κάνουμε όλα τέλεια, όπως είπε και ο Πίτας, και μακάρι να σκοράρει και ο ίδιος απόψε. Να σας πω ότι πέραν από τον αγώνα της Κύπρου με το Μαυροβούνιο θα έχουμε για τον όμιλο μας επίσης και την αναμέτρηση Αρμενία-Λετωνία στις 7 η ώρα. Είναι νωρίτερα αυτό το παιχνίδι για την τρίτη κατηγορία στο πλαίσιο του δεύτερου ομίλου. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα μας. Επιστρέφουμε σε λίγο. Θα σας πω κάποια παραπάνω πράγματα για την κλήρωση του κυπέλλου. Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα. Θα δώσουμε και κάποια άλλα ρεπορτάζ και αργότερα θα κάνουμε και τη σύνδεσή μας με το Γασιπί.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Κάτι τέτοιο ανέφερε βρίσκεται στις σκέψεις του Αντώνιο Γκουντέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ανέφερε ότι η λιδία λίθο για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι το Κυπριακό. Τύρανο χαρακτήρισε τον Ερντογάν ο Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στο Κουρδικό και στην κατοχή της Κύπρου. Επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping, παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, ολοκληρώνοντας μια ημέρα με εντυπωσιακές εκδηλώσεις, πίσω από τις οποίες, όπως μεταδίδεται, παραμένουν οι βαθιές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.
9: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
10: Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
8: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
11: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
12: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
14: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
15: Begin with home, buysellcyprus.com.
16: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
17: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
19: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
20: Deal. Και Γιώργος Σταναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
21: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
22: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
23: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
22: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
23: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
1: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
3: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
5: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
6: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
24: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
25: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
26: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
25: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
27: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
28: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
29: Ο Πάολο Μαλτίνης στις 25 Σεπτεμβρίου 2005 πραγματοποιεί την 57η εμφάνισή του στον νικηφόρο αγώνα της Μίλαν επί της Τρεβίζο και γίνεται ο πρώτος σε συμμετοχές στη Σέρι Α. Είχε κάνει ντεπούτο στις 20 Ιανουαρίου 1985 στον εκτός έδρας αγώνα της Μίλαν με την Ουντινέζε. Σήμερα πρώτος σε συμμετοχές είναι ο Τζαλουίτζι Μπουφόν με 657, 10 παραπάνω από τον Μαλτίνη.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Ο φίλος ο 409 με ρωτάει για τον Ηλία Κωστή, τον γιο του προπονητή του Ολυμπιακού, γιατί δεν μπορεί να αγωνιστεί στην Εθνική Κύπρου. Για την ώρα και όπως είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, ο ίδιος είχε επιλέξει να αγωνίζεται σε επίπεδο μικρών εθνικών, δηλαδή και στη U19 και στη U21 της Εθνικής Ελλάδας. Στην πορεία δεν ξέρω αν θα διαφοροποιηθεί οτιδήποτε, αν αλλάξουν κάποια δεδομένα, αλλά η απόφαση του ιδίου αυτή ήταν σε σχέση με τις μικρές εθνικές. Τώρα αν θα προχωρήσει, αν θα γίνει κάτι διαφορετικό στην πορεία, προφανώς και θα το μάθουμε. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι στις 11 η ώρα θα κάνουμε την σύνδεσή μας με το συνεδριακό κέντρο του ΓΑΣΥΠΗ, έτσι ώστε να δώσουμε σε άμεση μετάδοση την όλη διαδικασία για την κλήρωση για την πρώτη φάση του κυπέλλου Coca-Cola πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όσο γνωστό, δεν συμμετέχουν σε αυτή την πρώτη φάση η Ομόνια και η Πάφος, λόγω της συμμετοχής τους στη Link Phase του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Η Πάφος είχε πάρει και τον κύπελλο. Ο Απόλλωνας ως φιναλής του περσινού κυπέλλου επίσης δεν συμμετέχει. Άρα έχουμε 11 ομάδες από την πρώτη κατηγορία. Εκτός είναι η Ομόνια, η Πάφος και ο Απόλλωνας, επαναλαμβάνω. Και έχουμε και 12 ομάδες από τη δεύτερη κατηγορία, γιατί κάποιες δεν δήλωσαν συμμετοχή. Η Αναγέννηση Δερίνιας, η Αγία Νάπα, η ΜΕΑΠ και η ΠΑΕΚ, αυτές δεν δήλωσαν συμμετοχή. Είναι δικαίωμα που τους παρέχεται και το έχουν εξασκήσει. Όσον αφορά τις ομάδες πρώτης κατηγορίας, συμμετέχουν ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ομόνια 29 Μαΐου, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Άρης, Καρμιώτισσα, Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός, Ομόνια Ραδίπου και Κράσα Βαϊνή. Από τη δεύτερη κατηγορία συμμετέχουν ΕΠΟ Λεμιδιών, Ακρίτας, ΑΠΕΑΚΡΟ Τηρίου, ΑΣΥΛ, Διγενής Μόρφου, Δόξα Κατοκοπιάς, Εθνικός Άχνας, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ερμής, Ηρακλής Γερολάκου, Σπάρτακος Χιτίου και Χαλκάνωρας Ιδαλίου. Και να πούμε επίσης ότι σύμφωνα και με τον προγραμματισμό της ΣΚΟΠ, οι αγώνες της πρώτης φάσης μπορούν να αρχίσουν από τις 14 Οκτωβρίου. Θα παρακολουθήσουμε σε λίγο, σε άμεση μετάδοση, τη διαδικασία της κλήρωσης. Για την ώρα πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ για την Ομόνια και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Στην Ομόνια που όλη αυτή την εβδομάδα έχει παραχωρήσει άδεια στους ποδοσφαιριστές ο Χένικ Μπέρκ, οπότε αν δεν υπάρχει κάτι το νεότερο σε σχέση με το αγωνιστικό για να μεταφέρουμε.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, απουσιάζονται οι ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι σημασία έχει Στέλλα με την επιστροφή όλων των ποδοσφαιριστών, αλλά κυρίως των διεθνών μετά το τέλος των υποχρεώσεων τους, είναι να έρθουν όλοι πίσω υγιείς και με ισορροπία, θα έλεγα, στα εγωνιστικά λεφτά που θα πάρουν αυτά τα 4 περίπου παιχνίδια που έχουν να δώσουν, αν δεν κάνω λάθος, όλες οι εθνικές ομάδες. Νομίζω ότι αυτό είναι που έχει μεγάλη σημασία, ειδικά για μια ομάδα όπως η Ομόνια, η οποία έχει και 12 διεθνείς, με τους 9 εξ αυτών να αγωνίζονται σε επίπεδο εθνικό ή άνδρο. Οπότε νομίζω ότι αυτό έχει σημασία για την Ομόνια. Η επιστροφή στις προπονήσεις είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα. Θα προπονηθούν οι παίχτες, έτσι θα ανεβάσουν τους ρυθμούς σιγά σιγά μετά την πολυήμερη άδειά τους. Και την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, είναι προγραμματισμένο για η ώρα 5 φιλικό με τον Ολυμπιακό και κλεισμένο το στυρόν θα είναι το φιλικό, στο Ηλίας Πούλος. Προφανώς για να είναι σε γρήγορες οι ποδοσφαιριστές και να μην υπάρχει αυτή τόσο μεγάλη έτσι, απόσταση από το τελευταίο παιχνίδι. Εξάλλου Παρασκευή με Παρασκευή θα είναι το φιλικό με τον επόμενο επίσημο αγώνα και νομίζω ότι και αυτό προγραμματίστηκε το φιλικό ημέρα Παρασκευή. Πάντως Στέλλα, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό να έρθουν όλοι πίσω υγιείς Απλά για να πω για να αντιληφθεί ο κόσμος ότι υπάρχουν υποχρεώσεις για ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας μέχρι και την 3η 6 Οκτωβρίου. Συνεπώς μέχρι να έρθει

0: 4 ξένους διεθνείς έχει η Ομόνοια. Ουσιαστικά πρωινές ώρες έπαιζε η ID του Ντουβέρν απέναντι στην εθνική του Τρινιντάτ και τον Πάγκο. Δεν έπαιξε ο Ντουβέρν, ήταν στον Πάγκο στην νίκη με 3-2. Απόψε, πέραν από την εθνική Κύπρου, παίζει η Σουηδία-Ρουμανία. Εκεί θα δούμε αν θα πάρει χρόνο συμμετοχή ο Τανάσε. Και την Κυριακή παίζουν Μπάλκοβιτς και Θάπκα με το είναι το Σλοβενία-Σκοτία και το Σλοβακία-Μολδαβία στις 9:45, όταν έχει ενδιαφέρον να, και για τους παιδοσφαιριστές της Ομόνοιας εκεί. Και ακολούθως την Δευτέρα, Στέλλα, και πάλι υπάρχουν έτσι βαζεμένα παιχνίδια. Είναι η ID που έχει παιχνίδι, είναι η Κύπρος, είναι και πάλι η Ρουμανία. Και υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια τις επόμενες μέρες. Οι Κύπροι διεθνείς ολοκληρώνουν ουσιαστικά τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο παιχνίδι με τη Λετωνία. Το ίδιο και ο Ντουβέρν στο παιχνίδι απέναντι στην Κωνσταρίκα. Το ίδιο και ο Τανάσε στο παιχνίδι με την Σουηδία. Και τελειώνουν οι διεθνείς της Ομόνοιας. Την 3η 6 Οκτωβρίου είναι Μολδαβία-Σλοβακία. Στη Σλοβακία αγωνίζεται ο Σάπκα. Και Σκωτία-Σλοβενία. Στη Σλοβενία αγωνίζεται ο Μπάλκοβιτς. Οπότε και εκεί θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής, να δούμε πότε θα επιστρέψουν Κύπρο. Αντιλαμβάνεσαι, θα πρέπει να κάνουν και κάποια αποθεραπεία.
1: Θα πρέπει να δει και ο κύριος Σιμπέρ και το χρόνο συμμετοχής τους.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Πόσο χρόνο θα πάρουν, ή μπορεί και να μην πάρουν και καθόλου κάποιοι. Οπότε θα τα μετρήσει όλα αυτά. Ναι, ναι.
0: Θα είναι αρνητικό και τα δύο σενάρια. Δηλαδή, και τα πολλά λεπτά και τα καθόλου λεπτά. Όταν μιλάς για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, Στέλλα, είναι αρνητικό. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι η σημασία θα έχει να έρθουν πίσω και να έχουν πάρει ισορροπημένο χρόνο συμμετοχής. Και είναι και στοίχημα για τον κύριο Πέρκ, γιατί με τα δυσκολία θα βγει έτσι, η προετοιμασία, αφού απουσιάζουν τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές. Και δεν ξέρω πόσες προπονήσεις θα προλάβουν να κάνουν όλοι μαζί πριν το παιχνίδι με την Καρμιώτης. Mm-hmm. Οπότε,
1: θυμίζω ότι ακολουθεί και ευρωπαϊκό μετά. Είναι για αναμέτρηση με την Τσέλιε, εκτός έδρας. Mm-hmm. Οπότε θα μπει και σε ένα πρόγραμμα. Ναι.
0: Γεμάτο το Οκτώβριο, Στέλια. Να πούμε ότι μέσα στον Οκτώβριο η Ομόνοια από τις 9 Οκτωβρίου ουσιαστικά θα παίξει με Καρμιώτισσα, Τσέλιε, Ολυμπιακό, Μπενφίκα, ΑΕΚ και ΑΕΛ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει μέσα στον Οκτώβριο η Ομόνοια. Πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι στοίχημα η διαχείριση. Είναι μαθημένη η Ομόνοια στη διαχείριση. Θα κάνουμε πολλές συζητήσεις, νομίζω, για τη διαχείριση και το rotation που θα βλέπουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ενώ παρέσει, θέλω να πω ότι ούτε ο Νοέμβριος θα αφήσει την Ομόνοια να ανασάνει. Δηλαδή, θα πάει από ένα γεμάτο Οκτώβριο με τα παιχνίδια που έχω αναφέρει και μέσα στον Νοέμβριο θα έχει τρομερά παιχνίδια με ένα ημέν και έναν όφθωση από ελ, Ιουβέντους, Σαλαμίνα και Πάφ. Οπότε δεν θα πάρουν ανάσα της Ομόνοιας στο επόμενο διάστημα και μάλιστα με παιχνίδια ψηλών εντάσεων, τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά. Οπότε είναι καλό να έχουν πίσω όλοι οι υγιείς με, όπως έχω πει πολλές φορές, ισορροπημένο χρόνο συμμετοχής και να δούμε πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ του ο κ. Πέκ.
1: Μάλιστα. Με το Nighting τι γίνεται, μου γράφουν και εδώ, έχεις καμιά νεότερη ενημέρωση?
0: Όχι, Στέλλα, δεν υπάρχει κάτι νεότερο πέραν από αυτό που γνωρίζαμε. Νομίζω ότι φτάνοντας πλέον στο τέλος του μήνα και με την επιστροφή την Δευτέρα στις προπονήσεις, θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το αν πρόκειται να αλλάξει κάτι, γιατί θυμίζω ότι η τελική λίστα των ομάδων θα δοθεί με το τέλος του μήνα. Συνεπώς, εκεί θα γνωρίζουμε προφανώς οριστικά αν ο Άιτινγκ είναι σε θέση να επιτρέψει σε αυτήν την λίστα, δίνοντας κάποιον ποδοσφαιριστή από το εφιστάμενο ρόστερ εκτός. Προφανώς μιλάμε για τον Ντουμπάντζο.
1: Τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, βασικά, θα πρέπει να παραδώσουν αυτήν τη λίστα με ό,τι συνεπάγεται αυτόν και ό,τι και αν σημαίνει και με οποιασδήποτε άλλες πιθανές προσθήκες ή αφαιρέσεις αν θα γίνουν. Θυμίζω ότι μπορούν να πάρουν ή να δώσουν δανεικούς παίχτες οι ομάδες από την Κύπρο ή ανεργούς ανάλογα. Αν έχουν θέσεις στον κατάλογο Α, μπορούν για αυτόν τον κατάλογο, αν όχι για τον κατάλογο Β.
0: Εντάξει, μιλώντας για

0: δημομόλια. Εντάξει, μπορείς να παρακορίσεις ποδοσφαιριστή σε οποιαδήποτε ομάδα του εξωτερικού αν υπάρχει ανοιχτό προφανώς το μεταγραφικό παράθυρο. Αυτό είναι το ένα. Και είναι αυτό ότι μπορούν οι ομάδες να δώσουν δανεικούς ποδοσφαιριστές και να πάρουν δανεικούς ποδοσφαιριστές από άλλες κυπριακές ομάδες. Η Ομόνια, επειδή δεν έχει και καινή θέση στον κατάλογο, αν πάρει άνεργο, μιλάμε μόνο για παίχτη καταλόγου Β. Και επειδή ανοίξαμε ένα στον κεφάλαιο, θέλω να πω ότι δεν έχει κλείσει έτσι το θέμα μεταγραφή στην Ομόνια. Συνεχίζουν να το ψάχνουν για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας με τα δεδομένα τα οποία έχουμε αναφέρει προηγουμένως. Κυρίως στην κυπριακή αγορά ψάχνουν και κοιτάζουν στην Ομόνια και περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι τελευταίες μέρες φέρουν κάτι. Μιλάμε πάντα για κεντρικό αμυντικό.
1: Ναι. Μάλιστα. Τι γίνεται με τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Γιουβέντους, μας λέει ο 966.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι, Στέλλα, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον για τα μηνύματα που δεχόμαστε είναι πάρα πολλά. Να πούμε ότι γενικά η Ομόνοια σε αυτό το παιχνίδι έχει ζητήσει περισσότερα εισιτήρια από αυτά που δικαιούνται από την Γιουβέντους. Δικαιούνται περίπου 2.200 εισιτήρια μαζί με αυτά που παίρνουν για τους χορηγούς κτλ. Η Ομόνοια έχει κάνει και συγκινήσεις και έχει ζητήσει περισσότερα εισιτήρια από την Ιταλική ομάδα, η οποία όμως μέχρι στιγμή δεν έχει απαντήσει. Όμως οφείλω να αποστέλλω ότι σε γενικές γραμμές η Γιουβέντους δεν είναι από τις ομάδες που δίνει επιπλέον εισιτήρια. Και οφείλω να το πω αυτό. Mm-hmm. Αν και ελπίζω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχει αρκετόν κόσμο που έχει ήδη κλείσει τα εισιτήρια του για να ταξιδεύσει στην Ιταλία. Και είναι ένα παιχνίδι που όπως και να το κάνουμε, πάρα πολλοί θα θέλαν να βρίσκονται εκεί.
1: Και μου γράφουν επίσης, Γιώργο, ότι αν τα εισιτήρια αυτά θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα και με τους βαθμούς που έχουν. Ένας άλλος φίλος μου λέει ότι δεν περάστηκαν οι βαθμοί, θα μας δώσει περισσότερα εισιτήρια. Για όλες αυτές τις λεπτομέρειες, προφανώς θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας, δηλαδή αυτοί που δεν έχουν season tickets ή αρκετούς βαθμούς. Ναι, είναι δύσκολο, απίθανο το βλέπω να εξασφαλίζουν εισιτήριο. Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες που ρωτάτε, πρέπει να πάρετε εκεί στην μπουτίκ, στα γραφεία, να σας ενημερώσουν, έτσι.
0: Εντάξει, θα περιμένουμε και εμείς να δούμε έτσι, αν υπάρχει κάποια άλλη ενημέρωση πιο συγκεκριμένη, γιατί δεν είναι το ίδιο με τα άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο με τη Γιουβέντους. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα με τη Τσέλια η Ομόνια πήρε έναν αριθμό εισιτηρίων, αλλά δεν είναι τόση ζήτηση που θα υπάρχει ανάγκη για να δώσουν κάποια ιδιαίτερη σειρά προτεραιότητας. Αλλά με την Juventus προφανώς τελά, πέραν από το ότι πρέπει να έχει εισιτήριο διαρκείας κτλ., νομίζω ότι θα υπάρξει και μια σειρά σε σχέση με αυτό το loyalty που υπάρχει στην Ομόνοια και που βλέπουν τους βαθμούς κτλ., γιατί δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά.
1: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα πούμε, Γιώργο, ξανά. Καλό υπόλοιπο να ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Μάκη. Ναι. Γνωρίζουμε κάποια πράγματα, περιμένουμε και επίσημη ενημέρωση για αυτό το θέμα που μου λέτε. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Νικόλας Κωνσταντίνου μαζί μας. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα, φίλε, και στο ακροατή του Sport FM 95.
1: Μάλιστα. Στον Απόλλωνα, πώς είναι το πρόγραμμα, πώς έχουν τα δεδομένα?
2: Στον Απόλλωνα ξεκουράζονται από την αρχή της εβδομάδας. Πολύμερο ρεπό έδωσε ο Ρονάλντο Σάλα στους προσφαιριστές του, ώστε να πάρουν τις αναμενόμενες ανάσες και να επιστρέψουν την ερχόμενη Δευτέρα στις προπονήσεις και να ξεκινήσει ο κύκλος της προετοιμασίας για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και για το παιχνίδι με την Κράσαβα. Έχει προγραμματιστεί και φιλικός αγώνας το επόμενο Σάββατο στις 3 Οκτωβρίου με την ΑΕΚ στην Λάρνακα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα λειτουργήσει ως ξεμούδιασμα και ως μοντάρισμα για τα παιχνίδια τα οποία θα ακολουθήσουν με την επανέναρξη. Ένα κύκλος παιχνιδιών ο οποίος είναι αλήθεια ότι προσφέρεται στον Απόλλωνα να επιστρέψει στις νίκες. Γιατί μπορεί να κρατά το αίτητο τις πρόσθεσες αγωνιστικές έχοντας και τους πάρα πολλούς και σημαντικούς τραυματισμούς. Όμως άλλο ισοπαλίες, Στέλλα, άλλο οι νίκες. Ακολουθούν μια σειρά αγώνων, τρεις στη σειρά με Freedom, με κράσαβα, νέα σαλαμίνα και γαρνιώτισσα που προσφέρεται από όλο να κάνει το απόλυτο πριν τον τέρπι με την Πάφο. Και αυτός είναι ο στόχος ο οποίος έχει τεθεί από την ομάδα της Λεμεσού. Και όλα κυλούν όπως τα έχουν προγραμματίσει στον Απόλλωνα. Παίρνουν και χρόνο οι τραυματίες οι οποίοι συνεχίζουν το πρόγραμμα αποκατάστασης με τις προπονήσεις κανονικά. Θα πάρουν ρεπό μέσα στο Σαββατοκύριακο για να επιστρέψουν και αυτοί την Δευτέρα. Αναμένεται να έχουν και επιστροφές στον Απόλλωνα όσον αφορά το παιχνίδι με την Κράσαβα, καθώς Γιούμπιτς, Μπράουν και Όσπολτ μετά σημερινά δεδομένα αναμένεται να είναι έτοιμο πόλεμοι και να βρίσκονται και στο βασικό πλάνο του Ερνάντο Λοσάδα για το παιχνίδι με την Κράσαβα.
1: Σημαντικές επιστροφές.
2: Και μοιρασμένες οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή για τον Κασπάρ. Είναι κάτι το οποίο θα διαφανεί το ερχόμενο διάστημα, αν θα προλάβει και ο Κασπάρ. Εκτός θα βρίσκονται Άγγελος Ανδρέου, Σπόγιαρης και Γκόλτσον, οι οποίοι θα κερδίσουν και αυτοί, ναι, μεν χρόνο, αλλά με την επανέναξη θα χρειαστούν περαιτέρω χρόνο για να επιστρέψουν και αυτοί στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Ναι, όταν λέμε περαιτέρω, εννοούμε μια εβδομάδα, αν καθορίζεται αυτό το χρονικό διάστημα, Νίκολα, που θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο.
2: Όσον αφορά τον Άγγελο Ανδρέου και τον Σπόγιαρης, θα χρειαστούν, βάσει και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν τώρα μπροστά μας, ένα περίπου δεκαήμερο, αλλά είναι καλύτερα να το δούμε όταν και εφόσον επιστρέψουν και φτάσουμε σε αυτή την ημερομηνία, το σε ποιο στάδιο θα βρίσκεται η επιστροφή τους.
1: Ναι. Εντάξει, το γεγονός ότι επιστρέφουν όμως κάποιοι ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα ο Όσμπολτ ή ο Λιούμπιτς, ο Μπράουν, είναι παίχτες που έλειψαν αυτοί, βασικά στελέχη στην ομάδα.
2: Βασικοί ναι. Ποδοσφαιριστές έλειψαν, θα μπουν στο πλάνο. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι στον Απόλλωνα περίμεναν να πάρουν περισσότερες βοήθειες και από άλλους ποδοσφαιριστές. Αυτό δεν έγινε. Είδαμε τον κύριο Λοσάδα να προτείνει να μην ρίχνει στη μάχη όταν υπήρχαν όλες αυτές οι απουσίες, στο βαθμό των οποίων περίμεναν όλοι τον Ασόρο και τον Ούκπο, παίρνοντας και οι δύο ποδοσφαιριστές λιγότερο χρόνο. Υπάρχει εξήγηση ότι οι δύο ποδοσφαιριστές περιμένουν να προσαρμοστούν περισσότερο στο παιχνίδι του Ερνάν Λοσάδα. Ο Αργεντινός τεχνικός είναι αλήθεια ότι προτιμάει κατά ανάγκη και τις περισσότερες φορές ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν περισσότερο την ομάδα και το πλάνο, και αναμένεται και αυτοί οι δύο σιγά σιγά όσο περνάει ο χρόνος να μπουν στην ομάδα, γιατί είναι δύο μεταγραφές που έγιναν στο φινάλε και δύο μεταγραφές οι οποίες ήρθαν για να αποτελούν βασικό ρόλο στην εντεκάδα, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει, και περιμένει και εγώ όμως τα πόλη να τους δει και αυτούς τους δύο να μπαίνουν στην ομάδα σιγά σιγά.
1: Μάλιστα. Ο Απόλλωνας που έχει ανάγκη να αυτόν που λες, δηλαδή πρέπει να έχει και παραπάνω επιλογές ο προπονητής, πρέπει να υπάρχει και αυτόν το βάθος στο ρόστερ, και περιμένουμε να σταθεροποιήσει και απόδοση. Αυτόν είναι επίσης ένα από τα ζητούμενα.
2: Είναι αλήθεια ότι περιμένουν στον Απόλλωνα τις επιστροφές όλων των ποδοσφαιριστών, γιατί για να έχει σταθερή απόδοση και σταθερή παρουσία θα πρέπει να βρίσκονται όλοι οι ποδοσφαιριστές, ή τουλάχιστον ο μεγαλύτερος αριθμός, στην διάθεση του προπονητή. Είναι αλήθεια ότι η σταθερότητα στα προηγούμενα παιχνίδια του Απόλλωνα δεν ήταν στο βαθμό το οποίο ήθελαν. Αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο οι πολλές απουσίες, οι πολλοί τραυματισμοί που υπήρξαν στην ομάδα και δεν έδιναν επιλογές στον Ερνάν Λοσάδα. Από εκεί και πέρα όμως, με την επιστροφή σταδιακά όλων των ποδοσφαιριστών, είναι κάτι το οποίο αναμένεται να δούμε από την ομάδα της Λεμεσού, και είναι αλήθεια ότι και ο Μπράντον Τόμας αναμένεται να βάζει και αυτός ρυθμούς, αφού με την επιστροφή του ήταν κάπως μουδιασμένος. Ήταν λογικό, αφού απουσίασε από τα δύο παιχνίδια της πρεμιέρας, χάθηκε κάπου εκεί ο ρυθμός. Σιγά σιγά, όταν μπουν όλοι οι ποδοσφαιριστές στην ομάδα, ο Απόλλωνας έχει δείξει και στην ευρωπαϊκή του πορεία, την οποία είχε μέσα στο καλοκαίρι, ότι είναι μια ομάδα που θα βρίσκεται εκεί, είναι μια ομάδα που θα βρίσκεται σε αυτούς που θα προαγωνιστήσουν στο φετινή σεζόν.
1: Μάλιστα. Θυμίζω ότι είναι και οι διεθνείς, με την Εθνική Ανδρών ο Σίκης, ο Μαλεκίδης, ο Κονομής, και είναι παίχτες που μπορεί και οι τρεις σήμερα να είναι στο βασικό σχήμα. Θα το δούμε φυσικά.
2: Προσωπικά, γιατί σας άκουγα πριν στην κουβέντα που είχατε με τον Λουί, Νομίζω ότι όχι μόνο δικαιώταν την κλίση την οποία και πήρε, και αυτό συνένεσε και η μεταγραφή του στον Απόλλωνα. Διαφορετικό να αγωνίζεται στον Απόλλωνα, διαφορετικό να αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Πανάξια ο Κονομής πήρε την κλίση στην Εθνική. Όμως με τους προσφέστες που έχει στη διάθεση του ο κύριος Μάντζος, νομίζω θα είναι έκπληξη αν δεν αποτελέσει το κεντρικό δίδυμο μαζί με τον Νικόλα Παναγιώτου της Ομόνιας ο Κονομής, γιατί δικαιούται και βάσει απόδοσης και βάσει αυτά τα οποία έχει δώσει μέχρι στιγμής, νομίζω να βρίσκεται στην εντεκάδα απόψε της Εθνικής μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Όσον αφορά τον Μαλεκίδη και Σίκη, ναι, είναι δύο προσφερειστές που πολύ πιθανό να, να τους δούμε και τους δύο στην εντεκάδα. Στον Απόλλωνα λείπουν και άλλοι διεθνείς. Λείπει και ο Γκάρι με την Εθνική του, καθώς και νεαροί ο Νέαρχος Ζήνωνος με την K21 και ο Ρωτήσιο Ακίμ και ο τερματοφύλακας ο Αρέστη με την K19. Αποσφαιριστές που βρίσκονται με την πρώτη ομάδα και περιμένουν και αυτοί την ευκαιρία τους από τον Ερνάν Λοσάδα στη συνέχεια του προαθλήματος. Αποσφαιριστές που μπορούν να δώσουν πράγματα και το έχουν δείξει όταν πήραν την ευκαιρία. Όσον αφορά τουλάχιστον τον Έρχο Ζήνωνος και τον Ρωτή, περιμένουν και με αρκετή ανυπομονησία να πάρουν την ευκαιρία. Στο τελευταίο παιχνίδι με τον Αβοέλ δεν έγιναν καθώς υπήρχαν στον πάγκο. Προτιμήθηκε να μην γίνουν όλες οι αλλαγές και δεν
1: μάλιστα. Νικόλα μου, παίρνω μήνυμα ότι είχε αρχίσει η διαδικασία της κλήρωσης. Δεν ξέρω αν μπορούμε να... Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε να δοκιμάσουμε. Γιώργο, μας ακούς. Σε χαιρετώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έχει αρχίσει η διαδικασία. Να ακούσουμε. Ήδη ακούμε τώρα την εκπρόσωπο της χορηγού εταιρείας Coca-Cola. Από πλευρά της Κόβη είχε μιλήσει ο κ. Θεοδούλου.
4: Ναι. Χαρά και υπερηφάνεια. Ξεκινάμε ακόμα μια χρονιά για ένα θεσμό που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής ιστορίας της Κύπρου. Ένα θεσμό που μέσα από τις δεκαετίες χαρίζει μοναδικές στιγμές και συγκινήσεις σε ομάδες και φιλάθλους σε όλη την Κύπρο. Για την Coca-Cola, ο αθλητισμός και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο εκφράζει αξίες που βρίσκονται διαχρονικά στον πυρήνα μας. Το σεβασμό, την αθλητοπρέπεια και τη συμπερίληψη. Αξίες που κάνουν το άθλημα του ποδοσφαίρου να ξεπερνά τα όρια του γηπέδου και να ενώνει ανθρώπους. Η συνεργασία μας με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είναι η μακροβιότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί για εμάς πηγή μεγάλης περηφάνειας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και όλες τις ομάδες που δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό κάθε χρόνο και στηρίζουν τον θεσμό. Εύχομαι η νέα αγωνιστική σεζόν να είναι γεμάτη όμορφους αγώνες, πάθος και συγκινήσεις, πάντα μέσα στο πνεύμα του «Εύα αγωνίζεστε» και του σεβασμού. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
5: Ευχαριστούμε. Θα θα βρείτε εδώ η συνάδελφος από την Καρδιού. Θα σας δώσει κάποιες λεπτομέρειες για τον τρόπο διαδικασίας του πρώτου Ολυμπιακού που σαμούμε απευθείας την κλίμακα.
6: Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή κλήρωση του κυπέλλου Coca-Cola για τους αγώνες της Α φάσης. Όπως προαναφέρθηκε, στην Α φάση συμμετέχουν συνολικά 23 ομάδες, από τις οποίες οι 11 ομάδες προέρχονται από την Α κατηγορία και οι 12 ομάδες από την Β κατηγορία. Οι 11 ομάδες Α κατηγορίας που συμμετέχουν στους αγώνες της Α φάσης είναι η ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΛ Λεμεσού, Ομόνια 29 Μαΐου, Ανόρθωση Αμοχώστου, από Ελευκοσίας, Άρης Λεμεσού, Καρμιώτης από Λεμιδιών, Νέα Σαλαμίνα Μοχώστου, Ολυμπιακός Λευκοσίας, Ομόνια Ραδίππου και Κράσα Βαενή. Δεν συμμετέχουν στην Α φάση η Πάφος FC ως η κάτοχος του περσινού κυπέλου και οι φιναλίστες της προηγούμενης διοργάνωσης, ο Απόλλωνας Λεμεσού, ως η φιναλίστ του περσινού τελικού. Επίσης η Ομόνια Λευκοσίας, λόγω του ότι συμμετέχει στη League Phase του UEFA Europa League, οπότε οι τρεις συγκεκριμένες ομάδες προκρίνονται απευθείας στη β' φάση. Οι ομάδες της β' κατηγορίας, οι οποίες είναι 12 και θα συμμετέχουν στην α' φάση, είναι η ΑΕΠ Πολεμιδιών, ο Ακρίτας Χλώρακας, η ΑΠΕΑ Ακροτηρίου, ο ΑΣΥΛ Λύσης, Διγενής Ακρίτας Μόρφου, Δόξα Κατοκοπιάς, Εθνικός Άχνας, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ερμής Αραδίππου, Ηρακλής Γερολάκου, Σπάρτα Κοσκητίου και Χαλκάνωρας Ιδαλίου. Για τη διαδικασία της κλήρωσης έχουμε χωρίσει σε δύο διαφορετικές κληρωτίδες τις ομάδες Α κατηγορίας και σε άλλη ξεχωριστή κληρωτίδα τις ομάδες της Β κατηγορίας και αρχικά θα πραγματοποιήσουμε κλήρωση για να τύχουν οι τυχερές ομάδες. Ή θα είναι δύο από την κληρωτίδα της Β κατηγορίας και μία τυχερή ομάδα από την Α κατηγορία. Τρεις αυτές ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην Β φάση. Οι υπόλοιπες ομάδες θα κληρωθούν μεταξύ τους ώστε να δημιουργηθούν συνολικά 10 ζευγάρια. Για τη δημιουργία των ζευγαριών θα κληρώνεται με βάση την προκήρυξη μία ομάδα από τις Α κατηγορίες και μία από την Β κατηγορία και στη συνέχεια θα πραγματοποιείται στην τρίτη κληρωτίδα η κλήρωση για την γηπεδούχο ομάδα. Οπότε η ομάδα που θα κληρώνεται πρώτη θα αγωνιστεί στην έδρα της. Οι αγώνες της Α φάσης είναι μονή και μπορούν να οριστούν από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και υπενθυμίζεται ότι οι αγωνιστικές μέρες είναι και η Τρίτη και η Πέμπτη. Τα έσοδα και τα έξοδα του κάθε αγώνα είναι 6,5 για τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία και τα έξοδα στα δύο ανήκουν στην γηπεδούχο ομάδα. Εξαίρεση ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία η γηπεδούχος είναι ομάδα Β κατηγορίας και δεν διαθέτει ιδιόκτητο στάδιο Α κατηγορίας για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα. Οπότε τα έξοδα στα δύο σε αυτήν την περίπτωση θα κατανέμονται 6,5 μεταξύ των δύο σωματείων. Οι τιμές εισιτηρίου για τους αγώνες της Α φάσης έχουν καθοριστεί ως γενική είσοδο στα 20 ευρώ, μαθητικών εισιτήριων 10 ευρώ και παιδικών εισιτήριων 5 ευρώ. Τα δύο σωματεία με κοινό τους αίτημα μπορούν να ζητήσουν μείωση της τιμής του εισιτηρίου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία της κλήρωσης.
7: Ευχαριστώ. Χαίρεσαι ο Μαρίνα, καλέσουμε τον φίλο τον Ανδρέα. Να έρθει να... Ασύλληψη. Καλησπέρα.

0: Ένωση Νέο Παραλυμνίου.
1: Και τώρα, και δεξιά μια που την Αυστραλία. Μια τελευταία. Καλώς την κάνουμε.
0: Ανόρθωση σαμοφός του.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Άρα τρεις τυχερές ομάδες είναι από τη δεύτερη κατηγορία Ανασύλλενωση και από την πρώτη η Ανόρθωση. Και πάμε να δούμε τα δέκα ζευγάρια που θα προκύψουν τώρα.
3: Πάει Κλάρνακα.
0: Ακρίδας Λόρακα.
3: Θα ξαναμάζουμε μέσα σωστά. Ομόνια, 29 Μαΐου.
0: ΑΕΦ, πολεμιδιών.

0: Σπάρτακος Κηφίου.
1: Κράτσαλα,

0: Χαρμιώδης από Λεμεζιόν.
1: Ερμής Αραβής.
0: Και από Ελευκοσίας.
1: Ασκάνω Τυραννίου.
2: Θα παρακαλέσω τη συνέχεια φωνή να επαναλάβει τα 10 κεβάλια.
3: Λοιπόν, ο πρώτος αγώνας είναι ΑΕΚ Λάρνακας Ακρίδας Φλόρακας, Ομόνια 29ης Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Κατοκοπιάς Ολυμπιακός Λευκοσίας, Σπάρτακος Κηδίου Κράσα Βαενή, Άρης Λεμεσού Εθνικός Άχνας, Ομόνια Ραδίπου Διγενής Ακρίδας Μόρφου, ΑΕΛ Λεμεσού Ηρακλής Γερολάκου, Νέα Σαλαμίνα Μοχώστου ΑΠΕΑ Κροτηρίου, Καρμιώτης από Λεμιδιών Ερμής Αραδίπου και από ΑΕΛ Λευκοσίας Χαλκάνο Ρασιδαλή. Μετά, δεν ξέρω. Είναι τυχερές. Θα ήταν τυχεροί.
2: Απευθείας.
3: Τυχερές ομάδες ήταν αυτοί οι λύσεις. Ένας η Νέα Παραλυμνή και ανόρθωση αμοχώς.
2: Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία.
4: Μάλιστα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κλήρωσης για την πρώτη φάση του κυπέλλου. Ακούσατε τα 10 ζευγάρια που έχουν προκύψει. Κληρώνονται σε αυτήν την φάση οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας με αντιπάλους ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Και ακούσατε επίσης και τις 3 τυχερές ομάδες. Υπενθυμίζω Ασύλ και Ένωση από τη δεύτερη κατηγορία και η Ανόρθωση από την πρώτη κατηγορία. Αυτές οι ομάδες, όπως επίσης η Ομόνια, η Πάφος και ο Απόλλωνας, θα βρίσκονται στην δεύτερη φάση του κυπέλλου, στον δεύτερο γύρο, χωρίς να δώσουν κάποιον παιχνίδι τώρα. Πάμε στη γραμμή, είναι μαζί μας ο Γιώργος Λογίδης, τον έχεις κλείσει? Λοιπόν, βρες τον Αντώνη μου, να πάμε ξανά κοντά του, να συνοψίσουμε λίγο τι έγινε σήμερα. Και θα επαναλάβω λίγο τα ζευγάρια. Είναι μονή αγώνες, να θυμίσω, και στην έδρα των ομάδων που όπως έχουν κληρωθεί, ΑΕΚ Ακρίτας, και το λέω αυτό γιατί συμπίπτουν και κάποιες έδρες, οπότε θα πρέπει να γίνουν και σε διαφορετικές ημερομηνίες και μέρες τα παιχνίδια. Αυτό δεν έχει καθοριστεί ακόμη πότε θα ανακοινωθεί. Φαντάζομαι θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα μάθουμε και θα ενημερώσουμε στην συνέχεια, στην πορεία. ΑΕΚ Ακρίτας λοιπόν, Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Κατοκοπιάς Ολυμπιακός, Σπάρτακος Κράσα Βαενή, Άρης Εθνικός Άχνας, Ομόνια Ραδίπου Διγενής Μόρφου, ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου, Νέα Σαλαμίνα ΑΠΕΑ Κροτηρίου, Καρμιώτισσα Ερμής και από ΕΛ Χαλκάνορας. Είναι αντιληπτό ότι η Ομόνια 29 Μαΐου και η Δόξα χρησιμοποιούν το ίδιο γήπεδο, έχουν την ίδια ανέδρα, την Περιστερώναν εκεί. Επίσης, Άρης και ΑΕΛ έχουν κοινή έδρα, έχουν κληρωθεί και οι δύο στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, ο Άρης με τον Εθνικό, η ΑΕΛ με τον Ηρακλή. Είναι και η ΑΕΚ που έχει την ίδια ανέδρα με την Ομόνια Ραδίπου, την Αρένα. Έχουν κληρωθεί η ΑΕΚ με τον Ακρίτα, η Ραδίπου με τον Διγενή Μόρφου. Και θα δούμε τι θα γίνει. Η Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος, η Καρμιώρισσα στο Στέγιος Κυριακίδης, το Αποέλ στο Γασιπί. Αυτά δεν συμπίπτουν έδρες. Τα υπόλοιπα που σας είπα, ναι. Ο Σπάρτακος δεν ξέρω ποια έδρα θα χρησιμοποιήσει, αν αναφέρθηκε εκεί. Γιώργο Λογίδη, σε χαιρετώ.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
4: Ερχόμαστε κοντά σου. Έλεγα ότι πρέπει να γίνουν και σε διαφορετικές μέρες αρκετά παιχνίδια, γιατί δεν συμπίπτουν
1: έχουμε
4: έδρες.
1: Κοινές έδρες. Έχουμε κοινές έδρες, ναι.
4: Ο Σπάρτακος ποια έδρα χρησιμοποιεί?
1: Δεν έχει ανακοινωθεί. Όταν, προλάβαμε να ακούσουμε ότι εάν κληρωθεί η ομάδα προφανώς από τη δεύτερη κατηγορία, η φυσική έδρα της, η οποία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, θα αποφασιστεί μετά. Από ό,τι έχω αντιληφθεί,

0: έχουν δηλώσει, νομίζω πέρσι ήταν διαφορετικό, είχαν δηλώσει από πριν ομάδες της δεύτερης κατηγορίας που δεδομένα οι έδρες τους δεν θεωρούμε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για παιχνίδι κυπέλου ή με ομάδα πρώτης κατηγορίας. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δηλώσει από πριν την κλήρωση οι ομάδες και περίμενα να δουν αναλόγως εκεί και όπου θα χρειαστεί. Νομίζω ότι είναι το μόνο που εκκρεμεί για να δούμε την έδρα, γιατί η Δόξα αγωνίζεται στην Περιστερώνα, που ούτως ή άλλως είναι γήπεδο στο οποίο γίνονται αγώνες της πρώτης κατηγορίας, αφού το χρησιμοποιεί η έδρα και η Ομόνοια 29 Μαΐου. Άρα περιμένουμε μόνο για το Σπάρτακο την ενημέρωση ουσιαστικά, μαζί λογικά και με τον ορισμό των αγώνων. Πέραν από τις έδρες είναι και αξιοσημείωτο ότι γίνεται μια κλήρωση.
1: Από ό,τι βλέπω από τη δεύτερη κατηγορία χρησιμοποιείται ο αμόχωστος ο Σπάρτακος.
0: Ναι, αν είναι το αμόχωστος προκύψει βέβαια θέμα με τη Νέα Σαλαμίνα, γιατί είναι και αυτή η γηπεδούχος.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ είναι ξεκάθαρη έδρα, αν είναι το
1: άλλο το έχει δώσει, έναν το έχει δώσει στο αμόχωστος, το άλλο το έχει δώσει στο στάδιο Δρομολαξιάς, ο οποίο δεν εμπίπτει.
0: Προφανώς ίσως αν υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση επί στο αμόχωστος, αλλά πάλι δεν ξέρω αν προλάβαν.
1: Τέλος πάντων, υποθέτω ότι μπορεί να είναι αυτόν.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ενημερώσει η ΚΟΠ, φαντάζομαι, τις αμέσως επόμενες μέρες για ακριβώς το πρόγραμμα, τις ώρες, τις μέρες διεξαγωγής όλων των αναμετρήσεων.
0: Ναι, νομίζω ότι και η περίοδος τώρα, παρότι έχουμε τις υποχρεώσεις εθνικής, προσφέρεται για το. Ενώ δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για να τρέχουν και να περιμένουν πολύ περισσότερο κάτι. Άρα η λογική λέει ότι ναι, θα αναμένουμε σχετικά σύντομα την ενημέρωση, εφόσον η πρώτη ημερομηνία που δίδεται ως διαθέσιμη είναι η 14η Οκτωβρίου.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι με μια ματιά της έδρας της κοινές της ΥΒΕΣ είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις δύο ομάδες από το ποδάσφαιρο της δεύτερης κατηγορίας έχουν κληρωθεί ως γηπεδούχες σε αυτούς τους μονούς αγώνες. Άρα είναι ένα στοιχείο, δεν γίνεται μια κλήρωση, είναι δεδομένο ότι θα πέσει μια ομάδα πρώτης κατηγορίας, μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Η πιθανότητα, ας το πούμε, έκπληξης ή η πιθανότητα και δυνατότητα παράλληλα για τις ομάδες της δεύτερης κατηγορίας να προχωρήσουν σαφώς δεν είναι πολλές. Πολύ περισσότερο και από το γεγονός ότι μόλις δύο έχουν ως γηπεδούχες, εάν και εφόσον οι συνθήκες θα είναι καλύτερες για αυτές. Αλλά εντάξει, είναι.
1: Λογικά τα φαβορεί είναι οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας, αλλά γίνονται και εκπλήξεις καμιά φορά.
0: Ναι, είχαμε στο προηγούμενο χρόνο είχαμε κάποιους αποκλεισμούς ομάδων που όπως αποδείχτηκε ή όπως απέδειξε η συνέχεια του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας, είχαν μείνει και χαμηλά και ήταν μέσα στον όμιλο των ομάδων της επικίνδυνης όπως τη χαρακτηρίζουμε ζώνη. Εντάξει, με μια πρόχειρη ματιά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πού μπορούμε να περιμένουμε θεωρητικά ή να δώσουμε περισσότερες πιθανότητες για ανατροπή των δεδομένων από τη στιγμή που είναι και στα αρχικά στάδια, ιδιαίτερα το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας είναι πιο πίσω ακόμη και από την πρώτη, άρα δεν έχουμε εννοώ και ένα δείγμα ομάδων αρκετά μεγάλων ή όσων είναι το δείγμα της πρώτης κατηγορίας για να εκτιμήσουμε ότι μια ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία να έχει τις δυνατότητες, εάν και εφόσον δεν έχει κληρωθεί με μεγάλη δύναμη της πρώτης, να κάνει την έκπληξη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά θα τα δούμε όμως στην πράξη.
1: Για παράδειγμα, ο Σπάρτακος που φαίνεται να παρουσιάζεται ενισχυμένος, δεν ξέρω,
0: ναι,
1: θα το δούμε.
0: Με την ομάδα, παίζει με την ομάδα που αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ως, με τη μεγαλύτερη αδυναμία. Αυτή τη στιγμή όμως. Επίκειται και μια αλλαγή τεχνικής ηγεσίας. Θα δούμε μέχρι να οριστεί το παιχνίδι.
1: Μου φαίνεται και ενδιαφέρον το παιχνίδι της Δόξας με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Επίσης, ο Άρης που
0: είναι ικανή.
1: Ναι, φιλοξενεί τον Εθνικό, μια ομάδα που ήταν πέσει στην πρώτη κατηγορία, ο Εθνικός, με τη δική του
0: δυναμική. Εκτιμώ ότι υπάρχει διαφορά, εξαρτάται πρώτα και κυρία νομίζω από τον Άρη, αλλά θα το δούμε.
1: Ψάχνοντας να βρούμε λίγο ή έναν ενδιαφέρον τέλος πάντων σε κάποια παιχνίδια.
0: Είναι λογικό, αυτή η φάση δεν είναι το μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δούμε. Δεδομένα θα έχουμε δύο ομάδες, τις τυχερές δηλαδή, από τις τρεις που προέρχονται από τη δεύτερη κατηγορία, δεδομένα θα είναι και στην επόμενη φάση, ο ΑΣΥΛ και η Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Από εκεί πέρα θα περάσει και κάποια άλλη, θα το δούμε. Mm-hmm. Θα γίνει καθαρά υπόθεση ομάδων της πρώτης κατηγορίας.
1: Μάλιστα. Δηλαδή δεν δίνεται ευκαιρία, μου λέει και ένας φίλος εδώ, στις ομάδες της δεύτερης κατηγορίας να διακριθούν. Ας κάνουν κλήρωση με τις ομάδες πρώτης κατηγορίας μόνες τους, λέει.
0: Ναι, αυτά... είναι η κλήρωση το ένα που κάθε χρόνο συζητάμε. Είναι το γεγονός ότι δεν εξασφαλίζεται τουλάχιστον ότι θα δώσουν το παιχνίδι το μόνο στο γήπεδό τους. Αλλά είναι και το καθεαυτό θέμα το γήπεδο. Δηλαδή, εάν και εφόσον δεν διαθέτουν μια έδρα, φυσική να το πούμε έδρα, η οποία να πληρεί τις προϋποθέσεις και θα αναγκαστούν αυτό το παιχνίδι ακόμη και ως γηπεδούχες να πάνε να το παίξουν σε έναν άλλο γήπεδο που να πληρεί τις προϋποθέσεις, να μπορεί να υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση και όλα αυτά, ούτως ή άλλως και το στοιχείο των συγκεκριμένων αφαιρεί μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων ή των πιθανότητων να γίνει μια έκπληξη.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να μας μεταφέρεις, Γιώργο.
0: Δεν έγιναν δηλώσεις, αντιλαμβάνεσαι, είναι πρώτος γύρος, πολλές ομάδες, εκπρόσωποι, αλλά δεν έγιναν δηλώσεις αυτή τη φορά.
1: Στο περιθώριο ελέγχθηκε οτιδήποτε άλλο?
0: Όχι, δεν νομίζω. Ήταν και, ξέρεις, από πλευράς της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου οι περισσότεροι αξιωματούχοι που άλλες φορές δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε. Υπάρχουν θέματα αυτή τη στιγμή πολλά σε εξέλιξη. Υπάρχουν θέματα που έχουν δημιουργηθεί από το ξεκίνημα της νέας σεζόν. Αν ήταν σήμερα εφικτή η παρουσία αξιωματούχων και άλλων της ΚΟΠ, του Προέδρου ή γενικότερα και άλλων, θα μπορούσε έτσι στο περιθώριο να προκύψει κάτι. Αλλά ήταν μόνο ο κύριος Θεοδούλου και η λειτουργή του γραφείου τύπου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, αφού είναι γνωστό ότι πολλοί απουσιάζουν στο εξωτερικό για αυτήν τη διπλή εκτός έδρας αποστολή της εθνικής μας.
1: Ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή Γιώργο.
0: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Ακούσαμε λοιπόν τα 10 ζευγάρια, όπως αυτά έχουν προκύψει από την κλήρωση του κυπέλλου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Μιλάμε για την πρώτη φάση, μονή αγώνες. Θα αρχίσει αυτή η φάση από τις 14 Οκτωβρίου και θα δούμε και πότε θα ολοκληρωθεί και πώς θα τοποθετηθούν τα παιχνίδια ανάλογα και με τους προγραμματισμένους αγώνες, γιατί έχουν ανακοινωθεί ήδη σε σχέση με το πρωτάθλημα και στην πρώτη αλλά και στην δεύτερη κατηγορία. Πότε ακριβώς θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα δεν το γνωρίζω. Φαντάζομαι τις αμέσως επόμενες μέρες με τις ώρες και τις ημέρες ακριβώς διεξαγωγής των αναμετρήσεων. ΑΕΚ Κρήτας, ομού 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Κατοκοπιάς Ολυμπιακός, Σπάρτακος Κράσαβα, Άρης Εθνικός Άχνας, Ομόνερα Δίπου Διγενής Μόρφου, ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου, Νέα Σαλαμίνα Απεά Κροτηρίου, Καρμιώρης Ερμής και από ΕΛ Χαλκάν Οράς είναι τα 10 ζευγάρια, άρα θα έχουμε 10 ομάδες. Συν τις 3 που φάνηκαν τυχερές και πέρασαν χωρίς αγώναν, Ασύλ, Ένωση και Ανόρθωση, συν τις άλλες 3 που δεν συμμετέχουν σε αυτήν την πρώτη φάση και μπαίνουν από την δεύτερη, Ομόνοια, Απόλλων και Πάφος. Αυτά. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ ΑΕΛ. Είχαμε και μια ανακοίνωση σήμερα το πρωί. Όχι για άλλα θέματα. Είναι για ανανέωση συνεργασίας. Δεν είναι σε σχέση με κάποια άλλα ζητήματα που είχαν προκύψει το προηγούμενο διάστημα. Χαραλαμπός Τσαλούμπης είναι μαζί μας. Γεια σου, Χαραλαμπέ.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Μάλιστα. Η ανακοίνωση σε τι ακριβώς αφορά?
2: Τον Κύπρο Νεοφύτου, ο οποίος επέκτηνε τη συνεργασία του με την Λεμεσανή ομάδα μέχρι το 2028. Το τρέχον συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή ήταν μέχρι το 2027 και στην ΑΕΛ ανανεώσαμε τον ποδοσφαιριστή για ακόμη ένα χρόνο. Ο Κύπρος Νεοφύτου, ο οποίος στο τελευταίο παιχνίδι με την Πάφο ήταν από τους κορυφαίους, ταλαιπωρήθηκε αρκετά τα τελευταία χρόνια με σοβαρούς τραυματισμούς. Από τα καλά ταλέντα της Ακαδημίας της ΑΕΛ και πλέον ευελπιστούν ότι φέτος θα μείνει μακριά από τραυματισμούς και θα κάνει έτσι μια γεμάτη σεζόν όπου θα βοηθηθεί και η ομάδα της Λεμεσού αλλά και ο ίδιος προσωπικά.
1: Mm-hmm. Σε μια θέση που πριν αρχίσει το πρωτάθλημα θα έλεγα υπήρξε και μια συζήτηση. Πέρσι έπαιξαν τα περισσότερα παιχνίδια...
2: Ο Μίλος
1: Αβλεβίτς, έτσι ήταν.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ένας ποδοσφαιριστής
1: έχει την ευκαιρία του πάντως. Ναι,
2: ναι, έφτασε σαν οχτάρι ο Μίλος Αβλεβίτς, πέρσι αγωνίστηκε σε αρκετά παιχνίδια. Φέτος ναι, έγινε αρκετή κουέντα κατά πόσο θα αποκτηθεί ξένος ποδοσφαιριστής ή όχι. Ο Ούκο Μάρτινς αποφάσισε να πορευθεί με τον Σέρβο και τον Κύπρο Νεοφύτου. Και μένει να δούμε έτσι την εξέλιξη της σεζόν, Στέλλα, πώς θα πάνε και οι δύο ποδοσφαιριστές. Οι προπονήσεις συνεχίζονται όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Τους έδωσε μετά την Πάφο λίγες μέρες ρεπό, ωστόσο επέστρεψαν την Τετάρτη στις προπονήσεις και δειλά-δειλά προετοιμάζονται για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ωστόσο, όπως είναι λογικό, Στέλλα, υπάρχουν ακόμη αρκετές μέρες για να σκέφτονται στην ΑΕΡ το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου.
1: Ναι, δεν ξέρω, ανακοινώθηκε, θα δώσει και η ΑΕΛ κάποιο φιλικό αυτές τις επόμενες μέρες?
2: Όχι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για φιλικό. Προτίμησαν έτσι αυτή την εβδομάδα η ομάδα να μην δώσει κάποιο φιλικό. Υπήρχαν και αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Υπάρχουν, Στέλλα, και κάποιες απουσίες με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές, με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές της ομάδας, και έτσι ο Κομάρτης επέλεξε η ομάδα να μην δώσει κάποιο φιλικό.
1: Ναι. Με την επανέναρξη επιστρέφουν οι Μιλοσάβλεβιτς, Αλμέιδα και Ζόκε?
2: Ο Μιλοσάβλεβιτς και ο Αλμέιδα, εξ όσων γνωρίζω, επιστρέφουν σίγουρα. Θα πρέπει να έχουμε μια ενημέρωση για τον Ζόκε, καθώς λέξει, γιατί μετά την διακοπή θα ήταν έτοιμος. Εξ όσων γνωρίζω, ανέβασε κάπως στροφές. Μένει να δούμε έτσι σε ποια κατάσταση είναι ο έμπειρος μέσος της Λεμεσάνης ομάδας.
1: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι και τα υπόλοιπα θέματα που τα είχαμε συζητήσει και πάρα πολλές φορές τις προηγούμενες μέρες, όπως είχαν προκύψει αυτά με βάση και ανακοινώσεις και τοποθετήσεις Χαραλαμπέ. Περιμένουν στην ΑΕΛ την έφεση καταρχήν, την εκδίκαση της έφεσης?
2: Ναι, περιμένουν την έφεση όσον αφορά τον Καφού και κατά πόσο θα μειωθεί η ποινή του. Από εκεί πέρα στα άλλα θέματα να δούμε πώς θα γυλίσει, αν υπάρξει κάποια εξέλιξη και με το θέμα της αστυνομίας όπου έγιναν οι καταγγελίες από την ΑΕΛ. Έχει κοπάσει έτσι κάπως το θέμα με αφορμή και την διακοπή του προαθλήματος, ωστόσο στην ΑΕΛ θα το ψάξουν και θα το πάρουν έτσι μέχρι τέλους για να βρουν την δικαίωσή τους.
1: Ναι. Μάλιστα, είναι και το θέμα με την Επιτροπή Διοντολογίας. Επίσης αρχίζει η έρευνα για τις σχετικές καταγγελίες που είχε κάνει η ΑΕΛ. Άρα έχει να περιμένει κάποια νεότερα και από την αστυνομία, όπως είπες, και από την Επιτροπή Διοντολογίας και από το εφετείο, διαφορετικά ζητήματα για την κάθε περίπτωση.
2: Ναι, για ένα παιχνίδι το οποίο έγινε την δεύτερη αγωνιστική, με αυτή την κόκκινη του Καφ άνοιξαν αρκετά θέματα. Σε αυτά τα θέματα από πέρσι είχε παράπονα η ΑΕΛ, τα βρήκε και φέτος μπροστά της και μένει πλέον να δούμε πού θα καταλήξουν όλες αυτές οι υποθέσεις, Στέλλα.
1: Ναι. Το θέμα της ισονομίας από τη Δικαστική Επιτροπή, το οποίο είχε θίξει σε μια ανακοίνωση της η ΑΕΛ, το βλέπουμε τώρα και από πλευράς ανόρθωσης, μάλιστα έχει καταθέσει ή θα καταθέσει η έφεση κιόλας η ομάδα της Αμοχώς του για αυτό το ζήτημα που προκύπτει.
2: Οπότε αυτό είναι ένα θέμα.
1: Αυξάνονται εννοώ οι ομάδες.
2: Ναι, που έχουν. Όλες οι ομάδες διαχρονικά έχουν αυτό το θέμα. Η Ομοσπονδία έκανε κάποιες αλλαγές το καλοκαίρι. Φαίνεται να μην αλλάζει έτσι κάτι ουσιαστικό. Θα πρέπει νομίζω γενικότερα όλα τα σωματεία να πάρουν πιο τολμηρές αποφάσεις όσον αφορά αυτά τα θέματα.
1: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Χαραλαμπέ. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Θα πάμε στο διάλειμμα μας. Είναι 11:30 και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Κάτι τέτοιο ανέφερε βρίσκεται στις σκέψεις του Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ανέφερε ότι η λιδία λίθο για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι το Κυπριακό. Τύρανο χαρακτήρισε τον Ερντογάν ο Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στο κουρδικό και στην κατοχή της Κύπρου. Επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping, παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, ολοκληρώνοντας μια ημέρα με εντυπωσιακές εκδηλώσεις, πίσω από τις οποίες, όπως μεταδίδεται, παραμένουν οι βαθιές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
5: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
6: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
5: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
6: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
8: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
1: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησσάς, σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Απόλλο Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
14: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
15: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω.
16: Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά.
15: Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα.
16: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
17: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
16: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
17: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
18: Μαυροβούνιο Κύπρος για το Nations League στις 9.45 από Rika 1 και Rika HD. Για την ίδια διοργάνωση στα κανάλια Cita Vision Sports, Αρμενία-Λετωνία στις 7 και στις 9.45 Σουηδία-Ρουμανία, Τουρκία-Γαλλία και Ιταλία-Βέλγιο. Κύπρος-Ρουμανία για τα αποκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 στις 7 στην Cita Vision Sports 8. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports, Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8, Φενέρμπαξε Μπολόνια στις 8.45 και στις 9 Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Ο φίλος ο 311 μας λέει ότι είναι απαράδεκτο το ότι το κύπελλο είναι μόνο για πρώτη και δεύτερη κατηγορία, που ξανακούστηκε λέει σε όλες τις χώρες, είναι για όλες τις κατηγορίες, και ακόμη πιο απαράδεκτο το ότι η συμμετοχή στο κύπελλο είναι προαιρετική για τις ομάδες της δεύτερης κατηγορίας, γαλάζιος κυρίως. Ναι, στην Κύπρο έχουμε χωρίσει τις κατηγορίες, έχουμε Α και Β για το κύπελλο και Γ, Δ όσον αφορά τις άλλες δύο κατηγορίες, έτσι είναι το κύπελλο. Μάλιστα, τι να πεις, αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή να αποφασίσουν να αλλάξουν οτιδήποτε. Παλαιότερα είχαμε και ομίλους, αν θυμάστε. Στην Ελλάδα φέτος και από πέρσι καλύτερα έχουν κάτι σαν link face στο κύπελλο. Εντάξει, κάθε χώρα επιλέγει ακριβώς πώς θα δώσει τους αγώνες. Στην Αγγλία είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό εδώ και τόσα χρόνια. Στην Κύπρο αυτά είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ από ΕΛ. Μαζί μας η Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
1: Γεια σας Στέλλα, καλημέρα σε εσένα και στους ακροάτες μας.
0: Μάλιστα, το από ΕΛ που έχει δώσει και εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος ρεπό στους παίχτες, έχουν πάρει άδεια.
1: Ναι, επιστρέφουν ουσιαστικά στις προπονήσεις την επόμενη Τρίτη, από τις 23 Σεπτεμβρίου, από την προηγούμενη Τετάρτη είχε δώσει άδεια στους ποδοσφαιριστές ο Νίκος Παπαδόπουλος. Επιστρέφουν λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, όπως είπα, στις προπονήσεις. Έχει κιόλας προγραμματιστεί ένα φιλικό παιχνίδι κλειστού χαρακτήρα κοντρά στην Κρασάβεν Ύψωνα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο αυτών της προετοιμασίας που θα ακολουθήσει η ομάδα και εν ώψη της επανέναρξης του προαθλήματος. Επιστροφή λοιπόν στις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα, όπως είπαμε, θα αξιολογηθεί σε εκείνον το διάστημα και η κατάσταση κάποιων ποδοσφαιριστών που αναμένουν στο ΑΠΟΕΛ ότι θα εκμεταλλευτούν το διάστημα αυτό για να κερδίσουν χρόνο και να είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας με την επανέναρξη. Υπάρχουν ως γνωστόν κάποια θέματα. Ο Μαντσίνη περιμένουμε να τον δούμε για πρώτη φορά σε αποστολή της ομάδας με την επανέναρξη του προαθλήματος. Ο Καρίγιο που ακόμη δεν έχει κάνει τον ντεμπούτο του με το ΑΠΟΕΛ λόγω του προβλήματος που αντιμετώπιζε, θα αξιολογηθεί και αυτή η κατάστασή του. Συγκεντρώνει κάποιες πιθανότητες για να είναι διαθέσιμος. Και ο Μαρκίνιος που αντιμετώπιζε πρόβλημα με θλάση και θα δοκιμάσει έτσι στις επόμενες εβδομάδες να ανεβάσει ρυθμό. Αν και εφόσον καταφέρει να προπονηθεί κανονικά, θα τεθεί στην διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου. Όλα αυτά θα τα δουν έτσι με την επιστροφή στις προπονήσεις στον Αρχάγγελο. Mm-hmm. Συν τότε, Στέλλα, είναι σημαντικό αυτό το διάστημα για κάποιους ποδοσφαιριστές να βρίσκονται σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Είχε παραχωρηθεί και χθες μια συνέντευξη σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης ο Τάσος Μπακασέτας και είχε πει ότι ακόμη είναι στο 60 με 70% από αυτά που μπορεί να προσφέρει. Οπότε και για τον ίδιο, ένας από τους ποδοσφαιριστές που εντάχθηκε μετέπειτα ουσιαστικά στην
0: ομάδα. Δεν έκανε ούτε και βασική προετοιμασία.
1: Ναι, είναι σημαντικό το διάστημα αυτό και για το θέμα ετοιμότητας, αλλά και για το θέμα του να ενταχθεί καλύτερα και ο ίδιος στον τρόπο με τον οποίο θέλει ο προπονητής να τον βλέπει να αγωνίζεται. Ένας ποδοσφαιριστής παρόμοια κατάσταση είναι και ο Μπαράκ, ο οποίος ούτε αυτός ακολούθησε βασικό στάδιο προετοιμασίας. Οπότε και για αυτούς τους παίκτες είναι σημαντικό το επόμενο διάστημα που θα ακολουθήσει.
0: Ναι. Επίσης ο Λάιφης που είναι με την Εθνική. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε και ακριβώς πότε θα μπορέσει να είναι έτοιμος για να ενισχύσει και το εθνικό μας συγκρότημα. Για την ώρα δεν είναι, γιατί κάνει ατομικό ακόμη.
1: Ναι, αυτά αναμένουν και στο ΑΠΟΕΛ. Προφανώς ο παίκτης για να ακολουθήσει και την αποστολή της εθνικής ομάδας συγκεντρώνει κάποιες πιθανότητες για να αγωνιστεί στο επόμενο ουσιαστικά παιχνίδι. Οπότε και στο ΑΠΟΕΛ περιμένουν να δουν το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση του Κωνσταντίνου Λαϊθή, χωρίς να επιβαρυνθεί ουσιαστικά από αυτούς τους αγώνες. Ήταν ξεκάθαρος και ο ομοσπονδιακός τεχνικός ότι όταν είναι έτοιμος ο παίκτης, αν είναι έτοιμος, ουσιαστικά θα πάρει λεπτά συμμετοχής.
0: Μάλιστα. Σύντομα, Γέρο, μας έλεγε τις προάλλες και ο Νεκτέρος Πεδεβίνος ότι υπολογίζεται μέσα στο Νοέμβριο. Ναι, να είναι διαθέσιμος.
1: Mm-hmm. Άλλη μια σημαντική περίπτωση ποδοσφαιριστή που περιμένουν στο ΑΠΟΕΛ να επιστρέψει. Υπολογίζεται ναι, ότι μέσα στον Νεύριο θα είναι έτοιμος, γιατί και ο ίδιος ουσιαστικά άρχισε κάποιες ασκήσεις με την μπάλα μέσα σε αυτό το διάστημα, οπότε ανεβάζει

0: Ένα δείγμα. Φαντάζομαι ότι είναι για αυτόν που υπάρχουν και αρκετές προσδοκίες, η αλήθεια να λέγεται, να μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω εκεί στην Αμίνα.
1: Γενικά θα έλεγα ότι μέσα σε αυτό το διάστημα ο τομέας της μεσοαμυντικής λειτουργίας είναι αυτός που χρειάζεται να δει περαιτέρω και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Δηλαδή φάνηκε η αδυναμία που υπάρχει στο ΑΠΟΕΛ σε αυτό το κομμάτι στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του προαθλήματος. Προφανώς, ναι, ένας ποδοσφαιριστής όπως ο Καρίγιο περιμένουν ότι θα δώσει βοήθειες, άλλωστε γι' αυτό εντάχθηκε στην ομάδα. Και αναμένουν να δουν και οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ το επίπεδο του ποδοσφαιριστή αυτού όταν θα πάρει λεπτά συμμετοχής. Είναι μια θέση εκεί στο κέντρο της άμυνας που είχε κάποια θέματα το ΑΠΟΕΛ επίσης μέσα σε αυτές τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Συζητείται αρκετά το ότι η ομάδα ουσιαστικά μπορεί και να εξαρτάται εντός εισαγωγικών από τον Κωνσταντίνο Λαΐφη για το αν θα αγωνιστεί ο ίδιος βασικός, για το ότι μπορεί να μην υπάρχει άλλη αξιόπιστη επιλογή σε τέτοιο βαθμό στο κέντρο της άμυνας. Οπότε, ναι, το να καταφέρει να πάρει βοήθειες και από τον Καρίγιο, τον οποίο ακόμη δεν έχουμε δει, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ΑΠΟΕΛ. Να πω ότι στο τελευταίο παιχνίδι, το θυμίζω, και ο Αγγελόπουλος είχε μια βελτιωμένη παρουσία σε σχέση τουλάχιστον με τα όσα είχε δείξει με τον Ντέκενεκ δίπλα του στο παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση. Αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο και το ότι ο Κωνσταντίνος Λαΐφης αποτελεί ουσιαστικά την πιο αξιόπιστη επιλογή στο κέντρο της άμυνας. Οπότε είναι θετικό, θα είναι μάλλον θετικό, το να καταφέρει να πάρει βοήθειες σε τέτοιο βαθμό και από τον ποδοσφαιριστή που ήρθε στην ομάδα των Καρίγιων.
0: Μάλιστα. Το φιλικό έχει προγραμματιστεί, θα είναι με την ομάδα του Ύψον, έτσι, την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, 3 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα. Βγαίνει κάτι άλλο στο θέμα με την νέα εταιρεία και τα λοιπά?
1: Αλλά αυτό που περιμένουμε ουσιαστικά είναι μέσα σε αυτό το διάστημα να υπάρξει τελική κατάληξη και αν θέλεις και με επίσημη ενημέρωση σε σχέση με όλες τις διαδικασίες που τρέχουν. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τα δεδομένα στο ΑΠΟΕΛ. Πρώτον, ακόμη τρέχουν οι διαδικασίες για το νομικό κομμάτι ουσιαστικά της συμφωνίας για να συνομολογηθεί η τελική συμφωνία ανάμεσα στην εταιρεία και το επενδυτικό σχήμα με επικεφαλή στον Σαβαλιασί. Και από εκεί και πέρα είναι επίσης δεδομένο και είναι και αυτό που αν θέλεις πιέζει την όλη διαδικασία εντός εισαγωγικών, το ότι η ομάδα χρειάζεται να ενισχυθεί οικονομικά. Οπότε επί τούτου γίνονται προσπάθειες, γίνονται διαβουλεύσεις, εξετάζονται τα δεδομένα, οι παραμέτροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ούτως ώστε να υπάρξει συνδρομή του επενδυτικού σχήματος πριν να υπάρξει και τελική συμφωνία. Ο καθένας αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό, δηλαδή το ότι για να συνδράμει κάποιος οικονομικά προφανώς μπορεί να πάρει και κάποια ανταλλάγματα, να το θέσουμε έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελική συμφωνία αυτή τη στιγμή, αλλά περαιτέρω λεπτομέρειες για τα θέματα που συζητιούνται θα πρέπει επίσημα, όπως είπα, να λεχθούν και είναι γι' αυτό που περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Τρέχει μια διαδικασία, τρέχουν οι διαβουλεύσεις για το να υπάρξει κατάληξη στο πώς προχωρούν και στα δύο θέματα. Νομίζω το επόμενο διάστημα, οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές στο να υπάρξουν και περαιτέρω εξέλιξεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ καλόν υπόλοιπο. Φίλε μου, 483 δεν κάναμε κάποια αναφορά για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε ποιον αφορμή μου στέλνετε αυτό το μήνυμα. Το αφήνουμε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το έρθετο μας τώρα. Ακούμε χορηγό πρώτα.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Διεθνή Νέα και Ειδήσεις με τον Ανδρέα Πιολάρη. Είναι έτοιμος εδώ μαζί μας ο συνάδελφος. Σε χαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα.
3: Γεια σου, Στέλλα. Καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Η Ελλάδα έκαναν την ανατροπή.

0: Στο φινάλε πήραν την πρώτη νίκη στη διοργάνωση και έχει ανοίξει πλέον αυτή η προοπτική. Είναι διαφορετικά νομίζω τα δεδομένα.
1: Εντάξει, σίγουρα τον γκολ στο τέλος που πέτυχε και η επιπλέον δύο βαθμού πήρε από τον ένα της ισοπαλίας. Συν ότι και στο άλλο παιχνίδι που γινόταν την ίδια ώρα για τον ίδιο όμιλο, η Ολλανδία σοφάρισε στις καθυστερήσεις στη Γερμανία. Άλλαξε εντελώς το σκηνικό του ομίλου και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς. Έχουν από ένα Ολλανδία-Γερμανία και χωρίς βαθμόν η Σερβία. Αλλά νομίζω πέραν από το βαθμολογικό και ότι είναι στην πρώτη θέση και το γεγονός ότι ανοίγει ο δρόμος, υπάρχει πλέον η προοπτική να τερματίσει τις δύο πρώτες θέσεις, οι οποίες καταρχάς οδηγούν στα πρώιμη τελικά του Nations League, όταν θα γίνουν τα knockout της διοργάνωσης. Αυξάνει σίγουρα και τις πιθανότητες να έχει ένα καλύτερο πλασάρισμα όταν θα γίνει κλήρωση και ένα πιο ψηλό group δυναμικότητας. Και πάλι όταν νομίζω Νοέμβριο θα γίνει η κλήρωση, αλλά κυρίως επειδή είχε γινόταν μια κουβέντα τον τελευταίο 1,5 χρόνο μετά την αποτυχία του να προκριθεί στο Μουντιάλ, για το καταρχάς για τον προπονητή αν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ο κατάλληλος να διαχειριστεί αυτό το ωκεανό ταλέντου που υπάρχει στην Εθνική Ελλάδος, και ήδη οι ποδοσφαιριστές σε συνεντεύξεις σε διάφορα podcast όλων αυτών των καιρών που πήγαιναν καλεσμένοι δεν έκρυβαν την πικρία τους για την κριτική που δέχονταν όταν έπαιζαν στην εθνική ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι και ένα αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει έτσι και μια ηρεμία γενικότερα γύρω από την εθνική Ελλάδα.
0: Και παραπάνω αυτοπεποίθηση.
1: Σαφώς περισσότερο αυτό.
0: Ένα καλύτερο κλίμα.
1: Για τα πολύ πιο δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν. Ναι. Την Κυριακή παίζει με Γερμανία, εκτός έδρας, μετά παίζει με Ολλανδία, αντιλαμβάνεσαι. Οπότε ναι, για πολλούς λόγους ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι κέρδισε και εμφάνιση.
0: Και εμφάνιση, ναι, ναι. Αφού ήδη και ούταν αυτό το αποτέλεσμα την νίκη.
1: Εντάξει, το ότι βρέθηκε από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ με γκολ του Ζιβκοβιτς, έβγαλε και μια έτσι, ανάγκη άμεση για να αντιδράσει από πολύ νωρίς μέσα στο παιχνίδι. Οπισθοχώρησαν και λίγο οι Σέρβοι, δεν ξέρω αν θα ήταν διαφορετική εικόνα του αγώνα. Επιβεβαιώθηκαν επίσης χθες στην πράξη για πολλοστή φορά ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Οι παίχτες που έβαζε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην προσπάθεια πρώτα να εσωφαρίσει και μετά να το γυρίσει, είναι παίχτες που θα μπορούσαν να ήταν βασικοί. Και δεν ξέρω και αν υπάρχουν και πολλές εθνικές ομάδες στην Ευρώπη, ειδικά μισοεπιθετικά, που να έχουν ο τέταρτος πέμπτος ο επιθετικός να είναι τη κλάση του Δουβίκα, α πούμε, που θεωρείται ο τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, δεν ξέρω. Είναι απίστευτο το βάθος που έχει μεσοπιθετικά.
0: Είναι επιλογή για την Ελλάδα που έχει όλα αυτά τα παιδιά τώρα, αυτήν τη φουρνιά.
1: Και εντάξει, σίγουρα θα είναι
0: νομίζω
1: κρίμα.
0: Αξίζει να κάνει.
1: Ναι,
0: το
1: εντάξει,
0: κάτι
1: είναι
0: παραπάνω,
1: και το γύρο του 28,
0: τώρα.
1: Νομίζω. Έτσι όπως είναι ορθωμένο το σκηνικό, θα είναι και αποτυχία να μην τα καταφέρει η Ελλάδα να προκριθεί. Αλλά ναι, ήταν σημαντικό να ξεκινήσει όπως ξεκίνησε. Και την Κυριακή με την Γερμανία εκτός έδρας είναι σίγουρα ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι. Μια Γερμανία η οποία χθες δεν ήταν τόσο καλή. Μπορεί να σοφαρίστηκε στα τελευταία λεπτά της καθυστερής από την Ολλανδία. Στο Άμστερνταμ έγινε το παιχνίδι, αλλά δεν είχε καλή παρουσία. Η Ολλανδία, ακόμη και το ότι σοφάρισε καθυστερήσει, την αδική έτσι το σκορ, το ότι δεν κέρδισε. Ο Τσάβι στον τεμπούτο το παρουσίασε έτσι έναν πολύ ωραίο σύνολο, μια πολύ καλή ομάδα. Σε αντίθεση με τον Κλοπ, και αυτό έκανε τεμπούτο, αλλά ο Κλοπ νομίζω έδειξε από την αρχή, καλώντας 44 παίχτες, ότι είναι μια μεταβατική, μια πειραματική περίοδος. Εντάξει, αλήθεια, το Nations League αυτή τη στιγμή δεν εξασφαλίζει σε κάποια ομάδα πρόκριση στο Euro. Οπότε ο Κλοπ το προσεγγίζει ως μια καλή ευκαιρία μέσα από δυνατά παιχνίδια με Ολλανδία, Σερβία και Ελλάδα να δει παίχτες, να δώσει ευκαιρίες και όταν έρθει η ώρα να καταλήξει σε έτσι έναν πιο μικρό κορμό.
0: Είχαμε και τραυματισμούς.
1: Ναι,
0: των επιθετικών των δύο ομάδων.
1: Καταρχάς είχαμε τραυματισμό για τη Γερμανία πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στην προθέρμανση. Ο Μουσιάλα ήταν βασικός και τελικά μείνει εκτός. Και στο πρώτο 20 λεπτό, 30 λεπτό του αγώνα τραυματίστηκαν δύο επιθετικοί των δύο ομάδων. Ο Χάβερτς από πλευράς των Γερμανών και ο Μπρόπι από πλευράς Ολλανδών. Δεν είδα σήμερα αλήθεια αν υπήρχε ενημέρωση για το πόσο οι τραυματισμοί είναι. Αλλά αφιβάλλω θα μπορούν να συνεχίσουν στα επόμενα παιχνίδια. Οπότε η αγωνία μεταφέρεται στους προπονητές τους, στον Αρτέτα και στον προπονητή της Σάντρα, τον Ντεμπρίς.
0: Μάλιστα, ναι, έχεις δίκιο. Ήσουν και στην περιγραφή, αλλά έχω και εγώ έτσι πιο θετική εικόνα από την Ολλανδία. Μου άρεσε περισσότερο η εικόνα που έβγαλε.
1: Εντάξει, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν ήσουν και πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Οι ελάχιστες, πέραν από δύο απουσίες, τρεις απουσίες σημαντικές με λόγω τραυματισμού, το 80-90% των κλήσεων του Τσάβη ήταν παίχτες που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια σε αντίθεση με το Κλοπ. Μόνο χθες πρέπει να κάνουν τρεις παίχτες, τέσσερις στην παρθενική τους παρουσία με την εθνική ομάδα. Κάλεσαν άλλους παίχτες για το τρίον και το τέταρτο παιχνίδι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλει να δει παίχτες, αλλά φαινόταν ότι ήταν πιο έτοιμη, πιο δεμένη η Ολλανδία. Ναι,
0: σωστό. Λοιπόν, σε άλλα χθεσινά παιχνίδια, επίσης για την πρώτη
1: κατηγορία, τέταρτο όμιλο, η Πορτογαλία με στενό σκορ 1-0 επικράτησε τη Ουαλία. Στο πρώτο ημίχρονο, σχετικά νωρίς τον γκολ πέτυχε ο Ζω Φέλιξ. Ήταν βασικός ο Κριστιάνο Ρονάλτο και χθες. Και βασικός για την Ουαλία ήταν κατά το ίμιση συμπατριώτης μας, ο Λουίς Κούμας, ο επιθετικός της Λίβερπουλ, ο οποίος φαίνεται ότι φέτος είναι έτοιμος να πάρει ευκαιρίες από την Ιραόλα. Και στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, στο σκανδιναβικό ντέρπι, η Νορβηγία, αν και παίζε με 10 παίχτες τα τελευταία λεπτά, κέρδισε 3-2 την Δανία με 2 γκολ του Έρλινγκ Χάλαντ. Για την τρίτη κατηγορία, η Αυστρία δυσκολεύτηκε, σκόραρε 2 φορές στις καθυστερήσεις για να κερδίσει το Ισραήλ με 3-1.
0: Δεύτερη κατηγορία, τρίτος ομίλος.
1: Ναι. Κέρδισε με 2 γκολ στις καθυστερήσεις. Το Ισραήλ έμεινε με 10 παίχτες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Μια περίεργη κόκκινη.
0: Για τον πανηγυρισμό.
1: Για τον πανηγυρισμό. Ο παίχτης που ισοφάρισε το Ισραήλ σε 1-1 γύρω στο 55, πανηγύρισε με έναν πρωτότυπο, θα έλεγα, τρόπο. Χρησιμοποίησε το σημαίακι του κόρνερ ως σαν να ήταν στέκα του πιλιάρτου.
0: Ή όπλον, διαβάσα εγώ.
1: Εγώ έτσι το κατάλαβα. Στέκα του πιλιάρτου. Τουλάχιστον. Γεια σα. Παίζουν πιλιάρτο.
0: Πιο ήρεμα, άλλοι πήραν τον πιο.
1: Ο διαιτητή ενδεχομένω δεν ήξερε. Τώρα που το λέει, ίσως να το πει ότι κρατούσε όπλο, μπαζούκα, δεν ξέρω. Αλλά η κίνηση που κάνει ήταν παίχτη πιλιάρτου, τέλο πάντων. Όπω και να έχει, ο παίχτη αποβλήθηκε, δέχτηκε πίεση το Ισραήλ και στο τέλο έχασε με 3-1 με 2 γκολ στι καθυστερήσει.
0: Εντάξει, τα άλλα ήταν για την τετάρτη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε παιχνίδια τουλάχιστον αυτά τη πρώτη κατηγορία πέραν από αυτά τη Κύπρου. Φαντάζομαι ότι είπατε πριν και με τον Λούι. Υπάρχει και το Αρμενία-Λετσονία για τον ομιλό μας. Για την πρώτη κατηγορία έχουμε το Τουρκία-Γαλλία. Ντεμπούτο εδώ για τον Ζιτάν στον πάγκο των Γαλλών. Στον πάγκο των Τούρκων συνεχίζει ο Μοντέλα. Αν και σήμερα βγήκε ένα δημοσίευμα ότι οι Τούρκοι προσπάθησαν να πείσουν τον Ντεσάν, τον προκάτοχο του Ζιτάν, να λάβει την εθνική Τουρκίας και αρνήθηκε. Εντάξει, ο Ζιτάν, ο οποίος και αυτός χωρίς πολλές νέες κλήσεις, θα στηριχθεί στον κορμό που στηρίχθηκε και ο Ντεσάν τα προηγούμενα χρόνια. Ιταλία-Βέλγιο και εδώ δύο νέοι προπονητές για τον ίδιο μυρό αυτά τα δύο παιχνίδια. Ο Μαντσίνη στην Ιταλία αν επιστρέφει, ο προπονητής ο οποίος οδήγησε την Ιταλία στην κατάκτηση του Euro του 20. Και στον πάγκο της ομάδας του Βελγίου είναι ο Φαμπόμε, ο Ολλανδός πρώην διεθνής χαφ. Επίσης έχουμε για την δεύτερη κατηγορία Γεωργία, Ιρλανδία και Ουγγαρία, Ουκρανία. Σε άλλον όμιλο της δεύτερης κατηγορίας Πολωνία, Βοσνία και Σουηδία, Ρουμανία.
0: Μάλιστα, και είπαμε για τον όμιλο της Κύπρου, το ανέφερες και εσύ προηγουμένως. 7 η ώρα πάντως είναι το Αρμενία-Λετωνία. Η Λετωνία που είναι η επόμενη μας αντίπαλος.
1: Ναι, η Λετωνία, η Λετωνία, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει μείνει στάσιμη σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Και στην προηγούμενη διοργάνωση του Nations League, τελευταία στιγμή και στις λεπτομέρειες κατάφερε να μείνει στην κατηγορία σε εμπαράς παραμονής με το Γιβραλτάρ. Τερμάτισαν τελευταία σε όμιλο που έπαιζε και πάλι η Αρμενία, Σκόπια και νησιά Φερόε. Θεωρώ στα χαρτιά τουλάχιστον είναι η πιο αδυνατή η ομάδα του ομίλου. Αν παρουσιαστεί η Κύπρος φυσικά όπως περιμένουν να παρουσιαστεί, την Κύπρο θα την έβαζα έτσι κάπου κοντά στην ίδια δυναμικότητα με την Αρμενία. Το Μαυροβούνιο είναι λίγο πιο πάνω εμάς, το έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια. Οπότε ενδεχομένως τα παιχνίδια με Αρμενία να είναι το κλειδί για το αν θα διεκδικήσουμε, να κλειδώσουμε αν θέλει στη δεύτερη θέση και από εκεί πέρα, γιατί όχι να διεκδικήσουμε για την πρώτη θέση, η οποία θα μας δώσει και την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, συμφωνεί ο φίλος ο 304 μαζί σου για τη Στέκχαν που είπες.
1: Όχι, Στέκχαν, ο άνθρωπος έκανε πανηγυρισμό. Στέκχαν σπηλιά του τώρα, ο διαιτής το θέμα, τι κατάλαβε.
0: Πάντως για αυτόν τον λόγο που αποβλήθηκε, για τον πανηγυρισμό.
1: Ναι, για τον πανηγυρισμό του.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Να ευχηθώ και σε εσάς καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
2: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του κυπέλου Coca-Cola για την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Αναλυτικά τα ζευγάρια ΑΕΚ Ακρίτας Χλώρακας, Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Ολυμπιακός, Σπάρτακος Κητίου Κρασάβα Ενή, Άρης Εθνικός Άχνας, Ομόνια Ραδίπου Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου, Νέα Σαλαμίνα ΑΠΕΑ Ακροτηρίου, Καρμιώτης Αερμής και ΑΠΟΕΛ Χαλκάνωρας Ιδαλίου. Την πρόκριση του στην δεύτερη φάση της διοργάνωσης εξασφάλισαν ως τυχερές ομάδες Ανόρθωση, Ένωση Νέων Παραλιμνίου και Ασύλ Λύσης, ενώ στην πρώτη φάση δεν συμμετέχουν Ομόνια, Πάφος και Απολλωνάς. Οι αναμετρήσεις μπορούν να αρχίσουν να ορίζονται από τις 14 Οκτωβρίου. Στην καταχώρηση έφεσης κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής προχωράει η ανόρθωση. Η έφεση αφορά την ποινή της μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών και της μίας αγωνιστικής μη μετακίνησης φιλαθλών. Με στόχο να αρχίσει την πορεία της με θετικό αποτέλεσμα, η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε το Μαυροβούνιο για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Πλάνο χωρίς τους τραυματίες Λαΐφη και Σέλη ετοιμάζει ο Απόστολος Μάντζιος. Σέντρα στις 9.45, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Την επέκταση της εργασίας της με τον 24χρονο Κύπριο αμυντικό Κύπρο Νεοφύτου μέχρι το 2028 ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Διαθέσιμη με την επανέναρξη αναμένεται να είναι η Μιλοσάβλεβιτς, Αλμέιδα και Ζοκέ. Συνεχίζεται η προσπάθεια της Ομόνιας για το θέμα ενίσχυσης στο κέντρο της άμυνας με δανεικό ποδοσφαιριστή από το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Τη Δευτέρα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές των Πράσινων.

0: στην ΑΕΚ, διαθέσιμος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, θα είναι ο Σαμπορίτ που συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Αξιολογείται η κατάσταση του Αμίν. Τις επιστροφές των Λιούμπιτς, Μπράουν και Οσμπολτ θα μετρήσει ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Μοιρασμένες οι πιθανότητες για τον Γκασπάρ. Περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι Ανδρέου και Σπολιαρίτς. Στην Πάφο, αγώνα δρόμου για να προλάβει, κάνει ο Κορέια. Λίγες οι πιθανότητες για την απόκτηση άνεργου ποδοσφαιριστή. Στον Άρη κερδίζουν χρόνο η Λέλε και Χαραλάμπους που αναμένεται να είναι έτοιμοι με την επανέναρξη. Για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21, η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται στις 7 τη Ρουμανία στην ΑΕΚ Αρένα, τηλεοπτικά από τη Σιταβιζιόν.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Χωρίς να υπολογίζει στους Χάβερτς και Μουσιάλα, προσεγγίζει το παιχνίδι κόντρα στην Εθνική Ελλάδος η Γερμανία την ερχόμενη Κυριακή. Αμφότεροι αντιμετωπίζουν μυϊκό πρόβλημα και θα περάσουν σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ο Κρίστιαν Ρομέρο θα αποτελέσει το νέο αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για το Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία. Για τη δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία και στις 9:45 Ουγγαρία-Ουκρανία, Πολωνία-Βοσνία και Σουηδία-Ρουμανία. Για τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας στις 7 η Αρμενία αντιμετωπίζει τη Λετωνία. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
9: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Τερλικά και

0: Τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
1: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
5: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα 25 έχει ο μήνας. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχουν μαζί μου στο στούντιο Κωνσταντίνο Τσάγκας. Να δούμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Ολοκληρώνονται οι επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς ουσιαστικά να μπορούμε να μιλάμε για ένα θετικό αποτέλεσμα. Η συνάδελφος Ραφαέλα Δημητριάδου είναι μαζί μας. Ραφαέλα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χρυσοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, με επίκεντρο τις προσπάθειες για άρση του αδιεξόδητου συνομιλιών στο Κυπριακό. Ο κύκλος των επαφών στο περιθώριο της Γενικής Σύλληψης του ΟΗΕ ολοκληρώνεται αύριο Σάββατο, όπου ο Γενικός Γραμματέας θα δει και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνες Γιουρμάν. Να πούμε πως οι προσδοκίες για εξέλιξη στο Κυπριακό παραμένουν σε επίπεδο συγκρατημένης αισιοδοξίας, με πηγές να αναφέρουν στην Καθημερινή πως εναπόκειται στον Κουτέρες το μοίρασμα της τράπουλας, με ζητούμενο εντός Οκτωβρίου και με χρονικό όριο τον Νοέμβριο να υπάρξει το ενδεχόμενο σύγκληση άτυπης διάσκεψης για το Κυπριακό.
5: Είναι και τελευταίο χρονοδιάγραμμα, να υπολογίσουμε ότι Δεκέμβριο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών μας αποχαιρέτα.
6: Ακριβώς. Να πούμε τώρα σχετικά με τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ύστερα από τη συνάντηση. Είπε πως τις σκέψεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ είναι μια τριετή συνάντηση, αλλά σύμφωνα πάντα με τον Πρόεδρο πρέπει να υπάρξει και ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του, κάνοντας λόγο για μια πάρα πολύ καλή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα και για το γεγονός ότι οι νέες ιδέες που υπέβαλε η ελληνοκυπριακή πλευρά σε θέματα ουσίας, μεθοδολογίας, ΜΟΕ έχουν τύχει, όπως είπε, υποδοχής από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ με πολύ θετικό πρόσημο. Τώρα κληθείς να αναφερθεί στις 19 νέες ιδέες που τέθηκαν από ελληνοκυπριακής πλευράς. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν θέλει να αναφέρει κάτι αυτή τη στιγμή δημόσια. Θεωρεί, είπε ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, ότι ο Γενικός Γραμματέας πράττει ότι είναι δυνατό για να συγκληθεί μια διευρυμένη διάσκεψη, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών. Τώρα κληθείς να πει κατά πόσο υπήρξε κάποια συζήτηση αναφορικά με χρονοδιάγραμμα για την ετοιμασία από τα Ηνωμένα Έθνη του εγγράφου συγκλήσεων. Ο Πρόεδρος είπε ότι το έγγραφο είναι στην τελική του μορφή και είναι μέρος των ευρύτερων συζητήσεων που είχαν, και σε ερώτηση αν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που θα μπορούσαν να ξεκλειδώσουν την Τουρκία για να έρθει στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η προσπάθεια που γίνεται τόσο από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών όσο και από πλευράς της Ευρωπαϊκής είναι να υπάρξει αυτό το ξεκλείδωμα, όπως είπε, που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
5: Δεν ξέρω. θα κρατήσουμε αυτή την τοποθέτηση ότι πιθανώς και να υπάρξει κάτι μέχρι τον Νοέμβριο, αν και τα πράγματα φαίνεται να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Θα μας πει και περισσότερα φτάνοντας στην Κύπρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
6: Να πούμε πως είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος σήμερα Παρασκευή, ωστόσο η ακριβής επιστροφή του στην Κύπρο παραμένει ανοιχτή, καθώς εξαρτάται, όπως ο ίδιος είπε, από τις εξελίξεις.
5: Εντάξει, βέβαια αν είναι προγραμματισμένο σήμερα να αναχωρήσει, θα δούμε. Αν δεν, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει, αν όχι επιστρέφει.
6: Τώρα η συνάντηση ναι. του Γενικού
5: είναι αύριο.
6: Είναι αύριο
5: με τον Τουρκό Κύπριο, γιατί άρα δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί να διαφοροποιηθεί κάτι νωρίτερα και κατά πόσο θα έχουμε αυτές τις εξελίξεις του Σαββατοκυριακού που αναμένει και ο κύριος Σαβέροφ Νεοφύτου για να τοποθετηθεί πλέον ξεκάθαρα. Λοιπόν, Ραφαέλα Δημητριάδου, σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ, καλό μεσημέρι. Καθόλου αισιοδοξία από την έδρα των ΗΠΑ, εγώ θα πω. Θα έχουμε νεότερα και αναλυτικότερα την Δευτέρα με τα όσα ο ίδιος ο πρόεδρος και οι συνεργάτες του θα μας μεταφέρουν. Αλλά αν υπάρχει και οποιαδήποτε ανακοίνωση μετά και την συνάντηση αύριο του Γενικού Γραμματέα με τον Τουρκό Κύπριο ηγέτη, αφού πλέον γνωρίζει και έχει όλες τις θέσεις και τα 19 σημεία τα οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήρε μαζί του και κατέθεσε στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα στο εσωτερικό και σε σχέση με το του Κυπριακού είναι το ζήτημα που συζητείται έντονα όχι ως προς το περιεχόμενό του αλλά σε σχέση με τις εξελίξεις και κατά πόσον αυτές πιθανόν να καθορίσουν και τις αποφάσεις των κομμάτων εν ώψη προεδρικών του 2028, μάλιστα μιλώντας με συνεργάτες και τοποθετήσεις από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού αλλά και άλλων κομμάτων. Λέχθηκε και το ενδεχόμενο, μακάρι να υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη και πάμε παρακάτω, δεν συζητάμε για προεδρικές, κάτι που δεν φαίνεται, με τον ίδιο τον Αβέροφ Νεοφύτου, τον πρώην πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, να εξαγγέλει ουσιαστικά την υποψηφιότητά του αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη το Σαββατοκυριακό που δεν φαίνεται και να δημιουργείται μια νέα αναβρασμό στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Ήδη το πρωί συζήτησαν έντονα στον πρωινό καφέ στην Πινδάρου σε σχέση με τα επόμενα βήματα. Πάμε στον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, τον κύριο Γιάννο Κατσουρίδη, να μας βοηθήσει σε σχέση με το να αντιληφθούμε, γιατί οι πολιτικοί το βάζουν εντός, νομίζω οι πολίτες ότι δεν είναι προτεραιότητά τους, κατά πόσον το Κυπριακό μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο σε σχέση με τις επιλογές των κομμάτων εν ώψη προεδρικών και τα επόμενα βήματα. Κύριε Κατσουρίδη, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Νουριάννα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και ακροατρίες μας. Θα έλεγα ότι το Κυπριακό, ακόμα και αν έχει υποχωρήσει γενικά τα τελευταία 10 ίσως και περισσότερα χρόνια από την καθημερινότητα όπως ήταν προηγούμενα, νομίζω ότι οποτεδήποτε προκύπτουν κάποιες σημαντικές εξελίξεις, αυτόματα βλέπουμε το Κυπριακό να ανεβαίνει και στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν και άλλες εξελίξεις και ο κόσμος. Ενδεχομένως όχι στην έκταση που γινόταν παλαιότερα, αλλά νομίζω ότι εξακολουθεί να επηρεάζει. Οπότε, αν έχουμε πραγματικές εξελίξεις, θεωρώ ότι είναι κάτι που θα επηρεάσει και τα κόμματα κατ' επέκταση. Το βλέπουμε να επηρεάζει ρητορικά πάρα πολλές φορές, δηλαδή με το γεγονός και μόνο ότι υπάρχουν αντίθετες προσεγγίσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Οπότε είναι ένα κριτήριο που σίγουρα μετρούν πάρα πολύ τα κόμματα στο σύμπτυξη συνεργασιών. Πολύ περισσότερο αν έχουμε κάτι επί του εδάφους, που θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν φαίνεται ακόμα τόσο καθαρά, τουλάχιστον προς ποιαν κατεύθυνση πάντα πράγματα εννοώ στο. Είναι μάλλον πιθανότερο να μην υπάρξει κάτι μεγάλο παρά πιο μεγάλες οι πιθανότητες. Θεωρώ ότι με την επιστροφή του Πρόεδρου όντως θα είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Θα φανεί αν ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ έχει αποφασίσει να κάνει κάποιο βήμα περισσότερο πριν τη λήξη της θητείας του.
5: το κυπριακό, όπως είπατε και εσείς, πάντα έρχεται στην επικαιρότητα. Είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί να δώσει όθηση και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και σας το ρωτάω αυτό γιατί στις συζητήσεις και στις αναλύσεις άκουσα πολλές φορές να επαναλαμβάνεται ότι αν είναι ο πρόεδρος που προχωρήσει και υπάρχουν βήματα στο κυπριακό, είναι πολύ εύκολο πλέον να επαναδιεκδικήσει.
7: Νομίζω μετρά. Σε μια

0: περίοδο όπου τερματίζονται οι όποιες προσπάθειες διεξάγονται, δεν θα πω καν για συνομιλίες, διότι αν είναι εν μέσω συνομιλιών ή αν είναι προχωρημένα τα πράγματα.
1: Μπορεί να μιλάμε και για αναβολή, έτσι, εκλογική διαδικασία.
0: Δεν ξέρω, θα μιλάμε για αναβολή, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει και αντικειμενικά βλέπετε ότι ήδη επηρεάζεται από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και την ίδια την ονομάσω άτυπη προεκλογική εκστρατεία που έχει αρχίσει και εδώ και καιρό.
1: Ναι.
0: Διότι όταν υπάρχουν εξελίξεις πρακτικές, δηλαδή είτε ήταν πρόσφατα η επίσκεψη του ίδιου του Γενικού Γραμματέα ή τώρα που είναι ο πρόεδρος στον ΟΗΕ, βλέπετε ότι και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις μετριάζουν τον τρόπο με τον οποίο είτε αντιπολιτεύονται είτε πολιτεύονται και μεταξύ τους. Οπότε το Κυπριακό θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει όθηση, αλλά νομίζω ότι σε εισαγωγικά αυτό που θα πω είναι και λίγο τίποπο μαχαίρι για τις πολιτικές δυνάμεις των πρόεδρων, των οποιονδήποτε, διότι οι απόψεις προφανώς δεν είναι ομόγνωμες. Δηλαδή ένα μέρος του ακροατηρίου το οποίο μπορεί να μην θέλει λύση για παράδειγμα για οποιονδήποτε λόγο, από φόβο, δεν λέω τώρα.
1: Ναι, ή το μπορεί... αντίθετο να πιστεύει ότι δεν έκανε αρκετά ο πρόεδρος για λύση.
0: Ναι, αυτό ακριβώς θα λέω, ότι δεν είναι ομόγνωμο το ακροατήριο. Μπορεί να έχει μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας οι οποίοι περιμένουν να δουν και να αξιολογήσουν, αλλά έχει και ομάδες πολιτών που είναι τοποθετημένες.
1: Ναι.
0: Είτε θετικά είτε αρνητικά. Άρα το οποιαδήποτε πορεία πάρουν τα πράγματα μπορεί να δημιουργήσει όντως μια όθηση σε έναν σε εισαγωγικά εκλογικών ακροατήριων, μπορεί να δημιουργήσει αντίδραση σε άλλο. Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα, η ουσιαστική κοινωνικότητα είναι καλή για το Κυπριακό, να αντιλαμβάνομαστε όλοι. Και από την άλλη σίγουρα θα αφαιρεί έναν πεδίο κριτικής, αν θέλετε, από αυτήν την άποψη ίσως να είναι να λειτουργήσει ευνοϊκά στον υπέρ του Προέδρου αν αφαιρεθεί από την εξίσωση της όποιας κριτικής στο Κυπριακό.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είναι περίοδος αφού αναμένουμε και θα δούμε αν υπάρχουν ή όχι εξελίξεις, δηλαδή μέχρι και το Δεκέμβρη ουσιαστικά που ολοκληρώνεται και η θητεία του Γενικού Γραμματέα, γιατί μετά θα μιλάμε για εκ νέου και συζητήσεις και συναντήσεις. Είναι περίοδος που πιθανώς τα κόμματα να πρέπει να βρίσκονται σε στάση αναμονής σε σχέση. Δηλαδή ο υποψήφιος που θα επιλέξουν να τρέξουν στην κούρσα έχει και αυτό σημασία.
0: Αφεκτό. Για να σας πω την αλήθεια, εγώ θεωρώ ότι το στάση αναμονής ίσως δεν θα έπρεπε να τίθεται υπό ποια έννοια, ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει πολύ γρήγορα. Δηλαδή,
1: πάρα πολύ
0: ακόμα
1: γρήγορα.
0: Και αν μείνουν, ακόμα και αν μείνουν όλα τα κόμματα να πάρουν αποφάσεις με το νέο έτος, πάλι θα έχουμε περισσότερο από ένα χρόνο στη διάθεση τους όλα τα κόμματα για προεκλογική. Δηλαδή, αν το να περιμένεις κάποιους μήνες, διότι είναι καλό και για την κοινωνία και για τον κόσμο να μην βιώνουμε μακρές προεκλογικές.
1: Ναι.
0: Πρέπει σε κάποια φάση να αποφασίσουμε ότι δεν μπορεί να είμαστε σε μια μόνιμη προεκλογική εκστρατεία, διότι αυτό είναι εις βάρος της κοινωνίας των λύσεων που μπορούν να παραχθούν από το πολιτικό και κομματικό σύστημα, διότι όλοι θα σκέφτονται πώς μπλοκάρω τον αντίπαλο. Κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Άρα, ακόμα και αν υπάρχουν όποιες εξελίξεις ή ακόμα και εγώ λέω και να μην υπήρχαν εξελίξεις, δεν βλέπω κακό στο να κινηθούν αυτές οι διεργασίες με την αρχή του νέου χρόνου. Αντίθετα, περιορίζει την προεκλογική εκστρατεία σε μια πιο λογική, τουλάχιστον χρονική διάρκεια.
1: Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν, θα επηρεαστούν, μπορεί να επηρεαστούν. Δηλαδή, και το λέω αυτό με την έννοια, ένα πρόσωπο ίσως που μπορεί να είναι κοντά στις διαπραγματεύσεις, ένα πρόσωπο που διαφωνεί, δηλαδή ορίζει αυτό καθόλου τις επιλογές.
0: Νομίζω ότι είναι μέρος της εξίσωσης, δεν θα έλεγα ότι είναι απόλυτο. Μπορεί, για παράδειγμα.
1: Και το βάζω αυτό στην εξίσωση, γιατί ο ίδιος ο Αβέροφ Νεοφύτου πρώτος το είπε. Ότι είναι. Αφού το δηλώνει ο ίδιος, δεν έχει θέμα ο κ. Νεοφύτου να το αναφέρουμε. Πρόεδρος της Λύσης πλασάρει τον εαυτό του, γι' αυτό το λέω.
0: Θεωρώ ότι είναι μέρος της εξίσωσης, σαφέστατα των Κυπριακών για υποψήφιους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι όλες οι μεταβλητές της εξίσωσης αφορούν των Κυπριακών, ενώ την εξίσωση των προεδρικών. Μετρά και ο καθένας μπορεί να το οριοθετήσει στο βαθμό που τον υπαγορεύει κάτι, διότι η όλη πλαισίωση που έχει παρουσιάσει ο κύριος Νεοφύτου, αυτό που εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω, είναι ότι το Κυπριακό είναι τέτοιο που αντικρίζεται πέραν από κόμματα, άρα ακόμα δικαιολογεί και τη μη ένταξη της υποψηφιότητας του μέσα από τις διαδικασίες του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ότι είναι ένα ευρύτερο, ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα.
1: Ναι.
0: Το οποίο μπορεί να βρεθεί πάρα πολλοί κόσμος που να συμφωνήσει με αυτή την αντίληψη, χωρίς κατά ανάγκη να συμφωνεί με το πρόσωπο που τη διατυπώνει. Οπότε η εξελίξεις στο Κυπριακό θα λειτουργήσουν είτε επί της ουσίας είτε προσχηματικά για ανακοίνωση υποψηφιωτήτων. Και θεωρώ όμως ότι η άλλη μεγάλη μεταβλητή είναι ακριβώς το τι γίνεται και εσωκομματικά στο κάθε κόμμα όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές και πώς εντάσσονται όλες αυτές οι συζητήσεις είτε περί Κυπριακού, είτε στην περίπτωση του Δημοκρατικού Συναγερμού, είτε τις σχέσεις με την κυβέρνηση και άλλος πώς στο Δημοκρατικό Κόμμα ή και στα άλλα κόμματα που ακόμα βρίσκονται όπως οικολόγοι και δέξε μια τάση που ακόμα δεν μπορεί
1: εκλογική διαδικασία. Εκλογική διαδικασία βρίσκονται και αυτοί
0: εσωκομμάτες. Όχι ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε μέχρι να κατασταλάξει το νέο σχήμα.
1: Ναι. Να και δούμε πού κοντά κινείται ιδεολογικά, είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν και αυτές έγκυλες. Να ρωτήσω ο κόσμος πότε επί της ουσίας ενδιαφέρεται σε σχέση με τις προεδρικές, πολύ αργότερα.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν οι κατασταλαγμένοι που είναι ένα μέρος του εκλογικού σώματος.
1: Κομματικοποιημένοι.
0: Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ισχυρές απόψεις υπέρ ή εναντίον ατόμων υποψηφιωτήτων κομμάτων.
1: Ναι.
0: Και επειδή λίγο πολύ το σκηνικό που θα στηθεί το γνωρίζουμε ως προς τις βασικές παραμέτρους. Δηλαδή ξέρουμε ότι θα έχουμε τρεις βασικούς υποψήφιους. Και το ερώτημα ενώ ένας από το, που θα στηριχθεί από το Δημοκρατικό Συναγερμό, ένας από το ΑΚΕΛ και ο νυν πρόεδρος. Άρα το ερώτημα των όλων των άλλων υποψηφιότητων, ανεξαρτήτως εμβέλειας και ατόμου, είναι ποιαν από αυτές τις, τρεις αφαιρούν, αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Οπότε, επειδή αυτό το μεγάλο σκηνικό υπάρχει, θεωρώ ότι υπάρχει μια μερίδα του κόσμου την οποία δεν μπορώ να δώσω ποσοστά, το οποίο είναι κατασταλαγμένο. Για παράδειγμα, μπορούμε εύκολα να υποθέσουμε ότι οι ψηφοφόροι του ΑΚΕΛ θα ακολουθήσουν κατά βάση την επιλογή του κόμματος. Οπότε αυτή θα έλεγα ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων που είναι κατά βάση κατασταλαγμένη, αλλά υπάρχει και μια αυξανόμενη ομάδα στην κοινωνία την οποία βλέπουμε σε κάθε εκλογές που αποφασίζει, δεν θα πω ακόμα την τελευταία στιγμή σίγουρα, αλλά είναι πολύ γρήγορα για να αποφασίζει αυτή η ομάδα των συμπολιτών μας.
1: Και θα θέλει να δει και πώς κινούνται και τα κόμματα και οι ψηφοφόροι και θέσεις.
0: Θα ήθελα να δει τα προγράμματα ή βασικές θέσεις τουλάχιστον.
1: Και νομίζω ότι η οικονομία, όσες εξέλιξεις και αν έχουμε στο Κυπριακό, να μην πω είναι πιο πάνω, είναι εξίσου βασικός παράγοντας.
0: Αντικειμενικά το Κυπριακό να δεν είναι σε μια φάση στην οποία οι εξελίξεις θα είναι τέτοιες επί του εδάφους πλέον πραγματικές εξελίξεις που να το φέρνουν με έναν πολύ έντονο τρόπο στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι όντως ίσως τα υπόλοιπα εσωτερική διακυβέρνηση, οικονομία, να διαδραματίσουν περισσότερο ρόλο σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Θα έχουμε πολλά να πούμε, να έχουμε δύναμη και υπομονή, κύριε Κατσουρίδη, για εσείς και εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ανδρέας Παπαχαραλάμους, βουλευτής του ΑΚΕΛ, μέλος της Αντιπρόεδρου της Επιτροπής Μεταφορών, είναι μαζί μας. Κύριε Παπαχαραλάμους, καλώς σας.
2: Καλώς σας.
1: Παναγία μου, με συγχωρείτε, ήταν εκ παραδρομής. Μιλούσαμε. Δεν έχει σημασία, νομίζω το ξέρουν όλοι, κύριε Παπαχαραλάμους.
2: Να είστε καλά, κύριε Παπαχαραλάμους.
1: Να σας πω πριν πάμε στο θέμα της Μακαρίου, το ΛΑΜ πότε προχωρά με την διαδικασία ενόψη εκλογών, έχετε αποφασίσει?
2: Επειδή έχω ακούσει το τελευταίο μέρος της συζήτησής σας, κύριε Παπαντονίου, ναι, με τον αγαπητό Γιάννο Κατσουρίδη, να σας πω ότι συμφωνώ και εγώ ότι πολύ πολύ γρήγορα έχει ξεκινήσει αυτή η προεδρολογία, όπως γίνεται κάθε φορά άλλωστε.
1: Δεν φταίμε εμείς, νομίζω τα κόμματα, τα περισσότερα μας τη δίνουν.
2: Τα περισσότερα. Εμάς ως ΕΛΑΜ δεν μας έχει απασχολήσει αυτό το ζήτημα.
1: Παίξετε πάντως ρόλο, βάζοντας κάτω έτσι τους αριθμούς. Θα έχει σημασία αν θα πάτε πρώτο γύρο με δικό σας υποψήφιο ή αν θα στηρίξετε άλλον πάντως.
2: Ως τρίτη πολιτική δύναμη που κατέταξε ο λαός του ΕΛΑΜ στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, σαφέστατα θα παίξουμε ρόλο, πρωταγωνιστικό ρόλο θα έλεγα. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό το θέμα δεν μας έχει απασχολήσει ακόμη. Προχωράμε με εκλογικό συνέδριο στο ΕΛΑΜ το αρχές του χρόνου και να είστε βέβαιοι ότι αμέσως μετά, ευθύς αμέσως μετά το εκλογικό συνέδριο, θα συνέλθουν τα αρμόδια όργανα του ΕΛΑΜ για να πάρουμε και την απόφαση όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές. Ένα καλό ο χρονικός ορίζοντας, θα έλεγα ότι θα είναι η άνοιξη προς το καλοκαίρι του...
1: Ένα χρόνο πριν περίπου.
2: Περίπου, ένα χρόνο, μερικούς μήνες, αλλά τώρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πρόωρο. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω ποιοι είναι οι υποψήφοι αυτή τη στιγμή. Όμως, επαναλαμβάνω, εμάς ως ΕΛΑΜ μας απασχολεί αυτή τη στιγμή άλλα ζητήματα. Είναι η νέα κοινοβουλευτική περίοδος, όπου το ΕΛΑΜ έχει μια αυξημένη επιρροή στο νέο κοινοβούλιο, με 8 βουλευτές, με 3 προεδρίες επιτροπών. Τρέχουν τόσα πολλά γύρω μας, άρα αυτές είναι οι προτεραιότητές μας, τα μεγάλα επαρξιακά ζητήματα του τόπου μας, τα καθημερινά, όπως αυτό που θα συζητήσουμε σε λίγο. Θα γίνει το συνέδριο του ΕΛΑΜ και μετά να συνεδριάσουμε.
1: Τελευταία ερώτηση για τις εκλογές.
2: Θα πάρουμε απόφαση. Λαμβάνοντας υπόψη πάνω απ' όλα τι είναι καλύτερο για την πατρίδα και για το ΕΛΑΜ, αλλά πρώτα απ' όλα η πατρίδα.
1: Υπάρχει το ενδεχόμενο από τον πρώτο γύρο να πάει με υποψήφιο εκτός κομματός?
2: Αφού σας είπα ότι αυτό το θέμα δεν μας έχει απασχολήσει.
1: Ναι, το ενδεχόμενο υπάρχει.
2: Υπάρχουν ενδεχόμενα, αντιλαμβάνομαι ότι τη δουλειά σας κάνετε, προσπαθείτε να βγάλετε είδηση, αλλά
1: επαναλαμβάνω... Όχι, δεν ξέρω άμα είναι το καταστατικό, να σας πω, δεν είμαι σίγουρη για το καταστατικό του ΕΛΑΜ, αν πρέπει να πάει με δικό του τον πρώτο. Όχι,
2: δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια στο καταστατικό. Όταν έρθει η ώρα, επαναλαμβάνω, θα βάλουμε τα δεδομένα κάτω, θα διηγήσουμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και επαναλαμβάνω, το μείζον για μας είναι πώς εξυπηρετάται καλύτερα ο τόπος. Άρα αυτό θα είναι το μείζον και όχι άλλα πράγματα που κάποια άλλα κόμματα κατά καιρούς βάλουν ως προτεραιότητα.
1: Εξυπηρετείτε συμφέροντα καταστηματαρχών της Μακαρίου και επαναλαμβάνετε το ζήτημα και συζητάτε εντός της Βουλής? Σας το ρωτάω γιατί τέθηκε, γι' αυτό το λέω, ότι κάποιοι επιθυμούν και κάνουν χατήρια σε μερικούς καταστηματάρχες.
2: Αγαπητή κύριε Παπαντονίου, επειδή προέρχομαι από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και πυκνά συχνά είχαμε παρόμοιες συζητήσεις, να σου θυμίσω τη συζήτηση για τη λεωφόρο της Ερείου, τότε μας έλεγαν ότι εξυπηρετούμε συμφέροντα των καταστηματαρχών.
1: Άρα είσαι συνηθισμένος για βίντεο.
2: Και η απάντησή μου και τότε και τώρα, ναι, και αυτόν τα συμφέροντα, ναι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να εξυπηρετούμε. Δεν σημαίνει, προσέξτε, να μην πηγαίνει στο μυρό το μυαλό μας. Βεβαίως εξυπηρετούμε συμφέροντα και των καταστηματαρχών και των κατοίκων, αλλά πάνω απ' όλα τα συμφέροντα της πόλης. Εμείς αυτό που διαπιστώνουμε, όχι εμείς ως ΕΛΑΜ, κύριε Παπαντονία, αλλά όλος ο κόσμος, είναι ότι, και γι' αυτό έχουμε γράψει και το θέμα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον αγαπητό Σωτήρη Ιωάννου, στην Επιτροπή Μεταφορών, ότι τι έγινε εκεί. Καλή την πίστη είπαμε τότε, ο Δημοτικό Συμβούλιο, το τότε κεντρικό κράτος αποφάσισε την ανάπλαση μέσω Ευρωπαϊκών Κονδυλίων τη λεωφόρου Μακαρίου.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί η Μακαρίου ήταν σε μια άθλια κατάσταση και δεν περιποιούσε τιμή για τον τόπο μας να υπάρχει ένας τέτοιος δρόμος. Έγινε ένας σχεδιασμός στα πλαίσια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Έχουμε σήμερα ένα αποτέλεσμα, το οποίο τοπιοτεχνικά είναι πανέμορφο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι αλήθεια ότι περπατώντας τη Μακαρίου και βλέποντας το τι έχει φτιαχτεί, υπάρχει ένα θετικό, όμορφο αποτύπωμα. Με πλατιά πεζοδρόμια μπορούν εύκολα οι αμαία να κινηθούν.
1: Λίγο ακόμη πράσινο, αν φροντίζαμε να έχει, θα ήταν πολύ θετικό.
2: Υπάρχουν τα συντριβάνια, είναι ένα όμορφο αποτύπωμα.
1: Μάλιστα.
2: Την ίδια στιγμή όμως, περπατώντας τη Μακαρίου, το πρόβλημα είναι ότι περπατάς τη Μακαρίου μόνος σου.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένας απόλυτος μαρασμός. Μας λέχθηκε χθες στη Βουλή ότι υπάρχει ικανοποιητική επιχειρηματική κίνηση. Για να διερωτάσαι. Τώρα είμαι κοντά στη Μακαρίου. Φεύγοντας από εδώ σε ένα λεπτό θα είμαι στη Μακαρίου. Κανείς δεν κινείται.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας απόλυτος εμπορικός μαρασμός. Άρα οφείλουμε να δράσουμε. Και να σας πω και κάτι. Έχει 4 χρόνια νομίζω που έχει γίνει αυτός ο σχεδιασμός. Που έχει παραδοθεί. Αν βλέπαμε ότι χρόνο με το χρόνο βελτιωνόταν η κατάσταση, να πούμε να κάνουμε υπομονή. Πέρσι ήταν αυτή η κατάσταση, φέτος είναι καλύτερη, του χρόνου θα είναι καλύτερη.
1: Εγώ δεν κατάλαβα όμως, κύριε Παπαχαραλάμπους, αν μπουν αμάξια μέσα, τι θα αλλάξει σε σχέση με την κίνηση. Θα είναι κίνηση στο δρόμο, με αμάξια. Θα αλλάξει κάτι άλλο, θα περπατάει.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά βεβαίως θα αλλάξουν πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει προσβασιμότητα. Αυτή τη στιγμή η Μακαρίου δεν είναι προσβάσιμη. Είναι περιπέτεια ολόκληρη. Για εμάς που ξέρουμε την πόλη πατιά, είναι περιπέτεια ολόκληρη. Είναι ταλαιπωρία να κατευθυνθείς στη Μακαρίου. Και αυτό που λέμε η μονοδρόμηση,
1: ναι,
2: δεν έχουμε την ώρα τώρα να συζητήσουμε, αλλά δεν αφορά μόνο τη Μακαρίου, είναι και κάποιοι δρόμοι ένθεν και ένθεν της Μακαρίου και της Ιπποκράτους και της, συγγνώμη, της, ήμουν στην Ιπποκράτους πριν από λίγο.
1: Μάλιστα, είσαστε, ναι, κατάλαβα.
2: Της Καλλιπόλεως, απολογούμε, της Μακαρίου και της Καλλιπόλεως, που πρέπει να γίνουν κάποιες άλλες μονοδρομήσεις, ένα νέο σχεδιασμό, γιατί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός και εμπορικά και περιβαλλοντικά. Mm-hmm. Μιλάμε για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ναι, έχουν μειωθεί οι ρήποι στη Μακαρίου γιατί δεν κινείται κανένας. Yeah. Όμως, όλη αυτή η ρήπη, όλη αυτή η κίνηση έχει μεταφερθεί περιμετρικά της Μακαρίου, δορυφορικά της Μακαρίου, με αποτέλεσμα μια διαδρομή που χρειαζόταν να τη διανύσει σε 3-4 λεπτά. Τώρα είναι ένα μαρτύριο των 15-20 λεπτών και έχουν φορτωθεί γειτονιές ένθεν και ένθεν της Μακαρίου και της Καλλιπόλεως. Άρα ούτε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα υπάρχει. Άρα εμείς λέμε ότι αφού αυτός ο σχεδιασμός έγινε, και βλέπουμε τώρα, κυρία Παπαντονίου, να μας ειλικρινείς, έχει κανένα που πιστεύει στα σοβαρά ότι η εικόνα της Μακαρίου είναι ευχάριστη όπως τη βλέπουμε σήμερα?
1: Όχι απλά, υπάρχουν σκέψεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διαβάζοντας τις τοποθετήσεις όλων. Αν αυτός είναι ο τρόπος, δηλαδή να ανοίξεις τα μάξια που θα διαφοροποιήσει ή απλώς θα προσθέσει κίνηση?
2: Κοίτα, εάν προσθεθεί κίνηση, θα θερεθεί από κάπου αλλού. Διότι αυτά τα μάξια κάπου πρέπει να κινούνται.
1: Μάλιστα.
2: Σωστό.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν αυτός είναι ο στόχος.
2: Εκτός αν δεν θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο μέσα στην πόλη. Κύριε Παπαντονίου, αντιλαμβάνεστε, έχουμε αφιερώσει εκατοντάδες ώρες για αυτή τη
1: συζήτηση. Όχι, ναι, και οι ειδικοί μιλούν. Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν ήταν η υπουργός χθες, γιατί δεν την καλέσατε?
2: Δεν γνωρίζω γιατί δεν καλέστηκε η υπουργός. Καλέστηκε το Υπουργείο. Καλέστηκε το Υπουργείο. Ήταν εκεί το Υπουργείο Μεταφορών. Ίσως έπρεπε να είχε καλεστεί και υπουργός, ναι.
1: Η μελέτη που θα δώσει, που έχει στα χέρια του ο Δήμαρχος, που δεν λέει πολλά γιατί θα την συζητήσει πρώτα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εσείς την ξέρετε τι αφορά ακριβώς?
2: Όχι, αλλά να σας πω και κάτι. Αυτή τη στιγμή, διότι ξέρετε, χανόμαστε στις μελέτες. Ναι. Είναι μια μελέτη που, επειδή εγώ τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους, ξέρω ότι θα απορριφθεί από το Υπουργείο Μεταφορών. Ξέρω ότι το Υπουργείο Μεταφορών, ξέρω, είμαστε μέσα στα πράγματα εδώ και χρόνια, ξέρουμε ότι το Υπουργείο Μεταφορών δεν θα τη βρει ικανοποιητική. Αυτό να το θεωρήσετε δεδομένο.
1: Μα είπε ότι αν δεν κοστίσει σε χρήματα, δηλαδή να θέλει πίσω η Ευρώπη, το Υπουργείο δεν έχει πρόβλημα. Αυτό θα είναι η ασφαλιστική δικλίδα, λέει.
2: Μα να σας πω και κάτι, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα, κάποιοι μιλούν για 21 εκατομμύρια τα οποία πρέπει να επιστραφούν στην Ευρώπη. Χτες διευκρινίστηκε ότι 21 εκατομμύρια ήταν και η ανάπλαση της τάση κράτους.
1: Ναι.
2: Άρα από τα 21 πάμε στα μισά. Νομίζω είναι 1,5 εκατομμύρια, άρα κοντά στα 11. Άρα είναι τα μισά εκατομμύρια. Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε πίσω στην Ευρώπη, να τους πούμε ότι, κύριοι, κάποιοι από τους στόχους που έχουμε βάλει έχουν πετύχει, κάποιοι δεν έχουν πετύχει, έχουν περάσει 4 χρόνια. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, αν δεν διαπιστώνουμε το πρόβλημα, να μην συζητάμε.
1: Νομίζω υπάρχει κάποιο που δεν το διαπιστώνει. Νομίζω ότι αυτό δεν υπάρχει.
2: Ναι, διαφωνία. Ότι έχει κόσμο που λέει είναι μια χαρά τώρα και περπατάμε και δεν έχει κανένα και τι όμορφα και ωραία που είναι.
1: Ναι.
2: Άρα να πείσουμε την Ευρώπη να διαπραγματευτούμε σκληρά, αν αυτοί είναι σκληροί διαπραγματευτές, να είμαστε κι εμείς. Αν χρειαστεί να πληρώσουμε κάποια χρήματα, δεν είναι 21 εκατομμύρια, ούτε 10, μπορεί να υπάρχει μια εξίσωση να πληρωθούν κάποια, ας πληρωθούν, λέμε εμείς. Γιατί να σας πω και κάτι. Διότι κάποιοι λένε, νομίζω και η ίδια υπουργός το έχει πει, από τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη.
1: Ναι.
2: Μα η λεωφόρος Μακαρίου δεν ανήκει ούτε στις Βρυξέλλες, ούτε στο Μιλάνο, ούτε στην Φραγκφούρτη. Ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία και στους Κύπριους πολίτες. Άρα τα χάλια της Μακαρίου που προϋπήρχαν, θα έπρεπε η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των πόρων της να προχωρούσε σε μια ανάπλαση της Μακαρίου. Έγινε πολύ σωστά, μπράβο μας, με ανάπλαση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Άρα ουσιαστικά από αυτά τα 24 εκατομμύρια του συνόλου της ανάπλασης, η Κυπριακή Δημοκρατία πλήρωσε το 15% κάπου κοντά στα 3 εκατομμύρια. Άρα τα άλλα 21 τα πλήρωσε η Ευρώπη, που θα ήταν ούτως ή άλλως υποχρέωσης Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα να μην κινδυνολογούμε και να λέμε είναι τα λεφτά του Κύπριου φορολογούμενου πολίτη. Και δεν μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια. Βλέπουμε ότι η καρδιά της πόλης μας, η καρδιά της πρωτεύουσας, δεν λειτουργεί. Δηλαδή αν έρθει ένας τουρίστας, υπάρχει οποιαδήποτε άλλη πόλη του κόσμου που πάει στο κέντρο της πόλης και δεν βλέπεις κανένα. Άρα πρέπει να δράσουμε.
1: Ναι, θα το δείτε εκ νέου ως επιτροπή?
2: Βεβαίως θα το βλέπουμε εκ νέου. Άρα εμείς ζητούμε άμεση κατάργηση της μονοδρόμησης Και να σας πω και κάτι, επειδή είπαμε προηγουμένως για Δήμο Λευκοσίας, μα υπάρχει απόφαση του Δήμου Λευκοσίας. Ο Δήμος Λευκοσίας έχει πάρει από τον Μάιο του 25 απόφαση. Και διαρωτούμε γιατί χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη μελέτη από το Δήμο Λευκοσίας. Υπάρχει απόφαση. Αυτή η απόφαση πρέπει να εκτελεστεί. Καταλαβαίνω ότι το αρμόδιο Υπουργείο κόλλησε έργη.
1: Ναι.
2: Και δεν προχωρά αυτή να θέλουν μελέτες. Σας λέω τώρα με μαθηματική ακρίβεια ότι θα γίνει μελέτη και το Υπουργείο θα την απορρίψει.
1: Όταν θα συζητάμε αυτή τη μελέτη, θα μιλήσουμε εκ νέου και θα δούμε τελικά τι είπε το Υπουργείο και θα τα πούμε εκ νέου. Ευχαριστώ ναι. πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαχαραλάμου. Αυτά σε σχέση με την Μακαρίου εντός της Λευκοσίας. Πάμε στην Λεμεσό για ένα θέμα το οποίο θα επαναλαμβανόμαστε όλοι και θα πρέπει να δούμε. Η διαδικασία που κολλά, να το πω τόσο απλά, και έχουμε πτώση μπαλκονιών, πτώσεις που είχαμε και πριν μερικά χρόνια και πριν μερικούς μήνες και αποφασίστηκε και η διαδικασία να ακολουθείται από τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης για τις ακατάλληλες οικοδομές. Είναι ο πρόεδρος του ΕΟΑΛΕΜΕΣΟ, κύριος Γιάννης Λόφτας, και τον ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου, σε εσάς και τους ακροατές.
1: Δεν προλάβαμε αυτή την φορά, κύριε Τσουλόφτα. Είναι η διαδικασία σε εξέλιξη? Υπάρχουν τελικά κολλήματα που δεν αφήνουν να ολοκληρωθεί?
3: Σωστά το έχετε θέσει. Δεν προλάβαμε και δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση το εγγύς μέλλον, γιατί δυστυχώς το νομικό πλαίσιο που διέπει τις επικίνδυνες οικοδομές είναι αναποτελεσματικό, οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και δεν μας δίνουν τα απαιτούμενα εργαλεία έτσι ώστε να μπορέσουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να επιληφθούμε αυτού του σοβαρού προβλήματος. Να πω, κυρία Παντονίου,
1: θυμάμαι που το συζητούσαμε και παλαιότερο ότι υπάρχει πρόβλημα με την νομοθεσία. Μήπως είναι ευκαιρία να το βάλετε πάλι κάτω και να... Μήπως να πρέπει να υπάρξει τροποποίηση?
3: Ναι, να πούμε, κυρία Παντελεύου, στη Λεμεσό έχουμε γύρω στις 100 επικίνδυνες οικοδομές καταγραμμένες στα αρχεία μας. Αυτές δεν έγιναν επικίνδυνες τους τελευταίους μήνες που ασχολούμαστε εμείς με το αντικείμενο αυτό. Είναι μια παθογένεια που προϋπήρχε στη χώρα μας και μεταφέρθηκε κοντά μας χωρίς να μας δοθούν τα απαιτούμενα νομικά εργαλεία.
1: Δηλαδή, τι είναι εκείνο το πρόβλημα, πού κολλάει η διαδικασία στην νομιμότηση?
3: Να πω, αλλά επιτρέπετε να ολοκληρώσω λίγο το συλλογισμό μου. Τι νόημα έχει η μεταρρύθμιση? Μεταρρύθμιση για τον απλό πολίτη σημαίνει βελτίωση της εξυπηρέτησης που παρέχει το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση. Τι νόημα έχει η μεταρρύθμιση όταν μεταφέρω μια παθογένεια από ένα οργανισμό σε άλλο οργανισμό, χωρίς να δώσω στον νέο οργανισμό τα απαιτούμενα νομικά εργαλεία και τους πόρους να μπορέσει να προσφέρει μια αναβαθμισμένη υπηρεσία στον πολίτη. Άρα αυτό που ζητούμε εμείς και αυτό που ζητούσαμε από το 2024 ήταν προτού αυτή η αρμοδιότητα μεταφερθεί κοντά μας να εξυγχρονιστεί πρώτα η νομοθεσία. Δυστυχώς μας έλεγαν ότι η νομοθεσία θα εξυγχρονιστεί σε μερικές εβδομάδες, ναι. μερικούς μήνες. Μας εμετέφεραν αυτή την αρμοδιότητα, μας έβαλαν στους ώμους μας ένα δυσβάσταστο φορτίο, το οποίο δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε, και η νομοθεσία μετά από παρέλευση πέραν των 2 ετών δεν έχει ακόμα εξυγχρονιστεί.
1: Πού βρίσκεται, να τα πάρουμε ένα-ένα, η νομοθεσία που δεν εξυγχρονίστηκε αναμένεται στο που γίνεται μελέτη από το Υπουργείο Εσωτερικών, πού βρίσκεται δηλαδή, ξέρουμε?
3: Είναι σύνθετο το πρόβλημα. Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε σωστά και ολιστικά το θέμα με την κατάσταση του κτηριακού αποθέματος της χώρας μας, γιατί στη χώρα μας υπάρχει ένα τεράστιο αριθμό από κτίρια, τα οποία είναι σε κακή κατάσταση, άρα θα πρέπει κάποιος να προσεγγίσει το θέμα σφαιρικά. Είναι 3 νομοθετήματα τα οποία θα πρέπει να οδηγηθούν προς εξυγχρονισμό, προς ψήφιση τους σε νόμους. Είναι η νομοθεσία που αφορά τις επικίνδυνες οικοδομές, η νομοθεσία που αφορά τις κοινόχτητες οικοδομές και την διαχείριση και την λειτουργία των διαχειριστικών επιτροπών στις πολυκατοικίες, και η νομοθεσία που αφορά τον περιοδικό τεχνικό ελεγχό των κτηρίων, το γνωστό MOT των κτηρίων. Γιατί λέω ότι θα πρέπει να προωθηθούν και τα τρία νομοθετήματα. Γιατί πάρα πολλές από τις επικίνδυνες οικοδομές γίνονται επικίνδυνες επειδή υπάρχει πρόβλημα στην διαχείρισή τους, είτε δεν υπάρχουν διαχειριστικές επιτροπές. Είτε οι διαχειριστικές επιτροπές που υπάρχουν δυσλειτουργούν. Άρα μια δυσλειτουργία της διαχειριστικής επιτροπής δεν προωθεί και τη σωστή συντήρηση της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η πολυκατοικία να γίνεται επικίνδυνη. Ο περιοδικός έλεγχος των κτηρίων είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός, γιατί αν αναγκάζομαι τον κάθε ιδιοκτήτη να προβαίνει σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο και ένας προσωπικός πολιτικός μηχανικός να εκδίδει βεβαίωση ότι η πολυκατοικία
1: να επιβάλλεται αυτό.
3: Σε διαφορετική περίπτωση να μην επιτρέπεται να μένει κάποιος στην πολυκατοικία, τότε στην ουσία θα εξαναγκάσουμε και τους ιδιοκτήτες να συντηρούν σωστά τα διαμερίσματα και στις πολυκατοικίες.
1: Ναι.
3: Είναι...
1: Όχι, εντάξει. Είναι
3: αδιαφυσβήτητα, και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, κυρία Παντωνίου, ευθύνη των ιδιοκτητών. Κάθε ένας που έχει μια περιουσία οφείλει να συντηρεί την περιουσία του.
1: Αν από τη χθεσινή πτώση, να ρωτήσω κάτι αυτό που λέτε.
3: Και προπάντως οφείλει να φροντίζει η περιουσία του να μην αποτελεί δημόσιο κίνδυνο.
1: Μάλιστα. Αν από τη χθεσινή πτώση υπήρχε, και ευτυχώς που δεν είχαμε τα χειρότερα, έστω τραυματισμός, αυτός που πάει και κατηγορείται είναι ο ιδιοκτήτης της οικοδομής.
3: Η κύρια ευθύνη είναι του ιδιοκτήτη, αλλά δυστυχώς στη χώρα μας προσπαθούμε να βρούμε εκτελαστήρια θύματα. Είμαι σίγουρος ότι και σε αυτή την περίπτωση θα μας έστεινε στον τοίχο η αστυνομία και διάφορες άλλες υπηρεσίες να λένε ότι φέρουμε εμείς την ευθύνη. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η ευθύνη είναι του ιδιοκτήτη.
1: Εντάξει, εσείς αυτό... από τη στιγμή που σημειώνετε ότι μια οικοδομή είναι ακατάλληλη, την κλείνετε και όλας βάζετε κάποιο σημάδι, κάτι...

0: Η
1: διαδικασία,
0: προοδευτική
1: δηλαδή
0: ιστορική
1: δεν.
0: υπόθεση.
1: Ο
0: Είναι
1: Υπουργός
0: τελείως, αλλά...
1: Εσωτερικών, τι σας λέει?
0: Μιλάμε με το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Θα το ρωτήσω.
0: Προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών τουλάχιστον τα δύο νομοθετήματα σε σχέση με τις επικίνδυνες οικοδομές, τις κοινόκτητες οικοδομές προς ψήφιση. Δυστυχώς αυτά παίρνουν χρόνο, αυτές οι διαδικασίες παίρνουν χρόνο, αλλά θα πρέπει επιτέλους να ξέρουμε τους τρόπους να επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνουμε μάρτυρες.
1: Ναι, την επόμενη φορά μπορεί να περνάει κάποιος από κάτω. 1.100 οικοδομές έχει ολοκληρωθεί ο ελεγχός?
0: Όχι, υπάρχουν, και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί δεν μπορεί κάποιος. Δηλαδή η Λεμεσός που είναι μια τεράστια επαρχία με 4 δήμους και 88 κοινότητες και μια τεράστια ορεινή περιοχή και εκτείνεται σε ένα τεράστιο χώρο, δεν μπορεί να επιθεωρήσουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια που υπάρχουν στην επαρχία. Άρα η πληροφόρηση...
1: Ποιος μπορεί να τα κάνει όμως, άμα δεν μπορεί ποιος μπορεί να έχει?
0: Δεν μπορεί κανένας να πάει να επιθεωρήσει, ιδιαίτερα οι ΟΑ που προχτές έχουν δημιουργηθεί, να πάμε να επιθεωρήσουμε όλα τα κτίρια σε όλη την επικράτεια.
1: Άρα αυτό υπάρχουν κτίρια που δεν έχουν επιθεωρηθεί και μπορεί να είναι επικίνδυνα αυτή την
0: έχουμε,
1: ώρα.
0: Όπως έχω πει, έχουμε ήδη καταγραμμένα γύρω στα 1.100 κτίρια.
1: Ναι.
0: Πληροφορίες που παίρνουμε είτε από τους γείτονες, τους περίοικους, είτε από τοπικές αρχές, είτε από την αστυνομία, είτε από άλλους φορείς.
1: Σε αυτή την πόλη κατοικία έμενε κόσμος?
0: Βεβαίως.
1: Επειδή δεν είχατε ειδοποιήσει όλους ότι είναι επικίνδυνοι, ενώ είναι επικίνδυνοι και πρέπει σε ποιο, υπάρχουν και στάδια από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι επικίνδυνοτητα να την εγκαταλείψουν, επικίνδυνοτητα να φτιάξουν κάτι, ήταν οικοδομή ως προς τι επικίνδυνη?
0: Αυτή ήταν επικίνδυνη προς εκκένωση και ήμασταν τώρα στη διαδικασία εξέβρεσης των εντοπισμού των ιδιοκτητών για να τους επιδώσουμε ειδοποιήσεις, να εκτενώσουν την πολυκατοικία, να προβούν σε...
1: Αυτοί που μένουν μέσα δεν μπορούσαν να τους ενημερώσετε ότι πρέπει να φύγουν?
0: Βεβαίως μπορούσα, αλλά η πτώση του παρκολιού συνέβηκε προτού αρχίσει αυτή η διαδικασία και προτού ολοκληρωθεί.
1: Ενώ όταν βλέπουμε μια οικοδομή ότι είναι επικίνδυνη ως προς την κατοικηθή, μέχρι να εντοπίσετε τους ιδιοκτήτες, που αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ τι λέτε σε σχέση με την δυσκολία, μα είναι και πολλοί, κάποιοι εντός, κάποιοι εκτός, δεν θα έπρεπε ο κόσμος που πιθανώς ενοικιάζει, μένει και όλα αυτά, να ενημερώνεται άμεσα πρώτα ότι πρέπει να φύγει?
0: Αντιλαμβάνεστε, κυρία Παντονίου, η απόφαση να προβεί σε έξωση των κατοίκων από μια πολυκατοικία,
1: ναι,
0: δεν είναι και τόσο απλή. Ιδιαίτερα στη Λεμεσό, σε μια πόλη με οξύ, στεγαστικό πρόβλημα, τα ενίκια είναι στα ύψη.
1: Τι σημασία να τους αφήσουμε τους ανθρώπους να πέσει πάνω τους οικοδομή, γιατί τα ενίκια είναι στα ύψη?
0: Αυτό είναι που λέω. Στη βάση του οπτικού ελέγχου, τον οποίο κάνουμε εμείς.
1: Ναι, αφού λέτε ότι ήταν επικίνδυνη η οικοδομή, για να
0: Κύριε Βάντο, δεν μπορείς να ξέρεις την κατάσταση της πολυκατοικίας μόνο από τον οπτικό ελεγχό. Αυτή η διαδικασία προβλέπει ότι θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να διορίσει πολιτικό μηχανικό, προσοντούχο πολιτικό μηχανικό μέλος του ΠΕΤΕΚ, ο οποίος να προβεί σε τεχνικό, αυστηρό τεχνικό έλεγχο της πολυκατοικίας και είτε να βεβαιώσει ότι η πολυκατοικία είναι κατάλληλη, είτε να προβεί σε άρση της επικίνδυνοτητας.
1: Τώρα εκκαινώσατε την πολυκατοικία?
0: Τώρα ναι, και εκκαινωθεί.
1: Πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Έχουμε συνεργαστεί με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ανταποκριθήκαμε, ναι, μέσα και δώσει οδηγίες στην πολιτική άμυνα, και η πολιτική άμυνα έχει εξεύρει προσωρινή στέγη για αυτά τα άτομα, για αυτούς τους κάτοικους, για μερικά βράδια, δύο βράδια νομίζω, αλλά θα πρέπει στη συνέχεια ήδη να εξεύρουν εναλλακτικούς προβλήματα.
1: Σε δύο βράδια μπορούν να βρουν, κύριε Τσουλοφτάς, είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή θα επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι, θα τους αφήσουμε σε μια οικοδομή που πιθανώς να πέσει πάνω τους?
0: Είναι πάρα πολύ
1: εύκολο. Sorry που το λέω δηλαδή με τέτοιο, ότι δεν ξέρω αν υπερβάλλω, αλλά μπορεί.
0: Όχι, δεν υπερβάλλεται καθόλου. Είναι πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρηση σας, η επισήμανσή σας. Άρα το πρόβλημα είναι ακόμη πιο πολύπλοκο, πιο σύνθετο, γιατί υπησέρχεται και η κοινωνική πτυχή. Αυτό το ήδη δύσκολο, σύνθετο και πολύπλοκο πρόβλημα. Η κοινωνική πτυχή, πού θα πάνε, δηλαδή και στις αρκετές πολυκατοικίες.

0: προτιθέμεθα να κηρύξουμε ως επικίνδυνες και να ζητήσουμε εκένωση τους,
1: ναι.
0: Τις οποίες εξετάζομαι τώρα, πού θα πάει όλος αυτός ο κόσμος, ποιος θα φροντίσει γι' αυτό.
1: Άρα τίποτα δεν κάνουμε. Επί της ουσίας.
0: Δεν είπα ότι τίποτα
1: δεν είναι. Να σας πω κάτι ωραία και να μου πείτε ότι η οικονομή μου έχει κάποιο θέμα. Μέχρι να το εντοπιστούν όλοι, μέχρι να έρθει ο αρμόδιος μηχανικός να μας πει ποιο είναι το θέμα, να βρεθεί σπίτι άλλο. Δηλαδή, μιλάμε για μια διαδικασία που ξεπερνά τον ένα χρόνο.
0: Ναι, αλλά κύριε Παντωνίου, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Κάποιος ο οποίος έχει μια πολυκατοικία, είναι ο ιδιοκτήτης μιας πολυκατοικίας, οφείλει να φροντίζει η πολυκατοικία του να είναι σε καλή κατάσταση και να μην αποτελεί κίνδυνο ούτε για τους κάτοικους ούτε για τους διερχόμενους, όταν μιλάμε για δημόσιο κίνδυνο.
1: Και συνήθως είναι οικοδομές που ενοικιάζουν σε άλλους, έτσι δεν μένουν, δεν είναι ιδιοκτήτες που μένουν συνήθως.
0: Η πρωτακτική ευθύνη ανήκει στους ιδιοκτήτες και σωστά το έχετε θέσει, γιατί...
1: Να τα λέμε, να λέμε τα καλά μας, αλλά να λέμε και τα στραβά μας.
0: Ναι, πολλοί ιδιοκτήτες ενδεχομένως να ενοικιάζουν αυτές τις οικοδομές σε ανυποψία στους ενοικιαστές, είναι ένα από τα θέματα τα οποία ζητάμε στον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας. Δηλαδή, από τη στιγμή που μια οικοδομή κηρύσσεται ως επικίνδυνη, να απαγορεύεται αυστηρά η ενοικίαση της.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θέτουμε στα πλαίσια του εξυγχρονισμού της νομοθεσίας. Είναι ένα σύνθετο πολύπλοκο πρόβλημα.
1: Είναι και θα μιλήσουμε εκ νέου και με τον Υπουργό Εσωτερικών, γιατί θέλω να δούμε πώς προχωράει η διαδικασία και θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί δεν πρέπει να μιλάμε μόνο κάθε φορά που έχουμε μια πτώση μπαλκονιού ή τον τραυματισμό ή ακόμη και το θάνατο ενός ανθρώπου που διαμένει σε τέτοιες οικοδομές. Ευχαριστώ κύριε Τσουλόφτα, σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Πάμε στην Μετεωρολογική Υπηρεσία και μας ακούει ο κύριος Παναγιώτης Λέγκης, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το Σαββατοκύριακο μας μετεωρολογικά. Κύριε Λέγκη, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό σας μεσημέρι.
1: Τι να αναμένουμε?
2: Ξεκινάμε από σήμερα με ένα κύριος έθριο καιρό. Αύριο αναμένουμε κάποιες αυξημένες νεφώσεις. Αύριο θα συνεφιάζεται λίγο μετά το απόγευμα, αλλά δεν αναμένουμε τίποτα ιδιαίτερο. Κυριακή μετά το μεσημέρι κάποια μεμονωμένη βροχή, κυρίως στις ορεινές και βορειοανατολικές περιοχές, αλλά φαινόμενα περιμένουμε από τη νύχτα της Κυριακής, ξημερώματα Δευτέρας. Έχω μια διαταραχή που φαίνεται ότι αρχίζει να μας επηρεάζει. Οπότε Δευτέρα και Τρίτη αναμένουμε φαινόμενα.
1: Είναι από οι τυφώνες, οι περιβόητοι τυφώνες που θα έρθουν να μας βρουν?
2: Όχι.
1: Όχι, δεν θα έχουμε τυφώνες, θα είναι άστατος με βροχή ο καιρός.
2: Θα έχουμε τοπικές βροχές, ναι, κάποιες μονωμένες καταιγίδες, ναι, ίσως σε κάποιους ενισχυμένους ανέμους σε κάποιες περιόδους, αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι προς το παρόν κάτι το οποίο να...
1: Φθινοπορεινό σκηνικό, τέλη Σεπτεμβρίου.
2: Κάπως έτσι.
1: Οι θερμοκρασίες πού είμαστε?
2: Είμαστε κοντά στις μέσες τιμές αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά θα έχουμε μια πτώση της τάξης των 2 βαθμών περίπου, οπότε θα είμαστε ελαφρώς πιο κάτω, αλλά σε γενικές γραμμές είναι, θα έλεγα, ευχάριστες θερμοκρασίες.
1: Και τα ποσοστά υγρασίες γιατί είναι ψηλά?
2: Μειωμένα.
1: Είναι μειωμένα.
2: Μάλλον μειωμένα θα έλεγα.
1: Όχι σε σχέση με τον Αύγουστο, αλλά υπάρχει ακόμη υγρασία τις τελευταίες μέρες. Όχι, κάνουμε λάθος? Για πείτε μου πού βρισκόμαστε.
2: Όχι, δεν είναι, τα επίπεδα υγρασίας δεν είναι σε βαθμό που να δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα. Είναι υγρασία, κοιτάξτε, ειδικά τις αυγινές ώρες με την πτώση της θερμοκρασίας έχουμε κάποια συμπύκνωση. Mm-hmm. Όταν σε γενικές γραμμές όμως τα επίπεδα υγρασίας μας δεν είναι ψηλά. Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλά.
1: Όχι. Είμαστε καλά και το Σαββατοκύριακο,
2: ναι, είμαστε καλά.
1: Τώρα δεν ξέρω το καλά. Άμα έρθουν και βροχές, ακόμη καλύτερα. Άμα είναι και έτσι σε περιοχές που τις χρειάζονται και οι αγρότες μας, ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Ανέμους έχουμε καθόλου παράλληλα να ξέρουν και οι ψαράδες μας κάτι ή όχι? Είναι ήρεμα τα πράγματα.
2: Οι ψαράδες, όσοι ενδιαφέρονται για συγκεκριμένη περιοχή, παίρνουν τηλέφωνο και ενημερώνονται για ποια περιοχή και ποιες ώρες τους ενδιαφέρει. Οπότε,
1: έχουμε όμως ανέμους στη θάλασσα, θα έχουμε δυνατούς αυτό το Σαββατοκύριακο?
2: Κοιτάξτε, αυτό το 24ωρο όχι. Παρόλο που κάποιες περιοχές. Ναι, μετά ναι. Αλλά από κάποιες περιοχές ίσως υπάρχει λίγο σχηματισμός ακόμα που είναι ενέργεια που έρχεται από μακριά. Σιγά σιγά γι' αυτό θα χαθεί απόψε και αύριο θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστα, θα έλεγα και η θάλασσα.
1: Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Λέγκη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Σας χαιρετώ. Αυτά και από την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σκεφτείτε λοιπόν, γιατί διαβάζω τα μηνύματα σας, να ήμασταν περισσότεροι ως πληθυσμός, τι θα γινόταν με τους ελέγχους. Το χτιματολόγιο πιθανώς έχει τα στοιχεία, αν δεν τα έχει. Ξέρετε, καμιά φορά είναι γραμμένα πάνω στους γονείς, που παίρνουν τα παιδιά, γονείς χάνονται, είναι αυτά στην διαδικασία. Η κίνηση στην πρωτεύουσα, μου λέτε, συνήθως έχουν κίνηση 24 ώρες στα κέντρα τους, εμείς πάντως δεν έχουμε αυτή την κίνηση. Γενικά όμως η Λευκωσία δεν είναι και πόλη που τις βραδινές ώρες είναι, έχει ιδιαίτερη ζωή. Εντάξει, δεν είναι θέμα, αναφέροντας τον κύριο Παπαχαραλάμου σε σχέση με χατήρια που κάνουν, ήταν κάποιες από τις αναφορές που λέχθηκαν χθες. Γι' αυτό και τους το είπα. Κρατώ και το μήνυμα με τα φωτοβολταϊκά σας και σε σχέση με το μηδενισμό μονάδων και αν θα δοθούν πίσω. Όπως είπε ο Υπουργός Ενέργειας, να φέρουμε τον Υπουργό μια μέρα. Έχει πολλά θέματα που εκκρεμούν. Θα καλέσουμε για να μας πει τι γίνεται και με τα φωτοβολταϊκά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Είναι ήδη στο στούντιο ο συνάδελφος Πάρης Δημητριάδης, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή και σήμερα δίνουμε προτάσεις και μιλάμε για τον πολιτισμό μας.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Το Louis Night Show επιστρέφει για 10η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.gr / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
8: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπεία, νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ Κυπριακά και Αυθεντικά.
10: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / level up. σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
13: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
14: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
15: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
16: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
17: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
18: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
19: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
20: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
19: Κάτι άλλο?
20: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
21: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
22: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
23: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro. 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
25: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή. Ο καλός συνάδελφος Πάρης Δημητριάδης είναι ήδη εδώ και δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, εντάξει, λέμε Σανός και τέτοια περίοδο. Το θέμα ένα είναι. Και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετική αρχή. Καλώς τον καλωσόρισες.
1: Καλό μεσημέρι, Ριάννα μου.
0: Τι έχουμε. Λοιπόν, σε ακούμε. Σε ακούμε τώρα, σε ακούμε. Εντάξει, ναι, είχαμε
2: σχεδόν.
0: Ένα πρόβλημα. Ναι, σχεδόν τώρα. Σχεδόν. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν.
2: Καλό μεσημέρι, Ριάννα μου.
0: Καλό μεσημέρι, καλώς τον καλωσόρισες. Γιορτή του κρασιού.
2: Γιορτή του κρασιού αρχίζει αύριο, γενιάζεται αύριο και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε.
0: Παρόλο που είδα εγώ χθες και με το καρναβάλι αρχίσατε τη
2: ιδέα. Α, ναι, έχουμε
0: βασιλιά. Δεν σας προλαβαίνουμε, δεν σας προλαβαίνουμε. Έχουμε τον βασιλιά δήμαρχε. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Να πούμε τα ωραία, της Λεμεσού σήμερα και τις μεγάλες γιορτές. Είστε σε αναβρασμό, συνέχεια.
4: Κοιτάξτε, η Λεμεσός είναι μια ζωντανή πόλη και θέλει να προγραμματίσει με τον καλύτερο τρόπο όλες τις γιορτές που όλο τον χρόνο ουσιαστικά η γιορτή του κρασιού για το καρναβάλι έτσι έχουν αυτή τη μεγάλη απήχηση όχι μόνο στη Λεμεσό αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο.
2: Δημάρχε, μιας και γίνει ανακοίνωση χθες, μπορείς να μας πεις έτσι λίγα λόγια για τον βασιλιά.
4: Ο βασιλιάς είναι ο Σπύρος Ματσουγκάς, ένας άνθρωπος ζωντανός που συμμετέχει ενεργά τα τελευταία χρόνια στο καρναβάλι της Λεμεσού. Τα τελευταία χρόνια είναι και βραβευμένος με τις αμφιέσεις και τάρματα. Είναι ένας ενεργός καρναβαλιστής και έτσι θέλαμε να δώσουμε αυτή την τρέλα και το λεμεσανό πνεύμα να αποτυπωθεί σε μια προσωπικότητα που νομίζω ότι ο Σπύρος τα έχει όλα.
2: Είναι εύκολη η διαδικασία έτσι για την επιλογή. Για την επιλογή πόσο καιρό κρατά.
4: Η επιλογή είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου ώστε να αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ακριβώς το πνεύμα του καρναβαλιού. Διαχρονικά αυτή ήταν έτσι η διαδικασία και φυσικά και η έγκριση και του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Η γιορτή του κρασιού, συζητούσαμε και πριν εκτός αέρα με τον Πάρη, σε σχέση με το κατά πόσον καταφέρνει να προσαρμόζεται στις νέες έτσι, απαιτήσεις των καιρών, να εξυγχρονίζεται και την ίδια ώρα να κρατά και αυτό τον χαρακτήρα τον διαχρονικό.
4: Η γιορτή του κρασιού 65 χρόνια ξεκινά αύριο μέχρι τις 4 του Οκτώβρη. Τα τελευταία χρόνια έχει μετατεθεί και η ημερομηνία από τέλος του Αυγούστου και λόγω της αλλαγής και του καιρού κακά τα ψέματα υπάρχει έντονη υγρασία και ζέστη τέλος Αυγούστου, γι' αυτό έχει μεταφερθεί ένα μήνα.
2: Ήταν μια καλή απόφαση. Αποδείχθηκε καλή απόφαση.
4: Ναι. Και να απολαμβάνει κάποιες αποφάσεις και του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου και συμφωνώ ότι είναι καλύτερες ημερομηνίες που συμπίπτουν βεβαίως και με τις αργίες της 1ης Οκτωβρίου. Έτσι σπάζει και η εβδομάδα και δίνεται ευκαιρία ακριβώς για να υπάρχει καλύτερη έτσι, ένταξη και σωμάτωση στο πρόγραμμα της καθημερινότητας. Δημιουργούνται μικρά διήμερα, τριήμερα, έτσι ευκαιρία για περισσότερη χαλάρωση και μια βόρτα στη Λεμεσό από τους, όλους τους συμπολίτες μας από όλη την Κύπρο.
2: Τι έχουμε φέτος έτσι σε καινοτομία ή κάτι καινούριο?
4: Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να πάντα να αυτή η μεγάλη λαϊκή γιορτή πάντα να αναβαθμίζεται και σε επίπεδο προγράμματος και σε επίπεδο καινοτομίας, να απολαύσει βεβαίως μια ευκαιρία να απολαύσει ήχους, να απολαύσει πολιτισμό, όπως έχω πει για όλες τις ηλικίες και για όλα τα γούστα. Είτε είναι ρεμπέτικα, είτε είναι ροκ. Βάλαμε και το ροκ πέρσι και το συνεχίζουμε.
0: Το κρασί πάει με όλα, με όλη τη μουσική.
4: Παπαρατσιακούς ρυθμούς. Προσπαθούμε σε ένα χώρο να υπάρχει έτσι γευσυγνωσία και να μπορεί να υπάρχει και αυτή η διαδικασία της γεύσης της με διάφορες ετικέτες κρασιών, ώστε να υπάρχει στα πλαίσια του ανταγωνισμού μια όμορφη έτσι, διαδικασία να απολαμβάνει κάποιος και με δέσματα και το κρασί. Από εκεί και πέρα προγράμματα για παιδιά, ταχυδακτυλουργοί. Έχουμε δύο, οι κύριες εκδηλώσεις μας γίνονται και στο Κυπωθέατρο αλλά και κάτω από το Βραγκά. Κλασικά τα εστιατόρια, τα σουβλάκια μας, τα,
2: η Ρέγκα φαντάζομαι,
4: η Ρέγκα, ναι, ο παστουρμάς, όλα αυτά με το κρασί βεβαίως, ναι, σε στιγμές χαλάρωσης.
2: Υπάρχει δηλαδή προϋποθέσεις για την επιλογή
4: από όλα
2: του...
4: Από αυτή τη διασκέδαση, νομίζω ότι η λέξη που χαρακτηρίζει αυτή τη γιορτή, ναι, είναι η διασκέδαση.
2: Οι προϋποθέσεις για την επιλογή των εινοπηγείων που συμμετέχουν, τα κριτήρια...
4: Συμμετέχουν οι κύριοι εινοποιοί που διαχρονικά υπήρχαν στη Λεμεσό, αλλά επίσης και οι εινοπαραγωγοί που βρίσκονται τα εινοποιά τους και στην επαρχία. Είναι ΙΚΕΟ, είναι η ΝΟΕΛ, ναι, είναι τα...
2: Άρα δεν είναι αποκλειστικά από την επαρχία Λεμεσού.
4: Όχι, είναι από όλη την Κύπρο. Ναι. Είναι, αλλά έχουμε πάρα πολλά εινοποιά και από την ΠΑΦΟ,
2: ναι,
4: και από την...

0: του Κυπριακού κρασιού. Ναι. Να πούμε ότι υπάρχει σύνδεση και με λεωφορεία και από τις υπόλοιπες πόλεις. Mm-hmm. Σε ένα πλούσιο πρόγραμμα και με πολλές και διάφορες παράλληλες δράσεις. Υπάρχουν αμπίστευτες γελιογραφίες και αξίζει εγώ να τις δείτε. Βεβαίως με σατηρίζει αρκετά, αλλά εντάξει, έτσι είναι και λίγο σε αυτό ο σαρκασμός.
1: Έτσι, άμα δεν σατηρίζει πρώτα τον Δήμαρχο. Αλλά είναι σημαντικό να κρατάμε αυτή τη γιορτή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να κρατάτε αυτή τη γιορτή και για να στηρίζετε το κρασί, επιστρέφω λίγο, σε σχέση με το να το γνωρίζει ο κόσμος, τα τοπικά κρασιά, τους παραγωγούς μας, τις προσπάθειες που γίνονται.
0: Έτσι ακριβώς. Νομίζω είναι μια ευκαιρία που και όλη η παραγωγή υπάρχει διαδικασία του να μπορεί να το δοκιμάσει κάποιος, να το συγκρίνει, και νομίζω ότι αυτή είναι η χαρά που υπάρχουν έτσι και τα περίπτερα που είναι σημαντικό να λόγω του ότι είναι, έτσι, αυτή η διαδικασία είναι και μια εμπειρία. Και νομίζω ότι όπως πάντα υπάρχουν ουρές που περιμένουν για να δοκιμάσουν αυτά τα εξαιρετικά
2: κρασιά.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και το κρασί.
1: Υπάρχουν και τουριστές, δηλαδή είναι οι τουρίστες, εννοώ εκτός Κύπρου, ναι, που έρχονται.
0: Υπάρχουν και λεωφορεία από την Αγία Νάπα, από τον Πρωταρά, από την Πάφο, που αρκετός κόσμος έρχεται στη γιορτή.
2: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον από τις άλλες πόλεις.
0: Βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον και έρχονται. Είναι μια, νομίζω, μια γιορτή που προωθείται και νομίζω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες λαϊκές γιορτές, που, από τις μαζικότερες και μακριβιότερες γιορτές που υπάρχουν και πάντα κρατούν αυτόν το, έτσι, το ενδιαφέρον. Είναι δωρεάν για όλους από τις διάφορες πόλεις. Υπάρχει

0: καλό κρασί, νομίζω, να νίκει.
1: Έτσι και λοιπόν, και σας περιμένω να τα πούμε από κοντά.
0: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Να είστε καλά, σας λοιπόν, χαιρετούμε.
1: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, θα πας στη γιορτή του κρασού, πας.
2: Θα πάω, ναι, αν μου αρέσει. Ναι.
0: Ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι μερικά πράγματα στη Λεμεσό, δηλαδή δεν γίνεται να στη Λεμεσό νοσί, να μην πας στο γιορτή του κρασού, να μην πας στο καρναβάλι. Νιώθω ότι ίσως είναι συμφωνώ, κομμάτι σας.
2: Συμφωνώ, θα συμφωνήσω.
0: Ωραία. Πάμε, επόμενος μας καλεσμένος.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε στον συνονόματο μου, τον Παρίτονο Ρωτοκρήτου, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει αναλάβει στο Δημοτικό Θέατρο καλλιτεχνικός διευθυντής, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας.
0: Θυμάμαι τον, βέβαια είναι μαζί μας, μόλις ανέλαβε τον πήραμε και τον δώσαμε συγχαρητήρια, αλλά ήθελε... Πάρη, να μιλήσουμε για το έργο σου αυτή τη φορά και βεβαίως
2: ναι,
0: πρέπει...
2: Ναι, ακούμε πολλά ευχάριστα το τελευταίο
0: και
2: διάστημα.
0: Και είπαμε να τα μοιραστείς μαζί
2: ναι,
0: μας.
2: Ναι, ακούμε έτσι πολλά θετικά σχόλια για τον νέο αέρα στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Okay, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θα είναι καλός ή κακός ή πόσο θα διαρκέσει. Εμείς κρατάμε τα θετικά.
1: Ναι. Εντάξει, ξεκινήσαμε το φεστιβάλ, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ξεκινήσαμε το φεστιβάλ 10 Σεπτεμβρίου με το Goodbye Lindita, συνεχίσαμε με το παραγωγή Indian Bienmet, από την Comédie Française, το When I Saw the Sea, τον Λίβανον, τον Brandy Sauer, τον Αντρέα Ναραούζο. Αρκετές παραγωγές έχουν ήδη γίνει. Πρέπει να πω ότι ξεκίνησε αρκετά καλά το φεστιβάλ, από πλευράς προσέλευσης του κόσμου αλλά και εντυπώσεων των παραγωγών που φιλοξενούνται. Άρα προς το παρόν είμαστε χαρούμενοι, πρέπει να πω, γιατί έτσι νομίζω πάει καλά. Έχουμε ακόμα βέβαια ένα μήνα, αλλά είμαστε σε
2: καλό
1: δρόμο. Πάρη
2: μου, θυμάμαι, παγιά ήταν το φεστιβάλ που δεν τελειώνε ποτέ. Τώρα αντιλαμβάνομαι ένα φεστιβάλ που τελειώνει. Έχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι, έχει αρχή, μέση και τέλος. Ξεκινά 12 του Σεπτέμβρη, τελειώνει 1η Νοεμβρίου το φεστιβάλ φέτος.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι 7 εβδομάδες, αλλά ουσιαστικά 6, γιατί παρεμβάλλεται μια εβδομάδα, όπου το Δημοτικό Θέατρο έχει μια ενοικίαση, άρα έπρεπε να το προσαρμόσουμε. Αλλά ναι, νομίζω ένα φεστιβάλ πρέπει να έχει αρχή και τέλος, για να δημιουργήσει την ενέργεια του φεστιβάλ.
2: Ναι, σωστό.
1: Βέβαια, από την άλλη, ξέρεις, Κύπρος ως ένας μικρός τόπος καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι δύσκολο και οικονομικά, παρόλο που οι τιμές φέτος είναι αρκετά χαμηλές, αλλά και από θέμα προγράμματος κάποιος να παρευρεθεί σε 2 ή 3 παραστάσεις σε μια εβδομάδα. Άρα υπάρχει την ισορροπία που θα κοιτάξουμε για του χρόνου να την πετύχουμε, δηλαδή με το πόσο συχνά έχουμε παραστάσεις μέσα σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ένα φεστιβάλ.
2: Και υπάρχει μεγάλη ποικιλία, αντιλαμβάνομαι, παραστασιών και δράσεων.
1: Ναι, έχει μεγάλη ποικιλία παραστάσεων, γιατί ξέρεις, ένα φεστιβάλ έχει μια κοινή γραμμή, να σου το πούμε, μια συνοχή θεματική. Αλλά νομίζω οφείλει να απευθύνεται σε πολλαπλά κοινά.
2: Ετερόκλητων
1: δηλαδή,
2: κοινών, ναι.
1: Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να βρει κάτι που τον ενδιαφέρει χωρίς να σημαίνει ότι χωρούν τα πάντα σε ένα φεστιβάλ.
2: Ο καθένας μας έχει τα δικά του ενδιαφέροντα, ναι. Αλλά ναι, φαντάζομαι είναι έτσι μια πρόκληση να προσπαθήσεις να ικανοποιήσεις ένα ετερόκλητων κοινό. Κάτι που φαίνεται να το καταφέρνετε, γιατί τουλάχιστον από σχόλια που ακούμε...
1: Ναι,
2: πολλοί
1: ναι,
2: κόσμος ναι. Έχει έρθει και προσωπικά άκουσα πολλά θετικά σχόλια. Και από έτσι ετερόκλητον κόσμο θα έλεγα.
1: Ναι. Κοίταξε, το φεστιβάλ νομίζω οφείλει έτσι να είναι ανοιχτό σε όσον παραπάνω κόσμο γίνεται. Ξέρεις, το θετικό είναι ότι κάποιος που έρχεται δηλαδή μια παράσταση την οποία θεωρεί ότι είναι του δικού του γούστου, της αισθητικής του κλπ. Μπορεί να έρθει μια άλλη παράσταση ίσως που περιέργεια, δηλαδή είχαμε έτσι περιπτώσεις και μιλώντας με αρκετών κόσμων έξω. Απλά έχει και το περιέργεια να δει μια παράσταση που ενδεχομένως να μένει της δικής της αισθητικής και είναι η παράσταση διά του κάτι πίσω που δεν περίμενε.
2: Έχει λειτουργήσει, ναι.
1: Άρα κάπως είναι καλό για να ξέρεις, κάπως να μαθαίνουμε και, ή τουλάχιστον να είμαστε λίγο τολμηροί να βλέπουμε και τα πράγματα που ίσως να νομίζουμε ότι μπορεί να μην μας αρέσαν.
2: Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε μαντά ανοιχτό μυαλί.
1: Ναι, αφού τα δούμε μπορεί να ανακαλύψουμε και κάτι καινούργιο.
2: Έχω τον μπαράκι που έχει λειτουργήσει.
1: Κοιτάξτε, κάναν έξω στο φεστιβάλ ένα μικρό χώρο όπου μπορεί κάποιος λίγο να κάτσει πριν την παράσταση, να αλλάζει μετά την παράσταση. Γιατί θεωρήσαμε σημαντικό ότι είναι καλό να υπάρχει μια ανταλλαγή. Χρειάζεται ο κόσμος να έρχεται στην παράσταση 3 λεπτά πριν να ξεκινήσει και να φεύγει μόλις τελειώσει. Θεωρώ ότι η ανταλλαγή, τούτη κουβέντα, καμιά φορά γίνεται και

0: μια ζύμωση με κάποιους καλλιτέχνες που μπορεί κάτι να προκύψει πάνω στην κουβέντα. Θεωρώ σημαντικό για έναν. Για ένα θέατρο να υπάρχει τούτη κίνηση.
1: Ισχύει και στο εξωτερικό συμβαίνει, συμβαίνει γενικότερα. Υπάρχουν τα μπαρ στα θέατρα.
0: Εκτός του κομμάτου τη φιλοξενία ενδεχομένως ή ξέρετε, αν μπορεί να προσφέρει στο θεατή την εμπειρία που έρχεται τα μένα, αν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Σου είπα, πριν ότι μπορεί να προκύψουν κάποιες συζητήσεις, ένα τόπο που μπλέκονται καλλιτέχνες με κόσμο, ναι. με καλλιτέχνες, μπορεί να βρεθούν δάμε. Άρα ένα τρόπος έτσι εμέσως μπορείς να προκύψουν και κάποιες συνεργασίες έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Δηλαδή με τη συνάντηση, με την έννοια ναι. της συνάντησης.
1: Πάρε μου τις επόμενες μέρες τι έχουμε.
0: Τις επόμενες μέρες έχουμε το Σαββατοκυριακό το έχουμε σαν καταράκτης κάθετα της Έλενας Αγαθοκλέους
1: ναι.
0: που θα παρουσιαστεί στο στούντιο του Δημοτικού Θεάτρου στο μικρό χώρο όπου εγκαινίασε τον Κώστας ο Σιλβέστρος με τις βλαβερές συνέπειες του καπνού.
1: Ναι.
0: Σάββατο και Κυριακή στις 8 και στις 7, την Κυριακή δηλαδή στις 7, μετά...
1: Άρα το στούδιο ήρθε για να μείνει. Θα...
0: Ναι.
1: Για άλλο τύπου παραστάσεις. Ναι.
0: Έχουμε τον Eve Family που είναι δύο παιδικές παραστάσεις. Η μία είναι ο Δαβίτ και ο Γολιάθ που είναι στις 3 του Οκτώβρη, διπλή παράσταση, στη νέα σκηνή του ΘΟΚ.
1: 3 είναι Σάββατο. Ναι.
0: Και μετά έχουμε 17 η άλλη παιδική μας παράσταση, το Souvenir, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Μιτσικουρί. Έχουμε 6 και 7 του Οκτώβρη την παράσταση Σεμπάστιαν από τους Νόβα Μελανκόλια από την Αθήνα, μια κατά τη δική μου γνώμη μια σπουδαία παράσταση, η οποία πήρε και το βραβείο επιτελεστικών τεχνών που την Ένωση Κριτικών Ελλάδας το 2024, δεν κάνω λάθος. Λέγεται Σεμπάστιαν η παράσταση, αλλά έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, η Νόβα Μελανκόλια, η ομάδα, πάλι στο στούντιο του Δημοτικού Θεάτρου για δύο παραστάσεις, 6 και 7 το Οκτώβρη. Ακολουθεί η Αμάλια Μελανκόλια με την Έμιλιν Κογιανδρή, 10 και 11 το Οκτώβρη. Και μετά έχουμε μια σειρά δράσεων, μουσικών, παραστάσεων, μέχρι την 1η Νοεμβρίου που θα κλείσουμε με την Καμίλο Σάλιβαν, μια Ιρλανδή τραγουδίστρια, πάρα πολύ γνωστή. Μια μεγάλη καλλιτέχνη.
1: Ναι, φαντάζομαι υπάρχουν όλα αναρτημένα στα site, στα σελίδα,
0: στα σελίδα του φεστιβάλ που είναι το www.nif.nicosiainternationalfestival.cy. Μπορούν να βρεθούν όλες οι πληροφορίες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά έχουμε και έναν έντυπο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να προμηθευτεί κάποιος που το θέατρο ή που κάποια σημεία που το έχουμε βάλει για κάποιους που μπορεί να μην έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ ή να μην είναι κάτι που τους περνά ιδιαίτερα. Και εισιτήρια μπορούν να παίρνουν από τη ΜΟΡ ή και από το Ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου 9 με 1 το πρωί.
1: Εξαιρετικά. Υπάρχει έτσι πριν σε αποδεσμεύσουμε, υπάρχει κάτι που έχεις στο μυαλό σου έτσι, πιο γενικά σχετικά με το όραμα σου κοίτα, το οποίο θα μπορούσες εσύ ίσως να μοιραστείς μαζί μου έτσι.
0: Ναι, κοίτα, ήδη έχει ξεκινήσει έτσι, μια διάφορες συζητήσεις που γίνονται με παραστάσεις αλλά και καλλιτέχνες τόσο από την Κύπρο αλλά τόσο και από το εξωτερικό για την επόμενη χρονιά του φεστιβάλ. Άρα θέλω, επειδή φέτος έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ανέλαβα τον Απρίλιο, ήταν αρκετά πιεσμένο το να γίνει ένα πρόγραμμα και να βρεθεί και χρηματοδότηση για το πρόγραμμα τούτο.
1: Ναι.
0: Άρα θέλω, ήδη ξεκίνησαν κάποιες συζητήσεις, για ελπίζω στον Δεκέμβρη ή Γενάρη να κλειστώ το πρόγραμμα του φεστιβάλ, αλλά μέσα στη χρονιά ήδη δρομολογούνται κάποιες δράσεις που έχουν να κάνουν με εφηβικό θέατρο, με νεανικό θέατρο. Μια κινηματογραφική δράση που προσπαθούμε να εισάγουμε που έχει να κάνει με παιδιά και νεαρά άτομα. Άρα έχουμε δράσεις μέσα στη χρονιά. Ακόμα δεν μπορώ να τις ανακοινώσω γιατί δεν κλείσαν οι τελευταίες λεπτομέρειες, αλλά πολύ σύντομα να ανακοινωθούν.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε, Μπάρη μου.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Όλο και καλύτερα πράγματα να έχουμε. Σ' άρεσε, πήγες από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, και είναι αυτό που είπα στην αρχή ότι όντως έτσι ένας νέος αέρας έχει.
2: Εμένα μου αρέσει αυτό ότι δίνεται χώρος και χρόνος πριν ή μετά τις παραστάσεις και για τους ανθρώπους που πάνε και παρακολουθούν. Να
1: συναναστρέψει.
2: Βέβαια, γι' αυτό το πες στον παραγγελία. Να σου πω κάτι. Είναι πολύ καλό.
1: Όλους μας αρέσει.
2: Να βλέπεις και τους ανθρώπους που συμμετέχουν. Δηλαδή, θυμάσαι εκείνο το παλιό που περιμέναμε ουρές έξω από τα Καμαρίνια για να μιλήσουμε με τους ανθρώπους και να τους συγχαρούμε. Συμβαίνει, αλλά τώρα είναι πιο ωραίο βγαίνουν. Δηλαδή, είναι τακτική πλέον ότι βγαίνουν προς τα έξω. Ίσως τον παραγγελία είναι και μια ευκαιρία και για αυτούς να καθίσουν λίγο, να υπάρχει μια Ωραία. Ναι. Καλό Σαββατοκυριακό. Ευχαριστούμε. Ξέρεις, αλλάζουμε εδώ μικρόφωνα. Εφραίμ Γεωργίου, καλώς τον καλωσόρισες.
3: Γεια σας, γεια σας.
2: Θα πας στην πρώτον. Έχετε γιορτή του κρασιού, τη λέμε σε αυτές τις μέρες. Και έχει πολλές εκπλήξεις. Άρα έχεις τόπο να πας και να μας πεις. Δεύτερον, τι κάνετε εσείς στον αθλητισμό σήμερα, Παρασκευή?
3: Εντάξει, θα ξεκινήσω από το πρώτο, ότι εμένα μου κάνει εντύπωση και μέσα από την εκπομπή σας και το ευθύνο με τον Μπάρι.
2: Ναι.
3: Τουλάχιστον έχω συνειδητοποιήσει ότι όντως στην Κύπρο υπάρχουν πάρα πολλά φεστιβάλ και πάρα πολλές δράσεις τις οποίες.
2: Εκτός από ποδόσφαιρο.
3: Δεν γνωρίζαμε τόσο πολύ. Έχω την αίσθηση ότι ναι, υπάρχει μια αυξητική ροή σε όλα αυτά. Αλλά είναι καλό που δίνουν έτσι να βλέπει ο κόσμος και να ξέρει.
2: Επιλογές του κόσμου και πόσο κοντά μας είναι σε τόσα χωριά. Δηλαδή, ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι απίστευτο. Σε κάθε κοινότητα, όλοι μαζί και βρίσκονται και αυτοί που μένουν και δεν μένουν και συναντιόνται και φτιάχνουν και τα παραδοσιακά μας προϊόντα. Άρα, πάμε καλά.
3: Ναι.
2: Χαιρόμαστε στα αθλητικά μας, πάμε καλά.
3: Στα αθλητικά σήμερα είχαμε κληρώσεις, έχουμε αγώνα, είχαμε ροή σήμερα.
2: Υπάρχει ροή, οι κληρώσεις είναι καλές, ευνοούν κάποιες ομάδες?
3: Όλες.
2: Α, όλες βγήκαν.
3: Πρώτης κατηγορίας. Βγήκαν,
2: για μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή όλες οι ομάδες, όχι όλες, οι δυνατές βγήκαν με αδυναμές. Επειδή δεν τις ξέρω, για να μην λέτε ότι τώρα είμαι με κάποια ομάδα, δεν ξέρω την κλήρωση, γι' αυτό το λέω.
3: Στις κλήρωσεις του κυπέλου, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, πέραν το ότι υπήρχαν τρεις ομάδες οι οποίες δεν συμμετείχαν στην πρώτη φάση, γιατί έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ή ήταν φιναλίστες περσινό τελικό κυπέλου. Χωρίζουμε, από εκεί πέρα έχουμε τρεις ομάδες οι οποίες πήραν απευθείας στην πρόκρισή τους.
2: Μάλιστα, ναι, ξεκάθαρα. Ναι.
3: Για να βγαίνουν τα μαθηματικά μας ώστε να μπορέσουμε.
2: Μάλιστα.
3: Να κάνουμε το δέντρο και τη διαδρομή μέχρι τον τελικό. Και από εκεί πέρα χωρίζουμε τις ομάδες σε Α κατηγορία και Β κατηγορία. Και μια ομάδα από την Α κληρώνεται πάντα με μια ομάδα από τη Β σε αυτή τη φάση.
2: Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα κάνει την έκπληξη από τη Β κατηγορία.
3: Ναι, αλλά καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε αυτήν την
2: είναι
3: έκπληξη.
2: Αδικό. Είναι για αδικό, θεωρείς, πρώτη με δεύτερη.
3: Για μένα είναι. Αν θες, ο θεσμός του κυπέλλου είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Το να αποφασίζω ότι οι ομάδες της Α κατηγορίας θα κληρώνονται μόνο με ομάδες της Β κατηγορίας σε αυτή τη φάση είναι κατά κάποιον τρόπο μειώνω τις πιθανότητες να δω μια έκπληξη ή να προχωρήσει μια ομάδα. Πέρσι να σου πω ότι στην Πορτογαλία κατέκτησε το κυπέλλο ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το δούμε στην Κύπρο.
2: Εντάξει, είναι διαφορετικά δυσανάλογα τα μεγέθη, οι ευκαιρίες που τους δίνονται, τα χρηματικά ποσά για να αγοράσουν, για να φέρουν παίχτες, η προετοιμασία, είναι όλα. Είναι πολύ είναι διαφορετικά τα πράγματα.
3: Εννοείται. Απλά σε μονούς αγώνες με μια ελεύθερη ανοιχτή κλήρωση θα μπορούσε μια ομάδα Β' κατηγορίας να είναι πιο τυχερή και να βρει μέχρι το μονοπάτι στον τελικό να βρει πιο βατούς αντιπάλους.
2: Ναι, τυχερή και λίγο. Με δυνατούς παίχτες, πόση τύχη. Λοιπόν, θα τα συζητήσετε, είμαι σίγουρη, μετά θα στείλετε και τα μηνύματά σας. Να πάμε σε διαφημίσεις τέτοια ώρα, δίνουμε την πάσα στον Εφραίμ Γεωργίου και εμείς να είμαστε καλά Δευτέρα 12 και 10, γιατί τρέχουν πολλά, είναι το Σαββατοκύριακο ανακοινώσεων, όπως μας είπε ο Αβεροφνεοφύτου, και έρχεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να μας πει τι έγινε στην έδρα των ΗΕ και αυτά τα 19 σημεία τι αφορούν ακριβώς. Να είστε καλά, όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό σταγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
5: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
6: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
5: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
6: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
8: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
6: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
9: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
12: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
11: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
12: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
3: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικού στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
13: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Onea Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβα στην εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

0: Τι ώρα να ξεκινάς με Black Sabbath και Paranoid. Έτσι, ρε τσάκα, σωστά.
1: Κάτι ξέρω.
0: Πολύ πολύ ωραία, πολύ ωραία η επιλογή σου σήμερα. Λοιπόν, ο νέα review εδώ στο Sport FM 95 με τον Εφραίμ Γεωργίου. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 2 για να δούμε όλα όσα έχουν συμβεί στην επικαιρότητα. Να πω ότι μαζί μας για άλλη μια φορά είναι το Fetch, με πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι και με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπορείς να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή από App Store ή Google Play

Λοιπόν, είναι η μέρα παιχνιδιού σημερινή για την εθνική μας, η οποία θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στις 9.45. Ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από τον Sport FM 95. Θα έχουμε και τον Λουί Νικολάου αργότερα μαζί μας στη γραμμή για να τα σχολιάσουμε. Live ενημέρωση από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το RIC. Νωρίτερα εντός της ημέρας είχαμε την κλήρωση του κυπέλλου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με την προκήρυξη, στην Α φάση δεν συμμετείχαν η Ομόνια λόγω της συμμετοχής της στη League Phase του Europa League. Η Πάφος που κατέκτησε το κύπελλο και επίσης συμμετέχει στη League Phase του Conference League, καθώς και ο Απόλλων, γιατί ήταν ο φιναλίστ του περσινού τελικού. Την ίδια ώρα, για να βγαίνουν και τα μαθηματικά για την πορεία της διοργάνωσης, τρεις ομάδες εξασφάλισαν μέσω κλήρωσης την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα. Οι τυχερές ομάδες ήταν ο Ασίλ, η Ένωση και η Ανόρθωση, αυτές οι τρεις. Πέραν των τριών ομάδων είχαμε συνολικά 10 ζευγάρια τα οποία έχουν προκύψει. Να πάμε να τα αναφέρουμε επιγραμματικά. ΑΕΚ Κρήτας, το παιχνίδι αυτό θα γίνει στην ΑΕΚ Αρένα, θα λέμε και το γήπεδο στο οποίο θα γίνουν οι αγώνες. Ομόνια 29 Μαΐου, ΑΕΠ Πολυμιδίων, θα γίνει στην Περιστερώνα. Δόξα Ολυμπιακός και πάλι στην Περιστερώνα. Σπάρτακος Κητίου Κρασαβαϊνή, εδώ μάλλον θα είναι στο αμόχωστο, το βάζουμε με ένα αστεράκι γιατί θα πρέπει να οριστικοποιηθεί. Άρης Εθνικός Άχνας στο ΑΜΕΓΑ, Ομόνια Ραδίπου Διγενής στο ΑΕΚ Αρένα. ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου ΑΜΕΓΑ. Νέα Σαλαμίνα ΑΠΕΑ Ακροτηρίου στο αμόχωστος. Καρμιώτισσα Ερμής ο Στέχιος Κυριακίδης. Και από ΑΕΛ Χαρκάνωρας Ιδαλίου στο στάδιο Γκάσιπι. Όπως παρατηρήσατε, υπάρχουν κοινά γήπεδα. Έχουμε δύο αγώνες στην Αρένα, δύο στην Περιστερώνα, δύο στο Αμόχωστος, δύο στο ΑΜΕΓΑ και από ένα στο Γκάσιπι και το Στέγιος Κυριακίδης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει από την ΚΟΠ, οι αγώνες της πρώτης φάσης μπορούν να αρχίσουν στις 14 του Οκτώβρη. Αλλά με δεδομένο πως έχουμε και αυτές τις κοινές έδρες, σημαίνει ότι θα το τραβήξουμε κάπως και θα γίνουν σε διαφορετικές μέρες. Έτσι κι αλλιώς, με το VAR στις αναμετρήσεις, θα χρειαστούμε τουλάχιστον 4 αγωνιστικές ημέρες για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα 10 παιχνίδια. 3 είναι τα παιχνίδια που μπορούμε συνολικά να κάνουμε μέσα σε μια ημέρα. Σε κάποια φάση ωστόσο, νομίζω ότι θα πρέπει να ανοίξουμε και μια συζήτηση για την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού. Το κύπελλο παραδοσιακά είναι στο μυαλό όλων ως η διοργάνωση των εκπλήξεων. Και ναι, οι γωνιάγονες με εξαίρεση τους ημιτελικούς είναι ένα βήμα που βοηθά στο να υπάρξουν εκπλήξεις. Την ίδια ώρα όμως το να χωρίζεις τις ομάδες σε πρώτη-δεύτερη κατηγορία και να υπάρχει κλήρωση όπου τα ζευγάρια είναι πάντα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, μια ομάδα πρώτης κατηγορίας με μια δεύτερης, εκ των πραγμάτων μειώνει τα σενάρια για οποιαδήποτε έκπληξη.

0: Έλεγα λοιπόν πως είναι κάτι που πρέπει να δούμε για να ανοίξει αυτή η συζήτηση, γιατί το κύπελλο είναι μια διοργάνωση η οποία δημιουργεί ωραίες ιστορίες. Που μπορεί η Ρεάλ Θαραγώθα να τερματίζει στη 12η θέση στη Λα Λίγκα και να το κατακτά. Η Πάρμα να γλιτώνει οριακά τη διαβάθμιση και να σηκώνει ο Τρόπαιο, ή ακόμη και το Ρένσε να είναι στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και να παίρνει το Τρόπαιο. Βέβαια, κάποτε είχαμε ομίλους στο κυπέλλο στην Κύπρο, είχαμε και διπλές αναμετρήσεις γενικά και προφανώς τώρα είμαστε καλύτερα. Μα στο φινάλε πρέπει συνεχώς να βλέπουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε και να κάνουμε πιο ελκυστική αυτή τη διοργάνωση. Όπως είπα, είναι μια διοργάνωση η οποία δημιουργεί ωραίες ιστορίες. Με τη δομή που έχουμε, περιορίζουμε αυτήν τη δυνατότητα που σου προσφέρει το κύπελλο. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε το ένθετό μας και θα επιστρέψουμε με Λουί Νικολάου.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Ο εξωτερικός φωτισμός αναδεικνύει την αρχιτεκτονική, δημιουργεί ατμόσφαιρα και ενισχύει την ασφάλεια. Στην PGS θα βρείτε λύσεις εξωτερικού φωτισμού που συνδυάζουν αισθητική, λειτουργικότητα και αντοχή για κάθε εξωτερικό χώρο.
0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Λουί Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται στο Μαυροβούνιο αυτές τις μέρες. Θα κάνει γενικότερα ένα Eurotrip για να καλύψει τους αγώνες της Εθνικής Κύπρου. Λουί, σε χαιρετώ.
2: Γεια σε FM, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροάτες, στο FM 95.
0: Λοιπόν,
2: μια ερώτηση. Είναι αυτό που έπαιζες όταν με πήρες τηλέφωνο.
0: Ορίστε.
2: Έπαιζες ωραίο τραγούδι, λέω, όταν με πήρες τηλέφωνο.
0: Εντάξει, έτσι συμβαίνει. Έτσι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε να σε ρωτήσω πρώτα πριν ξεκινήσουμε. Διοργάνωση του κυπέλλου. Εσύ τι αλλαγή θα θέλεις να δεις? Έχουμε τώρα τους μονούς αγώνες μέχρι τα ημιτελικά και είναι διπλή και τον τελικό. Σε αυτήν τη φάση όμως έχουμε πρώτη κατηγορία. Όλες οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας θα κληρωθούν με ομάδες δεύτερης κατηγορίας. Θεωρείς ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτό το μοντέλο? Γιατί έχουμε ανοίξει μια συζήτηση. Υπάρχει στην Ελλάδα το μοντέλο της League Phase, υπάρχει το παραδοσιακό μοντέλο με τους διπλούς αγώνες, υπάρχει αυτό που κάνουμε και υπάρχουν και άλλες επιλογές του να έχουμε όλες τις ομάδες χωρίς κανένα πρόβλημα. Μπορούν να πέσουν ομάδες δεύτερης κατηγορίας με ομάδες δεύτερης κατηγορίας.
2: Ναι, θα το ήθελα λίγο πιο ανοιχτό την κλήρωση, ενώ να... θα ήθελα να βλέπα και περισσότερες ομάδες, δηλαδή να είναι ένα πιο ανοιχτό συθεσμός που να ξεκινά από πιο νωρίς και να μπορούν να παίξουν όλοι με όλους από όλες τις κατηγορίες. Αλλά okay, από ό,τι καταλαβαίνω έχει γίνει λίγο κλειστό με λιγότερες ομάδες. Υπάρχει και ο περιορισμός της κλήρωσης στην αρχή. Ούτε ρεπό θα έδινα σε ομάδες, ούτε αυτό να περάσω κάποια απευθεία στους 16.

0: να συμπεί τώρα όπως είναι.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Στάθε κόσμο είναι ευκαιρία για όλους. Αλλά δεν ξέρω τι θέλουν και οι ομάδες, ποιες δηλώνουν, ποιες διαδικασίες έχουν γίνει, με ποιες λίγο προετοιμάσεις.
1: Εντάξει, έχουν ομάδες οι οποίες δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή. Είχαμε τρεις ομάδες οι οποίες ήταν τυχερές και πέρασαν απευθείας στην επόμενη φάση. Είχαμε και τις τρεις ομάδες οι οποίες οι δύο συμμετέχουν σε League Phase και ταυτόχρονα και ο Απόλλωνας, ο οποίος ήταν φιναλής στην περσινή σεζόν, οι οποίοι πήραν απευθείας, δεν δίνουν αγώνα σε αυτόν τον γύρο. Ας πάμε όμως στα δικά μας, μιας και σε έχουμε στο Μαυροβούνιο. Για πες λίγες ώρες πριν από τη Σέντρα, σε τι φάση βρίσκουμε την Εθνική Κύπρου, έτοιμη?
0: Ναι, φάνηκε από χθες αυτό, δεν έχουμε κάποια επαφή μαζί τους σήμερα, αλλά από χθες στην προπόνηση μας άφησαν και αρκετή ώρα, ο coach μας άφησε να δούμε όσο θέλαμε. Πολύ πολύ καλό το κλίμα, πολύ έτοιμοι δείχνουν οι ποδοσφαιριστές μας για να πάνε έτσι να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι από τα 6 που θα δώσουν σε αυτόν τον όμιλο και νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλή ψυχολογία για ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Κοίτα, ο Γαστάν στάθηκε και στην νοοτροπία, ότι είναι πολύ καλή νοοτροπία και είναι κάτι που πραγματικά έλειψε διαχρονικά, ήταν το μελανό σημείο. Νομίζω πως ήταν διαχρονικά ένα από τα μελανά σημεία που είχαμε σαν εθνική ομάδα. Θεωρείς ότι με τον Μάντζιο βλέπουμε μια αλλαγή σε αυτό, όντως, ή απλά είμαστε στα λόγια?
0: Όχι, το βλέπεις, δεν νομίζω. Είχες έναν πολύ δύσκολο όμιλο στην προηγούμενη διοργάνωση με τον Άκη Μάντζιο να καταφέρνει και να βλέπει όλες τις ομάδες στα μάτια και είναι και επίσης και μια θέληση που βλέπεις από τους ποδοσφαιριστές. Εκεί που η Εθνική κάποτε ήταν σαν Αγκαρία, να θέλουν να είναι εδώ, να προσπαθούν να είναι εδώ. Είναι χαρακτηριστικό για μένα το παράδειγμα του Λαΐφη σε αυτό το ταξίδι που, παρόλο που είναι και τραυματίας, θέλησε να είναι στην ομάδα κοντά και να κάνει αυτό το ταξίδι με τους συμπαίχτες του. Και είναι πολύ σημαντικό να το βλέπεις. Και κάθος άλλων προσφερειστών όπως είναι ο Έντουαρτς αυτήν τη φορά δείχνουν ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και εύχομαι ότι...
1: Να σου πω, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, γιατί αν σκεφτούμε λίγο τις προηγούμενες αναμετρήσεις με τον Μάντζιο στο τιμόνι, σε άλλες περιπτώσεις, εκεί που δέχεσαι ένα τέρμα, θα έρθει και δεύτερο, θα έρθει και τρίτο, θα χαθεί όποια πίστη, θα χαθεί όποια θέληση, όποια συγκέντρωση. Με τον Μάντζιο όμως είδαμε σε αρκετές περιπτώσεις έτσι να μην πτωούνται, ακόμη και αν βρεθούν πίσω στο σκορ οι διεθνείς μας, και να το παλεύουν. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όμως πλέον θέλουμε να δούμε και μια διάρκεια. Ήταν ωραία η αρχή με τον Μάντζιο. Τώρα ήρθε η ώρα έτσι να ανεβεί λίγο και το επίπεδο, να έρθουν νίκες, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι και γιατί όχι να εξασφαλίσουμε και μια πρόκριση στην β' κατηγορία του Nations League.
0: Πρέπει να δούμε και εμείς όμως τι θέλουμε, δηλαδή δεν λέω σαν αθλητογράφη, γενικότερα σαν φίλοι του ποδοσφαίρου. Θέλουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια για να αλλάξουμε και εμείς επίπεδο και νοοτροπία, ή θέλουμε απλά να το παρατηρούμε από μια απόσταση και όταν πάνε καλά τα πράγματα να είμαστε φίλοι της Εθνικής και όταν δεν πάνε καλά να εξαφανιζόμαστε.
1: Πόσο δίκαιο έχει σε αυτό το κομμάτι,
0: αλήθεια? Τώρα, για παράδειγμα, το είδα και σε κάποιες ερωτήσεις συναδέρφων, το βλέπω έτσι γενικότερα ότι τώρα ήρθε η ώρα για αποτελέσματα, τώρα ήρθε...
1: Μα αυτό βγαίνει όμως κατευθείαν και από την ίδια την Εθνική.
0: Εγώ γιατί... σου λέω, συμφωνώ να πάμε για τα αποτελέσματα, αλλά πόσο έτοιμοι είμαστε ότι θα πάμε σε αυτά τα αποτελέσματα, θα δείξουμε καλό πρόσωπο, αλλά δεν θα τα πάρουμε. Καταλάβεις, δεν πρέπει να είμαστε κοντά στην εθνική ομάδα, να αγκαλιάσουμε την εξέλιξη. Όταν φαίνεται η εξέλιξη, να είμαστε δίπλα σε αυτήν την προσπάθεια. Πολλές φορές είναι το εύκολο θύμα, ξέρεις, η εθνική, να πούμε ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι δεν... Ελπίζω ότι θα...
1: Εντάξει, έχεις δείξει και ένα πολύ σημαντικό θέμα, ακριβώς για τον τρόπο που προσεγγίζει όλος ο κόσμος την εθνική, και αν πρέπει να την αγκαλιάσει, που δεν την αγκαλιάσε σε πολύ λίγες περιπτώσεις και για πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θυμάμαι να υπάρχει έτσι γύρω από την εθνική ένα κλίμα στο οποίο όλοι θέλουν και ο κόσμος πιστεύει και είναι έτοιμος να υποστηρίξει αυτό το project. Θα μπορώ

0: να σου πω την περίοδο μάλλον που ήταν ο Πάμπος Χριστοδούλου, την περίοδο που ήταν ο κύριος Αναστασιάδης και πιο παγιά, ας πούμε, σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Τώρα για την ενδεκάδα, έχουμε κάποια πρόβλεψη, μπορούμε να κάνουμε...
1: Είναι ερωτηματικά, γιατί είναι αυτό το πρώτο παιχνίδι από τα τέσσερα και σίγουρα θα γίνει διαχείριση σε αρκετούς προσφαιριστές και θα μοιραστεί, ας το πούμε, ο χόρτος εργασίας, αλλά μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση ότι ο Φαστιάνος θα είναι στο τέρμα, ότι ο Μαλεκίδης θα είναι αριστερά, ίσως ο Σίκης δεξιά, αυτό θα το δούμε. Στο κέντρο της άμυνας ο Νικόλας Παναγιώτου είναι για μένα ο σίγουρος και θα δούμε αν θα πάει με τον Κονομή ή τον Σωτηρίου. Μπροστά ο Έκτορ με τον Παναγιώτη Ανδρέου και τον Κάτσανο στο κέντρο. Αριστερά ο Τζονίς, κορυφή ο Πίτσας, δεξιά Έντουαρτ ή Λοΐζου. Θεωρώ Έντουαρτ, αλλά θα μάθουμε σε λίγες.
0: Μάλλον Έντουαρτ, ενώ μοιάζει λογικό να έρθει και να μπει απευθείας μέσα, όπως και στο δεξιά άκρο, όπως είπες, η λογική λέει Σίκης. Αν και η άλλη επιλογή εκεί είναι ο Νίκο Τσαρούλα, ο οποίος...
1: Ναι, και ο Νίκ είναι και μια σχέση καλή με τον Έντουαρτ. Είναι όμως πιο επιθετικογενής μπακ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα ήθελε ο coach.
0: Απέναντι στο φαβορί του ομίλου είναι η αλήθεια. Το Μαυροβουνίο είναι μια ομάδα...
1: Ναι, αυτό είναι ο μόνος ενδιασμός για τον Νίκο, ότι είναι λίγο πιο επιθετικογενής μπακ. Αλλά θα φανεί τελείως αρχή.
0: Να σε ρωτήσω εκεί πώς θα αντιμετωπίζουν το παιχνίδι. Δηλαδή θα περιμένουν να έχουν κόσμο απόψε.
1: Θα έχουν κόσμο. Ήρθαν και τρεις-τέσσερις αυτογράφοι που και από την εικόνα που έχω από ομάδες σε away συνέντευξη τύπου διάσκεψη που είναι λίγο δύσκολο. Βλέπω παντού και αφήσεις για το παιχνιδιού και στο δρόμο διαφήμιση για το παιχνίδι απόψε. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο το κήπεδο.
0: Θα έχουν κόσμο. Τώρα από εκεί και πέρα, στο καθαρά αγωνιστικό, ποιο θεωρείς ότι είναι το κλειδί για να αντιμετωπίσεις μια ομάδα σαν το Μαυροβούνιο, η οποία ναι μεν δεν είναι ένα μεγαθύριο, αλλά πρακτικά εάν κάνουμε τη σύγκριση σε σχέση με εμάς και το υλικό το οποίο διαθέτουμε, έχω την αίσθηση πως έχουν περισσότερους ποδοσφαιριστές σε πιο ψηλό επίπεδο σε σχέση με τους δικούς μας.
1: Σε σχέση με τα προαθλήματα στο οποίο αγωνίζονται, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Εγώ αυτό που βλέπω κοιτάζοντας τα δύο ρόστερ, την διαφορά είναι στη δύναμη. Δεν είναι πολύ γρήγορη ομάδα το Μαυροβούνιο, αλλά είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και θεωρώ ότι αν καταφέρει η εθνική να αντιμετωπίσει έτσι στο ξεκίνημα, να απορροφήσει την πίεση, να αναγκάσει τους Μαυροβουνίους να ανέβουν, ότι θα βρούμε τον τρόπο να αντεπιτεθούμε και να βάλουμε έναν γκολ. Αλλά δεν πρέπει να βρεθούμε πίσω στο σκορ, γιατί είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και αν αναγκαστούμε εμείς να παίξουμε πίσω από την μπάλα, νομίζω θα είναι πιο δύσκολο.
0: Εκεί έχουν και ταλέντο επιθετικά. Έχουν τα λεφτά. Γιατί είναι εκεί ο Όσμαγιτς, είναι ο Χριστό. Δυσκολεύομαι καν να πω. Ο Νίκολα θα πω. Ο Νίκολα, ο οποίος αγωνίζεται στην Αταλάντα, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει, είναι πιο δύσκολο να πούμε το επίθετο.
1: Νίκολα στην Αταλάντα.
0: Ναι, φίλε, να μην το θέσουμε έτσι.
1: Χριστόβιτς.
0: Πώς σου ακούγεται το Χριστόβιτς. Πιο εύκολο ο Νίκολας. Ναι, ρε παιδί μου. Να το θέσουμε έτσι. Γιατί έχουν πολύ επιθετικό ταλέντο. Είναι και ο Άτζιτ, ο οποίος επίσης βρίσκεται στη Σέρια. Είναι μια καλή εθνική. Δύο τελευταίες ερωτήσεις για σένα, οι οποίες είναι κάπως άσχετες. Διακοπές στο Μαυροβούνιο αξίζουν, είναι όμορφο, υπάρχει ζωή.
1: Στην Ποντκόριτσα όχι πολύ. Δεν ξέρω για την Πούφτα, έχω ακούσει ότι είναι πολύ ωραία. Που είναι παραλία, εδώ δεν ήταν.
0: Φαγητό.
1: Να δεις, ωραία, okay, είναι μια πρωτοπούσα. Εδώ, αν έχεις κάποια δουλειά, όπως αυτή που έχουμε εμείς, διακοπές νομίζω δεν θα τις έκανα εδώ στο Μαυροβούνιο, στην Ποντκόριτσα.
0: Final Four, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός θα είναι.
1: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ και Ντουμπάι.
0: Οι τέσσερις. Με πιθανότητα να δούμε και τελικό, δηλαδή. Το βλέπεις.
1: Εντάξει, αυτό εξαρτάται στην τελική του κατάταξη.
0: Ναι, αν μπορεί να γίνουν οι διασταυρώσεις, ναι.
1: Ένα-δύο στη regular season ή 2-3 ή οτιδήποτε άλλο ταιριάζει.
0: Αλλά έμεινε ικανοποιημένο από αυτό. Χθες δεν ξέρω, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κέντρο.
1: Είδα τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, δεν κάνω γιατί μετά ήταν και το ποδόσφαιρο και βλέπαν το φινάλε του Σερβία-Ελλάδα. Αλλά τον Παναθηναϊκό τον είδαμε, ήταν πολύ καλό. Ήταν πολύ διαφορετικό σε σχέση με πέρσι. Για τον Ολυμπιακό, επειδή είχα εικόνα από την Μπασκόνια και γενικότερα από το πώς κινήθηκε στο μεταγραφικό μπαζάρι μου, δεν έκανε ιδιαίτερες κινήσεις. Πίστευα ότι θα κερδίσει πιο εύκολα και έτσι και έγινε. Ήταν πολύ, πολύ καλός και αποτελεσματικός. Μου φαίνεται ότι του λείπει ένας συστατικό, δεν ξέρω, ίσως κάποιος που θα τον σκληρύνει λίγο περισσότερο στην άμυνα. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς να κάνουμε οποιασδήποτε ανάλυση και καθίες. Πολλά θα αλλάξουν και στο Παναθηναϊκό και στο Ολυμπιακό μέχρι να έρθουν οι μέρες του Final Four.
0: Εννοείται. Απλά νομίζω ότι έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί okay, έβαλε κατοστάρα ο Ολυμπιακός. Αλλά οι 89 πόντι είναι ψηλός αριθμός.
1: Και στα φιλικά εδώ στην Κύπρο δέχτηκε πολλούς πόντους και ήταν κάτι που σχολιάσαν ο Κότς Μπαρτζόκας, αλλά και στο Super Cup της Ευρωλίγκας, γιατί 92, μεγάλο λάθος του Ρεάλ, 93.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Πάει και ψηλά το σκορ στον ημιτελικό με τη Φενέρ. Οπότε θέλει νομίζω κάποια στιγμή, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρεις, απλά το κάνω σαν σχόλιο, γιατί αυτό που μάθαινε εγώ έχεις διακρίνει ήδη την διαφορά στο mindset της άμυνας.
0: Στο mindset της άμυνας ήταν ξεκάθαρο, και... εντάξει, νομίζω ότι έχει να κάνει με το ποιος βρίσκεται εκεί στον πάγκο όλο αυτό, 100%. Έτσι κι αλλιώς και 72 πόντι ήταν η λιγότερη πόντι που δέχτηκε ομάδα.
1: Το ποιοι βρίσκονται εκεί στον πάγκο, αν ρίξει μια ματιά στον πάγκο του Παναθηναϊκού την ώρα που αμήνεται, είναι ο Ισπανός βοηθός του Μπράντοβιτς όρθιος και κατευθύνει την άμυνα. Και μέχρι και το αμυντικό rebound είναι στο πόδι και ψηφώνει τους παίχτες. Είναι πολύ πολύ διαφορετική προσέγγιση από το team του Παναθηναϊκού με αρχηγό βέβαια τον Μπράντοβιτς.
0: Και μια τελευταία, θα έπρεπε να δείξει την κίτρινη κάρτα που ζήτησε
1: ο Χουάντσο. Εντάξει, ήταν θέμα που είχε στο λέμε εδώ στην Κύπρο να διαμαρτύρονται οι εκπροσωπή τύπου μας. Διαχειρίζει ποινικός έλεγχος, στον εγκάβος μια...
0: Πάμε όμως και να έτσι, επειδή ήρθε και ένα μήνυμα, η Εθνική δουλεύει σε στιμένες φάσεις.
1: Ναι, η Εθνική θα φανεί σήμερα.
0: Έδειξες place του κύριου Μαντζίου.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Δεν μπορείς να αποκαλύψεις. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Λούι. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε και στο φινάλε αυτής της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν πολλά διάφορα και ωραία. Είναι και μέρα quiz σήμερα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM είναι από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Για την πρώτη φάση του κυπέλλου Coca-Cola πρώτης και δεύτερης κατηγορίας προέγυψαν τα ακόλουθα 10 ζευγάρια ΑΕΚ Ακρίτας Χλώρακας, Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Ολυμπιακός, Σπάρτα Κοσκητίου Κράσαβα, Άρης Εθνικός Άχνας, Ομόνια Ραδίπου Διγενής Μόρφου, ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου, Νέα Σαλαμίνα ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, Καρνιώτης Σαερμής και ΑΠΟΕΛ Χαλκάνορας. Την πρόκρισή τους στην δεύτερη φάση εξασφάλισαν ως τυχερές ομάδες η Ανόρθωση, η Ένωση και ο ΑΣΥΛ. Οι αναμετρήσεις θα μπορούν να αρχίσουν από τις 14 Οκτωβρίου. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το ακριβές πρόγραμμα. Σε έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής σε προχωρεί ανόρθωση. Η έφεση αφορά στην ποινή της μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών και της μίας αγωνιστικής απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Με στόχο, το θετικό αποτέλεσμα η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε το Μαυροβούνιο για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Εκτός είναι οι τραυματίες Λαΐφης και Σέλης. Σέντρα στις 9.45, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον 24χρονο Κύπριο αμυντικό Κύπρο Νεοφύτου μέχρι το 2028 ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Διαθέσιμη για την επανέναρξη αναμένεται να είναι Μιλοσάβλεβιτς Αλμέιδα, αναμονή για τον Ζόκε. Συνεχίζεται η προσπάθεια της Ομόνιας για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Την Δευτέρα επαναρχίζουν οι προπονήσεις, θα απουσιάζουν οι 12 διεθνείς. Παίρνουν ανάσες οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Τρίτη. Διαθέσιμος με την επανέναρξη αναμένεται να είναι ο Μαντσίνη. Αξιολογείται η κατάσταση των Καρίγιο και Μαρκίνιος. Στην ΑΕΚ διαθέσιμος με την επανέναρξη θα είναι ο Σαμπορίτ, που συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Αξιολογείται η κατάσταση του Αμίν. Τις επιστροφές των Λιούμπιτς, Μπράουν και Οσβόλτ θα μετρήσει ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Μοιρασμένες οι πιθανότητες για τον Γκασπάρ. Στην ΠΑΦ αγώνα δρόμου για να προλάβει θα κάνει ο Κορέια, λίγες οι πιθανότητες για την απόκτηση άνεργου ποδοσφαιριστή. Στον Άρη κερδίζουν χρόνο η Λέλε και Χαραλάμπους, οι οποίοι αναμένεται να είναι έτοιμοι με την επανέναρξη. Για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21, η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται στις 7 την Ρουμανία στην ΑΕΚ Αρένα, τηλεοπτικά από Σίδα Vision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ικανοποίηση στην Εθνική Ελλάδα για το νικηφόρο ξεκίνημα στο Nations League, την καλή παρουσία και την ανατροπή κόντρα στην Σερβία. Πλέον η προσοχή στρέφεται στον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο την Γερμανία. Χάβερτς και Μουσιάλα αντιμετωπίζουν μυϊκό πρόβλημα και τέθηκαν εκτός από την Εθνική Γερμανίας, χάνουν και τον αγώνα με την Ελλάδα.

0: στις 6 Οκτωβρίου απέναντι στον Μπενίν. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για το Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9.45 Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία. Για την δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία και στις 9.45 Ουγγαρία-Ουκρανία, Πολωνία-Βοσνία και Σουηδία-Ρουμανία. Για τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας στις 7 η ώρα η Αρμενία αντιμετωπίζει την Λετωνία. Το ελληνικό μπάσκετ πενθεί για την απώλεια του προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 77 ετών, είχε συνδέσει το όνομά του με τον ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά.

0: τετραλίτρα από 35,89 τώρα 31,59
1: και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
0: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
3: Ρεμάκι, πώς πάει η δουλειά?
4: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα. Αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
3: Ίνκο,
4: Ίνκο φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
5: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
4: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
6: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με προβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins.
8: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
9: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
10: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Σεπτέμβριο. 7 Days Croissant 5x37 γραμμάρια 2 ευρώ. Cheetos Lotto Ήδρα Κουλίνια 10x30 γραμμάρια 5,60. Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,35. Gliss Mask 4-in-1 400ml 4,70. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
11: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
12: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
11: Κάτι άλλο?
12: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
13: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic συνεργατών ή καλώντας το 159.
14: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
20: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, ξεκίνα. Έλεος, εγώ μια εβδομάδα δεν περάσει. Ξεκίνα, Μαρίβα, δεν περάσει. Πρέζινγκ
1: λίγο, όπως καταλαβαίνετε, για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι και τις 5. Κανονικά είμαστε 3. Όταν είμαστε 3 μπορεί να είναι και πιο οργανωμένα τα πράγματα. Λείπει όμως.
0: Νομίζεις, ειδικά άμα το τρίτο μέρος είναι ο Λουίς.
1: Ναι.
0: Θεωρείς ότι είναι άνθρωπος που μας λείπει για να οργανωθούμε.
1: Στον τρόπο έναρξη.
0: Ναι, αυτό ναι. Το παίρνει πάνω τη δική του εκπομπή.
1: Οι φανς του λοιπόν θα κάνετε λίγη υπομονή ακόμη μέχρι να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Ανδρέας Μπιλάς.
0: Μέρα,
1: είναι...
0: ξέρουμε μέρα. Πότε επιστρέφει?
1: Τετάρτη, νομίζω.
0: Τετάρτη επιστρέφει Κύπρο, επιστρέφει εκπομπή.
1: Επιστρέφει εκπομπή.
0: Επιστρέφει εκπομπή. Μάλιστα.
1: Νομίζω.
0: Δεν είναι ούτε εγώ είμαι σίγουρος. Μεγάλα μαρουγιάζουμε εσύ.
1: Καλά, γεια.
0: Παρασκευή σήμερα. Σαν ο κύριο, χωρίς πάρα πολλές υποχρεώσεις, όπως συνήθως έχουμε όταν υπάρχουν σε εξέλιξη πρωταθλήματα. Οπότε είναι ωραία. Χαλαρά.
1: Να κάνεις κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα.
0: Σίγουρα δεν θα λείπω τόσες πολλές ώρες από το σπίτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν όχι για μένα, για την υπόλοιπη οικογένεια. Εσύ.
1: Και εγώ. Το ίδιο.
0: Το σπίτι.
1: Σπίτι. Είναι καλύτερα σπίτι. Εντάξει, λίγο.
0: Ειδικά τώρα έτσι που πέφτουν οι θερμοκρασίες, αρχίζει έτσι να ανοιχτώνει λίγο πιο νωρίς, αρχίζουν οι κρυάδες, οι βροχές,
1: Έχουν και παιχνίδια.
0: Ναι. Τόσα όσα για να μην βαριέσαι, αλλά και για να έχεις και λίγο ελεύθερο χρόνο να κάνεις άλλα πράγματα.
1: Ξεκινάμε από απόψη με την εθνική μας ομάδα.
0: Ναι. Εντάξει, ξεκινάμε από εχθές. Η αλήθεια.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα. Ενώ το ενδιαφέρον σήμερα είναι πιο μεγάλο για μας. Επειδή περιμένουμε να δούμε πράγματα.
0: Ευχόμαστε. Και περιμένουμε και ευχόμαστε, ναι. Εντάξει, το παιχνίδι σήμερα κόντρα στο Μαυρομούνιο, η αλήθεια είναι θεωρητικά το πιο δύσκολο παιχνίδι. Εκτός έδρας με την πιο δυνατή ομάδα του ομίλου μας. Όμως έχουμε εμπιστοσύνη στον κύριο Μάτζιο, στους διεθνείς μας, στα στημένα του Λουί. Ναι. Στα κόρνερ που ετοίμασαν εκεί με τον κύριο Μάτζιο, με τον Κωνσταντίνο Λάιφιν. Δεν ξέρω αν θα είναι βασικός ο Κωνσταντίνος. Λίγο δύσκολο να είναι βασικός.
1: Δεν υπολογίζεται.
0: Υπόθηκε χτες ότι δεν υπολογίζεται.
1: Ναι, επειδή ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, όπως και ο Σέλης. Όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεση του Αποστόλου Μάτζιου.
0: Γενικότερα είχαμε πρεμιέρα χθες στο Nations League με τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας. Είχαμε τα πρώτα έτσι ντέρπι και θα έχουμε κι άλλα. Εμένα γι' αυτό μου άρεσε το Nations League, επειδή βλέπουμε παιχνίδια όπως το χθεσινό, Ολλανδία-Γερμανία, όπως το αυριανό, Ισπανία-Αγγλία. Είδαμε δύο φορές ημιτελικούς, τελικούς, τρεις φορές μάλλον μεταξύ των δύο. Τους βλέπουμε πλέον σε έναν παιχνίδι League Phase, Group Stage τέλος πάντων, του Nations League. Συν EuroLeague με το δεξίν και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Νομίζω ήταν γενικότερα μια καλή βραδιά χθες.
1: Ο Ολυμπιακός και πέρσι είχε κερδίσει την Βασκονία εκτός έδρας. Πρώτη αγωνιστική.
0: Τι θες να μας πεις? Σημάδι είναι ότι είναι πια και φέτος.
1: Έτσι λένε φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω ο Λούις αν ακούει. Αν θέλει να σχολιάσει, να τοποθετηθεί.
0: Θα τον ακούσουμε κάποια στιγμή. Ή ο Big Gio, όποιος θέλει να παρέμβει. Ναι. Στη διάθεσή σας. Θα έχουμε, επειδή είναι Παρασκευή, να ρωτάσετε, θα έχουμε αργότερα. Έτσι, κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές για τα quiz μας. Αν θέλετε έτσι να μας πείτε και τι είδατε χθες, σήμερα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Από την υπόλοιπη επικαιρότητα, δεν ξέρω, εσείς ήσουν και υπεύθυνο δελτίο σήμερα, είναι κάτι συνταρακτικό.
1: Είχαμε την κλήρωση του κυπέλου.
0: Κάτι συνταρακτικό.
1: Πρώτη φάση του κυπέλου.
0: Είχαμε κάτι συνταρακτικό.
1: Είχαμε την πρώτη φάση του κυπέλλου, ναι. 10 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Συζητείτε το ότι νομίζω κάθε χρόνο όταν έχουμε την πρώτη.
0: Ότι αστημένη,
1: την όχι, την πρώτη φάση του κυπέλλου, την κλήρωση, συζητούμε ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνει πιο ελκυστική, αν θέλει, ναι, η διοργάνωση.
0: Κοίταξε, ένα διάστημα όταν γινόταν. Όχι, ένα διάστημα. Όταν γινόταν έτσι, άρχισε να γίνεται αυτή η συζήτηση. Η ανεπίσημη δικαιολογία είναι ότι τουλάχιστον οι μεγάλες ομάδες θα ήθελαν να έχουν ένα συγκεκριμένο, όχι οι ίδιες, η ομοσπονδία ή και οι ομάδες τέλος πάντων, θα ήθελαν οι μεγάλες ομάδες να έχουν ένα μίνιμουμ αριθμό αγώνων που θα δώσουν μέσα στη χρονιά. Φυσικά ήταν εποχές που ήταν και πιο λίγα τα παιχνίδια πρωταθλήματος. Ήταν 28, ήταν 26, ήταν 30, ο 30 μπορεί να μην υπήρχαν πριν τα playoffs. Και ήταν η δικαιολογία αυτή. Ό,τι να βάζουμε από τον πρώτο γύρο να παίζουν μεταξύ του μεγάλε ομάδε. Κάποιε αποκλείονται από τον πρώτο γύρο, άρα θα παίζουν 23, 24, 26 παιχνίδια τη χρονιά. Τι τον άλλαξε πλέον με τα play-offs, ευρωπαϊκά παιχνίδια, league phase. Ίσως να μπορούσε το timing να είναι καλό να γίνει μια αλλαγή του τύπου. Εσύ τι θα πρότεινε, έπιανε α πούμε ο κύριο Λεζίδη. Και λέει σου μαριβάζουμε, ό,τι μου πει θα κάνουμε. Τι θα το έλεγε.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω είναι ενδιαφέρον το που κάνω στην Ελλάδα. League phase, κυπελό.
0: Ναι.
1: Ίσως ήταν πιο ενδιαφέρον από αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στην Κύπρο.
0: Και επειδή
1: βλέπουμε διάφορα πράγματα από την Ελλάδα, μπορεί να το σκεφτούμε κι εμείς.
0: Όντως είναι ωραίο. Τώρα, δεν το είχα σκεφτεί όταν άρχισε την κουβέντα. Αν τώρα που το λες. Και εμένα μου άρεσε όπως έκαναν το κύπελλο στην Ελλάδα. Έχει ενδιαφέρον, ναι.
1: Μονά παιχνίδια πάντως, πρώτη φάση. Από 14 Οκτωβρίου και έπειτα θα οριζόνται τα παιχνίδια αυτά. Υπάρχει και έτσι το θέμα με τις κοινές έδρες λόγω της κλήρωσης που πρέπει να τα δουν με βάση και το πρόγραμμα που θα βγει, το οποίο αναμένεται κιόλας.
0: Έχει μπροστά σου τα ζευγάρια, την κλήρωση, να τα δώσουμε μια φορά.
1: Λοιπόν, ΑΕΚ Ακρίτας Χλωράγας, Ομονία 29 Μαΐου, ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Ολυμπιακός, Σπάρτακος Κητίου, Κρασάβα Ενίψωνα, Άρης Εθνικός Άχνας, Ομονία Ραδίπου Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου, Νέα Σαλαμίνα ΑΠΕΑ Ακροτηρίου, Καρμιώτης Αερμής και ΑΠΟΕΛ Χαλκάνωρας Ιδαλίου. Πέρασαν ως τυχερές ομάδες στην επόμενη φάση Ανόρθωση Ένωση και ΑΣΥΛ. Και οι ομάδες που δεν συμμετείχαν στην πρώτη φάση, Ομόνια, Πάφος και Απολλώνας.
0: Ο 8-18 μου ακούγεται λίγο απειλητικό, τον Πιγκτζίο. Θα πούνε αργότερα, Μαριβάς.
1: Του έδωσα πάσα για να σχολιάσει, όχι για μένα, εγώ που το είπα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Τι έγινε με την πρόληψη ΕΨΕΣ, ρωτάω ο Εμίλιος. Ο Εμίλιος ήταν ένας από τους πέντε που βρήκαν το correct score.
1: Το 1-2.
0: Οπότε σε λίγο θα τους ξαναβρω και να κάνουμε μια κλήρωση για να δώσουμε ένα δωρογοπό. Ή δύο. Α, δώσουμε δύο. Δύο από τους πέντε να κερδίσουν. 40% είναι καλών ποσοστών, νομίζω. Σε όσους βρήκαν το correct score, το 1-2. Νομίζω ήταν περισσότεροι. Είχαν την αίσθηση. Αλλά εντάξει.
1: Βρήκαν κάποιο την 11.
0: Κανένας.
1: Κανένας.
0: Πολλοί βρήκα 10 στους 11. Ας πούμε κάποιος δεν είχε Ζαφίρ, είχε Μουζακίτη, ας πούμε, ένας που πλησίασε. Άλλος είχε κάποιον άλλον εξτρέμ, όχι αυτόν που έπαιξε. Τέλος πάντων, όχι, δεν βρήκε κανένα στην 11. Τώρα, επειδή ήταν και πολλά τα μηνύματα, αν μου έφυγε κάτι για κάποιος νομίζει, είναι σίγουρος ότι την βρήκε, ας μας στείλει το μήνυμα να το ξαναψάξω. Βιόλα μου και Λούι με αγαπώ σας, αλλά μόνο Μαριβάς, Ούλο Μαριβάς και Λίον Άρσεναλ. Άρα
1: πώς το... Φλέσμαρο Γρηγόρης.
0: Ναι, 7-37.
1: Ναι.
0: Είδες όπως μαθαίνουμε και εμείς κάποιους φίλους τριψήφια σε ποιους φίλους μας αντιστοιχούν, πράγμα να σας λες και εσύ. Άρα 7-37 με Γρηγόρης.
1: Γρηγόρης Άρσεναλ.
0: Γρηγόρης Άρσεναλ, Μαριβάς Άρσεναλ, με αυτήν τη σειρά από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, το δεχόμαστε. Εντάξει, νομίζω ότι το περάσαμε αυτό το στάδιο, επειδή χθες ήταν ελάχιστα τα μηνύματα, αλλά όχι, αφού μπαίνουν στον κόβο οι φίλοι και χρώνονται και αυτά τα λίγα σεν που χρώνονται. Παιδιά, ο Ζαβός έφυγε από το σταθμό από την περασμένη εβδομάδα, περασμένη Παρασκευή, αποχαιρέτησε. Και μας υποσχέθηκες μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι ότι στην εκπομπή τουλάχιστον ότι μας έχεις υποσχεθεί, το έχεις κάνει πράξη μέχρι στιγμής. Εντάξει. Ακόμα μια εβδομάδα δεν κλείσαμε. Χθες φεύγοντας μας είχες υποσχεθεί ότι θα μας δώσεις κάποιες στιγματικές προβλέψεις για να στείλουμε τον κόσμο ταμείων.
1: Θα προσπαθήσουμε εντός.
0: Ναι, θα προσπαθήσεις. Εγώ είμαι σίγουρος ότι σου είπα. Επειδή θα είναι πρώτη φορά, λέγαμε που είμαστε μικροί, δεν ξέρω αν το λέγετε και εσείς που είστε μικροί, η τύχη του Ατζαμί ή του Πρωτάρη ή του...
1: Όχι, του Πρωτάρη.
0: Του Πρωτάρη, εντάξει. Αλλά φύλαξε λίγο πιο μετά. Νιώθεις confident όμως για τις επιλογές σου?
1: Ναι,
0: ας
1: αλλά με... θέλω να μου πεις, ας πούμε, πόσες πρέπει να δώσω. 4-5.
0: Όχι, είναι εσύ. Μπορεί να μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε.
1: Θα μου δώσεις με μια συμβουλή.
0: Ναι, κοίταξε, από ένα σημείο και μετά, αν δίνει και δεν είσαι σίγουρη. Ας πούμε, έχεις τρεις ομάδες που νιώθεις σίγουρη. Τέλος πάντων, αυτό η επίθεση είναι ότι καλές προτάσεις. Mm-hmm. Άντε σε μια τέταρτη, άμα αρχίσει να αφισβητείς τον αυτό σου, αφιβάλλεις, άβεις τόσο εκεί που είσαι σίγουρη.
1: Εν τρεις, εν τέσσερις, εν πέντε.
0: Πέντε. Δεν μπορεί παραπάνω.
1: Τι.
0: Ναι, να πω, καλές οι πέντε.
1: Τώρα θα ακούσουν οι φίλοι, τι είπα και χθες στο τέλος, ότι είναι δική σας ευθύνη.
0: 100%. Τα αφήνουμε μετά το διάλειμμα μας. Ακούμε και αυτό να το ξεχάσουμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
3: Μαυροβούνιο Κύπρος για το Nations League στις 9.45 από Rika 1 και Rika HD. Για την ίδια διοργάνωση στα κανάλια Cita Vision Sports, Αρμενία-Λετωνία στις 7 και στις 9.45 Σουηδία-Ρουμανία, Τουρκία-Γαλλία και Ιταλία-Βέλγιο. Κύπρος-Ρουμανία για τα αποκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 στις 7 στην Cita Vision Sports 8. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports, Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8, Φενέρβαξε Μπολόνια στις 8.45 και στις 9 Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο.
0: Εντάξει, διευκρινίζει ο Big Gio ότι δεν ήταν απειλητικό το μήνυμα, οι προθέσεις του είναι ειρηνικές. Οπότε με ειρηνική διάθεση θα βγει μετά να τα πείτε. Μαρίβας.
1: Υπάρχει μια ενημέρωση από το ΑΠΟΕΛ για νέο ρεκόρ στη διαρκεία. Ναι. Στα 100 του χρόνια ιστορίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ, ο κόσμος του σημειώνει νέο ρεκόρ φτάνοντας στα 9.202 εισιτήρια διαρκείας, που ήταν το προηγούμενο ουσιαστικά ρεκόρ.
0: Το 9.202 ήταν το προηγούμενο.
1: Ναι. Τώρα από ό,τι βλέπω και στο Wall of Legends, 9.212.
0: Άστε, μπράβο, ναι. Μπράβο στους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Χαιρετούμε και τον Άντρο, ναι, και ο Άντρος είναι στους 5, σε υπολόγηση Άντρο είμαι στους 5. Είναι άλλος Άντρος που στείλε. Αλλά λέω και στο δικό μας τον Άντρο, τον Λίβερπουλ, ότι είναι ένας από τους 5 που βρήκαν το correct score. Θα κάνουμε την κλήρωση αφού επιστρέψουμε, που το επόμενο μας break. Εντάξει, οι υπόλοιπες ομάδες, η επικαιρότητα αντιλαμβάνεσαι παραπάνω, είναι και άδειες.
1: Είχαμε μια εξέλιξη στην ανορθώση. Σήμερα, πως σημαντική είναι να δούμε πως θα προχωρήσουν τα δεδομένα. Από χθες ουσιαστικά προετοίμασαν έτσι το εδάφος και με επίσημες.

0: Να μας πούν πώς θα κινηθούν. Να μας ενημερώσουν η γέννηση αυτή, σε ποια πατήματα εντός εισαγωγικών. Ναι. Και στο ποια θα είναι η εξέλιξη με την κίνηση. Θυμίζω μία αναγωνιστική κλεισμένων των θυρών και μία αγωνιστική απαγόρευση μετακίνησης φυλάθρων.
1: Που είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι μετά την διακοπή και το απαγόρευση φυλάθλων με την 29η.
0: Σωστά, ναι.
1: Στην Περιστερώνα. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε αν θα βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές ή αν θα πάρουμε τον Λούιν.
0: Θα παίξουμε.
1: Μα θα τον πάρουμε για να παίξει. Και για να παίξει. Ναι.
0: Θα δοκιμάσουμε νομίζω.
1: Ναι. Σίγουρα επιστρέφουμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Κάτι τέτοιο ανέφερε βρίσκεται στις σκέψεις του Αντώνιο Γκουντέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ανέφερε ότι η λιδία λίθο για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι το Κυπριακό. Τύρανο χαρακτήρισε τον Ερντογάν ο Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στο Κουρδικό και στην κατοχή της Κύπρου. Επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping, παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump, ολοκληρώνοντας μια ημέρα με εντυπωσιακές εκδηλώσεις, πίσω από τις οποίες, όπως μεταδίδεται, παραμένουν οι βαθιές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.
4: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.sy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122,42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
11: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα.
12: Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε.
13: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια, τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737. Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
15: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
16: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
18: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
19: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Deal και Γιώργος Θαναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
21: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
22: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Pressing. Να πούμε πως μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι, μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά μόνο με 39,99 το μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει και κάτι έξτρα, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet. Μαζί μας είναι Ανδρέα.
1: Είναι μαζί μας ο Λουίς. Απλά να πω, επειδή παίζει και άλλη γραμμή, δεν ξέρω από όσο ώρα θα ζητούμε ο Λουίν, να μην το βάλω στη γραμμή των φίλων για περιμένει τώρα 3, 4, 5, 10, 20 λεπτά, δεν ξέρω. Οπότε προτείνω του φίλου και τον υπόλοιπο φίλο να περιμένετε να τελειώσουμε με τον Λουίν και μετά να πάρετε για να παίξουμε το quiz μας. Επιμένει, να βάλω πάνω για θέλει να σκλήσει. Ναι.
0: Okay. Λοίζω.
2: Έχει quiz.
0: Λοίζω.
1: Ναι. Έχει quiz, έχει quiz.
0: Αρχιτεκτονική, τέχνη, θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, αθλητισμός, φαγητών, ποτών, τι θέλεις.
2: Θέλω την τελευταία κατηγορία, κάτω δεξιά.
0: Τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τι είδους ασυνήθιστο οικόσιτο είχαν οι ήρωες της σειράς τα μπακούρια.
2: Κάτε τώρα. Οικόσιτο, είναι μπορώ να έχω επιλογές.
0: Κατάλαβες τι σημαίνει 20 εδώ. Ας πούμε ένα...
1: Ας προσπαθήσω να εξηγήσει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, να σε βοηθήσω όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα ζώο. Μέσα στο σπίτι.
1: Τα μπακούρια είναι... Εντάξει, τώρα ήξερα, παλιά σειρά των 80's, 90's, τι ήταν τα μπακούρια.
2: Πρέπει να κάνεις σκύλο, ή άλλο να
1: χάσει. Ήταν... Να σου κάνω άλλη ερώτηση.
0: Ασυνήθιστο.
1: Ναι.
0: Ασυνήθιστο 20.
1: Είναι άλλη σειρά γίνεται, αλλά είσαι κοντά, έπιασε τη φιλοσοφία, έπιασε το πνεύμα.
2: Φίδι.
0: Όχι.
1: Τι είπε?
0: Φίδι.
1: Α, φίδι. Όχι, μην είναι στα τροχτικά, μην είναι...
2: Ποντικό.
1: Ναι, ναι, μπρα, νομίζω. Είναι χάμστερ.
0: Όχι.
1: Τζιό, σοβαρεύτου.
0: Όχι.
1: Ο Μπιγ Τζιό, παρέσερε μας. Ναι, μπράβο, του ήταν να του πω, αλλά θα τον βοηθούσε για την απάντηση.
0: Σε διαφορετική κατηγορία από αυτά που είπες τώρα. Δηλαδή...
2: Πυρμικοφάγο.
0: Όχι, όχι. Εμείς τρώμε το, ναι. Τον το ζώο.
2: Τρώμε το.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ στην Κύπρο οι άνθρωποι γενικά επειδή...
2: Στην Κύπρο, στα λιγκάρια.
0: Όχι, νομίζω, όχι. Όχι, εμείς εννοώ οι άνθρωποι, ναι.
1: Εντάξει, εννοείς τρώνε και κατσαρίδες κάποιοι.
0: Εντάξει, ναι.
2: Έλλην, ας πούμε.
0: Όχι.
2: Δεν μπορεί να χάσει το τυρέκι στα μπακούρια. Δεν να πω να κατεβάσω τα μπακούρια, αλλά δώσει πλήθη.
1: Παίζει και αλκίνος ή ανίδης μέσα.
2: Τα
1: μπακούρια. Ναι, ναι, ναι.
2: Άσυχημα,
1: τα μπακούρια λόγω αλκίνου. Όχι, δεν τα θυμούμε. Ο Σιράτζε του και ο Πιατάς είναι ο πρωταγωνιστής, νομίζω. Ήταν.
0: Ένιξα.
1: Όχι, εντάξει, συζητώ με μόνο μου, με τον Τζίο, με τον Μπιγ Τζίο ή με κάποιου άλλου ακροατέ.
0: Όπω και να έχει, Λούι, παραδέχεσαι.
1: Σήκωσε. Παραδόθου, ρε φίλε, εντάξει.
2: Παραδίνω.
0: Είχαν γουρούνι.
1: Γουρούνι.
2: Ο Θεός μαζί τους.
1: Και όπως ξέρεις, καθιερώσαμε τελευταίες Παρασκευές να έχουμε και quiz, ερωτήσεις μάλλον, αθλητικής επικαιρότητας, είτε έτσι τα πολύ φρέσκα ή έτσι κάτι που ή ακούστηκε τις προηγούμενες μέρες, εβδομάδες, είτε από το ραδιόφωνο μας, την εκπομπή μας, γενικότερα από τα μέσα. Να σου κάνω μια τέτοια ερώτηση.
2: Ναι.
1: Τι να ρωτήσω.
2: Και δεν είμαι πολύ μέσα στην επικαιρότητα.
1: Οκ, να το κάνουμε λίγο πιο γενικό, τότε έχεις δίκιο. Ναι,
2: επειδή είσαι. Να δοκιμαστώ.
1: Όχι, να σου βάλω κάτι έτσι πιο. Ότι
2: σύμφωνα με δημοσιεύματα χωρίς ενηγάρι πάλι τα καλή φωνή με όμορφα.
1: Ναι, ρε φίλε, ήταν θέμα συζήτηση εδώ έξω τώρα που τρώαμε.
0: Σοβαρά.
1: Μα ριβάζουμε αν έρχεσαι στη μεσημεριανή σύσκεψη που κάνουμε κάθε. Λουί, η σύσκεψη που κάνουμε εμείς κάθε μεσημέρι πριν την εκπομπή εδώ και χρόνια. Έχει μια αυτομάτη, λέω, πάω κάτω για σύσκεψη, είναι έλα να οργανωθούμε για την εκπομπή. Έλειπε. Ήταν το βασικό θέμα συζήτηση, σύσκεψη.
2: Δεν ορκίστηκε ακόμα όμως.
1: Ναι, σωστά. Σωστά.
2: Μπορούμε να μας αναφτύρει μαζί. Είναι περίοδος προσαρμογής.
1: Είμαστε στις φήμες ή περάσαμε, επιβιώθηκε ο χωρισμός.
2: Εντάξει, ήταν σύμφωνα με δημοσίευμα, αλλά επειδή ξαναείπαν το ίδιο χωρίσαμε.
1: Μα γι' αυτό ρωτώ.
0: Ναι, είχε και άλλα δημοσιεύματα τις προηγούμενες εβδομάδες. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν τελειωτικό ή όχι. Έτσι όπως το είπες, νομίζω ότι χωρίσανε χωρίσα.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ακούμε αυτό για 12 δευτερόλεπτα. 12 δευτερόλεπτα ακούμε αυτό.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Ναι, Λοΐζο, δώσε μας τα φωτά σου. Κάτι πήγες
2: ναι,
0: να
2: λέω ότι μετακόμισε σπίτι της η Καρυφαγιά.
0: Α,
2: ναι.
0: Okay.
1: Σπίτι της στο πατρικό της ή...
2: Στο δικό της.
1: Στο δικό της, μάλιστα, μάλιστα. Το λοιπόν, να σου κάνω και μια ερώτηση επικαιρότητα. Μια ερώτηση επικαιρότητα που εντάξει, λόγω τη απουσία σου, ίσω να μην την άκουσε. Διαφορετικά, αν ήσουν εδώ, σίγουρα θα την ήξερε. Πόσου παίχτε εγκάλεσε ο Γιούργεν Κλοπ για αυτόν το παράθυρο των εθνικών.
2: 44,
1: μπράβο, Λοίζου. Μπράβο, Λοίζου. 46, εντάξει, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν εδώ.
1: Θα σου έδινα επιλογέ και θα την. Ήταν, δαμέ. Ήταν, δαμέ. Και είμαστε οι βερέ, ωραία, να απαντήσει ή να κάνει show, ξέρει.
2: Πικερότητα.
1: Πικερότητα.
2: Δες αποδόσεις, κατάφερα να δες αποδόσεις του μάτσου απόψε.
1: Ναι.
2: Από ό,τι κατάλαβα πήγαινε και η νέα το νέο έτσι τον Μάρι Κουβάς.
1: Ναι, θα το να μείνει συντονισμένος να το ακούσεις. Ακόμα δεν μας έδωσε τις προβλέψεις. Πες μας επειδή δεν είδαμε, δεν είδα.
2: 4.50 η Κύπρος.
1: Όντως, οκ.
2: 4.50
1: η Κύπρος. Ναι, είχε έναν 80, ας πούμε...
2: Και περίπου στο 8 να σκοράρει ο αρφός μας ο Έντουαρτς.
1: 8, anytime.
2: Anytime, ναι.
1: Ένας είσαι πονάδο εκεί.
2: Που να πέτει και εμπαθάρι που να θυμώσεις.
1: Με τρεις λέξεις θέλει ο Εμίλιος να του περιγράψει την πρώτη εμφάνιση του οχτάστερου.
2: Πολλά υποσχόμενη

0: Γλάτσα.
1: Βάλει το.
2: Έχει ψερ, ρε φίλε, δυστυχώ είναι το τέλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και
2: άλλο να βγάλει τσακούι.
0: Το sharing του, ρε. Το sharing του στην γλάτσα.
2: Λοιπόν, το point του, ναι, sorry. Το sharing του. Sorry. Και είχε τα τρίτο Μπράντοβιτ.
1: Όντω. Άντε, ρε φίλε.
2: Παρτιζάν, πήγαινε βάλε μα το βασίλειο τηλεόραση.
0: Μπράβο, Λουί.
1: Μπρο.
2: Έτσι είναι τον Ερυστρό, έβαλε την Παρτιζάν, αλλά του. They are not journalists, we're not fans. We don't care, λέει.
1: Τούτος τι, ιδιοκτήτης, υπάλληλος, γκαρσόνι, τι είδα.
2: Όχι, υπαλλήλος.
1: Α, υπαλλήλος, απλώς. Εντάξει, πήγαινε και γύρω σήμερα, δούμε να δουλεύει ακόμα. Η ορκομοσία της Μαριβάς θα γίνει αφού επιστρέψει ο Λουίς. Ναι, εννοείται, εντάξει, θα περιμένουμε να επιστρέψει ο Λουίς. Πάνω από 30...
0: Άτε τώρα. Είπαμε να θυκευάσουμε...
1: Παρέλαση θα κάνει ο Χάρικ, ρωτά ένας φίλος. Η σιωπή του η απάντησή σου 274 μου.
2: Ξεκινήσαν οι φίλοι του να το στηρίζουν, δεν τον στηρίξαν οι που πάνω λαλί, αφήκαν τον εκτεθειμένο.
1: Κι είναι οι φίλοι
2: του. Που δεν στηρίζαν τους άλλους προπονητές, κόλους και τούτοι. Που δεν στηρίζαν τους άλλους προπονητές, είδα θέμα ικανότητα και βρε το παίχτες που έχεις και βάλε το σύστημα. Ο φίλος του τώρα δεν πάει καλά, είναι που πάνω τώρα.
1: Θα αναλάβει, ο... θα αναλάβει και ο Μπικτσί, όπως θα κάνει ο άνθρωπος, ρε, και το outfit της ορκομοσίας.
2: Ευρέθηκε επίσης, Ανδρέα, ο Ρούπενα ναι. Μωρή με το... με το United Strand, τον ακούρευτο.
1: Πού ευρέθηκαν?
2: Ναι. Σε ένα παιχνίδι, δεν καταλαβαίνω, νομίζω στην Πορτογαλία, στο μάτσο της Εθνικής Πορτογαλίας.
1: Οκ. Okay.
2: Και είπεν του συγγνώμη γι' αυτό. Ο
1: Αμορίμ του.
2: Για τα μαγιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και βγάλαν μια φωτογραφία.
1: Sorry που έγινες με τις λίρες. Sorry που σε ξέρω στο πλανήτη. Εγώ φταίω αυτό. Δέχομαι κι εγώ.
2: Δέχομαι κι εγώ.
1: Το λοιπόν από τα... Έτσι αλλά θέλω να απαντήσεις λίγο να με σκεφτείς. Ενώ, ναι. Από τα 11 προαθήματα που πήρε ο Ζωτς με τον Παναθηναϊκό, πόσα ήταν συνεχόμενα, Τσερί? 2, 5, 7, 6... Το λοιπόν σώγω και επιλογές. Απάντησες, είπες κάτι?
0: Είπα 6.
1: Α, ήταν να σου πω 6, 7 ή 9.
2: Ήταν να λέω 6.
1: Ήταν να λέω 6. Και ας σου πω το 6 λάθος, τι θα λέεις?
2: Μετά ήταν να πω 9.
1: 9, σωστός. Εντάξει.
2: Δεν ήμουν σίγουρος, έκανε τόσα πολλά.
1: Εντάξει, ένα λεπτό να δω. Έχει τσάν να περιμένει, είμαι αργάς άλλος ακραίος, νομίζεις?
0: Όχι, νομίζω.
1: Α, είπα και εγώ, είπα και εγώ. Ήταν να νιώθω άσχημα.
0: Θέλει μαγνητάκι και ο φίλος ο Blue Phoenix.
1: Και ο Blue Phoenix.
2: Από την Ποτκορίτσα.
1: Εσείς είπε κάποιος άλλος. Είπες, είπε κάποιος άλλος.
0: Ο Big Gio κάτι.
1: Α, είπε ο Big Gio.
0: Κάτι
1: θέλει.
2: Να μου στείλει.
1: Κάτι θέλει.
2: Εσείς θέλει το πόγιν του παρέα να δει ο τάτου,
1: ναι. Να, τι έχει ο πρόγραμμα σήμερα μέχρι και το παιχνίδι, Λουί?
2: Να σου πω την αλήθεια, σήμερα θα μείνω εντός, να φορτίσω όλες τις συσκευές. Είναι για λίγο ο καιρός χάλια.
1: Ναι.
2: Οπότε έμεινα εδώ στο.
1: Το χάλια, πώς το εννοείς το χάλια?
2: Βροχερός, είναι φτιασμένος. Εντάξει, λένε ότι προς το απόγευμα θα βελτιωθεί. Εντάξει, δεν πήγαμε χθες τις βόλτες. Έχει και έναν ενσωματωμένο μικρό μόλι εδώ το ξενοδοχείο. Θα το παρακολουθήσω λίγο αυτό και θα φορτιστώ. Και θα προετοιμαστεί μετάδοση.
1: Ναι, περίμενα εδώ. Θα πεις κάτι για μετάδοση. Ότι έχεις και μετάδοση, να μην ξεχάσεις.
2: Το φορτιστό ήταν και μετάδοση.
1: Ναι.
2: Θα να φορτιστώ για μένα.
1: Ένας φίλος σε προτρέπει να φάεις τσεμπάτσι. Τσεμπάτσι.
2: Τσεμπάβι.
1: Οκ. Το οποίο. Α, ναι, τσεβαπί. Ναι, τώρα που το βλέπω, τσεμπάτσι. Τέλο πάντων. Τι
2: είναι αυτό?
1: Αν δεν μπορεί να σε στείλει, θα σε φταγιέ.
2: Ναι, ναι. Κάνε μάθη ιδιαίτερα η Μιλανόπιτσα χτε.
1: Μιλανόπιτσα.
2: Ναι, ναι.
1: Πόσο να σε ταΐσαι, ρε. Γιατί είναι Μιλανόπιτσα, ρε.
2: Έστειλε μου τρία πράγματα και δοκιμάσαμε τα λίγα τρία, ήταν και τα τρία στο πλάτερ.
1: Από το ίδιο χώρο.
2: Ναι,
1: 204
2: ναι.
1: Μου, άμα σοβαρά.
2: Δεν είναι πολλά μακριά από μας.
1: Ναι, απλά συγγνώμη, απαντήσω του 204 που μπορεί να μην σε ακούει συχνά από το εξωτερικό που πάει για δουλειά. Άμα απαντά σοβαρά σε ερώτηση μας, επαγγελματικά, καλά, μ' αρέσει λίγο, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Απλά το αξιό του
2: χειρότερο. Έτσι πιάσετε με για να ανταποκριθεί.
1: Ναι, αλλά τώρα που πήγες να μας πεις έτσι δυο πράγματα έτσι λίγο πιο της δουλειάς, καλά μ' άρεσε.
2: Εντάξει, σίγουρα. Πάμε για το αποτέλεσμα απόψε.
0: Ναι.
2: και χθες ο Βαγγέλης, ο Βαγγέλης ο Μάντιος, εντάξει, sorry που αλλάσω κουβέντα.
1: Ναι.
2: Αλλά είπε ότι είναι μεγάλος φαν του μπασκετικού Ολυμπιακού και ότι έκαμε ως τριχτής ο Βεζέγκοφ.
1: Ναι.

0: Το είπε.
1: Ο Απόστολος
2: Μάντσης.
0: Όχι ο Βαγγέλης, ο Βαγγέλης Μάντσης.
2: Ο Απόστολος, μια χαρά είναι.
0: Είμαι ο Παναγιακό δηλαδή ο Απόστολος.
2: Όχι, όχι, απλά. Συμπαθώ το. Καλώς προβοήθησε, να κερδίσουμε μπόξ.
1: Μάλιστα.
2: Με πάρα πολλά αισιοδόξη.
1: Αισιοδόξος ο Λουίς.
2: Ναι.
1: Ο Έντουαρτς αισιοδόξος για τον κόλ που είπες πριν.
2: Ο Έντουαρτς είναι καλός. Να δούμε τι να γίνει. Είμαι παιδί. Θέλω να δω είναι δεκάδα.
1: Ναι.
2: Μα λεβάς που να δω είναι δεκάδα, να του στείλω σκορτ και να το παίξεις τη Δευτέρα.
1: Πώς να μου στείλεις, ηχητικό.
2: Δεν ξέρω, είσαι social, ναι.
1: Ηχητικό. Μόνον έτσι. Μόνον έτσι.
2: Εντάξει. Okay.
1: Εντάξει, Λοΐζο.
0: Μάλιστα. Αυτά.
2: Αυτά, ναι. Χαρά σε όλους.
0: Μπράβο, Λοΐζο.
1: Καλή δουλειά.
0: Καλή διασκέδαση.
2: Και σε εσάς.
0: Και συγγνώμη, αύριο δηλαδή τελειώνει η παιχνίδι και φεύγετε αμέσως για Λετσονία. Αν ήδη ανεκτεύσει, okay, φεύγετε αύριο. Δεν μας δίνει το πρόγραμμα το επόμενο 2-3 ναι, ημερών.
2: Αύριο η ώρα 1 το μεσημέρι να αποχωρούμε από το Μαυροβούνιο. Φτάνουμε στη Ρία στις 4:30 τοπική ώρα. Είναι η ίδια ώρα με την Κύπρο. Η πτήση είναι 2:50. Θα πάει μια ώρα μπροστά δηλαδή το πρόγραμμα μας. Το Σάββατο δεν έχουμε κάτι στο πρόγραμμα. Την Κυριακή είναι διάσκεψη τύπου και προπόνηση. Και το Δευτέρα στις 7 το παιχνίδι.
0: Να λες. Και Τρίτη είναι επιστροφή.
2: Αποχωρούμε μετά Τρίτη μεσημέρι είναι επιστροφή. Ναι.
0: Και Τετάρτη να κάνουμε.
1: Τετάρτη
0: κάνουμε δελτία δηλαδή. Έρχεσαι δουλειά.
2: Τετάρτη δελτία, Πέμπτη όχι δελτία. Παρασκευή δελτία θέλετε.
0: Τετάρτη Παρασκευή δελτία. Οκ. Εντάξει Λοΐζο. Καλή επιτυχία στην Εθνική Παθαδόση.
2: Την έφαμε έτσι πριν να κρυφτεί.
0: Έλα. Απόλαυσε εκεί το ποτό σου. Καλή δουλειά. Τι θέλει διανάστηκε να κάνει δύο δελτία. Ναι, έτσι που το είπε, έφαμε τη διαή. Είναι και χάρη μου του κάνω, μπορεί να κάνει μόνο δύο.
1: Δεν ξέρω αν ήθελε να γελάσει λίγο της Τετάρτης. Ότι ήρθε αργά τη νύχτα.
0: Σιγά.
1: Εντάξει. Φίλε, 4-4-4, σε παρακαλώ, μην μου βάζεις έξτρα πίεση.
0: Ένα λεπτό να διαβάσω τι στείλε. Αν δεν μας πάρει τα εμένη Μαριβάς, θα φτάσει ούτε την ορκομοσία της. Εντάξει, ανάλογα από το αποτέλεσμα 4-4-4. Αν φανεί άτυχη, χρειάζεται λίγη τύχη και πολύ τύχη. Τώρα αν είναι 0-5, δεν κουτσίσει, ναι, να σκεφτούμε. Εν όψη ορκομοσίας, αν θα φτάσει όχι. Έλα σου πω, κλειστές οι γραμμές, είναι παρά 3-4 τώρα, ας μην ανοίξουμε, το αφήσουμε μετά τις 3 τηλεφωνικές γραμμές. Εκτός αν θέλεις να ξεκινήσουμε τώρα.
1: Όχι, διότι...
0: Πήρες το έτσι λίγο, μάλιστα, ό,τι θέλεις.
1: Ό,τι
0: θέλεις. Αμύω ή αμύω.
1: Έλα σου πω, ενώ ο Λούις εδώ να μου καμνίδουν τα υφάκια τα
0: ναι, επειδή λείπει, επειδή λείπει. Έχω να σου πω ότι ο άντρος έκανε μας ένα παραπονό, ότι περίμενε μετά και την δική σου προσήγη στην εκπομπή μας, ότι θα... Όπως το είπε, θα άλλαζε, θα βελτιώνονταν. Περίμενε σίγουρα διαφορετικές τις μουσικές επιλογές στο ρεπερτόριο. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά θέλω να λάβει το μερίδιο της ευθύνης που θα αναλογεί από την άποψη ότι ακόμα αυτό το κομμάτι δεν έχει ανακατωθεί.
1: Στις μουσικές επιλογές?
0: Ναι. Ακόμα.
1: Σε λίγες έχω ανάμειξη.
0: Ελάχιστες. 2.74 που θα μάθουμε σήμερα. Μάλλον απόψε, θα μάθουμε απόψε που Δευτέρα.
1: Είναι αρκετά.
0: Μαυροκατσά,
1: ναι.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Έχεις τη φήμη δηλαδή ότι είσαι γκαντέμο.
1: Κάχτος, ναι.
0: Okay. Εντάξει, άλλα μηνύματα. Δεν βάλαμε κανένα διαγωνισμό για την εθνική μας. Θέλω να βάλουμε και διαγωνισμό για το σκορ της εθνικής μας απόψε.
1: Ναι.
0: Σκορ εθνικής.
1: Τι λες εσύ. Oh yeah. Νίκη, Χ, διπλό.
0: Κοίταξε. Η αλήθεια με σειρά Χ, άσο για τελευταίο το διπλό, αλλά. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Εγώ θα είμαι χάπιο με ένα Χ.
1: Ναι.
0: Θα είμαι χάπιο με ένα Χ, οπότε θα πω έναν. Και είμαστε όλοι χάπιοι. Και χτες για την Λάι πάνε έναν και κερδίσαμε. Οπότε λέω έναν και μακάρι να ξανακερδίσουμε και απόψε.
1: Μακάρι.
0: Α, να κάνουμε τώρα την κλήρωση. Για τους, για τους πέντε που βρήκαν το correct score. Το λοιπόν, ένα λεπτό, τα έχω φυλάξει τα μηνύματα. Ο ένας ήταν ο Εμίλιος, ο άλλος ήταν ο Άνδρος. Τους άλλους τρεις να σου πω αμέσως. Το λοιπόν, pressing, κληρώσεις. Ο Εμίλιος είχε στείλει 1-2 καρέτσας, 2 γκολ, εντάξει, μετρά. 1-2, τι κερδίζει, είπαμε, το σιούρο 9-45, άρα έχουμε 9-45, 9-70. Βάζω τον άντρον νούμερο 3, ο 2-21 νούμερο 4 και ο, ένα λεπτάκι, και ο 0-69. Άρα με τούτη σειρά που σου είπαμε, το 1, ο 9-70, 9-45, ο 2, ο άντρος το 3, 2-21-4 και ο 0-69 το 5, εντάξει. Μόλις έρθει ο πρόσωπο να δει έξω, είναι η Στέλλα, είναι ο Αντώνης που να έρθει για δελτίον να μας πει.
1: Επαναφέρω κάποιο.
0: Όχι, να έρθουν τώρα, αφού είμαστε παρά ένα.
1: Α, Στέλλα.
0: Είδε αφού είπα σου. Λοιπόν, από εδώ μέχρι το 5 να μας πούν δύο αριθμούς. Είδε μας.
1: Λοιπόν, άνοιξε μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό, ανοιχτό, ανοιχτό.
1: Ανοιχτό.
0: Κάτι εύκολο, είναι κάτι εύκολο, Στέλλα.
3: Δεν άκουγα τίποτε προηγουμένως γιατί
1: ήμουν
3: στις
0: σκάλες, κατάλαβες,
3: ναι.
0: Ευτυχώς που δεν ακούες. Θέλω να σπείς δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 5. Όχι, για μια κλήρωση να πλύνεις, θέλουμε κάτι δύσκολο. Από το 1 μέχρι το 5, δύο αριθμούς.
3: 3.
0: Το 3, όλες πας στον άντρο, εδώ πας στον άντρο, ναι. Και ακόμα ένα. Και το 1... Ο Εμίλιος.
1: Ο Εμίλιος
0: και ο άντρος.
1: Εντάξει,
0: ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Μπράβο.
1: Δώρα από τη Στέλλα.
0: Πάμε σε αθλητικό δελτίο, να επιστρέφω.

0: I'm ready to let go.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Σπορ FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με στόχο το θετικό αποτέλεσμα η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε το Μαυροβούνιο για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Εκτός είναι οι τραυματίες Λαΐφης και Σέλης, σέντρα στις 9.45, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Για την πρώτη φάση του κυπέλλου Coca-Cola, πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, προέκυψαν τα ακόλουθα 10 ζευγάρια. ΑΕΚ Ακρίτας Χλωρακάς, Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Ολυμπιακός, Σπάρτακος Κητίου Κράσαβα, Άρης Εθνικός Άχνας, Ομόνια Ραδίπου Διγενής Μόρφου, ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου, Νέα Σαλαμίνα Απεάκρο Τηρίου, Καρμιώρης Έρμης και από ΑΠΟΕΛ Χαλκάνωρας. Την πρόκρισή τους στην δεύτερη φάση εξασφάλισαν ως τυχερές ομάδες η Ανόρθωση Ένωση και ο ΑΣΥΛ. Οι αναμετρήσεις θα μπορούν να αρχίσουν από τις 14 Οκτωβρίου. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το ακριβές πρόγραμμα. Σε έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής προχωρά η Ανόρθωση. Η έφεση αφορά στην ποινή της μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών και της μίας αγωνιστικής απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Έσπασαν το ρεκόρ στα διαρκείας οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ με τον αριθμό να ξεπερνά τις 9.202. Επιστρέφουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Τρίτη ποδοσφαιριστές. Διαθέσιμος για την επανέναρξη αναμένεται να είναι ο Μαντσίνη. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση των Καρίγιο και Μαρκίνιος. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον 24χρονο Κύπριο αμυντικό Κύπρο νεοφύτου μέχρι το 2028 ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Διαθέσιμη με την επανέναρξη αναμένεται να είναι η Μίλος Αβλεβίτς και η Αλμέιδα, αναμονή για Ζόκε. Συνεχίζεται η προσπάθεια της Ομόνιας για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Την Δευτέρα επαναρχίζουν οι προπονήσεις, θα απουσιάζουν οι 12 διεθνείς. Στην ΑΕΚ διαθέσιμος με την επανέναρξη θα είναι ο Σαμπορίτ που συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Αξιολογείται η κατάσταση του Αμίν. Τις επιστροφές των Λιούμπιτς, Μπράουν και Οσμπόλτ θα μετρήσει ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Μοιρασμένες οι πιθανότητες για Γκασπάρ. Στην ΠΑΦ αγώνα δρόμου για να προλάβει κάνει ο Κορέια, λίγες οι πιθανότητες για την απόκτηση άνεργου ποδοσφαιριστή. Στον Άρη κερδίζουν χρόνο η Λέλε και Χαραλάμπους, η οποία αναμένεται να είναι έτοιμη με την επανέναρξη. Για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21 η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται στις 7 την Ρουμανία στην ΑΕΚ Αρένα, τηλεοπτικά από Σίδα Βίζιον.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ικανοποίηση στην Εθνική Ελλάδα για το νικηφόρο ξεκίνημα στο Nations League, την καλή παρουσία και την ανατροπή κόντρα στην Σερβία. Πλέον η προσοχή στρέφεται στον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο την Γερμανία. Χάβερτς και Μουσιάλα αντιμετωπίζουν μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού και τέθηκαν εκτός από την Εθνική Γερμανία, χάνουν και τον αγώνα με την Ελλάδα. Ο Κρίστιαν Ρομέρο θα αποτελέσει τον νέο αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής μετά την αποχώρησή του Λιονέλ Μέση. Εξαντλήθηκαν 85.000 εισιτήρια για την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή στις 6 Οκτωβρίου απέναντι στον Πενίν. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για το Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9.45 Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία. Για την δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία και στις 9.45 Ουγγαρία-Ουκρανία, Πολωνία-Βοσνία και Σουηδία-Ρουμανία. Για τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας στις 7 η ώρα η Αρμενία αντιμετωπίζει την Λετωνία. Το ελληνικό μπάσκετ πενθεί για την απώλεια του προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 77 ετών. Είχε συνδέσει το όνομά του με τον ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
4: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
5: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
4: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
5: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
9: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
12: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, γκριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη.
14: για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
15: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
16: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.
2: Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα. Θα ανοίξουμε, ανοίγω, ακούγεται και το κλικ. Κλικ, δύο τηλεφωνικές γραμμές.
3: 22-472-372 και 22-472-374. Ναι, μπορείτε να καλέσετε.
2: Και όταν παίρνετε λίγη υπομονή, μέχρι να σας απαντήσω, να γράφω και τα τηλέφωνά σας.
3: Ναι,
2: είπες στους αριθμούς.
3: Θέλει λίγο χρόνο.
2: Είπες στους αριθμούς.
3: Ο Ανδρέας Βιολάρης, ναι, στο 2950 έπεισε τα μηνύματά σας για το φίλο 513.
2: Ναι, είναι ο Φιδιάς. Φιδιά μου.

0: για να μου στείλει μια φωτογραφία του 24 Sports.
1: Sport
0: FM 95, 24 Sports, για να, μας, να μου τη δείξει η Μαρίβα. Αν είναι πιο πριβέ, στείλ μου στο Tinder. Πάμε. Μαρίβα, θα σε ρωτήσω, προλάβε εποχέ συναυλίε που α πούμε σε έναν τραγούδι όπω αυτόν τον Ματών ή έτσι λίγο πιο. Τα πιο slow, τα πιο μπαλάντε, πιο ερωτικά. Αναβάμε ένα τυράν, για να μην ζάμε ένα τυράν ή του κινητό με το.
1: Εντάξει, δεν είμαι τόσο μικρή.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν είχαμε ένα smartphone.
0: Εμείς σε αυλίες, οκ, οκ.
1: Θυμάμαι το Σάκη που ήρθε στο ACB.
0: Ναι.
1: Ήταν μια δεθικιά συναυλία. Ο Χατζηγιάννης επίσης πολλά στα παιδικά μου χρόνια, ας πούμε.
0: Παιδικά, δημοτικό δηλαδή.
1: Ναι, στο ναι. Δημοτικό ήταν στο peak, ας πούμε, της πορείας του.
0: Πάμε σε ακροατή.
1: Χαίρετε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Χαίρετε, φίλε. Όνομα.
2: Χαίρετε. Κωνσταντίνος,
0: αγαπητή Αντρά, αγαπητή Μαρία. Κωνσταντίνε, μου
2: να καλά, εσείς.
0: Καλά, αρφή. Καλά, η τελευταία συναυλία, η οποία ποια ήταν, αν επιτρέπετε.
2: Η τελευταία συναυλία.
0: Ναι.
2: Θα θυμηθώ.
0: Πέμας και κατηγορία, αν θέλεις πέρα, να θυμηθείς. Πόσα. Α, έχει πολλά χρόνια.
2: Έχει πολλά χρόνια,
0: okay,
2: ναι.
0: Okay.
2: Έχει κανένα δεκαρκά.
1: Μάλιστα.
0: Η τελευταία που θυμάσαι, μπορεί να είσαι κάποιον εξέας, αλλά έτσι μια που θυμάσαι που σου έμεινε.
2: Νομίζω ήταν ο Ρέμος στο σχολείο τυφλών.
0: Οκ. Είσαι ειδικός της Μαρίβας. Σίγουρα ήταν. Σίγουρα.
1: 30 του Σεπτέμβρη, φίλε Κωνσταντίνε, ξέρεις που, αν σου αρέσει. Αυτά.
0: Καλά, μπορεί να τον κουγιαντήρισε και καμία κοπέλα τότε πρώην ή και νυν, ακόμη δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε. Άμε γενεράς. Ναι, ολόγησα, διευκρίνησε τώρα, να παρεξηγηθούμε κιόλας. Ως αν είναι κατηγορία, τις γνωστές 20, αν θέλεις κατηγορία επικαιρότητα αθλητική, ό,τι θέλεις, είμαστε πανετοίμοι.
2: Αντρέα, αθλητικά να εύκολη.
0: Αθλητικά τις κατηγορίες του επιτραπέζιου ή
1: επικαιρότητας.

0: Ζάπιες Ολυμπιάδες.
1: Οι Ζάπιες.
0: Οι
1: Ζάπιες Ολυμπιάδες.
2: Έχω επιλογή.
1: Ναι, δώσ' μας τρεις επιλογές, Μαριβάς. Σκέφτου λίγο, δώσ' μας τρεις επιλογές.
0: Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, ναι. 7 φορές.
1: Ναι.
0: 4 φορές. Ή 10 φορές.
1: Που το είχα στις...
2: Να βάζω τους τυχερούς αριθμούς, το 7. Μα κάναν τυχερός.
1: Ιβρεντό.
0: Όχι, αλλά χάρηκες. Είσαι φίλος μου.
1: Τυχερός αριθμός 7, Γουί Ρέμον,
0: Το λοιπόν.
1: Νικητής της καρδιάς της Μαριβάς, χαμένος στο quiz μας.
0: Ο φίλος θα μπει στους νικητές.
1: Θα μπει στους νικητές, οκ. Okay.
0: Έτσι που μένω.
1: Έτσι το παίρνει η Μαριβάς.
0: Η απάντηση ήταν 4 φορές.
2: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Κωνσταντίνα, μας καλά, φίλε. Και πάμε, περιμένω επόμενος.
0: Sorry, δεν μπορούσα.
1: Ναι, δεν βλέπεις ούτε καν το συζήτησα.
0: Ναι, χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Το όνομα σας?
2: Νικόλας.
0: Τι γάμνετε?
1: Γεια σου, Νίκ.
2: Νικόλας Παπαγεωργίου.
1: Έγκομαι.
2: Γεια σου, Ανδρέα μου. Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Σε καλά, φίλε.
2: Είμαι όσον καλά. Μπορεί να είναι κάποιος χωρίς ποδόσφαιρο για 2 εβδομάδες, 3.
1: Τρεις.
2: Να αντέξουμε όμως, φίλε. Ειδικά είναι η Premier League, λείπει μας.
1: Θα κάτσει να ζητήσει λίγα παιχνίδια, εθνικές ομάδες, λίγο μπάσκετ κτλ.
2: Είδα. Είδες. Την Ελλάδα, είδα την ΕΨΕΣ, τον Παναθηναϊκό, είδα τον. Άρεσε μου, και ο Φρανσίσκο ήταν καλός. Ο νέος, τον νεαρός ο Έλληνας, να μου τον λαλούμε,
0: Μαντζούκας.
1: Θα μας τα πει μετά αν πήξει όπου θα
0: πει. Ήταν πολλά καλός, έβαλε 2 τρίποντα, 3 τρίποντα.
1: Δεν είναι, εντάξει, πήγαν άλλο παιχνίδι μετάδοση. Οκ. Είδες και λίγο Ολυμπιακών ή Παναθηναϊκών είδες από μπάσκετ?
2: Όχι, βλέπω τις ομάδες μου, όπως ο Ανδρέα μου, είμαι φαν των ομάδων μου.
1: Το λοιπόν, επιλέγεις κατηγορία. Είτε από τις 20 τις γνωστές, είτε θέλεις quiz επικαιρότητας.
2: Ρωτάμε κάτι για ιστορία.
1: Για ιστορία, Μαριβάς.
0: Για ιστορία. Λοιπόν,
1: σου παραδίνω τον Νίκ για ερώτηση ιστορίας.
0: Λοιπόν, ένα λεπτάκι να τη βρούμε εδώ.
1: Μέχρι να τη βρεις, η Μαριβάς μάλλον είχε κινητό από το δημοτικό για να πρόλαβε τα smartphone, αφού το 11 σίγουρα ήταν τα πρώτα smartphone μετά το iPhone.
0: Να απαντήσω σε λίγο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με ποιον όρο αναφερόμαστε στο τέλος του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1918 με 22. Με ποιον όρο?
2: Του Ελληνοτουρκικού πολέμου 14-18.
0: Στο τέλος του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1918 μέχρι 1922. Η τελευταία χρονολογία είναι το κλειδί.
1: Το 22.
0: Το 22, αν θυμηθείς τι έγινε. Το 22.
2: Η μικρασιατική καταστροφή.
0: Μπράβο.
1: Α, του ήταν.
0: Μπράβο.
1: Άντρη, μου αρέσει. Γιατί... Έκανε μα τα εύκολα, δύσκολα. Είναι ένα παραπλανή. Παραδέχτου το. Παραδέχτου το.
0: Κάνει που εγωίθησα. Κάνει που εγωίθησα.
1: Νικόλα μου, ευχαριστούμε που περιμένουν κι άλλοι. Μπαίνει και εσύ στην κλήρωση. Ευχαριστούμε.
0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
3: Χαίρετε.
0: Το όνομα σα?
3: Παναγιώτης Μπρούνο Φερνάντες.
1: Γεια σου, Μπρούνο.
0: Πώς είσαι?
3: Καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε. Είσαι έτοιμος να παίξεις με μένα ή με τον Ανδρέα Βιολάρη?
3: Με τον Ανδρέα.
0: Με τον Ανδρέα.
1: Είναι να σου βάλω δύσκολη όμως. Τώρα σκεφτώ. Μπρούνο, α. Α, επειδή United, Μπρούνο, Πορτογαλία, τι τα συνδέει όλα αυτά. CR7.
0: CR7.
1: Ο οποίος εχθές εγκατέγραψε την υπαριθμόν, να σου πω, τρεις επιλογές συμμετοχή του με την Εθνική Πορτογαλίας. Είναι εύκολη, αλλά έχει διαφορά μια απάντηση πιθανή που την άλλη. Ήταν 194, 214 ή 234. 194, 214 ή 234. Συμμετοχή του με την Εθνική Πορτογαλίας. Η Μαριβάς προσπαθεί εκτός άρα να τη νέψω να δικαιώσει η βοήθεια της.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν μπορώ να πω, αν θέλεις.
0: Ξαναπέστα μια
1: 194 συμπλήρωσε 214 ή 234.
0: Λοιπόν, συμπλήρωσε στο β ή στο γ.
1: Αποκλείω το 194. Εντάξει, σωστό, ναι.
3: Σίγουρα αποκλείεται. Όχι, γιατί έβαλε μόσα δεύματα, έβαλε μια εθνική σημαντική.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω είναι το τελευταίο.
1: Το 234.
0: Ναι, αν θέλεις να το ξανασκεφτείς.
3: Με τον Danation, λοιπόν, που κάνουμε τώρα και τα Euro και τα

0: 234.
1: Σωστή.
2: Είναι σωστή η απάντηση.
1: Μπράβο.
2: Την είχε βρει Μαριβάς, αλλά ήμουν
1: fair
2: play. Το βρήκε το 970, το σημειώνουμε. Όποιο στείλει. Παναγιώτη μου, μπαίνει στη σκλήρωση. Ευχαριστούμε.
0: Να σου κάνω μια ερωτή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς θα του λυκούνε για τα σίγια, θυμάσαι.
2: Πρέπει να είναι 26, 25, 27, κάπου εκεί.
0: 21.
2: 21, να. Πλησίας, 21.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραίος. Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Έχουμε.
2: Έχουμε, ναι.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
0: Άλλο.
2: Όλα.
1: Τι κάνετε.
0: Γεια σου Μαράκη,
1: Κίκο.
0: Γεια σου Βιόλα.
2: Ναι, εντάξει, συνέχισε με Μαρία ρε φίλε, μην ενοχλώ.
1: Κόμο εστάς,
0: καλησπέρα και στον Λούι.
1: Ο Λούι δεν είναι εδώ, αλλά μπορεί να μας ακούει.
0: Να το φτιάξουμε, να μου να είναι.
1: Όχι, θέλουμε τον.
0: Θέλουμε τον Λούι. Όμως θα πάω να πιάει πακέτσο μόλιον, είδους για κάνουν πασκετικά μόνοι τους.
2: Άντε ρε Κίκο, έφεραμε σου η Μαριβάς μετά από τα χρόνια που δεχθήκαν πιέσεις να μας φάει σε μάνα, φίλε. Έφεραμε σου η Δαμή Μαριβάς. Συμβιβάστε.
0: Εγώ έκαμε έτσι να επιστρέψει το Mix
2: Zone.
1: Λοιπόν, πάμε Κίκο.
2: Αν πάλι πήγαν ενού καμιά ιδέα.
1: Τι ερώτηση, τι κατηγορία θέλεις να
0: παίξεις.
1: Μαράκι
0: μου,
1: sorry,
0: αλλά να παίξω με το
1: Βιόλα. Α, να παίξω με το Βιόλα. Όχι, να το γράψω.
2: Να το γράψεις και επειδή... Επειδή θύμωσε στη Μαριβά, να σου βάλω δύσκολη. Λοιπόν, από τους top 10 scorer όλων των εποχών, που πρώτος είναι ο Ρονάλτο, εντάξει. Πόσοι στην δεκάδα είναι εν ενεργεία, παίζουν ακόμη ποδόσφαιρο. Ή πόσοι είναι, όχι απαραίτητα ονόματα, αν μου πεις πόσοι, πάλι το δέχομαι. Από τους 10, από τους top 10 όλων των εποχών που έχει μέσα και Πελέ και Μπούσκας, για να μην πω άλλα ονόματα, πόσοι είναι εν ενεργεία, πόσοι παίζουν ακόμη ποδόσφαιρο από αυτούς τους top 10.
0: Ο άλλος είναι ο Μπαπέ, ο άλλος είναι ο Μπεζεμά παρέτηση, είπαμε. Παρέτηση είναι.
2: Όχι, ακόμη δεν είναι παρέτηση.
0: Για δε παρέτηση, υπάρχει ο Μπεζεμά.
2: Ναι.
0: Όχι.
2: Όχι, στο τσιτήλι, κύριο, δεν είναι μιλάτε. Οκ, μπράβο.
0: Ενώ
2: Μέση
0: που...
2: Όχι, παρέντησε. Όχι, δεν είναι παρέντησε, ούτε
0: Μέση παρέντησε. Ενεργία, μάλιστα. Άρα, ενώ Ρονάλτο, Μέση, ο Εμπαπέ.
2: Ναι. Ρονάλτο, είπαμε εδώ, ο πρώτος.
0: Ναι. Πάρα που είπεσε μέσα και ο Μπεζεμά. Ο Λεβαντόφσκι παίζει ακόμα Αμερική.
2: Ναι, και ο Μέση πρόσφατα. Ναι. Εν τύπα σου άφησε τον Μπεζεμά, η φίλη τον Μπεζεμά. Να μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, δεν θέλω ονόματα, αριθμό θέλω.
1: Εδώ στο επιλογές βοήθα λίγο.
2: Τρεις, τέσσερις ή πέντε, άτι. Τρεις, τέσσερις ή πέντε. Βάλω, όχι ρε, τρεις ή τέσσερις, άτι. Τρεις ή τέσσερις είναι. Δεν είσαι παραπάνω.
0: Είναι ενεργεία.
2: Ενεργεία. Άρα είναι Κριστιάνο Μέση, είναι προς δεύτερο έτσι αλλιώς.
0: Βάλε τέσσερις, να είσαι άλλο πιο, βάλε τέσσερις.
2: Να είσαι άλλο πιο.
0: Όχι, τρεις, άρε τρεις,
2: άτι. Κλειδώνεις τι.
0: Κλειδώνω... Κλειδώνω τρεις.
2: Άντε ρε, έτσι, πάρε τα ρίσκα. Και είναι τρεις. Είναι ο Λεβαντόφσκι. Ο Λεβαντόφσκι μόνο ο άλλος.
1: Λεβαντόφσκι, Μέση, Κριστιάνο.
2: Ναι, ναι, ναι. Οι υπόλοιποι 7 είναι είτε παλέμαχοι είτε δεν είναι κάτι στη ζωή.
0: Είτε νεόμαχοι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κίκο μου, ευχαριστούμε, μην παίρνουν κι άλλοι ακροατές.
1: Καλή συνέχεια.
2: Το βρήκε ο... Μιλία, άσε αρκέζοντας άλλο τρέφι.
1: Στείλε μας τη φωτογραφία Ανοφιδίας.
2: Ναι, τι είναι.
1: Κάκτος πλέις.
2: Δεν βλέπω. Α,
1: Κάκτος πλέις.
2: Μάλιστα. Να το φύλαξατε για Δευτέρα.
1: Φύλαξατε. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
3: Χαιρετούμε, παιδιά.
2: Χαίρετε.
1: Τι κάνετε.
3: Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Μιχάλης. Ως τώρα μεσό.
2: Γεια σου Μιχάλη μου, επειδή είδαμε μπερθεί αλλιώ, τελειώνει σε 5.71 το τηλέφωνο σου ή είναι το επόμενο. Εντάξει, Μιχάλη. Άρα είμαι σωστά. Είμαι στον καλό δρόμο.
1: Λοιπόν, ακούμε την κατηγορία που θέλετε να παίξετε.
3: Τριπλή γεωγραφία, παρακαλώ.
2: Α, ξέρεις τη τριπλή γεωγραφία, ρε Μάριο.
1: Όχι, τι είναι.
2: Αν βρει τρεις, κερδίζει δώρο.
1: Λοιπόν, αρχίζουμε.
3: Έτσι αγαπητοί να παίζουμε, διότι αν είναι η μεκλήρωση.
1: Ποιας χώρας είναι πρωτεύουσα το Ερεβάν?
3: Αρμενία.
2: Ξέχαμε εύκολη.
1: Μπράβο.
3: Ναι.
1: Ποια είναι η μικρότερη πολιτεία, τον είπα.
3: Το Μέιν.
1: Ξανά.
2: Ένα άκουσα εν όντως η Μαρία. Όχι, νομίζω ότι...
3: νομίζω το Μέιν.
1: Όχι.
2: Όχι ρε φίλε μου. Εμπιστεύκα τον Μάικ.
1: Rhode Island.
2: Άρα έφερε το 32 ώρα σε με R.I.
3: Σωστά το είπε.
2: Άλλη Παρασκευή, Μάικ μου.
3: Εδώ είμαστε.
2: Θα είσαι καλά, φίλε. Καλώς το έγινε εγώ. Θα είσαι καλά.
1: Smartphone είχα πέπτη δημοτικού. Πέπτη δημοτικού ήμουν.
2: Σκεφτείτε, ρε παιδιά, τι πράγμα συζητάμε. Σκεφτείτε.
1: Νομίζω. 9. Όχι.
2: Μάρι, εντάξει, δεν θέλουμε να ξέρουμε. Πάμε στον ακροατή, με ένα ακροατή, σε παρακαλώ.
1: Ναι, χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
4: Γεια σα, παιδιά.
2: Χαίρετε.
1: Το όνομα σα.
4: Απαναγία μου, πραγματικό όνομα.
2: Όχι, αφήστε με παρατσούκλι, ρε φίλε. Πού
4: το τηλέφωνο, δεν το καταλάβετε. Οκ.
1: Δεν ήξερα εγώ το τηλέφωνο.
2: Εβλέπει η Μαρίβα, δεν βλέπει. Μαρίβα, δεν βλέπει η Μαρίβα.
4: Εκαταστρέψετε μα.
1: Τι κάνουμε.
4: Και μια χαρά, και το αράει, εγώ το στείλα. Για που σπούδαζα.
2: Α, όντω. Ρότα Ιλάν που σπούδαζε. Άντε, ρε φίλε. Ερώτηση κομμένη στα μέτρα σου, γάι.
1: Λοιπόν, πάμε γιατί ένιωσα άσχημα τώρα να σε βοηθήσουμε όσο μπορούμε να κερδίσει, φίλε Μαρία.
2: Καλά, εγώ νιώθω άσχημα, θα το βοηθήσω.
1: Εντάξει, νιώθω.
2: Απλά το λέω.
1: Ακούμε κατηγορίε. Κατηγορία.
4: Πάτε, πάμε ένα άνθρωπο.
1: Άνθρωπο.
4: Να λέω. Δεν είναι δεύτερη.
1: Σε ποιο μέρο του σώματο βρίσκεται ο αναβολέα.
4: Αναβολέα. Πρέπει να στο αυτή.
1: Μπράβο.
2: Όντω.
1: Ναι, σωστά.
2: Εν τυχαία πω εργαστήρι είναι ο Μάριο.
4: Βοηθούν οι καταδύσει.
2: Οι καταδύσει, οκ.
1: Διαβασμένο. Μπράβο.
2: Κάμνει. Καταδύσει.
4: Έκαμνα. Έκαμνα, ναι.
2: Ωραίο. Επίση, ένα λεπτό πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε ακόμα ένα κροατή. Μάριο, μπαίνει στην κλήρωση εννοείται.
4: Έγινε,
2: καλώ ήρθατε.
4: Τραγούδια, είπαμε.
1: Τραγούδια, ναι, να κανονίσουμε.
2: Μετά είναι ορκομοσία, αν θα επιτρέψουμε να διαλέγει τραγούδια. Ευχαριστούμε, Μάρια μου. Το αφήνω αυτήν κλειστή και πρέπει να υπάρχει εδώ ακροατή.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Το όνομα σα?
5: Νικόλα, από Λευκοσία.
1: Νικόλα.
2: Γεια σου, Νικόλα μου.
1: Ακούμε κατηγορία που θέλετε να παίξετε.
5: Να παίξουμε επιστήμη.
1: Επιστήμη. Πώς λέγεται η ίσια γραμμή που συναντάει έναν κύκλο σε ένα σημείο?
2: Η ίσια γραμμή που συναντά ξανά έναν κύκλο σε ένα σημείο?
1: Ναι.
5: Από το κέντρο του, η ακτίνα?
1: Όχι, διευκρινίζεται το αν είναι από το κέντρο ή όχι. Η ίσια γραμμή που συναντάει έναν κύκλο σε ένα σημείο.
2: Ναι, κατάλαβα την ερώτηση.
1: Έκαναμε μες στα μαθηματικά.
2: Έκαναμε μες στα μαθηματικά, εννοεί πριν 5 χρόνια η Μαρίβας, ρε Νικόλα, άνοιξε ό,τι ηλικία είσαι. Αλλά...
5: Πριν 15.
1: Δεν είναι η αχτίνα.
5: Μια βοήθεια, κάτι.
2: Ήβρετε το κάποιος που ζει όπως στείλα.
1: Να δω ένα.
2: Ο 044 ή ο...
1: Ποιος?
2: Ο 74 το βρήκε.
1: Ναι.
2: Ξεκινά από έψιλο. Και είναι πέντε σύλλαβη λέξη.
1: Μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε.
2: Δεν είναι τομή, στείλαν πολύ τομή, δεν είναι τομή.
1: Σε κάποια επαγγέλματα νομίζω χρησιμοποιούν την. Που έχουν να κάνουν με σχέδια.
2: Ναι, προφανώς, ναι.
1: Γραμμή.
2: Γραμμή.
5: Κλίδια,
1: όχι.
2: Εφαπτωμένη. Εφαπτωμένη και πρέπει να το βρει και ένα 074. Νικόλα μου, sorry, πρέπει να πάει και σε διάλειμμα. Την άλλη Παρασκευή θα ξαναδοκιμάζεις. Επίσης, καλώς στον Κυριακό. Παραμένουν κλειστές οι γραμμές. Πάμε σε διάλειμμα να επιστρέφουμε.
6: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί απ' την αρχή.
7: Σ- Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Κάτι τέτοιο ανέφερε βρίσκεται στις σκέψεις του Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ανέφερε ότι η λυδία λίθο για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι το Κυπριακό. Τύρανο χαρακτήρισε τον Ερντογάν ο Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στο Κουρδικό και στην κατοχή της Κύπρου. Επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump, ολοκληρώνοντας μια ημέρα με εντυπωσιακές εκδηλώσεις, πίσω από τις οποίες, όπως μεταδίδεται, παραμένουν οι βαθιές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.
6: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
7: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
8: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
11: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
7: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
12: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
13: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
15: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
16: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
15: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buycell. Κατέβασε τώρα το Buycell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
17: Τι

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
4: Ο Πάολο Μαλτίνης στις 25 Σεπτεμβρίου 2005 πραγματοποιεί την 571η εμφάνισή του στον νικηφόρο αγώνα της Μίλαν επί της Τρεβίζο και γίνεται ο πρώτος σε συμμετοχές στη Σέρια Α. Είχε κάνει ντεπούτο στις 20 Ιανουαρίου 1985 στον εκτός έδρας αγώνα της Μίλαν με την Ουντινέζε. Σήμερα πρώτος σε συμμετοχές είναι ο Τζαλουίτζι Μπουφόν με 657, 10 παραπάνω από τον Μαλτίνη.
5: Επιστρέψαμε εκπομπή Pressing να πούμε πως μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση αλλά και τη δυνατότητα να πάρει συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά μόνο με 39,99 το μήνα και υπάρχει και κάτι επιπλέον γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα
6: τάμπλετ. Μια για δώρα. Έχουμε δώρα να δώσουμε και αυτήν την εβδομάδα. Μέσα. Φαβόρ, κόζο. Επιτραπέζει από αυτά που σας κάνουμε και ερωτήσεις, χρησιμοποιούμε για τις ερωτήσεις, έχουμε να δώσουμε και από αυτά. 22-4-72-3-72-4 στο τέλος. Άνοιξα τις γραμμές. Πάμε στον πρώτον ακροατή για αυτήν την δεύτερη ώρα.
5: Ναι.
6: Τέταρτον ημίωρο. Εσυχήσα τα πλέον.
5: Καλό μεσημέρι.
7: Γεια σας.
6: Χαίρετε.
7: Τι κάνετε?
6: Καλά. Ω, Big Gio.
7: Άντρια μου.
6: Τι κάνεις φίλε μου?
7: Είμαι καλά φίλε μου, εσύ?
6: Είμαστε καλά. Είσαι όσον καλά ήσουν εχθές ή λίγο καλύτερα από εχθές μετά το ψεσινό? Ή δεν επηρεάζει η ψυχολογία σου, η ψυχοσύνθεσή σου?
7: Λιγότερο αυτό.
6: Πάρα πολύ ωραία.
7: Πάρα πολύ ωραία.
6: Είναι τώρα
7: έτσι
6: μυθικά με
7: νέο. Και
6: Προσπαθούσα, αλήθεια να σας προσγειώσω λίγο, ρε φίλε. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Εντάξει, κερδίσαμε εντός έδρα στην Παρή. Λέτσι, σηκώσαμε το εχθές.
7: Είναι η εικόνα, Αντρέα μου. Η εικόνα, η υγεία που αποπνέει η ομάδα. Κατάλαβες, έπαιζαν άμυνα.
6: Τα βασικά.
7: Εγώ έπιασα να καλωσορίσω την Μαριβάς. Μαριβάς μου καλωσόρισε.
5: Ευχαριστώ, Big Gio. Να ξέρεις ότι ρωτώ πληροφορίες για σένα, να δω τι παίζει, τι είναι το Gio, τι σημαίνει.
7: Γιώργο, είμαι λιμονεύσης ομός. Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, ενώ σου οικογενειάρχης με τρία μωρά.
6: Ένας από εμάς.
7: Λίγο φανατικός με τον Παναθηναϊκό, λίγο, όχι πολύ.
5: Το δέχομαι.
7: Και λίγο πιο κάτω με τον Απόλλωνα, αλλά εντάξει, τσάς. Εννοείται ότι λέμε είναι χιουμοριστικό, ενώ ελπίζω να μας παρεξηγεί κανένα.
6: Α, ρε φίλε, και να μας παρεξηγήσει, για να παρεξηγεί κανένα, έχουμε τεξίδι. Παναθηναϊκός, EuroLeague ή Απόλλωνας πρωτάθλημα.
7: EuroLeague, ρε φίλε, πιάμε το πρωτάθλημα.
6: Εντάξει, έχετε 7, ρε φίλε.
7: Όχι, ρε φίλε, και πιάμε το πρωτάθλημα το 2020. Και εξήγησα στους δίδυμους, λέω τους, θα το πανηγυρίσουμε γιατί μπορεί να το πιάσει μετά από 20 χρόνια.
6: Συντοπιμένη η δίδυμη. Μπράβο.
7: Μπράβο, χαρήκαμε, το έκαμε, αλλά η Ευρωλίγκα είναι εκ των ουκάν. Θέλουμε την κάθε χρόνο, αν είναι δυνατόν. Ένα δυνατό μάλλον κάθε χρόνο. Αλλά θέλουμε την όσο πιο συχνά γίνεται.
8: Ωραίος,
7: ωραίος. Μαριβάς μου, έφτα απ' εξώ, να με σπάδουμε τον χρόνο. Καλώς όρισες.
5: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το κείμενο.
8: Με την επιστροφή του Λουί θα έχουμε και την ορκομοσία.
7: Ναι, να κάνουμε την ορκομοσία. Έχεις δικαίωμα να μου αποστείλεις πόντο κάποια πράγματα τα οποία θέλεις να συμπεριληφθούν στην ορκομοσία.
8: Μπορεί να στείλουμε και εμείς.
5: Θα το μελετήσω κατάλληλα, θα ενημερώσω.
7: Ναι, να τα φιλτράρω. Ο Λουί πότε έρχεται.
8: Δουλειά αν θα είναι Τετάρτη.
7: Τετάρτη, δεν θα το κάνουμε.
5: Την πρώτη μέρα.
7: Είναι νωρίς. Να το αλλάξουμε.
8: Ο Μαριβάς όπως νιώθει.
5: Όχι,
8: εντάξει, θα έφυγε να έχει και 10 μέρες πάει στην πλάτη της. 6, 7, 8 εκπομπές στην πλάτη της.
5: Νομίζω θα είμαι έτοιμη να ανταποκριθώ.
7: Νομίζω είναι πολλά ωραία πρώτη εβδομάδα. Αντιλαμβάνεσαι ότι η δύναμη της εκπομπής είναι μια τεραστικότητα. Το χιούμορ είναι πολλά σπάνιο το πράγμα. Δεν το λέω για να γελάσουμε. Είναι πολλά ωραίο το φίλι.
8: Να είμαστε κάπου άνθρωποι. Είναι πολλά σημαντικό κομμάτι επίσης.
7: Ναι. Και μια παράκληση τελευταία, Ανδρέα μου είδες το πρωί που στείλα τον κύριο Λογίνη και δεν μπορούσε να ερμηνεύσει
8: για
7: τα απλά τα πράγματα ρε φίλε.
8: Ρε φίλε τι να πεις, δηλαδή αν δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο κριτικός από το Σικάγο, Ευθύμης ο Μπλέτσας από το Χάιο, ο Μουσταφάς από την Αλεξανδρούπολη, αλλά και ο Δαρσίνος. Ρε φίλε εντάξει. Έλος πάμε. Θα το μεταφέρω. Λοιπόν, θα το μεταφέρω.
7: Καλώς σας, κυρία μου.
5: Επίσης.
8: Θα λέμε πηξιό
7: μου. Μαριβάς μου, καλώς έρθες και πάλι και θα τα πούμε.
5: Σε ευχαριστώ. Καλά περνάς. Έχουμε.
8: Έχουμε και από εμάς στο φίλον που περίμενε και θα περιμένει ακόμη 12 δευτερόλεπτα. Ακούσουμε αυτό.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.
5: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
10: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Πάνος από Λεμεσό.
8: Γεια σου, Πάνο μου.
5: Πώς είσαι?
10: Είμαι καλά, εσύ?
8: Πάνος, Λεμεσό, ομάδα, αν θέλεις, κανένα επιτρέπεται.
10: Ομόνια.
8: Ελλάδα.
10: Δηλώνω Ολυμπιακός, αλλά εντάξει.
8: Όχι. Μένουμε στο Ομόνια. Ομόνια και United, μάλιστα.
10: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, ακούμε κατηγορία.
8: Θέλεις να μας πεις έτσι μια φορά μα ριβάσεις τις 20 κατηγορίες.
5: Αρχιτεκτονική.
10: Βασικά εννοώ τριπλή γεωγραφία.
8: Τριπλή γεωγραφία. Παράρεσε ο Μιχάλης.
5: Λοιπόν, αρχίζουμε με εύκολη. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σλοβενίας?
10: Η Λουμπλιάνα.
5: Μπράβο.
8: Μία σωστή.
5: Με πόσες χώρες συνορεύει η Πολωνία? Με 3, με 5 ή με 7?
10: Η Πολωνία.
5: Σκέφτοντο.
8: Εντάξει, χωρίς, επειδή αν 3 στα 3 κερδίζει δώρο χωρίς κλειωσή, θα δώσουμε βοήθεια.
10: Σωστό. Έτσι στα γλύωρα θέλω να αποκλείσω τις 3.
8: Ναι, λογικά, ναι.
10: Η Βαλτική για με γυρών και ξέρω εγώ.
8: Άρα είναι 5 ή 7, ρε Μαρίβας.
5: 5
8: ή 7.
10: Κοίτα, εμπολές και αμεγυρών. Έτσι όπως λέω το έχω στο μυαλό μου, δεν ξέρω πού πάνω πως εσένει, αλλά και οι 5 μπορεί να λύες, ένα από 7.
5: Μπράβο.
8: Ωραίος ο Πάνος.
5: Και τελευταία ερώτηση. Το νησί της Ζανζιβάρης βρίσκεται στα παράλια ποιας χώρας?
10: Το λοιπόν, ήμουν πριν ένα μήνα.
5: Γίνεται.
10: Είναι στα παράλια της Τανζανίας, ουσιαστικά ανήκει στην Τανζανία.
8: Τι λαλείς ρε φίλε, όντως ήσουν πρέπει να μείναν Τανζανία ρε φίλε.
10: Ήμουν Ρουάντα, Ουγκάντα, Τανζανία.
8: Α, τι ρε φίλε, ωραίος. Επίεσαι σαφάρι ή επίες?
10: Επία σαφάρι, είδα τα πάντα, επία είδαμε και γορίλες μες στη ζούγκλα και παραλίες της Τανζιβάριν, τελεία.
5: Μπράβο.
8: Μπράβο ρε πάνω μου. Θέλεις είτε να σου στείλουμε έναν
5: επιτραπέζιο,
8: αυτό που χρησιμοποιούμε για ερωτήσεις, ή έναν δώρο κουπόνι για Por Favor που υπάρχει για στη Λεμεσόν, γι' αυτόν δεν προτείνω το κόζο.
10: Το επιτραπέζιο ποιο είναι?
8: Φίλε, πώς ονομάζεται η Μαριβάς?
5: Μπίζερ Βίζερ.
8: Αν το διαβάζουμε και σωστά. Είναι τύπου τρίβια, αλλά λίγο πιο πολύπλο, λίγο πιο ωραίο, παραπάνω ερωτήσεις. Ό,τι θέλεις.
10: Νομίζω έτσι να προτιμήσω το Por favor.
8: Ωραίος. Από Δευτέρα θα σε πάρουν τηλέφωνο να συνοηθούμε πώς θα το παραλάβεις.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να σε καλά πάνω μου. Thank you. Ευχαριστούμε.
5: Το βρήκαν και ο φίλος 571, αλλά Δεν είμαι σίγουρη αν ήταν πιο γρήγορα. Πρέπει να δούμε στο VR.
6: Όχι, θα το βάλω εγώ, δεν πειράζει. Δεν είμαστε τόσο αυστηροί.
5: Μπράβο, Βιόλα.
6: Ένα λεπτό. 96. 0.
5: Στο 29.50 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα σας, να μπείτε και εσείς στην κλήρωση. Α,
6: προηγείται αυτός ο φίλος που πάει στο 74.
5: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
11: Στο Αμπουτάπι θα έρθω. Εμιλίος.
6: Εμιλί.
11: Να σου πω κάτι.
6: Ναι.
11: Περίμενα τον πιο εθουσιώδη στην περιγραφή του.
6: Εντάξει, του είπα εγώ εκτός αέρα, να μην δείξει από την πρώτη εκπομπή της Μαριβάς. Εδώ τον νου του, είπα τον αφήσει να ξεϊπλώνει σιγά σιγά το χαρακτήρα του. Αν εφεύγει, με την Μαριβάς.
11: Κοιτάξτε, η αλήθεια να λέγεται, καλά είπε στον Τζίο, ότι ακόμα πρώτο παιχνίδι είναι. Αλλά η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται.
5: Έχει πόνο.
11: Ήταν εξαιρετική η ομάδα χτες. Σ' άλλο level, εντάξει, τον Ολυμπιακό δεν περίμενα το, ότι ήταν να κερδίσει εύκολα. Αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν τύπου έσβησε το τελευταίο δεκάλεπτο και πάλι κερδίσε με 20 πόντους.
6: Το λοιπόν, θέλω να μου πεις...
11: Πριν να μου πάρεις ερωτήσεις, επειδή πάλι κερδίσα.
6: Μα ρε φίλε, είναι φταίμεν εμείς. Πότε να περάσεις να πιάσεις.
11: Ένα λεπτό, είναι που κερδίσα τώρα.
6: Μα έχασα να λέω μαζί σου ρε φίλε. Και κερδίσεις που
11: ήλα. Σήμερα, να που ήταν το...
6: Για τα χωρισκό, ρε 50 ευρώ κόζο.
11: Πάνε κόζο, εκεί θα αλλάξει να κάνουμε
6: πορφαβό, γίνεται, ναι.
11: Έχω ήδη δυο κόζο που ακόμα είναι πια. Έχω έναν κόζο που δεν το πιάσα, εντάξει.
6: Εντάξει, έχεις δυο που έχεις, ξέρεις στο τρίο μου να πιάσεις.
11: Περίμενε, το τρίτο δεν θα το πιάσω, δεν το μπορώ να σου πω.
6: Ναι.
11: Βάστε το σε μια άλλη κλήρωση, δεν θα το πιάσω.
6: Εντάξει, έχεις ένα, να παίρνεις και ένα.

0: για να πω το σύστημα μου που πιάσα, για να πω καλή εβδομάδα που έρχεται.
1: Καλώς ήρθατε, Κυριάκο. Καλά περνάς.
0: Και μακάρι να κερδίσει και Κύπρος απόψε, εννοείται.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Οκ, τα λέμε.
2: Ευχαριστούμε, Εμίλια, μου να είσαι καλά, ρε.
1: Ο φίλος 718, ο Κότσος.
2: Α, μπράβο ρε Μαρίβας μου, τι λέει.
1: Βρήκε το Ντουβίκα σκόρερ, μπράβο.
2: Την αγάπη μας.
1: Μπράβο, μπράβο Κότσο.
2: Ναι, αξίζει ειδικής ιδιαίτερης αναφοράς που βρήκε σκόρερ. Πάμε στον επόμενο.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε, γεια σου φίλε.
1: Το όνομα σας.
3: Καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα Μαρία. Καλό ξεκίνημα, Ανδρέας 29.
1: Πώς
3: είσαι, ε? Μαρία, έχω να σου πω ένα πράγμα. Μην το πάρεις σαν κομπλιμέντο, πάρ' το σαν... μια έτσι, έναν ευχαριστώ.
1: Ναι.
3: Πραγματικά όταν σε ακούω και μιλάς και αυτόν είσαι πραγματικά να ακούω έναν άνθρωπο και γελά και μιλά ταυτόχρονα και πάρα πολλά θετικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γελά και μιλά ταυτόχρονα όντως.
3: Σήμερα,
2: ναι.
3: Σήμερα ολοκλήρωσα, ας πούμε, την εικόνα που έχω για τη Μαρία, γιατί έντυσε πήγαινε το τριφυλούιν προχτές που είχε background.
1: Το τριφυλούιν.
3: Που ήταν. Ειδονία.
1: Α,
2: στη Ζαβιζό. Επιέναν της ή έντης επιέννε.
3: Έντης επιέννε. Ξέρεις, άλλο έτσι θετικός άνθρωπος έγινε μετά από έλεγα, κατάλαβες.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Και σκέφτομαι έντης πάει σήμερα, κατάλαβα ότι οι συναυλίες που πιέναν ήταν του Σαγκυρούβα, ήταν του Χατζηγιάννη.
2: Τι έρευνε, βρέντα, εάν επιέννε πάω Κωνσταντίνου Κατσιμίχα να εστερκάζει, το τριφυλούι.
1: Εν τι είπατε σου λες. Είπα όταν ήμουν πιο μικρή.
3: Ναι, και εμείς ήμασταν πιο μικροί και πιέναμε στις συναυλίες.
2: Κάμε του ερώτηση η γλώσσα, επειδή περιμένουν και αρκετή φοιτητή στη γραμμή. Α, αλλάσουν, ωραίος, ναι.
3: Αγάπη μου, έτσι τριπλή θρησκεία.
2: Τριπλή θρησκεία.
1: Θρησκεία. Τριπλή.
2: Τριπλή θρησκεία. Ναι, άρεσε μου.
1: Λοιπόν, στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ποια ναι. Μέρα ξεκινά η διάρκεια σε 7 εβδομάδων νηστεία πριν το Πάσχα.
2: Τη μέρα, ημερομηνία. Τη μέρα. Δευτέρα, αν δεν είναι, την Πέμπτη, α πούμε, είναι η Παρασκευή.
1: Ημέρα,
2: okay.
1: Ναι. Δηλαδή, μα αρχίζει μεγάλη εβδομάδα. Α, όχι.
2: Τι μέρα.
3: Νηστεία.
1: Νηστεία, ναι.
3: Ναι, η νηστεία ξεκινάει Δευτέρα, είναι καθαρά Δευτέρα, ναι.
1: Ναι.
2: Αλλά εμείς δεν είμαστε. Τι, για ποιους μιλούμε, καθολικούς τώρα.
1: Ναι.
3: Ενώ, ναι, οι καθολικοί. Ενέντο, αφού 7 εβδομάδες. Α, Κυριακή.
1: Τελική απάντηση.
2: Όχι. Είναι τελική. Περίμενα να σκεφτούμε λίγο.
1: Είναι συγκεκριμένη ημέρα. Δηλαδή, ενώ όπως εμείς λέμε, Δευτέρα... είναι καθαρά Δευτέρα.
2: Α, οκ. Είναι... Έχει και όνομα μέρας μέσα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Τετάρτη του...
1: Η Τετάρτη κάτι.
2: Ναι, ας πούμε. Οκ.
3: Η Green Wednesday, ας πούμε.
1: Όχι.
2: Black Friday.
1: Σαν τη δική μας αντίστοιχη, ας πούμε. Έχει κάτι...
3: Η Green Monday, ας πούμε.
1: Ναι, σαν την Green Monday. Να ξέρεις και εσύ
2: θρησκεία, ρε Ανδρικό, μείνε ρε φίλε στη γλώσσα. Καλά κάμες.
3: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, η απάντηση ήταν
2: ναι.
1: Την Τετάρτη των Τεφρών.
2: Των Τεφρών, no chance να το βρίσκαμε.
3: Των Τεφρών, αφού είπαμε Τετάρτη.
1: Τετάρτη είπαμε, σαν παράδειγμα.
2: Ανδρέα μου, καλώς όγει, ρε φίλε.
1: Καλά, περνάς, ευχαριστώ πολύ.
2: Έχουμε. Νομίζω.
1: Χαίρετε.
2: Έχουμε να πω μια φορά τα τηλέφωνα 22-4-72-3-72 ή 4 στο τέλος.
1: Χαίρετε. Καλά απόγευμα.
2: Χαίρετε. Είμαστε καλά, φίλια μου. Εσύ. Υπομονή. Παρασκευή τουλάχιστον. Σαββατοκύριακο δουλεύεις, ρε φίλια μου, ή τουλάχιστον ξεκουράζεσαι, είναι μέρα ξεκούρασης, οικογένειας και τα λοιπά.
4: Ναι, κάποτε δουλεύουμε, κάποτε καθόμαστε.
2: Οκ.
4: Ναι.
2: Επιτρέπετε να την ηλικία σε τα μωρά να μας πεις.
4: Ο
2: Μητσής με 13 ώρα, φίλε, η πιτσά 12.
1: Να τους χαίρεσαι.
2: Να τους ζήσουν. Να πεις. Άκουσα μόνο το Ειρήνη το πρώτο. Αντώνης και Ειρήνη. Να τους χαίρεσαι φίλε. Να τους χαίρεσαι πραγματικά.
1: Λοιπόν, ακούμε εν κατηγορία.
4: Να σου κάνω εγώ μια ερωτήση.
2: Αν δεν βρούμε χάνεις.

0: αν την έπρεπε χάνω, αν δεν την έπρεπε παίρνω συγκλήρωση.
1: Οκ, okay, μέσα.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ
0: το του Παναθηναϊκού με την Παρή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μιζιό, βοήθα, ναι.
0: Ένα λεπτό.
1: Να μην πω τίποτα, υπάρχει στο ραδιό. Ένα λεπτό. Τον έτσι εμπειρία.
0: Λοιπόν, ποιο σα σκόραρε τελευταίο και με ποιον τρόπο. Που του παίχτε του Παναθηναϊκού, συγγνώμη.
1: Που του παίχτε του Παναθηναϊκού, ποιο σκόραρε και με ποιον τρόπο. Κοιτάξτε, πρέπει να ήταν. Ούτε εγώ δεν είχα μετάδοση, αλλά λογικά πρέπει να κάνω buzzer beater τρίπον τον Μαρίβα. Συμφωνεί.
2: Όχι, πρέπει να
1: σκεφτούμε.
2: Πρέπει ένα λεπτό να ανοίξω
1: το παιχνίδι
2: να
1: δω.
2: Να
1: ανοίξει
2: το παιχνίδι να δει. Έγινε κλέφτη,
1: ρε φιλέ. Έγινε κλέφτη, ρε φιλέ.
2: Έτσι να δω το τελευταίο, να πάρω μια ιδέα.
1: Τι μια ιδέα να πάρει.
2: Ποιο πέρα σκόρα, ρε.
1: Εντάξει, εγώ να πω μπάζερ μπίτσερ τρίποντο και πέσει η παίχτη.
2: Μπάζερ μπίτσερ τρίποντο.
1: Ναι, ρε. Πέσει η παίχτη. Δεν θα χάσουμε τα σπίτια μα. Απλά πλέον με φιδιά συγκλήρωση. Είπε Χουάντσο τρίποντο μπάζερ μπίτσερ φιδιά.
0: Τελευταία ομάδα σκόρα είναι η Παρή. Τελευταίος παίκτης του Παναθηναϊκού που σκόρα ήταν ο Καλαϊντάκης με τρίποντο.
1: Εντάξει.
0: Ήταν την πρώτη του πόντη και μετά αποβλήθηκε με έξω φάουλ.
1: Όντως. Εντάξει, έτσι δεν μας πάει. Ήταν πέσαμε μέσα, δικαιούσαμε να μπει στην κλήρωση.
0: Ευχαριστώ, παιδιά. Είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
2: Επίσης, επίσης. Ήβρε στο τρίποντο τουλάχιστον, coach, μπράβο.
1: Ναι, χαρακτηρία σε όλους. Εντάξει, περίμενε. Εντάξει, να πάρουν μια ένα σαν ακροατές.
2: Εντάξει, τι.
1: Δεν έχουμε.
2: 22-472-372 ή 22-472-374. Θέλει και λίγο χρόνο ο Ανδρέας Βιολάρης να σημειώσει εδώ τα τηλέφωνα σας. Ναι.
1: Εντάξει, πήρα φωτιά δάμε.
3: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Αρτέμιος.
1: Γεια σου, Αρτέμιο μου.
2: Πώς είσαι?
3: Μια χαρά.
2: Αρτέμιος. Είσαι έτοιμος να σε ρωτήσουμε ή να μας ρωτήσεις?
1: Πώς ονομάζεις το γήπεδο της Φιωρεντίνα? Αρτέμιο Φράγκη. Εντάξει, ήταν εκτός διαγωνισμού. Πάμε να διαλέξεις κατηγορία. Πήγαινε, είχε το όνομα σου, είπα να ρωτήσω, μπορεί να το ήξερες. Πάμε να διαλέξεις κατηγορία, Αρτέμιο. Μα πού είσαι, Αρτέμιο?
3: Λέμεσο.
2: Λοιπόν, έχουμε εδώ αρχιτεκτονική, έχουμε κοινωνία, κινηματογράφο, φαγητών και ποτό, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος, γλώσσα, λογοτεχνία, διαλέγεις και παίρνεις. Φύση, μουσική, επιστήμη, αθλητισμός.
3: Γεωγραφία.
2: Γεωγραφία. Λοιπόν, πώς ονομάζεται η περιοχή του Ατλαντικού, όπου πλοία και αεροσκάφη λέγεται ότι εξαφανίζονται υπό μυστηριώδεις συνθήκες? Το έχουμε ξαναπεί, νομίζω.
1: Δεν πειράζει.
3: Τρίγωνο
2: των Βερμούδων.
1: Ωραίος ο Αρτέμιος, ωραίος. Μπαίνει στην κλήρωση, Αρτέμιε. Είπες άλλα όμως, αλλά πολέμησα έτσι, σε περίπτωση μου κερδίσει να ξέρουμε τι δώρο μπορούμε να σου δώσουμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Τελευταίος ακροάτης για αυτήν την ώρα, νομίζω, γιατί θα πάμε και σε αθλητικό τελτίο.
1: Αναλόγως, ναι, πόση ώρα θα μας πάρει. Ναι. 8:43 μπαίνει η κλήρωση με Αρτέμιο Φράγκη και ο Φιδίας. Βερμούδες, τρίγωνα, πάμε στον επόμενο.
2: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
4: Καλά εσύ?
2: Καλά είμαστε.
4: Στέφανος Λευκοσία.
1: Γεια σου, Στέφανε μου.
2: Λευκοσία.
4: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, φίλε, εσύ.
4: Όχι.
1: Πώς περνάς χωρίς ποδοσφαιρική δράση, τουλάχιστον σε βιόν προαθλήματος?
4: Είσαι
1: καλύφκες με εθνικές ομάδες, EuroLeague.
4: Όχι.
1: Νιώθεις το κενό.
4: Νιώθεις το, ναι.
2: Πρόβλεψη για εθνική μας απόψε.
4: Χ.
1: Θα το πάρουμε το χ. Θέλει να σου κάνω μια ερώτηση αθλητικής επικαιρότητας ή μια από τις 20 κατηγορίες που είπαμε πριν από λίγο, ή Μαριβάς.
4: Λοιπόν, όποτε λείπει ο Λουίς Χάνο.
1: Άρα, θες απλά να κλείσεις, να μην παίξεις?
4: Όχι, δεν θα δοκιμάσω εν τύχη μου με Μάρι Μάρ.
2: Μάλιστα, ακούω κατηγορία.
4: Φαγητό, ποτό.
2: Φαγητό και ποτό. Λοιπόν, ποια πικάντικη σάλτσα πήρε το όνομα της από έναν κράτος νότιο-ανατολικά του Μεξικού?
1: Νότιο-ανατολικά.
2: Από έναν κράτος νότιο-ανατολικά του Μεξικού. Εγώ δεν ξέρω.
1: Πρέπει να είναι κάποιο νησί, λογικά, στο μέσο του πουθενά.
2: Εντάξει, λίγο δύσκολο νομίζω. τουλάχιστον σε μένα είναι πολλά.
1: Κοίταξε, περίμενε. Κάτι που. Α, το στείλε. Αυτό πήγα να σκεφτώ.
2: Το βρήκε ο φίλος.
1: Είναι εκείνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι πολλά χαρακτηριστική η ονομασία.
2: Α, ναι.
1: Της chili, του chili sauce εννοώ. Της,
2: όχι,
1: όχι χώρα. Ναι, πώς το είπες?
4: Καπάσκο.
1: Σε κοντά άλλαξε λίγο.
2: Σωστά έτσι εδώ, στα ελληνικά.
1: Α, στα ελληνικά της είναι, οκ, οκ. Ταμπάσκο.
2: Μα είναι το chili.
1: Όχι, όχι, όχι. Το ταμπάσκο πας στην ο φίλος, το
2: 942. Ναι, ταμπάσκο και chili είναι το ίδιο.
1: Όχι, το chili εννοώ σε εγώ καυτερών.
2: Α, καυτερών, οκ, οκ.
1: Άρα το βρήκε, είδε ρε φίλε, πέντε ο μύθο. Ό,τι λέει από την λύπη ο Λουί Χάνιτσε. Το κλάμα φελά, το κλάμα φελά. Στεφάνε, μου ευχαριστούμε. Καλώ το Αγίο. Μένουν κλειστέ οι γραμμέ. Επειδή θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα. Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε το Μαυροβούνιο για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Εκτός είναι οι τραυματίες Λαΐφης και Σέλης. Σέντρα στις 9:45, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports, τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Για την πρώτη φάση του κυπέλλου Coca-Cola πρώτης και δεύτερης κατηγορίας προέκυψαν τα ακόλουθα. 10 ζευγάρια, ΑΕΚ Κρήτας Χλώρακας, Ομόνοια 29 Μαΐου Επολεμιδιών, Δόξα Ολυμπιακός, Σπάρτακος Κητίου Κράσαβα, Άρης Εθνικός Άχνας, Ομόνοια Ραδίπου Διγενής Μόρφου, ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου, Νέα Σαλαμίνα Απεάκρο Τηρίου, Καρμιώτης Ερμής και από ΕΛ Χαλκάνορας. Την πρόκρισή τους στην δεύτερη φάση εξασφάλισαν ως τυχερές ομάδες η Ανόρθωση, η Ένωση και ο Ασύλ. Οι αναμετρήσεις θα μπορούν να αρχίσουν από τις 14 Οκτωβρίου. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το ακριβές πρόγραμμα. Σε έφεση, κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής προχωράει η Ανόρθωση. Η έφεση αφορά στην ποινή της μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών και της μίας αγωνιστικής απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Έσπασαν το ρεκόρ στα διαρκείας οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ με τον αριθμό να ξεπερνά τις 9.202. Επιστρέφουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Τρίτη ποδοσφαιριστές, διαθέσιμος με την επανέναρξη αναμένεται να είναι ο Μαντσίνη. Αξιολογείται η κατάσταση των Καρίγιο και Μαρκίνιος. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον 24χρονο Κύπριο αμυντικό Κύπρο νεοφύτου μέχρι το 2028 ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Διαθέσιμη με την επανέναρξη αναμένεται να είναι Μιλοσάβλεβιτς και Αλμέιδα, αναμονή για Ζόκε. Συνεχίζεται η προσπάθεια της Ομόνιας για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Την Δευτέρα επαναρχίζουν οι προπονήσεις, θα απουσιάζουν οι 12 διεθνείς. Στην ΑΕΚ διαθέσιμος με την επανέναρξη θα είναι ο Σαμπορίτ που συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Αξιολογείται η κατάσταση του αμήν. Τις επιστροφές των Λιούπιτς, Μπράουν και Όσμπολτ θα μετρήσει ο Απόλλωνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Μοιρασμένες οι πιθανότητες για τον Γκασπάρ. Στην ΠΑΦ αγώνα δρόμου για να προλάβει κάνει ο Κορέγια. Λίγες οι πιθανότητες για την απόκτηση άνεργου ποδοσφαιριστή. Στον Άρη κερδίζουν χρόνο η Λέλε και Χαραλάμπους, οι οποίοι αναμένεται να είναι έτοιμοι με την επανέναρξη. Για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21 η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται στις 7 την Ρουμανία στην ΑΕΚ Αρένα, τηλεοπτικά από Cintavision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile, η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η ικανοποίηση στην Εθνική Ελλάδα για το νικηφόρο ξεκίνημα στο Nations League, την καλή παρουσία και την ανατροπή κόντρα στην Σερβία. Πλέον η προσοχή στρέφεται στον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο την Γερμανία. Χάβερτς και Μουσιάλα αντιμετωπίζουν μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού και τέθηκαν εκτός από την Εθνική Γερμανίας. Χάνουν και τον αγώνα με την Ελλάδα. Ο Κρίστιαν Ρομέρο θα αποτελέσει τον νέο αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση. Εξαντλήθηκαν 85.000 εισιτήρια για την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή στις 6 Οκτωβρίου απέναντι στον Μπενίν. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για το Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία. Για την δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία και στις 9:45 Ουγγαρία-Ουκρανία, Πολωνία-Βοσνία και Σουηδία-Ρουμανία. Για τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας στις 7 η Αρμενία αντιμετωπίζει την Λετωνία. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπεία νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: The Chase. Κάθε παιχνίδι μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
6: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
7: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
8: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπαπ.
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
12: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δωρεάν tablet. Epic.
18: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
19: Μαυροβούνιο Κύπρος για το Nations League στις 9.45 από Rika 1 και Rika HD. Για την ίδια διοργάνωση στα κανάλια Sita Vision Sports, Αρμενία-Λετωνία στις 7 και στις 9.45, Σουηδία-Ρουμανία, Τουρκία-Γαλλία.

0: Αφιερωμένο το τραγούδι από την εκπομπή Pressing στο Λουί Νικολάου.
1: Όταν λέει εκπομπή Pressing, και εμένα μέσα δηλαδή.
0: Ναι, και σένα. Μας λείπει. Μας λείπει. Λείπει και στους ακροάτες του. Του αρέσει.
1: Από όλους.
0: Του αρέσει το τραγούδι.
1: Σωστό.
0: Του αρέσει ο Γιώργος.
1: Είναι και φίλος του.
0: Αυτά.
1: 22-4-72-3-72 ή 4 στο τέλος. Βγαίνετε, τα λέμε.

0: Το όνομα σας?
1: Αντώνη Σέγκομη. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Γεια σου, Αντώνη μου.
0: Πώς είσαι, Αντώνη?
1: Πολλά καλά, παρήσουμε προς το τέλος της Παρασκευής, όλα ξέρει.
2: Σαββατοκύριακο, σπίτι, ναυκιαζερός, καναπέν, εξόδους, θάλασσες, κλαμπ. Τι είσαι ο πρόγραμμα?
1: Γηπεδάκια. Ναι.
2: Να βουράς μητσούς, ή εσύ θα πάει να παίζεις τα γηπεδάκια?
1: Όχι, να παίξουμε
2: μπάτμιτσο, κοπιάστε. Μπάτμιτσο, φίλε, οκ.
0: Δεν ήμουν ποτέ καλή στο γυμνάσιο που έπαιζες.
2: Στον μπάτμιτσο?
0: Όχι. Εσύ?
2: Να σου πω γενικά.
1: Του βιολάρι δεν του αρέσκει.
2: Όχι, αρέσκει. Να σου πω, επειδή είσαι πολλά χρόνια πικπών, ότι είσαι με ραγκέτσα, μου άρεσε πάντα. Ναι. Μου άρεσε πάντα.
1: Ωραίος.
2: Και μάλιστα έχει καταγραφεί, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, η μεγαλύτερη ταχύτητα που έχει καταγραφεί ποτέ σε οποιοδήποτε άθλημα, είτε παίζεται με ρακέτσα, είτε ξέρω εγώ, με μπαστούνι ή οτιδήποτε, γκολφ, ice hockey. Η μεγαλύτερη ταχύτητα που έχει καταγραφεί ποτέ. Είναι μπάλα φτερών. Σε όλα τα αθλήματα είναι η μπάλα των φτερών, τέλος πάντων, του μπάτμιτσον. Ναι, ναι, θυμάμαι τώρα πόσα χιλιόμετρα είναι ώρα, ξέρω, 300 συν.
0: Ναι.
1: Παραπάνω από 400, αλλά.
2: Παραπάνω από 400, ναι, ναι, θυμάμαι τον αριθμό.
1: Μιλούμε για τσόπλε,
2: ναι, πάει πάνω. Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε δεν το φάει με στη.
2: Να, ναι. Ωραίο.
1: Θα πιάσω Μάρι μας
2: oh.
1: Και θα πάμε
2: αθλητικά. Οκ, δικαιούσε.
0: Λοιπόν, η ερώτηση είναι: από ποια χώρα προέρχεται η πολεμική τέχνη του Αϊκίντο?
2: Αϊκίντο.
0: Αϊκίντο.
2: Από ποια χώρα?
1: Ιαπωνία.
2: Έτσι ακούγεται, ναι. Μπράβο ρε, ωραίος.
1: Θα πάμε 3-3 ρε Βιολάρι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι ο περιεχόμενο. Για το περιεχόμενο. Ναι, ναι.
0: Σε ποιο άθλημα ήταν ο Τζο Μοντάνα ένας από τους πιο πετυχημένους παίκτες?
1: Τζο Μοντάνα μοιάζει μου baseball.
2: Όχι, όχι, είναι ζαμπέ.
0: Μείνε στην ίδια χώρα.
2: Αμερικάνικο σπορ, αμερικάνικο σπορ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: American football.
0: Μπράβο.
2: Ωραίος. Στο τρίο όμως δεν θέλω βοήθεια, Μάρι Βάς.
0: Εντάξει.
2: Πάμε. 3-3 και φύγαμε για τελικό.
1: Φύγαμε για τελικό.
0: Εν εύκολο. Δηλαδή, αν σκεφτείς λίγο.
2: Ναι, μην το βάλεις εστραπή, εσύ το ανθρώπου τώρα.
0: Ποιος Πορτογάλος παίχτης ήταν ο κορυφαίος σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελλο του 96?
1: Του 96.
0: Εντάξει, εντάξει, θα βοηθήσω.
1: Top scorer, 96.
0: Ναι.
1: 96.
2: Δεν λεγιάζεις, να επιτρέπετε, Αντώνη.
1: Είμαι 53.
2: Ήσουν καλός, ήσουν καλός το 96, ήσουν καλός.
1: Είναι εκείνη με τον Μακρυμάλι, τον Νούνον Γκόμες. Νούνον Γκόμες που ήταν ο Μακρυμάλι.
2: Κλείωσες. Ο επιθετικός είναι Νούνον Γκόμες.
1: Ναι, μπορεί να είναι ο Παουλέτα. Όχι.
0: Κόντρος, ξέρεις.
2: Να ξέρω, δεν ξέρω.
0: Φαντάζεσαι.
2: Ναι.
0: Οκ.
1: Μάρι
2: Βασίλες, τίποτε για
1: να βοηθήσεις
2: και
0: να
2: βοηθήσεις.
0: Δεν είπε, όχι. Επειδή δεν με αφήνει, αλλιώς θα σε βοηθούσα.
2: Α, είπες Μουντιάλ ή Euro, τι είπες?
0: Παγκόσμιο κύπελλο λέει εδώ.
2: Το 96?
0: Έτσι λέει.
2: Το 96 είναι το 8 μάλλον. Ή Euro 96 ή παγκόσμιο κύπελλο 8.
0: Περίμενε ρε, έκαμε λάθος.
2: Τι? Δεν περίμενε, είπες απάντηση.
0: Είπα 96. Ήθελα να πω 66.
2: 66. Α, είναι πιο εύκολο, ρε.
0: Sorry, τώρα το κατάλαβα που ήταν το μήνυμα.
1: Εουζέμπιο.
0: Μπράβο.
2: Άντε, ρε. Τα χωσέ μαδρέ. Ρχίψα να δρώνουμε, ρε.
1: Ναι, αλλά έβρε το 96 και θα σκορμπά.
2: Euro, εντάξει, έτσι πως το είπε. Και ξέρετε, το έχω να πω φύγω. Όπως μας το παρουσίασε.
0: Ότι ξέρεις ότι είπα 96. Νομίζω είπε πάντο.
2: Οκ, οκ. Σημασία έχει ότι κέρδισε ο Αντώνης Έγκομη. Θέλει να στείλουμε προφαβό, θέλει να στείλουμε γκόζο. Θέλει να περάσει που να πιέσει έναν επιτραπέζιο να πάρει σπίτι να παίζει.
1: Έφυγε η γκόζο ή προφαβό.
2: Έντζερ, αυτοί ο Έγκομη.
1: Ναι, ό,τι
2: θέλει. Κόζο να πάει να φάει τα μπέρκε σου. Πολλά ωραία, δει τη μάπα σου.
1: Ξαναπία πολλά ωραία.
2: Ωραίο. Να σε καλά, Αντώνη. Καλώ ο Γιάννη. Έτσι όπως το είπες, νομίζω ότι είναι.
0: Όχι, coach, ασυχίστηκα. Εγώ διαβάσα σωστά 66. Νομίζω είπα 66.
2: Ευτυχώς, α σου πω, ευτυχώς πέραν Τζίο. Ο Τζίο κάθεται ακούει.
0: Μπράβο, Τζίο.
2: Απλά ακούμε λίγα υστέρηση. Μέχρι να πάει το σήμα μας στη Νέα Νιόρκη.
0: Ναι, ναι.
2: Και περίμενα να κάνουμε λάθος για να μας το διορθώσει ο άνθρωπος.

0: Ναι,
1: ναι, ξέρω το. Για καλό το είπα.
0: Έχουμε.
1: Όχι, 22 έχουμε. 4-22, 4-70. Πέτα ρε Μάρι, βάς.
0: 22-472-372-374.
1: Όπας. Γιατί?
0: Εσύ φταίς.
1: Εγώ φταίω, ναι. Απολογούμε στο φίλο με 126. Μπορεί να ξαπάρει πίσω 126.
0: Ο Σαπίντο της Πάφου ήταν από τους top scorer το 96, λέει ο φίλος, ο 4-4.
1: Στο Euro. Ωραίος.
0: Φίκο, ήρθαν μηνύματα για το 96.
1: Εντάξει, τι να στείλουν οι άνθρωποι. Ζέμπιο. Κανονικά εγώ έπρεπε να μπω. Τι έστειλε ο 843.
0: Εγώ πρέπει να μπω.
1: Α, έστειλε Φίκο. Έστειλε Φίκο. Εντάξει, είναι αρρούση παγίδα, δεν πέσατε μέσα.
0: Μπράβο για εσάς. Να γιατί σου κάνω δεν... εσένα μέχρι να έχουμε...
1: Να μου κάνεις εμένα, να σου κάνω εγώ εσένα.
0: Α,
1: είδες, έσωσες, ρε, safe by the bell.
0: Μπράβο. Στο 2950 μας γράφετε τα μηνύματα σας μέχρι να απαντήσει ο ακροατής. Αν βρείτε τη σωστή απάντηση πιο γρήγορα από αυτόν, μπαίνετε κι εσείς στην κλήρωση. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Το όνομα σας.
2: Νικόλας από Πάφο.
1: Γεια σου Νικόλα μου.
0: Πώς είσαι?
2: Μια χαρά εσύ.
1: Πάφων, πόλη είναι η επαρχία, περίχωρα.
2: Όχι, Πάφων, κάτω Πάφων.
1: Κάτω Πάφων, α. Και Πάφος FC ή κάτι άλλο. Και έχουμε μια συμπάθεια, απλά συμπάφος FC. Ή μπορεί και να μην έχουμε, εντάξει.
2: Ας πω η Ελλάδα μου, ας περιθρόλευκη.
1: Ας μείνουμε εκεί, ας μείνουμε εκεί. Αν παρεξηγηθούν και οι συμπολίτες μας. Είδες εχθές Ολυμπιακό, μπασκέτ, ή.
2: Απολαύσαμε.
1: Ήταν απολαύση.
2: Έναν καλό αμυντικό και πάμε για back to back.
0: Αισιοδόξος.
1: Ναι, why not. Είναι που τα φαβορεί, είναι δυνατή ομάδα.
2: Ο Μακεντάιρ θέλει λίγο ακόμα προσαρμογή, οπότε θέλει έναν τζαμί. Χάνει την πρώτη άμυνα του Γκόκαρτ.
1: Ναι. Μάλιστα. Μαρίβας.
0: Ή θέλεις να παίξεις με τον Ανδρέα Βιολάρη.
1: Εντάξει, εμένα είναι ερώτηση αθλητικές επικαιρότητας περισσότερων.
2: Να πάμε. Να το δοκιμάσουμε.
1: Να το δοκιμάσουμε. Το λοιπόν. Ο Εμπαπέ στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Έλτσε σκόραρε. Εντάξει. Η Έλτσε ήταν η διαφορετική ομάδα νούμερων 72, 92 ή 112. Κόντρα στην οποία αν σκόραρε. Δηλαδή πλέον έχει σκοράρει απέναντι σε 72, 92 ή 112 διαφορετικές ομάδες. Δύσκολο.
2: Σε όλη του την καριέρα, σωστά, ναι.
1: Ναι, σωστά. Club level, έτσι, όλες οι εθνικές ομάδες.
2: Είναι
1: εύκολη. Ναι, clubs, δύσκολη, αλλά είναι επικαιρότητα ενδεχομένως να τα άκουσες. Το είχα πει εγώ στην εκπομπή την επόμενη μέρα, νομίζω. 72, 92 ή 112 άφησαν έναν περιθώριο 20 ομάδες από τη μια πιθανή. Απάντηση στην άλλη για να. Για ξεστήραν πολύ 112 και η άλλη μισή 92. Άρα είναι έναν από τα φεύγουν το 72.
2: Παίζει που μικρός, παίζει Ευρώπη που παίζει και με άλλα κλαμπ, δηλαδή όχι μόνο τα πρωταθλήματα.
1: Σωστά.
2: Οπότε να πάω με το 112.
0: 112.
1: Τι.
0: Κλείδωσε.
1: Συμφωνείς και μαζί του δηλαδή.
0: Δεν είμαι σίγουρη. Εγώ ήταν να λέγανε 92.
1: Θα έλεγε 92.
0: Ναι.
1: Περιμένω να ακούσω μια αναπάντηση ότι κλειδώνει. Κλειδώσαμε, Νικόλα μου.
2: Εκλείδωσα και όμως πρώτα.
1: Είναι 92. Η Έλτσε ήταν 92. 92.
0: Δεν πειράσει. Ευχαριστούμε που
1: πήρες. Nice try.
2: Thank you.
1: Ευχαριστούμε, Νικόλα μου, σε καλά.
0: Καλά περνάς. 92
1: ομάδες. Κοίταξε, εντάξει, επειδή σε δύο προαθλήματα ήταν, πόσες διαφορετικές να είναι, ας πούμε, σε Ισπανία και Γαλλία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς ότι...
0: μέτρουμε τις εθνικές ομάδες.
1: Όχι. Μόνο τα κλαμπς.
0: Ναι.
1: Στην Ισπανία τώρα είναι η τρίτη του χρονιά. Άτε να είναι 30. Που λέω και πολλές μάλλον. Είναι 30. Πιάτε τρεις ανεβαίνουν, τρεις βγαίνουν, 20.
0: Αν το βάλουμε συνολικά με το κύπελλο, μπορεί να είναι κάτι άλλο, Champions League κτλ. 92 μαζί με τις εθνικές, λέει ο φίλος ο 902. Ναι.
1: Με τις εθνικές.
0: Έτσι λέει ο φίλος. Να το ξαναδώ. Χαίρετε, καλό να πω για
1: αν είμαι στις εθνικές, θα βάλω τον Νικόλα το κέρδισε. Πήγε άλλο ερώτηση, όχι την
0: πάλι. Εντάξει. Καλό απόγευμα.
1: Χαίρετε.
3: Καλό απόγευμα. Το λοιπόν, Μαρία Βασιλιάδου, μόνο Μαρία Βασιλιάδου, ένα παντά τίποτε ο ο Ανδρέας Βιολάρης.
0: Τίποτε μηδέν.
3: Όχι, όχι, όχι. Έκαμες λάθος το 66 με το 96.
1: Μπράβο ρε Κοτσό. Τι μόρα της, σε
3: παρακαλώ. Επειδή είσαι το βαρύ πυροβολικό της εθνικής Πορτογαλίας, για να δούμε πόσα απίθια φορεί ο σάκος σου Μαρία εξ αγαθούς ορμωμένη.
1: Πριν πεις ρε Κοτσό, συγγνώμη, επειδή στείλαν πολύ, έχω μισθοσύνη των παιδιών, προφανώς είναι και με τις εθνικές, ο Πάνος, ο Νικόλας από Πάφο μπαίνει στην κλήρωση.
0: Ήταν λάθος η ερώτηση. Με εθνικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
3: Μάλιστα.
1: Τώρα σε παραδείγμα του κότσου.
0: Έκαμε λάθος του Ανδρέας, αν θέλεις να του πεις του Ανδρέα ερώτηση.
1: Άντε, ρε Μαρή Βάση.
3: Μαρία Βασιλιάδου.
0: Ναι, ακούω.
3: Η ερώτηση είναι για σένα. Μπαμ. Το λοιπόν, το 1996 οργανώθηκε το Euro στην Αγγλία.
1: It's coming home.
3: Εκεί βγήκε το τραγούδι, η release, το τραγούδι It's coming home.
1: Δεν ήταν ερώτηση.
3: Και η ερώτηση είναι ότι στην εθνική Πορτογαλία τότε, εντάξει, αγωνίζεται ένας αστέρας, και ήταν και από τα αστέρια της εθνικής Πορτογαλίας τότε, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι προπονητής στην Κύπρο. Ποιος είναι αυτός ο παίχτης?
0: Αφού είπαμε τον πριν.
1: Με βάζει τον, απάντα του, τάπος τον.
0: Ο Ρικάρτο Σα Πίντο.
3: Μάλιστα.
0: Ναι.
3: Υπήρχε ακόμα ένας
1: Πίντο.
0: Ακόμα
3: ένας. Ποιος ήταν, πώς τον έλεγαν.
0: Ακόμα ένας προπονητής.
3: Όχι, ακόμα ένας Πίντο σε εκείνη την ομάδα, Μαρία Βασιλιά.
0: Άντε τώρα, κότσο μου. Ακόμα ένας Πίντο, εκτός από τον Ρικάρτο.
3: Ακόμα ένας Πίντο, ναι, και είναι ο Χέλιο. Ο Ανδρέας, ξέρει, τον είπε παιδική μας, παιδικοεφηβική μας ηλικία, θεωρούσαμε τα ούλα τότε. Ο Ζωάο Πίντο. Και ακόμα και τελευταία ερώτηση, μια και χθες δεν ξέρεις ότι ο Τρισκόφσκι έπαιζε στον Έστρα Αστέρα.
0: Α, στον Έστρα Αστέρα, ναι.
3: Όταν επέξαμε με Παρτιζάν, έπαιζε ένας future παίχτης, ο οποίος έπαιξε μες στα ΠΟΕΛ, στην Παρτιζάν.
0: Στην Παρτιζάν έπαιζε το 8-9.
3: Στην Παρτιζάν έπαιζε, όχι το 8-9, έπαιζε το... Ναι, το 8-9. Όχι, ναι, το 8-9.
0: Το 8-9. Και στο ΠΟΕΛ ήρθε μετά.
3: Ήρθε μετά, ναι.
0: Εντάξει, κάποιος που...
1: Εν Κύπρο ακόμα.
3: Είναι Κύπρο, ναι.
0: Σταμάτησε το ποδόσφαιρο, ναι.
3: Μαρία μου, θέλει να σου πω και το όνομα του.
1: Γι' αυτό ρωτώ, νομίζω είχε μείνει Κύπρο.
0: Όχι, ναι, ναι, ο Πέτροβιτς. Ο Πέτροβιτς.
3: Μπράβο ρε Μαρία.
1: Είναι μείνει Κύπρο, σωστάμε να αναλάβει και κάποιον άλλον
3: πρόσφατο στο σκάπο. Μπράβο ρε Μαρία, δεν μπαίνω στην κλήρωση, δεν θέλω τίποτε
1: καλό. Μα πού να μπεις ρε φίλε, έφαγες τρεις τάπεζα με.
0: Δεν ήξερα το Ζωάο Πίντο όμως, θα σου πω αλήθεια.
3: Εντάξει, το 96 ρε Μαρία, μπορεί να σου σκέψει ούτε ξέρω ούτε καν σκέψη.
0: Να ρωτήσω.
1: Δεν πρέπει να σχολείο. Να σου πω εγώ, ρε, ήταν ακόμα μαθητές οι γονείς της το 96.
0: Όντως.
1: Ναι, σίγουρα, ξέρω το.
3: Την αγάπη μου, γεια σας.
1: Καλώς σας, Γιώργο Κότσιο μου, να σε καλά, να σε καλά.
0: Α, ήβρεν τον φίλο σου,
1: 589. 589, σημειώσουμε, 589, να ακούσουμε αυτόν.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Συνεχίζουμε. 2472-372.
1: Ναι, τώρα είναι εξαιρετική γραμμή, αλήθεια, ξέχασα.
0: Ο Γιάννης. Τιμή μας. Μπράβο Γιάννη.
1: Σήμερα νομίζω ότι ακούσαμε παραπάνω λάθος ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό, 902.
0: Εγώ παραδέχομαι, νομίζω ότι διάβασα το 1966 και δεν το κατάλαβα.
1: Έκανα μου ένα λάθος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δύο λάθη από τις πόσες ερωτήσεις έκανα μέχρι τώρα, νομίζεις. Έκανα 30-40.
0: Φίλος 709, έχει πληροφορίες. Όχι δημοσία.
1: Τίποτε. 7-9 μου είναι δυνατός. Ήταν δυνατός τότε, εννοείς. Σήμερα ήταν, είναι και θα είναι. Πρέπει να λέει λεπτομέρειες, δεν θα τις διαβάσουμε στον αέρα. Μας χρωστάς Μαριβάς,
0: ναι.
1: Για να δικαιώσεις, να επιβιώσεις ή όχι το παρατσούκλιν που βιάστηκε να σου βγάλει ο άνδρος Λίβερπουλ του από το Μαριβάς. κάπου στη μέση είναι Βαλεντοκού για να γίνει Μαρί Κουβάς. Για να κλείσει στόματα και να στείλει κόσμο ταμείων και όχι στον Κουβά. Είναι η πρώτη φορά από αυτήν την εκπομπή, γενικότερα φαντάζομαι, στην καριέρα σου ως δημοσιογράφος που θα δώσεις έτσι μια στιγματική πρόληψη. Ας πούμε ότι είναι η πρώτη.
0: Δεύτερη, τρίτη, μπορεί. Να δούμε.
1: Οπότε ναι. Εγώ προβλέπω από τώρα χωρίς να ξέρω ασημιά. Ήθελα να μου τα πει το πρωί, είναι αλήθεια, στο γραφείο, για να σου πω την άποψή μου, που συμφωνώ, που διαφωνώ, αλλά τις είπα δεν θέλω να τα ξέρω. Είμαι σίγουρος πως ό,τι σας πει βεθκιά θα πέσει μέσα, επειδή έτσι είναι η πρώτη φορά, εν του τυχερού, εν του αζαμί, εν του. Δεν ξέρω πώς.
0: Ρισκάρω όμως γιατί βάζω.
1: Θέλω να μας πεις σε ποια σημεία νιώθεις περισσότερη σιγουριά και σε ποια.
0: Okay.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Άρα πάμε ναι, να μας τα δώσεις. Όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο για ανοιχτές γραμμές και περιμένω έτσι με ανυπομονησία να ακούσω.
0: Λοιπόν, πάμε. Ιταλία-Βέλγιο.
1: Ιταλία-Βέλγιο,
0: γκολ-γκολ.
1: Μάλιστα. Άρεσες μου.
0: Πρέπει να λέω και πόσα.
1: Όχι, όχι, χρειάζεται να λες. Ντεμπούτο Ματσίνη στην Ιταλία. Να προσθέσω έτσι κάποιες πληροφορίες ποδοσφαιρικές όπου χρειάζεται. Ντεμπούτο Ματσίνη στην Ιταλία. Ντεμπούτο Φαμπόμελ στο Βέλγιο.
0: Ντεμπούτο Ζιντάν στη Γαλλία.
1: Α, θα μας δώσεις και για Γαλλία. Όχι, αναφέρω κάποια. Ναι, όχι, για τα παιχνίδια που ανέφερες.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε. Ρουμανία, συγγνώμη, Σουηδία-Ρουμανία.
1: Σουηδία-Ρουμανία.
0: Νίκη Σουηδίας. Άσο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ως τώρα αρέσκεις μου.
0: Ουγγαρία-Ουκρανία. Πάμε με over 2,5.
1: Over 2,5. Ουγγαρία-Ουκρανία.
0: Ναι. Πάμε Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία.
1: Άσο, όχι, θα σου το.
0: Άσο.
1: Μπράβο. Ως τώρα, έχει κάποιον που.
0: Νομίζω είμαστε safe.
1: Ναι, είσαι safe. Τέσσερα.
0: Νομίζω. Μαυροβούνιο Κύπρος.
1: Αυτό είναι bonus έξτρα ποιο θέλει.
0: Εντάξει.
1: Δεν παίζουμε ω συνέστημα. Όχι, έβαλαν γκολ. Δεν
0: έβαλα.
1: Εντάξει. Οκ, οκ.
0: Και αν θέλετε. Euroleague.
1: Όντως, Euroleague. Euroleague, ναι. Δεν το πιστεύω. Πού είσαι, Λούι. Θράγω, πει να μπει στο αν μιλιά του. Ναι, και Euroleague.
0: Λοιπόν, Παρτιζάν, Αρμάνι, διπλό. Α, θέλετε έξτρα. Τα άλλα είπαμε εντά.
1: Άρα, έχουμε ανακεφαλαίωση. Νίκες Σουηδίας, Γεωργίας,
0: ναι.
1: Over την
0: Ουγγαρία
1: και γκολ-γκολ
0: Ιταλία-Βέλγιο
1: και Κύπρο έδωσες γκολ-γκολ, ναι. Έτσι σαν έναν μπόνους και Αρμάνι διπλών την Παρτίζα.
0: Ναι, αυτά. Είπαμε το Αρμάνι.
1: Άντε, θα πάρουμε τον ακροατή, επειδή χτυπάει η γραμμή. Πρώτα θα πάει break, αλλά πάμε να τον ακούσουμε στα γρήγορα και μετά πάμε σε break.
0: Χαίρετε, καλά απόγευμα.
5: Χαίρετε.
0: Το όνομα σας?
5: Χρήσατος είμαι.
1: Καλώς, Χρήσατε μου.
0: Πώς είσαι, Χρήσατε?
5: Είμαι καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε. Να παίξεις με τη Μαριβάς ή με τον Ανδρέα Πιολάρη?
1: Μαριβάς.
5: Χαράλαμπες,
1: τι να παίξει?
5: Το χαράλαμπα, πώς να είμαστε μαζί μου, πει να ρωτήσω με τη Μαριβάς.
1: Χαράλαμπε μου.
0: Λοιπόν. Θέλω να
1: πόσο
0: διαλέξετε...
1: χρόνο χαραλάμπος?
5: 8.
1: 8. Γεια σου, χαραλάμπε μου. Χαραλάμπε μου, τι ομάδα είσαι, ακούει μας, ακούμε τον.
0: Ακούει μας.
1: Ανόρθωση. Αχ, χαραλάμπε μου.
0: Να τον αναλαβείς.
1: Όχι, όχι, πέντε εσύ.
0: Χαραλάμπε μου, πέ μου, ποια κατηγορία θέλεις να παίξουμε? Έχουμε φαγητό, ποτό, γεωγραφία, ιστορία, γλώσσα. Λογοτεχνία.
1: Όχι, θέλω να το πω με ποδόσφαιρο.
5: Πάει γεωγραφία.
1: Γεωγραφία.
0: Λοιπόν, να μας πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας.
1: Της Ελλάδας.
0: Της Ελλάδας.
5: Λίμνη της Ελλάδας.
1: Μα ξέρουμε εμείς, δεν χαράμε, νομίζεις. Ωραία, μα δύσκολη η κυρία Μαρίβα.
0: Δύσκολες οι ερωτήσεις που έχει.
5: Θα ακούσω το όνομα, είμαι σίγουρο ότι ξανά ακούσα το. Τώρα.
1: Ξεκινά από κάπα ή καμία σχέση.
0: Ξεκινά από κάπα.
1: Κα. Κα.
0: Όχι. Ξεκινά από κάπαρο.
1: Κρ.
5: Ευκίνη.
0: Όχι.
1: Συνθέτει λέξη. Ενώ συνθέτει είναι. Εντάξει, όχι, άρα θα βοηθήσω. Επειδή είναι.
0: Ναι, λίγο δύσκολο η αλήθεια. Ήταν, είναι η λίμνη των κρεμαστών.
1: Α, όχι.
5: Κρεμαστών.
1: Χαραλάμπε, ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο. Αν απαντήσεις σωστά, μπαίνει στην κλήρωση. Ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Απάντησε, είπε κάτι.
5: Όχι, περίμενε άλλο λεπτό.
1: Ναι.
5: Περίεργο,
1: παίζει
5: τώρα ή γενικά.
1: Φίλε, ερώτηση για τον Χαράμπο, ό,τι απαντήσει ο Χαράμπο, ό,τι νομίζει ο Χαράμπο. Ποιο είναι ο καλύτερο παίχτη. Ή ο αγαπημένο σου ή ο καλύτερο παίχτη. Είπε Κίκο.
5: Είπε ο αγαπημένο του, αλλά καλύτερο.
1: Φίλε, όχι, μόνο και επειδή είπε ο Κίκο αγαπημένο του, που σημαίνει ότι καταλάβει και μάπα, μπαίνει στην κλήρωση. Ο Χαραλάμπος, όχι ο Χρυσαθός, ο Χαραλάμπος. Χαραλάμπε μου, καλώς σας, Κυριακόν. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ευχαριστούμε και επειδή... Α, τε βάλεσαι τον άλλο που επειδή τα περίμενε στη γραμμή των φίλων.
0: Έχουμε κι άλλο.
1: Έχουμε ακόμα ένα, ναι.
0: Χαίρετε, καλά, από γεύτε.
1: Και θα εστερήσουμε λίγο να πάει σε break.
6: Γεια σας, παιδιά.
1: Χαίρετε.
0: Το όνομα σας.
6: Αλέξανδρος.
1: Καλώς ο Αλέξανδρε μου.
0: Πώς είσαι, Αλέξανδρε?
6: Δόξα σας, εσείς παιδιά.
1: Καλά ρε φίλε. Από πού μας παίρνεις, από πού είσαι?
6: Από Λευκοσία, καλωρίζει και η καινούργια εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Η Μαρίβας, καλωρίζει και η Μαρίβας. Καλώς ορίζει την εκπομπή μας.
0: Λοιπόν, να παίξεις με τον Ανδρέα Βιολάρη ή με την Μαρίβας?
6: Να παίξεις μαζί σου γιατί είσαι η καινούργια.
1: Έτσι.
0: Κατηγορία.
1: Ότι η κατηγορία διαλέξεις την έχει η Μαρίβας.
6: Αφήνω το πάνω σου.
1: Έβρε του κάτι εύκολο, να δει έτσι, έτσι καλώς όρισαν που σου είχαμε και τη χάρη να παίξει μαζί σου.
0: Εντάξει, θα πάμε σε κάτι που ίσως να έχεις παρακολουθήσει αν είσαι άνθρωπος που βλέπεις και άλλα αθλήματα πέρα από το ποδόσφαιρο.
1: Κατάλαβα ρε Αλεξάνδρε.
6: Κατάλαβα. Κάτι φορούμε.
0: Ωραία. Πόσοι αθλητές συμμετέχουν σε μια ομάδα υδατοσφαίρησης?
6: Είμαι μεταξύ δύο.
0: Να ακούσω.
6: Απάντησε.
1: Είσαι μεταξύ 6 και 7.
6: Ναι.
1: Κατάλαβα.
6: Έτσι δεν είμαι σίγουρος τώρα. Ένα από 7 επειδή είναι τυχερόντες.
1: Μπράβο ρε Αλεξάνδρε.
0: Είσαι φίλος μου.
1: Είσαι φίλος της. Μα πώς φίλος να κάνεις, δεν μ' αρέσει να εκπομπή. Αλεξάνδρε μου, πρέπει να πάμε σε break. Ευχαριστούμε. Μπαίνεις κλήρωση. Συγχαρητήρια. Καλώς σου, Γιώργο.
6: Ευχαριστώ, παιδιά. Επίσης, γεια σας.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Και όταν επιστρέψουμε θα ξανανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Κάτι τέτοιο ανέφερε βρίσκεται στις σκέψεις του Αντώνιο Γκουντέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ανέφερε ότι η λιδία λίθο για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι το Κυπριακό. Τύρανο χαρακτήρισε τον Ερντογάν ο Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στο Κουρδικό και στην κατοχή της Κύπρου. Επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump, ολοκληρώνοντας μια ημέρα με εντυπωσιακές εκδηλώσεις, πίσω από τις οποίες, όπως μεταδίδεται, παραμένουν οι βαθιές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος, αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ Κυπριακά και Αυθεντικά.
4: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
6: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
7: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
6: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
7: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
13: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
14: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.

0: Το νέο Link Long Sport Master ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Link Long Sport Master για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Ο εξωτερικός φωτισμός αναδεικνύει την αρχιτεκτονική, δημιουργεί ατμόσφαιρα και ενισχύει την ασφάλεια. Στην PGS θα βρείτε λύσεις εξωτερικού φωτισμού που συνδυάζουν αισθητική, λειτουργικότητα και αντοχή για κάθε εξωτερικό χώρο.
5: Και επιστρέψαμε. Τελική ευθεία, εκπομπή Pressing. Μαζί με Ανδρέα Βιολάρη, είπαμε ο Λουίς Νικολάου. Από την ερχόμενη Τετάρτη θα είναι ξανά πίσω μαζί μας.
6: Ακόμα 15 λεπτά έχουμε ώρα. Αν προλαβαίνουν, αν θέλουν να βγουν κάποιοι φίλοι, 22-4-72-3-72-4, για να παίξουμε έτσι τις τελευταίες μας ερωτήσεις.
5: Έχουμε.
6: Όχι, τώρα τις άνοιξα.
5: Να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One. Ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gig Mbps. Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Όλα αυτά μόνο με 39,99 το μήνα. Και υπάρχει κιόλας το ωραίο ότι με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις και δώρο ένα tablet.
6: Ήταν, είναι και θα είναι δύναμη, ναι. ο Γιώργος, τέλος πάντων. Ο Γιώργος. Ο 675 είναι ο.
5: 675 είναι ο Γιώργος Κυπερούντα.
6: Γιώργος Κυπερούντα, μας γράφει. Εχθές έπαιξα νίκη της Ελλάδας. Το έπιασα στα χίλια. Στο χίλια. Έπιασαν γκολ τη Γερμανία με την Ολλανδία. Το έπιασα στα χίλια. Νορβηγία, Άσον και Over 3,5. Το έπιασαν εύκολα. Και έχασε. Αχ, τι λεφάντο Στούγκαν. Καλά, ρε Γιώργο. Παίρνουν που κολλά τώρα. Δηλαδή, τούτα που μας είπες με το αχ, τι λεφάντο Στούγκαν. Που το έπαιζες Άσον Γκολ Γκορ και ήρθε 2-0. Δεν θα κλείσουμε ποτέ. Γράφεις.
5: Δοκιμάσαι σήμερα.
6: Ο 3-62 ή οι φίλοι 3-62 είναι ντροπή του, η ντροπή της. Έγατσεν 24 ώρες εμερετούσεν η Μαριβάς. Να έρθει να ζώσει 4-5-6 τελικά ομάδες. Και δηλαδή μας έπαιξες σε αλλά ζητάς μια που είσαι 6. Ντροπή σου. Ντροπή σου. Λείπει ο Λουίτς και κάνουμε ραμπίλιες.
5: Σίγουρα
6: συμφωνείς. 92, ναι, από πριν το μήνυμα αυτό. Ο φίλος μας ο Άνδρος στέλνει το respect του στο φίλο μας το Χαραλάμπον που απάντησε ότι ο Κίκο είναι ο αγαπημένος του παίχτης. Τώρα και κάποια μηνύματα που στείλαν από πριν. Χαιρετούμε και τον Μάριον. Χαιρετούμε και Σταυρίν Masterchef. Ακούσουμε, να στέλνει και το χειρό.
7: Γεια σου, φίλε μου.
6: Γεια σου, Σταύρο.
7: Τι κάνουμε.
6: Καλά, φίλε.
7: Καλή αρχή να ευχηθώ στο νέο σας εγχείρημα.
6: Ευχαριστώ, φίλε.
7: Το νέο ωράριο, να καλωσορίσουμε και την Μαρία. Είσαστε τώρα dressing with αλήθεια.
6: Ναι, ναι.
7: Λάδι, μουστάρδα, ξύδι, παιδιά.
6: Λάδι, μουστάρδα.
5: Λάδι, μουστάρδα,
7: ξύδι. Κάθε τι, δεν ξέρω.
5: Εντάξει.
6: Λάδι, μουστάρδα, ξύδι.
7: Θέλω να μου πείτε ποιος είναι το όξινο στοιχείο, δηλαδή λεμόνι, ξύδι. ποιος είναι η μουστάρδα και, ή το μέλι, για παράδειγμα, που χρειάζεται ένα dressing και ποιος είναι το λάδι. Θέλω ότι μου απαντήσει ένα το quiz.
5: Εύκολο.
6: Περίμενε, τι είναι εύκολο. Ξέρουμε το όξινο, ποιος είναι ο...
5: άντε τώρα.
6: Εντάξει, είναι εύκολο, μπες.
5: Εγώ νομίζω είναι εύκολη η ερώτηση του Σταυρή.
6: Εντάξει, η απάντηση το θέμα.
5: Λοιπόν.
6: Εντάξει, είναι καπνής. Μια ερώτηση να κάνουμε. Ποιος είναι ο όξινος?
5: Ο όξινος είναι...
6: Δικαιώσα να πεις ότι θέλεις να παρεξηγήσεις.

0: Έπρεπε να ένα βίντεο δηλαδή. Μπορεί να βάλει πίσω ένα εκπομπή να την ακούσει.
1: Λε, πού να τη βάλει τώρα ο άνθρωπο να την
0: ακούσει.
1: Ναι,
0: εσύ γιατί να απάντησε όμω.
1: Επειδή πήρε το μάνο σου.
0: Να πάνε τα εσύ.
1: Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Α, να το κάνω εγώ βίντεο να στείλω του Λουί.
1: Ναι, θα στείλω, δεν έχω πρόβλημα. Τι να του στείλει, ότι συμφωνεί μαζί μου με εκείνα που είπα.
0: Ναι, είπα να αφήνω να φάνω εγώ. Καγιά.
1: Πρόσφατα είναι Μουγκέ, ο παίχτης της ΑΕΛ.
0: Ναι, Μουγκέ.
1: Μουγκέ. Εσκόραρε έναν από τα δύο γκολ της της ΑΕΛ
0: στην Πάφο.
1: Πόσες μέρες πέρασαν, να ως τρογγυλέψω να σου πω στο περίπου, πόσες μέρες μεσολάβησαν από το τελευταίο του γκολ, το περασμένο Σάββατο πότε ήταν, μέχρι το προηγούμενο.
0: Κάπου το είχα διαβάσει, αλλά δεν το
1: ναι. Είδες, ενώ θα μπορούσε να ρώτησε στο quiz τώρα και να...
0: Ακούω.
1: Είναι, γι' αυτό είναι επικαιρότητας.
0: Να μου δώσεις επιλογές.
1: Ναι, να τα στρογγυλέψω. Εντάξει, είναι 497, ας πούμε, να σου πω ένα γάμο στρογγυλό. Περίπου 500, περίπου 900 ή περίπου 1300. 500, 800 ή 1300.
0: 800 ή 900.
1: 900, συγγνώμη, ναι. Άρα 500, 900 ή 1300 μέρες.
0: 1300
1: έβαλα μέρες. Για να υπάρχουν 400 μέρες. Σκέφτομαι λίγο μέχρι να δούμε αν θα απαντήσει κάποιος από τους ακροατές πρώτος και σωστά πριν απαντήσεις.
0: 1300 μέρες μοιάζουν μου πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Οπότε...
1: Σε χρόνια είναι σχεδόν 4 χρόνια, ας πούμε, ναι. 3 κάτι. Ναι.
0: 900 μέρες, δηλαδή 2,5.
1: Ναι, σχεδόν.
0: 2,5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Να πάω με την επιλογή.
1: 900 ναι. Μέρες. Όχι.
0: Όχι.
1: Έχασες.
0: Πόσα.
1: 500 ή 1300.
0: 500.
1: Όχι.
0: 1300.
1: 1297 ημέρες.
0: Έτσι πολλά.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Είχε ένα σκοράρι από έναν παιχνίδι Κυπέλλου. Μαρσέιχ. Όταν είσαι Μαρσέιχ, νομίζω το είχα βρει, δεν θυμάμαι την ομάδα τώρα. Ρεν. Ρεμς. Ανεσί. Είχε ένα σκουέρ από το ένα παιχνίδι Κυπέλλου.
0: Ο Ζαγκέ.
1: Ο
0: Ζαγκέ.
1: Ο Μουγκέ. Μουγκέ.
0: Ο Ζαγκέ
1: τη Πάφο. Αν βρει λάθο, μην το πει. Α χτεθούμε πάλι.
0: Όχι.
1: Αλλά τόσο.
0: Προσπαθούσα να βρω την ομάδα που είπε και γράψα ναι, ναι. Ζαγκέ.
1: Πήγα να μετρήσω και τι μέρε να σε βεβαιωθώ. Σωστά, νομίζω ότι ήταν 1η-3η του 2023.
0: 1η-3η του.
1: 1η-3η του 2023, νομίζω, ναι. Δηλαδή 3,5 χρόνια. Εντάξει, λέμε τον ακροατό, αν θέλω να βγουν και είχα κλειστή τη γραμμή, απολογούμε.
0: Σοβαρά.
1: Εντάξει, όχι, τα τελευταία 10 λεπτά, όχι από πριν.
0: 22-4-72, 3-72, έχουμε ακόμα 10 λεπτά περίπου.
1: Έχουμε, εντάξει, έχουμε, και απολογούμε ναι. Αν παίρνετε και ήταν κλειστές.
0: Μαρσέιχ, ναι. Μαρσέιχ.
1: Ναι, Μαρσέιχ.
0: Ναι, τον γκολ που είπες.
1: 1η-3η του. 1η-3η του 2023.
0: Yes.
1: 1300 μέρες.
0: Μακάρι να συνεχίσει. Είναι από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ που άρχισαν καλά τη σεζόν.
1: Ναι, η αλήθεια.
0: Τι.
1: Τίποτε. Θέλω να μου πει, α σου κάνω μια ερώτηση. Εγκάρφωσε μας τον Τζίο, ρε. Α, όχι, μας εγκάρφωσε. Ο Λουίς είναι το μέλι, ο Ανδρέας το λάδι.
0: Α.
1: Και η Μαριβάς. Τι.
0: Εγώ είμαι ο τόξινο.
1: Ξέρω, αν κάνει έτσι του ανθρώπου.
0: Ο Τζίο.
1: Τον Τζίο, όχι τον
0: Μπίξιο. Εντάξει, επειδή έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Λουί, να αφήνω τον. Δεν πειράζει.
1: Όχι τον Μπίξιο, συγγνώμη, τον Μπίξιο, τραβάνιξα το μήνυμα.
0: Ο
1: Λουί είναι το μέλι, ο Ανδρέα το λάδι και η Μαριβά η μουστάρδα. Τώρα είσαι σε πιανόξινη. Δεν σε πιανόξινη, σε μουστάρδα.
0: Εντάξει, okay.
1: Που τη μουστάρδα αν τη βάλει με το λάδι και το μέλι, έρχεται και δεν γίνεται μια πολύ ωραία σάλτσα. Φαντάζομαι αυτό το σκεπτικό το σκέφτηκε ο Μπίξιο.
0: Δεν είμαι φαν, αλλά το ακούω. Παρά
1: το... Τον Big Show.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι φαν. Εντάξει,
0: όχι
1: μπορεί
0: το
1: Big
0: Show, της Μουστάρδας.
1: Ποιον, ή πόσα μάλλον, πόσα σε εκατομμύρια, σε δολάρια είναι το πιο ακριβό ρολόι στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πόσα εκατομμύρια δολάρια, το πιο ακριβό ρολόι.
0: Να μου δώσεις επιλογές.
1: Να σου δώσω επιλογές. Ναι. 35, 45, 55. Άσε το τηλέφωνο, κάτουμε καμία.
0: Έχω αποστολή.
1: Αποστολή, εντάξει, δικαιώ. 35, 45 ή 55.
0: 35, 45 ή 55.
1: 55.
0: Ναι. Σωστό.

0: Σωστό. Μπράβο. Ο Εφρέμ είναι η πίκλα γιατί έστειλε μεσό, λέει ο Γιώργος. Pressing men dressing. Χαιρετούμε το φίλο Φίδια. Μαρέ μου έδωσε τις προβλέψεις της Μαριβάς. Μπορεί να δεις την καθέτα πίσω να τις ακούσεις. Μάλλον σου πω, μας είπε νίκες για Σουηδία. Ένα λεπτό κάπου σε σημείωσα για να τσεκάρουμε τη Δευτέρα που θα έρθουμε εδώ. Λοιπόν, μας έδωσε νίκη της Σουηδίας με τη Ρουμανία, Σουηδία-Ρουμανία άσο. Μας έδωσε Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία άσο. Μας έδωσε Ουγγαρία-Ουκρανία over. Ιταλία-Βέλγιο goal goal. Αυτά τα τέσσερα νιώθει έτσι αρκετά confident, σίγουρη. Μετά μας έδωσαν και την Κύπρο goal goal και έκανε την έκπληξη, μας έδωσαν και μια Euroleague Παρτίζαν Αρμάνι διπλών. Αυτό. Επανάλαβα του φίλου που μου ρωτούσε αν μας έδωσες προβλέψεις.
1: Να πούμε κάτι που προκύπτει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Στα της επικαιρότητας.
0: Εννοείται.
1: Σημαντική εξέλιξη κιόλας για την ομάδα της Ομόνιας. Κοινώνησα με την Μαστόρισα, a.k.a. Στέλλα Σοκράτους.
0: Ναι.
1: Η Ομόνια λοιπόν ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας, τον Γιώργο Βικτόρος. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον
0: Είναι αμυντικός, αμυντικό. Για τον οποίο έγινε συζήτηση πριν από περίπου ένα μήνα. Mm-hmm. Μπορείτε τόσο. Ναι.
1: Είναι σε συζητήσεις οι δύο πλευρές. Είναι σε καλό δρόμο η περίπτωση του, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Sport FM 95. Και περιμένουμε να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση στο πλαίσιο, στο παράθυρο που υπάρχει για τους δανεικούς παίκτες από άλλη κυπριακή ομάδα.
0: Okay, ναι, ναι. Πλέον η άνεργον υπέχτη μου να είναι ήδη εγγεγραμμένο στον κατάλογο της ΚΟΠ, όπως είναι ο Βίκτορος. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη.
1: Ναι. Ίσως να το έψαχναν στην Ομόνια για έναν ποδοσφαιριστή που να μπορεί να αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας.
0: Εχθές ή προχθές το κάναμε. Εχθές. Έτσι, μια συζήτηση, παύλα ανάλυση, κουβέντα να γίνεται. Έτσι αξιολογήσαμε και συγκρίναμε τα ρόστερ από ΕΛ και Ομόνιας και είχαμε διαπιστώσει ότι ήταν πολύ λιγότερες επιλογές ποσοτικά στο κέντρο της άμυνας της Ομόνιας σε σχέση με τα ΑΠΟΕΛ. Είχε τρεις, νομίζω, καταλήξαμε η Ομόνια και πέντε το ΑΠΟΕΛ.
1: Σίμιτς, Σάτκα και Κουλιμπάλη.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν παίχτες όπως ο Μπάλκοβιτς που μπορεί να παίξει εκεί ή και κάποιοι άλλοι που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις ως κεντρική αμυντική. Αλλά ναι, ήταν ίσως η μοναδική θέση που ποσοτικά δεν είχε τόσο μεγάλο βάθος η Ομόνια. Οπότε να δούμε, ναι. Ευχαριστούμε και τη Στέλλα για την πληροφόρηση. Μας είπαν ότι είναι σε επαφές με τη Σαλαμίνα, έτσι.
1: Ναι, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Περιμένουμε ουσιαστικά τις εξελίξεις. Το θα ολοκληρωθεί, που φαίνεται να είναι καλές οι πιθανότητες να ολοκληρωθεί με τα κίνησή του στην Ομόνια με την μορφή ουσιαστικά δανεικού. Παίζει και στα δύο άκρα της άμυνας και έχει παίξει και ως δεξιμπακ, το θυμάμαι, σε ένα παιχνίδι της Σαλαμίνας φέτος, της Νέας Σαλαμίνας.
0: Μάλιστα. Όταν μας είπες ότι θα έρθει over του Ουγγαρία-Ουκρανία, έχεις υπόψη ότι δεν παίζει ο Βάρκα
1: ναι,
0: το 32.
1: Α, το ξέρεις. Ελπίζουμε να επιστρέψει δυνατός με την επανάρξη του πρωταθλήματος, να είναι έτοιμος, γιατί το χρειαζόμαστε. Θα βρεθεί ο τρόπος να έρθει over. Να ανησυχείτε.
0: Μάλιστα. Αποχωρούμε.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Αποχωρούμε ως ένδειξη διαμαρτυρίας με τραγούδι το οποίο σου το αφιερώνω σήμερα, επειδή τη Δευτέρα δεν θα έχω λόγο να σου το αφιερώσω.
1: Όπας.
0: Δεν θα χρειαστεί. Οπότε το κάνω τώρα έτσι για να φεύγει. Ο Κουβάνος. Επειδή δεν θα χρειαστεί, θα μας πάρει σίγουρα ταμείο, αλλά έτσι να το ακούσουμε, επειδή είναι ο κυρίων τραγουδάκι. Με αυτό σας αφήνουμε και ευχόμαστε καλό Σάββατο, Κυριακό.
1: Καλά, περάσετε.

0: Την εκπομπή Pressing σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Η Ομόνια ενδιαφέρεται για τον Κύπριο αμυντικό Γιώργο Βίχτορο της Νέας Σαλαμίνας, με τις επαφές να είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95. Τη Δευτέρα επαναρχίζουν οι προπονήσεις, απουσιάζουν οι 12 διεθνείς. Με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε το Μαυροβούνιο για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Εκτός είναι οι τραυματίες Λαΐφης και Σέλης, σέντρα στις 9:45, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το 24 Sports τηλεοπτικά από το RIC. Για την πρώτη φάση του κυπέλου Coca-Cola πρώτης και δεύτερης κατηγορίας προέκυψαν τα ακόλουθα 10 ζευγάρια. ΑΕΚΑ Κρήτας Χλώρακας, Ομόνοια 29 Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Ολυμπιακός, Σπάρτακος Κητίου Κράς Αβαϊνή, Άρης Εθνικός Άχνας, Ομόνοια Ραδίπου Διγενής Μόρφου, ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου, Νέα Σαλαμίνα ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, Καρμιώτης Σαερμής και ΑΠΟΕΛ Χαλκανόρας. Την πρόκριση του στη δεύτερη φάση εξασφάλισαν ως τυχερές ομάδες η Ανόρθωση, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου και ο ΑΣΥΛ. Οι αναμετρήσεις θα μπορούν να αρχίσουν από τις 14 Οκτωβρίου. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το ακριβές πρόγραμμα. Σε έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής προχωράει η ανόρθωση. Η έφεση αφορά την ποινή της μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών και της μίας αγωνιστικής απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Έσπασαν το ρεκόρ στα διαρκείας οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ με τον αριθμό να ξεπερνά τις 9.202. Επιστρέφουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Τρίτη οι ποδοσφαιριστές. Διαθέσιμος με την επανέναρξη αναμένεται να είναι ο Μαντσίνη. Αξιολογείται η κατάσταση των Καρίγιο και Μαρκίνιος. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον 24χρονο Κύπριο αμυντικό Κύπρο νεοφύτου μέχρι το 2028 ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Διαθέσιμη με την επανέναρξη αναμένεται να είναι η Μιλοσάβλεβιτς και Αλμέιδα, αναμονή για Ζόκε. Στην ΑΕΚ διαθέσιμος με την επανέναρξη θα είναι ο Σαμπορίτ που συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, αξιολογείται η κατάσταση του Αμίν. Τις επιστροφές των Γιούπιτς, Μπράουν και Όσμπολτ θα μετρήσει ο Απολλωνάς με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, μοιρασμένες οι πιθανότητες για Γκασπάρ. Στην Πάφο αγώνα δρόμου για να προλάβει κάνει ο Κορέα, λίγες οι πιθανότητες για την απόκτηση άνεργου ποδοσφαιριστή. Στον Άρη κερδίζουν χρόνο η Λέλε και Χαραλάμπους, οι οποίοι αναμένεται να είναι έτοιμοι με την επανέναρξη. Για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21, η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται στις 7 τη Ρουμανία στην ΑΕΚ Αρένα τηλεοπτικά από Cita Vision.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ικανοποίηση στην Εθνική Ελλάδα για τον νικηφόρο ξεκίνημα στο Nations League, την καλή παρουσία και την ανατροπή κόντρα στη Σερβία. Η προσοχή στρέφεται στον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο τη Γερμανία. Χάβερς και Μουσιάλα αντιμετωπίζουν μυϊκά προβλήματα τραυματισμού και τέθηκαν εκτός από την Εθνική Γερμανία. Χάνουν και τον αγώνα με την Ελλάδα. Ο Κριστιάν Ρομέρο θα αποτελέσει τον νέο αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση. Πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση, ο Τζορτζ Ράσελ συνέτριψε τον ανταγωνισμό και κατέκτησε την pole position στον Πακού. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για το Nations League. Για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία. Για την δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία και στις 9:45 Ουγγαρία-Ουκρανία, Πολωνία-Βοσνία και Σουηδία-Ρουμανία. Για τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας στις 7 η Αρμενία αντιμετωπίζει την Λετωνία. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
1: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
8: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
11: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
13: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
14: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
15: Το Louis Night Show επιστρέφει για 10η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, γιατί το κυπριακό real estate άλλαξε πίστα και ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για τα αστικά κέντρα, η Καθημερινή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 εστιάζει στην εντυπωσιακή άνοδο της κυπριακής κτηματαγοράς, καταγράφει τις νέες τάσεις και παρουσιάζει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πλατφόρμες αγοράς και ενοικίασης. Χορηγός έκδοσης Quarantina Homes. Ακίνητα 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Καλό απόγευμα, Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Θυμίζω τον χορηγό μας, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ, ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Back of Cyprus Mobile. Παρασκευή σήμερα και θα δώσουμε δωροκουπόνια. Δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Comfort Zone, το Sports Bar, το οποίο βρίσκεται στον δρόμο της Κόπη, είναι το πρώην Avenue, με τα ωραία μπέρκερ, με τις μπριζόλες του, με τις πίτσες του, τα ωραία ποτά που έχει εκεί, τις μπύρες σας, ό,τι θέλετε, με τα PlayStation, ποδοσφαιράκι, flipper και βέβαια καταπληκτικές τηλεοράσεις για να παρακολουθείτε τα παιχνίδια, και είναι και ευκαιρία και η σημερινή βραδιά με το παιχνίδι της εθνικής μας. Για να μπείτε στην κλήρωση θα πρέπει να γράψετε Κόζο, COZO, στο 2950 και ένα όνομα. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για τα δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ να πάτε με την παρέα σας να φάτε, να πιείτε και να ευχαριστηθείτε οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός παίζει στην τηλεόραση. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, είχαμε μια είδηση που αφορά το ρεπορτάζ της Ομόνιας και θα μας πει παραπάνω πράγματα ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, σε χαιρετώ.
1: Καλησπέρα Βανίκο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έχει βάλει η Ομόνια στο στόχαστρό της τον Γιώργο Βίκτορο της Νέας Σαλαμίνας. Είχαμε ακούσει το τελευταίο διάστημα, έχει προχωρήσει κάτι?
1: Ναι. Όπως αναφέρουμε ακόμη τελευταίες πληροφορίες του Sport FM 95, η Ομόνια είναι σε προχωρημένες επαφές με τη Νέα Σαλαμίνα για την απόκτηση του Γιώργου Βίκτορος, και προσωπικά με αυτά που μαθαίνω θεωρώ ότι υπάρχουν και καλές πιθανότητες να κλείσει η συγκεκριμένη συμφωνία. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι μόλις 21 ετών, με ύψος 1,90, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και μάλιστα έχει αρκετές συμμετοχές γενικά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή μπορεί να είναι μεν νεαρός, αλλά δεν στερείται εμπειρία, θα έλεγα, για την ηλικία του. Έχει συμβόλαιο με τη Νέα Σαλαμίνα μέχρι το 2028, και αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, έχει και οψιόν για να ανανεώσει αυτό το συμβόλαιο η Νέα Σαλαμίνα. Από τη στιγμή που μιλάμε για αυτήν την περίοδο, αντιλαμβάνεσαι Πανίκο ότι μιλάμε για περίπτωση δανεισμού. Αυτό επιτρέπουν οι κανονισμοί για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανάμεσα σε ομάδες που αγωνίζονται στην Κύπρο. Οπότε μιλάμε για περίπτωση δανεισμού. Τώρα, εάν και εφόσον οι δύο ομάδες βάλουν και
0: ρετραγοράς,
1: οψιόν αγοράς, που είναι ένα πιθανό σενάριο, νομίζω θα το μάθουμε πολύ σύντομα, γιατί επαναλαμβάνω δεν έχει κλείσει η συμφωνία, αν και υπάρχουν καλές πιθανότητες. Περιμένουμε να δούμε αν θα τα βρουν στις τελικές επαφές και αν ο ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας πάει στο Ηλίας Πούλος για να ενισχύσει την προσπάθεια της Ομόνιας και να κλείσει ουσιαστικά την τετράδα των κεντρικών αμυντικών.
0: Mm-hmm. Μου είπες τα 21 του ο Γιώργος.
1: Ναι, ακριβώς. Πριν από μερικές μέρες μάλιστα έκλεισε τα 21.
0: Ναι, και ένα παιδί που έχει παίξει σε όλα τα παιχνίδια της Σαλαμίνας φέτος.
1: Έχει τέσσερις συμμετοχές ακριβώς.
0: Είναι center back, μπορεί να παίξει και δεξιά, ή για center back τον φέρνει, από ό,τι καταλαβαίνω η
1: Ομόνια. Για center back τον φέρνει η Ομόνια, όμως όντως, αν δεν κάνω λάθος, και φέτος έχει παίξει και ως δεξί back σε κάποια παιχνίδια. Είναι ένας παίκτης που ναι, μπορεί να δώσει λύσεις και στο δεξιακό της άμυνας και αν χρειαστεί, γιατί όχι, και στη μεσαία γραμμή, αλλά νομίζω ότι η θέση που του πάει περισσότερο και λόγω ύψους και ικανότητων είναι αυτή στο κέντρο της άμυνας.
0: Ναι, έχει παίξει δεξιά φέτος σε αρκετά παιχνίδια της Σαλαμίνας στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά η θέση του είναι κεντρικός αμυντικός.
1: Ναι,
0: και ουσιαστικά δεν είναι τετράδα εκεί με Σίμιτς, με Κουλιμπαλί. Ναι, και Σάτκαν, ναι.
1: Okay.
0: Δηλαδή περιμένουμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα ανακοίνωση. Έχει το θέμα να το θεωρήσουμε ότι είναι τελειωμένο, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται όσο δεν πέφτουν οι υπογραφές.
1: Θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό να κλείσει παρά να μην κλείσει, να το πω έτσι. Είναι αρκετές οι πιθανότητες να κλείσει το συγκεκριμένο θέμα. Εμπειρικά δεν λέω ποτέ ότι κάτι είναι συμφωνημένο, δεν δούμε να πέφτουν υπογραφές, όμως όντως υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες. Έτσι και αλλιώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για αυτό το παράθυρο, το μεταγραφικό που απομένει, που μείνει μόλις μερικές μέρες μέχρι να κλείσει, να φύγει και αυτός ο μήνας ουσιαστικά. Συνεπώς, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρες.
0: Κάνε μου και μια πρόβλεψη για το παιχνίδι της Εθνικής μας με το Μαυροβούνιο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι σε συγκεκριμένο παιχνίδι, Μανίκο. Αν και το Μαυροβούνιο μπορεί να έχει πιο μεγάλα ονόματα, ας το πούμε, νιώθω ότι με τον κύριο Μάντζιο στον πάγκο έχουν ανεβάσει την ψυχολογία τους οι διεθνείς. Δεν φοβούνται να παίξουν μπάλα, να βάλουν την μπάλα κάτω και να παίξουν το ποδόσφαιρο που ξέρουν. Νομίζω ότι τουλάχιστον δεν θα χάσει η εθνική μας.
0: Να κάνει, το ευχόμαστε. Γιώργο, μας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα. Μια χαρά. Ακούσαμε λοιπόν τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Νικολό για την είδηση που μόλις βγήκε τώρα από τον σταθμό μας για την περίπτωση δανεισμού. Μιλάμε του Βίκτορος από τη Νέα Σαλαμίνα στην Ομόνια και μένει να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες εφόσον προκύψει τελική συμφωνία τα επόμενα 24 ώρα. Λοιπόν, Μαυροβούνιο Κύπρος. 9:45 ο Γιώργος λέει θα πάμε καλά, δεν θα χάσουμε, το ευχόμαστε όλοι μας. Όχι, δεν θα χάσουμε, εγώ θα ήθελα να κερδίσουμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό αγώνα, Μαυροβούνιο Κύπρος, και λέω ότι είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να ξεκινήσουμε με ένα περήφανο διπλό. Δεν ξέρω γιατί το λέω, συνήθως είμαστε οι πλήστοι, είμαστε κουμπωμένοι στα παιχνίδια της εθνικής μας, όχι για εκτός έδρας, εδώ είμαστε κομπωμένοι σε παιχνίδια εντός και με ομάδες παρόμοιου βεληνικούς, όπως είναι το Μαυροβούνιο που δεν το λες κάρτη ομάδα ίσα ίσα, αλλά ήμασταν κομπωμένοι με χειρότερες ομάδες. Αλλά είναι από τις λίγες φορές που αρκετοί υποψιάζομαι σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο, ότι δηλαδή έχουμε μια καλή φουρνιά παικτών. Έχουμε καλή νοοτροπία, μας τα έλεγε και χθες ο Γρηγόρης ο Κάστανος, και έχουμε μια καλή προσέγγιση αγώνων. Επίσης έχουμε ποδοσφαιριστές που ξέρουν πλέον από σημαντικούς αγώνες. Τι άλλο θέλουμε? Ενώ πότε έρχεται ένα διπλό με μια ομάδα που είναι κοντά μας? Θέλουμε μια καλή εμφάνιση και να σταματήσουμε να αρκούμαστε στις τιμητικές ήττες. Είναι κουραστικό αυτό. Πάρα πολύ κουραστικό. Και για να είμαι περισσότερο σαφής, θα ήθελα να συνδυάσουμε μια καλή παρουσία με νίκη. Αλλά αν δεν μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη, να έχουμε μια πολύ καλή παρουσία. Και όταν λέω εννοώ καλή παρουσία, μάλλον δεν εννοώ καλή παρουσία με ήττα, αυτό δεν, τουλάχιστον με την ισοπαλία είναι το ανεκτό. Ο πύχης δηλαδή κατεβαίνει στην ισοπαλία με καλή παρουσία. Οτιδήποτε άλλο θα προκαλέσει εσωστρέφεια, μουρμούρα, γκρίνια, κι δεν κλήθηκαν, αν έχουμε ταλέντο και όλα αυτά τα συνοδευτικά που ακολουθούν τις ήττες στους αγώνες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Κάπου είδα, λέει ο 945, ότι κρίθηκε ένοχη η Manchester United σε όλες τις κατηγορίες που είχε, διάβασες κάτι? Όχι. Πού το είδες? Να το δω. Να το επιβεβαιώσω και να το ψάξω σε λίγο. Δώσε μου λίγο χρόνο, 945. Το μεγαλύτερο διπλό που θυμάμαι ήταν με τη Βοσνία, με το Χριστοφή. Η Κύπρος έχει ταλέντο και μπορεί να το πιστέψει. Εγώ πιστεύω στην πρώτη θέση της Κύπρου, λέει ο 040. Εγώ πιστεύω, έχουμε εμπειρία και στέκομαι σε αυτήν. Είναι σημαντική σε αυτό το επίπεδο. Και γιατί το λέω? Βλέπουμε τις κυπριακές ομάδες να πουλούν μούρι σε αντίπαλους από καλύτερα πρωταθλήματα. Και αυτό βοηθά και στον τρόπο που αντικρίζουν τα πράγματα. Βλέπουμε δικούς μας ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται στο εξωτερικό και να παίρνουν εκείνοι τη θέση κάποιου ξένου στην ομάδα τους. Γίνονται εκείνοι οι ξένοι στις ομάδες τους. Άρα θεωρούνται σημαντικοί αυτοί που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Όπως σημαντικούς θεωρούμε τους ξένους στις ομάδες μας. Και πλέον οι εθνικές ομάδες αποτελούν διαβατήριο για ένα καλύτερο συμβόλαιο. Το κατανοούν αυτό οι ποδοσφαιριστές. Η City είχε τις κατηγορίες, λέει. Είπαμε εμείς κάτι άλλο για τη Manchester City, λέει ο 945-463 μου. Για τη City μιλούσε. Δεν ξέρω αν είπα εγώ κάτι άλλο.

Το CIS, για να καταλήξω στο θέμα του διαβατηρίου για κάθε ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται με επιτυχία, μάλλον για κάθε επιτυχία της εθνικής αντανακλάται στους διεθνείς μας. Το CIS που ασχολείται με τα στατιστικά και την αξία των ποδοσφαιριστών εκτιμά ότι ο πιο ακριβός παίκτης που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή σε κυπριακή ομάδα είναι ο Παναγιώτης Αντρέου. Μιλάμε από όλους τους ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματός μας, ξένους και Κύπριους. Η αξία του τον υπολογίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όπως τα υπολογίζω, ηλικία, θέση, προοπτική, σουπαμούπες, υπολογίζεται 6 με 7 εκατομμύρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ομόνοια θα τον πουλήσει 6 ή 7 εκατομμύρια. Μπορεί να τον πουλήσει πιο φθηνά ή μπορεί η πρόταση να είναι στα 2 εκατομμύρια. Λέμε όμως το συγκεκριμένο παρατηρητήριο, τέλος πάντων, τον αξιολογεί εκεί, κοντά στα 6 με 7 εκατομμύρια. Και μιλάμε για ένα παιδί 20 χρονών, έτσι. Πίσω του βρίσκεται ο Χάμπος, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπος του Άρη. Και στην τρίτη θέση ο Ντράγκομιρ της Πάφου. Δεν μιλάμε για ξένους ποδοσφαιριστές που ήρθαν στην Κύπρο και έχουν μεγάλη αξία. Δεν αναφερόμαστε σε αυτούς. Μιλάμε για παιδιά που μεγάλωσαν εδώ, που έπαιξαν στις ακαδημίες μας και σήμερα έχουν γίνει σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Αυτό λοιπόν πρέπει σε κάποια στιγμή να το αξιοποιήσουμε και ως κυπριακό ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο Αντρέου τώρα είναι 20 χρονών. Έχει παίξει στην Εθνική, έχει ευρωπαϊκές εμπειρίες, είναι βασικός τέλεχος της πρωταθλήτριας Ομόνοιας. Μπορεί να δώσει πράγματα στην Εθνική. Και το βάζω αυτό που δεν έχει φύγει από την Κύπρο και τον βάζω αυτόν που ακόμη είναι άπειρος, όπως και ο Χάμπος το ίδιο. Βρίσκεται επίσης σε μικρή ηλικία και έχει σημαντικό ρόλο στον Άρη. Εντάξει, θέλω να πω ότι αυτά τα παιδιά, αυτή η περίοδος είναι τέτοια, συνδυάζοντας, αν θέλετε, και τον Έντουαρτς που έχει έρθει από την Αγγλία. Τα παιδιά μας, για το δικό μας το πρωτάθλημα μιλάμε, 463. Όχι, ο Έντουαρτς δεν είναι στο δικό μας το πρωτάθλημα. Από αυτούς τους παίκτες που αγωνίζονται στο κυπριακό πρωτάθλημα, τη μεγαλύτερη αξία την έχει ο Παναγιώτης Αντρέου. Δεν μιλάμε ούτε για τον Πίτα, ούτε για τον Κάστανο, ούτε για τον Έντουαρτς. Αυτό λοιπόν μας λέει κάτι όσο αφορά την φουρνιά των ποδοσφαιριστών που έχουμε. Διότι και αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται στο εξωτερικό έχουν πάρει παραστάσεις. Αγωνίζονται ως ξένοι. Κατανοούν δηλαδή 5 πράγματα τα οποία στο παρελθόν μπορεί να μην τα είχαμε ή να έχουν περάσει πολλά χρόνια σε σχέση με εκείνη την υπέροχη φουρνιά των Οκά, Κωνσταντίνου, Αλονεύτη, Μπίδη, Αλεξάνδρου και πάει λέγοντας, Εγκομίτη. Έφυγε εκείνη η φουρνιά και προσπαθούμε να κτίσουμε. Είναι μια συγκυρία τώρα που μας επιτρέπει, μας λέει κάτι. Ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε μια διαφορετική Κύπρο στο ποδόσφαιρο. Μια Κύπρο δηλαδή που βγάζει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μια χώρα η οποία δίνει χώρο σε αυτούς τους νέους. Και όσο περισσότερο χώρο δίνουμε σε αυτά τα νέα παιδιά, τόσο μεγαλώνει και η εμπειρία τους. Και όσο μεγαλώνει η εμπειρία τους, μεγαλώνει και η αυτοπεποίθησή τους. Το ένα φέρνει το άλλο. Και αυτή η αυτοπεποίθηση πρέπει σε κάποια στιγμή να βρει ανταπόκριση και στην εθνική ομάδα. Παίζοντας στα ευρωπαϊκά, για παράδειγμα, οι Κύπροι. Δεν παίζουν 8 Κύπροι στην Ομόνοια και στην Πάφο και στις ομάδες που παίζουν στο εξωτερικό. Αλλά όσοι παίζουν, παίρνουν κάποια πράγματα στην Ευρώπη. Πριν μερικά χρόνια, όταν η Κύπρος έπαιζε με μια ομάδα όπως το Μαυροβούνιο, μπορεί να μπαίναμε στο γήπεδο έχοντας στο μυαλό μας ότι ο αντίπαλος είναι καλύτερος. Σήμερα προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό. Όχι να πιστέψουμε ξαφνικά ότι γίναμε καλύτεροι από όλους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά να πιστέψουμε, ρε παιδί μου, ότι μπορούμε να κερδίσουμε αντίπαλους όπως είναι το Μαυροβούνιο, ακόμη και καλύτερους αντίπαλους από ό,τι είναι το Μαυροβούνιο. Στο παρελθόν είχαμε επιτυχίες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο κτίζεις νοοτροπία.

Φίλε, μην ψάχνεις τώρα το Μαυροβούνιο, το Γιώβετης για παράδειγμα, που έχει παίξει σε όλα τα σπουδαία πρωταθλήματα. Θα μου πεις είναι σε μεγάλη ηλικία, έχουν κάποιους ποδοσφαιριστές, διότι είναι σε μια περιοχή που πιο εύκολα βγάζουν ποδοσφαιριστές προς τα έξω. Εμείς ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να αποδείξουμε το ταλέντο μας, άρα έχουμε παίξει με χειρότερες εθνικές και έχουμε παίξει πολύ άσχημα. Αυτό δηλαδή που ζητάμε την παρούσα στιγμή είναι να είμαστε συνεπείς σε καλές εμφανίσεις και να αρχίσουμε σιγά σιγά να παίρνουμε αποτελέσματα. Και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία αυτή η διοργάνωση.

0: ξέρεις τι αξία έχει ο Άγγελος Ανδρέου και σε τι ηλικία είναι? Στα 21 του, κάπου εκεί. Άγγελος Ανδρέου, υπάρχουν οι πρώτοι που αγωνίζονται στο πρωτάθλημά μας. Αν είναι μέσα στους πρώτους θα σου πω σε λίγο. Ο πρώτος από πλευράς Απόλλωνα σε αξία είναι ο Κβίτα. Όχι, στους πρώτους δεν είναι, οπότε πρέπει να μπούμε μέσα να το βρούμε και είναι δύσκολο τώρα. Θα πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Κάτι τέτοιο ανέφερε βρίσκεται στις σκέψεις του Αντώνιο Γκουντέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ανέφερε ότι η λιδία λίθο για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι το Κυπριακό. Τύρανο χαρακτήρισε τον Ερντογάν ο Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στο Κουρδικό και στην κατοχή της Κύπρου. Επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping, παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump, ολοκληρώνοντας μια ημέρα με εντυπωσιακές εκδηλώσεις, πίσω από τις οποίες, όπως μεταδίδεται, παραμένουν οι βαθιές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.
3: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
5: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
7: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτει μου.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into my crush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into my crush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
2: Η μακαρονοποιία Θρίαμβος φέρνει κοντά σας τη νέα σειρά στιγμιαίων ζυμαρικών Pasta on the Go, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση για κάθε στιγμή της ημέρας. Πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας Θρίαμβος. Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά. Το Θρίαμβος on the Go κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις. Μπολονές, κάτσο επέπε, καρμπονάρα, φορμάτζιο. Γιατί οι σύγχρονοι ρυθμοί χρειάζονται σύγχρονες λύσεις. Θρίαμβος Pasta on the Go. Good pasta, ready when you.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησσάς, σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Apollo Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
5: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
6: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
8: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
9: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό!
11: Πάρτε τον έλεγχο της χολυστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χολυστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χολυστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
12: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
13: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Τσάκας, στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζω ότι έχουμε να δώσουμε δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Comfort Zone, για το Sports Bar, και το οποίο βρίσκεται στον δρόμο της Κόπ, είναι το πρώην Avenue. Για τους παλαιότερους, το πρώην 58, με τα ωραία μπέρκερ του, τις μπριζόλες του, γενικώς τις πίτσες του, τα ποτά του κλπ. Έχει και PlayStation άμα θέλετε, και ποδοσφαιράκι και φλίπερ, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει παραπάνω είναι το ωραίο φαγητό και να μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσα από τηλεοράσεις και από την άνεσή σας τα αθλητικά γεγονότα. Έχουμε λοιπόν δύο δωροκουπόνια, γράφετε COZO, COZO, ονοματεπώνυμο, μπαίνετε στην κλήρωση, λίγο μετά τις 7.30 θα δώσουμε τα ονόματα των δύο τυχερών.

Ένας φίλος πάνω στην κουβέντα που κάναμε λίγο νωρίτερα, αυτό μας λέει, γράφει ο 922, ότι πρέπει να βρεθούν και οι ανάλογοι υπεύθυνοι για να εμπιστευτούν τον κάθε Αντρέου, Χάμπο, Λοΐζο κλπ. Επειδή συμπτωματικά οι πιο πάνω αναδείχθηκαν από κάποιον Μπέρκ και κάποιον Παπασταύρου και δεν είμαι ομονιάτης, γράφει στο μήνυμά του στο 2950. Και εγώ λέω, προσθέτω ή επαναλαμβάνω σε σχέση με τα όσα λέγαμε νωρίτερα, ότι με αυτόν τον τρόπο, παίζοντας τις ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα, με τις εθνικές μας, παίζοντας στο εξωτερικό, κτίζεις νοοτροπία, η οποία όμως θα έρθει και μέσα από αποτελέσματα. Οι τιμητικές ήττες δεν αρκούν. Πρέπει να παίρνουμε νίκες. Έτσι κτίζεται η νοοτροπία. Να, για παράδειγμα τώρα, ο Κύπρος νεοφύτου της ΑΕΛ, τον οποίος νομίζω δεν έχει κληθεί στην εθνική, ο Κύπρος νεοφύτου κόντρα στην Πάφο δεν άφησε τίποτα, μα τίποτα, να περάσει από την πλευρά του. Απέναντι σε ένα ισχυρό αντίπαλο ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Αυτές οι εμφανίσεις λοιπόν θα τον βοηθήσουν να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, εφόσον υπάρχει και συνέχεια και συνέπεια. Έτσι. Και δεν είναι καν στην εθνική, επαναλαμβάνω. Θέλω να πω ότι εκεί που αρκετοί στην ΑΕΛ μουρμουρούσαν για το αριστερό άκρο της άμυνας, τελικά ίσως σκοπίμως, κατά λάθος, δεν το γνωρίζω, θέλω να πιστεύω σκοπίμως. Έτσι, έγινε χώρος για τον νεοφύτου. Δεν πήραμε αριστερό μπακ, έχουμε θέμα εκεί, ποιος να παίζει, κανεί με το Μίλο Σάβλεβιτς κλπ. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι έγινε χώρος, γιατί είχαμε ένα παίκτη, τον οποίο θέλουμε να προωθήσουμε, τον οποίο θέλουμε να αξιοποιήσουμε, να πάρει ευκαιρίες, να αναπτυχθεί, να ανεβάσει την απόδοσή του ακόμα παραπάνω. Και σας λέω, προχθές ήταν, δεν έφευγε ούτε αέρας από την αριστερή του πλευρά, με όλους αυτούς τους παικταράδες που έχει Πάφος. Αν ερχόταν ένας καλούτσικος ξένος, τότε αυτός θα ήταν βασικός. Θα έκανε ένα χρόνο συμβόλαιο, το καλοκαίρι θα έφευγε και μετά πάλι να ψάχνει για αριστερό μπακ η ΑΕΛ. Αν όμως της βγει ο νεοφύτου, μπορεί να έχει ένα αξιόπιστο, ακραίο μπακ και εκείνες τις χιλιάδες ευρώ που θα πληρώναμε για να φέρουμε ένα ψηλού επίπεδο αριστερό μπακ, για να κλείσουμε την τρύπα που λέγαμε τόσο καιρό, να τις δώσουμε σε κάποιον άλλον, σε κάποια θέση να προσθέσει χρήμα. Αν έχω χ ποσό για ένα μέσο, ένα χ ποσό για ένα επιθετικό, προσθέτω και αυτό του αριστερού μπακ που δεν έχω φέρει, γιατί έκανα χώρο σε ένα παιδί το οποίο θα κάνει τα λάθη του, θα του δώσω όμως χρόνο, γιατί τον πιστεύω ότι σε βάθος θα μου αποδώσει πολύ περισσότερα και είμαι έτοιμος να στηρίξω τα οποιαδήποτε λάθη. Έτσι φτιάχνεις παίχτες. Να είσαι δυνατός χαρακτήρας να αντέχεις τα λάθη, διότι κανένας δεν μπαίνει μέσα άπειρος, με καλύτερους αντίπαλους, με μια σχετική αδυναμία στην τεχνική, στη δύναμη, πράγματα τα οποία μπορείς να τα βρεις μέσα από την προπόνηση, αλλά και μέσα από τα παιχνίδια, νοοτροπία να την βρεις μέσα από τα παιχνίδια. Αν δεν του δώσεις τον χώρο, δεν θα τον πάρεις ποτέ σου αυτόν τον παίχτη, δεν θα τον μεγαλώσεις ποτέ σου. Άρα πρέπει να είσαι έτοιμος να τα δεχτείς όλα αυτά, να υποστηρίξεις, να τον στηρίξεις τα λάθη του, έτσι ώστε να κερδίσεις ένα παίχτη και εξοικονομείς και χρήμα να τον σπρώξεις κάπου αλλού, σε κάποια άλλη θέση, αν έχεις την δυνατότητα. Δεν θέλω όμως να ξεφύγω από το θέμα μας, μιλώντας για νοοτροπία. Είδαμε πώς διαχειρίστηκαν οι Έλληνες διεθνείς το προβάδισμα της Σερβίας. Όσοι είδατε το παιχνίδι μας. Το παιχνίδι της, συγγνώμη. Γιατί μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Θανάσης. Γεια σου, Θανάση. Μόνο ομόνια και καλή επιτυχία στην Κύπρο, λέει απόψε ο Θανάσης. Είδαμε, όσοι είδαν τέλος πάντων, πώς οι Έλληνες διεθνείς διαχειρίστηκαν το προβάδισμα της Σερβίας. Δεν είναι εύκολη ομάδα η Σερβία. Δεν ήταν ποτέ εύκολη ομάδα για την Ελλάδα η Σερβία. Η προϊστορία πάντα έδειχνε είτε Ιουγκοσλαβία, η Σερβία ήταν πάντα υπέρ τους. Νομίζω είναι η τέταρτη νίκη μόλις σε όλη αυτή την ιστορία των σχεδόν 100 χρόνων που παίζουν αντίπαλοι, που σημειώνει η Ελλάδα. Είχαν όμως υπομονή. Δέχονται νωρίς τον γκολ με τον Ζιβκοβιτς. Και βλέπεις ότι δεν πανικοβάλλονται, έχουν υπομονή στο παιχνίδι τους. Έχουν εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα
στην ομάδα τους, στις δυνατότητές τους. Είχαν ένα σχέδιο. Είχαν πάνω απ' όλα όμως νοοτροπία νικητή και δεν έπαιξαν με βιασύνη. Δεν πανικοβλήθηκα. Γιατί, διότι αισθάνονται ασφαλείς. Δεν υπάρχουν εκείνες οι ανασφάλειες. Παναγία μου, θα χάσουμε. Αντίθετα, την ανασφάλεια την μετέφεραν με τον τρόπο τους στην απέναντι πλευρά. Και ήρθε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις. Θα μπορούσε να μην ερχόταν. Αλλά ένας σοβαρός λόγος που ήρθε είναι ακριβώς αυτός. Διότι πίστεψαν. Είχαν σχέδιο. Αισθανόντουσαν καλά. Και το πάλεψαν. Έτσι. Και έχει και ένα πάρα πολύ καλό πάγκο η Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό οι παίκτες που έρχονται. Έχει τόσο πλούσιο υλικό που την ώρα που γίνονται οι αλλαγές λες αυτοί που μπαίνουν είναι καλύτεροι από αυτούς που βγαίνουν. Αλλά η Ελλάδα, παραλαμβάνω, φαίνεται να έχει πολλή ποιότητα και στην εντεκάδα της και στον πάγκο της.

Μπορεί να μην είναι η ελίτ, δεν είναι μέσα στους 10 κορυφαίους του κάθε πρωταθλήματος, που κάποιον μπορεί και να είναι η αλήθεια, αλλά λέω και να μην είσαι, συνηθίζεις όμως. Η τριβή αυτή σε βοηθάει. Αναγνωρίζουν δηλαδή την αξία τους ήδη μέσα στο παιχνίδι. Φαινόταν ότι ήταν καλύτεροι παίκτες όσοι είδαν το μάτς της Ελλάδας με τη Σερβία. Σου το έδειχναν στο γήπεδο με τον τρόπο τους. Ήθελε απλώς υπομονή και ξυπνάδα. Και ταλέντο. Τα είχαν όλα. Το να πασάρει δηλαδή οι παίκτες της Μπενφίκα και να σκοράρει παίκτες της Άρσεναλ ή να σεντράρει παίκτες της Λίβερπουλ και να κρατά τα ηνία στο κέντρο παίκτες της Ντόρτμουντ είναι ευλογία για τον προπονητή της.

0: Και χθες η αλήθεια ήταν λίγο ζόρικη βραδιά.
1: Ήταν λίγο δύσκολη βραδιά για πολλούς.
0: Δεν ξέρω, ο Κωνσταντίνος αποκλείεται να έχει δύσκολη βραδιά. Δεν τον ενδιαφέρει. Είδες κάτι αθλητικό, τίποτα. Αποκλείεται. Τίποτα, ναι, το κατάλαβα. Για όλους τους υπόλοιπους ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά. Λίγο μπάσκετ, λίγο ποδόσφαιρο, λίγο Παναθηναϊκό, λίγο Ολυμπιακό, λίγο Ελλάδα, λίγο Ολλανδία. Δεν ξέρω τι άλλο έχει επιλέξει κάποιος. Η αλήθεια για μένα από όλα αυτά που σας είπα ήταν παραπάνω Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα και Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Επίσης δεν ξέρω πώς είχατε την ευκαιρία να δείτε νωρίτερα τους αγώνες της Χάπουελ με την Πάγερ Μονάχου και της Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ήταν εξαιρετικοί αγώνες. NFL ματσάρα εχθές. Ρε φίλε, σου ακούγομαι Λουίς. Τι μου στέλνεις NFL τώρα? Και ο άλλος είναι στο Μαυροβούνιο. Και σου λέω για δύο ματσάρες χθες. Πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίοι αγώνες. Η Ντουμπάι με τη Ρεάλ και η Χάπουελ με την Μπάγερ. Ήταν συνεχώς το μπόντο. Το Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης είχε αλλάξει το προβάδισμα καμιά εικοσαριά φορές. Καμιά εικοσαριά φορές. Στο τέλος πήρε τη νίκη η Ντουμπάι με 78-77. Επίσης εντυπωσιακό πραγματικά παιχνίδι όσοι γουστάρουν Ευρωλίγκα, το Χάπουελ Τελαβίβ με την Μπάγερ, να φεύγει στη Σόφια παίζει η Χάπουελ, να φεύγει η Μπάγερ νικήτρια με ένα καλάθι 86-84 και μετά άρχισε όλο το υπόλοιπο, δηλαδή Παναθηναϊκός, Εθνική Ελλάδος, λίγο Ολυμπιακό, λίγο Ολλανδία, Γερμανία και πάει λέγοντας. Ο Ολυμπιακός πάντως δείχνει και φέτος να είναι ισχυρός. Κέρδισε με όλη του την άνεση μέσα στην Ισπανία, την Μπασκόνια με 106-89, με όλη του την άνεση, πραγματικά. Εκτός και φάνηκε, μάλλον δεν μου φάνηκε να έχει κάποια ιδιαίτερη αδυναμία. Και τα τελευταία χρόνια θυμίζω ότι τερματίζει πρώτος στην κανονική περίοδο. Δηλαδή αν δεν είχαμε play-off, ο Ολυμπιακός θα ήταν πρωταθλητής Ευρώπης για συνεχόμενα χρόνια. Είδα όμως και ένα Παναθηναϊκό γεμάτο ενέργεια και με πάρα πολλές επιλογές. Δεν τον περίμενα τόσο καλό τον Παναθηναϊκό, να σας πω την αλήθεια. Και από αυτή την ομάδα έλειπε ο Νάν, έλειπε ο Χέις Ντέιβις, έλειπε ο Σλούκας, ο Ρογκαβόπουλος και πάει λέγοντας. Και λες, αυτοί θα μπορούσαν να ήταν κάλλιστα στην πεντάδα. Τι στο καλό θα κάνει ο Μπραντόβιτς. Αλλά μ' άρεσε και η ενέργεια και όλοι και πάρα πολύ ο Λεσόρτ. Δείχνει να έχει ξεπεράσει εντελώς το πρόβλημα τραυματισμού του. Και ήταν και ο κορυφαίος του παιχνιδιού εχθές. Είναι γεμάτος και ο Παναθηναϊκός.

να αλλάξει. Εγώ δεν τον πιστεύω ότι θα αλλάξει και έρχομαι και λέω για ποιο λόγο να κάνω έφεση αφού τίποτα δεν γίνεται. Αφού τίποτα δεν γίνεται, ο Απόλλων σχολίασε. Τι εννοείς, τίποτα δεν γίνεται. Κάπου το Απόλλων με έχει μπερδέψει. 527. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι βέβαιος αν μπορεί να κάνει την έφεση. Δεν το ξέρω αυτό. Αν δηλαδή δικαιούται, διότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που μπορείς να εφεσιβάλεις μία απόφαση στο εφετείο. Δεν το ξέρω, δεν πιστεύω όμως, ακόμη και αν μπορεί, που πρέπει να το δω, διότι δεν το γνωρίζω, αλλά υπάρχει έτσι ένας κώδικας πότε μπορείς, είναι κωδικοποιημένο και αυτό, πότε μπορείς να κάνεις έφεση. Ακόμη και αν μπορεί όμως, δεν θυμάμαι ποτέ να έχει αλλάξει κάτι. Δεν το ξέρω όμως, θα πρέπει να το ψάξω για να σου πω, για να μην σου λέω πράγματα τα οποία δεν είναι εις γνώση μου. Α, συνεχίζεται το μήνυμα πάνω, τώρα το είδα. Ο Απόλλων άναψε φωτοβολίδες με την ΕΝΟ εκεί γιατί δεν έβαλαν ποινές. Η διαφορά έχει να κάνει από ότι έχω διαβάσει με το ρίξιμο στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα δεν ξέρω αν στον Απόλλωνα έχουν γράψει ότι έριξαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στην Ανόρθωση έχει γραφτεί ότι έχουν πέσει μέσα. Άμα πέσουν μέσα μπαίνει συγκεκριμένη ποινή. Τώρα το τι γράφει ο παρατηρητής, ξέρετε ότι μετράει πάρα πολύ. Δεν έχουν άμυνα οι ομάδες, δεν μπορούν να είναι εκεί. Οπότε, αν γράψει ο παρατηρητής ότι έπεσαν μέσα στο γήπεδο, τρως συγκεκριμένη ποινή. Αν γράψει ο παρατηρητής ότι άναψαν βεγγαλικά, αλλά όχι ότι τα ρίξαμε στον αγωνιστικό χώρο, είναι άλλη ποινή. Μπίπτει στην κατηγορία του προστίμου. Οπότε, πρέπει να βλέπουμε τα φύλλα αγώνος, γιατί αυτό που γράφουν η δικαστική επιτροπή, ότι μπαίνει, ξέρω εγώ, ποινή απαγόρευση οπαδών βάσει του κώδικα, του πειθαρχικού κώδικα γάμα παράγραφος 3 κάθετος δέλτα και ο άλλος είναι κάθετος β, διαφοροποιείται η ποινή. Να ξέρετε, αλλά ποιος να κάτσει τώρα να το κάνει, ενώ πρέπει να το κάνει ένας αθλητικογράφος αυτό και όχι ένας οπαδός, δεν είναι δουλειά του οπαδού. Αυτή είναι όμως η διαφορά της ποινής και κλεισμένων με την ποινή του προστίμου. Ακόμη και εκείνες του προστίμου υπάρχει ένα όριο. 5 φορές, κάτι τέτοιο, στην 5η φορά πάει ποινή απαγόρευσης. Για μας, γιατί πιστεύεις, έχει βελτιώσει την ψυχολογία της ομάδας. Αυτό είναι το πρώτο. Έχει βελτιώσει την εικόνα της. Παίζουμε καλύτερα. Έχει βελτιώσει την προσέγγιση της. Δεν ξέρω ποιο είναι το ταβάνι του Μάντζιου, αλλά έχει κάνει τα βασικά. Αυτά που λέγαμε όλοι μας τόσο καιρό, με προηγούμενους προπονητές που δεν τα βλέπαμε, γιατί να παίζουμε τόσο αμυντικά, γιατί να παίζουμε με τόσο πίσω, γιατί να παίζουν τόσοι πολλοί, ξέρω εγώ, στόπερ στην ομάδα, γιατί να μην παίζουμε επιθετικά. Ο Μάτζιος έχει διορθώσει κάποιες τρευλώσεις που υπήρχαν στην ομάδα μας. Έχει κάνει τα βασικά. Βγάζουμε μια καλύτερη εικόνα. Δεν έχουμε ακόμη τα αποτελέσματα, οπότε δεν μπορώ να σου πω για το ταβάνι. Έχει κάνει όμως τα αυτονόητα. Έχει βελτιώσει και την ψυχολογία της ομάδας. Συγκυριακά είμαστε μια φουρνιά που έχουν και κάποιες παραστάσεις αρκετοί ποδοσφαιριστές μας από το εξωτερικό. Έχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές που παίζουν στο Κυπριακό Πρωτάθλημα με τις ομάδες τους στο εξωτερικό, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αποκτούν εμπειρίες και νομίζω όλο αυτό το παζλ, άμα το ενώσεις, μπορούμε να βγάλουμε μια πάρα πολύ καλή εθνική. Θέλουμε εδώ ακριβώς την βοήθεια του προπονητή να μπορούμε να κάνουμε διπλά, να μπορούμε να κερδίζουμε πρώτα απ' όλα. Δεν έχω ιδέα τι ποινή θα φάει η City, φίλε, 016. Ούτε είμαι δικαστήριο, ούτε μπορώ να σου πω κάτι αυτή την στιγμή. We're up.
Θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Yeah!

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Ενίσχυση στην άμυνα για την Ομονία με τον Γιώργο Βίχτορο στη Νέα Σαλαμίνα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM. Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών για τον 21χρονο Κύπριο κεντρικό αμυντικό βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε το Μαυροβούνιο για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Εκτός είναι οι τραυματίες Λαΐφης και Σέλης, σέντρα στις 9:45, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και ενημέρωση από το 24 Sports. Τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Σε έφεση κατά της αποφάσης της Δικαστικής Επιτροπής προχωράει η ανόρθωση. Η έφεση αφορά την ποινή της μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών και της μιας αγωνιστικής απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Έσπασαν το ρεκόρ στα διαρκείας οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ με τον αριθμό να ξεπερνά τις 9.202 εισιτήρια. Επιστρέφουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Τρίτη οι ποδοσφαιριστές. Διαθέσιμος με την επανέναρξη αναμένεται να είναι ο Μαντσίνη. Αξιολογείται η κατάσταση των Καρίγιο και Μαρκίνιος. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον 24χρονο Κύπριο αμυντικό Κύπρο νεοφύτου μέχρι το 2028 ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Διαθέσιμη με την επανέναρξη αναμένεται να είναι η Μιλοσάβλεβιτς και Αλμέιδα, αναμονή για Ζόκε. Στην ΑΕΚ διαθέσιμος με την επανέναρξη θα είναι ο Σαμπορίτ που συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων. Αξιολογείται η κατάσταση του Αμίν. Τις επιστροφές των Γιούπιτς, Μπράουν και Όσπολτ θα μετρήσει ο Απολλώνας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Μοιρασμένες οι πιθανότητες για Γκασπάρ. Στην Πάφο, αγώνα δρόμου για να προλάβει Κάνι ο Κορέα. Λίγες οι πιθανότητες για την απόκτηση άνεργου ποδοσφαιριστή. Στον Άρη κερδίζουν χρόνο η Λέλε και Χαραλάμπους, οι οποίοι αναμένεται να είναι έτοιμοι με την επανέναρξη. Για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21, η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται στις 7 τη Ρουμανία στην ΑΕΚ Αρένα, τηλεοπτικά από Cita Vision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Εξέλιξη βόμβα για τη Manchester City. Ο σύλλογος κρίνεται ένοχος για όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για τις 115 οικονομικές παραβάσεις. Ικανοποίηση στην Εθνική Ελλάδα για τον Νικηφόρο. Ξεκίνημα στο Nations League, την καλή παρουσία και την ανατροπή κόντρα στην Σερβία. Η προσοχή στρέφεται στον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο τη Γερμανία. Χάβερτς και Μουσιάλα αντιμετωπίζουν μικρά προβλήματα τραυματισμού και τέθηκαν εκτός από την Εθνική Γερμανία. Χάνουν και τον αγώνα με την Ελλάδα. Ο Κρίστιαν Ρομέρο θα αποτελέσει τον νέο αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση. Πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση, ο George Russell συνέτριψε τον ανταγωνισμό και κατέκτησε την pole position στον Μπακού. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για το Nations League. Για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία. Για την δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία και στις 9:45 Ουγγαρία-Ουκρανία, Πολωνία-Βοσνία και Σουηδία-Ρουμανία. Για τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας στις 7 η Αρμενία αντιμετωπίζει τη Λετωνία. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Ισομάτ. Isoflex PZ510. Το 100% αφεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
6: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
7: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
6: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
7: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
8: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
9: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
8: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
9: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
10: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στο Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus.

0: Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα race. Run Protaras Phil Famagusta.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Σεπτέμβριο. Αλατίνι Soft King 160 γραμμάρια 1,45. Jacobs Instant Eclectos 100 γραμμάρια 3,80. Διξάν υγρό 48 πλήσεις 6,40. Φα, σπρέι αποσμητικά 150 ml 1,70. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
4: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθει. Φορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
10: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το rotation μας και στους ηχολήπτες, όπως θα κάνει και ο κύριος Μάζιος. Οπότε στην ηχοληψία είναι ο Μάκη Αντωνίου. Στο 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Θυμίζω τον διαγωνισμό μας. Έχουμε δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ να δώσουμε σε δύο τυχερούς ακροατές για το Κόζο Comfort Zone, το Sports Bar, το οποίο βρίσκεται στον δρόμο της Κόπη, είναι το πρώην Avenue, με τα ωραία φαγητά του, τα ποτά του, τις τηλεοράσεις του για να απολαύσετε τα αθλητικά γεγονότα. Για να μπείτε στην κλήρωση θα πρέπει να γράψετε στο 2950 Κόζο, COZO, Κόζο, και ένα ονοματεπώνυμο. Λίγο μετά τις 7.30, μετά τις 6.30 θα κάνουμε και την κλήρωση. Πάμε να δώσουμε και την κίνηση στους δρόμους.
1: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
0: Ξεκινώντας από την Πάφο, γενικώς να σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση σε όλες τις πόλεις μας. Στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στη λεωφόρο Τάσου Παπαδοπούλου προς πλατεία Κένετη, Ακαμαντίδος βλέπω εκεί που είναι ο Μούταλος, επίσης υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Στην Λάρνακα υπάρχει θέμα εκεί στην διασταύρωση Γρίβας Διγενή με Νίκου Δέσποινας Πατήγη με Γιάννου Κρανιδιώτη και πάει μέχρι κάτω Γρηγόρη Αυξεντίου η κίνηση αυτή. Στην Λεμεσό δεν χρειάζεται να σας πω, και ο περιφερειακός πάνω είναι γεμάτος, και εσωτερικά δηλαδή Πολεμίδια, Κάψαλος, Μέσα Γειτονιά, Υιός Νικόλαος, Γερμασόγια, Παραλιακός, κλείστε το αυτοκίνητο ενώ κάτσετε εκεί, υπομονή. Και πάμε παρακάτω. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, χρειάζεται πολύ υπομονή. Η Λευκωσία επίσης έχει αρκετή κίνηση στους, όπου υπάρχει φανάρια στο κέντρο, και στις περιοχές Παλουριώτης προς Αγλαντζιά βλέπω όπως είναι αυξημένη δηλαδή η κίνηση σε σχέση με άλλες φορές. Πέραν δηλαδή από Στροβόρου, Λεωφόρο Λεμεσού, Λεωφόρο Αθαλάσσας και το περιφερειακό από το προπονητικό κέντρο, το ΑΠΟΕΛ, και φτάνει σχεδόν μέχρι το ρόνταπαο του νοσοκομείου. Αυτά όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ανοίγουμε γραμμές, πάμε στον πρώτο που περιμένει. Παρακαλώ.
2: Ναι, Πανίκο, γεια σου.
0: Χαίρετε. Γεια σου, Κώστα μου.
2: Ο Κώστας είπα από Λεμεσό. Επειδή ακριβώς τώρα είμαι σε έναν δρόμο τώρα της Λεμεσού, και καλύτερα νομίζω αν μιλάτε για εσένας, να λέτε σε ποιους δρόμους έχει κίνηση.
0: Παντού έχει κίνηση όμως.
2: Για να το φτυχάτε, διότι πραγματικά είναι απελπιστική η κατάστασή μας.
0: Όχι, είναι, το βλέπω, είναι απελπιστική, πραγματικά είναι απελπιστική.
2: Από όποιο δρόμο επέρασα ήταν το ίδιο, οπότε λέτε εκείνους που έχει κίνηση καλύτερα.
0: Μα Κώστα μου, αφού σε όλους τους δρόμους έχει κίνηση, τι να σου πω που δεν έχει κίνηση. Δεν βρίσκω δρόμο που δεν έχει κίνηση.
2: Αφού μέχρι και ο λεωφόρος Λεμεσού στην Λευκωσία έχει κίνηση.
0: Ναι. Σωστά.
2: Το λοιπόν, άκουσα το και σκέφτηκα το λοιπόν. Ήταν αδιαστό, γιατί ήταν να πω και προχτές σε κάτι μια διευκρίνηση από όπου εσκεύασα και εγώ κατάλαβα. Δεν βρίσκα γραμμές. Ακούγεται σχετικά με τις τιμωρίες. Όπως το εσκεύασα εγώ τις τιμωρίες, ο λόγος που τιμωρείται κάποιες φορές μια ομάδα σε σχέση με κάποια άλλη είναι: αν υπάρχει απλώς άναμα, δεν τιμωρείται η ομάδα. Ενώ δεν τιμωρείται με αγωνιστική.
0: Είναι με πρόστιμο, ναι.
2: Ναι, υπάρχει και μια άλλη λεπτή διαφορά, την οποία κατάλαβα την εγώ σκευάζοντας τις ποινές. Εγώ διαφορώ μαζί της, είμαι ένα φάω και ξύλο που το λέω, αλλά έτσι συμπώνει. Εγώ διαφορώ μαζί και να μην έχω παρεξηγήσεις. Ότι εάν ρίξεις απλώς αντικείμενα, και το αντικείμενο από ό,τι κατάλαβα, θα είναι ξεμποτηρούθηκια.
0: Αντικείμενα είναι και η κροτίδα και το βεγγαλικό και το...
2: Ναι, ακριβώς εν τούτο. Η τιμωρία πέφτει και όμως που λέει, διότι από ό,τι εσκεύασα το κατηγορητήριο για τις άλλες ομάδες της ανόρθωσης, οι διαφορετικές διαφορετικές έγραψαν, κακός ή καλός δεν είμαι έτσι άμυνα το δω, ότι έπαιζαν κροτίδες και πυρσί. Δηλαδή η διαφορά...
0: Έχουν πέσει στον αγωνιστικό χώρο, αυτή είναι η διαφορά.
2: Ναι. Ναι, συγκεκριμένα όμως, αν είναι και τα απλά αντικείμενα, δεν διευκρινίζει τι αντικείμενα, φαίνεται τιμωρήσει μόνο με πρόστιμο. Εάν όμως γράψει πυρσί και κροτίδες, τιμωρήσει με αγωνιστική. Λέω σου,
0: όχι, μα αφού έχεις δίκιο, το λέω, το διευκρινίζω αυτό. Έχει σημασία τι γράφει ο παρατηρητής.
2: Όχι, επειδή λέγουν κάποιοι ρίξαν και άλλοι, εξαρτάται και το τι πέφτει μέσα. Για μένα, εγώ είμαι πιο αυστηρός στους κανονισμούς, γιατί ότι οτιδήποτε πέφτει πρέπει να τιμωρούμαστε. Δηλαδή, όταν λέμε στην Αγγλία, είδες το επίπεδο του ποδοσφαίρου, είδες τους διαιτητές, είδες το Α και το Β, να λέμε και είδες το ότι αν ρίξει σε μένα κάποιος, εάν μας και έχεις πίσω να φάει και πετάξεις το χαρτί της πίσω να πάρει όσο και ούτε να σε πιάσει να σε βγάλει έξω από το γήπεδο. Δεν είπα ότι να τιμωρηθεί η ομάδα. Και για μένα έπρεπε να τιμωρούνται αυτοί που τα ρίχνουν παραπάνω. Διότι έχω μια θεωρία εγώ που λέμε παλιά στην παροιμία ότι το λαμπρό λέει και που πέφτει κρούση. Δηλαδή εάν τιμωράς τις ομάδες και εγώ που το έκανα δεν έχω συνέπειες, δυστυχώς εγώ κάνω το κέφι μου, γιατί το ξέρω σκάτω, έτσι καταλήξαμε, ότι να κάνουμε το κέφι μα και πειράζει αν τιμωρηθεί η ομάδα. Κάνω τον ωραίο, κάνω το παλικάρι, έξω από όπως θέλεις παρπέτω. Γιατί τιμωρούνται οι ομάδες, αλλά δυστυχώς από τους κατάλληλα μας, τις φανατικές με τις ομάδες μας, αλλά μας πειράζει αν τιμωρηθεί η ομάδα μας. Δεν ξέρω. Δεν το πράγμα είναι, εγώ είμαι κάθετος, ας πούμε. Επέτειο σύστημα σου, φώναξε την ομάδα σου. Άψε και τον πυρσό σου, άψε το. Το εξής στην Ελλάδα είναι ισχύει το ίδιο πράγμα. Το άνομα δεν τιμωρείται. Ένας πυρσό να πέσει μέσα, όμως τιμωρείται. Ένας πυρσό να πέσει. Υπάρχει το ίδιο πράγμα και στην Ελλάδα. Τώρα, το αντικείμενα, καλά, εάν ρίξω δηλαδή η πέτρα ένα αντικείμενο, να σύρω πέτρα, ας πούμε, δεν τιμωρούμε. Δεν ξέρω τι αντικείμενα. Δεν διευκρινίζει. Το λοιπόν, απλώς ήθελα, επειδή υπάρχει δύο παρεξήγηση, για που όχι μια εβδομάδα, γιατί τιμωρήθηκε εκείνη η ομάδα, αφού και εκείνος άψεν και εκείνος έσυρε, υπάρχει μια διαφορά στο τι έριξε μέσα. Το λοιπόν, δεν θα πω τίποτα άλλο, να έχει πολλούς, ελπίζω, συνεχίστε. Καλή, είναι καλό Σαββατοκυριακό.
0: Αυτά. Να είσαι καλά, Κωστά μου, σε ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Σε αυτό το θέμα με κροτίδες και πυρσούς, να πω βάσει των πειθαρχικών κανονισμών, έτσι όπως τα γνωρίζω. Οι κατηγορίες όπως τα έχει η Κυπριακή Ομοσπονδία βάσει των πειθαρχικών της κανονισμών είναι τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Η πρώτη έχει να κάνει με πυρσούς και κροτίδες πριν ανάψουν, έτσι, πριν χωρίζουν, στην κατοχή σου. Δηλαδή, αν βρουν οι επιτηρητές ή η αστυνομία στην κατοχή σου, θεωρείται μεταφορά ή κατοχή επικίνδυνου αντικειμένου. Και το ελάχιστο πρόστιμο είναι 6.000 ευρώ και ελπίζω έτσι είναι η ποινή, είναι τουλάχιστον 6.000 ευρώ. Αν τώρα υπάρχει μια δεύτερη ποινή, ένα επίπεδο πιο πάνω, δηλαδή αν ανάψεις τον πυρσό ή την κροτίδα στην κερκίδα, έχουμε άναμα δηλαδή βεγγαλικών κροτίδων, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε άλλων πυροτεχνημάτων, το πρόστιμο είναι πάλι, το ελάχιστο πρόστιμο είναι 6.000 ευρώ, αλλά σε αυτή την περίπτωση, όταν υπάρξουν τρεις καταδίκες, στην επόμενη μπαίνει η ποινή απαγόρευσης οπαδών για εκτός έδρας παιχνίδι. Άρα έχουμε 6.000 ποινή απαγόρευσης. Τώρα, κροτίδα, πυρσός και λοιπά πέσει στον αγωνιστικό χώρο είναι 6.000 ευρώ, ένα αγώνα κεκλεισμένων και ποινή απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα. Αυτό που λέμε ότι όταν πέσουν στο γήπεδο θα φας και τις τρεις ποινές, και το πρόστιμο και το κεκλεισμένο και μη μετακίνηση. Άρα έχει σημασία τι γράφει ο παρατηρητής. Πάμε, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Μαρίκο.
0: Χαίρετε.
3: Μαρίκο μου, σήμερα το έμαθα. Έγιναν κάποια ρατσισμός. Θέλω να πω τις ομάδες, διότι συμπαθώ τις και τις πιο. Εντάξει, φυσικά μια είναι η ομάδα μου. Αλλά, Μαρίκο μου, αν είσαι μες στην Αγέλη, αν είσαι μες στους πολλούς, κάνεις φωνάζεις ό,τι θέλεις, ξύ ετοιμάζεις όποιο θέλεις, κάνεις bullying όποιο θέλεις. Και εγώ να τους πω τους κυρίους, αφού είναι τόσο μάγκες, τώρα πρέπει να πω τον πέφτη, διότι είμαι αναγκασμένος. Λοιπόν, τον bullying δέχτηκε το ο ψηλός ο αμυντικός πίσω της Ομόνιας,
0: ο Σατκά.
3: Κουλυμπαλί.
0: Ο Κουλυμπαλί.
3: Κουλυμπαλί. Παρήκω μου, εγώ έχω να τους πω ένα πράγμα. Αν εν τόσο μάγκες, να μπουν τρεις-τρεις μες στο γήπεδο και να πάσουν να πάσουν μούτρα-μούτρα με τον Κουλυμπαλί και να του κάνουν ρατσισμό.
0: Έντια θέμα μαγκιάς του τον. Δηλαδή αν ένας παίκτης είναι αδύνατος. Ένα λεπτό. Δηλαδή αν είναι αδύνατος ο παίκτης, μπορώ εγώ να τον αντιμετωπίσω, σημαίνει πρέπει να μπαίνω, επειδή του τον εμπορώ. Τι σημασία έχει αν είναι γεροδεμένος ή όχι.
3: Μα πανίκο μου θα μένει η ουσία. Σου είπα πριν, αν είσαι μες στην Αγέλη, σε κοφτικά μνεις τα πάντα. Αν είσαι τσιμάγκας ρε φίλε, πήγαινε μπροστά του και πέτου το. Πήγαινε μπροστά του, γιατί δεν πάεις μούτρα-μούτρα να του πεις, να του κάνεις ρατσισμό.
0: Διότι στο ποδόσφαιρο συμπεριφερόμαστε ομαδικά, ενώ είμαστε πολλοί, κάνουμε μία...
3: έτσι πανικό.
0: Ενώ η απάντηση είναι αυτή, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
3: Ψευτόμαγκες δηλαδή, καταλάβες. Ψευτόμαγκες.
0: Τέλος πάντων.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, ελπίζω να μετάφερα γύρω που... Εντάξει, πανικό.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Ο φίλος, 840, έχουμε ακροατή, όχι. Εμείς που ήμασταν, λέει 846, στο γήπεδο και δεν είδαμε ούτε κροτίδα ούτε πυρσούς να πέφτουν μέσα, γιατί δεν μας πείθει η απόφαση. Στην έκθεση αναγράφεται και το λεπτό που έπεσαν και από πού τα πέταξαν. Ναι, πάντα γράφεται αυτό. Να ξέρετε, στο φίλο αγώνο, στην έκθεση του παρατηρητή. Αν έπεσαν, συμφωνούμε με την απόφαση, αλλά να ξέρει και τα στοιχεία η ομάδα να μπορεί να δει από τις κάμερες να απαγορεύσει την είσοδο στον οπαδό που το έκαμε. Αν απλά έχουμε μία γραμμή στην έκθεση που να λέει το ρίξιμο, τότε μου φαίνεται περίεργο. Οι εκθέσεις γράφουν και το λεπτό και τον αριθμό. Δηλαδή, πολλές φορές, αν έχετε δει καμιά φορά έκθεση, είτε φίλο αγώνα του διαιτητή, είτε των παρατηρητών, γράφει στο 56ο λεπτό έπεσαν 3 βεγγαλικά, ή μπορεί να σου πει 23 βεγγαλικά, ή άναψαν, ξέρω εγώ, 83 βεγγαλικά. Γράφουν ένα περίπου. Άρα, σημειώνεται το λεπτό. Και σημειώνεται και από ποια κερκίδα. Ενώ αν είναι δυτική, ανατολική, βόρεια κλπ. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα κύριε Πανίκο.
0: Χαίρετε.
4: Σχετικά με το τηλεφώνημα του προηγούμενου ακροατή που πέν, συμφωνώ μαζί του εν μέρη, αλλά θέλω να πιντώσω κάτι πατσίνα που είπε. Οι πολλοί, αν είμαστε μέσα στους πολλούς, οι οπαδοί κάνουν λαλούν μπελάρες, εκφράζονται με διαφορετικών τρόπων.
0: Όπως φωνάζεις ένα βριστικό σύνθημα και το φωνάζουν όλοι μαζί, δεν σημαίνει ότι όλοι το εννοούν, το φωνάζεις, γιατί έτσι πάει, τι να σου πω.
4: Εντάξει, στα ρατσιστικά, να στα δούμε όμως, το σύστημα είναι σύστημα, okay.
0: Ναι, μιλώ, αναφέρομαι στα υβριστικά. Okay. Ναι, πάμε παρακάτω.
4: Τώρα να κάνω ρατσιστική επίθεση, γιατί χώνουμε πίσω από τους πολλούς. Πιστεύω ότι επειδή χώνονται πίσω από τους πολλούς και κάποιοι εκφράζονται με τον τρόπο. Μπορεί να τσιπεπιθήσει στους τέτοιους και ξέρω εγώ, μπορεί ρατσιστές. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι αφρέμοι που ρατσιστές.
0: Υπάρχουν και ορισμένοι που δεν είναι, ενώ είναι στην κουβέντα μας. Δηλαδή, μην μου πεις ότι δεν έκατσα σε μια καφετέρια, έναν καφενείο και να λεχτεί κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ρατσιστικό. Δηλαδή, κάθομαι εγώ με τον ηχολήπτη μου, λέμε μια βλακεία, κάνουμε χαβαλέ, αλλά αν το πω στο ραδιόφωνο, μπορεί να κατηγορηθώ για να κινηθεί νομικά κάποιος εναντίον μου. Άρα το ίδιο πράγμα έχει σημασία πώς το λες, πού το λες, πότε το λες.
4: Με ποιον ύφος το λες.
0: Ναι, με ποιον ύφος, ναι, σωστά.
4: Κοινό που θέλω να πω ότι οι ομάδες, ειδικά οι που έχουν πολλούς ακολούθους, ας το πούμε, έχουν και συνδέσμους. Οι συνδέσμοι κάποιες φορές οι συνδέσμοι είναι και υπόλογοι των πράξεων που γίνονται που τον όχλο. έμπρεπε πλέον οι συνδέσμοι όπως και στο εξωτερικό να μπουν κάποια άτομα που πάσει γήπεδο και τούτους τους λίους που συμπεριφέρονται έτσι και που σύρνουν και πράγματα και τιμωρείται η ομάδα να σταθούν και να πούν εσύ που το λαλίστον το πράγμα έφυγα εσύ έξω. Γιατί να πάει ο security. Πάω και πριν στο προηγούμενο ότι σύρνει κάποιος κάτι και ευκένει ο security και αρπάσεων και ευκάλλει τον μπόξο. Γιατί να μεν μπει μια λογική μέσα στους συνδέσμους που θεωρώ ότι η πλειοψηφία εντωμεταξύ να συμφωνήσει. Η πλειοψηφία ούτε ρατσιστές είναι, ούτε ξετοιμάζουν ούτε τίποτε. Είναι η λύ μια ομάδα 10, 20, 30 ατόμων που είναι πιο φανατικοί, πιο επιθετικοί. Γιατί να μην μπει να μπουν εκ των έσω των συνδέσμων και να μπουν όπα ρε παιδιά. Μα έχουμε και εμείς παίχτες που μαύροι. Ναι. Sorry που το λέω έτσι. Λογικό να φωνάζεις τις άλλες αντίπαλες ομάδες για τον παίχτη των δικών του.
0: Και να εδώ ψάχνεις λογική.
4: Μια αυτοκριτική εκ των έσω και να πούς γίνονται έτσι κόσμο να θέλουν. Με στα γήπεδα.
0: Μου ακούγεται πάρα πολύ λογικό αυτό που λέεις. Δεν ξέρω πόσο εφαρμόσιμο είναι την ώρα που υπάρχει το πάθος, την ώρα που υπάρχει οργή, την ώρα που θολώνει το μυαλό. Τι να σου πω. Ελπίζω όμως ότι κάποιοι, έστω και με αυτό τον τρόπο, με τα λίγα λεπτά που μιλήσαμε, κάποιους να βοηθήσει να κατανοήσουν πέντε πράγματα. Μακάρι.
4: Γιατί πρέπει να είναι μπροστά και πίσω.
0: Ναι, πρέπει να είναι μπροστά.
4: Θέλουμε το ποδόσφαιρο μας να τσοχαίρουμε που έχουμε ομάδες κάθε χρόνο που διαπρέπουν στην Ευρώπη. Μπορεί η δική μου ομάδα να μην έχει την τύχη ή τη δύναμη να ακόμα. Ελπίζουμε ότι ένα ανεβούμε κι εμείς. Αλλά θεωρώ ότι όλα παίζουν ένα ρόλο.
0: Παίζουν, ναι, έχεις δίκιο. Να είσαι καλά, φίλε.
4: Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πολύ.
0: Καλό Σαββατοκυριακό. Ο 777 μου γράφει εδώ: ποτέ κανένας δεν έχει καμία ευθύνη, φταίνε πάντα οι άλλοι εκτός από εμάς. Όταν ο Απολλώνας έφαγε 7 και κλεισμένον για ένα ποτήρι και άλλα πέταλα εκρούζαν από πυρσούς, ήταν μια χαρά. Εφάν 2 και κλεισμένον και χτυπιούνται μερανύχτα, θέλουν ειδική μεταχείριση, ειδικήσεις τους να βρουν άλλους τρόπους να συσπυρώσουν τον κόσμο τους, λέει ο 777. Εξηγήστε μου σας παρακαλώ, λέει ο 968, γιατί δεν τιμωρήθηκε ο Απόλλωνας στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, εφόσον ο παρατηρητής έγραψε ότι έριξαν κροτίδες στον αγωνιστικό χώρο. Τιμωρήθηκε μόνο με πρόστιμα. Είσαι βεβαίως ότι έγραψε ότι έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο? Διότι άμα γραφτεί αυτό δεν υπάρχει, είναι κωδικοποιημένο. Μήπως δεν ισχύει κάτι τέτοιο?

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Ο 860 λέει, φίλε, εμένα η απορία μου είναι η εξής: γιατί κάνουν παράπονα για την ποινή που άναψαν πυρσούς και όχι γιατί να ανάψουν τους πυρσούς? Ναι. Γιατί ο καθένας, προσπαθώ τώρα να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, γιατί ο καθένας βλέπει τα δικά του και κάνει συγκρίσεις και σου λέει, εγώ γιατί να πληρώσω και άλλος να μην πληρώσει? Ενώ θα ήταν πάρα πολύ ορθό να σκέφτονται με τον τρόπο που το λες εσύ. Πώς γίνεται ο παδός ομάδας να άναψε πυρσό εκτός γηπέδου, εκτός του πάρκινγκ και να τραβάτε στα αστυνομικά τμήματα? Πόσο νόμιμο είναι αυτό? Είναι νόμιμο και ο περιβάλλοντας χώρος των σταδίων θεωρείται μέρος του σταδίου και νομιμοποιείται, είναι μέσα στον αθλητικό νομοσχέδιο 373. Γι' αυτό δεν αφήνουν οπαδούς εγκεκλεισμένο να είναι έξω από το γήπεδο και αυτός είναι ο λόγος. Θα πάμε σε διάλειμμα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε να συνεχίσουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Κάτι τέτοιο ανέφερε βρίσκεται στις σκέψεις του Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ανέφερε ότι η λιδία λίθο για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι το Κυπριακό. Τύρανο χαρακτήρισε τον Ερντογάν ο Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στο κουρδικό και στην κατοχή της Κύπρου. Επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump, ολοκληρώνοντας μια ημέρα με εντυπωσιακές εκδηλώσεις, πίσω από τις οποίες, όπως μεταδίδεται, παραμένουν οι βαθιές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.
0: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγκεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σπουδή στο κόκκινο. Ειδική έκδοση ακίνητα 2026 και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
6: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
8: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρει. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
13: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
14: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
15: Παραπαπα.
16: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
17: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
18: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
19: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
20: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
21: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
22: Ότι με 14,99 το μήνα

0: Μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
0: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
2: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
3: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
6: Ο Πάολο Μαλτίνης στις 25 Σεπτεμβρίου 2005 πραγματοποιεί την 571η εμφάνισή του στο νικηφόρο αγώνα της Μίλαν επί της Τρεβίζο και γίνεται ο πρώτος σε συμμετοχές στη Σέρι Α. Είχε κάνει ντεπούτο στις 20 Ιανουαρίου 1985 στον εκτός έδρας αγώνα της Μίλαν με την Ουντινέζε. Σήμερα, πρώτος σε συμμετοχές είναι ο Τζαλουίτζι Μπουφόν με 657, 10 παραπάνω από τον Μαλτίνη.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Μάκη Αντωνίου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 τα μηνύματά σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

Επειδή αρκετοί μου έχετε στείλει για, τις, για την καταδίκη, ενώ έχει καταδικαστεί η Manchester City για τις 114 από τις 115 κατηγορίες που την βάραιναν για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League το διάστημα 2009-2018. Δεν έχουμε ακόμη την επιβολή ποινής, αλλά μεταξύ των ποινών, μέσα στο πλαίσιο τέλος πάντων που μπορεί να της επιβληθεί, είναι και αφαίρεση τίτλων πρωταθλημάτων.

Και αν τις αφαιρεθούν τίτλοι, μπορεί να χάσει, να πάρει δύο τίτλους η United του 12 και του 18. Μπορεί να πάρει τίτλο η Liverpool του 14. Να έχει πλάκα πάντως. Και να πανηγυρίζουν στο Manchester της United για τους δύο τίτλους και στο Liverpool την ίδια μέρα η οπαδή της Liverpool. Δεν ξέρουμε, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη η ποινή. Περιμένουμε. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα λογικά θα έχει αποφασιστεί η ποινή. Θα δημοσιοποιηθεί μάλλον η ποινή. Να πω ότι και η City ετοιμάζεται να εφεσιβάλλει την απόφαση. Τώρα πόσο καιρό μπορεί να πάρει δεν το ξέρουμε. Αλλά η λογική λέει ότι θα έχουμε την απόφαση για την ποινή της City και μετά θα έχουμε την προσβολή της απόφασης. Δεν ξέρω σε ποιο δικαστικό όργανο πάνε, αλλά θα προσβάλλει την απόφαση η City.

0: Μάκη, επειδή δεν έχουμε ακροατή αυτή τη στιγμή, θέλω να μου πεις δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 22.
1: Το 4.
0: Ναι.
1: Και το 18.
0: 4 και 18. Ωραία. Θα βρω ποιοι είναι τυχεροί και θα τους ανακοινώσω.

Λοιπόν, το 4 είναι η Έλενα Κουσαπή. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 143 για το Κόζο Comfort Zone. Και ποιο μου είπες, το 18, ναι. Ο Παναγιώτης Χαραλάμπους, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 538. Έλενα Κουσαπή σε 143 τελειώνει το τηλέφωνο. Παναγιώτης Χαραλάμπους τελειώνει σε 538 για το Κόζο Comfort Zone. Έχουν πάρει από ένα δώρο κουπόνι αξίας 50 ευρώ. Θα ενημερωθούν από το εμπορικό τμήμα του σταθμού πώς να παραλάβουν το δώρο τους. Δέκα παρατέταρτο το παιχνίδι της Κύπρου με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Στις 7 ξεκινάει το παιχνίδι της Αρμενίας με τη Λετωνία που είναι επίσης στον όμιλό μας. Έχουμε επίσης για το πρώτο γκρουπ Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία, είναι δύο πολύ σπουδαία παιχνίδια. Έχουμε επίσης Πολωνία-Βοσνία-Σουηδία-Ρουμανία. Και όρεξη έχουμε. Ελπίζω να έχουμε και όρεξη.

Έχουμε και σήμερα Ευρωλίγκα. 8 η ώρα Μπεσίχτας Βαλένθια και Φενέρ Μπολόνια. Μπεσίχτας Βαλένθια είναι στις 8. 9 παρατέταρτο η Φενέρ με την Πολόνια και 10 παρατέταρτο η Παρτίζαν με την Μιλάνο.

Κούτσα-κούτσα βγάλαμε την εβδομάδα. Μένει να δούμε πώς δεν βγαίνει η επόμενη. Ας ελπίσουμε ότι η εθνική μας θα μπορέσει να μας δώσει κάτι, τροφή για συζήτηση, διότι το πιο καινούριο, μάλιστα, που έχει βγει είναι ο δανεισμός του Βίκτορος από τη Νέα Σαλαμίνα στην Ομόνια. Είναι και μια περίοδος μεταγραφών, θυμίζω, παρότι το ξεχάσαμε όλοι μας, αλλά είμαστε σε μια περίοδο που ακόμη δικαιούνται οι ομάδες να πάρουν άνεργους ποδοσφαιριστές ή δανεικούς από την Κύπρο.

0: Και θεωρώ εξίσου σημαντικό όσο αφορά την, αν θέλετε, και την διαφήμιση του ποδοσφαίρου μας. Με τόσος κόσμος να ενδιαφέρεται. Είναι κάτι το πολύ σπουδαίο, με την έννοια ότι έχει σπάσει το ρεκόρ διαρκείας του ΑΠΟΕΛ, 9-200 κάτι τέλος πάντων. Έχει η Ομόνοια πάνω από 10. Έχουν αρκετές ομάδες, 5, 6, 7. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό το πόσο αγαπάει ο κόσμος το ποδόσφαιρο. Και είναι κρίμα να μην του δίνουμε την ευκαιρία να παρακολουθεί τους αγώνες διαζώσεις, να είναι στο γήπεδο, να απολαμβάνει τέλος πάντων το πάθος του, διότι είναι αυτή η αγάπη που έχεις από παιδί. Και βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τον κόσμο και δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό όλη αυτή την αγάπη και όλο αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει από τον Κύπριο φίλαθλο για το, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, το γενικό στο ποδοσφαίρο μας. Και αν πάτε καμιά φορά και σε μικρές κατηγορίες, θα δείτε ότι υπάρχουν παιχνίδια που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο. Από το αγροτικό και στην τέταρτη και στην τρίτη και στην δεύτερη. Δεν λέω ότι γεμίζουν τα γήπεδα, αλλά υπάρχει κόσμος που το αγαπάει. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Βασικά για την είδηση προηγουμένως που για τη Manchester City που κατηγορήθηκε πόσο είναι, 115 προς 116.
0: Όχι, ήταν 115 και κρίθηκε ένοχη στις 114. Μόνο μία γλίτωσε.
1: Ναι, βασικά ο Μουρίνιο έλεγε το τότε. Ο Μουρίνιο έλεγε το τούτο το πράγμα ότι η Manchester City ναι ήταν πρωταθλήτρια, αλλά πρέπει να είμαστε εμείς, λέει.
0: Νομίζω το 12 όταν ήταν στη United.
1: Ναι, νομίζω ότι ένα πρωτάθλημα πρέπει να...
0: Όχι, δεν ήταν το 12. Το 12 ή το 10. Νομίζω το 18. Το 18 ήταν στη United, όχι το 12. Ο Μουρίνιο.
1: Ναι, πάντως ο Μουρίνιο είχε παράπονο ότι η Manchester City λέει κανονικά δεν έπρεπε να πιάνει τα πρωταθλήματα, διότι έχει πάρα πολλές κατηγορίες. Έκαμε πάρα πολλά ατασφαλείες και βλέπεις ότι

0: κουβάλα. Τα οποία βαφτίζονταν.
1: Με κάποιον τρόπο γινόντουσαν χορηγία, έμπαινε με παράνομο τρόπο στο Financial Fair Play, έβρισκαν τρύπες. Και αυτό είναι που ήρθε και εξέτασε η.
0: Δηλαδή είναι άδικο, δηλαδή ας φανταστούμε ο δευτεραθλητής, ας πούμε, ήταν πρωταθλητής, εκείνοι οι 15 ποδοσφαιριστές του δευτεραθλητή ήταν να έχουν πιο καλή συμβόλαια, πιο καλή, ήταν να ευχαριστηθούν ένα πρωτάθλημα, ήταν να έχουν καλύτερες προοπτικές. Δηλαδή έρχεσαι μετά από 10 χρόνια, το οποίο δεν έπρεπε να ήταν τόσο αργά να γίνονται τούτα τα πράγματα.
1: Το πήρε εκείνη τη χρονιά η City με 100 βαθμούς, 81 η United και 77 η Tottenham. Ήταν τρίτη η Tottenham εκείνη την περίοδο. Εντάξει, να δούμε πώς θα πάει.
0: Εννοείς ότι ήταν 100
1: το 18. Ναι.
0: Ήταν τότε που είστε δεύτερη United.
1: Ναι, ναι, δεύτερη United. Γι' αυτό λέμε ότι αν τις πάρουν τους τίτλους.
0: Σε σκιώξαν τον Μουρίνιο, διότι ήταν δεύτερος.
1: Ναι.
0: Ήταν άδικο για τον Μουρίνιο να ήταν πρώτος.
1: Βέβαια είναι άδικο. Για τον οποιοδήποτε προπονητή.
0: Να είχε τη. Βλέπεις ο Γκουαρδιόλα, αν δείξω την πορεία του Γκουαρδιόλα, ήταν στην Μπαρσελόνα με τον Μέση. Επήγαινε στην Μπάγερ με διπλάσιο μπάτζετ που τη δεύτερη. Επήγαινε με τη Μάντσεστερ Σίτι με τεράστια λεφτά.
1: Όχι. Όταν ήταν στη Σίτι ο Γκουαρδιόλα δεν είχε περισσότερα λεφτά. Η United θυμόμαι ότι είχε σπρώξει περισσότερο χρήμα. Πλέον ήταν έτοιμη ομάδα η Σίτι. Όταν πήγε ο Γκουαρδιόλα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που κάναμε πολλές κουβέντες.
0: Το μπάτζετ ήταν πολλά παραπάνω. Ας πούμε, ήταν γεμάτο καλούς ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, αυτό λέω. Ότι ήταν έτοιμη ομάδα. Δεν έσπρωξε περισσότερο χρήμα από άλλες ομάδες ο Γκουαρδιόλα. Αλλά είχε έτοιμη ομάδα. Αυτό ήταν το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και όχι ότι δεν έσπρωξε, έβαζε χρήματα. Ενώ η City ήταν. Έφερε
0: παίκτες. Ο Γκουαρδιόλα ήταν οι ομάδες που. Ήταν οι ομάδες που.
1: Που είχαν χρήμα. Που είχαν χρήμα.
0: Με διπλάσιο μπάτζετ. Άμα παίζεις με διπλάσιο μπάτζετ που η δεύτερη είναι, εντάξει, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα ικανότητα, ας πούμε. Έγινε.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Για χαρά. Ο 268 λες ότι έχει αρκετές ομάδες που έχουν 6-7.000 εισιτήρια διαρκείας. Νομίζω λαθάνεσαι. Ποιες είναι αυτές οι αρκετές ομάδες με 6-7? Το είπα έτσι το 6-7. Η αλήθεια ότι είμαστε κοντά σε αυτούς τους αριθμούς. Και ο Απόλλωνας είναι κάπου εκεί. Και η Ανόρθωση είναι κάπου εκεί. Μπορεί να μην έχουν 6.000. Ο Απόλλωνας μπορεί και να δήλωσε 6. Δεν το θυμάμαι τώρα. Και η Ανόρθωση είναι κάπου εκεί κοντά. Και η Πάφος που μπορεί να μην έχει φτάσει, αλλά είναι κοντά στις 4.30. Θέλω να πω όμως ότι έχουμε κόσμο τώρα. Μην κολλήσετε σε αυτό το κομμάτι, το ποιος έχει τα παραπάνω ή την ακρίβεια στα διαρκεία. Είναι όμως πάρα πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε. Σε ένα νησί, ας δοκιμάσουμε να μπούμε χοντρά-χοντρά με πραγματικά εισιτήρια. Δηλαδή, 9, φεύγω τα 200. 9 ο Αποέλ, 10 η Ομόνια, δεν ξέρω πόσα παραπάνω, απλώς θα στρογγυλεύω. 19 και 5 ο Απόλλωνας και 5 η Ανόρθωση, 29 και 4 η Πάφος και 4 η ΑΕΚ, έχουν πάει στα 35. Αν βάλω, ξέρω εγώ, 1.000 ο ένας και 1.000 ο άλλος, να σου πω ότι έχουμε πάει 40.000 κάρτες διαρκείας. Διαρκείας, έτσι, όχι κάρτα φιλάθλου. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό αριθμό για το πρωτάθλημα της Κύπρου. Πάνω κάτω. Μπορεί να μην είναι 40, μπορεί να είναι 35, τώρα για να μην κολλήσουμε το λέω. Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Ο Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελόνα είχε διπλάσιο προϋπολογισμό από τη Ρεάλ.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είχε.
2: Έτσι μαζί με τον προηγούμενο.
1: Για τη City είπε που δεν, ούτε και με τη City είχε διπλάσιο.
2: Όχι, δεν μάτσε για την Bayern, είναι το διπλάσιο προηγούμενο και την Barcelona.
1: Εντάξει, η Bayern μπορεί να έχει και σήμερα διπλάσιο, δεν ξέρω διπλάσιο τώρα, και σήμερα έχει παραπάνω.
2: Έχουμε μια αιμονή, εμείς στην Κύπρο και πιάνουμε και πάμε, ο καθένας το κρίνει ο Γκουαρδιόλα, ας πούμε. Τον πιο επιτυχημένο προπονητή την τελευταία 15 ετίας σίγουρα, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ τον θεωρώ ένα από τους κορυφαίους προπονητές παγκοσμίως.
2: Άλλαξε τον τρόπο.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ο τρόπος.
2: Άλλαξε τον ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο. Ναι, τον τρόπο που.
2: Ο Κυπρέος έχει παραπάνω μπάτζετ, έχει διπλάσιο μπάτζετ. Στην Μπαρτσελόνα μπορεί η Ρεάλ να ήταν 20%-30% παραπάνω τον μπάτζετ της.

0: τότε. Με τα ονόματα που είσαι.
1: Ναι, διότι έβγαζε πάρα πολλούς δικούς της, οπότε δεν χρειαζόταν να ξοδέψει τόσα πολλά χρήματα.
0: Ξέρω να κάνει τους δούλους που δηλαδή.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Εντάξει, να έχουμε μια άποψη, αλλά δεν είμαστε μονικοί.
1: Δεν είμαι βεβαίως αν ήταν αυτό το θέμα μας.
0: Εντάξει, εγώ είμαι του μέση, αλλά δεν μπορώ να φτιάξω ένα άλλο δύο ρογάστο ένα χάπαρος.
1: Όχι, διότι δεν είναι. Πάρα πολύ απλό, δεν είναι.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει το πράγμα, σημαίνει...
1: Σημαίνει εντελώς εκτός. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Πώς τώρα στην αλλάκα μας.
1: Είναι σε καλό momentum. Θέλω να δω τη συνέπειά της. Ναι, ότι η ΑΕΛ με φοβίζει για αυτό το πράγμα. Νομίζω όλον τον κόσμο φοβίζει για αυτό. Δηλαδή ότι είναι ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο. Οπότε ψάχνω να βρω μια συνέπεια στην ΑΕΛ τα τελευταία χρόνια. Αν μπορέσει να την βρει αυτή την συνέπεια, αν όντως είναι καλοί οι παίκτες που έχει φέρει. Είμαι σίγουρος ότι είναι καλύτερη από την περσινή ομάδα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να διαφωνήσει.
0: Πιστεύω ακόμα δεν χτυπούσαν οι παίκτες στην αρχή. Νομίζω είχαν πολλές πιθανότητες για εξάρτηση.
1: Ήταν καλό το chance τους, ναι. Ήταν καλό το chance.
0: Όπως βλέπω και κάποιες ομάδες, εντάξει, είναι γλύωρα, πολλά γλύωρα ακόμα εννοείται. Αλλά θεωρώ ότι ο Άρης μπορεί να λέει πιο αδυνατός από άλλες χρόνια.
1: Μοιάζει να πιθανόν να τον ταλαιπωρήσει η απειρία του.
0: Ναι, είναι τελείω να πήρει η ομάδα. Νεαροί παίχτες. Εντάξει, γλύωρα μα μπορεί και να κάνει 4-5 νίκες σε χρόνια, δεν το ξέρει να μου λέει.
1: Κοιτάξτε, εγώ βλέποντας όπως τον έχω δει, σε κάποια στιγμή να ξεσπάσει. Εν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, παίζει τόσο επιθετικό ποδόσφαιρο ο Άρης που κάνει φάσεις εν άρτη στιγμή που κάποια ομάδα να μπερτέψει. Αλλά εν μπορώ να του έχω εμπιστοσύνη ότι είναι τόσο συνεπής για στόχο, ας πούμε, στην πρώτη τριάδα. Μου το βγάλει τον τόνο πράγμα. Ακριβώς τούτο έχω την απέτηση που την ΑΕΛ. Δηλαδή την ΑΕΛ, ο πρόεδρος είπε ότι θέλει ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν αρκεί η εξάδα. Μα ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι η πέμπτη θέση. Και μεγάλη απόσταση της έκτης που της πέμπτης. Άρα εδώ έναν εκτό στο δικό μου το μυαλό του το πράγμα, okay, ευρωπαϊκό εισιτήριο, μιλούμε για τους πρώτους τρεις, αλλά μιλούμε να πιάω την πέμπτη θέση, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο Κυπελλούχος είναι μέσα στους πρώτους πέντε. Θέλω να πω ότι φεύγουν οι δύο τραυματισμοί, είναι πολύ σημαντικό να μου βγει ο νέος και να υπάρχει μια τούτη συνέπεια. Δηλαδή, αναποδώ γιατί κέρδισα την Πάφο, για πάω αύριο για να του πάρω με την Κράσα, δεν θυμούμε τώρα ποιον παίζει ΑΕΛ. Στο τηλεμεσό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άμα δεν κερδίσω όμως εκεί, είμαι άξιος της μοίρας μου. Ενώ πώς μπορείς να έχεις στόχο να μπεις με στην εξάδα για να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω. Εν τούτην τη συνέπεια που ψάχνω.
0: Ναι, νομίζω ότι μετά από έτσι συνήθειες πρέπει να είσαι υποχρεωμένος να κερδίζεις.
1: Να κερδίζεις και ξέρουμε όλοι ότι να χαθούν βαθμοί και ξέρουμε ότι μπορεί να έρθει και μια στραβή με ομάδες που να παλεύουν για την αποφυγή του υποβιβασμού και είμαστε συνειδητοποιημένοι, αλλά να είσαι συνεπής, να μπορείς να παίρνεις νίκες από τα ντέρπι, να μπορείς να χάνεις όσο το δυνατόν λιγότερους βαθμούς που τούτες στις ομάδες και να μείνεις σε μια ομάδα, μια πάνω και μια κάτω. Να είσαι 2-3 πάνω και μια κάτω. Έτσι να είσαι ομάδα. Ναι. Έγινε φίλε. Ναι, πες μου.
0: Καλό δρόμο. Και πιστεύω ότι φέτος θα τα καταφέρουμε να πω στην εξάδα και μαγάρι να έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Και να χτίσει, αν καταφέρει να μπει, να χτίσει πάνω σε αυτό.
0: Ναι, το πιο σημαντικό, γιατί συνήθως είμαστε, κάνουμε μια χρονιά...
1: Όχι, να μπορέσει να χτίσει, να πάρει, να το εκμεταλλευτεί. Το είναι το πράγμα ακριβώς. Να μην παρασυρθείς, να είσαι ψύχρεμος, να μην βιάζεσαι, να μην... Πολλά πράγματα, να κάνεις καλές μεταγραφές. Μην μου φέρεις ρε φίλε τον Μυραλάς. Δεν το θέλω τον Μυραλάς. Φέρουμε έναν παίκτη μου να μου παίξει.
0: Εντάξει, αναγκαίο Μαρίκο μου ότι επειδή ένα όνομα θα παίξει, βλέπω τον
1: Γιώβετης. Όχι, Γιώβετης. Είδα τον Γιώβετης. Έπαιξε στην Κύπρο. Ξέρω τι είναι να μου δώσει. Ξέρω ότι θα μου δώσει 30-90 λεπτά.
0: Ήταν ένα ρίσκο η Ομονία, ας πούμε, έφερε στην αρχή. Εξαρτάται από τον παίχτη, νομίζω. Όμως.
1: Κοιτάξτε, ως μεταγραφή ο Γιώβετης είναι πάρα πολύ καλή, ενώ ο συλλογισμός, διότι μιλάμε πριν τους τραυματισμούς. Εγώ είχα δύο center for και φέρνω για τον Γιώβετης για τα αποδυτήρια, και ναι, σε κάποια στιγμή να μου χρησιμεύσει. Και έφτασα στο σημείο σήμερα να τον θέλω 35 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Δεν θα μου τα βγάλει.
0: Ναι,
1: Αλλά δεν τον έφερα για τούτον το σκοπό. Γι' αυτό λέω τα σωστή συλλογιστική των διοικούντων.
0: Ο τρόπος όμως που συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο βοηθάει τους άλλους παίχτες, πολλά συγκινητικό.
1: Να σε καλά, φίλε.
0: Έχει respect ο άνθρωπος, ναι.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε, φίλε μου, γεια σου.
1: Καλό Σαββατοκυριακό. Παντελής Παντελή θα μας εκφωνήσει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας από εβδομάδας. Τι, α, έχουμε την ΑΤΑΚΑ, ξέχασα, ρε. Να, okay, μα και... Εντάξει, εδώ είναι.
2: Το ένθετο η αθλητική ΑΤΑΚΑ της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Μα και θα πούμε την ΑΤΑΚΑ.
3: Αχώδικ. Περίμενα να την ακούσω εγώ την ΑΤΑΚΑ.
1: Δεν υπάρχει άγχος. Ψύχρεμα.
3: Ψυχραιμία.
1: Ψυχραιμία. Όταν είσαι απέναντι από το τέρμα και δεν ξέρεις τι να κάνεις, σπρώξε την μπάλα στα δίχτυα.
3: Ποιος το είπε?
1: Κάποιος το είπε.
3: Πανίκος Κωνσταντίνου.
1: Όχι, κάποιος το είπε, αλλά δεν θυμάμαι. Ο George Best, θα σου πω ένα ωραίο που θα σας αρέσει. Ο George Best, ξέρεις ποιος ήταν, πάει ο Σάσος Ιρλανδός της Manchester United, θρύλος του ποδοσφαίρου. Είπε λοιπόν σε κάποια στιγμή ότι λένε ότι κοιμήθηκα με 7 μισ κόσμος. Όχι, ήταν μόνο 4. Με τις άλλες 3 απλώς δεν μπόρεσα. Αυτός ήταν ο George Best. Καλό Σάββατο Κυριακό σε όλο τον κόσμο. Δελτίο ειδήσεων με τον Παντελή Παντελή και εμείς θα τα πούμε από εβδομάδας. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Καλό στα παιδιά σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση λίγο μετά τις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Ενίσχυση στην άμυνα για την Ομόνοια με τον Γιώργο Βίχτορο στις Νέα Σαλαμίνα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM. Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών για τον 21χρονο Κύπριο κεντρικό αμυντικό βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει εκτός έδρας απόψε το Μαυροβούνιο για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Εκτός είναι οι τραυματίες Λαΐφης και Σέλης, σέντρα στις 9:45, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, ενημέρωση από 24 Sports και τηλεοπτικά από το RIC. Σε έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής προχωράει η ανόρθωση. Η έφεση αφορά την ποινή της μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών και της μίας αγωνιστικής απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Έσπασαν το ρεκόρ στα διαρκεία σε φίλοι του ΑΠΟΕΛ με τον αριθμό να ξεπερνά τις 9.202 εισιτήρια. Επιστρέφουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Τρίτη οι ποδοσφαιριστές. Διαθέσιμος με την επανέναρξη αναμένεται να είναι ο Μαντσίνη, αξιολογείται η κατάσταση των Καρίγιο και Μαρκίνιος. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον 24χρονο Κύπριο αμυντικό Κύπρο νεοφύτου μέχρι το 2028 ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Διαθέσιμη με την επανέναρξη αναμένεται να είναι η Μιλοσάλβιεβιτς και Αλμέιδα, αναμονή για Τζόκε. Στην ΑΕΚ διαθέσιμος με την επανέναρξη θα είναι ο Σαμπορίτ που συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων, αξιολογείται η κατάσταση του αμήν. Τις επιστροφές των Γιούπιτς, Μπράουν και Όσμπολτ θα μετρήσει ο Απολλωνάς με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, μοιρασμένες οι πιθανότητες για Γκασπάρ. Στην Πάφο, αγώνα δρόμου για να προλάβει κάνει ο Κορεϊά, λίγες οι πιθανότητες για την απόκτηση άνεργου ποδοσφαιριστή. Στον Άρη κερδίζουν χρόνο η Λέλε και Χαραλάμπους, οι οποίοι αναμένεται να είναι έτοιμοι με την επανέναρξη. Σε αγώνα που ξεκίνησε στις 7 για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21, η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται τη Ρουμανία στην ΑΕΚ Αρένα, τηλεοπτικά από Σιταβίτσον.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Εξέλιξη βόμβα για τη Manchester City. Ο σύλλογος κρίνεται ένοχος για όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για τις 115 οικονομικές παραβάσεις. Ικανοποίηση στην Εθνική Ελλάδα για το νικηφόρο ξεκίνημα στο Nations League, την καλή παρουσία και την ανατροπή κόντρα στην Σερβία. Η προσοχή στρέφεται στον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο τη Γερμανία. Χάβερς και Μουσιάλα αντιμετωπίζουν μικρό πρόβλημα τραυματισμού και τέθηκαν εκτός από την εθνική Γερμανία. Χάνουν και τον αγώνα με την Ελλάδα. Ο Κρίστιαν Ρομέρο θα αποτελέσει τον νέο αρχηγό της εθνικής Αργεντινής μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση. Πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση, ο Τζορτζ Ράσελ συνέτριψε τον ανταγωνισμό και κατέκτησε την pole position στον Μπακού. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για το Nations League. Για την πρώτη κατηγορία στις 9:45 Ιταλία, Βέλγιο και Τουρκία, Γαλλία. Για την δεύτερη κατηγορία στις 7 Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία και στις 9:45 Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία και Σουηδία, Ρουμανία. Για τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας στις 7 η Αρμενία αντιμετωπίζει την Λετωνία. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
8: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
9: Deal και Γιώργος Θαναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
10: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία

0: Join the journey.
1: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασε το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.

0: Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα.
1: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, της

0: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
1: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπεία νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός κλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
4: Μαυροβούνιο Κύπρος για το Nations League στις 9.45 από Rika 1 και Rika HD. Για την ίδια διοργάνωση στα κανάλια Sita Vision Sports, Αρμενία-Λετωνία στις 7 και στις 9.45 Σουηδία-Ρουμανία, Τουρκία-Γαλλία και Ιταλία-Βέλγιο. Κύπρος-Ρουμανία για τα αποκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 στις 7 στην Sita Vision Sports 8. Για την Ευρωλίγκα στα κανάλια Nova Sports, Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8, Φενέρβαξε Μπολόνια στις 8.45 και στις 9 Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
5: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.
6: Ενώ επειδή δεν θέλω να σας αφήνω χωρίς ενημέρωση, αυτή τη στιγμή στο Πλατανιά ΣΑΕΚ του 2017 η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με σκόρ τον Βινίσιους. Βέβαια δεν φτάνω τόσο μακριά, Στέφανε, όσο το πραγματικό γεγονός που έχει γίνει μόνο στον Big Win Sport FM, του να μεταδοθεί All-Star Game μια σεζόν την προηγούμενη, δηλαδή να περιγράφει live ο παραγωγός του All-Star Game που παίζει στην οθόνη και είναι της προηγούμενης χρονιάς.

Ήταν πρωινή εκπομπή που δεν θέλω να κατονομάσω, αλλά οι περισσότεροι θα πάει το μυαλό σας ποια είναι. Όταν έπαιζε, ήταν μάλιστα και εποχή κορονοϊού τότε. Έπαιζε λοιπόν σε μαγνητοσκόπηση το All Star Game, ξαναλέω, της προηγούμενης σεζόν. Έβλεπε ο καλός συνάδελφος ότι παίζει στην οθόνη το παιχνίδι και σου λέει, ανάμεσα στα άλλα, ας ενημερώσω για το τι γίνεται και στο All Star Game. Αλλά θέλησε να το διανθίσει και με κάποιες δικές του προσωπικές παρατηρήσεις. Και ανάμεσα στα αγωνιστικά σκέλη, διαγωνισμό καρφωμάτων, διαγωνισμό τριπώντων και όλα τα υπόλοιπα, ξαναλέω ένα χρόνο μετά, έκανε και την παρατήρηση ότι, κοίταξε λέει, να δεις, παρόλο που έχει λέει απαγόρευση και υγειονομικά πρωτόκολλα, το έχουν γεμίσει το γήπεδο.

0: Ο φίλος ο Τζόρτζης αγχώθηκε και λέει τα κουρίτσα στην παραγωγή τα βλέπουν τα μηνύματα. Δυστυχώς για σένα τα βλέπουνε. Αν και η Βαλεντίνα λίγο νωρίτερα από Τσέκαρα ήταν απασχολημένη να περιποιείται τα νύχια της, τα οποία όπως μας ενημέρωσε είναι χρώματος γκρι cat eye. Και προς τη μήνυ νομίζω ότι μιλάει για τον άσο του Ολυμπιακού, το σέρβο που είχε φέρει ο κάποτε πρίγκιπας σε εκείνη την ομάδα.
1: Μήνυμα ρε, μην είδατε τη χρύσα αυγή.
0: Αλλά μετά ενημερώθηκα ότι ο προσδιορισμός cat eye στο νύχι είναι, λέει, επειδή λάμπει σαν το μάτι της γάτας στο νυχάκι.

0: Εν τω μεταξύ, τι άλλο θα σκαρφιστούν για να σας τα παίρνουν. Σου λέει θα στο κάνω κατάει, θα κοστίσει κάτι παραπάνω, αλλά θα αξίζει τον κόπο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα. Να δω.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate.

0: όσο μπορώ την εικόνα που έχω απέναντί μου. Έχει έρθει μουτρωμένη, ακόμη πιο μουτρωμένη από πριν, με σταυρωμένα τα χέρια, έτοιμη να επιτεθεί. Πες τα, έλα. Πες τα, βγάλ' τα από μέσα σου.
1: Ήρθα, ναι. Γιατί παρατηρώ ότι είμαι το κεντρικό θέμα της καλέτας της σημερινής εκπομπής. Μάλλον δεν έχεις με τι να ασχοληθείς.
0: Καλά, ναι. Κοίτα, επειδή τις δύο φορές που έτυχε να προσέξεις, αναφέρθηκες εσύ, δεν χρειάζεται να πιστέψεις ότι ασχολούμαστε μόνο μαζί σου.
1: Μαζί μου ασχολείσαι.
0: Ναι, για πάμε παρακάτω τώρα. Τι θες να πεις για το κατά, ή θες να πεις.
1: Είσαι παραπληροφόρος. Αρχικά δεν στέκεσαι περισσότερο. Μην αποτρέπεις τις ακροάτριες να πάνε να ζητήσουν κατά.
0: Περίμενα, άμα ζητήσεις, άμα πάω έτσι, για μανικιούρ.
1: Είναι εσύ και... προσωπικά δεν λέω, ρε, γιατί να σε δω με κατά.
0: Δεν έχω δικαίωμα στο κατάι εγώ. Ας πούμε ότι καταρχάς το κατάι βγαίνει και σε πεντικιούρ.
1: Πού το
0: δηλαδή, θες? Εκτός από

0: Μανικιούρ,
1: και σε πολλά χρώματα, δεν είναι σε περιορίζει το χρώμα. Ναι. Είναι τεχνική, ρε παιδί.
0: Ωραία, ωραία. Άμα ζητήσω, δηλαδή, κατάει στο πόδι, γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Βλέπεις, δηλαδή, ο καθένας τα γούστα του, ρε παιδί. Καταρχάς, είπε, διαπίστωση και μόνη σου,
1: ναι,
0: ότι υπάρχουν πολλοί πατουσάκηδες εκεί έξω, οι οποίοι αμέσως πέφτουν να ενημερωθούν. Σου λέει, το κατάει, βγαίνει και σε πόδι.
1: Βγαίνει και σε πόδι, βέβαια.

0: Θες να μας διαφωτίσεις και στις άλλες απορίες που είχαμε χθες όταν αναφέρθηκαν τα νύχια και δεν είχαμε καμία ιδέα να ξεχωρίσουμε. Μόνο το γαλλικό έδωσε έναν ορισμό. Είναι αυτό που έχει τον μπροστά διαφορετικό χρώμα. Το ημιμόνιμο τι είναι?
1: Είστε εσείς σοβαροί εκπομπή?
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Σας στείλουμε σε κάποιο κοινωνικό προειδικό.
0: Τα ακούμε καθημερινά. Ναι. Πρέπει να ξέρουμε. Πρέπει να ξέρουμε ούτως ώστε την επόμενη φορά να μπορούμε να απαντήσουμε. Το ημιμόνιμο τι είναι?
1: Σου δίνω δύο λεπτά γιατί δεν έχω άλλο χρόνο για σένα.
0: Ναι.
1: Το ημιμόνιμο είναι μια τεχνική που είναι αρκετά χρόνια τώρα διαδεδομένη.
0: Ναι.
1: Για να είναι πιο ανθεκτικό το υλικό και να κρατάει, ρε παιδί μου, δύο εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Το χρώμα.
0: Τι θεωρούμε μόνιμο? Το μόνιμο είναι ένας μήνας και το άλλο είναι ημιμόνιμο.
1: Σύνεται σε λάμπα το βερνίκι αυτό.
0: Σύνεται σε λάμπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ το άλλο, το σκέτο, ας πούμε, είναι.
1: Το σκέτο ημιμόνιμο κρατάει δύο εβδομάδες. Με κάνεις ακριλικό όμως τζέλ, κρατάει ένα μήνα.
0: Ακριλικό τζέλ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ή ακριλικό ή τζέλ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μια χαρά. Ήταν πολύ
1: χρήσιμο.
0: Όχι, όχι. Αν χρειαστούμε κάτι άλλο επί των νυχιών, θα σε
1: ξέρω ότι είναι και το offside, αν θέλει.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Και αντί να με αποθεώσει που φοράω σορτή παπούτσι με ζακέτα, έχει πιο τα αρνητικά να πει σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ζακετάκι και παπούτσι ασορτή. Αυτό είναι αλήθεια. Και ρολόι.
1: Ρολόι είναι σορτή με νύχη.
0: Ναι.
1: Με νύχη και. Εδώ, κλαμεράκι.
0: Ναι, και αν δεν πες ότι το ρολόι τα αλλάζει. Το νύχι πώς τα αλλάζει, άμα θες να πετύχει το σετ.
1: Κάνεις υπομονή. Κάνεις υπομονή, αναμείνε.
0: Εμείς να δεις τι υπομονή κάνουμε μαζί σου.
1: Πομαρθιά, ναι. Ήρθα απλά για να παραπονεθώ ότι συνεχώς ασχολείσαι μαζί μου.
0: Ήρθα, κοίτα, σου έδωσα μια ευκαιρία να βγάλεις λίγη από την κρίνια σου να εκτονωθείς, γιατί σήμερα δεν παλεύεσαι. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.

0: Δεν περίμενα κάτι λιγότερο από εσάς. Ήδη μπήκατε στη διαδικασία να ασχοληθείτε με το ημιμόνιμο και όλα τα υπόλοιπα. Ένας λέει ότι το ημιμόνιμο είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
1: Κυκλώματα γυρνούσα, μα μετά νιώσα πίκρα.
0: Και ο φίλος εδώ, ο Γιάννης, λέει, ας διαβάσω Σούπερ Κατερίνα να δω τα νέα της ΑΕΚΑΡΑΣ.
1: Στο κελί 33 είχαν στο κόρι.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω για σας και μάλλον συγκεκριμένα εσάς που έχετε αδερφές. Εγώ που είχα αδερφή, πολλές φορές έκλεβα τη Σούπερ Κατερίνα για να δω τι διαβάζουν τέλος πάντων για τα κορίτσα και να είμαι ένα βήμα μπροστά. Αυτό ονομάζεται κατασκοπία. Αντίθετα, εκείνη δεν την είδα ποτέ με κάποιο ενδιαφέρον να κλέψει ένα μπλεκ, να κλέψει κάποιο looky look, να δει τι γίνεται.

Ωραία φωνή λέει έχει η Βαλεντίνα, γιατί ακούμε τη γαϊδουροφωνάρα σας κάθε μέρα. Την ακούτε και τη Βαλεντίνα, ρε παιδιά, και εκπομπές κάνει και δελτία λέει. Δεν είναι για πολύ.

Αχ, δώστε καλέ και έναν έρωτα μαϊμού, λέει ένα μήνυμα το οποίο υπογράφει ως απελπισμένη επιστήμονας. Και περισσότερο από το απελπισμένη με ενδιαφέρει το επιστήμονας. Σε τι ειδικεύεστε, παρακαλώ.

Και υπάρχει πάντα ένας τύπος ο οποίος αισθάνεται ομορφότερα όταν προσπαθεί να διορθώνει τους άλλους και λέει, το ξέρεις βέβαια ότι δεν είναι looky look αλλά lucky luck. Εσύ στις παρέες σου να το λες lucky luck και να τρως τη γιούχα που σου αρμόζει. Είναι ο ίδιος τύπος που έρχεται μετά από 47 χρόνια που είναι εδώ στην Ελλάδα ο Πολωνός Στράικερ και σου λέει είναι βαρτζίκα, δεν είναι βαζέχα που το λέτε εσείς οι βλάχοι τόσα χρόνια.

Μήπως λέει σου έπαιρνε τα τσοντοπεριοδικά η αδερφή σου, μαθαίνει. Αυτά, παιδιά, φροντίζαμε να τα κρύβουμε σε μέρη στα οποία δεν είχε κανένας πρόσβαση και ειδικά τα κορίτσια του σπιτιού, η μάνα μας, η αδερφή μας. Θυμάμαι, είχα χώσει ένα τέτοιο στο βιβλίο της χημίας του Λυκειού που ήταν παχιό, παχιό μεγάλο έτσι, σαν τάβλη και δεν φαινόταν η διαφορά. Καταλαβαίνεις, Στέφανε, ανάμεσα στις χημικές ενώσεις, το κάλιο, στο μαγνήσιο, καταλαβαίνεις τι

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Κάτι τέτοιο ανέφερε βρίσκεται στις σκέψεις του Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ανέφερε ότι η λιδία λίθο για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι το Κυπριακό. Τύρανο χαρακτήρισε τον Ερντογάν ο Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στο Κουρδικό και στην κατοχή της Κύπρου. Επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping, παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump, ολοκληρώνοντας μια ημέρα με εντυπωσιακές εκδηλώσεις, πίσω από τις οποίες, όπως μεταδίδεται, παραμένουν οι βαθιές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.
0: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Καθοριστικές εξελίξεις στον GSI φέρνει ο Οκτώβριος. Η ναύτεξη Κύπρος και τα 50 εκατομμύρια. Η Νέα Υόρκη κρίνει το μέλλον του Κυπριακού. Τι ιδεών γενέστε. Υποπίεση το ισοκομματικό σκηνικό σε Δυσί και Δίκο. Το ασφιχτικό pressing Καβέροφ σε Ανίτα και τα εσωτερικά μέτωπα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ευθύμιος Ζήπλαρος. Δεν θα βρεθώ ποτέ απέναντι στην Ανίτα. Τα αποτελέσματα του τουρισμού μιλούν από μόνα τους, δηλώνει ο Κώστας Κουμή. Τι λέει για την κριτική που δέχτηκε. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, γιατί το κυπριακό real estate άλλαξε πίστα και ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για τα αστικά κέντρα, η Καθημερινή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 εστιάζει στην εντυπωσιακή άνοδο της κυπριακής κτηματαγοράς, καταγράφει τις νέες τάσεις και παρουσιάζει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πλατφόρμες αγοράς και ενοικίασης. Χορηγός έκδοσης Quarantina Homes. Ακίνητα 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
6: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
7: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα.
6: Και πιάνουν τα χέρια σου.
7: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίνκο σου δίνουν τη λύση.
8: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίνκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές ίνκο Πανκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
9: ίνκο. Make the world in your hands.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.

0: Όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
8: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο

0: 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
2: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
1: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
2: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
5: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
6: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
7: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
6: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
7: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
8: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
9: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
12: Θα μπορούσε να περάσει και το σημερινό δύο ώρο χωρίς το διαμάντι του Ιταλού. Το οποίο ψευδώς ισχυρίζονται πολλοί ότι τους έχει απονείμει τσάμπα. Να μου λέγατε ότι σας το πούλησε να το πίστευα, αλλά ότι σας το έδωσε τσάμπα ποτέ.

Να σας υπενθυμίσω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι μπορεί να υπάρχουν άπειροι λόγοι. Να μην θέλει να πάει κάποιος για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά πλέον με το eFood έχουν λυθεί όλα αυτά τα θέματα, διότι μπαίνετε πολύ εύκολα πλέον στο eFood. Βρίσκεται το μασούτι, παίρνετε όλη τη λίστα ή και ό,τι δεν είναι στη λίστα, δεν κολλάμε εκεί. Και είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα, οπότε απλώς περιμένετε τα ψώνια σας στο σπίτι και έρχονται απλά έτσι με το eFood.

Πες τους άσχετους, λέει ο Γιάννης, ότι Lucky Luck τον λένε οι μπασκετικοί. Εμείς το λέμε Lucky Luke και σε όποιον αρέσει. Lucky Lucky Lucky Luke, εν πάση περιπτώσει, τον λένε όντως όλοι αυτοί που λένε Παρτίζαν, Ζάλγκ.

Ένας άλλος λέει, πες το ταγάρι τον διορθωτή ότι είναι Lucky Luke, καθώς ήταν γαλλοβελγικό δημιούργημα. Ορίστε και το άσμα μου στέλνει και ένα σχετικό link όπου προφέρεται, λέει Lucky Luke, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.

Φίλο ο Παναγιώτης, με αφορμή αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ότι είχα κρύψει το περιοδικό στο βιβλίο της χημίας, λέει: είχα κρύψει άπειρα θεματικά περιοδικά στον πάτο, όχι το δικό μου, αλλά της ντουλάπας μου. Μια μέρα όμως ήρθε ένας υδραυλικός που έπρεπε να σκάψει εκεί για να βρει μια σωλήνα, και το μεσημέρι που γύρισα από το σχολείο μου έλεγε με καμάρι: εκεί έστω βρήκα, εκεί κάτω βρήκα και κάτι μεγάλα καλέμια. Και καλέμια και μερεμέτια και απ' όλα είχε μέσα.

Αν μπορούμε, ρε εσύ, Στέφανε, γιατί μου το ζητάει πολύ ευγενικά ο φίλος μου ο Κώστας, για το γιο του το ζητάει, να βάλουμε τον ανήλικο γκάνγκστερ. Lil Bill δεν είναι? Lil Bill.

Για μένα, λέει, τζόντα στη χημεία, ήταν στις εξετάσεις, αλλά ήμουν εγώ το θύμα. Τελικά έγινα χημικός μηχανικός, true story. Μόνο ένας χημικός μηχανικός που ακούει λέρες θα μπορούσε στις εξετάσεις σε αυτό το μάθημα να έχει πατώσει.

Εδώ είμαστε και πάλι. Μπήκαμε στην τελική ευθεία και του σημερινού ραδιοφωνικού σας ανοσιουργήματος με Στέφανο Παλιόπουλο στα DEX. Να σας υπενθυμίσω ότι αν έχει τύχει πάρα πολλές φορές να πάτε να φτιάξετε κάτι την Κυριακή το βράδυ, να φάτε έτσι αυθόρμητα, να ανοίξετε το ψυγείο και να μην έχει τίποτα, πλέον δεν πρέπει να πτωίσετε, διότι τώρα μπαίνετε στο eFood, όπου υπάρχει το eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood δηλαδή, που είναι ανοιχτό τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι

Επειδή δεν άκουσα από την αρχή, λέει, πού είναι ο Παπουλάκος ο Νικόλας. Ο Παπουλάκος, παιδιά, λείπει τώρα. Μπορεί και να είναι, πώς το λένε, εν πτήση στο εξωτερικό, δεν θα πω περισσότερα. Και πιθανώς να λείπει και τη Δευτέρα. Ξέρω ότι όλοι θα προτιμούσαμε να έχει αναλυφθεί με άλλο τρόπο στους ουρανούς, αλλά εν πάση περιπτώσει.

Λέρες, λέει, την κατάρα του Αβεσσαλόμ να έχετε. Τώρα είναι αργά. Βασανιστείτε, βράστε στα καζάνια. Ή και χορέψτε πάνω σε αυτά. Έχει και λεπά μέσα το κομμάτι, ό,τι θέλετε.

Αναρωτιέται εδώ ο φίλος ο Γιάννης, πότε θα βγει η CD η λίστα Spotify με όλα αυτά τα μουσικά διαμάντια, όταν πληρωθεί αρκετά ο Στέφανος τότε. Θα κάνουμε ένα ραδιομαραθώνιο, έτσι, να μαζευτούν τα έσοδα, έτσι, και μετά θα στα δώσει.

0: Βρήκαμε τον πρώτο που θα καταθέσει χρήματα στο λογαριασμό του Στέφανου.
1: Γι' αυτό κάτσε καλά.
0: Τώρα αυτό είναι το απόλυτο τεστ, φίλε της Ευελίνας. Αν συνεχίσει να ακούει και μετά από αυτό, τότε δεν υπάρχει καμία ελπίδα.

0: Εδώ ξεχωρίζουν οι πραγματικές λέρες από τις ημιτασιών.
1: Και τα χέρια μου δεν σ' αγγίξουνε.
0: Και είναι το καταλληλότερο μουσικό χαλί για να τα μαζέψουμε σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε παρέα μας το προηγούμενο δίωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ιταλό Κονσολιέρε που βοήθησε να πέσουμε χαμηλά με αποκορύφωμα αυτό που ακούμε τώρα. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και την Κωνσταντίνα Πανούτσου δεν βλέπω κάποιο λόγο να τις ευχαριστήσουμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
4: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
3: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
7: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
8: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
13: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
14: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
15: The Chase. Κάθε παιχνίδι μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
16: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο.
17: σε κίνηση.
18: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
19: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
20: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
21: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
22: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
23: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
24: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
25: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins for FM στους 94,6. Βράδυ Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom, το τελευταίο της εβδομάδας.

μετά το χθεσινό ρεπό. Επιστροφή εδώ στο μικρόφωνο, Τάσος Νικολόπουλος, Στέφανο Παλαιότολο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

Μια μέρα που ξεκίνησε με την άσχημη είδηση του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών. Μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα από τον στο χώρο του μπάσκετ. Ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Συμφωνώ απόλυτα με, με την ανάρτηση του Νίκου Γκάλη. Ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος και ένας εργάτης του αθλήματος. Συνέδεσε το όνομά του κυρίως με τον ΠΑΟΚ. Είναι ο μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Αυτός με τους περισσότερους αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος, 702 για την ακρίβεια, όπως σύμφωνα με τα στατιστικά της Basket League. Και φυσικά ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του δικεφάλου του Βορρά, του κύπελλου Κόρατς του 1900.

αργά το απόγευμα. Μάθαμε από τον Διεθνή Χώρο την είδηση που αφορά στην Manchester City, η οποία, όπως ακούσατε και στους τίτλους και ενδεχομένως έχετε διαβάσει και στις διάφορες ιστοσελίδες και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, βρέθηκε ένοχη ουσιαστικά σε όλες τις κατηγορίες που την βαραίνουν, 114 στις 115, σχεδόν 100%, για οικονομικές ατασταλίες από το 2009 έως το 2023. Ενημερώθηκε ο Σύλλογος από την Ανεξάρτητη Επιτροπή που ασχολείται όλα αυτά τα χρόνια με αυτή την υπόθεση. Δεν έχουν βγει περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι έχουν να κάνει με τις ποινές, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι citizens κινδυνεύουν και είναι δεδομένο ότι όποια ποινή και αν έρθει θα ασκήσουν έφεση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα χθεσινά, τα καθαρά αγωνιστικά, νομίζω ήταν μια πολύ ωραία μέρα και σε εθνικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Η Εθνική Ποδοσφαίρου έκανε μια ονειρεμένη πρεμιέρα στην κορυφαία κατηγορία στη League A του Nations League. Απέδρασε με το διπλό από το Βελιγράδι, με ανατροπή στα χασομέρια, αλλά το έκανε δύσκολο, αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα που δικαιούταν με βάση την συνολική εικόνα. Νομίζω στο χθεσινό παιχνίδι αποδόθηκε, όπως λέμε, ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Και έβαλε γερές βάσεις για την τρίτη θέση, η οποία κακά τα ψέματα μπορεί και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να είπε στη συνέντευξη τύπου πριν το παιχνίδι με τους Σέρβους ότι είμαστε αναγκασμένοι να ψάχνουμε αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια, αλλά κακά τα ψέματα ο ρεαλιστικός στόχος είναι η τρίτη θέση, να βάλουμε από κάτω δηλαδή τη Σερβία. Από εκεί και πέρα αν έρθει κάτι καλύτερο προφανώς και είναι καλοδεχούμενο. Η τρίτη θέση λοιπόν, προκειμένου να βρεθούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση του Δεκεμβρίου για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, και ανάλογα με την τελική συγκομιδή, μήπως είμαστε στις δύο καλύτερες τρίτες της League A, προκειμένου να εξασφαλίσουμε απευθείας την παραμονή μας στην κορυφαία κατηγορία και να μην χρειαστεί να δώσουμε μπαράζ. Και αν όπως λέμε η αρχή είναι το ίμιση του παντός, τότε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι διεθνείς μπορούν να αισθάνονται και να λένε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά και έρχονται. Λοιπόν, στο φίλο, στο πρώτο μήνυμα που ήρθε, λέει: το έχει μοίρα, λέει, του δυσμύριου του Τάσου. Λέει να πρέπει να κάνει εκπομπή μετά από 2 ώρες πονοκέφαλο με λέρες. Όχι, ρε φίλε, είπαμε, τα έχουν πει και οι προηγούμενοι από τις λέρες. Μιλάμε για την καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου. Τώρα τι να συζητάμε. Γιατί πονοκέφαλος, δεν σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τους αιώνιους, Ολυμπιακός. Νομίζω σαν να μην πέρασε μία μέρα από πέρυσι. Μπήκε με πατημένο τον γκάζι. Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ το πιάσαν από εκεί που το αφήσανε την περασμένη σεζόν. Και με το καλημέρα, ο Ολυμπιακός, πέρα από το διπλό στην Βιτόρια επί της Μπασκόνια, έκανε και ρεκόρ, έτσι, επίτευξης πόντων σε εκτός έδρας παιχνίδι. Παναθηναϊκός, επίσης με το δικό του καλημέρα στην σεζόν, φάνηκε το πόσο διαφορετική θα είναι η φετινή ομάδα και το μπάσκετ που θα παίξει με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στο τιμόνι. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, η χθεσινή ήταν η πρώτη νίκη επί των Πράσινων επί της Παρή στο γήπεδό του.

καθώς τα δύο προηγούμενα χρόνια οι Γάλλοι με αυτό το στυλ μπάσκετ που παίζουν είχαν περάσει αέρας από το Telecom Center Athens. Ο κύριος Στέφανος θέλει διάλειμμα, πάμε και ξεκινάμε και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ.

0: Ο Κώστας Ζάλιαρης είναι ήδη στο στούντιο για να τον κουβεντιάσουμε. Πριν από αυτό όμως.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Γεια σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά είμαστε εσείς.
0: Καλά. Το ξέρεις αυτό που λένε για τα παιδιά, ότι άμα τάξεις σε παιδί πρέπει να είσαι συνεπής.
1: Ναι, κάπου θες να καταλήξεις τώρα.
0: Ναι, θέλω να καταλήξω, ναι, ρε παιδί, με αυτό. Το περί ταξίματος σε παιδί. Να πούμε ότι σήμερα είναι η 13η μέρα, πανελλήνια μέρα σχολικού αθλητισμού. Όσοι πέρασαν έξω από σχολεία, πιθανότατα να είδαν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθητές και μαθήτριες να συμμετέχουν σε αθλητικές δράσεις. Κεντρικό μήνυμα είναι το άλμα προς το μέλλον. Πραγματοποιείται παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Μέρα Σχολικού Αθλητισμού. Εγώ απλά θα ευχηθώ μακάρι να αποτελεί ο αθλητισμός μέρος της καθημερινότητας των παιδιών, να είναι εργαλείο υγείας, κοινωνικοποίησης και συνεργασίας.
1: Υγείας και σωματικής και πολύ πολύ περισσότερο πνευματικής. Είναι. Mm-hmm. Σε κάθαρα.
0: Αυτά είχα να πω.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, γιατί έταξα. Έτσι. Λοιπόν, για πες.
1: Τι έχουμε. Τρία χρόνια και
0: να
1: πόσο.
0: Πω ότι εκ παραδρομής είπα 2009-2023 στους τίτλους για τη City. Είναι μέχρι το 19, σωστά.
1: Είναι από το 9 μέχρι το 18.
0: 18, οκ. Okay.
1: Το χρονικό διάστημα για το οποίο ερευνάται και κατηγορείται η Manchester City είναι ακριβώς 3,5 χρόνια από την ημερομηνία που ξεκίνησε όλο αυτό. Ήταν Φλεβάρης του 23 και φτάσαμε Σεπτέμβρη του 26. Όχι ότι έχει τελειώσει κάτι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θα τραβήξει, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι σίγουρα θα τραβήξει ακόμα με όσα είναι να συμβούν.
0: Λες να μυριζόταν τίποτα ο Πεπ?
1: Δεν ξέρω, ρε εσύ. Η συγκυρία, ναι, το επιτρέπει, ρε παιδί μου, ω σενάριο να σκεφτούμε, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Η αλήθεια είναι. Αλλά έχουν ενδιαφέρον τώρα όλα αυτά που έχουν συμβεί, γιατί ο Πέπε λέγε, εγώ, παιδιά, εμπιστεύομαι απόλυτα ό,τι μου λένε τα αφεντικά, και εφόσον αυτοί μου λένε ότι όλα είναι καλώ καμωμένα, συνεχίζω και είμαι εδώ και βοηθάω.
0: Ναι.
1: Και αυτήν την άλλη, πριν από λίγο, είχα ξεθάψει κάτι δηλώσει του Κλοπ, ο οποίο έλεγε πρωτού φύγει από τη Λίβερπουλ ακόμα. Παιδιά, αν βγει ένοχη η City, βάλτε εσείς τα Pullman, βάζω εγώ τις μπυρές να το γιορτάσουμε, να κάνουμε μια νέα φιέστα στο Liverpool. Λοιπόν, κρίθηκε απόλυτα ένοχη, για την ακρίβεια, στις 114 από τις 115 παραβάσεις που πριν από κάποιο διάστημα είχαν βγει πολλές περισσότερες. Είχαν ξεπεράσει, νομίζω, γύρω σε 130, είχαν βγει συν κάποιες παραπάνω οικονομικές παραβάσεις, τις οποίες συνεχίζει να τις αρνείται κατηγορηματικά η City. Mm-hmm. Όπως διαρρέει, γιατί τώρα λίγο διαβάζω και τα updates, τις εξελίξεις από τα βρετανικά media, διαρρέει ότι οι άνθρωποι της θεωρούν ότι όλα είναι βάση νόμου και ότι θα κυνηγήσουν τη δικαίωσή τους μέχρι το τέλος. Πώς διάολο θα γίνει αυτό,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ένοχη λοιπόν η City από την ανεξάρτητη αρχή, στην οποία είχαν μεταβιβαστεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία ήταν αρκετές χιλιάδες, από την ημέρα μιας εκδίκασης, των ημερών της εκδίκασης που είχε γίνει, που άκρα μυστικότητα εκείνο το διάστημα, καθόλου τα αγγλικά μίντια δεν μπορούσαν να βγάλουν κάτι προς τα έξω. Ένοχη λοιπόν βάσει της ετιμιγορίας από την ανεξάρτητη αρχή, προφανώς κατευθείαν βγήκε πως η City θα εφεσιβάλει σε αυτήν την απόφαση. Θα υπάρξουν αρκετά επεισόδια ακόμα. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, όπως μετέφεραν και οι New York Times από νωρίς το μεσημέρι. Τι σημαίνει όλα τα σενάρια ανοιχτά? Από πρόστιμο μέχρι.
0: Που είναι το καλύτερο.
1: Ναι,
0: ακόμα αφαίρεση, και αν είναι τσουχτερό.
1: Αφαίρεση βαθμών μέχρι αποβολή από το πρωτάθλημα μέχρι υποβιβασμός στα αεραστεχνικά στρώματα του αγγλικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο αρκετά ακραίο σενάριο. Ακόμα ναι, και αν αυτή τη στιγμή λέγεται ότι όλα είναι ανοιχτά και τα ενδεχόμενα όλα εξετάζονται κλπ. Είναι μια υπόθεση που ταράζει λίγο τα λινάζοντα νερά του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Όχι λίγο, πολύ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Δηλαδή, είχε καταφέρει με τρίπλες η City να αποφύγει στο παρελθόν και τιμωρία από την UEFA, έχοντας χρειαστεί βέβαια να καταβάλει ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόστιμο, νομίζω έχει κάποιους περιορισμούς στις μεταγραφές πριν από μερικά χρόνια, αλλά και αυτό με μια διαχείριση το απέφυγε το κάτι πιο σοβαρό. Είχε καταφέρει σε κόντρες και με την Premier League να νικήσει σχετικά με τις οικονομικές παραβάσεις, αλλά κάπως η Premier είχε υπολογίσει χωρίς τον ξενοδόχο και η City με τους δικούς δικηγόρους είχε καταφέρει να νικήσει. Τώρα βέβαια έχουν μπλεχτεί και οι υπόλοιπες ομάδες,
0: ναι,
1: έχουν ένομο συμφέρον.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Σου λέει, αν μπορώ να κερδίσω κάτι από αυτά που μάλλον έχω χάσει, γιατί ήρθε έτσι η βαθμολογία και δεν βγήκα Champions League, ήρθε έτσι η βαθμολογία και έχασα τα έσοδα του πρωταθλητή. Οτιδήποτε αν μπορούν να υπολογίσουν, το υπολογίζουν αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά.
1: Οπότε η City έχει απέναντί της και τους συλλόγους της Premier και τη διοργανωτριαρχή και μάλλον όλο τον κόσμο πλην των οπαδών της. πολύ, πολύ περίεργη υπόθεση. Έχει τραβήξει πάρα πολύ, θα τραβήξει άλλο τόσο, διότι η έφεση για να ολοκληρωθεί και να κατατεθεί έχει διορία 4 μηνών. Οπότε βάλτε και αυτό στην εξίσωση. Δηλαδή η City μπορεί να κάτσει να υπολογίσει όλα τα δεδομένα, να πάρει και το σκεπτικό της απόβασης ανεξάρτητης αρχής και έχει, έχει μια διορία 4 μηνών να εφεσιβάλει την απόφαση αυτή. Οπότε περιμένουμε πώς έχουμε, Σεπτέμβρη. Ωραία, άντε θα πάμε 2027.
0: Ναι.
1: Πριν το καλοκαίρι δεν συμβαίνει τίποτα. Με μια πρώτη εκτίμηση. Τραβάει πολύ, είναι 3,5 χρόνια και βάλε.
0: Ναι, όντως. Και έτσι όπως το λες τώρα, έχουμε Σεπτέμβρη. Μέχρι να φτάσει καλοκαίρι θα τελειώσει η σεζόν.
1: Ναι. Καλά, την είχαμε ξεχάσει την υπόθεση. Λέγαμε κάθε φορά να τελειώσει η σεζόν. Μετά φτάναμε στα μισά τη σεζόν. Μετά λέγαμε από άνοιξη, καλοκαίρι, μετά 28η, μετά βάλε κάτι Χριστούγεννα, μετά κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Άργησαμε.
0: Μάλιστα, ωραία. Έχεις καθόλου εικόνα από τα χθεσινά Nations League? Ήταν μια δύσκολη μέρα στη δουλειά και με μπάσκετ και με αυτά.
1: Ήταν μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, αλλά μια εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη την έχουμε. Πέρα από την εθνική μας, δεν ξέρω με τι θες να ξεκινήσουμε.
0: Πες εσύ.
1: Νομίζω ότι η εθνική έχει κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της σύγχρονης εποχής της. Και κυρίως σε πνευματικό κομμάτι, έχοντας βρεθεί πίσω από το 4, έχοντας ξεκινήσει και έχοντας και το βάρος και το άγχος ίσως και την πίεση της Ligue 1. Πολύ στραβά το παιχνίδι, αλλά καταφέρνει όχι απλά να το ισορροπήσει αλλά να βγει από πάνω. Εντάξει, κάποια λάθη έχουν γίνει, κάποιες μικρές αστοχίες μπορεί να έχουν γίνει, ένα δοκάρι μπορεί να μας έχει σώσει λίγο πριν την ανατροπή.
0: Την ανατροπή, ναι.
1: Σε επίσης πολλές κακές επιλογές από τους Σέρβους σε στιγμές που έβγαιναν στην αντεπίθεση τάχιστα.
0: Ναι.
1: Και εκεί κάπου το transition μας είτε είχε ξεχαστεί είτε δεν λειτουργούσε ορθά. Αλλά για να μην στεκόμαστε στα αρνητικά, η εθνική και σωστή νοοτροπία είχε και ήξερε ακριβώς τι να ζητήσει στον αγωνιστικό χώρο και μεσοεπιθετικά είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τόσο ποιοτική μεσοεπιθετική γραμμή τα τελευταία κάμποσα χρόνια. Η αλήθεια είναι.
0: Γενικά, εγώ θα πω.
1: Με παίκτες που κοστίζουν πολλά, με παίκτες που έχουν εντυπωσιάσει και τα διεθνή μίντια από χθες το πρωί, πριν καν τους δούμε εν δράση μαζί με τη γαλανόλευκη φανέλα. Και η εκεί είχε κάνει ένα αφιέρωμα. Γενικότερα, όλος ο διεθνής τύπος ασχολείται με τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό και ούτως ή άλλως και οι δύο εξ αυτών σκόραραν. Ο Τζόλης και ο Τάσος Οδουβίκας. Εξαιρετική αρχή. Έπρεπε να γίνει μια τέτοια αρχή. Και επειδή είδα κάπου και τις δηλώσεις του Βαγγέλη του Παυλίδη, ξέρεις, είναι ωραίο να ακούς ότι δεν μπαίνουμε σε διαδικασία μαθηματικών και πώς μπορώ να τσιμπήσω ένα βαθμό από εκεί τώρα που θα πάω να παίξω με την Γερμανία ή τι μπορώ να πάρω με τους Ολλανδούς, αλλά τι θα χρειάζομαι με τους Σέρβους στο επόμενο παιχνίδι και όλα αυτά. Είναι καλό. Θέλει λίγη ταπεινότητα, αλλά είναι καλό το mindset της εθνικής μας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα, ιστορικός Erling Haaland, δεν σταματά στους Νορβηγούς, 3-2 τη Δανία. Η αλήθεια είναι με εξέπληξε ο τρόπος με τον οποίο έκανε επαναφορά η Δανία από το εισβάρος της 2-0, αλλά ο Haaland πήρε την νίκη για τους Νορβηγούς με τρομερά γκολ, ειδικά το δεύτερο, ένα τρομερό πλασέ. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει τόσο δυνατό μονοκόμματο πλασέ το οποίο πάει κατευθείαν στα δίχτυα. Έχει ξεπεράσει πλέον, νομίζω, σε σκανδιναβούς παίκτες και τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, οπότε είναι ο top scorer γενικότερα στη Σκανδιναβία ο Erling Haaland, σε πολύ λιγότερα παιχνίδια, σε πολύ μικρότερη ηλικία. Το παιδί δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει. Το Ολλανδία-Γερμανία είδαμε Τσάβι και Κλοπ. Μου άρεσε πάρα πολύ που ξανά είδα τον Κλοπ. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι κινήσεις του στον πάγκο, μου άρεσαν πάρα πολύ. Μου άρεσε η συμπεριφορά του προς τους Ολλανδούς, τον Φαντάικ, τον Χάκπο. Ξέρεις, όλες αυτές οι bear hugs, παιδί μου, που γράφουν στην Αγγλία από τη Λίβερπουλ, αυτές οι αγκαλιές, οι πατρικές του Κλοπ είναι εξαιρετικές, γιατί είναι λίγο διαφορετικής πάστας άνθρωπος και προπονητής.
0: Ωραία Ολλανδία, θα πω εγώ.
1: Ορίστε.
0: Ωραία Ολλανδία, θα πω εγώ.
1: Ναι, ωραία Ολλανδία. Δεν ξέρω αν είναι τέχνασμα τώρα λίγο ο τραυματισμός του Χάβερτς.
0: Όχι.
1: Του Χάβερτς, ο τραυματισμός που βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Δέχτηκε ένα χτυπηματάκι. Μια χαρά του πατούσε το πόδι για μυϊκό τραυματισμό. Μια χαρά κατέβαινε και τα σκαλάκια μετά από τα αποδυτήρια. Το ξανακάνει αυτό ο Μικέλ Αρτέτα. Τα ξέρει τα τερτύπια αυτά για να κρατά τους παίκτες του στην Arsenal να τους τραβά λίγο νωρίτερα πίσω.
0: Όχι.
1: Το αφήνω εγώ, ρε παιδί μου, να υπάρχει αυτό. Ναι, ορίζει στον αέρα.
0: Okay. Το θέμα είναι ότι δεν θα παίξουν μεθαύριο.
1: Ναι, και ο Χάβερτς επιστρέφει.
0: Επιστρέφει και αυτός και ο Μουσιάλα.
1: Και ο Μουσιάλα.
0: Συμπάτησε στην προθέρμανση.
1: Ναι, αλλά ευτυχώς δεν έχει να κάνει καθόλου με το πρόβλημα που είχαμε παρατηρήσει και μέσα στο καλοκαίρι, με κάποιες λιποθυμίες που είχε το παιδί, κάποια επεισόδια. Δεν έχει, δεν είναι.
0: Το παρήγορο είναι αυτό.
1: Αυτό. Ναι, οπότε είναι όλα καλά.
0: Το πάει πίσω γιατί απλά είναι ένας μυϊκός τραυματισμός. Μια
1: σωστά. Και τρομερό γκολ με το οποίο έχει σοφαρίσει με τον Χάκπο η Ολλανδία στο φινάλε.
0: Όχι τόσο το τελείωμα όσο η σέντρα του Ιού Φανμπόμελ.
1: Του Φαν Μπόμελ δηλαδή, απλά σε νεαρότερη ηλικία. Δηλαδή, άμα δείτε και το πρόσωπό του, είναι παιδιά ξεκάθαρο. Είναι φωτοτυπία. Είναι ο μικρός, ο οποίος έχει βγάλει μια σέντρα από PlayStation με το δεξί εξωτερικό φάλτσο. Βάλτε τα βιντεάκια να το δείτε. Αξίζει πραγματικά.
0: Είναι το μήνυμα που μπορούσε να πάρει η Ολλανδία από το χθεσινό μάτς. Επειδή είδα highlights, πραγματικά θα ήταν πολύ άδικο να μην πάρει τίποτα από το χθεσινό στο Άμστερνταμ.
1: Και δεν ξέρω να περίμενα μόνο αυτό το 1-0 των Πορτογάλων απέναντι στους Ουαλούς.
0: Ναι.
1: Έχω λίγο σε αρκετά μεγάλη εκτίμηση τους Ουαλούς και τον Μπέλαμι. Δεν ξέρω αν τον έχω λίγο περισσότερο ανθρώπινα και όχι προπονητικά, γιατί έχει ωραία στάση και είναι, αν καθίσει κάποιος να τον μελετήσει και να δει πώς ακριβώς μιλάει και τι ακριβώς λέει, είναι πολύ ωραίος τύπος ή έγινε πολύ ωραίος τύπος, γιατί θυμόμαστε, δεν είναι και το καλύτερο παιδί.
0: Καλά, ναι.
1: Στα ποδοσφαιρικά του χρόνια.
0: Ναι, σαν παίκτης.
1: Αλλά είναι λίγο ιδιαίτερος και έχουν κάποια ποιότητα οι Ουαλοί. Περίμενα ίσως νίκη Πορτογάλων με μεγαλύτερο σκορ από αυτό το 1-0 με τον γκολ του Φέλιξ. Εντάξει, και αυτό νίκη είναι και αυτό 3 βαθμούς δίνει. Οπότε οι Ήβηρες μια χαρά βολεύτηκαν με αυτό το σκορ. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Αυτά τα σημαντικά συνεχίζονται. Σήμερα έχουμε και Ιταλία.
0: Ιταλία
1: έχουμε και Ζινεντίν Ζιντάν βέβαια στην Τουρκία.
0: Και Τουρκία-Γαλλία.
1: Ναι, εποχή. Και έχουμε και αύριο Αγγλία-Ισπανία, κυρία.
0: Άστα τα αύριο. Ευχαριστούμε, κυρία.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι
0: καλά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγκεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes που δει στο κόκκινο. Ειδική έκδοση ακίνητα 2026 και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα Κυπριακά και Αυθεντικά.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
6: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόζο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ.
9: Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, μπέργκερς, πριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your Comfort Zone.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
15: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
17: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
18: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
19: Σήμερα είναι η επιχείρηση σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Τραυματίστηκε θα
20: μείνει. Δεν μπορεί να παίξει κοντά στον Ολυμπιακό, δεν γίνεται. Πλάκα κάνω, εντάξει. Να κάνω το παιδί. Πολύ σημαντικό παίκτη, αλλά ευπαθή πολύ.
0: Ναι. Θα μείνει, πες την κάκουση στον δεξιόπιστο Μυραίο και θα μείνει εκτός δράσης για 2 εβδομάδες.
20: Ναι, ούτε ολί θα παίξει. Δηλαδή πρώην 2 ερυθρόλεψη δεν θα είναι διαθέσιμη.
0: Μάλιστα. Πριν το Κάουνας βέβαια, υπάρχει ένα τίτλος, ένα τρόπαιο, το οποίο θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός. Με ποιους ξένους, κατευθείαν.
20: Νομίζω ότι γίνεται πολύ πιο εύκολο πλέον. Από την άποψη ότι η οκτάδα έχει μέσα και τον Derrick Jones, πολύ απλά γιατί πρέπει να είναι, για να κτίσει την ποινή σιγά σιγά. Είναι 7 αγωνιστικές, θυμίζω.
0: Ναι, να ξεκινήσει. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει.
20: Ναι, ναι. Μας είχε απλουστευτεί το πράγμα ότι ο Τζόζεφ είναι εκτός, άρα είναι ο ένας που θα μείνει εκτός εξάδας, που θεωρώ ότι ήταν και φαβορή. Και από εκεί και πέρα νομίζω θα αποφασίσει, αν δεν είχε αποφασίσει ήδη, μεταξύ σε Ward και Ndiaye. Δηλαδή, το βάζω λίγο έτσι ρεπορταζιακά ότι ο Μιλουτίνοβ δεν είναι στο 100%. Τον είδες ότι χθες έπαιξε λιγότερο και για λόγους rotation, αφού ο Χολ νομίζω ότι είναι ο πρωταγωνιστής προετοιμασίας στις 5, είναι πολύ καλά. Και ο Τζόνς ήταν καλός βέβαια, αλλά ξαναλέω δεν υπολογίζεται. Άρα νομίζω ότι το δίλημα είναι αν θα πάρει τον Ντζάι, ούτως ώστε να έχει άλλη μία λύση το 5 μαζί με Μιλουτίνοφ και Χολ, εφόσον ο Μιλουτίνοφ δεν νιώθει καλά για να παίξει πάνω από 10-12 λεπτά, ή θα κόψει τον Ντζάι και θα πάει με το, ως δεύτερη λύση το 4 του Παπα-Νικολάου. Το είδαμε αυτό χθες, αρκετή ώρα στο τέλος, το επέτρεψε στο παιχνίδι. Ο Παπα-Νικολάου όσο έπαιξε στο τέλος ήταν στο 4. Θεωρώ ότι είναι μια πρόβα Super Cup. Και γενικότερα τη σεζόν, γιατί ο Παπα-Νικολάου νομίζω ότι ειδικά αν αποκτηθεί και παίχτης στη θέση 3 στη συνέχεια, πιο πολύ 4 θα είναι τη φετινή σεζόν.
0: Ανέβει, ναι.
20: Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Αν δεν δούμε κάποια σούπερ έκπληξη.
0: Το να μείνει ο Μιλουτίνοφ έξω.
20: Αν δηλώσει ανέτοιμος να βοηθήσει, ναι. Υπάρχει και αυτό. Γι' αυτό το βάζω. Δηλαδή, ο οποίος ήταν παρατηρητικός πολύ χθες, προς το τέλος του αγώνα, κάνει πάλι αυτή την κίνηση ψηλά στο Μυρό. Έχω πει όμως ότι είναι ένας τραυματισμός ο οποίος δεν ζει μαζί του μέχρι να φύγει ο πόνος. Ούτε πυρηνώνεται αν παίξεις, ούτε θέλει τον χρόνο του. Σε κάθε θεραπεία του. Εντάξει, το βλέπω δύσκολο να μείνει ο Μιλουτίνοφ τουλάχιστον εκτός τελικού. Μπορεί αύριο να τον δούμε εκτός.
0: Ναι, okay. Για να μην επιβαρυνθεί, ας πούμε.
20: Ακριβώς. Αλλά στο τελικό, λογικά, έτσι πάντα με σεβασμό και στον ΠΑΟΚ, ειδικά φέτος, στον ΠΑΟΚ και στον Άρη δευτερευόντως, θα είναι πάλι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το βλέπω λίγο δύσκολο να μην σφίξει τα λόγια που λέμε. Έτσι.
0: Μάλιστα.
20: Άρα τουλάχιστον για αύριο το δίλημα, παύλα τρίλημα, είναι αυτό. Αν θα ξεκουραστεί ο Μιλουτίνοφ, οπότε θα είναι όλοι οι υπόλοιποι μέσα, ή θα είναι ο Τζόζεφ, ο Ντζάι ή ο Γουόρντ εκτός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα, σας ευχαριστώ.
20: Καλή συνέχεια. Καλή καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στον Νίκο Ζέρβα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και την επομένη της νικηφόρας πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα και τα διλήμματα του Γιώργου Μπαρτζόκα για την εξάδα του Super Cup που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι.

0: Είναι σε εξέλιξη δύο παιχνίδια στο Nations League. Για την League B, Γεωργία Βόρειος Ιρλανδία 0-0 στο 81ο λεπτό. Και για την τρίτη κατηγορία, Αρμενία Λετωνία 2-0 στο 84ο. Για τους Αρμένιους είναι βασικός ο Τικνιζιάν. Πάμε, συνεχίζουμε. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ.
1: Πώς τα είδες τα πράγματα?
0: Κοίτα, πλήρη εικόνα για κάτι συγκεκριμένο δεν έχω. Να σου πω την αλήθεια.
1: Α, εννοείς λόγω ζάπινγκ, έτσι, έκανε ζάπινγκ αυτό.
0: Ναι. Προσπαθούσα, okay. Εντάξει, ήμουν σπίτι μεν, αλλά όσο να πάει το μάτι από εδώ και από εκεί, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά αυτό που είπα στον πρόλογο είναι ότι με το καλημέρα της σεζόν, προφανώς και ένα παιχνίδι δεν αποτελεί, δεν θα κρίνει 100% την άποψή μας, θεωρώ όμως ότι δείχνει κατεύθυνση. Το τι θα δούμε από τον φετινό Παναθηναϊκό με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στο τιμόνι.
1: Δείχνει, αν μη τι άλλο, μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος του παιχνιδιού της, με αρχές τέλος πάντων, με κανόνες, με σαφή προσανατολισμό. Χθες στηρίχθηκε πάρα πολύ στο κομμάτι της άμυνας, από εκεί ξεκινούσαν όλα. Είδαμε τρομερή μαχητικότητα.
0: Και ότι από εδώ και στο εξής, αυτό θα είναι το.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, απλά ξέρετε, λέω ότι σιγά σιγά, επειδή θα μπουν και οι υπόλοιποι στην εξίσωση, ενώ Ναν, Χέις, Ντέβις, Λούκα, θα ομορφαίνει, θα γλυκένει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και επιθετικά. Έτσι, αυτό. Και εφόσον προφανώς ο Παναθηναϊκός αποκρίσει και αυτοματισμούς και καλύτερες συνεργασίες, ρίχτες, είδαμε ότι έχει κάνει αρκετά λάθη, 17 τον αριθμό. Αλλά σίγουρα για μένα αρκεί και μόνο το γεγονός ότι είδα αυτές. Από όλη την ομάδα βασικά, ακόμα και από τους παγκέτες που το χρησιμοποιήθηκα, τον Ρογκαβόπλου, τον Μωραήτε, από αυτούς που ήταν στην άκρη του πάγκου, που ήταν τραυματίες, από όλους γενικότερα, είδα να βρίσκονται όλοι στην ίδια σελίδα, είδα το ίδιο πάθος, να πανηγυρίζουν τα καλάθια όλοι μαζί. Γενικότερα, μια έτσι αρκετά παθιασμένη εικόνα από τον Παναθηναϊκό και φάνηκε αυτό από την αρχή, έχοντας πανεκώς 18-4 rebound στην πρώτη περίοδο. 14 rebound διαφορά, έτσι μιλάμε για τεράστια διαφορά στο σύγχρονο μπάσκετ. Νομίζω ότι στην 14 έκλεισε και το μάτς, 45-31 αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Γενικότερα τέλος πάντων έβλεπα παίκτες να πέφτουν στο παρκέ για να σώσουν glass floor, για να σώσουν κατοχές, να σκυλιάζουν στην άμυνα, να κυνηγούν τους αντιπάλους παντού. Και ένας Παναθηναϊκός που ήταν επιβλητικός, ήταν κυριαρχικός και γενικότερα έδειξε τέλος πάντων με τον Ομπράντοβιτς να αλλάζει για τα καλά, έτσι ας πούμε, την φιλοσοφία του. Προφανώς θέλει πράγματα ακόμα να διορθώσει στο παιχνιδικό κομμάτι, το είπαμε και πριν. Χρειάζεται ακόμα χρόνο σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, επειδή έχει και νέα πρόσωπα, αρκετά νέα πρόσωπα. Οι 6 από τους 12 χθες της 12ης ήταν στην ουσία νέα πρόσωπα. Προσθέτω σε αυτούς και το Μωραϊτή και το Μαντζούκα, οι οποίοι επέστρεψαν το φετινό καλοκαίρι, έτσι, στον Παναθηναϊκό.
0: Επίσης θα πω εγώ ότι άξιο αναφοράς είναι ότι πλην, μάλλον ο Μαντζούκας ήταν αυτός που είχε τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι, 23 λεπτά. 23 λεπτά.
0: Ότι κανένας ουσιαστικά δεν, να τον πέσει, καταπονήθηκε, αλλά και επίσης και αυτό δείχνει κάτι.
1: Ναι, ναι. Μα χρησιμοποιήθηκαν 10 παίκτες, γιατί επαναλαμβάνω μου, έτσι, και ο Ρογκαβόπουλος. Τα παιδιά δεν είχαν πολλές προπονήσεις, ήταν
0: ενθουσιαστικές προπονήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Χρησιμοποιήθηκαν 10 παίκτες από 17 μέχρι 23 λεπτά. Μιλάμε, πώς να το πω τώρα. Ακόμα και σε αυτό ο Μπράντοβιτς χθες ήταν υπολογιστής. Δηλαδή ούτε με υπολογιστή δεν γίνεται αυτό. Πραγματικά ήταν καταπληκτικό το πόσο έχει μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και να μένουν φρέσκοι και να έχουν και καθαρό μυαλό και να έχουν και περισσότερες δυνάμεις. Είναι σίγουρα διαφορετική η φιλοσοφία του Ζότς, ο οποίος νομίζω και στο κομμάτι, στο κακό κομμάτι του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου, ζήτησε time out, τα ευστέλους παίκτες του, στο τελευταία 37 δευτερόλεπτα με διαφορά 20 πόντους, σταμάτησε το παιχνίδι, ζητήσε time out, mm-hmm. για συγκεκριμένη οδηγία στους παίκτες του. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία προφανώς, έτσι. Βλέπεις ότι οι παρεμβάσεις του και η επίδρασή του στο παιχνίδι της ομάδας είναι πάρα πολύ καθοριστική και σημαντική. Βλέπεις παίκτες όπως ο Μαντζούκας, ο οποίος χτες υπάρχει μια φάση, δεν ξέρω αν το δείξει η κάμερα, υπάρχει μια φάση χτες που δεν σουτάρει αμέσως για τρίποντο, κάνει τρίπλα και του λέει ο Ζώτης, τον πιάνει μετά και στην άκρη του πάγκου και του λέει εκεί έπρεπε να σουτάρεις, το κάνει χαρακτηριστική κίνηση. Mm-hmm. Όλες αυτές οι οδηγίες και η παρουσία του Ζώτης πραγματικά κάνει όλη την ομάδα και ατομικά αλλά και ομαδικά τους κάνει όλους πολύ καλύτερους, έτσι.
2: Ναι. Εγώ από τα πρόσωπα ας πούμε, που ξεχώρισα χθες προφανώς και είναι ο Μαντζούκας, έτσι.
1: Ο Μαντζούκας είναι, το λέμε συνέχεια αυτές τις μέρες, το μεγάλο κέρδος του Παναθηναϊκού. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε την προετοιμασία και στα φιλικά. Δεν είναι ατυχία η παρουσία του, δηλαδή στα αυτά. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν ήταν ατυχία ότι έπαιξε πολύ και στον Τραβάρο Διακόπουλο, ήταν βασικό και στα φιλικά. Παρά τις αποσύσεις που υπήρχαν τότε, ναι. Το πιστεύει πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς. Είναι σε καλή ηλικία, είναι στα 23 του. Ναι. Έχει ένα στοιχείο το οποίο, ειδικά από το ελληνικό μπάσκετ, λείπει, απουσιάζει πάρα πολύ το σούτ. Αναφέρομαι στο πολύ καλό περιφερειακό σούτ, ναι. Είναι πολύ μαχητικός, το θέλει πάρα πολύ και ο ίδιος να διακριθεί. Φαίνεται αυτό. Έχει το κορμί, επίσης πολύ σημαντικό. Έτσι. Έχει το κορμί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία είναι που αρέσουν και στον Ομπράντοβιτς. Αν βάλει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι και βελτιωθεί κι άλλο, νομίζω ότι θα είναι ένα τεράστιο, ας πούμε. Πώς να το πω τώρα, κάτι πολύ σημαντικό για το μέλλον του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ. Ναι. Γιατί ένα παιδί που το έχει το ταλέντο, το ξέραμε ότι έχει το ταλέντο, κάπου χάθηκε την πορεία. Και ο ίδιος πέρασε και δύσκολα πέρσι. Ούτως ή άλλως το έχουμε πει πολλές φορές ότι είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Αμερική. Αλλά η σημασία έχει ότι το ξεπέρασε καλά και αισθάνεται καλά. Και πραγματικά θεωρώ ότι βάζει δύσκολα και στον Ομπράντοβιτς, βάζει και πονοκέφαλο. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλούς παίκτες εκεί. Και με τέτοιο ματζούκα, πώς να τον αφήσει απ' έξω.
2: Σωστά, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι στο πρωτάθλημα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, θα είναι στο βασικό rotation. Πάμε τώρα, Βιλερμπάν αργή.
1: Βιλερμπάν αργή, είναι χαλαρά να πούμε χαλαρή προπόνηση σήμερα, όπως είναι λογικό, έτσι.
2: Εντάξει, λογικό. Αργή τηρουμένων των αναλογιών, γιατί μπροστά υπάρχει μια διοργάνωση, ένα τρόπαιο. Mm-hmm. Ποιοι θα μείνουν έξω από τους ξένους?
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ένας βασικά θα μείνει, εντάξει, ναι. Να είναι τιμωρημένος ούτως ή άλλως, να δηλώθηκε στην οκτάδα.
2: Για να
1: εκτίσει και επειδή είναι, πώς να το πω τώρα, πιο κοντά η επιστροφή του σχέση με τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Οπότε κάποια στιγμή, αν επιστρέψει, να μπορεί να πάρει και χρόνο να συμμετέχει στο πρωτάθλημα, έτσι.
2: Ναι.
1: Σε σχέση με τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Ενώ Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Παίζεται μια θέση τώρα. Είναι αρκετά, σπάζω κεφαλιά και για τον Ζώτζ, νομίζω. Είναι πονοκέφαλο για τον Ζώτζ αυτή η απόφαση για το τεχνικό επιτελείο γενικότερα του Παναθηναϊκού. Γιατί πραγματικά και βοηθεί, να το πούμε και αυτό, και βοηθεί του Μπράντοβιτς. Είδαμε χθες τον Ισκέρδο, σκηνόταν όλη την ώρα την οδηγία. Ο Μπατίστα ίδια κάνει συνέχεια φροντιστήρια στον Μίτρο και στους υπόλοιπους φίλους του Παναθηναϊκού. Γενικότερα και βοηθεί του Παναθηναϊκού, δηλαδή του Μπράντοβιτς είναι πολύ κομβική. Έλεγα λοιπόν ότι είναι σπαζοκεφαλιά, γιατί πρέπει να μείνει ένας ξένος εκτός εξάδας. Νομίζω ο πρώτος υποψήφιος είναι ο Χουάντσο, αλλά ας το δούμε. Δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να πάει σε μια διαφορετική λογική, να τραβήξει έξω τον Μπόγκα από την έννοια ότι στο 3 μπορεί να έχει τον Μαντζούκα και τον Ρογκαβόπουλο. Παίζεται αυτή η θέση για την τελευταία, για την έκτη τέλος πάντων των ξένων, για την εξάδα των ξένων. Να κλείσει κάπως έτσι η εξάδα των ξένων.
2: Mm-hmm,
1: αλλά είναι νομίζω μεταξύ Χουάντσο, Μπόγκα, πάντι όμως φαίνεται δύσκολο, γιατί μετά θα δυνατήσει πάρα πολύ η περιφερειακή γραμμή του Παναθηναϊκού.
2: Mm-hmm. Μια και είπε Χουάντσο, δύο πράγματα. Επειδή και από προχθές θέλω να το πω το Λισμόνι σε μια συγκλονιστική συνέντευξή του
1: στο Θανάση
2: Ασπρούλια στο Αθλέτικο. Ναι. Όποιος δεν την έχει δει, αξίζει να την παρακολουθήσει. Όχι τόσο για τον αθλητή, όσο για τον άνθρωπο, Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
1: Αποδεικνύεται μια φορά, ακόμα μια φορά. Mm-hmm.

0: τα των αιωνίων. Υπάρχει μπροστά μια διοργάνωση, ένα τρόπαιο, το Super Cup. Δεν θα ήταν προγραμματισμένο να γίνει στη Ρόδο λόγω των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Θα γίνει τελικά στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Αύριο οι δύο ημιτελικοί, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και την Κυριακή ο τελικός, ο οποίος μετατέθηκε κατά μία ώρα, το 9 έγινε 8, προφανώς λόγω του αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία που είναι στις 10 παρατέταρτο. Πάμε στον Λουκά Χατζή να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, με σε ό,τι έχει να κάνει με ξένους αλλά και με τους τραυματίες. Γεια σας κυρία μου.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε εσείς?
1: Καλά, μια χαρούλα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ που είναι και το πρώτο χρονικά παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις
0: 5 παρατέταρτο,
1: Πέντε παρατέταρτο, ναι, 5 παρατέταρτο. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει και κάποια αγωνιστικά προβλήματα, οπότε είναι μετρημένα τα κουτιά και για την αποστολή για το αυριανό παιχνίδι. Εκτός είναι οι τραυματίες Μπράουν Φίζελ, όπως και ο Ντέρικ Βίλιαμς, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού τελευταίως εδώ και λίγες ημέρες, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός. Εκείνος που επέστρεψε στις προπονήσεις στο τελευταίο διάστημα είναι ο Δημήτρης Φιόνης, ο αρχηγός της Ένωσης, και θα δώσει κανονικά το παρόν. Ακόμη δεν έχει γνωστοποιηθεί η λίστα των ξένων της ΑΕΚ. Έχει το δικαίωμα μέχρι τις 10 το πρωί αύριο να δηλώσει την εξάδα παικτών, αλλά με δεδομένο που σας είπαμε αυτά τους τραυματίες, εκείνοι που θα είναι στην λίστα είναι ο Μπάρτλε, ο Τζόσεφ, ο Νόλεϊ και ο Ερτέλ. Μια ΑΕΚ η οποία θυμίζουμε...
0: Ερτέλ ντεμπούτο ετοιμάζεται, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς ντεμπούτο, ναι. Μια ΑΕΚ η οποία έχει και πολλά έτσι, προβλήματα, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και στην προετοιμασία της. Αυτό το είπε και όλας και ο Ντράγκαν Σάκοτα μιλώντας στο επίσημο site της ομάδας.
0: Ναι, φίλε, να σου πω κάτι, και πέρα από τους τραυματισμούς, η ΑΕΚ έχει και τα περισσότερα κρούσματα γαστρεντερίτιδας.
1: Ακριβώς, 11 παίκτες.
0: Ναι, δηλαδή στον Παναθηναϊκό περιορίστηκε στα μέλη του επιτελείου.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ στην ΑΕΚ ήταν και αθλητές και...
1: Ναι, και θυμίζω ότι ακυρώθηκαν και δύο φιλικά παιχνίδια.
0: Μπράβο, στο τουρνουά, στον Νίκος Φάσουρας.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι. Οπότε η ομάδα έχει μείνει πολύ πίσω από αυτό το κομμάτι και καλείται έτσι να αντιμετωπίσει αυτές τις αντικσότητες. Ο coach μίλησε, είπε στις δηλώσεις του ότι θα ήθελε περισσότερο χρόνο για προετοιμασία και περισσότερα φιλικά, ότι ακόμα πρέπει να βρει η ομάδα, αναγκάζεται να βρει ρυθμό σιγά σιγά, και συνέστησε έτσι υπομονή και στον κόσμο για την ομάδα και εντός των τυχών με όλα αυτά που έχουν τύχει. Θυμίζω ότι πέραν του Super Cup, η ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο 3 Οκτωβρίου φιλοξενεί υποδέχεται το Μαρούσι για την πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν GBL. Οπότε και τα παιχνίδια εκεί στο Super Cup θα αποτελέσουν έτσι και ένα δείγμα πρώτο επίσημων αναμετρήσεων για την ΑΕΚ. Περνάμε τώρα και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αναχώρησε το μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα. Ο Ανδρέα Τρικέρη πήρε και τους 15 παίκτες του ρόστερ μαζί του. Αμφίβολος δίνεται ο Μπαζίνας, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση. Ο Ράικουαν Γκρέι και αυτός είναι αμφίβολος, καθώς έχει επιστρέψει τις τελευταίες μέρες στις προπονήσεις, αλλά δεν είναι ακόμα στο 100%. Θα κριθεί τελευταία στιγμή η συμμετοχή του ημί στην δωδεκάδα, ενώ σίγουρα εκτός είναι ο Μπριν Τάιρι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θυμίζουμε αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στις 9 στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup, λίγες ημέρες πριν το μεταξύ τους παιχνίδι των δύο ομάδων στη φιλική αναμέτρηση του Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πούμε και όλες ότι, και ότι ο ΠΑΟΚ ρίχνεται και στη μάχη του Euro Cup μεσοβδομάδα.
0: Α, την άλλη εβδομάδα, ναι.
1: Ναι, ναι, την Τετάρτη με την Μαρέσα. Βεβαίως εντός έδρας. Και μένει να μάθουμε αύριο τις τελικές αποφάσεις του Ιταλού coach για την δωδεκάδα. Αλλά με τα δεδομένα αυτά που σου είπα για λίγο νωρίτερα, με το Gray, την κατά πάσα πιθανότητα απουσία και σίγουρα του Μπριν Ταϊρή, βγαίνει εύκολα το. Αυτά.
0: Ωραία. Λουκά μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Λουκά Χατζή με τα νέα από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ εν ώψη της συμμετοχής τους στο Super Cup του μπάσκετ που είπαμε θα διεξαχθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. 5 παρατέταρτο, ο πρώτος ημιτελικός, Ολυμπιακός ΑΕΚ, στις 9 το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, τηλεοπτικά από τον Sky. ραδιοφωνικά φυσικά από

0: Τον Big Wins Sport FM 94,6. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε και κάποια λεπτάκια από τη δεύτερη με τα τελευταία νέα του Ατρόμητου, ο οποίος ήταν ενεργός, θα πω εγώ, στην αγορά των ελεύθερων. Αποκτήθηκαν δύο ποδοσφαιριστές, δεν ξέρω αν έχει τίποτα και κανένα κερασάκι, γιατί μένουν ακόμα μερικές μέρες, αν θα τριτώσει το καλό για να γίνει καλύτερη η δουλειά του Ντούσαν Κέρκιες. Μανώλης Μουσουράκης στην παρέα μας, για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά και για τις μεταγραφές, αλλά και για το πώς βλέπει να έχει κυλήσει το πρώτο κομμάτι, ας το πούμε έτσι, τη σεζόν για τους Κιανόλευκους.
1: Χαίρετε. Ουσιαστικά ήταν και η μοναδική ομάδα που ήταν τόσο ενεργή στην αγορά των ελευθέρων.
0: Mm-hmm. Ο Ατρόμητος. Σωστά.
1: Τις είχε ανάγκη αυτές τις μεταγραφές. Εντάξει, έγιναν και λίγο κερασάκι που λες. Υπό την έννοια ότι τη συνηθίζει η διοίκηση Ισπανού. Βέβαια, ήρθαν να κουμπώσουν και με κάποιες ανάγκες που είχε διαβλέψει ο Ντούσαν Κέρκιες. Mm-hmm. Λοιπόν, αναφερόμαστε και στον Ντάνι Γκαρθία και στον Οφόρη. Καταρχάς, δεν έχει ξεκινήσει καλά η σεζόν για τον Ατρόμητο. Ναι. Το καταλαβαίνει κανείς βλέποντας και τα βαθμολογία. Δύο βαθμοί. Σε πέντε αγωνιστικές, χωρίς νίκη. Είναι από τις τέσσερις ομάδες χωρίς τρίποντο Ατρόμητος. Βέβαια, παρά τα όποια στραβά μπορούμε να συζητήσουμε και να σημειώσουμε, η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία τρία παιχνίδια, δύο για το πρωτάθλημα με Ηρακλή και με Κηφισιά και το ενδιάμεσο για το κύπελλο με τον ΠΑΟΚ, έχει βελτιωθεί. Υπάρχει μια άνοδος.
0: Σαν εικόνα, λες.
1: Ναι, σαν εικόνα ενδεχομένως να μπορούσε να έχει πάρει κάτι παραπάνω, αγωνιστικά καθαρά. Αυτή η άνοδος, συνδυασμό και με το ότι ενσωματώθηκαν καινούργιοι παίχτες που είχε ανάγκη ο coach δεδομένης εμπιστοσύνης που υπάρχει στο τεχνικό επιτελείο, υπάρχει γενικά η εμπιστοσύνη το ότι θα βελτιωθεί. Και βαθμολογικά, θέλω να πω, θα κουμπώσει. Πρέπει να βελτιωθούν πράγματα και σε ό,τι είχε να κάνει με την ανασταλτική λειτουργία. Μόνο σε ένα παιχνίδι δεν έχει δεχτεί γκολ ο Ατρόμητος για το κύπελλο με τον Πανσεραϊκό από τα 8 που είχε δώσει φέτος.
0: Ναι.
1: Ναι. Πρέπει να βελτιώσει και το κομμάτι του να προστατεύει το προβάδισμά του. Θέλω να πω, τρία μάτς πρωταθλήματος έχει προηγηθεί και δεν έχει καταφέρει να πάρει την νίκη. Να βελτιωθεί πρέπει και με την μπάλα στα πόδια, να γίνει πιο κυριαρχικός, ειδικά στην έδρα του. Καλά, χρόνια το λέμε τώρα αυτό για την έδρα του.
0: Ναι,
1: δεν
0: θα,
1: γίνει,
0: θα καταδύσει ανέκδοτο.
1: Το καινούριο. Ναι. Απλώς όλα αυτά έχουν να κάνουν και με κομβικά στο μυαλό του Ντούσαν Κέρκιες στοιχεία που έλειπαν. Στην επίθεση ιδίως, δηλαδή και ο Περέα που με τα πρώτα του λεπτά. Στις πρώτες συμμετοχές έχει δείξει πόσο πολύ τον έχει ανάγκη και ατομικά έχει βελτιώσει, αλλά και συνολικά ο τρόπος λειτουργίας και επίθεσης της ομάδας έχει εμπλουτιστεί αρκετά. Κάνει καλύτερους και τους συμπαίκτες του. Έχει έρθει και ο Σερζίνιο, έχει ντεμπουτάρει. Θέλει λίγο χρόνο. Ο Φόρη είναι ένας παίκτης, 25χρονος Γκανέζος εξτρέμ.
0: Δεξιά ή αριστερά.
1: Παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον Φόρη, κυρίως δεξιά συγκλίνει. Αριστεροπόδαρος.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Κύριο προσόν του, έτσι έχει βγάλει το ψωμί του που λέμε, το ένα εναντίον ενός.
0: Πες μου λίγο, για τον Γκαρθία ξέραμε, okay, ναι μεν στα τελευταία παιχνίδια δεν ήταν, να το πω έτσι, στο βασικό rotation του Ολυμπιακού, αλλά έκανε κανονικά προετοιμασία, δεν θα χρειαστεί δηλαδή χρόνος για τον Γκαρθία. Για τον Οφόρη, πώς έρχεται, έχοντας κάνει προετοιμασία.
1: Έχει κάνει προετοιμασία.
0: Ναι, αυτό λέω, για το πόσο σύντομα ουσιαστικά θα τεθεί στην διάθεση του προπονητή.
1: Έχει κάνει, οπότε ναι, θα έχει τώρα και αυτή την περίοδο, τη μακρά περίοδο διακοπής για να πούμε ότι ήταν και αυτές τις μέρες, δηλαδή είχαν ρεπό οι περισσότεροι παίχτες. Uh-huh. Κάποιοι είχαν μείνει πίσω για να κερδίσουν και λίγο παραπάνω έδαφος. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Φόρη. Σήμερα επέστρεψαν στις προπονήσεις, να πούμε.
0: Uh-huh. Είχαν τις προηγούμενες μέρες ρεπό και γύρισαν σήμερα, οκ. Okay.
1: Σήμερα επέστρεψε και ο coach κιόλας και κάνανε προπόνηση.
0: Uh-huh. Θα υπάρξει κάποιο φιλικό.
1: Θα υπάρξει, δεν έχει ανακοινωθεί ωστόσο ακόμα. Θα υπάρξει. Okay. Έχει και διεθνείς ο Ατρόμητος, θα μπορούσε να έχει παραπάνω. Έχει τρεις. Mm-hmm. Έχει το Μουτσουσαμί, ο οποίος έπαιξε χθες. Έχει ένα σχετικό ρεκόρ ο Μουτσουσαμί κάθε φορά. Δεν έχει χάσει παιχνίδι στα προκριματικά για το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Από το 2020, ό,τι παιχνίδι έχει δώσει η Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, παίζει βασικός και αντικατάσταση. Δεν γίνεται καν αλλαγή. Mm-hmm. Ναι. Καλά, έχουν τρέλα. Στο Κονγκό με το Μουτσουσαμί έχουν τρέλα. Mm-hmm. Κάθε φορά που παίζει ο Μουτσουσαμί στον Ατρόμητο και όχι μόνο. 55
0: το παρακολουθούν. Ναι, εντάξει, okay.
1: Για τον Μουτσουσαμί. Έρχεται και κόσμος εκεί με σημαίες και τα λοιπά στο Περιστέρι. Είναι ο Μάγνουσον, ο οποίος παίζει αύριο με την Ισλανδία. Τελευταίο παιχνίδι, 4 θα δώσει η Ισλανδία, όπως κάθε ομάδα. Είναι στις 6 του μήνα και είναι και πνευμονή της με την Εθνική Ελπίδων. Στα πολύ σημαντικά παιχνίδια που έχει η Εθνική Ελπίδων, η τριάδα αγώνων. Αύριο είναι με την Γεωργία.
0: Μάλιστα.
1: Το Γεωργία Ελλάδα. Λοιπόν, και θα μπορούσε να είναι και ο Νούνιες και ο Ούρονεν. Ούρονεν με την Φιλανδία, ο Νούνιες με την Κωνσταρίκα. Αμφότεροι έχουν κάποια ζητηματάκια τραυματισμών. Ωστόσο, υπάρχει εκτίμηση ότι θα είναι διαθέσιμοι στο πρώτο παιχνίδι με τον Αστέρα μετά την επιστροφή. Οπότε, στον Ατρόμητο θέλουν να υπάρξει αυτή η δουλειά αυτή την περίοδο διακοπής και υπάρχει αισιοδοξία ότι με την ενσωμάτωση όλων αυτών των μεταγραφών θα μετουσιωθεί αυτή η άνοδος και με ξέρεις, βαθμολογική συγκομιδή.
0: Επόμενο παιχνίδι βλέπω στην επανέναρξη με Αστέρα στην Τρίπολη.
1: Ναι. Και με τον Αστέρα να έχει.
0: Πολύ σημαντικό. Θα πω εγώ.
1: Είναι σε παρόμοια κατάσταση. Επειδή και ο Αστέρας είναι μια ομάδα που δεν έχει νίκη, έχει και αυτοί δύο βαθμούς, αλλά σιγά σιγά ανεβάζει την απόδοσή του. Γενικά τα δεν ξέρω αν συμφωνείς. Θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες που άλλες δεν έχουν πάρει αυτά που δικαιούνται βάσει απόδοσης και άλλες έχουν πάρει κάτι το παραπάνω. Δεν το πάω διαιτητικά. Καμία σχέση.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Βάσει αποτελεσματικότητας ή αναποτελεσματικότητας. Οπότε θεωρώ θα υπάρχουν και κάποιες σχετικές ανακατατάξεις. Καλά.
0: Πέμπτη αγωνιστική ναι, σίγουρα, είμαστε ακόμη. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά ναι, αυτό το παιχνίδι με τον Αστέρα, που επίσης είναι ακριβώς την ίδια κατάσταση, με δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες. Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Και μετά παίζει με Άρη, έτσι, διότι θα αναβληθεί το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στα καπάκια εκτός. Δηλαδή παίζει
0: σωστά.
1: Τρίπολη, αναβάλλεται με την ΑΕΚ και καπάκια Βικελίδης.
0: Ναι, αυτό δεν ξέρω πόσο καλό είναι για τον Ατρόμητο. Προφανώς και δεν μπορεί να κάνει κάτι, ναι. Αλλά μετά από τόσο μεγάλη διακοπή, να δώσεις ένα μάτς και ξανά καπάκι διακοπή άλλες ουσιαστικά δύο εβδομάδες,
1: ναι.
0: Μέχρι το επόμενο. Σίγουρα δεν βοηθάει.
1: Πάντως, επειδή ρώτησες, δεν αναμένεται άλλο κερασάκι.
0: Όχι.
1: Μεταγραφικό. Okay. Εντάξει, και του Ντάνι Γκαρθία ήταν μια υπέρβαση. Mm-hmm. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού, ίσως δεν ξέρω πόσοι χάρηκαν ή δεν χάρηκαν, γιατί τον Ατρόμητο είναι μια τεράστια μεταγραφή.
0: Σίγουρα.
1: Και είναι αυτό που θέλουν για να ενώσει και τις γραμμές και ανασταλτικά και επιθετικά. Mm-hmm. Με την εμπειρία του, με τα αγωνιστικά του στοιχεία. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρει με Ατρόμητο και με γύρω σπανό, αλλά όχι, δεν αναμένεται να γίνει άλλη κίνηση.
0: Ωραία. Μονόλη, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Μανώλη Μισουρά και πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
5: Δεν θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
6: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης. Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
7: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
8: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
11: Deal και Γιώργος Σταναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
12: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που που ξέρεις. Η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
13: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
12: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις.
15: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
12: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
15: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
12: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
16: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην

0: να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να δεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Τη ροή της εκπομπής. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος ψάχνει, είναι αναγκασμένος να ψάξει αντίπαλο για φιλικό, καθώς όπως ενημερωθήκαμε νωρίτερα με απόφαση του, μάλλον με κατόπιν αιτήματος του Λεβαδιακού, ματαιώνεται αυτό που είχε προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή 2 του μήνα. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους.
2: Τι κάνεις?
3: Άκυρο αυτό το ραντεβού. Όλα καλά. Άκυρο αυτό το ραντεβού από την ομάδα του Λεβαδιακού. Δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος. Είναι λίγο παράξενο, αλλά ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβαίνει. Ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει. Προφανώς θα αναζητηθεί κάποια άλλη ομάδα. Νομίζω ότι οι ομάδες από Super League 2, αν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο, είναι κανονικά στο πρωτάθλημα, άρα από εκεί ίσως δεν υπάρχει ενδεχόμενο. Θα γίνουν επαφές για να δούμε ποιος άλλος μπορεί να βρεθεί για να δώσει ο ΠΑΟΚ αυτό το φιλικό, ένα μάτς για να μπουν σε ένα ρυθμό οι ποδοσφαιριστές του, όσοι παραμένουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και είναι και υγιείς, γιατί είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ έχει καμιά δεκαριά τραυματίες και 8 παίχτες που είναι σε εθνικές ομάδες. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Μπάντζα είναι ένας ποδοσφαιρίς που χρειάζεται ρυθμό. Μάλιστα χθες με την εθνική του δεν έπαιξε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι καλό μπορεί να σημαίνει αυτό, κακό. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ο Μπάντζα στην καλύτερη του κατάσταση. Αυτό είναι εδώ το συμπέρασμα και σίγουρα χρειάζεται βοήθεια και ρυθμό αγώνων

0: έχουν μια βεβαιότητα στον ΠΑΟΚ ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα είναι σίγουρα έτοιμοι όταν η ομάδα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα επιστρέψει στους αγώνες στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Λουσέντε Χατζηδιάκος τελειώνει την αποθεραπεία από το μυϊκό πρόβλημα και ο Γιαννούλης από το διάστημα που υπέστη στο μάτς με τον Παραθηναϊκό. Σε αγωνιστικό επίπεδο αυτά είναι τα δεδομένα, αυτά είναι τα νεότερα. Ο ΠΑΟΚ όπως και οι υπόλοιποι φυσικά παρακολουθούν τους διεθνείς ποδοσφαιριστές, όπως τη μάχη χθες που είχε ο Έλληνας Ζαφύρης, ο Έλληνας Μιχαηλίδης, που μάλιστα έμελε να έχει και κομβικό ρόλο στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Ναι. Και πραγματικά ποιος ξέρει πώς το σκέφτηκε ο Γιωβάνοβιτς και αν μπορεί να σκέφτηκε κάτι τέτοιο.
1: Ότι δεν αποκλείεται.
0: Που έγινε ροντέο και στην πλάτη τους αυτοί έχουν κενά, θα μπορούσαμε να βρούμε μια στιγμή. Γιατί να κάνεις αλλαγή στο 90 στόπερ μόνο αν πιέζεσαι πάρα πολύ. Εντάξει, δεχτήκαμε μια φάση. Ο Μιχαηλίδης έχει αυτό το προσόν και το έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο, γιατί δεν είναι μόνο Τσιμίκας, δεν είναι μόνο Δουδίκας, είναι και το πώς ξεκίνησε
1: ναι.
0: αυτή η φάση από τον εξαιρετικό αριστερό πόδαρο στόπερ του ΠΑΟΚ με αυτό το φοβερό προσόν. Είχαμε λοιπόν αυτή την κόντρα χθες, αύριο παίζει ο Γιάκιτς ή μάλλον να δούμε τον Γιάκιτς τι ρόλο μπορεί να έχει στους Κροάτες σε μάτς που παίζουν στην
1: Τσεχία.
0: Και οι νεαροί υπόλοιποι, ο Μύθου Χατζίδης, ο Ούγκρεσιτς με τις δικές τους εθνικές, μια και ο ΠΑΟΚ έχει καλούς νεαρούς επιπέδου οι οποίοι είναι στις ελπίδες των χωρών τους.
1: Δεν μου λες, μιας και είπες για την κόντρα των Ελλήνων με τον Ζίβκοβιτς, κάνουμε ένα σχόλιο για το χθεσινό μάτς.
0: Είχε πολύ ενδιαφέρον, το έβλεπες ευχάριστα. Πίσω είναι το ποδόσφαιρο πάρα πολλές φορές. Καλό όλους να αναρωτηθούν τι σχόλια θα υπήρχαν αν δεχόμασταν τον γκολ στην διπλή μεγάλη ευκαιρία των Σέρβων
1: στο 90.
0: Στο 90 που δεν το αξίζαμε, εννοείται. Το δίκαιο είναι αυτό το οποίο συνέβη. Αλλά το άτομο το ποδόσφαιρο για αυτήν την εθνική που παίζει πραγματικά καλά αλλά έχει κάποια ζητήματα στην κοινικότητα, στην ουσία, έτσι την πλήρωσε και στα προκληματικά του παγκοσμίου. Νομίζω ότι είμαστε πεπισμένοι πως η εθνική μας ομάδα με την μπάλα στα πόδια είναι ικανή να κάνει εξαιρετικά πράγματα και ίσως είναι από τις καλύτερες εθνικές ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας με την μπάλα στα πόδια. Άμα τη χάσει πρέπει να ψαχθεί. Άμα τη χάσει οι αντιδράσεις, το πώς αμήνεται, οι μεταβάσεις θέλουν
1: δουλειά.
0: Σίγουρα ο Γιωβάνοβιτς το έχει αναρωτηθεί. Θέλουν δουλειά. Πλέον, σωστά έλεγε και ο Παυλίδης, δεν θέλουμε άλλα σχόλια για το πόσο καλοί είμαστε και τι ταλέντο έχουμε. Η ουσία. Η ουσία είναι στις λεπτομέρειες και εκεί πρέπει να το βελτιώσουμε. Νομίζω ότι θα κερδίσουμε μια καλή θέση στην κλήρωση του Euro και από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή η γενιά θα κρυθεί αρκετά στην προσπάθεια να παίξει στο Euro.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζω με τον Κωνσταντέλια παρόντα.
1: Ναι, συμφωνούμε.
0: Είναι και αυτό κάτι.
1: Εννοείται.
0: Το οποίο έχει αξία.
1: Έγινε ερώτηση σήμερα στη Βουλή για το Καφτατζόγλιο και για το χρονοδιάγραμμα των έργων.
0: Η κυρία Θρασκιά έκανε την ερώτηση για να υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τους κυβερνώντες. Έχει αξία, όχι ότι δεν έχει συμβεί κάτι. Είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Περιμένουμε την το διαγωνισμό για τα έργα. Έχει εγκριθεί το ποσό. Έργα, μεγάλα έργα στο Καφτατζόγλιο, 11 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε του χρόνου να έχει εντελώς διαφορετική εικόνα σε όλους τους χώρους του. Σε όλους τους χώρους του και εντός γηπέδου και στις αίθουσες, στα δημοσιογραφικά, στο ταρτάν, παντού. Νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται και καλώς γίνεται είναι για να μην προκύψει καθυστέρηση. Γιατί έχουμε μια ανησυχία. Γιατί αν προκύψει καθυστέρηση η ζημιά θα είναι τεράστια.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό είναι το ζήτημα για τον ΠΑΟ, για τον Ηρακλή, για όλους. Και για να

0: είναι όλοι σε εγρήγορση, έχουμε όλες αυτές τις κινήσεις. Mm. Δεν είναι κακό, δεν είναι υπερβολικό για μένα.
1: Ωραία. Και κάτι τελευταίο, φαντάζομαι τον έζησες και ο ασπρόμαυρος οργανισμός σήμερα πενθεί τον θάνατο, την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου.
0: Πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ οικουμενικός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm. Έχει δουλέψει σε όλους τους μεγάλους και έχουν όλοι τεράστια εκτίμηση για τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Είχαν.
1: Τον άνθρωπο.
0: Για τον άνθρωπο Μαρκόπουλο, αλλά για τον δουλευταρά, για τον προπονητή. Είναι ρεκόρντμαν σε συμμετοχές στην Α1.
1: Ναι.
0: Με τον ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία. Θέλω να πω ότι οι πιο μεγάλοι που θυμούνται τον τελικό της Τεργές του 1994, νομίζω μπορούν να παραδεχθούν ότι πρόκειται για ένα από τα κορυφαία παιχνίδια ελληνικής ομάδας στην ιστορία της χώρας.
1: Σε τελικούς,
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το μάτς με τη Στεφανέλ είχε χάσει 11 σούτ. Σε εκείνο το 91-100 πώς είχε...
1: Ναι, 191. Ναι.
0: Μιλάμε για μια τελειότητα. Τρομακτικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, είναι το κορυφαίο της ιστορίας του σίγουρα. Σπουδαία προσωπικότητα, πολύ δουλευταράς, φοβερά ηθικός, χαμηλών τόνων. Συνδυάζει το όνομά του με τον ΠΑΟΚ και σε δύσκολα χρόνια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τα προηγούμενα.
1: Πρωτοδικία.
0: Ήταν ένας εγγυητής μιας σταθερής πορείας του ΠΑΟΚ, που πολλές φορές κατάφερνε με πολύ μικρότερο μπάτζετ από άλλες ομάδες να τις ξεπερνάει και να τερματίζει, ξέρω εγώ, τρίτος, τέταρτος, που κατάφερε να τερματίσει. Έφυγε στα 77 του χρόνια, ταλαιπωρήθηκε λίγο στο τελευταίο διάστημα και επαναλαμβάνω, είναι από αυτούς που έγραψαν ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ, έστω και αν δεν κέρδισαν πάρα πολλά πράγματα και τίτλους όπως
1: τίτλους, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και το σχόλιο του για τον Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος είπαμε έφυγε το πρωί από την ζωή σε ηλικία 77 ετών. Επί του πιεστήριου που λέμε, πριν από λίγο προσγειώθηκε στο Μόναχο. Το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της εθνικής ομάδας με καθυστέρηση, τουλάχιστον μία ώρα καθυστέρηση είχε πτήσει από το Βελιγράδι για το Μόναχο, και αυτός ήταν ο λόγος που έχει πάει πίσω και η κουβέντα μας με τον Σωτήρη Ταμπάκο θα τον έχουμε στο φινάλε της εκπομπής. Είπαμε διεθνής, έκαναν το πρωί ένα χαλαρώμα στο Βελιγράδι. Αύριο το βραδάκι 8 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και 3.45 λεπτά αργότερα η τελευταία προπόνηση για το παιχνίδι της Κυριακής με την Γερμανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Όλοι.

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη επίσης τα δύο πρώτα παιχνίδια της ημέρας με τα οποία ολοκληρώνεται την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Τα μισά της τρίτης περίοδου, Μπεσίκτας Βαλένθια 62-70. Λέει ένας φίλος σε ένα μήνυμα, ρωτάει, τώρα δεν ξέρω πού τον άκουσε τον Νίκο, αλλά οκ. Κατά πόσο μπορεί ο Μίροτιτς μάλλον να υπηρετήσει το street basket της Βαλένθια. Βαλένθια άλλαξε προπονητή, έχει τον Τσάβι Άλμπερτ, δεν ξέρω τι μπάσκετ θα παίξει φέτος, αν θα είναι street basket όπως έπαιζε κατά κάποιο τρόπο πέρυσι με τον Πέντρο Μαρτίνες. Θα φανεί. Για την ώρα πάντως προηγείται στην Κωνσταντινούπολη της Μπεσίκτας. Και το δεύτερο, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια, στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου, η τουρκική ομάδα προηγείται 29-25. Αυλαία της αγωνιστικής στις 10:15 με το Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο. Πάμε να κλείσουμε το τρίτο ημίωρο με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας. Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα των προπονήσεων της πρώτης εβδομάδας της διακοπής. Να ρωτήσω πού μπορεί να δούλεψε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ με τους εναπομείναντες. Χαίρετε.
1: Γεια σας, μου.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, καλά. Εμείς μια χαρά. Η ομάδα προσπαθεί να δουλέψει όπως μπορεί. Mm-hmm. Και κυρίως ο προπονητής. Γιατί αυτό που λέμε και στις προηγούμενες ημέρες, ανεβάζει κάποια παιδιά τη γητά ομάδα για να συμπληρώνει την προπονήση. Καλό κάνει και στα παιδιά τη γητά ομάδα, έτσι, να μην τι άλλο, να δουλεύουμε την πρώτη ομάδα. Και θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό, πριν πούμε όλα τα υπόλοιπα. Στη θητεία του στην Σοσιεδάδο Εμανόλ, σε πάρα πολλά παιχνίδια, έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερα από 30 ποδοσφαιριστές που ήταν είτε από τη δεύτερη ομάδα, είτε από τους νέους, από τις ακαδημίες συνολικά, να κάνουν ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα. Αυτό νομίζω είναι ισχύει ακόμη περισσότερο και το γεγονός ότι και ο ίδιος σταδιακά με το μπορείς να παίρνει τη φιλοσοφία του, η ομάδα μπει στις σωστές δράγες και παίρνει και τα αποτελέσματα με μεγαλύτερη ευκολία, να σου πω και έτσι, νομίζω ότι είναι κάτι σαν το δούμα του προπονητή. Ένας προπονητής που του αρέσει να δουλεύει πολύ και να δίνει ευκαιρίες. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά στα τρία πρώτα μάτς δεν έχει παίξει ο Φίλης, για παράδειγμα. Okay, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τώρα είναι μια διαφορετική συνθήκη αυτή που έχει αναλάβει τον Ολυμπιακό. Δεν είναι η συνθήκη της Σοσιεδάδ που πήγε από τη Β' ομάδα στην πρώτη, ήξερε ήδη τι έρχεται από πίσω, ήξερε ήδη τον οργανισμό και ήταν ένα πιο safe και προστατευόμενο περιβάλλον. Εδώ υπάρχει πολύ μεγαλύτερη απέτηση, έτσι. Mm-hmm. Οπότε και ο ίδιος στο ξεκίνημα πρέπει να δει καταρχάς όλο το ρόστερ, γιατί όλο δεν το έχει δει ακόμα.
0: Ναι,
1: διαθέσιμο. Πρέπει να μάθει τους παίκτες, πρέπει να τον μάθουμε και μετά σιγά σιγά να γίνει κάτι που, ας πούμε, και με τη Λίμπερο όταν έβαλε το Κοστούλα και το Μουζακίδη, τους έβαλε σε ένα safe περιβάλλον. Σε μια ομάδα που είχε δουλέψει 7-8 μήνες. Mm. Και έτσι είναι και το καλύτερο, έτσι, για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, ώστε να καταφέρουν να μην καούνε όταν ανέβουν. Να παίξουν σε μια ομάδα που θα ρολάρει, που θα παίζει καλά, που θα έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει. Οπότε δεν θα είναι περίεργο κάποια παιδιά σταδιακά να αρχίσουν να τα βλέπουμε και λίγο παραπάνω μέσα από το κύπελο και αν χρειαστεί και μέσα και το πρωτάθλημα. Γιατί όχι. Mm-hmm. Με τα παιδιά που ανέβηκαν, εντάξει, προσπάθησαν να δουλέψει σε διάφορες φάσεις του παιχνιδιού ο Ιμανόλ, αλλά κυρίως στην εξαιρετική λειτουργία, στο δημιουργικό κομμάτι και στο τελείωμα των φάσεων. Είναι ένα ζήτημα που ο προπονητής το θέλει πάρα πολύ. Βλέπετε ότι αν δούμε και τα νούμερα, τάσο είχε 130 με 140 τελικές ο Ολυμπιακός στα 5 πρώτα παιχνίδια και σκόρε 4 γκολ. Μιλάμε τώρα για 25 τελικές μεσοόρο ανά αγώνα και ο Ολυμπιακός έχει σχεδόν ένα γκολ ανά μάτς. Γιατί υπάρχει ένα μάτς με τον Όφη την εντός έδρας που δεν σκόραρε. Mm-hmm. Το ζήτημα της αποτελεσματικότητας είναι κάτι που και τον προκάτοχό του
0: προφανώς και απασχολεί.
1: Τον απασχόλησε, αλλά και τον ίδιο βλέποντας την ομάδα του να παράγει ευκαιρίες, να παράγει τελικές κυρίως, εγώ θα πω, να έχει και στα 6 goals που λέμε υψηλό δείχτη κάθε φορά σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια, αλλά από την άλλη μεριά να μην σε αξιοποιεί. Είναι ένα ζήτημα που τον απασχολεί. Τον βολεύει βεβαίως ότι ιδιαίτερα μεσοεπιθετικά οι περισσότεροι παίχτες είναι εδώ, δηλαδή όλοι οι εκτρέμοι είναι εδώ, τα δεκάρια του, ο Τσικίνιο, ο Σάπου θα μπει από την άλλη εβδομάδα, Mm-hmm. Είναι εδώ. Είναι δύο φορές εδώ, ο Μάριος και ο Κλέιτον. Και ξύν έτσι κάποιους χάφου έχουν μείνει, όπως ο Έσε και ο Σιπιώνη που είναι διεθνής. Και με τους υπόλοιπους που έχει ανεβάσει, για να γίνονται λίγο καλύτερα προπονήσεις, να μπορεί να δουλέψει περισσότερα πράγματα. Το καταλαβαίνουμε αυτά. Mm-hmm. Πάντα και σε άμεση συνεννόηση και με τον Ρούμπιο, τον Άλβαρο Ρούμπιο, βοηθάει ότι είναι Ισπανοί και οι δύο. Να υπάρχει μια συνεννόηση και να του προτείνει και ίδιος κάποιος ποδοσφαιριστές. Ένας μόνο νομίζω λίγο ότι την πάτησε από τους μικρούς, αντίκειται τα ομάδα, ο Δουγλής, που ενώ έχει ξεκινήσει πολύ καλά, όλοι εξτρέμουν εδώ του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Οπότε λίγο έτσι, να το πω σωρικά, την πάτησε και δεν θα μπορούσε να ανέβει στην πρώτη ομάδα. Οπότε έχει πέσει το βάρος αρκετά σε αυτό το κομμάτι και πρακτικά με τους ποδοσφαιριστές που έχει. Αλλά αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι και ο ίδιος και οι συνεργάτες του εξετάζουν πάλι τα προηγούμενα παιχνίδια και αυτά που παίξαμε τον ίδιο ομάδα και τα προηγούμενα με τον Μεντιλίμπαρ. Γενικότερα την όλη συμπεριφορά της ομάδας μες στο γήπεδο σε διάφορες φάσεις των αγώνων.
0: Ναι.
1: Όταν το γήπεδο, όταν πιέζεται, όταν κάνουμε και τις αναλύσεις των αντιπάλων, των προσεχών αντιπάλων όπως πάμε εγώς. Και γενικότερα βρίσκω σε επικοινωνία και με τους ποδοσφαιριστές που είναι εδώ και με αυτούς που είναι στις εθνικές ομάδες όσο μπορούν για να τους μεταφέρουν κάποια πράγματα που θέλουν. Είναι πάρα πολύ ενεργός και ο ίδιος και οι συνεργάτες του που έχει φέρει μαζί του. Τρεις συνεργάτες είναι βέβαια, δεν είναι πάρα πολύ. Αν και όλο το team είναι έτσι 10 άτομα και με αυτού που προεδρήσαν. Αλλά γίνεται μια συλλογική δουλειά γιατί καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι μετά τη διακοπή η απέτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι. Σωστά. Υπήρχε δημοσίευμα στην Τουρκία για τον Γιαζίτσι, για τον οποίο αναφέρουν ότι το αργότερο μέχρι το τέλος της σεζόν θα επιστρέψει στην πατρίδα του.
1: Να το δούμε. Να το δούμε. Mm-hmm. Γιατί ο Γιαζίτσι, θυμάσαι, στο τέλος της περασμένης σεζόν πέφτει για ακόμη μια φορά αριθμίας του. Είναι δεύτερος στον Ολυμπιακό, τρίτος στην καριέρα του. Είναι πολύ άτυχος.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Η ατυχία αυτού του παιδιού δεν...
1: Είναι πολύ άτυχος. Εντάξει, ο Γιαζίτσι είχε 3 χρόνια συμβόλαιο και τα 2-2,5 τα έχει φάει, να το πούμε έτσι, στους τραυματισμούς.
0: Ναι, στα φυσικοθεραπευτήρια.
1: Να το πούμε έτσι. Απλώς επειδή ο Γιαζίτσι, νομίζω και με τις αρχές του νέου έτους είναι να επιστρέψει. Mm-hmm. Και επειδή ο προπονητής αυτός παίζει με... Δεν παίζει πάντα με δεκάρι, αλλά πολλές φορές παίζει. Όταν ειδικά παίζει με 4-1-4-1, παίζει με 2 δεκάρια. Και τέτοιοι ποιοτικοί παίχτες για κάθε προπονητή μπορεί να του δώσουν λύσεις. Ας δούμε πρώτα
0: okay.
1: Τι θα αποφασίσει mm-hmm. ο ίδιος ο προπονητής. Γιατί ένα παίχτη που δεν τον έχει δει καν, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αποφασίσει να τον διώξει. Είναι εκεί συγγυηθεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Εντάξει, όταν τελειώσει το συμβόλαιό του, εφόσον δύο πλευρές θέλουν να χωρίσουν, κατανοητό. Yeah. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι.
0: Ωραία. Και η ενημέρωση της ΠΑΕ για
1: τα
0: εισιτήρια του ντέρμπι του Παναθηναϊκού.
1: Να βγουν για να εξαφανιστούν.
0: Βγαίνουν
1: τη Δευτέρα, 4 η ώρα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έτσι το μεσημέρι.
0: Δεν πρόσκυψα την ώρα, έμεινε στην ημερομηνία.
1: Νομίζω είναι 4. Okay. Αν κάνω κάποιο λάθος, μπορεί να είναι 2-3 ώρες νωρίτερα, αλλά δεν νομίζω. Εντάξει. Τέλος πάντων, τα εισιτήρια για τον Παναθηναϊκό θα βγουν, θα εξαφανιστούν. Είναι το πρώτο μεγάλο ντέρμπι.
0: Και θα περιμένουμε μετά αν επιστραφεί ένα αποχορηγό και τέτοια.
1: Προς τις τελευταίες ημέρες λογικά θα βγουν οι επιστημονικές.
0: Στις 4 είναι.
1: Καταλαβαίνεις Τάσο και με 20 ημέρες αποχή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη η κάψα, να το πω έτσι, λογικά του κόσμου και να δει την ομάδα, πόσο μάλλον σε ένα ντέρμπι που μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα κομβικότερα μάτια σεζόν ή του πρωταθλήματος, να το πω κυρίως. Με μια νίκη είναι αυτό που λέμε ότι τα φέρνεις πάλι όλα στην ίδια ευθεία. Με μια ισοπαλία δεν καταστρέφεσαι, με μια ήττα αρχίζει και ζωρίζει αυτήν την αγωνιστική.
0: Ναι, παρότι θα είναι ακόμα μέσα Οκτωβρίου, αλλά
1: θα έχουμε 30 αγώνες ακόμα. Αλλά
0: το μείον 8
1: είναι πάντα τάσο δύσκολο για τις ομάδες όταν κυνηγάνε.
0: Μπράβο.
1: Είναι το ψυχολογικό αυτό που λέμε, και ότι πάντα κοιτάς πάνω σου και πρέπει να μειώνεις. Έχεις πολύ μεγάλη πίεση μετά.
0: Ναι, και ο Ολυμπιακός τέτοιες διαφορές σπανίως έχει βρεθεί σε θέση να κυνηγάει τέτοιες διαφορές.
1: Έτσι. Ναι, δεν θα διαφωνήσουμε. Μεράδο. Πολλές φορές.
0: Άλλο 2-3 και 4 να παίξει από την κορυφή και άλλο 8. Είναι και εγκεφαλικό.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λέει ένας φίλος να προτείνω τι να δει. Προφανώς είναι φίλος της ΑΕΚ. Τι παιχνίδι να δω, το ντεμπούτο του Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας, δηλαδή το Τουρκία-Γαλλία, το Ιταλία-Βέλγιο ή το κίτρινο-μαύρο μάτς Ουγγαρία-Ουκρανία, Βιτάλης Βάρκα και Ζουμπκόφ. Εγώ θα σου προτείνω, εγώ αυτό θα δω περισσότερο, το Ιταλία-Βέλγιο. Βιτάλη Ζουμπκόφ, γιατί ο Βάργα, όπως πολύ σωστά λέει ο Μανώλης, είναι εκτός. Ο Βάργα είναι τραυματίας. Είναι εδώ μαζί με 300 και ρώτα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλι.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Καθοριστικές εξελίξεις στον GSI φέρνει ο Οκτώβριος. Η ναύτεξη Κύπρος και τα 50 εκατομμύρια. Η Νέα Υόρκη κρίνει το μέλλον του Κυπριακού. Τι ιδεών γενέστε. Υποπίεση το εσωκομματικό σκηνικό σε Δυσί και Δίκο. Το ασφιχτικό pressing Καβέροφ σε Ανίτα και τα εσωτερικά μέτωπα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ευθύμιο Ζήπλαρος. Δεν θα βρεθώ ποτέ απέναντι στην Ανίτα. Τα αποτελέσματα του τουρισμού μιλούν από μόνα τους, δηλώνει ο Κώστας Κουμή. Τι λέει για την κριτική που δέχτηκε. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, γκριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone, το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο, enter your comfort zone.
6: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Το Louis Night Show επιστρέφει για 10η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
13: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
12: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
13: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
12: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
14: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
15: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
14: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
16: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
17: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

ξανά στην Ποτκόρισσα. Ακούτε Sport FM 95, όπου θα έχετε την ευκαιρία σε πολύ λίγο να ακούσετε ζωντανά το παιχνίδι της Κύπρου με το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα της εθνικής μας ομάδας σε αυτή η πρόκληση στο Nations League. Οι δύο ομάδες, οι αναπληρωματικοί των δύο ομάδων έχουν φτάσει στους πάντους. Είμαστε στο κράτσι τέτοιον. Θα έχουμε σε λίγο την είσοδο των ομάδων και φυσικά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Όλοι οι συναδέρφοι από το Μαυροβούνιο είναι μπροστά από τον πάγκο του Μίλκο Βούτσινιτς, έτοιμοι να βγάλουν φωτογραφίες εκεί τους αναπληρωματικούς και τον προπονητή της ομάδας του Μαυροβουνίου. Για την εθνική μας ομάδα, όπως μπορεί και να διαβάσετε να διαβάσατε μέχρι στιγμής στο 24 Sport, έμεινε τελικά εκτός αποστολής, όπως αναμενόταν ο Κωνσταντίνος Ολαΐτης. Μαζί του έμειναν εκτός ο Ευαγόρας Αντωνίου, ο Χρήστου και ο Νεόπιτος Μιχάλης. Τώρα γίνεται είσοδος των δύο ομάδων. Για την εθνική μας ομάδα και επιλογή του Απόστολου Μάντζιου για το τέρμα είναι ο Φαμπιάνο. Αριστερά ο Μαλεκίδης, δεξιά ο Σιχής. Παναγιώτου Νικόλας και Σωτηρίου στα center back. Ο Ανδρέου με τον Κυπριανού πίσω από τον Κάστανο και μπροστά ο Φίσας. Δεξιά του ο Έντουαρτ στην πρεμιέρα του, στον τεπούτο του στην εθνική ομάδα, και ο Μαρίνος ο Τζονής στα αριστερά του. Στον πάγκο για τον Μάντζιο έμειναν η Μόλ και Παρασκευάς. Φιλέας Νεοφύτου, Άγγελος Νεοφύτου, Κυριάκου Λοΐζου, Γαγουλής, Κωστίκο, Νομής, Πάρουλα, Αρσηματάς και Γεωργίου. Για το Μαυροβούνιο και τον coach Μίτκο Βούτσινιτς, ο γνωστός σε όλους μας Γιώβετης είναι στην εντεκάδα. Πούποβιτς στο τέρμα, πίσω Σάβιτς, Βουγιάζης, Κάθεβιτς και Ρογκάνοβιτς. Γιάνκοβιτς, Πουλάτοβιτς και Άντζιτς, η τριάδα του κέντρου, μας έδωσαν οι συνάδελφοι από το Μαυροβούνιο. Αριστερά τον Γιώβετης, δεξιά τον Όσμαγης και κορυφή τον Χρήστοβιτς. Πάμε τώρα για την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου.

Αυτή ήταν λοιπόν η εθνική ύμνη των δύο ομάδων. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την σέντρα στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Να σημειώσουμε ότι η Αρμενία κέρδισε την Λετωνία 2-0. Η Λετωνία που θα είναι η αντίπαλος της εθνικής μας την Δευτέρα. Αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος είναι ο Γρηγόρης Κάστανος Στεφανιόμενης. Φυσικά ο αρχηγός και θρύλος του Μαυροβουνίου έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στις οι συναδέρφοι για τον Γιόβετς. Ήθελα και την άποψη του Κάστανου αλλά και του Άκη Μάντιου. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια ο Άκης Μάντιος για τον Στεφανιόμενης που περιμένει υπομονετικά μαζί με την διαιτητική τριάδα τον Κάστανο να βγάλει την φωτογραφία της αναμνηστική φωτογραφία της ομάδας μας. Οι τρεις διαιτητές Ιταλοί, Τσίφι, Ντανιέλε Τσίφι, Αλφέτο Τενγκόνι και Γιώργιο Περέτη, ενώ στο VAR η διαιτητική ομάδα και εκεί είναι Ιταλοί με τον Τζιοβάνι, με τον Λούκα Παϊρέτο. Ενώ ο Τζιοβάνι Αγιορίλτη θα είναι ο τέταρτος διαιτητής. Αποφασίστηκε ποιος θα ξεκινήσει και προς ποια κατεύθυνση θα επιτίθεται η εθνική μας ομάδα. Όπως έχετε εικόνα τηλεοπτικά στο νέο στάδιο Γασιπή, για παράδειγμα, να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα θα προσπαθεί να σκοράρει στην νότια, ας το πούμε, κερκίδα. Στη βόρεια κερκίδα είναι η φανατική φίλη του Μαυροβουνίου που θα ακούτε. Έρχονται, θεωρώ, στο ραδιόφωνο σας. Στη σέντρα είναι οι Τουρκοί, αυτοί θα ξεκινήσουν τον αγώνα. Άλλη μια φορά τις εντεκάδες, διότι σας ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο για τους υπερδούχους και τον Μίρκο Βούτσινιτς. Πόποβιτς, Τρογκάνοβιτς, Σάβιτς, Βουγιάσης, Κάσεβιτς από δεξιά προς αριστερά. Μπουλάτοβιτς, Γιάνκοβιτς, Άρσης, η τριάδα στο κέντρο. Αριστερά ο Γιόβετιτς από τον Κρίστοβιτς και ο Όσμαγιτς δεξιά. Ξεκίνησε το μάτι με μια μακρινή παλιά προς τον Γιόβετιτς. Νικητής στον αέρα θα πρέπει να κερδίσουμε πολλούς μανέων. Ακίες εκεί ο Έκτορ Κυπριανού και είναι ήδη μπροστά οι Μαυροβούνοι. Από αριστερά θέλουν να επιτεθούν και να δημιουργήσουν κατάσταση. Απορροφάτη της Ολυμπίας η Εθνική τώρα μεταφέρουν την μπάλα δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής με τον Μαλεκίδη να πηγαίνει εκεί να κλείνει την προσπάθεια του Όσμαγη για σέντρα. Συνεχίζει το Μαυροβούνιο την προσπάθειά του που έχει μπει αρκετά δυνατά σε αυτό το πρώτο λεπτό. Για την Εθνική μας Φαβιάνος στο τέρμα, τετράδα πίσω από αριστερά προς δεξιά Μαλεκίδης Παναγιώτου Σωτηρίου Σίκης. Μπροστά του Τιανδρέου και Έκτορ Κυπριανού. Μπροστά από τους δύο αμυντικούς από Γρηγόρης ο Κάστανος και αρχηγός της ομάδας. Και δεξιά αντεπούτο για τον Έντουαρτ που βγάζει εδώ την άμυνα. Αριστερά ο Τζονίς στην κορυφή ο Πιτσάς. Κερδισμένο πλάι για την εθνική μας. Ήταν μπροστά από τον πάγκο του Άκη Μάντζη και λίγο πίσω από το κέντρο. Όπως κάνουμε επίθεση δεξιά. Λάθος πάσα του Έντουαρτ και ευκαιρία τώρα με τον center court του Μαυροβουνίου, τον Κρίστοβιτς που πατά περιοχή, έρχεται να βοηθήσει και βοηθάει ο Παναγιώτου, διώχνει ο Μαλεκτήρης εκεί που κινείται ο Μπίτσας και ο Σάβιτς. Έχουμε κάρτα για το tackling πριν. Είναι η κάρτα για το Σωτηρίου. Θα δεχτεί την κάρτα, πονάει. Δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια της επαναληπτικής προβολής. Δεν χαρίζεται το Ιταλός στην πρώτη φάση. Ο κεντρικός μας αμυντικός θα κυτρινιστεί μόλις στο δεύτερο λεπτό. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής σας. Το τάκτινγκ αυτό έγινε μετά την λάθος πάσα του Έντουαρτ. Να δούμε ποιος είναι στο έδαφος. Τώρα θα σηκωθεί ο ποδοσφαιριστής του Μαυροβουνίου. Είναι ο Άντιτς με τον αριθμό 17. Η μπάλα θα πάει στον Φαμπιάνο. Ο Σωτηρίου συνεχίζει να ρωτά τον Ιταλό για την επιλογή αυτή να του δώσει τόσο γρήγορα την κάρτα. Δυστυχώς επειδή η φάση προχώρησε δεν είχαμε εμείς και την ευκαιρία να δούμε
αυτό. Ο φάουλ ο διαιτητής δίνει οδηγία στον Φαμπιάνο να συνεχίσει τον αγώνα. Ήταν offside η πάσα που ακολούθησε στο πλεονέκτημα από αυτό ο διαιτητής. Ο Φαμπιάνο στέλνει εκεί που κινείται ο Πίτσας, δεν θα πάρει το κεφάλι, θα πάρει όμως την δεύτερη μπάλα, θα ψάξει τον Τζονί. Ο Πίτσας ξαναπαίρνει, αλλά το κοντρόλ του ήταν λίγο δυνατό. Παναγιώτης Ανδρέου ανεβαίνει για να πιέσει και τώρα ο Σίκης, όμορφο τα κουνάκι του Γιόβετριτ που παίρνει ξανά την μπάλα και βοηθά τον Κάσεβιτς να ανέβει. Είναι πολύ δυνατή, πολύ επικίνδυνη από τα άκρα μέχρι στιγμής πρωταγωνιστής για το Μαυροβούνιο. Ο Στέφαν Γιόβετριτ πολύ νωρίς, αλλά έχει ήδη περάσει 4-5 παλιές τους συμπαίκτες του. Βουγιασίτς. Η μπάλα δεξιά για τον Ρογκάνοβιτς, αλλαγή παιχνιδιού από δεξιά προς αριστερά, όλα αυτά πίσω από τον χώρο του κέντρου. 0-0 το σκορ στο τέταρτο μόλις λεπτό του αγώνα και ο Γκάσεβιτς είναι ξανά μπροστά από αριστερά για το Μαυροβούνιο. Η πάσα του στον χώρο του κέντρου εκεί που ο Μπουλάτοβιτς με τον Γιάνκοβιτς προσπάθησαν να ελέγξουν την κατοχή και τώρα από δεξιά η ομάδα του Μαυροβουνίου θέλει να επιτεθεί. Ανδρία Μπουλάτοβιτς στα 27

μπροστά. Η κάθε την πάσα του προς τον Πίτσα στον χώρο του κέντρου δεν πέρασε. Και ξανά η μπάλα στον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας του Μαυρομονίου, τον Πόποβιτς, συμπληρωμένο το πρώτο πεντάλεπτο χωρίς την μεγάλη φάση. Τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γηπεδούχοι, μπήκαν δυνατά. Τώρα θα γίνει η αλλαγή της μπάλας. Παραπονέθηκε ο Πόποβιτς ότι η μπάλα δεν ήταν αρκετά καλά φουσκωμένη. Και παραχώρησε πλάγιο και εκεί προσθέτει fair play για να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Ο Άκης Μάντιος δίνει οδηγίες στον Έκτορ για το που πρέπει να σταθεί. Τον ήθελε λίγο πιο δεξιά. Είναι καθαρό εξάρι ο Κυπριανού με τον Παναγιώτη Ανδρέου να είναι λίγο πιο μπροστά. Εδώ μια παλιά στην πλάτη της άμυνας εκεί που κινήθηκε ο Άντζης με τον Σίκη να είναι σε ετοιμότητα και να παραχωρεί πλάγιο. Ο πλάγιο που εκτελείται γρήγορα για τον Κρίστοβιτς και πάλι ο Γκάζντοβιτς θα κάνει το λάθος. Κλέβει ο Κυπριανού, κάνει κακό κοντρόλ ο Ανδρέου, αλλά εκεί προς καταφέρνει με τον Έντουαρτ σε μια συνεργασία με τον Σπίτσα να βγει μπροστά. Ξανά κερδίζουν την μπάλα οι διεθνείς μας με τον Παναγιώτη Ανδρέου πίσω από τον χώρο του κέντρου. Κάστανος, ωραίο άνοιγμα για τον Τζονί. Λίγο δυνατά μπορούσε ο Κάστανος εδώ να επιλέξει τον Μαλεκίδη που ήταν κοντά του και να μην πάει στην γρήγορη πάσα στον Τζονί. Σκέφτηκε να μεταφέρει αμέσως την μπάλα στο φτερό. Δεν του βγήκε και τώρα το Μαυροβούνιο έχει ένα πλάγιο δεξιά και ακριβώς στον χώρο του κέντρου όπως προσπαθούν να επιτεθούν. 0-0 το σκορ στο 7ο λεπτό. Επαναλαμβάνω χωρίς την μεγάλη φάση, αλλά με την εθνική μας να πατά λίγο καλύτερα σε σχέση με το πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο. Και πάλι θέλουν οι Μαυροβούνοι να έρθουν αριστερά εκεί που είναι ο Γκάτσεβιτς, ο οποίος είναι σημείο αναφοράς στις προσπάθειές τους μέχρι στιγμής. Ο Γκάτσεβιτς που αγωνίζεται στην ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948. Ο Γκάτσεβιτς, οι γηπεδούχοι τώρα και πάλι έρχονται αριστερά στον Γκάτσεβιτς, η παλιά του, η πρώτη επαφή, ελεύθερο τερματοφύλακα για την εθνική μας. Και τώρα ο Φαμπιάνο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, 0-0 στο 8. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Με τον Φαμπιάνο να σημαδεύει τον Πίτσα. Κερδίζει το κεφάλι. Μπάλα φτάνει στον Τζονί που κάνει μια όμορφη πρώτη τρίπλα. Αριστερά και μεταξύ μεγάλης περιοχής και κέντρου. Τους τρεις πέφτουν πάνω του, τους αδειάζει. Στηρίζεται στον Μαλεκίδη που ήρθε από πίσω του. Και ξανά ο Τζονί από αριστερά που θέλει να επιτεθεί. Ο overlap του Μαλεκίδη δεν του δίνει την μπάλα. Ο Τζονί είναι και άλλη τρίπλα. Ο Τζονί και σεντράλει προς τον Έντουαρτ. Το σουτ του Παναγιώτη Ανδρέου κοντράρει, πρώτη προσπάθεια της εθνικής μας που όπως είπαμε όσο περνά ο χρόνος νιώθει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. 9 λεπτά 0-0 στην Κράτσια Αρίνα. Ωραίο τακουνάκι του Τζονί προς τον Μαλεκίδη, σηκώθηκε το σημαίακι για offside, offside που δόθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Μαρίνος ο Τζονίς στις πρώτες επαφές του με την μπάλα δείχνει πολύ πολύ θετικά στοιχεία. Θυμίζω στο τρίτο μόλις λεπτό έχει κυτρινιστεί ο Σωτηρίου για φάουλ που έκανε πάνω στον Άντζη. Συμπληρώσαμε το 9, μπήκαμε στο 10. Το σουτ του Παναγιώτη Ανδρέου στο 8 είναι η πρώτη προσπάθειά μας για κάτι καλό. Σουτ το οποίο απέκρουσε ο κεντρικός αμυντικός ο Βουλιατίτς του Μαυροβουνίου. Και πάλι από αριστερά θέλουν να επιτεθούν. Είναι ευκαιρία εδώ για τον Γιώβετη. Δύσκολη φάση. Απόκρουση από τον Φαμπιάνο. Ο Κρίστοβιτς ήταν όχι ο Γιώβετης. Ο Φαμπιάνο παραχωρεί κόρνερ. Πρώτη μεγάλη φάση στο ύψος του πέναλτι. Βρέθηκε μόνος του ο Κρίστοβιτς. Το 10ο λεπτό του στον στόχο. Απαντάει στο σουτ του Ανδρέου. Το 9ο λεπτό. Για να δούμε το κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθενται, θα το κάνει ο αριστεροπόδαρος.

Κόγκασεβιτς. Εκτέλεσε πρώτο δοκάρι, μπάλα πέρασε. Τεράστια ευκαιρία για το Μαυροβούνιο πάνω στη γραμμή. Δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα. Εδώ η ευκαιρία Φαμπιάνο κι άλλοι πάνω στη γραμμή. Ξανά ο Μαλεκίδης αυτή τη φορά. Πολιορκία του Μαυροβουνίου που δεν τελειώνει. Πέφτει στο έδαφος. Ο Γιώβετης κερδίζει κόρνερ. Απίστευτες ευκαιρίες. Κάνουν οι Μαυροβούνοι στο 11. Και δίνουν αφορμή στους φίλους τους στο πέταλο να τραγουδήσουν εν χορό. Ο Φαμπιάνο, ο Σίκης και ο Σωτηρίου, αν δεν κάνω λάθος, σταμάτησαν την τριπλή ευκαιρία μεταξύ 10ου και 11ου λεπτού για το Μαυροβούνιο. Το κόρνερ τώρα είναι από αριστερά, όπως επιτίθονται. Επιλέγει με τα ανάποδα πόδια να στέλνει την μπάλα με εσωτερικό φάλτσο στην περιοχή. Στην προηγούμενη ευκαιρία που έβγαλαν πήραν κεφάλι στο πρώτο δοκάρι. Τώρα θα πάνε στο δεύτερο δοκάρι, τουλάχιστον όπως έχουν στηθεί. Για να δούμε την εκτέλεση. Ο Φαμπιάνο ελέγχει. Γιώχνη με γροτιές ήταν κοντά στον Φαμπιάνο αυτή η εκτέλεση. Ο Άντζιτς θέλει να στείλει άλλη μια παλιά από αριστερά με το δεξί του πόδι. Ο εκτελεστής του κόρνερ δεν το επέλεξε και συνεχίζουν οι Μαυροβούνοι την προσπάθειά τους από δεξιά. Είναι καλύτερη ήδη στο ξεκίνημα, σε αυτά τα 12 λεπτά, 0-0 το σκορ. Σημαντικό να κρατήσουμε τώρα που έβαλαν και τον κόσμο την εξίσωση. Μαλεκίδης με την μία βρίσκει τον Κάστανο και κάθεται για τον Πίτσα. Το κοντρόλ του Πίτσα είναι καλό. Έφερε την μπάλα στο αριστερό πόδι, έχει πολλούς μπροστά του, θα σουτάρει πρώτο σουτ στο στόχο για τον Ιωάννη Πίτσα. Το κλειδί εδώ ήταν η απομάκρυνση του Μαλεκίδη που έγινε με πρώτη πάσα. Πρώτο σουτ στο στόχο λοιπόν για την εθνική μας που δείχνει ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί και να μεταφέρει την μπάλα αγρίως στην επίθεση. Δεν έχει φανεί ακόμη ο Έντουαρντ. Είναι θέμα το ότι έχουν δώσει περισσότερο βάρος οι Μαυροβούνοι στην προσπάθειά τους να επιτεθούν από αριστερά. Αναγκάζει τον Έντουαρντ να έρχεται αρκετά πίσω για να βοηθήσει τον Σίκη στο μαρκάρισμα του Γκάζ. Γκάζεβιτς εδώ ένα δυνατό τάκλιν. Παίζεται λέει ο διαιτητής και η μπάλα έχει στάσει στον Πίτσα έξω από την περιοχή και δεξιά. Ο Πίτσας περιμένει τον Έντουαρντ. Πρώτη επαφή ουσιαστικά του Έντουαρντ με την μπάλα. Θα βρει τον Κυπριανού. Ο Κυπριανού με τον Κάστανο και για πρώτη φορά η εθνική μας προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση με την μπάλα κάτω. Κάστανο, η πάσα του για τον Σίκ είναι καλή από δεξιά. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής τετράδιο Σίκης διπλή κόντρα η κατοχή για τους γηπεδούχους που θέλουν να φύγουν μπροστά με μια μακρινή παλιά. Αλλά ο Σωτηρίου θα βγάλει την άμυνα, θα πασάρει στον Ανδρέο. Ο Ανδρέος θα κερδίσει πλάγιο. Όχι λέει ο βοηθός. Δίνει το πλάγιο στο Μαυροβούνιο, πλάγιο που θέλει να χτυπήσει, να εκτελέσει ο Γιάννης. Γρήγορα ο Στέφαν Γιοβέτης. Με 14 λεπτά, 0-0, σε ένα παιχνίδι με βάση. Σε αυτό το τελευταίο τρίλεπτο ξεκίνησε με ένα σουτ του Ανδρέου, το οποίο μπλόκαραν οι Μαυροβούνοι με τον Βούγιασιτς. Στην συνέχεια ο Κρίστοβιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία, απέκρουσε ο Φαμπιάνο, ακολούθησε τριπλή ευκαιρία από κόρνερ των Μαυροβουνίων για να έρθει και το πρώτο σουτ στον στόχο για την Κύπρο στο 12ο λεπτό. 14 λεπτά στην Κρασικαρίνα, Μαυροβούνιο Κύπρος 0-0. Θυμίζω το άλλο μάτς του ομίλου, η Αρμενία κέρδισε 2-0 τη Λετωνία. Λετωνία που είναι ο επόμενος αντίπαλος της εθνικής μας. Θέλουν να ανέβουν τώρα από δεξιά οι Μαυροβούνοι σε μια σέντρα προς τον Κρίστοβιτς, κέρδισε το κεφάλι. Την μπάλα πάνω από την αιστεία, αλληλοτράβηγμα Σωτηρίου ή με τον Σίκη. Ήταν το αλληλοτράβηγμα. Ο Φαμπιάνο κάτι λέει στον διαιτητή για τις μπάλες αφού δέχεται παρατηρήσει. Η αλήθεια είναι πως το γήπεδο φαινόταν να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και χθες στην προπόνηση και σήμερα πριν το παιχνίδι. Με το που άρχισε το μάτς φαίνεται να είναι λίγο πιο μέτριος, ας τον πούμε έτσι. Ο αγωνιστικός χώρος την ώρα που πάμε να συμπληρώσουμε το πρώτο τέταρτο. Μαλεκίδης σε ένα πλάγιο που έχουμε κερδίσει αριστερά και πίσω από τον χώρο. Το κέντρο αλλάζει μπάλα με τον Κάστανο που θέλησε να περάσει μια κάθετη πάσα στον Κυπριανού. Έχασε, επανήλθε ο Κάστανος όμως και κέρδισε με ένα τάκλιν στην μπάλα για να ανοίξει παιχνίδι για τον Σίξη από δεξιά. Του δίνει στήριγμα ο Παναγιώτης ο Αντρέας.

πίσω από τον χώρο του κέντρου, ακριβώς στο σημείο στο οποίο ξεκινά ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Κυπριανού δίνει στον Μαλεκίδη και τώρα πίσω από την μπάλα του Μαυροβούνιο εμείς προσπαθούμε να χτίσουμε παιχνίδι. Με μια παλιά του Παναγιώτη Ανδρέου προς τον Τζονί που δεν πέρασε. Διώχνουν νικητή στην πρώτη κεφαλιά. Σημαντικό αυτό, ο Σωτηρίου δεν άφησε τον Κρίστοβιτς να κερδίσει την μπάλα. Και τώρα σέντρα του Τζονί με το εξωτερικό φάλτσο προς τον Πίτσα. Στηρίζεται φάουλ στην απομάκρυνση. Φάουλ που κάνει ο Νικόλας ο Παναγιώτου για να μην πούσει αντεπίθεση. Η Μαυροβούνη απορροφήσαμε την πίεση των 12 λεπτών στο 12 λεπτού έως και το 13 εκεί με τις συνεχόμενες φάσεις του Μαυροβουνίου. 16 λεπτά λοιπόν στο Κράτσκι Αρίνα, Μαυροβούνιο Κύπρος 0-0. Ο Άντζης είστε λίγο πίσω για να βοηθήσει την ομάδα του να χτίσει παιχνίδι. Και τώρα από δεξιά θέλουν να επιτεθούν με τον Ως Μαγίτς που χάνει την μπάλα. Προσπαθεί να βγει μπροστά ο Τζονίς, ένας πρόξιμο τίποτα λέει ο διαιτητής. Σηκώνεται ο Τζονίς, τον καλύπτει ο Κάστανος και τον καλύπτει με φάουλ. Εκνευρίζεται ο Άκης Μάντζιος γιατί δεν σφυρίχτηκε το φάουλ τον ποδοσφαιριστή του.

Οσμαγίτς είναι ο άλλος, στην Τζένοα είναι και αυτό στην ενδεκάδα. Ο Κρίστοβιτς στην Αταλάντα, είναι οι τρεις παίκτες που αγωνίζονται στη Σέρια και είναι στην ενδεκάδα του Μαυροβουνίου που έχει αυτή τη στιγμή μπάλα. Καθαρίζει την πάση πρώτο χρόνο ο Κάστανος, η σέντρα και πάλι ο Κάστανος φτάνει στον Τζονί, μπάλα που θέλει να γυρίσει θα χάσει όμως. Σε κάποια μονομαχίες έτσι όμως με όμως φαίνεται η δύναμη των Μαυροβουνίων. Τώρα θέλουμε να αντεπιτεθούμε και να βγούμε μπροστά, αλλά ο Έντουαρτς που μεταφέρθηκε για λίγο αριστερά κατάφερε να κερδίσει ένα πλάγιο. Τώρα ο Αντωνής, ο Γιωργαλίδης, σηκώθηκε και κάτι λέει. Ο Άκης Μάντιος σηκώθηκε κάτι λέει στους ποδοσφαιριστές του και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μαλεκίδη. Παρατηρήσεις τώρα από τον τέταρτο. Τον πάγκο της εθνικής μας, μια αλλαγή παιχνιδιού εδώ φτάνει τελικά η μπάλα στον Σίκη, παρόλο που επιθετικός της Αταλάντα ο Κρίστοβιτς έβαλε την προβολή και να δώσει ο Έντουαρτς με την μπάλα, θέλει να στεί προς το κέντρο και να δώσει στον Κάστανο, αυτός πίσω στον Κυπριανού και πάλι Κάστανος, όλα αυτά λίγο από τον χώρο του κέντρου για την εθνική μας. Ανεβαίνει ο Παναγιώτου και δίνει στον Μαλεκίδη αριστερά και στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Το 1-2 με τον Τζονί, δυνατή πάσα του Τζονί, ελεύθερο τερματοφύλακα για το Μαυροβούνιο. Ο Γιώτης ο Εγκομίτης όρθιος κάτι λέει δίπλα από τον Άκη Μάντιο στους ποδοσφαιριστές της εθνικής μας. 19 τα λεπτά δεν υπάρχει η μεγάλη φάση εδώ και ένα πεντάλεπτο. Δεχτήκαμε αρκετά μεγάλη πίεση μεταξύ 1 και 12 λεπτού. Κάναμε εμείς σε αυτό το διάστημα δύο τελικές προσπάθειες. Τώρα ανεβαίνουμε λίγο για να πιέσουμε. Με τον Κάστανο όμως να αργεί λίγο να στήσει την βοήθεια. Και ο Άντης από αριστερά ετοιμάζεται να βρει τον Γιώβετες που είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Φέρνει μπάλα στο δεξί του πόδι. Στρώνει για ένα σουτ. Δεν ξέρω αν ακούμπησε ο Φαμπιάνο. Όχι. Πήγε πάνω από το δοκάρι μπάλα στο σουτ του ως Μαγίτς. Έδειξαν εδώ πως ουσιαστικά καταφέρουν να πάνε την μπάλα στους δύο επιθετικούς, είτε στον Οσμαγίτς είτε στον Γιώβετις, στον Κρίστοβιτς είτε στον Γιώβετις, πάνε την μπάλα στα φτερά και δημιουργούν ανισορροπίες. Είναι εκεί που πρέπει να επηρεάσουμε λίγο το παιχνίδι τους για να μην φτάνει τόσο εύκολα η μπάλα είτε στον Κρίστοβιτς είτε στον Γιώβετις. Ο Γιώβετις μέχρι στιγμής δείχνει την ποιότητά του, επιθετικός της ΑΕΛ είναι από τους κορυφαίους, αν όχι τους κορυφαίους του γηπέδου. Πολύ καλός είναι και ο Άντης που εδώ αλλάζει παιχνίδι και στέλνει την μπάλα δεξιά στον Ρογκάνοβι. Τη σέντρα του πρώτου δοκάριου έστω Κυπριανού θα παραχωρήσει άλλο ένα κόρνερ στο 20-0-0 το σκορ Μαυροβούνιο. Κύπρος ο σκορ FM 95 φέρνει κοντά σας, θα φέρει κοντά σας την δράση από την εθνική ομάδα, την διπλή αποστολή σε Μαυροβούνιο και Λετωνία. Κόρνερ από δεξιά όπως επιτίθονται και πάλι με το εσωτερικό πόδι, με το εσωτερικό φάρσο θα προσπαθήσει ο Ρογκάνοβιτς να στείλει την μπάλα στην περιοχή και πάλι πρωτοδοκάρι. Εκεί όμως είναι ο Σωτηρίου που διώχνει εκεί που κινείται ο Έντουαρτς, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Η φάση εδώ είναι για την Κύπρο, εδώ ένα πρόξιμο έξαλλη στον πάγκο της εθνικής, είναι η δεύτερη φορά που υπάρχει πρόξιμο και αντί να δοθεί φάουλ δίνεται κόρνερ. Αυτό λέει στον τέταρτο Άκης ο Μάτιος. Ίδιο σκηνικό στο 21 με τους Μαυροβούνιους να στέλνουν ξανά στο πρωτοκάρι την μπάλα εκεί που ήταν τοποθετημένος ο Μαλεκίδης. Εδώ ο Τζονής πρώτος στην μπάλα βγήκε στο πρόσωπο τον αντίπαλο με την απομάκρυνση. Ήταν πολύ δυνατή η φάση εδώ. Παρ' όλα αυτά ο Γκάσεβιτς που κρατά το πρόσωπό του, τώρα αντιλαμβάνεται νομίζω το χτύπημα, δεν πέφτει. Τώρα ο διαιτητής κάνει παρατήρηση στον Σίκη για το πλάγιο που αργεί να εκτελέσει. Βέβαια δεν υπήρχε μπάλα, εκεί την κρατούσε τον Μπόλμποϊ, τον Μπόλμποϊ την πέταξε μακριά, τώρα πήγε ο Σίκης για να εκτελέσει. Να πάρει ξανά την μπάλα από το πλάγιο που εκτέλεσε και να

διώξει πολύ μακριά εκεί που θέλει να κινηθεί ο Μαρίνος ο Τιονής, που κερδίζει μια κόντρα και δεν βοηθεί ο Κάστανος που ψάχνει τον Έντουαρτ. Ο Έντουαρτ κάνει ένα καλό κοντρόλ και θέλει να φύγει στο φτερό. Κάνει μια τρίπλα και κερδίζει πλάγιο στο 22, κερδισμένο πλάγιο για την Εθνική στο ύψος του πέναλτι και αριστερά. Με τον Μαλεκίδη που έχει ανέβει για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου, είναι κοντά του Έντουαρτ. Αρχίζει να το μετρά χρόνο ο διαιτητής, εκτελεί ο Μαλεκίδης. Παίζει με τον Τσονί κοντινή πάσα και πάλι θέλει να τριπλάρει ο Τσονής. Ωραία, θα βρει τον Μαλεκίδη. Κάνει κίνηση τώρα ο Έντουαρτ, δεν θα του περάσει την μπάλα. Ο Μαλεκίδης βρίσκει τον Τσονί. Είναι ο Έντουαρτ και ο πίστα στην περιοχή. Παρτά τώρα και ο Ανδρέου, δεν θα βρει συμπαίκτη ο Τσονής. Ο Παναγιώτης Ανδρέου είναι εκεί να κερδίσει την μπάλα και ο Μαλεκίδης αριστερά θέλει να ανεβάσει την Εθνική. Πατά φρένο, επιστρέφει στον Ανδρέου. Ο Ανδρέου λίγο παρακινδυνευμένα επιστρέψει εκεί που είναι ο Στορκυπριανού, που με τη σειρά του επιστρέφει στον Φαμπιάνο και ο Φαμπιάνο θα ψάξει πίτα που δεν ήταν στην φάση συγκεκριμένη. Ο Σωτηρίου εδώ πρέπει να προσέξει, γκρέμισε τον Γιώβετιτς, θα τον σηκώσει σε ένα όμορφο σημειότυπο. Λέω ότι πρέπει να προσέξει Σωτηρίου γιατί έχει ήδη την κάρτα από πολύ νωρίς το τρίτο λεπτό. 23 λεπτά στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, Μαυροβούνιο Κύπρος 0-0. Μια φορά απειλήσαμε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Πειραιός, τον Πόποβιτς. Μια παλιά τώρα για τον Πουλάτοβιτς ελέγχει ο Εύστορ Κυπριανού με τη βοήθεια του Παναγιώτη του Ανδρέου. Γκάζεβιτς με τον Έντουαρτ. Ο Έντουαρτ πάρω λίγο εκεί να του κλέψει την μπάλα, τον αναγκάζει παρόλα αυτά να επιστρέψει πίσω στον Άντιτ. Και πάλι θέλουν να επιτεθούν οι γηπεδούχοι. Ωραία φάση εδώ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Λάθος του Κρίστοβιτς. Περνά ΣΥΡΙΖΑ από το τέρμα του Φαμπιάνο. 24 λεπτά. Σε πολύ καλή κατάσταση. Η Μαυροβούνη έβαλε πλάτη, Έστορ Κυπριανού έπαιξε 1-2 με τον Γιώβετιτς, εκτέλεσε ΣΥΡΙΖΑ από το αριστερό, κάθε δοκάρι του Φαμπιάνο η μπάλα. Η Μαυροβούνη ξανά μπροστά με τον Γιώβετιτς να κάνει ένα κοντρόλ και να επιστρέφει την μπάλα στον χώρο του κέντρου και από εκεί αριστερά στον Κάζεβιτς. Ο Κάζεβιτς αλλάζει παιχνίδι για τον κεντρικό του αμυντικό, τον Σάβιτς. Ο Σάβιτς με συμπαίκτης του Μοχάμετ Σαλάχ στην τραπεζούντα, στην Τραπτοσπορ. Το τουρκικό πρωτάθλημα έχει και την μπάλα. Την στέλνει δεξιά στον Ρογκάνοβιτς. Λιγότερες προσπάθειες έχουν κάνει από δεξιά οι Μαυροβούνοι και μεταφέρουν την μπάλα από δεξιά στον χώρο του κέντρου. Εκεί που ο Πίτσας ωραία πιέζει και τους αναγκάζει να επιστρέψουν. Αλλά θέλουν να παίξουν μια παλιά στην πλάτη του Σίκη με τον Κάσεβιτς να κάνει ένα κοντρόλ, να επιστρέψει στον πολύ καλό στο σημερινό παιχνίδι Άντιτς. Και έχουν ξανά την κατοχή στο 25 τώρα. Παίζουμε. Κύπρος Μαυροβούνιο. Μηδέν, μηδέν. Η μπάλα δεξιά στον Σάβιτς. Λίγο κάτω από το κέντρο. Να και πάλι αλλαγή παιχνιδιού. Στα αριστερά για τον Κάσεβιτς. Κάσεβιτς του Άντσον Γιώβετιτς. Είναι με πλάτη και περιμένει επιλογές. Τον πιέζει ο Σωτηρίου και τον κλείνει και ο Κάσεβιτς θα αναστείλει έξω στον Άντσιτς που πιέζει. Και πάλι δεξιά. Τώρα με Ρογκάνοβιτς. Το Μαυροβούνιο θέλει να περάσει από τον Μαλεκίδη. Εξαιρετικός άκλινα τον Μαλεκίδη που πέφτει στο έδαφος. Κρατάει το πόδι του στο αστροκνήμιο. Δυστυχώς είπαμε δεν έχουμε μόνοι τώρα, αν τον έχει πατήσει ο αντίπαλος. Υπάρχει φυσικά το VAR. Υπάρχει ένα μόνιτορ, προσπαθώ να δω με την άκρη του ματιού μου. Όχι, δυστυχώς είναι μόνος του ο Μαλεκίδης που ένιωσε την ενόχληση. Στον πάγκο για την Εθνική είναι ο Πηλέας που έχει ήδη σηκωθεί για ζέσταμα. Για να δούμε τι θα γίνει με τον Μαλεκίδη. Στο 27 παίζουμε 0-0, δείχνει να πονάει. Ο
Μαλεξίδης περιμένει το ιατρικό team για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο και θα πάει εκτός αγωνιστικού χώρου να βρει τον Μαλεξίδη στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Εντάξει, είπαμε η UEFA να γίνει λίγο πιο αυστηρή με τους καθυστερείς και τα λοιπά, αλλά φαίνεται να πολλάει πολύ ο Μαλεξίδης, ο διαιτητής του έκανε και παρατήρηση να βγει γρήγορα από το γήπεδο. Έτρεξε το ιατρικό team όλο το γύρο, φανταστείτε, μέχρι το σημειάκι του κόρνερ απέναντι από τον πάγκο της Εθνικής και δεξιά όπως επιδίδονται οι Μαυροβούνοι για να περιποιηθεί τον Μαλεξίδη που είχε παραχωρήσει πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε και είμαστε με 10 παίχτες αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άντζης έρχεται και πάλι ψηλά να βοηθήσει και να πάρει μπάλα, αγωνία στον πάγκο μας. Προσπαθούν εκεί να δουν την κατάσταση του Μαλεξίδη την ώρα που ο Πηλέας είναι στον αγωνιστικό χώρο στην πλάγια γραμμή και προθερμαίνεται. Ο Γιώργης Εγκομίτης ρίχνει ματιές στις θεραπευτές. Στο Μαυροβούνιο συνεχίζει την πίεση. Συμπληρώσαμε το 28. Ένα φάουλ του Σίκη ζήτησαν οι γηπεδούχοι, δεν το πήραν. Η μπάλα είναι αριστερά. Εκεί που τραβήγεται ο Γιώβετης για να περάσει μια κάθετη μπάλα στον Κρίστοβιτς. Πρώτη στην φάση διεθνής μας και κερδισμένο ελεύθερο τερματοφύλακα. Ο Μαλεξίδης ζητά άδεια και είναι εντάξει. Επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο. Κουτσένει προς το παρόν. Να δούμε αν το κάνει για να δώσει χρόνο στον Πηλέα. Ή αν όντως πονάει πολύ. Το ανησυχητικό είναι ότι δεν υπήρχε άγγιγμα από τον αντίπαλο. Μόνο γι' αυτό έτσι είναι λίγο ανησυχητικό αν είναι εντάξει ο Μαλεξίδης. Είπαμε ο Πηλέας συνεχίζει την προθέρμασή του. Σε αυτή την φάση πάλεψε στον αέρα ο Μαλεξίδης, φάνηκε εντάξει. Τώρα είναι μια προσπάθεια από δεξιά με τον Μπουλάτοβιτς και τον Νικόλα τον Παναγιώτου που τον σταματά. Νικόλας Παναγιώτου δυνατά εκεί στη φάση, παραχωρεί άλλο ένα κόρνερ. Διαμαρτύρεται στον βοηθό γιατί τον κρατούσε ο αντίπαλος του, ως μαγική ήταν ο κ. Μπουλάτοβιτς. 30 λεπτά στο Γκράτσκι Στέντιον. Η Κύπρος κρατάει, η Κύπρος έχει δύο τελικές με τον Ανδρέου και τον Πίτσα, χωρίς να απειλείται όμως τον Ποποβίτς. Ένα κόρνερ από δεξιά και πάλι με τον Κάτσεβιτς για τους Μαυροβούνιους. Πρώτος της φάσης Σωτηρίου, πάει να φύγει και να αντεπιτεθεί με Τζονί και του Αρτιεθνική, αλλά είναι πρώτη στην μπάλα η Μαυροβούνη. Η πίεση συνεχίζεται και τους αναγκάζει να επιστρέψει την μπάλα στον Ποποβίτς, τον τερματοφύλακά τους, την ώρα που συμπληρώνουμε την μισή ώρα στο παιχνίδι Μαυροβούνιο Κύπρος 0-0. Σε ένα πολύ καλό παιχνίδι με αρκετά καλό ρυθμό απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα φαβορή του ομίλου που θέλει και εδώ να κατέβει, αλλά εξαιρετικός απόψε Έκτορ Κυπριανού, ο οποίος πέφτει πάνω στην μπάλα εδώ και μένει για λίγο στο έδαφος, καλύπτει την φάση και βγάζει την άμυνα. Μιλήσαμε για την δύναμη των Μαυροβουνιών. Έστω Κυπριανού στο δυναμικό της Watford. Έχει δώσει 8 παιχνίδια μέχρι στιγμής στην φετινή Championship, 90 λεπτά όλα. Μαλεξίδης θα κερδίσει το πρώτο κεφάλι. Η μπάλα φτάνει στον Έντουαρτ που έχει χώρο και θέλει να περάσει στον Πίτσα, μια κάθετη πάσα λίγο δυνατή. Μπορούσε να πάρει λίγα μέτρα ακόμη ο Έντουαρτ. Τώρα ευκαιρία για τους Μαυροβούνιους να προωθηθούν με τον Γιώβετιτ να επιστρέφει και να θέλει να βοηθήσει την προσπάθεια της ομάδας του. 0-0 το σκορ. Από δεξιά η παλιά, εκεί που είναι ο Χρίστοβιτς, ο Άντζης θα πάρει το rebound. Γιώβετι. Το Μαυροβούνιο συνεχίζει, ανοίγει αριστερά την μπάλα στον Κάτσεβιτς με τη μία. Γιώβετις άφησε. Φεύγει αριστερά λίγο, του ξέφυγε η μπάλα, δεν σηκώνει σημαία βοηθός. Ήταν και offside η φάση.
είχε περάσει και από την γραμμή, αλλά συνεργάστηκαν πολύ ωραία οι δυο τους και θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Φαμπιάνο, με ελεύθερο τερματοφύλακα από τον Φαμπιάνο. Το 0-0 παραμένει στο 32, τελευταία προσπάθεια μας στο στόχο ήταν στο 12 με τον Πίτσα. Ο Έντουαρντ έπεσε στο έδαφος και πάλι τίποτα. Ο Ιταλός έχει αποφασίσει να αφήσει το δυνατό παιχνίδι, κάτι που ευνοεί τους Μαυροβούνιους που εδώ χάνουν άλλη μια φάση. Με ένα θυστό σουτ ο Φαμπιάνο φάνηκε να ελέγχει την πορεία της μπάλας. Το παιχνίδι συνεχίζεται, κάνα μεγάλο λάθος. Ο Άκης Μάντιος δεν είναι πολύ καλοποιημένος στο τελευταίο δεκάλεπτο από την εικόνα της ομάδας του. Και η κατοχή του γηπέδου στο 33 με τον Σάβιτ και τον Βουγιαζίτ να ανταλλάζουν πάσα, οι δύο center back του Μαυροβουνίου. Ανεβάζουμε τώρα λίγο την πίεση και κλέβουμε με τον Σωτηρίου και τον Ανδρέου. Δεν είναι καλή πάσα του Σωτηρίου και έτσι έχει χώρο ο Γιώβετιτς να βρει την παίχτη, αλλά ο Μαλεξής θα έρθει πολύ δυνατά για να παραχωρήσει, όμως με το αριστερό πόδι είναι λίγο άσταλο. Κόρνερ, φανταστείτε τον στον χώρο του μεγάλης περιοχής, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, ήρθε από αριστερά να ανακόψει το κάθε το παιχνίδι των Μαυροβουνίων, αλλά το έκανε λίγο άγαρπα και έτσι έχουν άλλο ένα κόρνερ. Μαυροβούνι. Με τον Άντις και πάλι. Θα δεχτεί παρατήρηση από τον διαιτητή γιατί η μπάλα δεν ακουμπάει στο ημικύκλιο του κόρνερ. Άντις από αριστερά εκτελεί πρώτο δοκάρι, θα διώξει ο Σωτηρίου. Και η μπάλα πίσω στον Ρογκάνοβιτς. Ο Πόποβιτς θέλει να βρει την παίχτη και το κάνει με επιτυχία, αφού εκεί που στέλνει την μπάλα είναι ο Γιάνκοβιτς. Ο Γιάνκοβιτς πίσω στον Μπουλάτοβιτς και ο Μπουλάτοβιτς ξανά αριστερά στον Κάσεβιτς. Ανεβαίνει ο Έντουαρντ να τον πιέσει. 35 λεπτά πάμε να συμπληρώσουμε. Μαυροβούνιο Κύπρος 0-0. Ο Κάστανος θέλει να πιέσει μαζί με τον Παναγιώτη Ανδρέου που είναι δίπλα του όταν αμυνόμαστε και προσπαθούν να αναχαιτήσουν τις πρώτες παλιές. Ο Γιώβετιτς κλείνει προς το κέντρο, έχει ξεκινήσει πιο αριστερά και έτσι δίνει τον χώρο στον Κάσεβιτς να αλλάξει παιχνίδι. Ο Κάσεβιτς είναι λίγο μόνος τώρα αριστερά, την ώρα που η μπάλα είναι δεξιά και στον χώρο του κέντρου και φωνάζει ο Άκης ο Μάντιος στους ποδοσφαιριστές για να επιστρέψει. Ο Έντουαρντ πήγε να πιέσει και έτσι αναγκάζει τους Μαυροβούνιους να κρατηθούν δεξιά. Τώρα ο Μάντιος κάνει ένα νεύμα στον Έντουαρντ να πάει μυαλωμένα στην πίεση. Οι τρίπλες του Γιάνκοβιτς παίρνουν στο αριστερό του πόδι και να βρίσκει τον αριστερό πόδαρο σέντερ μπακ της ομάδας του Βουγιάζη που παίζει 1-2 με τον Κάσεβιτς. Και τώρα φάουλ του Σίκη, έχει αφήσει όλα τα όμο με όμο ο Ιταλός και τώρα στηρίζει όμο με όμο εναντίον μας, εκείνη και ο Μάντιος για να δει μια κουβέντα στον διαιτητή. Πήγε να πει κάτι στον τέταρτο, ήταν απόλυτος ο τέταρτος. Ο Γιώβετιτς με τον Άντιτς αλλάζει και πάλι την μπάλα. Δεν ξέρω τι πρόβλημα έχουν οι μπάλες στον Μαυροβούνιο, αλλά είναι η τρίτη φορά που ποδοσφαιριστής θέλει να αλλάξει την κατοχή. Τώρα μεινόμαστε σε άλλη μια στιμένη μπάλα. Φανταστείτε αριστερά όπως επιτίθονται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής οι Μαυροβούνι κόλλητα στην πλάγια γραμμή εκεί που είναι ο Άκης Μάντιος και δίνει οδηγίες. Παίζουν με κοντινή πάσα στον Ρογκάνοβιτς, μεταφέρουν την μπάλα δεξιά για να στείλουν μια μπαγιά, αλλά οι διεθνείς μας κλείνουν τους χώρους και τις πάσες και τώρα βγαίνουν να πιέσουν με τον Έντουαρντ και τον Μαρίνο τον Τζονί, όπως και ο Σίκης και ο Πίτσας αναγκάζουν τους Μαυροβούνιους να βγουν εκτός. Ωραία εδώ αντιδράσαμε,
δεν καταφέραμε να κλέψουμε μια μπάλα στην πίεση, αλλά δεν απειληθήκαμε από τη σημαίνη μπάλα. Μια μακρινή παγιά την ελέγχει και ο Παναγιώτου. Τράβηγμα μπλούζας, δεν το είδε ο διαιτητής, δεν ασχολήθηκε ούτε με αυτό. Τραβήγματα και σπροξήματα δικαιούνται οι πιο δυνατοί. Μαυροβούνοι συνεχίζουν να πιέζουν από δεξιά, 0-0 το σκορ στο 37 που συμπληρώθηκε μόλις τώρα, μπήκαμε στο 38. Εξαιρετική μαγική πάσα από τον Τρίστοβιτς. Λίγο πιο δυνατή για τον συμπέστη του ήταν το άγγιγμά του, όμως εξαιρετικό. Παραμένει το 0-0 στο 38. Σωτηρίου πίσω στον Φαμπιάνο. Πιέζεται ο Βραζιλιάνος από τον Τρίστοβιτς, αλλά με επιθυμία θα επιστρέψει την μπάλα στον Σωτηρίου, ο οποίος πρέπει να απομακρύνει και το κάνει εκεί που θεωρητικά θα μπορούσε να είναι ο Έντουαρτ, αλλά ήταν λίγο πιο κεντρικά ο Έντουαρτ και έτσι οι Μαυροβίνοι έχουν ξανά την μπάλα. Προς το παρόν βγάζουν την ποιότητα τους στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές του Μαυροβουνίου, αλλά η εθνική μας κρατάει αρκετά καλά. Το 38 το οποίο βρισκόμαστε κρατάει το 0. Δεν έχουμε ψάξει κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Έχουμε δύο τελικές, μια στο στόχο, μια μπλοκ πεθού του Ανδρέου. Οι Μαυροβόνοι και πάλι προσπαθούν να επιτεθούν. Από δεξιά προς το κέντρο και αριστερά, και αντιστρόφως είναι ο τρόπος που ψάχνουν να δημιουργήσουν ρήγματα. Θέλουν με σέντρες να φέρουν σε ανισορροπία την ομάδα και κερδίζουν την ομάδα μας και κερδίζουν άλλο ένα κόρνερ. Τώρα ξεσηκώνονται και οι οργανωμένοι οπαδοί τους. Θα ήταν ωραίο να βλέπαμε και τα εντός της εθνικής μας μια τέτοια ατμόσφαιρα. Ας πούμε ότι δεν έχουν γεμίσει το γήπεδο, απλά υπάρχει μια μερή στο βόρειο, ας το πούμε, πέταλο, περίπου χιλίων ατόμων που δημιουργεί ωραία ατμόσφαιρα. Από δεξιά το κόρνερ. Τώρα πάει ο Άντζης να το εκτελέσει με ανάποδο πόδι, άφησε την επιλογή του πρώτου δοκαριού. Δεν του βγήκε, ο Τσονής βγαίνει για να πιέσει μετά την απομάκρυνση. Είμαστε και πάλι πίσω από την μπάλα με τον Τίθα να είναι μπροστά και να θέλει να βγει. Να πιέσει, η μπάλα φτάνει στον Σμαγκίτ, βγάζει μια σέντρα τώρα στον Μπουλάτοβιτς από αριστερά. Μπουλάτοβιτς με τον Κυπριανού, συνεργάζεται ωραία με τον Γιώβετιτς. Ο Γιώβετιτς πραγματικά κάνει εντυπωσιακό παιχνίδι, έχει υπέροχα αγγίγματα στην μπάλα. Δεν χρειάζεται συστάσεις, εδώ κάνει και ένα σουτ. Είναι εκτός στόχου, άλλη μια τελική για το Μαυροβούνιο στο 40 με τον καλύτερο παίκτη τους, τον Στέφαν Γιώβετιτς. Ο Φαμπιάνο έχει την μπάλα. 5 λεπτά θα έχουμε 2, θεωρώ, καθυστέρηση μετά και τον τραυματισμό του Μαλευκίδη, ο οποίος ευτυχώς συνεχίζει κανονικά στο παιχνίδι χωρίς να αντιμετωπίζει οποιασδήποτε δυσκολίες. Παλιά για τον Πίτσα βγήκε δυνατά πάνω στην μπάλα. Ο Σάβιτς κέρδισε αυτό στο πλάι αφού δεν την ακούμπησε. Και τώρα η Εθνική θέλει να πιέσει λίγο τον Πόποβιτς. Ο Πίτσας το κάνει. Ο Πόποβιτς διώχνει όπως εκεί που είναι ο Κάστανος. Έχει χτύπημα στο πρόσωπο του Κάστανου με τον Αγκώνα. Μπροστά στον διαιτητή το σφυρίζει αμέσως, αλλά δεν βλέπω κάποια διάθεση να βγάλει κάρτα. Ο Κώστανος κρατάει τον λαιμό του εκεί από το χτύπημα. Ένα πλάνο τώρα που βλέπω σε ένα μακρινό μόνιτορ φαίνεται ότι με τον Αγκώνα βρίσκει στον λαιμό τον αρχηγό της εθνικής μας. Αυτό λέει στον Ιταλό. Ο Ιταλός δεν συζητάει κάτι αντιαθλητικό. Εδώ δεν κυπρίνησε καν τον παίχτη, οπότε μάλλον δεν θεωρεί ότι υπήρξε κάτι το μεμπτό. Και τώρα πάμε για μια στημένη μπάλα λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου απέναντι από την αιστεία με το αριστερό πόδι του Κάστανου. Θέλουμε παίχτες δεξιά, ίσως ψάξουμε με το αριστερό του Κάστανου μια παλιά δεύτερο δοκάρι εκεί που κινείται ο Έκτορ Κυπριανού και ο Σωτηρίου. Πήρε το κεφάλι Σωτηρίου, αλλά η μπάλα έφτασε στον τερματοφύλακα τον Πόποβιτ σε μια υποψία φάση. Αν ο Σωτηρίου μπορούσε να στείλει την μπάλα πιο κοντά στο ύψος του πέναλτι θα ήταν διαφορετικό. Και τώρα οι Μαυροβούνοι έχουν την κατοχή. Και από αριστερά ξανά με Γκάζεβιτς. Ο Γκάζεβιτς βρίσκει Γιώβετ

κορυφαίους του γηπέδου, χωρίς καμιά αμφιβολία, ο Στέφαν Γιόβετιτς και του Ολυμπιακού Πειραιώς και πολλών άλλων μεγάλων ομάδων στην Ευρώπη. Ο Πίτσας δεν μπορεί να κερδίσει την κεφαλιά πέραν στα ψηλά center back του Μαυροβουνίου, αλλά μια απομάκρυνση φτάνει εκεί που προσπαθεί.

0: τον Κάσταν ένα σούτ κοντράρι. Να η Εθνική που βγάζει προσπάθεια. Μαλεξίδης έμεινε ξανά στο έδαφος και πρέπει να τον καλύψει ο Τσονής. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στην φάση με τον Μαλεξίδη, θα δούμε. Εδώ και πάλι τραβά τον Παναγιώτου. Ο Σμαγής τίποτα από τον διαιτητή. Γίνεται μάχη εκεί μεταξύ ο Σμαγής και Παναγιώτου. Εδώ ένα λάθος. Ο Πίτσας κλέβει, δεν μπορεί όμως να βρει τον Έντουαρτ. Μπάλα στάνει στον Σίκη που θέλει να πετάξει την μπάλα μπροστά στον Έντουαρτ. Μπάλα έμεινε εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά προηγήθηκε πλάγιο. Ζητά να περιμένουν ο διαιτητής. Δεν ξέρω αν θα λεχθεί η φάση με τον Μαλεξίδη. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον εδώ. Ο διαιτητής κάτι λέει στον Κάστανο. Ρίχνουμε και εμείς τελευταίες ματιές. Όχι, τίποτα. Και πάλι παίζουν το πλάγιο. Τελείωσε το τσεκ, λέει το μόνιτορ που βλέπουμε εδώ των συναδέλφων. Οπότε το παιχνίδι θα συνεχιστεί τώρα με πλάγιο. Το τσεκ ήταν για την φάση με το σέντρα του Μαλεξίδη. Δεν μαθαίνονταν κάποια επαναληπτική προβολή. Αυτό το μόνιτορ που έχουν εδώ οι συναδέλφοι είναι λίγο μακριά βέβαια. Δεν έχουμε πολύ καλό πλάνο. Κάσεβιτς ξανά από αριστερά η Μαυρομούνη με τον Άντζης που ήταν μπροστά τους. Συνεργάζονται ωραία οι δυο τους στο ύψος της μεγάλης περιοχής και αριστερά. Παραμένει το 0-0 την ώρα που πάνε να συμπληρώσουμε τα 45 λεπτά. Η μπάλα μένει εντός αγωνιστικού χώρου μέσα στην περιοχή. Έρχεται δυνατά ο Σωτηρίου και παραχωρεί πλάγιο. Ακούτε τους φίλους του Μαυρομονίου προσπάθουν να δώσουν ρυθμό. 2 λεπτά θα είναι ο εξτραχρόνος. Ο Άντζης κάνει μαγικές ενέργειες και κάνει σουτ προς την ευθεία εκεί που ο Μαλεξίδης ήταν σε τιμότητα και παραχώρησε άλλο ένα κόρνερ. Φοβερή ενέργεια από τον Άντζης που μαζί με τον Γιώβετς είναι δυο κορυφαίοι. Σηκώθηκε ο Πίνακας. Με τα 2 λεπτά καθυστέρησης, δεύτερο δοκάρι ο Φαμπιάνο, πολύ δυνατός. Η μπάλα δεξιά σε ένα ακόμη πλάγιο που έχουν κερδίσει Μαυροβούνι, 0-0, ένα λεπτό έξτρα χρόνος. Αλλαγή παιχνιδιού για Ρογκάνοβιτς, θα την προλάβει ελεύθερο τερματοφύλακα για την εθνική μας. Με τον Φαμπιάνο να πάει να πάρει την μπάλα αργά αργά. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Με τον Φαμπιάνο. Η μπάλα είναι κάτω από το χώρο του κέντρου και αριστερά όπως προσπαθούμε να επιτεθούμε. Παρατηρήσεις από τον διαιτητή. Μαλεξίδη κερδίζει μια κόντρα. Θέλει να ανεβάσει την ομάδα από αριστερά ο Μαλεξίδης. Έχει τον Τζονί κοντά του. Είναι πολύ όμως εκεί. Τελικά ο Τζονίς κερδίζει την κόντρα και πάει σε ένα σουτ. Είναι εκτός στόχου η μπάλα, δεν ακούμπησε ο τερματοφύλακας και είναι κήρυγμα του ημιχρόνου με τελική φάση από τον Πίτσα, όχι τον Τζονί που βγήκε από αριστερά, πήρε την μπάλα από τον Μαλεξίδη, έκλεινε προς το κέντρο στο ύψος της γωνιάς της μεγάλης περιοχής με το δεξί πόδι, προσπάθησε να νικήσει την απέναντι γωνία τον αντίπαλο τερματοφύλακα, τον Πόποβιτς δεν τα κατάφερε, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Μαυροβούνιο Κύπρος 0-0, πολύ καλό το Μαυροβούνιο με κορυφαίους τους Γιώβετης και Άντζης. Η εθνική μας όμως κρατάει το 0 και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Εμείς θα επιστρέψουμε σε περίπου ένα τέταρτο για το δεύτερο ημίχρονο. Μία συντονισμένη στον Sport FM 95.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάληψη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Δεν θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
10: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
11: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
10: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
11: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
10: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
12: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
14: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
12: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία κυκλοφορίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&W.

Έχουμε επιστρέψει φίλες και φίλοι του Sport FM 95, Μαυροβούνιο Κύπρος 0-0 ζωντανά την Ποτκόρισα. Θα γίνει και η πρώτη αλλαγή για την εθνική μας ομάδα. Στην θέση του Σίκη θα περάσει ο Νίκ Τσαρούλα, ποδοσφαιριστής της North County. Τσαρούλα που πέρσι με την North County είχε σε 42 παιχνίδια στην League 2. 4 γκολ και 5 ασίστ. Έχει 8 κίτρινες κάρτες. Θα πάει στο δεξί άκρο. Εκεί που αντιμετωπίσαμε σοβαρό πρόβλημα. Στο πρώτο ημίχρονο με τα ανεβάσματα του Κάσεβιτς. Δεν πάει σε άλλη αλλαγή ο Άκης Μάντιος. Θα δούμε πώς θα καταφέρει ο Τσάρουλα να επηρεάσει το παιχνίδι. Σέντρα για την εθνική μας με τον Πίτσα. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Δεύτερο ημίχρονο. Το Μαυροβούνιο είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα από το 11ο μέχρι το 10ο λεπτό. Διήρκησε ένα ολόκληρο λεπτό τριπλή ευκαιρία των Μαυροβούνιων. Την γλιτώσαμε φθηνά εκεί. Στη συνέχεια είχαν τον πρώτο λόγο, χωρίς όμως να δημιουργούν πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Τώρα κίτρινη για τον Κάστανο. Πήγε δυνατά πάνω σε μια φάση, θα δούμε εδώ γιατί κρατάει το πόδι του, αν ο αρχηγός μας έκανε κάτι πιο αντιαθλητικό από την κίτρινη κάρτα. Διαμαρτύρονται λίγο οι Μαυροβούνοι. Πήγε πάνω στη φάση εδώ ο Κάστανος. Δεν βλέπω από το μόνιτο που είναι λίγο μακριά. Ναι, είναι λίγο δυνατό το τάκλιν, η προβολή, αλλά δεν είχε μεγάλη δύναμη και νομίζω ότι θα την κλειδώσει. Θα δούμε. Φαίνεται ο διαιτητής ότι θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Ιταλός.

Κοσμαγιτς αποτελούν την εντεκάδα του Μαυροβουνίου. Ο Πίτσας κέρδισε μια κεφαγιά πάσα προς τον Κάσταν, ο οποίος έκανε κοντρόλ και άνοιξε δεξιά τον Τσάρουλα που κάνει την πρώτη του επαφή με την μπάλα και πασάρει στον Ανδρέου. Όλα αυτά πίσω από το κέντρο με την Εθνική να θέλει να κρατήσει λίγο παραπάνω την μπάλα. Πρέστορ στον Νικόλα τον Παναγιώτου. Κλειστήκαμε, μπερδευτήκαμε λίγο εδώ και ο Κυπριανός θα στείλει μια διαγώνια πάσα στον Τσάρουλα που κάνει κοντρόλ. Έχει τον Έντουαρτ επιλογή, δεν έχει άλλον όμως και αναγκάζεται να επιστρέψει στον Σωτηρίου, ο οποίος κάνει μια πολύ άσχημη μπαλιά και παραχωρεί πλάγιο για το Μαυροβούνιο. Εθνική μας μετά την αλλαγή του Σίκη παίζει με το ίδιο σχήμα, εδώ έχουμε τραυματισμό του Σωτηρίου και ποιος είναι ο άλλος, ο Κρίστοβιτς μάλλον, κρατά το πρόσωπο του Σωτηρίου, ο Χιβάντης είναι που σηκώνεται. Ο Σωτηρίου μένει στο έδαφος να διορθώσω. Είναι ο Κρίστοβιτς. Ναι, με αγκώνα θα βρει τον Σωτηρίου στο πρόσωπο. Έχει στηριχτεί το επιθετικό φάουλ. Είναι η δεύτερη φορά που με αγκώνα ο ποδοσφαιριστής του Μαυροβουνίου τραυματίζει. Κάνω Κάστανος πριν. Εδώ είναι καθαρή η αγκωνιά στο πρόσωπο. Δεν πιστεύω ότι θα παρέμβει όμως το ΒΑΡ με τον τρόπο που έχουν έρθει οι Ιταλοί στο σημερινό παιχνίδι να διαιτητεύσουν. Φαμπιάνο στο τέρμα, δεξιά είπαμε ο Τσάρουλα, ο πέρας στη θέση του Χίκη. Μαλεξίδης αριστερά, Παναγιώτου και Σωτηρίου, κυτρινισμένο Σωτηρίου στον χώρο του κέντρου. Ανδρέου και Κυπριανού μπροστά τους, πιο μπροστά από αυτούς τους δύο ο Κάστανος. Αριστερά ο Τζονίς, δεξιά του Άρτ και κορυφή ο Πίτσας. Ο Σετικότη επιστρέφει και στο δεύτερο μήχρο Μαλεξίδης που αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού, ενώ ο Σωτηρίου πάει στην sideline, στην πλάγια γραμμή, για να του παρασχεθούν από το ιατρικό team της Εθνικής οι πρώτες βοήθειες μετά την αγκονιά του Κρίστοβιτς, ο οποίος έκανε και ένα θέατρο. Και γλίτωσε την κάρτα, έμεινε για λίγο στο έδαφος, ότι εσείς το είδε σαν σύγκρουση και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Φαμπιάνο ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια ψάχνοντας τον Πίτσα. Ο Πίτσας θα χάσει την μονομαχία από τον Σάβιτ. Ο Τσάρουλα θα ελέγξει την μπάλα. Ο Σωτηρίου θέλει να επιστρέψει. Ζητά από τον διαιτητή την άδεια να επιστρέψει. Ο διαιτητής δεν ξέρω εδώ, κάνει παρατηρήσεις σε ποιον. Ο Σωτηρίου δέχτηκε την αγκονιά τον Κρίστοβιτς, θα μείνει και έξω. Ωραίος αυτός ο νέος κανονισμός, ιδιαίτερος. Πίτσας θέλει να βρει τον Τσονί στην πλάτη του Ρογκάνοβιτς. Ήταν έτοιμος όμως ο δεξής μπακ του Μαυροβουνίου για να επιστρέψει την μπάλα στον Σάβιτς. Δυνατά ο Κυπριανού πάνω στην σπάση με τον Κρίστοβιτς τον αναγκάζει να πάει πίσω. Θέλει να κλέψει ο Έντουαρτ και το κάνει και μπορεί να βγάλει και την Κύπρο σε αντεπίθεση. Όμορφη τρίπλα από τον Έντουαρτ πανήγεται στον Κάστανο για να ξαναπάρει την μπάλα. Όχι, γιατί είναι δυνατή η μπαλιά που κάνει ο Κάστανος. Ο Έντουαρτ πιέζει παρόλα αυτά τον Σάβιτς πίσω την μπάλα στον Βούγιασιτς που διώχνει. Εσύ είναι δυνατά ο Κάστανος στην φάση που χρειάζεται προσοχή εδώ. Ο Κυπριανού θα χάσει την μπάλα. Ο Κάστανος επιστρέφει και παραχωρεί πλάγιο στον χώρο του κέντρου. 0-0 στο 51, Μαυροβούνιο Κύπρος, ζωντανά την Φωσκόρηξα, ο Σπόρ FM είναι εδώ να φέρει κοντά σας στην δράση από το διπλό, την διπλή αγωνιστική υποχρέωση της Εθνικής. Θυμίζω ότι Δευτέρα η αποστολή θα μεταβεί, αύριο θα μεταβεί η αποστολή στην Ρίγα, την Δευτέρα θα δώσει το δεύτερο παιχνίδι Ρίγα η Λετωνία που ηθήθηκε στην Αρμενία 2-0. Στο άλλο μάτι του ομίλου, εδώ μια δυνατή μάχη του Βούξεβιτς με τον Μαλεκίδη, δεν θα προλάβει την μπάλα ο Κρίστοβιτς, διορθώνω, και η κατοχή είναι για την Κύπρο και τον Φαμπιάνο. 52 λεπτά, 0-0 το σκορ στο Κράσκι Στέντιουμ, ακούτε το πέταλο των φίλων της εθνικής ομάδας του Μαυροβουνίου που προσπαθούν να δώσουν ρυθμό στην ομάδα τους. Η ομάδα του Μαυροβουνίου που έχει μπει χωρίς να έχει τον ίδιο ρυθμό που είχε στο φινάλε του μισθού. Τώρα θέλουν να βγάλουν τον Κρίστοβιτς πάσα με τον Φαβιάνο, έρχεται ο Έκτορ Κυπριανού και τον σταματά και η βοήθεια του Σωτηρίου βγαίνει άμυνα για την Εθνική. Πολύ δυνατός ο Κυπριανού, μπορεί να

κάποια λαθάκια στο build-up, αλλά έχει δώσει πολλές βοήθειες. Μιλάμε για μια ομάδα με πάρα πολύ δύναμη. Έχει φανεί αυτό στον τρόπο που έχει επιλέξει να στηρίξει ο διαιτητής στο ΜΑΤ. Και φαίνεται, στάβομαι όμως, ότι στερούμε πάρα πολύ σε σχέση με τους αποψινούς μας αντιπάλους που θέλουν εδώ να βγουν μπροστά, αλλά ο Τσάρουλα θα κάνει ένα καθαρό τάκλιν στην μπάλα και θα αναχαιτήσει. Χρειάζεται προσοχή εδώ, ο Κάστανος σώζει αυτή την κατοχή, ο Πίτας για τον Μαλεκίδη και ο Τζονής έχει φύγει, αν ο Μαλεκίδης μπορέσει να του περάσει μια καλή πάσα εδώ. Άργησε πολύ ο Μαλεκίδης, κρατά το πόδι του εδώ, θέλει φάουλ, το έχει στηρίξει ο διαιτητής, αλλά δεν κυτρινίζει τον παίχτη του Μαυρομονίου. Από τη στιγμή που το έχει στηρίξει είναι ορισμός της κυτρινής για τον Οσμαγίτς, ο οποίος Οσμαγίτς κάνει όλο το παιχνίδι φάουλ στον Νικόλα τον Παναγιώτου με τραβήγματα, προξήματα κτλ. Εδώ θα σφυριχτεί ένα φάουλ, άρχισε λίγο Μαλεκίδης, ο Τζονίς είχε φύγει στο σπριν και θα μπορούσε να απειλήσει, δεν τον βρήκε γρήγορα ο Μαλεκίδης, παρόλα αυτά κέρδισε το φάουλ, φάουλ που παίζεται στον χώρο του κέντρου με κοντινή πάσα μεταξύ Νικόλα Παναγιώτου Κάστανου και Ανδρέου. Ο Νικόλας Παναγιώτου κάνει την λάθος πάσα και τώρα είμαστε σε ανισορροπία και έχουμε πρόβλημα από αριστερά με τους Μαυροβούνιους που ανεβαίνουν, αλλά η άμυνα θα βγει και εδώ στην εξαιρετική προσπάθεια του Σωτηρίου Κυπριανού και Παναγιώτου. Ανταποκρίνονται λίγο καλύτερα στο εστρεμίσκονο, εδώ μπορούσε να αποφευθεί αυτή η φάση καθώς έκανε την λάθος πάσα ο Νικόλας ο Παναγιώτου. Ένα πλάιο που κέρδισαν οι Μαυροβούνοι, κλέβει ο Κάστανος, κερδίζει για μια κόντρα και τώρα είμαστε 4 εναντίον 2, η μπάλα φτάνει στον Τζονί. Ο Τζονίς από αριστερά θέλει να μπει περιοχή, θα σουτάρει φυστά, εκεί ο Έντουαρτ έρχεται εδώ πάρει τεράστια ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία για την Κύπρο και τον Έντουαρτ που πήρε την μπάλα από τη σέντρα σου του Τζονί. Θα είχαμε εδώ το 0-1, κάνουμε εμείς την πιο μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μέτον Έντουαρτς ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο, ήταν πολύ δύσκολη φάση για να έρθει ο Έντουαρτς και να βάλει εκεί την προβολή. Για να δούμε όμως αν αυτή η ευκαιρία δείξει, δώσει λίγο αυτοεπίθεση στην ομάδα. Εδώ χρειάζεται προσοχή και ο Σωτηρίου με κεφαγιά θα βγάλει την άμυνα. Η μπάλα φτάνει στον Έντουαρτς που αρχίζει τώρα και αυτός με μεγαλύτερη αυτοεπίθεση το δεύτερο ημίχρονο και περνά μια ωραία μπαλιά στον Πίτσα. Ο Πίτσας είναι στο ενασμέναν, θα κερδίσει την μπάλα σε δεύτερο χρόνο όμως και με πάσα πίσω στον Μαλεκίδη θα πάρουμε την κατοχή. Ζητά ο Τσάρουλα δεξιά την μπάλα, φωνάζει στον Έντουαρτς, έχει χώρο Τσάρουλα να ανέβει αν τον δει κάποιος, είτε ο Παναγιώτης ο Ανδρέου είτε ο Κάστανος, και πάρει ο Έντουαρτς με την μπάλα. Δεν γυρίζουν δεξιά, τώρα τον βλέπει ο Παναγιώτης ο Ανδρέου τον Τσάρουλα. Για να τον δούμε. Στο ενασμένα ανέχει ο Έντουαρτς, ζητά την μπάλα έξω από την περιοχή. Παίρνει στο αριστερό πόδι, ψάχνει να σου το Έντουαρτς. Το κάνει το σουτ. 1-0 η Κύπρος. 1-0 ο Έντουαρτς, το τέμπουτο του έκλεισε. Το μάτι στο δοκάρι, αλλά τώρα δεν αστιεύτηκε. Έφερε την μπάλα στο αριστερό πόδι. Έκλεινε στον άξονα. Απέφυγε ένα, απέφυγε και δεύτερο και στην απέναντι γωνία. Ανοίγουμε το σκορ στο 55. Μιλήσαμε όλη την εβδομάδα για την ποιότητά του, έβγαινε από τις προπονήσεις ότι χώρισε, τώρα πήρε την μπάλα και έκανε αυτό που έπρεπε, δοκάρι πριν 2 λεπτά, εδώ σε μια πολύ πιο δύσκολη προσπάθεια, ανοίγει το σκορ 0-1 η Κύπρος με τον ποδοσφαιριστή της Burnley. Και για να δούμε αν μπορούμε τώρα να κρατήσουμε Μάρκους Έντουαρτς, 2-3 χρόνια προσπάθησαν οι υπεύθυνοι της Εθνικής να τον πείσουν να βάλει φανέλα με το εθνόσημο, το κάνει και στην πρώτη φορά που το κάνει ανοίγει και το σκορ, βάζει το πρώτο του γκολ, Μαυροβούνιο Κύπρος 0-1. Και για να δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι πλέον, αφού θα πιέσουν περισσότερο οι Μαυροβούνοι. Έχουμε δείξει πάντως ότι στο δεύτερο ημίχρονο τις ευκαιρίες που θα μας δοθούν θα απειλήσουμε και με τον Τζονί σε εξαιρετική κατάσταση και με τον Πίτσα και με τον Έντουαρτ τώρα που άνοιξε το σκορ. Μαυροβούνιο Κύπρος 0-1, κερδισμένο πλάγιο τώρα από την προβολή του Μαλεκίδη. Ετοιμάζονται αλλαγές στον πάγκο του Μαυροβουνίου, να δούμε ποιοι θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ένας είναι σίγουρα ο Βούκοτιτς, υπάρχει χώρος και πάλι από δεξιά για τον Τσάρουλα που ανέβηκε
θετικό το πρόσημο και για τον Τσάρουλα και για τον Έντουαρτ και για τον Κυπριανού στο σημερινό παιχνίδι. Πολύ καλός ο Κάστανος, εξαιρετικός ο Τζονής, δίνει τις δικές του μάχες ο Πίτσας. Νικόλας Παναγιώτου εδώ κερδίζει χώρο, προωθεί την μπάλα για τον Τζονή. Ο Τζονής από αριστερά πέφτουν δυο πάνω του, βρίσκει τον Παναγιώτου, αλλά θα χαθεί η μπάλα και χρειάζεται τώρα προσοχή. Πάει ο Κάστανος, τη φάση που έχει κάρτα, ο Μαλικίδης θα παραχωρήσει, πλάγιο, χειροκροτεί. Ο Άκης Μάντζιος που βλέπει την εθνική να προηγείται 0-1 στο 58 το μάτς. Με τους Μαυροβούνιους τώρα πίσω από την μπάλα να θέλουν να επιτεθούν. Δύο παίχτες έχουν πάει στον τέταρτο διαιτητή. Έχουμε ήδη δει τον Βούκοτιτς. Περιμένουμε να γυρίσει και ο άλλος προσφερθείς. Να δούμε την μπλούζα για να σας πούμε ποιος είναι. Είναι με τον αριθμό 7. Ο Βέσοβιτς, Βούκοτιτς και Βέσοβιτς, οι δύο ποδοσφαιριστές που θα περάσουν στο παιχνίδι. Ο Βέσοβιτς που αγωνίζεται στην Ζάγκρεπ, στην Κροατία, και ο Βούκοτιτς στην Παρτιζάν. Δεύτερο δοκάρι, σέντρα από δεξιά, ελέγχει ο Τσάρουλας, διώχνει εκεί που είναι ο Έντουαρτ, δεν έχει την δυνατή αρχή να διεκδικήσει από έναν ψηλότερο αντίπαλο. Χειροκροτούν οι φίλοι του Μαυροβουνίου, τους συμπατριώτες τους, προσπαθούν να βγάλουν μια φάση. 0-1 στο το σκορ με γκολ του Έντουαρτ. Για να δούμε εδώ την Κύπρο με τον Τσονή. Λίγο κάτω από το κέντρο αυτή και ο Μαλετσίτης ανοίχθηκε αριστερά. Ο Πίτσας στάθηκε η μπάλα. Ασίστο Τσάρουλα, γκολ ο Έντουαρτ. Οι δυο συμμαθητές στο 55 μας δίνουν το προβάδισμα. Παίζουμε στο 59. Ήταν η πάσα από τον Τσάρουλα, αλλά ήταν μια ατομική ενέργεια εντυπωσιακή από τον Έντουαρτ έξω από την περιοχή. Γίνεται διπλή αλλαγή τώρα για το Μαυροβούνιο. Περνούν στο παιχνίδι ο Βούκοτιτς και ο Βέσοβιτς. Βγάζει για κάποιον λόγο τον Κάτσεβιτς. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν από τους κορυφαίους του και ανανεώνει το αριστερό του άκρο προσπαθώντας να απαντήσει στην μεταγραφή του, στην αλλαγή συγγνώμη, του Τσάρουλα. Φάνηκε διαφορά στο δεξιάκρο. Θα πει αρκετά στα καλά στο ανασταλτικό κομμάτι προσπάθησε ο Σίκης, αλλά ο Τσάρουλα έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει την εθνική και στο επιθετικό κομμάτι. Συμπληρώνουμε την μία ώρα σε μερικά δευτερόλεπτα. Μαυροβούνια Κύπρος στην Κράτσια Αρένα 0-1. Αλλά δεξιά κάθε τι πάσα ελέγχει ο Σωτηρίου και βγαίνει με πάσα στον Πίτσα. Ο Έντουαρτ τώρα έχει χώρο και έχει και τον Τζονί μπροστά του για να δούμε αν μπορεί ο Έντουαρτ να βρει τον Τζονί γρήγορα. Ο Έντουαρτ περιμένει τον αντίπαλο και τον περνάει για να βρει τον Τζονί δεξιά. Ο Τζονί είναι στο ένας με έναν με τον Βουγιάσι. Ψάχνει τώρα τον Πίτσα, ο οποίος κάνει κοντρόλ μετά στην περιοχή, γυρνάει, αλλά δεν υπήρχε κανείς εκεί. Μπορούσε να κρατήσει νομίζω λίγο παραπάνω την μπάλα εκεί ο Πίτσας αφού δεν είχε την παίχτη για να του περάσει την πάσα. Ανεβαίνει το Μαυροβούνιο με τον Γιάνκοβιτς, θέλει να περάσει κάθε την μπάλα, ο Φαμπιάνο ελέγχει, το λέει στον Μαλεξίδη και θα κερδίσει και όσο χρόνο μπορεί ο πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής και τον Γιόβετιτς και τον Κάσεβιτς έβγαλε ο Μίρκο Βούτσινιτς. Ο Γιόβετιτς ήταν από τους κορυφαίους και μάλιστα έχει συνεργαστεί εξαιρετικά με τον Κάσεβιτς στο πρώτο ημίχρονο και στις φορές που προσπάθησαν να βγάλουν την ομάδα τους μπροστά οι ποδοσφαιριστές του Μαυροβουνίου. Τώρα πάει με αυτή την αλλαγή να δούμε τι σκέφτεται ο προπονητής των γηπεδούχων. Οι γηπεδούχοι είναι και πάλι μπροστά με τον Άντσις, παίζουν το 1-2, βγήκε ο Κάστανος, έβγαλε την άμυνα, αν μπορέσει και ο Πίτσας να βάλει πόδι στην μπάλα δεν τα κατάφερε. Ο Γρηγόρης ο Κάστανος όμως είναι κατά

Και θέλει εδώ να κλέψει την μπάλα, απολογούμαστε για την απώλεια του ήχου. Κλείσαμε καλά το μικρόφωνο, είμαστε χωρίς τα κοσάρια απόψε. 0-1 στο 63, καταρχήν για την Εθνική με τον Φαμπιάνο. Να ετοιμάζεται για ελεύθερο τερματοφύλακα, μετράει ήδη ο διαιτητής τον Φαμπιάνο και του δίνει τώρα την οδηγία να στείλει την μπάλα εκεί που είναι ο Πίτσας, ο Μαλεξίδη, ο Νικόλας, ο Παναγιώτου και ο Ανδρέου που αλλάζει ωραία παιχνίδι για τον Τσάρουλα, που κάνει εξαιρετικό κοντρόλ, είναι απέναντι σε δύο παίχτες όμως του Μαυροβουνίου και κερδίζει πλάγι, όχι, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, μένει με φάλσο εντός αγωνιστικού χώρου, κυνηγά ο Τσάρουλα να πάρει θέση, σχεδόν ο Παναγιώτου, ο Ανδρέου να τον στηρίξει. Και τώρα το Μαυροβούνιο έχει την κατοχή λίγο κάτω από το κέντρο και προσπαθεί να επιτεθεί. Έχει κολλήσει εκεί, δεν είχε την μπάλα ο Σάβιτς. Δεξιά για Ρογκάνοβιτς. Ένας από τους παίκτες που πέρασαν στο παιχνίδι, ο Φούκοδης, βγαίνει έξω για να βοηθήσει. Η μπάλα δεξιά. Τώρα δεν είναι καλή πάσα, φτάνει όμως τελικά στον Ρογκάνοβιτς. Για να δούμε την σέντρα, χρειάζεται προσοχή, μπάλα πέρασε, δοκάρι και έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Βούκοτιτ. Χαθήκαμε και λίγο στην άμυνα εδώ. Πέναλτι για το Μαυροβούνιο. Πέναλτι που κάνει ο Τσάρουλα. Από δεξιά φάνηκε η έλλειψη συγκέντρωσης και στις δύο φάσεις, ο Ιταλός το δει εύκολα όπως έχει σφυρίξει. Το παιχνίδι πάει να διαμαρτυρηθεί ο Κάστανος. Ήταν ένα τσεκ με το χέρι, νομίζω από την ώρα που το δούσε δεν θα το πάρει πίσω το βάρι, δεν θα το φέρει να το ξαναδεί το βάρ. Αλλά έχει, όπως έχει σφυρίξει το μάτς, έχει αφήσει επαφές με χέρια, με ώμους. Θα μπορούσε εδώ να μην το δώσει, βέβαια υπήρξε και έλεξη συγκέντρωση στην άμυνα μας, κακά τα ψέματα, τον έχασε ο Τσάρουλα, δεν πήγε καν στην μπάλα. Και για να δούμε εδώ τι θα μας φέρει αυτή η φάση με το πέναλτι που έχουν κερδίσει οι Μαυροβούνοι. Ο διαιτητής έχει ήδη πάρει θέση για την εξέλεση, θα πάρει τώρα την μπάλα ο επιθετικός τον γηπεδούχο, ο επιθετικός της Αταλάντα, ο Κρίστοβιτς. Ας ελπίσουμε ότι ο Φαμπιάνο θα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Για να δούμε. Έχει πάρει φορά ο επιθετικός του Μαυροβουνίου, ευτελεί στην άλλη ο Φαμπιάνο. Δοκάρι μέσα, 1-1. Και το παιχνίδι ξανά από την αρχή. Χειροκροτεί ο Ακισμάντιος, ήταν μια φάση που μπορούσαμε να αποφύγουμε, θα φύγαμε τυχεροί. Μετά το δοκάρι θα κάνει αλλαγή ο Μάντιος. Να δούμε ποιος θα ρίξει στο παιχνίδι, ποιος θα φωνάξει. Ο ένας είναι ο Κονομής και ο άλλος ο Λοΐζου, αλλά και ο Σταύρος Γεωργίου. Τριπλή αλλαγή θα κάνει. Κονομής, Λοΐζου και Σταύρος Γεωργίου. Τώρα πρέπει να προσέξουμε. Ακούτε τι γίνεται, ο κόσμος έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι, στην εξίσωση. Μαλεξίδης, τον Παναγιώτη Ανδρέου που κάνει μια ωραία τρίπλα από αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Έρχεται ο Μαλεξίδης, έρχεται και ο Ανδρέου. Στο έδαφος ο Ανδρέου παίζεται, λέει ο διαιτητής, αυτά που θέλει βλέπει μάλλον ο Ιταλός. Εδώ υπήρχε πάτημα στον Ανδρέου, πάτημα με το οποίο σε αντίστοιχη φάση είχε δώσει κάρτα στον Κάστανο. Μαλεξίδη στο πλάγιο, Ανδρέου πάει κοντά του, προσπαθεί να βρει τον Πίτσα.
δεν θα περάσει μπάλα. Ο Κυπριανού είναι εκεί για να κερδίσει και να βρει τον Τσάρουλα. Ανοίγεται ο Έντουαρτ και ζητά την μπάλα στο τερό. Απίστευτη ενέργεια, μαγική ενέργεια του Έντουαρτ. Πάτησε την μπάλα και με τα κουνάκι την πέταξε μπροστά για να πάρει την κίτρινη κάρτα στον κεντρικό αμυντικό του Μαυροβουνίου, τον Βούιασιτς. Άλλο να σας τη λέω αυτή την τρίπλα και άλλο να τη βλέπετε από τον Έντουαρτ, που με το πρώτο τράβηγμα που του έγινε σταμάτησε το τρέξιμο και πήρε το φάουλ. Φάουλ το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Κάστανος. Είναι λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή των Μαυροβούνιων, αλλά κολλημένο στην γραμμή, την πλάγια γραμμή δεξιά, όπως κάνουμε επίθεση. Λοΐζου Γεωργίου και Κονομής είναι στον πάγκο. Θα αφήσει ο Μάντιος να εκτελεστεί το φάουλ και μετά. Πρώτο δοκάρι, Πόποβιτς καθαρίζει.

Γεωργίου. Θεωρώ ότι ο Τζολής είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι και ο Έντουαρτ σε πολύ καλή κατάσταση. Να δούμε τι σκέφτεται ο Μάτιος. Ο ένας θεωρώ που θα γίνει ο Σωτηρίου για να μπει ο Κονομής, γιατί έχει και χάρτα. Ο Γιώτης Εγκομίδης κάτι λέει στους τρεις που ετοιμάζονται να περάσουν στο ΜΑΤ. Στο 69 παίζουμε 1-1 το σκορ. Νομίζω μπορούμε. Για ένα καλό αποτέλεσμα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη μπροστά στο σκορ.

άλλη μια τρίπλα και πάλι έκλεισε κατά λάθος το μικρόφωνο. Κάστανος στον Ανδρέου. Και πάλι Κάστανος. Μαλεκίδης, στην Κύπρο άλλη μπάλα στο 71-1 το σκορ. Ανοίξαμε το σκορ στο 55 με τον Έντουαρτ. Ισοφάρισαν με πέναλτι. Με soft πέναλτι, όπως το λένε οι Άγγλοι, με τον Κρίστοβιτς. Σε ένα κράτημα του Τσάρουλα στην περιοχή. Αλλαγές λοιπόν, ο ένας είναι ο Έντουαρτ που θα βγει. Θα περάσει ο Λοΐζου στη θέση του, έβαλε τον γκολ. Στην πρώτη συμμετοχή με την ομάδα. Χειροκροτάει ο Μάντιος, πάει στον πάγκο. Παίρνει τα συγχαρητήρια από όλους ο Έντουαρτ. Μας είπε ο άλλος είναι ο Τζονής που θα πάρει τη θέση του Γεωργίου. Δεν είναι ο Πίτσας τελικά και θα δούμε και την τρίτη αλλαγή που θα κάνουμε με τον Κονομή. Να περνά στη θέση του Παναγιώτη του Ανδρέου και όχι του Σωτηρίου. Αλλά δεν θα παίξει center back ο Κονομή. Σήμερα θα παίξει στα half. Εντάξει. Και αλλαγή για τους γηπεδούχους. Ο Βουκοβιτς, δίκαιο Βουκοβιτς, πριν τώρα μπαίνει ο Βουκοβιτς, ο οποίος αγωνίζεται στην Λοκομοτίβ Ζάγκρεπ, στην θέση του Άντζιτς, που ήταν ο κορυφαίος. Οι τρεις κορυφαίοι παίχτες του Μαυροβουνίου πέρασαν αλλαγή. Σταύρος Γεωργίου μάχεται και κερδίζει από αριστερά με τον Μαλεκίδη, να θέλει να κλείνει προς το κέντρο. Εξαιρετικός και ο Μαλεκίδης σήμερα, έδωσε και αυτός πολύ μεγάλες μάχες. Οι Μαυροβούνοι κλέβουν, αλλά ο Κονομής έρχεται και παραφορεί πλάγιο στο 72. Μαυροβούνιο Κύπρος 1-1. Σε ένα πολύ καλύτερο δεύτερο ημίχρονο για την εθνική μας, άνοιξε και το σκορ με τον Έντουαρτ. 2-4-5. Τα πληρωματικοί προθερμένονται. Άλλη μια κίνηση. Έχει ο Άκης ο Μάντιος. Για να δούμε εδώ το Μαυροβούνιο με το σκόρερ του. Τον Κρίστοβιτ. Την μπάλα πάει πίσω στον Ρογκάνοβιτ. Και έχουν ξανά την κατοχή οι γηπεδούχοι και την έχουν μπροστά τον χώρο του κέντρου και προσπαθούν να επιτεθούν. Αλλά ελέγχουμε την φάση και κερδίζουμε την κατοχή σε ελεύθερο τερματοφύλακα με τον Φαμπιάνο. Ο Άκης ο Μάντιος δίνει οδηγίες στον Λοΐζου, του λέει να είναι πιο κοντά στον Πίτσα. Ήταν μια δύσκολη αποφασή η απόψινη για τον Μάντιο, για το ποιος αγωνιζόταν στο δεξί άκρο της επίθεσης. Είναι ο Λοΐζου που είναι σε πολύ καλό φεγγάρι και αυτός και είναι αρκετό καιρό στην ομάδα με τον Μάντιο, έχει κάνει ωραία πράγματα. Ήρθε ο Έντουαρτ και οι δύο θέλουν να παίζουν στο δεξί άκρο. Είναι πολλά τα παιχνίδια όμως και έχει γίνει ένας προγραμματισμός, όπως μας είπε και ο Ποντιακός προπονητής μας θες, για το πώς να βγει αυτό το πρόγραμμα με τους τέσσερις αγώνες. Ο Λοΐζου ανεβαίνει να πιέσει μαζί με τον Πίτσα τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς με ψυχραιμία θα περάσει την μπάλα στον Γιάνκοβιτς, ο οποίος έχει ανεβάσει την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Πατά την μπάλα και επιστρέφει. Και τώρα Σάβιτς

Κεφάλι ο Σάβιτς, μπάλα δεξιά. Ο Μάντζιος κάτι λέει στον Γεωργίου. Νομίζω θέλει να είναι πιο κοντά η γραμμή των μέσων. Πίσω η μπάλα στον Γιάνκοβιτς. Άνοιγμα δεξιά για Ρογκάνοβιτς. Βγαίνει ο Σταύρος Γεωργίου να τον πιέσει. Η μπάλα στον center back τον Σάβιτς. Τακουνάκι. Η μπάλα στον Κρίστοβιτς που γυρνάει του Σάρι. Τον μπλοκ του Σωτηρίου πάει ο Λοΐζου να βγει πρώτος στην μπάλα και να αφήσει την αντεπίθεση, δεν τα καταφέρνει ο Λοΐζος. Ο Κάστανος μάχεται, ζητάνε χέρι από την κερκίδα η Μαυροβούνη. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μαλεξίδη να ψάχνει τον Πίτσα που βγαίνει πρώτος στην μπάλα, κάνει την προβολή, δεν καταφέρνει να κάνει το κοντρόλ και εκνευρίζεται γιατί θα ανεκάνει δικιά του εδώ την κατοχή μετά την αναπήδηση. Είχε στήριγμα τον Γεωργιού και ήταν απέναντι ο Λοΐζος, γι' αυτό εκνευρίστηκε ο Πίτσας και καλή δυνατότητα εδώ αν έκανε το κοντρόλ ο Γεωργίου εδώ, ένα μικροσπρόξιμο, αυτά σφυρίζονται αμέσως στα μικροσπρόξιματα των δικών μας διεθνών. Ο Μάντιος εξακολουθεί να ζητά τους παίχτες του να μαζευτούν στον χώρο του κέντρου, θέλει να πιέσει, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε άλλη μια αντεπίθεση. Με τον τρόπο αμυνόμαστε, με το φρεσκάρισμα που έκανε ο Άκης Μάντζιος, γιατί όχι να μην φύγουμε άλλη μια φορά στην πλάτη των αργών center back του Μαυροβουνίου. Μην ξεχνάμε ότι πριν το σκορ, πριν ανοίξουμε το σκορ στο 55, είχαμε και το κάρι με τον Εντουάρ. Στο 53 φυσικά, στο πρώτο ημίχρονο είχαν κυριαρχήσει οι γηπεδούχοι χωρίς να μπορούν να ανοίξουν το σκορ, ο τρόπος που βρήκαν. Και άνοιξαν το σκορ ήταν από το σημείο του πέναλτι με τον επιθετικό της Αταλάντα, τον Κρίστοβιτς. Σέντρα και πάλι, δεύτερο δοκάρινο Σωτηρίου, είναι και ο Τσάρουλα εκεί που αργεί λίγο. Δεύτερη φορά που χάνει αυτή την διαγώνια παλιά ο Τσάρουλα. Ήταν η πρώτη, ήταν η άτυχη στιγμή με το πέναλτι. 76 λεπτά, 1-1 το σκορ στο Μαυροβούνιο Κύπρος. Μαυροβούνιο Κύπρος. Οι Μαυροβούνοι πιέζουν, κρατάνε την μπάλα, δεν δημιουργούν όπως δημιουργούσαν στο πρώτο ημίχρονο. Πέρασε αλλαγή ο επιθετικός της ΑΕΛ, ο Στέφαν Γιώβετιτς, στο 60 μετά και το γκολ που βάλαμε. Η μπάλα είναι στην περιοχή, ένα μελέ, ζητάνε πέναλτι και πάλι οι Μαυροβούνοι αρχίζουν και διαμαρτύρονται λίγο πιο έντονα σε κάθε φάση εδώ και λίγη ώρα. Κάστανος για την εθνική που θέλει να ανέβει μπροστά Γεωργίου, παίρνει την μπάλα και πάει σε ένα σλάλομ, χάνει την κατοχή. Κάθε την πάσα τώρα χρειάζεται προσοχή, ο Έστορ Κυπριανού έχει επιστρέψει μεταξύ των δύο center back και τώρα οικονομίζει για να βοηθήσει, έρχεται και ο Πίτσας, ο Γεωργίου επιστρέφει γι' αυτό σιγά σιγά την παλιά, θα καθαρίσει την σπάθεια ο Παναγιώτου που είναι γι' αυτός πάρα πολύ καλός απόψε. Ο Πίτσας θέλει να βρει τον Λοΐζου, ζητά χέρι, παίζεται λέει ο Ιταλός στο 77 όλα αυτά. Η μπάλα αριστερά. Ευκαιρία για το Μαυροβούνιο εδώ με αλλαγή παιχνιδιού για τον Ρογκάνοβιτς. Θέλει να του δώσει στήριγμα και να ανέβει από δεξιά. Πέφτει στο έδαφος ο Ρογκάνοβιτς. Κι άλλη μπαγιά, βγαίνει ο Φαμπιάνο, πρόλαβε ο Κυπριανό. Κοντρόλ, κλέβει ο Λοΐζου ωραία και θέλει να βγάλει μπροστά την ομάδα με τον Πίτσα. Δεν είναι καλή πάσα του Λοΐζου, αλλά τον μπλοκ θα φέρει την κατοχή στον Φαμπιάνο που παίρνει τον χρόνο του για να πάρει την μπάλα στα χέρια στο 78. Μαυροβούνιο Κύπρος 1-1 με τον Βραζιλιάνο, κυπριοποιημένο Βραζιλιάνο, γίγαντα τον Φαμπιάνο. Να ψάχνει τον Γεωργίου. Ο Γεωργίου θα πάρει το κεφάλι. Ο Πίτσας πήγε και αυτό στο ίδιο σημείο και μπερδεύτηκαν κάπως. Μπάλα είναι στην μικρή περιοχή του Πόποβιτς που διώχνει με τα πόδια. Ο Κάστανος συνεχίζει να κερδίζει το κεφάλι. Καλό κοντρόλ του Γεωργίου που κρατά την εθνική μπροστά. Γεωργίου, Κονομής και Παναγιώτου συνεργάστηκαν ωραία να κρατήσουν την κατοχή. Ο Τσάρουλα δεξιά που ζητά την μπάλα. Ο Κάστανος θα την μεταφέρει ίσως εκεί μέσω του Σωτηρίου. Τώρα είναι ο Νικτσάρουλα που έχει την κατοχή και τον Λοΐζου δεξιά του. Θέλει να του περάσει την μπάλα, τα καταφέρνει. Μετά από κόμμα που έβγαλαν οι Μαυροβούνοι, ο Λοΐζου θα σεντράρει. Εκεί που είναι ο Γεωργίου, θα διώξει
Μογκάνοβιτς και θα κερδίσουμε το πρώτο μας κόρνερ στο 79. Η Εθνική κερδίζει το πρώτο της κόρνερ, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Λοΐζος Λοΐζου. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους Μαυροβούνιους και συγκεκριμένα από τον Σάβιτς. Δεν γνωρίζω τον λόγο για τον οποίο διαμαρτύρεται. Ανεβάσαμε πολλούς παίκτες στην περιοχή. Είναι και ο Μαλεχτής και ο Κυπριανού. Είναι και ο Γεωργίου. Ο Σωτηρίου, ο Παναγιώτου είναι εκεί που έχει έφεσει το σκοράρισμα. Η μπάλα πέρασε, δεν θα αφήσουν να φτάσει. Η μπάλα υπάρχει παίκτης στο έδαφος, είναι ο αρχηγός του, το οικονομής βιάστηκε λίγο και τώρα είναι τρεις παίκτες του Μαυροβουνίου με τον Τσάρουλα, ο οποίος ελέγχει τη φάση ευτυχώς. Πάρα πολύ καλή προϋπόθεση, βιάστηκε λίγο ο οικονομής να πάει στη σέντρα σουτ. Δεν το πληρώνουμε και έχουμε και την μπάλα, ο Γεωργίου. Του γίνεται φάουλ εδώ, δεν θα στηριχτεί το μικρό πρόξιμο, αλλά η κατοχή μένει στον Μαλεχτίδη και τον Κονομή, που θα αφήσουν την μπάλα και οι δυο στον Καστανό. Ο Γεωργίου πίσω στον Νικόλα τον Παναγιώτου, με τη σειρά του στον Κυπριανού. Ο Κυπριανού θα βρει τον Λοΐζο, όχι δεν θα τον βρει, δυστυχώς. Κατοχή είναι και πάλι για την ομάδα του Μαυροβουνίου. Πάμε να συμπληρώσουμε τα 80 λεπτά στο παιχνίδι. Σάβιτ με την μπάλα. Θα ψάξει τον Κρίστοφ. Βγαίνουν τρεις παίχτες πάνω του εξαιρετικά. Ένας από αυτούς ο Κάστανος θα πάρει και την μπάλα και θα σηκώσει υπέροχα στον Μαλεκίδη, ο οποίος με κοντρόλ τρίπλα θα αποφύγει αντίπαλο και θα βρει τον Σωτηρίου. Ο Σωτηρίου θέλει να βρει τον Λοΐζο που είναι ξεκουραστός. Λοΐζο από δεξιά έχει τον Μαλεκίδη δίπλα του. Θέλει να κάνει τρίπλα, δεν τα καταφέρνει. Ο Λοΐζος θα του πάρει την μπάλα. Ήτανε φάουλ η Μαυροβούνη. Του πήρε την μπάλα στο ένας με έναν ο Βέσοβιτς. Αλλά η Εθνική μας θα κλέψει ξανά με τον Κονομή. Ο Μαλεκίδης δεν ανεβαίνει. Έχει δώσει πολλές δυνάμεις ο Μαλεκίδης. 10 λεπτά μακριά από το θετικό αποτέλεσμα, γιατί όχι και για κάτι καλύτερο. Μπάλα φτάνει στον Κονομή που θέλει να κερδίσει λίγα μέτρα. Θα κερδίσει το πλάγιο από δεξιά, όπως κάνουμε επίθεση. Ο Μάντζιος φωνάζει σε ποιον. Θέλει να ακουστεί από ένα από τους παίχτες του εκεί ο Μάντζιος. Ξεκινά να μετρά ο Ιταλός στον Σωτηρίου. Στα 4 δευτερόλεπτα εκτελέσαμε το πλάγιο, προλάβαμε. Τσάρουλα και Σωτηρίου κερδίζουν, όχι παραχωρούν πλάγιο. 82 πήγαμε τώρα. Μαυροβούνιο Κύπρος 1-1. Ο Πίτσας πάει να πιέσει. Η μπάλα είναι αριστερά και στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Τώρα επιστρέφουν, αναγκάζονται να επιστρέψουν οι Μαυροβούνοι πιο δεξιά για να ανέβουν προς το κέντρο με τον Βούλιασιτς. Κάθε την πάσα, θέλει να γυρίσει, έρχεται ο Μαλεκίδης εδώ, κερδίζει πολύ δυνατά την μπάλα ο Μαλεκίδης και θέλει να πάει και μπροστά, δίνει στον Γεωργίου, ζητά την μπάλα, την περνά προς τον Μαλεκίδη, είναι και ο Πίτσας εκεί που βγαίνει πίσω από την άμυνα. Ο Μαλεκίδης πάει σε θέση φόρ, είναι ο Λοΐζος στην περιοχή. Αυτόν ψάχνει ο Πίτσας Λοΐζος, η προβολή, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πήγε με το αριστερό πόδι ο Λοΐζος, είναι καταπληκτική μπαγιά του Πίτσας στο ύψος της μικρής περιοχής. Και λίγο δεξιά θα μπορούσε εδώ να κάνει το 2-1 η Εθνική. Το Μαυροβούνιο απ' την άλλη θέλει να φύγει μπροστά με τον Παναγιώτου. Να προσπαθεί να μηνθεί και να αναγκάζει σε μια κακή σέντρα τον Osmajić, τον ποδοσφαιριστή της Genoa. Το Μαυροβούνιο όμως είναι και πάλι μπροστά. Ο Κυπριανού έχει δώσει για αυτός πάρα πολλές δυνάμεις. Έχει μεταφερθεί μεταξύ των center back την ώρα που απεινόμαστε και βάζει δύσκολα στον σκόρερ των Μαυροβούνιων. Τώρα και πάλι θέλουμε να βγούμε μπροστά. Σταύρο Γεωργίου, τρομερή τρίπλα. Από τον Σταύρο Γεωργίου καμία κάρτα από τον Ιταλό, γιατί λέει στον Κάστανο δεν υπήρχε συμπαίκτης του Γεωργίου για να είναι υποσχόμενη επίθεση. Το εξηγεί μάλιστα
και στον αρχηγό μας, ο Ιταλός. Κάτι λέει και στον αρχηγό του Μαυρομουνίου τώρα για καθυστέρηση. Οι φίλοι του Μαυρομουνίου στο πέταλο προσπαθούν. Ο Ιταλός μας δείχνει συνέχεια το ρολόι του. Να δούμε τι σημαίνει αυτό. Μια μακρινή παλιά προς τον πολύ δυνατό Κρίστοβιτς. Ο Κυπριανού έβγαλε την πρώτη άμυνα, την δεύτερη ο Νικόλας στο Παναγιώτου, αλλά το Μαυροβούνιο είναι μπροστά με τον Κάστανο εδώ να κλέβει μπάλα και να θέλει να κάνει και ποδιά. Στην κόντρα στέλνει την μπάλα εκεί που είναι ο Σάρουλα που είναι γρήγορος, αλλά δεν θα προλάβει. Ο Λοΐζου δεν ακολούθησε όμως εδώ την φάση, θα ήταν καλή προϋπόθεση και τώρα το Μαυροβούνιο έχει ευκαιρία, λείπει και ο Σάρουλα από δεξιά. Ο Κρίστοβιτς γύρισε, σπάσε την μπάλα, δεν βρήκε την παίχτη. Ο Πίτσας ανεβαίνει να πιέσει, παραμένουν οι τέσσερις που προθερμαίνονται. Ενώ το Μαυροβούνιο ετοιμάζει άλλες δύο αλλαγές με τον Λάτκοβιτ, θα είναι στον τέταρτο, και τον Μπρνόβιτς. 85 λεπτά, Μαυροβούνιο Κύπρος 1-1. Κακή πάσα, κλέβει ο Σταύρος Γεωργίου. Για να δούμε αν μπορεί να βγάλει και τον Πίτσα μπροστά. Ο Σταύρος τον βλέπει με συστή πάσα, τον στέλνει λίγο αριστερά και κάτω από τον χώρο του κέντρου. Ο Πίτσας δεν έχει στηρίγματα και κρατά την μπάλα. Ο Κάστανος χειροκροτεί τους συμπαίκτες του. Πήρε τώρα και την μπάλα και με ψυχραιμία θα βρει τον Κονομή. Μεγάλη ηρεμία από τον Κάστανο που εμψυχώνει και τον Σταύρο τον Γεωργίου για την ενέργεια του πριν. Τώρα είναι ο Τσάρουλα που θέλει από δεξιά να επιτεθεί. Να βρει τον Κάστανο λίγο κάτω από τον χώρο του κέντρου και ακριβώς στην μέση του γηπέδου. Αποδοκιμάζουν οι Μαυροβούνιοι τους παίχτες τους γιατί κρατάμε την μπάλα και δεν πιέζουν για να κλέψουν. Παγιά για τον Πίτσα, θα πάρει με στήθος την κατοχή αλλά δεν θα μείνει κοντά του η μπάλα και τώρα χρειάζεται προσοχή γιατί είναι καλά, ξανά μπροστά λάω Κυπριανού. Δίνει και κερδίζει μάχες με τον πολύ δυνατό Κρίστοβιτς. Ετοιμάζει ο τέταρτος στο πινακάκι για την διπλή αλλαγή του Μαυρομουνίου. Ο Άκης ο Μάντιος δίνει οδηγία για να έρθει από το ζέσταμα. Ποιος? Θα δούμε ποιον φώναξε. Ο Μάντιος. Δεύτερο δοκάρι. Προσοχή. 2-1. Μετράει τον γκολ. Για το 2-1 του Μαυρομουνίου. Το 85. Πανηγυρίζουν εδώ έντονα και οι συναδελφοί δίπλα μας. Θα δούμε την φάση ξανά. Ήταν και πάλι μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι λίγο πριν προσπαθήσουμε να βάλουμε την αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Ετοιμαζόταν ο Νεοφύτου. Για να δούμε όμως την φάση. Υπάρχει ένα κράτημα στην πρώτη κεφαλιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει και πιθανότητα να είναι offside το παιχνίδι. Τώρα για να δούμε εδώ. Όχι, offside δεν υπάρχει. Καθαρά κέρδισαν την κεφαλιά και είναι ως μαγείς ο επιθετικός της Genoa που στο 85 βάζει τον γκολ. Κρίμα για την εθνική που έδωσε μεγάλες μάχες. Προηγήθηκε, βρίσκεται πίσω στο σκορ. Υπάρχει όμως ακόμα χρόνος. Υπάρχουν ακόμα 3 γεμάτα λεπτά για να δούμε αν μπορούμε να αντιδράσουμε. Κάστανος θέλει να επιτεθεί, πέφτει, κερδίζει φάουλ. Ετοιμάζεται ο Άγγελος Νεοφύτου στον πάγκο. Ανεβάζουμε παίχτες αυτή τη στιγμή την μπάλα που έχουμε κερδίσει. Με το αριστερό πόδι ο Κάστανος θα στείλει την μπάλα στην περιοχή. Μόνο Σάρουλα έχει μείνει πίσω από τον Κάστανο. Το Μαυροβούνιο επιλέγει να κάνει τώρα την διπλή αλλαγή του. Μάλιστα στείλε πίσω τον Λάτκοβιτς και βάζει τον Λόντκαρ για να βγάλει
τον Γιάνκοβιτς, ενώ θα βγάλει για τον center post του τον Κρίστοβιτς. Α, όχι, ήταν λάθος. Έδειξε λάθος την αλλαγή, τώρα ναι, έβαλε Κρίστοβιτς. Έβαλε Λάνκοβιτς με Πρνόβιτς. Εμείς έχουμε στημένη μπάλα λίγο κάτω από τον χώρο του κέντρου με τον Κάστανο. Πάει κοντά του οικονομής, ο Κάστανος θα στείλει την μπάλα στην περιοχή. Στο 89. Εξελί δεύτερο δοκάρι ο Κάστανος. Στην μπάλα πέρασε ελεύθερο τερματοφύλακα, λέει ο διαιτητής. Ο Διός Σωτηρίου ακούμπησε την μπάλα, ο Παναγιώτου ακούμπησε την μπάλα. 89 λεπτά. Μαυροβούνιο Κύπρος 2-1. Πιεστήκαμε, αντέξαμε, προηγηθήκαμε, αλλά δεχτήκαμε δύο εύκολα γκολ. Ειδικά η ισοφάριση μπορούσε να αποφευθεί, ήταν έλλειψη συγκέντρωσης εκεί. Ό,τι έγινε έγινε όμως, σε 90 λεπτά θα μάθουμε πώς θα είναι ο έξτρα χρόνος και ώρα που ετοιμάζει και τον Νεοφύτου ο προπονητής. Παναγιώτου μας δίνουν χώρο τώρα με Μαυροβούνιο, ο Παναγιώτου ανεβαίνει. Μαλεκίδης έρχεται ο Κάστανος να βοηθήσει. Σταύρος Γεωργίου από αριστερά θα βρει τον Κάστανο. Θα προσπαθεί να σεντράρει, κόντρα κρατά την μπάλα εντός αμαλικού χώρου και στα πόδια του Γεωργίου που πάει να κάνει μια ποδιά εδώ. Τον διάβασε όμως η τελευταία αλλαγή ο Λόνκαρ, τον Μαυροβούνιο, Λοΐζου, Μαλεκίδης, οι κόντρες μας φέρνουν σε άλλο ένα κερδισμένο πλάγιο. Παίζουν πολύ δυνατά εδώ και λίγη ώρα οι Μαυροβούνοι. Τώρα θα γίνει η αλλαγή, ποιος θα βγει, ο Παναγιώτου θα βγει και θα μπει ο Νεοφύτου όλα για όλα τώρα από τον Άκη Μάντιο, 4 λεπτά ο έξτρα χρόνος. Διανύουμε τώρα το πρώτο αλλαγή παιχνιδιού για Τσάρουλα από τον Κάστανο. Φτάνει στον Τσάρουλα, η μπάλα είναι στενά κλένα. Παίρνει μπάλα στο αριστερό πόδι, σεντράρει, η μπάλα πέρασε εκεί που είναι ο Νεοφύτου. Ο Πίστας τον κονομεί με το κεφάλι, θα βρει τον Σταύρο Γεωργίου. Ο Γεωργίου στέλνει μπάλα στην περιοχή, διώχνουν όπως όπως οι Μαυροβούνοι και τώρα πιο μακριά εκεί που κινείται ο Έστορ Κυπριανού στον χώρο του κέντρου. Ο Κυπριανού περνά αντίπαλο, τράβηγμα πλεονέκτημα λέει ο διαιτητής. Ο Κάστανος πήγε να περάσει μια καθετή στον Πίτσα, η κόντρα φέρνει την μπάλα στον Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος την επιστρέφει στον Κάστανο και ο Λοΐζος τώρα είναι έξω από την μεγάλη περιοχή, πέφτουν δύο πάνω του, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, πάει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, πατά περιοχή ο Κάστανος, γλιστράει, πάτησε εκεί την μπάλα ο Κάστανος και τώρα το Μαυροβούνιο έχει ευκαιρία να βγει μπροστά από δεξιά. Η πάσα στον Ρογκάνοβιτς, η κόντρα φέρνει την μπάλα σε εξαιρετικό σημείο για σουτ. Που πάει ψηλά. Όλα ανοιχτά στο ματ. Δεύτερο λεπτό της καθυστέρησης. Μεγάλη ευκαιρία για τους Μαυροβούνιους. Για να δούμε. Πίτσας κάνει κοντρόλ και δεύτερο για να σουτάρει. Δεν μπόρεσε να ελευθερωθεί. Ο Τσάρουλα έρχεται. Είναι δυνατός και κερδίζει την κόντρα. Η Κύπρος είναι δεξιά μέσα στην περιοχή. Το αριστερό πόδι του Τσάρουλα. Την φέρνει στο δεξί σεντράρι. Ήταν χέρι, ήταν κλειστό. Ο οικονομής του δίνει στήριγμα από δεξιά και θα περάσει την μπάλα στην περιοχή εκεί που είναι ο Έκτορ Κυπριανού, διώχνουν. Ο Κάστανος θα πιάρει την μπάλα. Κάνει τις προσποιήσεις και βρίσκει τον Λοΐζο. Έχει παίχτες στην περιοχή, αν στείλει την μπάλα. Ο Λοΐζος με το αριστερό του πόδι, δεύτερο δοκάρι. Νεοφύτου η μπάλα πάνω από το δοκάρι, ευκαιρία. Διαμαρτύρεται ο Έκτορ Κυπριανού. Διαμαρτύρεται και ο Άγγελος ο Νεοφύτου. Δεν ξέρω τι ζήτησαν. Ήταν καλή ευκαιρία εδώ στο 93 για να φύγουμε με τον βαθμό της Σομαλίας. Ο Μάντιος διαμαρτύρεται ξανά στον τέταρτο. Σωτηρίου κερδίζει μια κεφαλιά που μας δίνει ευκαιρία να βγούμε ακόμη μια φορά μπροστά. Ο Νεοφύτου κρατά ωραία την μπάλα. Τρίπλες του Τσάρουλα που είναι εξαιρετικός, κερδίζει φάουλ και τώρα έχουμε ευκαιρία να πάμε όλοι μπροστά. Το φάουλ ακριβώς στον χώρο του κέντρου και δεξιά στο σημείο εκεί της γραμμής του κέντρου. Ανέβηκαν όλα τα παιδιά και η μπάλα έφτασε στον Κάστανο που την προωθεί για να τη στείλει στην περιοχή. Δεν έχει επιλογή ο Κάστανος, είχε τον Τσάρουλα δεξιά που είναι μόνος και πήρε τώρα την μπάλα και μπορεί αυτός να στείλει την μπάλα
στην περιοχή. Το κάνει ο Νεοφίλου και έρχεται το πρώτο κεφάλι. Πάει ο Σωτηρίου για το δεύτερο. Δεν θα τα καταφέρει. Το Μαυροβούνιο όπως φαίνεται θα πάρει το πρώτο τρίποντο. Ο Πόποβιτς παίρνει το χρόνο του. Μερικά δευτερόλεπτα έχουν μείνει για να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Ο Κονομής κερδίζει ένα πλάγιο εδώ. Ο Ορτσεγιτς είναι αυτός που κάνει την παραπάνω κίνηση και είναι αυτός που πρέπει να κυτρινιστεί. Έχει γλιτώσει αρκετές φορές στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα που καθυστερούν οι Μαυροβούνοι δεν μας δείχνει το ρολόι του ο Ιταλός. Δεν έχει την ίδια αγωνία για τον χρόνο όπως είχε νωρίτερα. 10 δευτερόλεπτα για να δούμε αν θα αφήσει την Εστεγή να κάνει άλλη μια ευκαιρία με τον Κάστανο να έχει κατέβει, τον Τσάρουλα δεξιά. Τη στέλνει στην περιοχή ο Τσάρουλα να ελέγχει ο Πόποβιτς. Και εδώ το παιχνίδι θα δικαιώσει. Το Μαυροβούνιο θα πάρει την νίκη με 2-1. Το πανηγυρίζουν. Το χαίρονται με την ψυχή τους οι γηπεδούχοι. Και ο λόγος που το χαίρονται τόσο πολύ είναι γιατί τους βάλαμε δύσκολα. Γιατί τους αμφισβητήσαμε και γιατί μπορούσαμε να φύγουμε με κάτι παραπάνω από το απόψινό μας. Δεν τα καταφέραμε, αλλά η πίστη αυτή τη ομάδα συνεχίζει να μεγαλώνει. Η βελτίωση συνεχίζεται, είμαστε καλύτεροι, βλέπουμε στα μάτια όλο και πιο δύσκολους αντιπάλους και σήμερα μπορούσαμε και για κάτι παραπάνω. Η προσθήκη των Έντουαρτ και Τσάρτα μας δίνει ακόμη κάποια θετικά στοιχεία, στοιχεία που μπορεί να μην είχαμε στο παιχνίδι μας. Ο Έντουαρτ σκόραρε στον τεπούτο, το άνοιξε το σκορ. Οι Μαυροβούνοι εκμεταλλεύτηκαν την ολιορία στην άμυνά μας δύο φορές και παίρνουν τους πρώτους τρεις πόντους σε αυτή την διοργάνωση του Νεσκλίτ στον τρίτη κατηγορία. Εμείς θα σας καληνυχτήσουμε. Θα υπάρξει ενημέρωση και από το 24 Sports για την εξέλιξη αλλά και φυσικά από την διάσκεψη τύπου του Άκη Μάντζιου, από μένα τον Λούι Νικολάου και τον Μάκη Αντωνίου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Καλό βράδυ σε όλους. Μαυροβούνιο Κύπρος ζωντανά την Ποσκόριτσα 2-1.

0: Λοιπόν, έχουμε βάλει πολλά τραγούδια σήμερα, πολλά ωραία τραγούδια. Ο ενθουσιασμός που προκάλεσε ο Τερλέγκας δεν συγκρίνεται με τα υπόλοιπα,
1: ναι,
0: θέλω να πω.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Οι Τερλεγκίστας δηλαδή βγήκατε κατευθείαν και ξεσαλώνετε.
1: Έτσι. Φίλος λέει, αφαιρώνω το Metal Heart σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που θυμάμαι στα νιάτα μου. Την μπορώ να αφαιρώσω μια νυχτερίδα στον μπλουτζίν μου. Όπως θυμίζω ότι στις παλιές εκπομπές αφιερώσεων η τυπική ευχή των ραδιοφωνικών παραγωγών ήταν ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ε, όντως. Ήταν όντως έτσι. Πραγματικά. Το υπέροχο Μπραζίλ από M41A στο

0: ξαδερφάκι μου που πόνεσε από τις υπέροχες εμφανίσεις Ελεσσάου στο Μοντιάλ, λέει ο Γεια σου Φούλαμ, Γεια σου Σούλαμ.
1: Έχουμε απάντηση από Brighton, από τον κύριο αυτή τη φορά, που λέει: πείτε στο γυναικάκι δίπλα μου ότι οι Βέρες δεν κάνουν τους παντρεμένους, όπως και τα Ράσα δεν κάνουν τον παπά, και δεν παίρνουν την αφιέρωση πίσω το fast car που είχε αφιερώσει νωρίτερα.
0: Και εγώ για μια ξεπέτα ανέβηκα στη Γερμανία και έμεινα 15 χρόνια Ελενάρα μου. Της αφιερώνω το αγαπημένο μας Σαμπρίνα από Einsturzen den Neubauten. Mm-hmm. Μάλιστα, ωραιότατα.
1: Αφιερώνω στον αδερφό μου που δεν είναι πια εδώ. Ήταν ναυτικός και τον πήρε η θάλασσα πριν 2 χρόνια στον Ειρηνικό. Το 7 Νάνι στο SS
0: Κυρίνια.
1: Κυρίνια, ναι, του Μικρούτσικου.
0: Αυτό θα ακούσουμε τώρα. Είναι η αφιέρωση του Βασίλη, ο οποίος λέει: αφιερώνω στις κόρες μου Έλενα και Μαρία Νεκταρία το όμορφο των Σταβέντο. Με αυτό το τραγούδι της ξυπνούσα το πρωί για να πάνε σχολείο. Τώρα 23 είναι η μικρή που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Α, σχολά,
0: και 25 η μεγάλη που είναι καπετάνισσα κάπου στον Ατλαντικό.
1: Μάλιστα.

0: αφιερώνοντα τις εκκλησίας στην πόρτα στην Αντωνία την πιο όμορφη φαρμακοποιό της Κύπρου που τη ζήτησαν να παντρευτεί το 2029 και ακόμα δεν αποδέχτηκε. Και ακόμα δεν αποδέχτηκε, λέει. Έχει βάλει ένα ορίζοντα. Όχι, έχει πρόγραμμα.
1: Ο Στέφανος αφιερώνει τον παγάσο του άσχημα στον παιδικό του φίλο που έφυγε από ναρκωτικά. Δημήτρης λέει: αφιερώνω το «Κέμενα εδώ στην Αντιγόνη». Μας φαίνονταν παράξενο τραγούδι. Μας ήταν τραγούδι χωρισμού, γιατί τελικά τώρα που χωρίσαμε είναι ακριβώς αυτό που νιώθω εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Καλησπέρα, να σας πω εγώ τι έβαζα στο γιο μου όταν ήταν 11 μηνών για να κοιμηθεί. Θα το βάλετε. Είναι λίγο εκτός το τραγούδι, βέβαια. Ρένα Βλαχοπούλου, Κοκορίκο.
1: Μιλώντας για γιους, ωστόσο.
0: Μιλώντας για γιους, λοιπόν, δράτω με τις ευκαιρίες έτσι να τριπλάρω τις δικές αφιερώσεις και να αφιερώσω στο γιο μου τον Μιχάλη, ο οποίος μεθαύριο κλείνει τα 20.
1: Και χρόνια του πολλά. Και υγεία και χαρά και αγάπη. Μόνο.
0: 20. Όταν ήταν μικρός, λοιπόν, δύο τραγουδίστρες. Μικρός εννοώ. Βάζαμε στο YouTube και μου λέγε συνέχεια ήθελε να ακούει δύο τραγουδίστρες. Την Τζούσι Φεραίρι και την Amy Winehouse. Και κατάλαβα στην πορεία ότι και οι δύο, επειδή έχουν ένα γρέζι στη φωνή, έχουν μια βραχνάδα ιδιαίτερη στη φωνή, του άρεσαν φωνές που είναι πιο ιδιαίτερες. Οπότε θα το αφιερώσω. Δεν ακούει τώρα πιθανότατα ο Γάιδαρος, αλλά εγώ θα το αφιερώσω όπως και να έχει, Amy Winehouse.

0: Αφιερώνω στην ευγενία μου στις 28 Σεπτεμβρίου κλείνουμε 12 χρόνια μαζί τον Τέντρο Λάνιμα, λέει ο Προκόπης.
1: Από Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, προσωπικές οπτασίες αφιερωμένο στην Φανή από Γιώργο.
0: Θέλω να πω ένα μεγάλο σ' αγαπώ, πάμε για όπου μας βάλει η πιο όμορφη Νικολάδα του κόσμου, λέει ο Ηλίας από την Κοπενχάγη. Αφιερώνω στην Πεκάτσα μου που πέταξε ψηλά πριν 13 χρόνια και θα τη θυμάμαι για πάντα, First Day από The Best Mode. Αφιερώνω το Hey Moon από Τζον Μάους και Μόλι Νίλσον στην Άρτεμή μου, είσαι το φεγγαράκι μου. Και πολλά, πολλά, πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά.
1: Επίσης λέει κάποιος, αν πει τον νέο φαρμακοποιός, ναι, να κλείσουν και παιδικό σταθμό για το 2032.
0: Σωστό.
1: Φαντάζομαι το πρόγραμμα που έχει ο άνθρωπος θα γίνει αυτό.
0: Ορθό. Με την ευχή όμως να πάνε όλα καλά, θα ακούσουμε την αφιέρωση του Διονύση, ο οποίος αφιερώνει το φύλλα με τον Ρεφηφή στην Μπουμπού του, λέγοντάς της ότι θα τον νικήσουμε μαζί.

0: μας αφιερώνουν εμάς οι δύο, το ζεύγος από τον Brighton, το Stand By Me, που μας κάνετε συντροφιά κάθε βράδυ. Σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε.
1: Ο Edgar Allan Camel, το ελεύθερο, στα κορίτσια που είναι τώρα στην Dirty Pub και στριμάνουν στο Strip Chat το μίσο χώρι των Two Live Crew.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα από όλα αυτά. Ο Κομφενεσάγιας λέει: ξεχάστηκα απόψε και συνδέθηκα πάνω στον Τερλέγκα. Αφιερώνω στον δάσκαλο του τραγούδι Νίκος Λόρης και τα παιδιά από την Πάτρα γκρεμίζουν το σκυλάδικο. Με το οποίο μου σύστησε πριν από 20 και πάνω χρόνια την εκπομπή σας.
1: Ο Γιάννης από Κουκάκη θέλει να αφιερώσει το φάπαξ του κότσα σε όλους τους Έλληνες που παλεύουν με τα φαντς και τις τράπεζες να σώσουν την περιουσία τους. Άλλος αφιερώνει στον Μπουμπουλινάκη και το Come Together από Beatles που άρεσε και στον πατέρα του. Ο Τόμι αφιερώνει το Αυτός ο Άλλος του Νίκου Γούναρη στην Ευγενία. Και τρέχουμε να προλάβουμε όλες τις αφιερώσεις. Αυτό κάνουμε. Το Μεταμορφώσεις του Βλάση με τη Μαρίνα Σουπό στην Αλεξάνδρα που νομίζει και νομίζω ότι δεν την αγαπώ, αλλά στο περιβόλι της καρδιάς μου κήπος της είναι ακόμα πιο χρωματιστός. Λοιπόν, και διάφορα άλλα που συγγνώμη αν κάπου έχουν χαθεί. Αλλά τώρα θέλω να ακούσουμε. Για να το θέλω να το ακούσουμε, πρέπει να το βρω κιόλας. Βέβαια, το βρήκα. Την αφαίρεση του Αλέξανδρου, ο οποίος αφιερώνει στη Μαρία, που μας ακούνε μαζί από την Ισπανία, το Μη Σε Νοιάζει της Χαρούλας, που είναι το τραγούδι του.

0: μίλα.
1: Λοιπόν, αφιερώνεται εκεί στο Νότο σε όλους τους Έλληνες και ειδικά στους Έλληνες της Μάλτας, εδώ στα νότια της Ελλάδας, λέει ο Γεράσιμος από Μάλτα.
2: Και όσες άλλες αφιερώσεις δεν προλάβαμε να διαβάσουμε, μας συγχωρείτε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που στείλατε πολύ ωραία πράγματα και με mail και με μηνύματα. Χαιρόμαστε πολύ που ξεσαλώνετε κάθε φορά που κάνετε με αφιερώσεις.
2: Πραγματικά, πραγματικά και λοιπόν, πολύ όμορφο αυτό.
1: Να πω εγώ τις καληνύχτες για να κάνεις την τελευταία αφιέρωση και να

0: Ότι ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ευχαριστούμε τον Χάρη Χριστόγλου, ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και όλα αυτά για να μπορέσεις να κάνεις την αποφώνηση.
1: Και άντε
0: όπως
1: και
0: πρέπει.
1: Στην τρίτη εκπομπή με το καλό
0: με
1: για
0: το
1: να
0: καλό,
1: έρθουν και, και οι υπόλοιποι. Να πω και εγώ την, την καληνύχτα μου και να κλείσουμε με, την, με τη δική μου αφιέρωση, η οποία είναι στην Αγγελικάρα και είναι αυτό το τραγούδι που είναι το Big Bang της δικής μου καψούρας.

0: η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στο Augsburg βρίσκεται η αποστολή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League. Σε 2 με 3 αλλαγές είναι πιθανό να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρήσει την τετράδα στην άμυνα. Στροφή στον αυριανό ημιτελικό του Στοίχημαν Super Cup με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Περιστερίου για τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Εκτός οκτάδας ξέρουν οι τραυματίες Χέις Ντέβις και Φάλ. Συμπεριλήφθηκε ο τιμωρημένος Ναν προκειμένου να εκτίσει μέρος η ολόκληρη την ποινή του. Με όλους τους διαθέσιμους παίκτες ο δικέφαλος του Βορρά στην Αθήνα. Στους ρυθμούς του ημιτελικού του Super Cup με την ΑΕΚ κινείται ο Ολυμπιακός. Εκτός οκτάδας ξένων ο Τζόζεφ, μέσα ο τιμωρημένος Τζόνς, ώστε να ξεκινήσει να εκτεί την ποινή 7 αγωνιστικών. Ντεμπουτό με την Ένωση θα κάνει ο Ερτέλ, εκτός εξάδας ξένων η Φίζελ Μπράουν και πιθανότητα Williams. Το εγκόμιο του Στέφαν Ντεφράι πλέκει το τούτο Mercato Web. Είναι ήδη ηγέτης του Παναθηναϊκού, ίσως ο Τσάβη πρέπει να τον καλέσει ξανά στην Εθνική Ολλανδίας, αναφέρει το Ιταλικό μέσο για τον αρχηγό των Πρασίνων. Ακόμα 2 μέρες ξεκούρασης για τους παίκτες του Τριφυλίου που δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις, την Κυριακή επιστροφή στο Κοροπή. Την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τη Λέστερ για τη χρήση των εγκαταστάσεών της κατά την παραμονή της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City αναμένεται να ολοκληρώσει σύντομα η ΑΕΚ. Αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Τρίμερο ρεπό έχουν από αύριο παίκτες του Ολυμπιακού που θα επιστρέψουν στο Ρέντι το απόγευμα της Τρίτης. Στην προσεχή Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη στις 11 Οκτωβρίου, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Σε αναζήτηση αντιπάλου για το φιλικό στο διάστημα της διακοπής είναι ο ΠΑΟΚ, αφού ματαιώθηκε αυτό με τον Λεβαδιακό που ήταν προγραμματισμένο για τις 2 Οκτωβρίου στην έμεση Ιμβρία. Την κατάσταση των Λουσέ, Χατζηδιάκου και Γιαννούλη περιμένει να διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύση στην επιστροφή στις προπονήσεις την προσεχή Κυριακή. Με αφαίρεση 2 βαθμών τιμώρησε η Ομοσπονδία Handball την ΑΚ για μη έγκαιρη καταβολή δόσης προστίμου. Η απόφαση πάσχει τόσο ως προς την νομική όσο και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, αναφέρει σε επιστολή της προς την Ομοσπονδία η Ένωση που τονίζει ότι ο φιλί θα καταβληθεί εντός του συμφωνηθέντος χρόνου. Εκτός ημιτελικών του WTA 500 και της Σιγκαπούρης έμεινε η Μαρία Σάκαρη που ετήθηκε 2-1 σετ από την Αυστραλή Τάλια Γκίψον. Σοκ για τη Manchester City, η οποία κρίθηκε ένοχη από την Ανεξάρτητη Επιτροπή για τις 114 από τις 115 κατηγορίες σχετικά με παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Οι πολίτες που θα ασκήσουν έφεση απειλούνται με πρόστιμο, αφαίρεση τίτλων ακόμα και υποβιβασμό. Η Ιταλία ετήθηκε 2-0 από το Βέλγιο στο Ολύμπικο για την πρώτη αγωνιστική του Nations League στην επιστροφή του Μαντσίνη στον πάγκο. Τα άλλα αποτελέσματα: Τουρκία, Γαλλία 0-1, Μαυροβούνιο, Κύπρος 2-1, Ουγγαρία, Ουκρανία 0-1, Πολωνία, Βοσνία, Ζεγοβίνη 0-0, Σουηδία, Ρουμανία 2-1, Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία 0-1 και Αρμενία, Λετωνία 2-0. Η Φενέρμπαχτσε νίκησε 78-68 εντός έδρας στη Βίρτους Μπολόνια και ξεκίνησε με το δεξί στη φετινή Ευρωλίγκα. Στα άλλα μάτς της ημέρας, Μπεσίκτας Βαλένθια 94-96 και Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο 92-76. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
3: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Διονύσης.
1: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
2: Πώς σου λέω.
1: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
3: Στα εξηγόρια.
4: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεκλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
1: Τα έχουν μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
2: Εντάξει, καλά.
5: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
2: Καλό μήνα.
5: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά, καλό μήνα, μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
6: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
7: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιφιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
6: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
7: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
5: Βαγγέλη. Αυτό δεν το
7: πες, Βαγγέλη. Κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμος να γελάσεις εκεί.
6: Ευχαριστώ που με βοήθησες να κάνω αυτό το ξεφτιλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνος.
8: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου...
0: Έλα, λέγκο!
8: Στεγνή μου... στεγνή μου γνώση να σήρα πρώτα.
9: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
0: Ο Λουκάς!
10: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
9: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
0: Λουκά!
11: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
0: Πω.
12: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wings Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
0: Σιτ Μανούλη.
12: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
0: Εντάξει. Ωραία.
13: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
14: Δεν το έπιασε αυτό, για ξαναπέστα.
13: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
15: Κατάλαβες τι γίνεται.
13: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
0: Νικολάκη!
13: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
16: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιου. Δεν μπορώ να το πω.
0: Μην τα λες όλα, κράτε την κάτι, μην τα λες όλα!
16: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απ' όπως ο Μανώλης.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
16: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
17: Μας ακούει εδώ, έτσι.
12: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
18: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
0: Εμένα είναι η Μιλήρη Μανούλη. Αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
12: Το 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2 χρονών.
17: Ναι.
15: Γελάς, ε.
13: Η μπάλα όμως τα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
17: Αχ.
13: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε. Λεπτά είναι το σκορ.
17: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
13: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
0: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Βιθέντε Αμπόλτα.
13: Πώς το πες αυτό.
0: Βιθέντε Αμπόλτα. Υπέροχο.
19: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
20: Άντε πάντα και θα σας ευχαριστούμε.
21: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

Χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε After Review, βραδάκι Παρασκευής, με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές του ιδίου και όχι μόνο. Τα μαθαίνετε σιγά σιγά. Έκανα που είμαι και δικά σας θελήματα εκεί προς το φινάλε και όχι μόνο. Βέβαια, προερχόμαστε και από ένα διωράκι καυτό επί του θέματος. Αφιερωματικό σε αφιερώσεις. Πολύ ωραία εκπομπή του Fight Club. Να την ξανακούσετε on demand, αν δεν την έχετε προλάβει. Λοιπόν, Μάνος Μισουράκης στο μικρόφωνο, σήμερα solo. Νίκος Ράλης αναπαύεται, τώρα ξεκουράζεται, είναι έξω και παρτάρει, δεν γνωρίζω. Πάντως γεμίζει μπαταρίες εν όψη σου. Σας περιμένω να τα πούμε.

2-10-95-79-283-4 και 5. Παίρνετε τηλέφωνο εδώ να συζητήσουμε στον απόϊχο και των χθεσινών και όχι μόνο, και για τα μπασκέδια, βεβαίως για την εθνική, η οποία έχει αφήσει πίσω το σπουδαίο αυτό δίπλωμα ανατροπή επί της Σερβίας και ετοιμάζεται για Γερμανία. Ακούγαμε νωρίτερα και Σωτήρη Ταμπάκο. Να συζητήσουμε και τις δικές σας. Έπαθα Σαρδάμ. Θέλω να μπω σε σποτάκι πάλι. Μ' ακούσατε πριν. Τις δικές σας σκέψεις και για ενδεκάδες και για πώς βλέπετε αυτό το, όπως και να το κάνουμε, δύσκολο παιχνίδι. Και όχι μόνο, βεβαίως, έχουμε να πούμε και άλλα. Έχουμε πει ότι είναι και μια ευκαιρία αυτό το διάστημα της διακοπής, της μακράς διακοπής, για να τα βάλουμε κάτω, να δούμε πώς έχουν ξεκινήσει ομάδες, πώς βλέπετε τις ομάδες σας, τι θα αλλάζατε, τι θα βελτιώνατε, και όχι μόνο για τις δικές σας, συνολικά για το πρωτάθλημα.

Βεβαίως, στο Σουκού έχουμε αγωνιστική δράση. Βλέπω εδώ πέρα και ένα μηνυματάκι για το αυριανό ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τις απουσίες, θα τις πούμε πιο μετά. Έχουμε και δύο, κυρίως η ΑΕΚ βέβαια. Έχει απουσίες. Αύριο θυμίζω ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΑΕΚ 5 παρατέταρτο για το Σούπερ Καπ Ελλάδος. Ο ένας ημιτελικός. Ο δεύτερος το βραδάκι 9 η ώρα. Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ. Ο τελικός είναι Κυριακή μεν. Μία ώρα νωρίτερα από ό,τι γνωρίζαμε. Στις 8 θα γίνει και τα τρία μάτς. Δεν έχει μικρό τελικό και τα τρία μάτς. Στο Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι. Πριν από λίγο είχαμε και μπαλίτσα που ολοκληρώθηκε και Ευρωλίγκα, αλλά και μπαλίτσα. Και ξεκινάω με την μπαλίτσα, διότι είχαμε και ντεμπούτα προπονητών. Χθες είχαμε μεταξύ άλλων και το Τσάβι Κλοπ ως ντεμπούτο. Ένα-ένα τελικό, άρα πρώτη εθνική μας. Σήμερα είχαμε Ζινέντιν Ζιντάν, παρακαλώ. Και ξεκινάμε το δεξί, αυτό το 1-0 επί της Τουρκίας. Μόνο εύκολο δεν το λες. Πολύ καλή Τουρκία, αλλά έχει και Μπαπέ. Η Γαλλία τώρα έχει εντός εισαγωγικών, διότι σκόραρε και στα καπάκια τραυματίστηκε εκεί πάνω στο σουτ. Ο Εμπαπέ έγινε αναγκαστική αλλαγή και μένει να φανεί πόσο θα λείψει. Θυμίζω σε λίγο καιρό παίζει και με την ΑΕΚ. Η Ρεάλ δεν μου φάνηκε τόσο σοβαρό, να πω την αλήθεια. Ωστόσο, μια σχετική ανησυχία υπάρχει. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το άλλο παιχνίδι του ομίλου Ιταλία-Βέλγιο 0-2. Από τη μία ντεμπούτο Μανσίνη, από την άλλη ντεμπούτο Φαμπόμελ, ο μεγάλο. Ο Μαρκ Φαμπόμελ, ο οποίος πήρε τη δόξα του μικρού χθες, του Ρουντ. Πώς λέγεται, Ρουμπέν, κάπως έτσι λέγεται. Πάντως, όπως και να λέγεται, έχει πάρα πολύ ταλέντο ο Άσους Χάιτχόφεν.

Με το αριστερό παντός, το ντεμπούτο για τον Μανσίνη της Ιταλίας. Το Βέλγιο πάρα πολύ καλό, πέρα από το τελικό αποτέλεσμα που ήταν υπέρ του, το 2-0. Έτσι κι αλλιώς ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Λοιπόν, κατά τα άλλα, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1. Για την Ουγγαρία έπαιξε ο Βιτάλης, έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Για την Ουκρανία δεν αγωνίστηκε ο Ζούμπκοφ. Πολωνία-Βοσνία 0-0. Για τη Βοσνία έπαιξε ο Σμάιλοβιτς, ο στόπερ του Ολυμπιακού, βασικός, έγινε αλλαγή. Βασικός σε τριάδα, έτσι. Σε τριάδα στην άμυνα για τη Βοσνία, έγινε αλλαγή στο ημίχρονο και αυτό. Σουηδία-Ρουμανία 2-1. Με τον Μάριν τη ΣΑΕΚ να ξεκινάει βασικός και να γίνεται αλλαγή εκεί προς το φινάλε, στο 80 κάτι, κάπου εκεί. Επίσης είχαμε ένα Αρμενία-Λετωνία 2-0, πάρα πολύ καλός από ό,τι έβλεπα και τα στατιστικά, αλλά και λίγο που χάζευα ο Τικνιζιάν του Ολυμπιακού. Μαυροβούνιο Κύπρος 2-1, με τον Πόποβιτς του Ολυμπιακού να είναι κάτω από τα γκολ. Μάλιστα έγινε με ανατροπή αυτό το αποτέλεσμα, ήρθε με ανατροπή για το Μαυροβούνιο. Είχε σκοράρει την Κύπρο ο Έντουαρτς, όσοι τον έχετε κατά νου, είναι σαν μεταγραφή που λέμε. Τη Μπέρνλι, ο Έντουαρτς, έχει ρίζες από Κύπρο, το αξιοποίησαν, τον έχουν κάνει παίκτη της Κύπρου και ξεκίνησε με γκολάκι.

Λοιπόν, στα της Ευρωλίγκας που λέτε, τρία μάτς που ολοκληρώσαν μια πάρα πολύ ωραία πρώτη αγωνιστική, γενικά πολύ θεαματική και υψηλά σκορ. Και σήμερα είχαμε υψηλά σκορ. Και αυτό το Μπεσίκτας Βαλένθια 4-6 με αλλαγές προβαδίσματος και προς το φινάλε, ειδικά πάρα πολύ ωραίο. Διπλό λοιπόν. Η Βαλένθια 96-94. Ζόρικ νίκη για Φενέρ 78-68 επί της Βίρτους. Παρτίζαν Μιλάνο 92-76. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Πίτερς. Όπως και για τον DJ Shorts με την Βαλένθια, επίσης πάρα πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Να πούμε ότι για την Παρτίζαν ήταν εξαιρετικός ο Κάρλιν Τζόουνς και μάλιστα πήρε και στο νήμα το βραβείο του MVP της πρώτης αγωνιστικής. Άφησε πίσω Μπέικον και Βεζένκοφ. Την καλησπέρα μου σε Βέρουνα, την καλησπέρα μου στο Σαμονή Γαλλίας. Σαμονή Γαλλίας, μάλιστα. Καλησπέρα.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, ανοίγουμε γραμμούλες. Χαίρετε.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι. Όνομα.
1: Ισαάκ λέγομαι.
0: Ωραίο. Γεια σου, Ισαάκ.
1: Τώρα, να σου πω την αλήθεια, ήθελα να σου πω να χρησιμοποιήσω τα 3 λεπτά να ακούσουμε το τραγούδι που μπήκε, αλλά δεν πειράζει.
0: Το κρατάμε.
1: Θα το βάλω στο YouTube μετά.
0: Ναι. Είναι πάντα πιο ρομαντικό να το ακούς ραδιόφωνο. Επειδή πολλές φορές αναρωτιέμαι ρε εσύ YouTube. Εντάξει, είναι και κάποιοι άνθρωποι πιο μεγάλης ηλικία, δεν τα χρησιμοποιούν, αλλά είναι και, ξέρεις, ωραίο να το ακούς στο ράδιο.
1: Πόσο είσαι?
0: 33.
1: Έχεις πετύχει τις εποχές που
0: αφιέρωσες και τέτοια?
1: Όχι, πάντα λέγανε κάτι μέσα στο τραγούδι, γιατί τότε το γράφαμε σε κασέτες.
0: Μπράβο, μπράβο. Και δεν ήθελες να μιλάει ο παραγωγός. Τα έχω προλάβει. Ναι. Προφανώς, ναι. Προφανώς. Εντάξει, και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, αλλά και στο ραδιόφωνο, αλλά και στην τηλεόραση πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, δεν μιλάει κάποιος. Λοιπόν.
1: Εσύ είσαι ο Μανώλης Μουζουρακής.
0: Μουσού, ναι.
1: Καταρχάς από τη φωτογραφία, ποιος είσαι, ο Μουσάτος ή ο άλλος?
0: Και δύο μουσια έχουμε, αλλά πιο πολλά έχει ο Νίκος, ο άλλος. Οπότε.
1: Okay. Μάλλον. Το υπέθεσα.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Ταιριάζει δηλαδή η φωνή στη φάτσα.
1: Ναι. Έχεις κάποια σχέση με το Ρέθυμνο?
0: Όχι. Από. Εντάξει. Ένα χωριό
1: για το οποίο γίνεται. Δεν έχω καμία σχέση ούτε με το Ρέθυμνο ούτε με την Κρήτη. Απλά έχω ακούσει ότι σε ρωτάνε πολύ, οπότε λέω φάση τάκι.
0: Αλλά δεν με ρωτάνε στάνταρ για. Και πολύ για Χανιά με ρωτάνε, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων. Και από ό,τι έχω διαπιστώσει, έχω κάποιες άκρες συγγενών, αλλά ορίστε. Η βάση μου είναι προς Άγιο Νικόλαο.
1: Ορίστε. Λοιπόν, δεν θα περνά σήμερα να σου πω την αλήθεια, γιατί ήθελα να πάρω κάποια στιγμή να διαφωνήσω με κάτι που είπε ο άλλος.
0: Ο Νικός.
1: Σε μια εκπομπή. Ναι. Αλλά λέω τώρα, επειδή δεν είχες γραμμές, λέω άντε ας πάρω. Θέλω να πω το εξής. Αυτό που είπε βασικά, και δεν θα διαφωνούσε επειδή το είπε αυτός, απλά, αλλά επειδή έχουν αρχίσει κάτι φωνούλες και το λένε σιγά σιγά και δειλά δειλά, είπε ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν πάει Final Four φέτος θα είναι αποτυχία. Είχε πει σε κάποιον ακροατή που συζητούσαν για τον Παναθηναϊκό. Είμαι κάθε...
0: Δεν το έχω ακούσει στην αλήθεια.
1: Ναι, δεν ήσουν εσύ. Ήτανε μόνος του. Είμαι απόλυτα αντίθετος αυτό. Να πάρω πρώτα το τι είχε αλλάξει από πέρυσι, το τι υπήρχε με τον Αταμάν. Εντάξει, πολλά υπήρχαν και πολλά έγιναν και πολλά δεν έγιναν με τον Αταμάν. Οκ, καλό είναι βέβαια

0: μαν του, φορά βγήκα τα ρούχα μου την επόμενη και είπα πολλά. Φαϊκό άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Να τον ευχαριστούμε και να τον ευγνωμονούμε. Αυτό που δεν γινόταν πάντως ήταν ότι γινόταν η δουλειά. Ούτε δουλευόντουσαν νεαροί παίκτες, ούτε μπαίνανε πολλά συστήματα, ούτε φτάσαμε τον τρίτο χρόνο να, να βλέπουμε ακόμα το street basket, το party μπάλα και μπες. Που εντάξει, τον πρώτο χρόνο είπαμε, ρε παιδί μου, θα είναι επειδή είναι ο πρώτος χρόνος. Δεν, θα δούμε το και το μπασκετάκι, δεν γίνεται. Τελικά φτάσαμε τον τρίτο χρόνο να βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Και φτάσαμε τον τρίτο χρόνο να έχουμε και μικρότερο rotation από τον πρώτο. Mm. Οι νεαροί παίχτες δουλευόντουσαν, δεν προσθέταμε παίχτες στο rotation χρόνο με το χρόνο ώστε να γίνουν περισσότεροι αυτοί που θα είχαν ρόλους στο Παναθηναϊκό. Τώρα δεν γινόταν δουλειά. Αυτό λοιπόν που ξέρουμε ότι θα γίνει, το ξέρουμε ήδη από εδώ και πέρα, ότι θα γίνει από εδώ και πέρα, είναι ότι θα γίνει δουλειά. Θα γίνει πολύ καλή δουλειά. Θα γίνει δουλειά και με τους μικρούς, θα γίνει δουλειά και με τα συστήματα, θα γίνει δουλειά και στην νοοτροπία, θα γίνει δουλειά και στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο στάσης και σε όλα από εδώ και πέρα.
1: Ναι. Και ήδη γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: και ήδη γίνεται και αποτυπώνεται και σε ομαδικό και σε ατομικό. Δηλαδή, εντάξει, για το Μαντζούκα λέμε περισσότερο, δεν είναι μόνο ο Μαντζούκας, ναι, αλλά είναι ένα 38 παράδειγμα.
0: Πρώτα απ' όλα μπήκε ένα πιτσιρικά στο Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Μπράβο. Και όχι μόνο και στο... και πιο πριν, στη Ρόδο, στη Ρόδο.
0: Όχι, όχι, στο ΆΚΑ, στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Εγώ εκεί τον είδα.
1: Είχε παίξει και στη Ρόδο πιο πριν. Ο Βαρβαρίτης.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν θα τον δούμε μέσα, αλλά λες για να τον έβαλε, για κάπου τον προορίζει. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, δεν ξέρουμε. Πάντως θα τον δουλέψει. Θα δουλέψει κι άλλους. Δηλαδή αυτομάτως βλέπεις ότι κοιτάει πιτσιρικάδες. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη εξαετία θα έχουμε πάρει δύο ευρωπαϊκά. Από δύο, αν έρθουν κι άλλα μια χαρά να έρθουν, δύο πιστεύω θα πάρουν, θα πάρουμε, και μέσα στην επόμενη τριετία θα έχουμε βάλει πολύ γερά θεμέλια για μια ομάδα η οποία θα έχει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Και συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια θα είναι εκεί.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Θα πρωταγωνιστεί, δεν θα ακριβώς.
1: Δηλαδή αν δεν το πάρεις φέτος, ξέρεις, αν και υπάρχει και το Χέγγιο Ζότς φέτος, δηλαδή και για τον κόσμο σίγουρα θα έχει, καλά μπορεί να το πάρει, δεν σου λέω. Αλλά ακόμα
0: δεν,
1: και στο πεφταίο για τον κόσμο του Παναθηναϊκού σενάριο της μη κατάκτησης Ευρωλίγκας, σίγουρα υπάρχει πίστη και ξέρεις, υπομονή, επιμονή κτλ. Πάντως, Ισακ, καταρχάς, καλό είναι να πάρεις και μια φορά που θα είναι ο Νίκος εδώ για να το συζητήσεις, διότι αυτός το είχε πει. Και δεν ξέρω και αν το είχε πει έτσι ή πώς το είχε πει τέλος πάντων. Πάντως, σίγουρα έχουν ανέβει απαιτήσεις. Για τους λόγους που έχεις εξηγήσει και εσύ τόση ώρα και με ζώτησε τώρα.
0: Επειδή, ναι.
1: Πάντως, δεν ξέρω αν θα το πάρει. Θέλω να πω, επειδή από χθες έχουμε δει τις δύο ελληνικές ομάδες να έχουν μπει θεαματικά, εντάξει, το πρώτο παιχνίδι είδαμε. Μπορεί να βελτιωθούν ακόμα παραπάνω κιόλας. Δεν σου λέω.
0: Φυσικά.
1: Αλλά...
0: και να μην ξεχνάμε, επειδή τον ζήσαμε πολλά χρόνια το Ζωτς, οι ομάδες του Παναθηναϊκού όσο τον είχαμε, σχεδόν κάθε χρόνο μπαίνανε, αρχίσανε και αποδίδανε μετά το Δεκέμβριο.
1: Ναι.
0: Δεν ξεκινούσε ποτέ η ομάδα του ο Μπράντοβιτς.
1: Κάθε προπονητής που βασίζεται τόσο πολύ στην τακτική είναι και πιο, ξέρεις, δύσκολο στο ξεκίνημα να περάσει τα στοιχεία που θέλει.
0: Ναι. Οπότε εγώ για αυτούς τους λόγους συμφωνώ με τον Γιαννακόπουλο, που κάπου έγραψε, είπε το Instagram, δεν ξέρω, ότι η χρονιά είναι ήδη επιτυχημένη. Με αυτή την έννοια είναι ήδη επιτυχημένη, και ένα τελευταίο αστεράκι, για όλα αυτά θα χρειαστεί και η αποδοχή της αλλαγής του ρόλου του. Όλοι υποθέτουμε ότι έγιναν κάποιες συμφωνίες με τον Ομπράντοβιτς ως προς την συμπεριφορά του. Όλοι το υποθέτουμε, ναι. Το έχουμε σχεδόν
1: σίγουρο. Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι. Καλά το πάει μέχρι τώρα. Εντάξει, κάποιος τους ενόχλησε που βγήκε με μια φωτογραφία από τον ντους. Δεν είναι αυτή η τοξικότητα μεταξύ των ομάδων. Αυτά.
1: Ωραία, Ισάκ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλώς ήρθατε. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Bye.
1: Λοιπόν, ξαναπάρε και εδώ θα είναι και ο Νίκος κιόλας. Λοιπόν. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
2: Μανώλη.
1: Ναι. Ο ίδιος.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ωραία, βγήκαμε κάτι.

0: Ευθείαν.
1: Ο Πάνος είναι.
2: Έλα ρε Πάνο. Δεν σου είχα υποσχεθεί ότι θα έμπαινε το κομμάτι.
1: Ναι, τώρα μου τώρα, μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Πώς δεν είπα, αφού το κλείσαμε.
2: Ήταν λόγια του αέρα λίγο. Κυριολεκτικά. Στον αέρα.
1: Εγώ και εσύ. Όχι. Α, έτσι. Να το πάω έτσι. Είμαστε στον αέρα. Και εγώ πλάκα κάνω.
2: Για πες.
1: Όχι, για τον Ισάκ πήρα. Κοίταξε να δεις τώρα. Για τον μπάσκετ. Όταν παίρνεις έναν προπονητή σαν τον Αταμάν,
2: ναι.
1: Ξέρεις τι παίρνεις.
2: Σε θέλω ήρεμο όμως,
1: Ναι. Τι, ήρεμος είμαι.
2: Μπράβο, ναι. Πάμε.
1: Γιατί σε φόβησαν ότι εγώ δεν είμαι ήρεμος.
2: Χρειάζεται να με φοβήσουνε. Όχι, ήρεμο.
1: Να σου πω, ένας άνθρωπος έχει και τα καλά του και τα κακά του, πότε είναι ήρεμος. Δηλαδή, εσύ τους θες όλους ήρεμους εδώ πέρα.
2: Όχι, δεν είναι τρελαίνει η ηρεμία. Να είμαστε σε νορμάλ επίπεδα. Καλά, δεν το πάω σε εσένα, μια χαρά είσαι. Πάμε, προχωράμε.
1: Έλα, έλα. Όταν παίρνεις έναν προπονητή σαν τον Αταμάν, ξέρεις τι παίρνεις, έτσι. Ο Αταμάν ποτέ δεν ήταν ένας προπονητής να δουλέψει τόσο πολύ με τους νέους παίκτες, έτσι. Είναι ένας προπονητής που παίρνει, ας πούμε, έτοιμους παίκτες.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ήταν στην ΕΦΕΣ, είχε Βιολιά, είχε τον Πομπουά, πώς το λέγανε αυτόν τον. Είχε τον Μίσιτς, είχε τον Λάρκιν, είχε το Πλάις που έβγαινε έξω και με τα συστήματα του Αταμάν και ήταν στα φόρτε, το θυμάσαι τον Πλάις. Μην κοιτάς τον Πλάις που πήραμε εμείς ένα μήνα στο τέλος.
2: Ο Μπράντοβιτς είναι διαφορετικός, αλήθεια είναι. Να σου πω, Πάνο, εσύ πιο, από τον Παναθηναϊκό τώρα το φετινό μου, αυτό το ρόστερ που έχει, ποιον θέλεις να. Πες μου ένα-δύο παίκτες που θέλεις να βελτιώσεις πραγματικά. Και όχι αναγκαστικά νέους, νεαρούς τύπου Ματζούκα. Που πιστεύεις.
1: Ο Μαντζούκας φαίνεται βελτιωμένος.
2: Ναι, σαφώς.
1: Και το σώμα του το έχει φτιάξει. Στο Μαντζούκα είναι θέμα ψυχολογίας, φίλε. Πιο πολύ.
2: Απλά λέω και από τους υπόλοιπους, τους πιο μεγάλους. Που πιστεύεις τώρα θα τους βοηθήσει η έλευση του.
1: Τους πιο μεγάλους, λες.
2: Ναι.
1: Τον Ναν, πιστεύω πως θέλω να το βάλει σε ένα καλούπι, ρε παιδί μου. Σε ένα καλούπι. Δηλαδή, θυμάσαι πέρσι. Αν έβλεπες Παναθηναϊκό βέβαια.
2: Έβλεπα.
1: Πολλές φορές ο Ναν εγκλωβιζόταν. Δηλαδή του μπαίναν δύο-τρεις παίκτες και εγκλωβιζόταν. Δηλαδή του κάναν. Δηλαδή εγώ πολλές φορές δεν ξέρω να μιλήσω με μπασκετικούς όρους. Αλλά όπως το λέω, έτσι, το μαρκάρανε δύο-τρεις παίκτες και δεν μπορούσε να εγκλωβιστεί εκεί πέρα και εκεί. Συνεχώς έπεφτε σε λάθος. Αυτό το πράγμα ο Μπράντοβιτς πιστεύω θα το φτιάξει. Ενώ ο Αταμάν ήταν στον Παναθηναϊκό και όπως είπα βασισόταν σε Βιολιά. Ένα από αυτά τα Βιολιά ήταν ο Ναν. Όταν ο Ναν εγκλωβιζόταν το παιχνίδι, γιατί δεν. Αυτό ήταν το παιχνίδι του Αταμάν ως Λούκας. Είχε πολλούς τραυματισμούς.
2: Ναι.
1: Και ηλικιακά και δεν μπόρεσε ο Λούκας τη δεύτερη, τρίτη χρονιά να βοηθήσει όπως βοήθησε την πρώτη χρονιά. Αν τα είδες τα πράγματα έτσι όπως τα λέω.
2: Για πες και δεύτερο.
1: Παίχτη.
2: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Γκραντ παράδειγμα. Πιστεύω με τον Ομπράντοβιτς και με το ρόστερ που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός θα παίρνει τα σωστά λεπτά μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Θα μπαίνει εκεί, δηλαδή θα το παίρνει το καλό το καλό του εαυτό ο Μπράντοβιτς, του Γκραντ. Γιατί ο Αταμάν τον είχε πλήρε βάλει, ξέρω εγώ, 40 λεπτά. Αυτός ο παίκτης από μια στιγμή και μετά δεν μπορούσε να αποδώσει.
2: Ναι. Και ξέρεις, τώρα με όλο αυτό το πράγμα που έχει πάρει και ο Παναθηναϊκός.
1: Μπράβο, όταν κουράζει.
2: Λίγο το ξεχνάμε τον Γκραντ, αλλά υπάρχει και είναι και πάρα πολύ σημαντικός και για τον Ναν.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πως είναι το συνδετικό γρανάζι του Παναθηναϊκού σε επίθεση και άμυνα. Εγώ έτσι. Γιατί ο άνθρωπος είναι, δηλαδή, μηχανή, πώς να σου πω. Αλλά όταν κουράζεται το σώμα, κουράζεται και πιο πολύ το μυαλό, έτσι. Και χαλάει το μυαλό.
2: Ναι. Λοιπόν, πες μου και μια τάκα τώρα για Super Cup.
1: Τι να σου πω για Super Cup.
2: Μια τάκα.
1: Κοιτάξτε, είναι νωρίς. Το είπα. Είναι πολύ νωρίς και την άλλη φορά. Είναι πολύ νωρίς να. Εγώ το βλέπω και πολύ νωρίς για τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Πολύ νωρίς. Το περιμένω τον Παναθηναϊκό, σου είπα και την άλλη φορά, να το δω στο αμυντικό transition. Δηλαδή εκεί. που ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να παίξει άμυνα. Δηλαδή θα είναι ένα δεκάλεπτο που ξέρω εγώ υποπίεση στην άμυνα. Τότε θα το δω τον Παναθηναϊκό. Τώρα να έχει την μπάλα στα πόδια είναι καλό. Και ο
2: στα
1: Καμαρά.
2: Χέρια. Στα χέρια, ναι, το ίδιο. Okay. Στα χέρια. Ή το ποδόσφαιρο λέμε το σήμερα.
1: Θα με τρελάνεις. Δεν μου είπες μια ατάκα του Super League.
2: Super Cup. Το σουκού.
1: Α, για το Super Cup λες, μωρέ.
2: Ναι.
1: Ο...
2: Λέω και εγώ, τι μου λέει για την άμυνα που είναι το όπλο.
1: Νόμιζα ότι μου έπεισε το Super League.
2: Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε τους επόμενους.
1: Εγώ δεν σε κατάλαβα και τα κάναμε σαλάτα. Έλα.
2: Άντε, καλό βράδυ, πάνω.
1: Έλα, γεια, γεια.
2: Κάμε ένα break, επιστρέφω.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εδώ είμαστε, πηγούμε στο Sport FM 94,6. After review. Χάρης Χριστόγλου, στα Dex, Μανώλη Μισουλάκη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνετε, συζητάμε ό,τι υποθέτε και για εθνική. Θα διαβάσω κάποια μηνύματα που μου έχετε στείλει, σαφώς. Και πάρτε, να τα συζητήσουμε κιόλας. Λοιπόν, προχωράμε, χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Α, ωραία, πιάσαμε κατευθείαν σήμερα. Βασίλης Πετράλυνα.
2: Έλα, Βασίλη.
3: Τι έβε.
2: Πώς είσαι.
3: Μόνο σου.
2: Μόνο σήμερα. Από εβδομάδα φουλαριστή.
3: Εγώ μόνο στη δουλειά.
2: Θύμησέ μου.
3: Τι να σου θυμίζω, περιοχή.
2: Όχι. Δουλειά.
3: Μπράβο. Α, δουλειά. Τίποτα. Εδώ πέρα φυλάκας με κάπου.
2: Ναι. Να το ξαναπεί. Ωραία, για πες.
3: Τι ήθελα να πω. Είδαμε το παιχνίδι της Εθνικής. Θα μιλήσουμε λίγο για την Εθνική για χθες. Είδαμε πραγματάκια μπροστά. Ωραία πραγματάκια. Απλά εγώ θα ήθελα να πω, επειδή εντάξει, έχω παρατηρήσει, ρε παιδί μου, τη Σερβία και στα τελευταία του βουνά. Εντάξει, η Σερβία γενικά από αυτά που είδα και χθες, αλλά και γενικά από αυτά που είχα και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, ρε παιδί μου, έχει μια σταθερά καθοδική πορεία. Οπότε λίγο χαμηλά τον πύχη.
2: Παρά το ταλέντο της, τον Πόλικο.
3: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, απλά έχει.
2: Καλά, στη Σερβία υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Δεν είναι μόνο ότι δεν τους βγαίνουν.
3: Πρέπει να είναι η πιο αργή ομάδα από εθνικές ομάδες στην Ευρώπη.
2: Το ταλέντο της Σερβίας, Βασίλη, είναι πραγματικά απαράδεκτο που λέμε. Απλώς μερικές φορές παίζουν και ξύλο αυτοί στα ποδητήρια, μάλλον.
3: Πέρα από όλα τα άλλα. Έχει πολλούς περιπατητές. Και ο Τάντιτς είναι στα 38 και ο Γιώβιτς. Α, περπάτε για το δεκάτυπο.
2: Εντάξει, το στείλουν ο Γιώβιτς.
3: Εντάξει, καλά, ναι. Και στην άκρη δεν είναι ότι.
2: Έχει άλλα καλά.
3: Θα γίνει σπρίντερ. Εντάξει, τώρα αυτό που είδα εγώ είναι ότι μπροστά δημιουργούμε από τη μέση και πίσω. Πάρ τον ένα, χτύπα τον άλλο. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
2: Εντάξει, το βαραίνεις λίγο, έτσι, αλλά εγώ συμφωνώ στο ότι ήταν και αυτό το...
3: Χωρίς να παίξει μπάλα η Σερβία, σου έκανε 3 φάσεις για γκολ.
2: Εντάξει, και εσύ που έπαιξε μπάλα, τις έκανες 33 φάσεις.
3: Εντάξει, εσύ έπαιξε μπάλα, παιδί μου, και είχες 75% κατοχή, έτσι.
2: Θέλω να πω δίκιο τον αποτέλεσμα.
3: Κάτι λέει αυτό για την... Όχι, το αποτέλεσμα εννοείται ότι παραπάνω έπρεπε.
2: Καταλαβαίνω τι λες πάντως και δεν διαφωνώ στο ότι τώρα έχεις και πιο δύσκολους αντιπάλους.
3: Κάτσε εκεί μετά για πλάκα. Γερμανία-Ολλανδία. Εδώ έτσι και περιέργεια λέει που βάζει.
2: Εγώ σήμερα το δω λίγο αυτό.
3: Τσάβι. Ωραίο μα. Ωραίο μα. Ναι. Και μάλιστα τα δώσαν όλα. Δεν είναι πάση να είσαι λίγκλε. Φιλικά προσέχουμε τα πόδια. Πέσαν και δυνατά. Λες και έβλεπε παιχνίδι μου διάλυτα. Είναι κανονικά.
2: Είχαν και δύο νέο προπονητή. Λογικό να θέλουν να δώσουν το κάτι παραπάνω και οι παίκτες.
3: Ναι. Εντάξει, εκεί θα έχει προβλήματα. Δεν ξέρω. Εμένα, τι να σου πω, φίλε, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση που για ένα παιχνίδι είχε κοουτσάρει ο Παπαδόπουλος στην Εθνική, μέσα στη Γερμανία, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, το 2-1. Μ' άρεσε περισσότερο η Εθνική. Και πρέσαρε ψηλά, εντάξει, όσο αντέξαν έτσι 65 λεπτά.
2: Άρα μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, εσύ, Βασίλη, σου είχε δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση.
3: Μου είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι.
2: Μα μη σ' αρέσει.
3: Όχι, α πω. Μου είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι είμαστε εκεί που βρισκόμασταν. Και στον Νέσιος Λίκ το προηγούμενο καλά πηγαίναμε, ήρθαν τα προκριματικά, παίξαμε μια σοβαρή ομάδα τη Δανία, φάνηκε εντελώς ανεπαρκές στο κέντρο, και εκεί θέλω να την πάω την κουβέντα τώρα. Έχεις τον Νέσιος Λίκ μπροστά σου, έτσι βλέπεις ο Κλόπ, κάλεσε 30 καινούριους παίκτες, ξέρω εγώ. Η Ολλανδία είναι και αυτή σε μια φάση της ανανέωσης, να βγάλει και καινούριους παίκτες μπροστά. Βλέπεις όλο δοκιμά σου κάτι. Βλέπεις εσύ, έχεις το δεδομένο, το κέντρο σου δεν τραβάει. Με αυτούς τους παίκτες, γιατί. Και το Κουρμπέλι, ρε παιδί μου, τον έχουν πάρει τα χρόνια. Ο Μουζακίδης έχει μείνει ψηλοστάσιμος. Και θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα για τρεις παίκτες.
2: Ναι.
3: Αν είχαν θέση στην Εθνική Ελλάδος τώρα, αυτή τη στιγμή. Πρώτον, για μένα το καλύτερο εξάρι στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, Ρουκουνάκης. Είχε κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις. Και για μένα είναι ένα εξάρι επειδή.
2: Άντε, βάλτε το Ρουκουνάκι με Γερμανία. Να δω τι θα λένε στα σχόλια. Που εγώ δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει.
3: Όλοι αφενιάζονται.
2: Όχι.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν δοκιμάζει, να πω κάτι για αυτού του φίλου που θα λέγανε και καλά.
2: Εμένα μου αρέσει πολύ ο Ρουκουνάκης, να ξέρει.
3: Ναι, εμένα μου θυμίζει Πουρσανίδη, α πούμε.
2: Καλά, εντάξει. Υπερβολή γι' αυτό, αλλά. Ναι,
3: όχι, στα στυλ εννοώ. Δηλαδή, ξέρει, δεν είναι το ταχύ αμυντικό χάφ, αλλά παίζει, φαίνεται, παίζει μυαλωμένα, μοιράζει παιχνίδι.
2: Εντάξει, ούτε ο Ρουκουνάκης πάντως είναι εξάρι που δαγκώνει.
3: Εντάξει, ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, γι' αυτό είπα Πουσανίδη. Ο Πουσανίδη δεν είναι ο Διδάγκωνα ακριβώς.
2: Πάμε, δεύτερο.
3: Λοιπόν.
2: Δεύτερο.
3: Καραμάνη, δε φίλε. Πολύ καλέ εμφανίσει και φαίνεται το παιδί να γονεί την μπάλα. Το ατρομή του, ναι, ο Καραμάνη. Δεύτερο. Ναι. Τρίτον, έχω πετύχει τρία παιχνίδια επειδή είμαι και Ολυμπιακό, παιδί μου. Χάζευα λίγο ρίο Άβε πέρυσι.
2: Ντόι.
3: Όχι. Ρε φίλε, εξάρι και μάλιστα φαίνεται και καμία σχέση με το τέπι του Ολυμπιακού.
2: Τον έχει πάρει, απλώς τώρα τον άφησε εκτός 23.
3: Για εξάρι συλλογία στο πέρα.
2: Ναι, το κατάλαβα.
3: Και τα τρία παιχνίδια που έτυχε εκεί με τη Ρέο, άντε εξάρι έπαιζε, καθαρό.
2: Τον έχει πάρει πάντως, απλώς τον άφησε εκτός αποστολής με
3: Σερβία.
2: Μπορεί να παίξει.
3: Τι γίνεται τώρα. Ποιο είναι το νόημα εδώ, ενώ βλέπεις, σαν Γιωβάνοβιτς, σαν προπονητής, γιατί βλέπεις ότι το κέντρο, οι παίκτες που έχει βάλει αυτή, Ζαφύρης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, δεν τραβάει. Γιατί να μην δοκιμάσει κάποιους άλλους. Nations League είναι, δεν είναι τα αποκριματικά. Αν δεν δοκιμάσεις το Nations League καινούριους παίκτες, σε μια θέση που έχεις πρόβλημα αποδεικμένα και το παραδέχεσαι κιόλα,
2: ναι,
3: το καταλαβαίνεις, όλο τον κόσμο θα θολεί. Ποιο είναι το νόημα, λέει, των αγώνων αυτών, να ξαναδείς.
2: Καλά, δεν είναι και φιλικά.
3: Ρε παιδί μου,
2: αν βγει ουσιαστικά τρίτος που τώρα έχεις σοβαρό πλεονέκτημα, θα είσαι στους ισχυρούς, στον πρώτο.
3: Εντάξει, ναι, δεν
2: στο πρώτο γκρουπ
3: για
2: το παγκόσμιο.
3: Ουσιαστικά μπορεί να κάνει τα φιλικά τα Nations League. Αυτό είναι ο λόγο υπάρξη. Αντί να κάνει φιλικά η ομάδα, το κάνει σαν τουρνουά. Mm. Είναι ένα φιλικό τουρνουά. Έχει κάποια επίδραση, αν πα πολύ καλά. Αλλά δεν είναι προκριματικά, θέλω να σου πω. Αν δεν δοκιμάσει λοιπόν τώρα, πότε θα δοκιμάσει, όταν έρθουν τα προκριματικά.
2: Βασίλη, είχαμε φιλικά. Δοκιμάσαμε το να δοκιμάσουμε και τώρα έχουμε επίσημα. Επίσης, μιλάμε και για παίκτες που χθες μερικοί εντυπωσίασαν πραγματικά. Δηλαδή ο Σαφίρης, τις εμφανίσεις που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα με τον Μπάουκ.
3: Σαφίρης, οκ, παιχνίδι έκανε.
2: Κουρμπέλης, από τη μέση και μπροστά, ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια που τον έχω δει ever να παίζει. Από τη μέση και πίσω είχε κάποια ζητήματα για αυτός. Ναι.
3: Να σου πω κάτι, όσο καλά και να παίξει και ο Σαφίρης και ο Κουρμπέλης, δεν είναι για να σταθούν τώρα απέναντι στην Ολλανδία και η Γερμανία. Δεν είναι το επίπεδο του αυτό.
2: Εντάξει, να το δούμε και τώρα το σύστημα που θα παίξει. Εγώ πάντως λέω ότι και στα δύο παιχνίδια.
3: Το ίδιο παίζει ο Γιωβάνοβιτς.
2: Εγώ, Βασίλη, και να το κλείσουμε, να προχωρήσουμε και λίγο επειδή έχουμε γραμμούλες. Λέω ότι προφανώς θα είμαστε λίγο πιο, ξέρεις, με μια ανασταλτική προσέγγιση παραπάνω σε σχέση με Σερβία. Φαντάζομαι τουλάχιστον. Απλώς, sorry να το δηλώσω, δεν πρέπει να το φοβηθούμε και δεν πιστεύω ότι το φοβηθούμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε, επειδή και η Γερμανία, προφανώς είναι Γερμανία, αλλά είναι σε φάση ενοδόμησης. Έχει ζητήματα πίσω.
3: Απλά επειδή να πούμε, ξέρεις, δεν έχει τη φοβερή ατομική ποιότητα, εννοείται ότι θα πρέπει να προσέξει παραπάνω την ανασταλτική λειτουργία.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι βγαίνουν τώρα Ολλανδοί και Γερμανοί σε φάση ενασμένα. Εκεί θα πει του δεσπότη Παναγιώτη.
2: Ωραία, Βασίλη.
3: Για τους τρεις παίκτες που είπα, ειδικά για τον Ρουκουνάκη, μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Γιατί ακριβώς επειδή λέμε ότι έχουμε πρόβλημα στο έξι. Μου κάνει εντύπωση.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ, παιδιά.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
4: Γιάννης Αμόχωστος.
2: Έλα,
4: από
2: Γιάννη.
4: Κύπρο. Τι γίνεται.
2: Χάσαμε σήμερα.
4: Εντάξει, δεν πειράζει. Περιμέναμε το. Περιμέναμε το. Η πλάκα ότι είχαμε
2: πέσει. Γιατί το περιμέναμε με το Μαυροβούνιο παίζαμε.
4: Εντάξει, ρε φίλε. Έχει πρόβλημα η Κύπρος. Εντάξει, είναι καλός ο Μάντζιος.
2: Ναι.
4: Ο Μάντζιος είναι καλός. Πιστεύω θα κάνει δουλειά.
2: Εντουάρτ, αλλά... πώς είδες. Ο Εντουάρτ.
4: Εν το είδα το μάτσο. Αλλά μου πρέπει, έβαλε τον γκολ στον τεπούτον του, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι. Πρώτο μάτσο. Της Μπέρνλι.
4: Τώρα που τον βρήκα, ναι, από την Μπέρνλι.
2: Έχει ρίζες από Κύπρο. Κάτι έχει μια καταγωγή.
4: Πρέπει να είναι η μάνα του.
2: Δεν ξέρω ποιος είναι.
4: Το επίσης τον Εντουάρτς, Γκλέζος, πρέπει να είναι η μάνα του.
2: Εδουάρδου, να είναι η...
4: Μαριλένα
2: Εδουάρδου.
4: Όχι, είναι ο πατέρας του Εντουάρτς. Και η μάνα του πρέπει να, να είναι Ελληνοκύπρια. Άρα γι' αυτό έχει ρίζες Ελληνοκυπριακές.
2: Ωραία. Για πες μου, γιατί με πήρες.
4: Να πω ένα καλησπέρα.
2: Ωραίος.
4: Πάλε σόλο. Προχθές πήρα τον Νίκο, ήταν σόλο Νίκος.
2: Ναι, μάλλον δεν κάνουμε χωριό μαζί.
4: Ναι, ρε, τελικά μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε. Τελικά.
2: Χώρια μπορούμε βασικά, από ό,τι φαίνεται. Όχι, εντάξει, επειδή δεν γίνεται να δουλεύουμε 7 στα 7. Είναι και εκπομπές του Σουκού, το έχουμε πει εξ αρχής, ότι δεν θα είμαστε κάθε φορά.
4: Α, ναι, ρε, είναι και το Σαββατοκύριακο είναι σας. Ναι. Το... Εντάξει, όμως δεν είναι επίσημο ακόμα, υποτίθεται. Ακόμα ψάχνεστε.
2: Τι εννοείς?
4: Ότι φίξ τη μέρες που θα είσαστε μαζί και φίξ τη μέρες που...
2: Α, ότι δεν θα είμαστε είναι επίσημο. Το ότι ποιες μέρες θα είμαστε, όχι. Κάθε φορά το αναβδομάδο το...
4: Αναλόγως.
2: Το συζητάμε εδώ, με τους αρμόδιους.
4: Και αναλόγως πώς θα πηγαίνει επικαιρότητα, θα έρχεται κάποιος άλλος.
2: Μπράβο.
4: Okay.
2: Εννοείς άλλος από ρεπόρτερ.
4: Ναι.
2: Κατάλαβα.
4: Από μπάσκετ, από ποδόσφαιρο, ανάλογα.
2: Σωστά.
4: Είδα, ρε, την Εθνική Κυπρού. Είδα χτες κάμισά ώρα την Εθνική Ελλάδος.
2: Ναι.
4: Φαινόταν ότι ήταν καλύτερη ομάδα.
2: Ε.
4: Τώρα, τούτο που είπε ο προηγούμενος ο φίλος ο Βασίλης, ναι. Ότι η Σερβία δεν είναι στα καλύτερα της, για μένα δεν παίζει κανένα ρόλο. Για μένα δεν παίζει κανένα ρόλο. Η Ελλάδα έχανε από τα Φαερόες, έχανε από κάθε καρδιά σκαρίδι.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι, Γιάννη, ότι οι μισές ομάδες είναι με νέο προπονητή τώρα σε αυτή τη φάση του Nations League.
4: Εντάξει, δεν το ξέρω.
2: Οπότε όλες είναι σε μια φάση ενοδόμησης και ενδεχομένως να είναι και ένα υπέρ μας αυτό, να το, ξέρεις, να το διαχειριστούμε με προπονητή χρόνια. Με ένα ρόστερ.
4: Εντάξει.
2: Επίσης το ρόστερ αυτό, πέρα από ποιότητα, πλέον τα λέγαμε και χθες, είναι γεμάτο εμπειρία από το υψηλό επίπεδο. Όλοι μπροστά, ναι. Δεν είναι μόνο ότι είναι ταλαντούχοι, πλέον παίζουν και βασικότατοι σε top πρωταθλήματα.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται αυτή η ανατροπή. Πέρα από ποιότητα ως ομάδα, έχεις και παίκτες που έχουν διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις σε ψηλό επίπεδο.
4: Εσύ δεν το όλο φαντάζομαι, έτσι.
2: Αμέ.
4: Εντάξει,
2: και τα μπάσκετ μαζί, τα βλέπαμε όλα.
4: Εντάξει, εγώ βλέπα παραπάνω των Ολυμπιακών, παραδέχομαι το. Εντάξει, είδα αρκετών, περίπου 40 λεπτά είδα και από την Εθνική. Άρεσε μου, ρε, εντάξει, τι να πεις. Ήταν, φαίνεται, υπάρχει ένας αέρας έτσι νεανικός.
2: Ναι.
4: Που θετικό του εδώ.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Εντάξει, αν
2: περιμένουμε και περαιτέρω βελτίωση.
4: Ναι, περιμένουμε.
2: Δεν είναι
4: περιμένουμε.
2: Εύκολο να το ξεκινήσουμε.
4: Και αν εξαιρέσει τον Γκουρμπέλι που είναι ο γυρασμένος, ας πούμε, που επιμένει ο Γιωβάνοβιτς, αλλά θα του πεις τίποτε, κέρδισε. Γιατί να του πεις. Τίποτε δεν μπορούμε να του πούμε.
2: Ναι.
4: Ολυμπιακός φίλε άρεσε μου πολλά στον μπάσκετ. Όπως τον περιμέναμε, εντάξει, αλλά όχι τόσο άνετα. Όχι τόσο άνετα, μην τρελαθούμε.
2: Ναι, μετά το 6 στα 6 στα τρίποντα εκεί στο ξεκίνημα πήρε μπρος.
4: Α, καλά, ναι, ναι.
2: Έσπιξα μινάρα, έχει κάνει μινάρα, δηλαδή μετά από αυτό το 6 στα 6 έχει κάνει. Ναι.
4: Έβαλαν 16 τρίποντα η Βασκονία.
2: 16 τρίποντα, 6-6,
4: φίλε.
2: Ναι.
4: 16, 16, ναι.
2: Δεν θυμάμαι
4: ακριβώς
2: τον αριθμό, αλλά.
4: Όχι, 16, 8 Ολυμπιακός, 16 Βασκόνια. Εντάξει, σταθερά η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να είναι και καλύτερη από πέρσι. Για την ώρα, μέχρι στιγμής, ο Μακητάγια δεν δείχνει ότι.
2: Πιο πολύ δημιουργεί. Πιο πολύ δημιουργεί.
4: Ναι, πιο πολύ δημιουργεί. Καλά, και περιμένουμε εκτελεστικά.
2: Ναι. Καλά, αλλά και έτσι είναι. Πέρσι προέρχεται από μια σεζόν ο καλύτερος δημιουργός ήταν στην Ευρωλίγκα, δεν είναι τυχαίο.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι αρχίζει και συνδέεται κιόλας. Σιγά σιγά προσπαθεί να συνδεθεί με τους συμπαίκτες.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Θέλει το χρόνο του. Ενώ οι υπόλοιποι δείχνουν ότι εσωματώθηκαν. Ο Μοντέρο λέει παίζει και πέρσι, ας πούμε.
2: Ναι.
4: Θέλει το χρόνο του.
2: Ωραία, Γιάννη, να προχωρήσουμε.
4: Μπράβο, είπε.
2: Ωραία, το δικό σου.
4: Το είπες, το είπες.
2: Αυτό ήθελε, το είπες, εκεί
4: δεν το
2: λες
4: πάντα.
2: Δεν το
4: είπες πάντα. Εντάξει ρε, αδερφέ μου, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
4: Να είμαστε καλά, τα ξαναπούμε. Έγινε.
2: Να είσαι καλά. Ρε,
4: γεια χαρά ρε Μάνο, γεια σου, γεια σου.
2: Δεύτερη φορά επειδή ήταν ο Γιάννης. Αν δεν απατώμε. Πού δεν απατώμε νομίζω. Λοιπόν, χαίρετε.
5: Ναι Μανώλη, εγώ είμαι, καλησπέρα.
2: Ταξιάρχη, ποια φορά είναι αυτή.
5: Έλα.
2: Η δεύτερη είναι.
5: Δευτέρα σε πήρα, δεν πήρα άλλη μέρα.
2: Ωραία. Και σηκώνεις και τα χέρια ψηλά. Και εγώ αυτό θυμάμαι πάντως.
5: Τι πράγμα.
2: Και εγώ αυτό θυμάμαι. Να είσαι πάρα Δευτέρα.
5: Δεύτερη, ναι.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πες.
5: Καλά είσαι.
2: Καλά είμαι, εσύ.
5: Μπράβο, μια χαρά. Λοιπόν, δύο λεπτά θα κρατήσω τη γραμμή, να πω κάποια πραγματάκια.
2: Ναι, θα διάβαζα και το μήνυμά σου, πες τα μου και διαέρος.
5: Σου γράψα για τη Γερμανία.
2: Ναι.
5: Το τελευταίο. Είδα σήμερα τη Γερμανία. Πραγματικά εγώ νιώθω ότι μπορούσα να.
2: Το χθεσινό εννοείς, το δε σήμερα.
5: Ναι,
2: και εγώ,
5: το είδα σήμερα.
2: Και εγώ αυτό έκανα, ναι.
5: Πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα.
2: Θα σου αλλά... πω, πες μου εσύ και θα σου πω.
5: Ναι, θα σου πω πρώτα για την Εθνική και μετά για το ματς της Κυριακής. Καταρχάς να πω εγώ τι πίστευα για τον Γιωβάνοβιτς. Εγώ νόμιζα ότι ο κύκλος του Γιωβάνοβιτς έκλεισε. Το χτεσινό παιχνίδι με έβαλε σε σκέψεις. Δηλαδή μπήκε μια ομάδα μέσα που στο τρίτο λεπτό βρέθηκε να χάνει. Και πραγματικά 90 λεπτά, με εξαίρεση ένα δεκάλεπτο δεύτερο ημίχρονο, τους πάτησε. Έβγαλε δηλαδή μια νοοτροπία που με τη Δανία, με τη Σκωτία, όταν μέναμε πίσω στο σκορ, δεν μπορούσαμε να τη βγάλουμε. Δηλαδή μου έδειξε πιο δεμένη ομάδα, πιο πεινασμένη. Αυτό που είπε και ο Παυλίδης, δηλαδή στις δηλώσεις του, το είδα εγώ στο κήπεδο.
2: Τρομερές δηλώσεις, Παυλίδη.
5: Ναι, ναι.
2: Τρομερές.
5: αυτό που είπε και ο Παυλίδης το είδα στο γήπεδο.
2: Και πριν το match το έχει πει και μετά για το ταλέντο. Λέει στους συμπαίκτες του και μετά στους δημοσιογράφους: δεν αρκεί το ταλέντο, μην λέτε συνέχεια ότι έχουμε ταλέντο σε επίθεση.
5: Ήταν 11
2: είναι ομαδικό το ζήτημα. Πρέπει να μεινόμαστε όλοι μαζί, να επιθεθόμαστε όλοι μαζί. Μάλιστα, είπε και για την αντιμετώπιση που είχε η Ελλάδα από το 88 και έπειτα, ότι ρίσκαρε παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν. Αλλά ξέρεις, το ένιωθαν και οι παίκτες, το ένιωθαν και οι προπονητές. Ότι μπορεί να έρθει το διπλό.
5: Ρίσκαρε παραπάνω, αλλά αυτό το μάτς έπρεπε να είναι 1-4, όχι 1-2. Ένα-ένα εκείνο σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή η Ελλάδα χτες ήταν κυριάρχηση. Σου λέω, τους πάτησε. Και επίσης δεν συμφωνώ για τη Σερβία. Δηλαδή η Σερβία είναι μια ομάδα που έχει παιχταράδες. Οκ, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν το έχουν βρει με τους προπονητές. Είχαν γίνει και μαλλιά κουβάρια με το Στοϊκόβιτς. Ναι. Αλλά δηλαδή και ούτε ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ο τερματοφύλακας και ο αδερφός του Χαφ, είναι τυχαίοι παίχτες, ούτε ο Τάντιτς.
2: Όχι, όχι. Απλώς θα ξέρω να σου πω για αυτό που λες νωρίτερα, ότι σε βάλε σε σκέψη για Γιωβάνοβιτς. Εγώ δεν διαφωνώ.
5: Ναι.
2: Απλώς δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει ποτέ να βγάζουμε συμπέρασμα από ένα παιχνίδι. Δηλαδή, δεν το πολύ ακούω το ότι μέχρι στιγμής δεν ήθελες να μείνει. Και τώρα από ένα μάτς και μόνο. Θέλει να
5: στο εξηγήσω. Είδα κάτι διαφορετικό. Συνοτροπία. Ναι. Συνήθως με τον Γιωβάνοβιτς, όταν μέναμε πίσω στο σκορ, ναι, μας έπαιρνε λίγο από κάτω.
2: Αλήθεια αυτό που
5: και λες. Με τη Δανία και με τη Σκωτία. Εχθές δεν το είδα αυτό. Mm. Και τον γκολ μπήκε και σε ένα σημείο που θα μπορούσε να.
2: Και πήγε λίγο κόντρα στον εαυτό του, ε. Δηλαδή έβαλε και όλους τους επιθετικούς που είχε διαθέσιμους.
5: Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Άμα έχει τέτοιο ρόστερ, δηλαδή. Δεν έχει να κάνει.
2: Το είπε και στις δηλώσεις του, ότι ξέρεις ναι, ναι, κάπως.
5: Εντάξει, τώρα πιέστηκε με τη Γερμανία.
2: Ναι, το ότι. Εντάξει, δεν είναι η Γερμανία που έχουμε στο μυαλό μας. Θα λείπει κιόλας και όμως και άλλα και ο Χάβερ.
5: Έχουμε καλύτερα από τους Γερμανούς.
2: Παραμένει προφανώς ένα πολύ πιο επιτυχικό σύνολο από το δικό μας. Προφανώς είναι αυτό.
5: Σέντερφορ έχουμε καλύτερα από τους Γερμανούς. Μόνο σε σέντερφορ θα σου πω. Που εκεί παίζει ο Χάβερτς που δεν είναι κλασικό εννιάρι. Yeah. Εμείς έχουμε δύο κλασικά εννιάρια, το Δοβέκα και τον Παυλίδη. Τρία εννιάρια τα οποία μπορούν να παίξουν και σε διαφορετικές θέσεις, τον Ιωαννίδη, τον Κοστούλα και τον
2: Τετέι.
5: Ο οποίος Τετέι εχθές σαν εξτρέμ τους τρομοκράτησε. Το τρομοκράτησε το δεξιό μπακ της Σερβίας.
2: Ναι.
5: Υπάρχει και ο Τζίμας που έρχεται.
2: Και επίσης το θετικό, το ελπίδο φόρο, αν θέλεις, ταξιάρχη, είναι ότι θα πάμε πραγματικά χωρίς κανένα άγχος, πιστεύω. Και αυτό μπορεί να μας βγάλει ακόμα, ξέρεις, πιο κερδισμένους.

0: Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας που είναι ένας προπονητής που τον ξέρουμε
1: ναι,
0: να δίνει.
1: Εντάξει, πάντως και σε αυτό ξεκίνημα έχουμε ταξιάρχη μέχρι να βρεθούν και οι ρόλοι. Υπάρχει σημαντική αλλαγή στα γκάρτ, αλλαγή.
0: Ναι. Και πέρυσι ο Ολυμπιακός από την επίθεσή του κέρδιζε τα μάτς. Και πέρυσι.
1: Πάντως δηλαδή, από ένα σημείο του... και χθες, από ένα σημείο και μετά, πολύ γρήγορα έσφιξε πάρα πολύ την άμυνα. Ωραία, ταξιάρχη.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Επίσης. Έκτη φορά λέει. Όγδοη. Μου αρέσει όμως. Λοιπόν. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
2: Ναι, με ακούτε.
1: Αμέ. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα, όνομα.
2: Κώστας.
1: Έλα ρε Κώστα, καλησπέρα.
2: Πρώτη φορά.
1: Α, ωραίος. Σε εμάς γενικά. Ενώ τώρα όχι. Στο 12-2.
2: Τα λέγαμε την άλλη φορά που λέγαμε γιατί...
1: Άρα την πρώτη φορά.
2: Κάθονται όρθιοι και ευαισθητοί και είναι πολλή επικοινωνία έτσι για τον κόσμο. Που λέγαμε ότι έχει αλλάξει τη διασκέδαση, λέγαμε ότι θα πάμε.
1: Έλα ρε. Άρα την πρώτη φορά την έχεις ως μότο. Δεν είναι πρώτη φορά.
2: Και πρώτη φορά εδώ την εβδομάδα αυτή.
1: Α, οκ. Okay,
2: okay. Έχει καλά τη μετράς.
1: Ωραία.
2: Ήθελα να τελειώσει η εβδομάδα, να το δούμε όλο λίγο σφαιρικά.
1: Ανασκόπηση εβδομάδα θα κάνουμε τώρα.
2: Ναι, θεωρώ ότι θα είναι η χειρότερη Ευρωλίγκα ανταγωνιστικά.
1: Θεωρείς ότι θα είναι...
2: Η χειρότερη Ευρωλίγκα ανταγωνιστικά, ναι. Ανταγωνιστικά.
1: Μετά από αυτή την πρώτη αγωνιστική, ανταγωνιστικά λες εσύ, ναι, όχι από άποψη θεάματος.
2: Όχι, από ανταγωνισμό. Υπάρχουν 10 ομάδες που είναι σαν κοστού μποξίδι. Δηλαδή τώρα, μη μιλά τώρα, ποια πασχόνια τώρα. Η Μπαρσελόνα την είδα με την ΕΦΕΣ και δεν ήξερα ποιος είναι ο χειρότερος.
1: Πάντως αρκετά μάτς κρύθηκαν οριακά. Σε αυτήν την πρώτη αγωνιστική.
2: Ναι, υπάρχει Βιλερμπάν σάκο του μπόξ, υπάρχει Παρί, η οποία αυτή δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή είναι ντροπή της διοργάνωσης, έτσι. Υπάρχει Μπασκόνια η οποία επειδή είναι μέλος ιδρυτικού από την αρχή την αφήνουν και παίζει.
1: Να, Βιλερμπάν νίκησε.
2: Να σου πω κάτι. Κάνω σου λέω ανταγωνισμό, δηλαδή οι 10 πρώτες, να σου βάλω 10. Ναι. Δεν τις βλέπουν τις άλλες 10. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν κάνουν 30 νίκες στην κανονική περίοδο, στα 38 παιχνίδια, θα πρέπει να πάρουν τα βουνά.
1: Ναι.
2: Είναι τόσο κάτω το... Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, δηλαδή στην Τουρκία, δηλαδή πέρα από τη Φενέρ, είδα το Βαλένθια σήμερα, το Πεσίκτας Βαλένθια. Εντάξει, ομάδες οι οποίες ρε παιδί μου, αν πας να τις παίξεις, δεν μπορείς να έχεις πρόβλημα. Δεν μπορείς να έχεις πρόβλημα.
1: Ματσάρα πάντως,
2: ναι, ωραίο μάτς. Εντάξει, για το επίπεδο τους, ναι. Αλλά ξαναλέω ότι ο αθλητής είναι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είναι ένα level Παναθηναϊκός τώρα. Ξέρεις τι μου αρέσει το Παναθηναϊκό. Αυτή η επιμονή του Οπράτοβιτς να δουλεύει με τους γηγενείς παίχτες. Mm. Δηλαδή, θυμάσαι ότι έκανε τον Περπέρογλου παίχτη των 300.000, δεν έκανε το 1,5 εκατομμυρίου. Τον έμαθε να ποστάρει.
1: Το ωραίο είναι ότι όσο ξέρεις, επειδή όπως είπες και εσύ, αναφέρεσαι σε Περπέρογλου. Τώρα θα λέμε για Ματζούκα. Σε 2-3 χρόνια θα λέμε για άλλον. Έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια και έχουν περάσει τόσο πολύ από τα χέρια του, που είναι ωραίο να ανατρέχεις. Πόσες γενιές διαφορετικές έχουν περάσει από τα χέρια του.
2: Θα στο πάω αλλιώς. Πώς πήγε να τους τελειώσει ο Αταμάν. Το Ματζούκας, η καψούρα του Γιαννακόπουλου, η καψούρα έτσι. Η καψούρα όταν το πήρε, πήγε να τον τελειώσει. Τον Δημήτρογλου πέρσι πήγε να τον τελειώσει. Από πού να αρχίσει, πού να τελειώσει. Τον Καλαϊτζάκη, το παιδί. Τον είδες τώρα, τον έβαλε μέσα χτες, έκανε 2 φάουλ και του λέγει δεν πειράζει. Δηλαδή πώς φαίνεται στους παίχτες. Δηλαδή ο άλλος ήταν χειρούργος έτσι. Χειρούργος.
1: Ναι.
2: Πήγε να τους καταστρέψει και αυτό είναι καλό για την εθνική. Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός, αν δηλαδή ο Ματζούκας ήταν στέλεχος έτσι. Δηλαδή αν τους δεις, από ποιον περιμένεις στην εθνική Ελλάδα.
1: Άμα δεν περιμένεις. Ναι, έχουμε και ανάγκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως είναι και ξεκίνημα. Θέλω να πω, θέλουμε να δούμε και συνέχεια.
2: Εννοείται, αλλά
1: και σε ατομικό επίπεδο. Εγώ βέβαια το πω και σε ομαδικό, δηλαδή και για το σχόλιο που έκανες περί ανταγωνισμού. Πρώτη αγωνιστική είναι. Έτσι κι αλλιώς. Για την Εξάδα θα γίνει μάχη, θεωρώ.
2: Ναι, δεν θεωρώ ότι η Ευρωλίγκα θα. Πώς το λένε. Θα έχει να μας δώσει κάτι πριν το Φλεβάρι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εντάξει, θα πάει Φενέρο, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, θα τους δούμε πώς θα είναι τότε. Τι προσαφέρες, γιατί και ο Παναθηναϊκός χθες έβαλε 91 πόντους. Και δεν είχε τον Αν μέσα από τον Αν. Φαινόταν όταν κόλλαγε η μπάλα λίγο. Δηλαδή την κρατάει ο Φραντσίσκο στις τελευταίες επιθέσεις, κάπου πήγε στο 0. Δηλαδή χρειαζόταν ο παίχτης που θα ανοίξει λίγο την άμυνα, έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έπαιζε χθες χωρίς τον Αν. Μεγάλη υπόθεση.
1: Και όχι μόνο, αλλά ναι, καταλαβαίνω γιατί το πας μόνο στον Αν.
2: Ανοίγει το γήπεδο. Ναι, ναι. Θα ανοίξει το γήπεδο στο Γιακουζέλε, θα ανοίξει το γήπεδο. Ωραία ατμόσφαιρα, ωραία. Θα χαρούμε μπασκετάκι φέτος. Εντάξει. Και οι δύο, υγεία να έχουν, να μην βγάζουν τραυματισμούς.
1: Πες μου και εσύ για σούπερ.

0: Για αύριο
1: και μεθαύριο.
2: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο χαζή.
0: Θα έχουμε έκπληξη.
2: Και ο Μπαρτζόκας. Τι εννοείς έκπληξη, δηλαδή να μην το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Να μην δούμε Ντέρμπι Ιωνίων. Στο τελικό.
2: Στο τελικό. Δίνω πιθανότητες στον ΠΑΟΚ. Δίνω πιθανότητες στον ΠΑΟΚ, αλλά... Γιατί όπως τον είδα, γιατί είχα πάει και στο Γιαννακόπουλος. Καλός προπονητής στο Δεκέρι. Δουλεύει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Με το συζητάω καν. Δεν λέω ότι ο Σπανούλης δεν είναι στον Άρη. Αλλά ο Τρικέρι ξέρει για πού μπάσκεται, έτσι. Ο πλέον αδικημένος προπονητής για μένα στην Ευρωλίγκα. Δεν πήρε ευκαιρία σε μεγάλη ομάδα. Δηλαδή από τώρα που μας από την εθνική. Θεωρώ ρε παιδί μου ότι γίνεται καλή δουλειά.
0: Δεν πήρε, εννοείς με τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Ναι, στις Ζαλγκίρις. Πήγε την οποία Ζαλγκίρις την έκανε ομάδα οκτάδας. Δεν πήγε σε μια μεγάλη ομάδα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Σέκουλιτς είναι προπονητής στην Παρσελόνα για να βγαίνει ο Τρικέρι. Δηλαδή καταλαβαίνεις πως το λέω το μέγεθος, έτσι. Εντάξει, δεν πήρε μια ευκαιρία να πάει σε μια ομάδα της Ευρωλίγκας ώστε να μπορέσει και αυτός να προχωρήσει. Τέλος πάντων, πάω το θεωρώ καλό. Ναι, τον Όσμαν το θεωρώ το καλύτερο τριάρι που το ζητάω κάτω στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν έχει σημασία επειδή έφυγε από το Παναθηναϊκό. Το παιδί είναι, εντάξει, τα χαρακτηριστικά του, πίσω μπάζει λίγο. Αλλά εντάξει, πάω και είναι σε καλό δρόμο. Τον Άρη περιμένω να...

0: Εκείνη, EuroCup, έτσι.
1: Ναι, ξεκινούν οι EuroCup και γενικά θέλω να τους δω, να δω λίγο τις ομάδες, να δω έτσι λίγο να... Τι θέλουμε τη Θεσσαλονίκη, δεν ζητάμε καν έτσι, δηλαδή.
0: Προφανώς.
1: Πρέπει να το σπρώξουμε το πρωτάθλημα λίγο. Και εντάξει, περιμένουμε αγωνία να δω το πρωτάθλημα. Για την εθνική, εντάξει, παλιά λέγαμε ότι βγάζουμε πάρα πολλούς αμυντικούς έτσι και ότι δεν έχουμε μπροστά παίχτη. Είχαμε το Χαριστέα, λέγαμε μπροστά, σεντερφόρ, ξέρεις. Τώρα μιλάμε μπροστά, δεν ξέρεις ποιο να πρωτοβάλεις έτσι. Δεν ξέρεις πραγματικά ποιο να πρωτοβάλεις.
0: Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό. Ισορροπία πρέπει να υπάρξει και για τις λίγες στιγμές σε μάτς όπως με τη Σερβία που θα έχουμε, ξέρεις, επικίνδυνες καταστάσεις και τις περισσότερες απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία.
1: Προηγουμένως που είπε ότι το γύρισε αυτό 1-0, είδα μια ομάδα κτλ. Ναι, αλλά γιατί να χάνεις 1-0 στο 4. Ναι. Σημαίνει ότι δεν τους έχεις βάλει σωστά μέσα. Δεν είναι να το χάνεις 1-0 στο 4.
0: Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Υπάρχει και αυτό που λέγεις.

0: εγκλισμό μέσα στο παιχνίδι, με το να δαγκώνουν την μπάλα όταν πρέπει, γιατί τους βλέπεις ότι μπορεί να προηγούνται 1-0. Τους είδες εσείς από το 88 ότι δεν είχαν την οτροπία να κάτσουν να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Βγήκανε μπροστά. Αυτό είτε σου βγαίνει σε καλό, είτε σου βγαίνει σε κακό.
1: Ωραία.
0: Γενικά πρέπει να είναι ένα balance. Αλλά είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Μην παραπονιόμαστε. Είμαστε καλά.
1: Πολύ
0: μετά από χρόνια είμαστε καλά. Βλέπουμε κάτι. Αυτά.
1: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Πάμε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
7: Ναι.
1: Ναι, ναι.
7: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε. Εσύ.
7: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
7: Με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
8: Και τρελαίνες, ομορφιές.
1: Με σένα, sorry.
8: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
1: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
7: Τελειώσατε.
9: Ρε, τι νοσί, εγώ Μάρκος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
1: Ωραία. Εγώ είμαι.
10: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
1: Ναι, ναι.
10: Δεν είμαι, ούτε εσύ.
11: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίνες.
1: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
13: Τι να φάω.
14: Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
15: Γαρίδες αυγολέμωνα.
16: Δυο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
17: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
18: Δυο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
19: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
14: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
1: Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
3: Για πες.
1: Λέω. Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
3: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
1: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
16: Newsroom, πολύ χωρίς γνωστιβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
3: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
1: Γεια σας. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
2: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει.
1: Τσακίρι.
16: Κάντε κύριε, πώς είστε.
1: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο.
2: Μα τι λέει, μωρέ. Τι ακούσατε.
1: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
16: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
1: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ένα και πλήρης μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
2: Όχι, μη μου το λέτε.
16: Καρεδάκι το βαλί.
1: Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
2: Τι είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
9: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
1: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
3: Αμα να μου.
1: Λοιπόν, ναι.
13: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γίνει στο ρεύμα τη Ρεάλ.
8: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
1: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
7: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
1: Κεφαλά, συγγνώμη. Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
4: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
1: Είπε για μία μόρο μέρα.
4: Για μία μόρο.
1: Συγγνώμη.
4: Γράψε.
1: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
19: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
1: Ρε μπαγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισε στα σαβά.
19: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
18: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
15: Μου έχεις βάλει τη ζωή.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6 After Review με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές. Μάνος Μισουράκης σήμερα solo, Νίκος Ράλης από Δευτέρα. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Προχωράμε, χαίρετε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Θα ήθελα να πω για την εθνική μας χθες. Μ' άρεσε πάρα πολύ το ότι ενώ έχει γίνει το 0, το 1-1 και ήταν έτοιμες να γίνουν οι αλλαγές των επιθετικών, όπως θυμάστε, μ' άρεσε πάρα πολύ που ο Γιωβάνοβιτς έκανε κάτι που άλλες εποχές στην Εθνική Ελλάδα θα βάζαμε μέσα, αν και ήταν 1-1, θα βάζαμε μέσα δύο κεντρικούς αμυντικούς ακόμα, δύο αμυντικά χαφ, να κρατήσουμε το 1-1, να πούμε φιλάκια και χαιρετίσματα. Ενώ ο κύριος Γιωβάνοβιτς στο
0: 1-1
1: δεν άλλαξε το πλάνο του, έστειλε μήνυμα και στην ομάδα μέσα, πάμε για την νίκη. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί δείχνει μια νοοτροπία που θέλει να περάσει και στους παίχτες και η εθνική μας, ότι θα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια σε όλα τα γήπεδα όπου και να παίζουμε, γιατί μπορούμε. Μπορούμε με το ποδόσφαιρό μας και με το ταλέντο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και να το υποστηρίξουμε και να το κάνουμε στην πράξη, όπως και έδειξαν χθες οι διεθνείς μας.
0: Και Βασίλη, και πέρα από το ότι αυτό που λες είναι και το πιο σημαντικό, το ότι έχουμε την ποιότητα για να πάρουμε το διπλό, η αλήθεια είναι ότι ήταν και πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Δηλαδή, εφόσον έβλεπες ότι μπορούσες να το πάρεις, το διπλό που έχεις κάνει καθαρά βαθμολογικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι ξέρεις ένα ρίσκο παραπάνω. Είχε σημασία και το αποτέλεσμα. Γι' αυτό το ρίσκαρε κιόλας.
1: Είχε σημασία το αποτέλεσμα διπλή, γιατί στο τέλος της βαδιάς, στο 95 ισοφαρίζει και η Ολλανδία, τους Γερμανούς.
0: Μας ήρθαν όλα.
1: Μας ήρθαν όλα πάρα πολύ όμορφα. Καθίσαμε, είμαστε αυτή τη στιγμή μόνοι πρώτοι.
0: Λήξτε το,
1: Και παίζουμε.
0: Να το λήξουμε τώρα.
1: Μακάρι, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν,
0: αυτό που δεν υπολογίζουμε, τώρα, επειδή θέλουμε να έχουμε και χαμηλά την μπάλα και καλά κάνουμε, είναι ότι αν βγούμε πρώτη-δεύτερη, πάμε και για, ξέρεις, προημιτελικά, μετά αν περάσουμε ημιτελικά, τρόπαιο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πολύ μακρινό αυτό, προφανώς.
1: Μακρινό. Ναι. Δεν θα το πήγαινα εκεί εγώ, όμως θα το πήγαινα στο ότι η Γερμανία, για όποιον είδε τον αγώνα με τους Ολλανδούς, η Ολλανδία είναι δύο φορές καλύτερη ομάδα από τους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Μαγική εικόνα το 0-1 που έμεινε μέχρι το 92 που έβαλε τον γκολ ο Γκάκπο και ισοφάρισε, γιατί εγώ μετά το είδα σε επανάληψη τον αγώνα.
0: Και εγώ.
1: Επειδή έχουμε μια πετριά, να πούμε, με την εθνική μας και γενικά με τον ποδόσφαιρο, αλλά θέλω να πω πως η Γερμανία...
0: Κάτι, το είδες για σκάουτινγκ της εθνικής ή είσαι υποστηρικτής μια εκ των δύο, Ολλανδία Γερμανία?
1: Όχι, για σκάουτινγκ της εθνικής ξεκάθαρα.
0: Αυτά μου αρέσουν περισσότερο, να ξέρεις.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω να δω σε επανάληψη Ολλανδία-Γερμανία Nations League. Είπαμε, είμαστε άρρωστοι, όχι και τόσο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μου άρεσε, δύο φορές παραπάνω μου άρεσε η Ολλανδία από τους Γερμανούς και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για αυτήν την ομάδα, έτσι όπως είναι δομημένη, μέσα στη Γερμανία,

0: και εκείνη η ομάδα σε φάση αναδόμησης με νέο προπονητή. Δεν έχουν κάνει και την καλύτερη πορεία τελευταία χρόνια. Θέλουν να δείξουν πράγματα, αλλά εγώ πιστεύω σε εμάς ότι μπορούμε. Όχι μόνο στο τι θα μας υποτιμήσουν ή όχι.
1: Αυτό.
0: Και αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον Ξιάρχη, να πάει χωρίς άγχος η εθνική, που πιστεύω θα πάει. Να προσέχει λίγο παραπάνω, πίσω, οκ, αλλά και με την επίθεσή της.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι όλοι λέγαμε στην αρχή του μάτς, Κουρμπέλης. Ο Κουρμπέλης ήταν ίσως και ο καλύτερος παίκτης της εθνικής, χωρίς καμία υπερβολή, αν βγάλουμε τον Τζόλι. Άμα δούμε το παιχνίδι που έχει κάνει ο Κουρμπέλης, είναι πραγματικά πολύ καλό. Δεν έχει κάνει λάθος το παιδί.
0: Από τη μέση και δεν μπροστά έχει... ήταν, δηλαδή δημιουργικά ήταν...
1: Τι?
0: Αψεγάδιας, τρομερό μάτς από τη μέση και μπροστά. Το λέω από τη μέση και μπροστά,
1: επειδή... 19-20 πάσες, κλεψίματα...
0: Και τον γκολ έχει έρθει από δικά του πόδια και με τρομερή βαθιά μπαλιά, ωραίο τσίπημα. Απλώς ανασταλτικά, okay, στις φάσεις που έχουμε δεχτεί και τον γκολ ήταν μέσα.
1: Εντάξει, θες και την τύχη.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Θες και την τύχη, θες και, και τον καλό τερματοφύλακα.
0: Από τη μέση και μπροστά έχει κάνει αδιανόητο μάτς. Αδιανόητο.
1: Θες και τον καλό τερματοφύλακα όπου χρειάζεται.
0: Που τους έχεις, έχεις πολλούς, αλλά Τζολάκης είναι αυτή τη στιγμή...
1: Είναι ο πιο φορμαρισμένος. Ένα τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα να πω. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να βλέπω βασικό και τον Τριάδη. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει εν δράση.
0: Τον έχω δει. Ναι, παίρνει... Με την εθνική τον έχω δει, ναι.
1: Α, δεν τον έχεις δει...
0: Σε συλλογικό επίπεδο, όχι.
1: Σε συλλογικό επίπεδο, εντάξει. Το παιδί είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Αλλά θέλει λίγο εμπειρία. Θέλει να πάρει παιχνίδια, θέλει
0: εντάξει,
1: λεπτά.
0: Και εκείνος κυρίως με την μπάλα στα πόδια έχει τα καλά του στοιχεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Ούτε
1: ναι.
0: Αυτός είναι μα το χαφ που θα σκυλιάζει.
1: Όχι, που δαγκώνει δεν είναι. Αλλά είναι δίμετρος, 1,90 πόσο είναι. Είναι αυτό που θέλουμε για να σε θέσεις άμυνας.

0: ομάδες και σε συλλογικό επίπεδο.
1: Αν με τον Μουζακίτη για μένα, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα πολύ καλό δίδυμο στο κέντρο.
0: Έχει πάρει αποτέλεσμα με τη Σκωτία με αυτό το δίδυμο που λες. Εντάξει, ο Μουζακίτη τελευταίο χρόνο δεν ήταν καλά. Οκ, τώρα έχει πάρει μεταγραφή.
1: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να είναι βασικοί αυτοί οι δύο και να φτιάξουν μια χημεία μεταξύ τους για να μπορεί η Εθνική να έχει ένα κέντρο και με προοπτική και για πολλά χρόνια. Έτσι, θα παίζουν μαζί.
0: Απλά για να το ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, το λέω δεδομένου ότι το έχουμε δει σε συλλογικό επίπεδο. Δηλαδή, ομάδες να παίζουν χωρίς εξάρι, κυρίως με οχτάρια. Βέβαια, σε συλλογικό επίπεδο υπάρχει και η ευχέρεια να το δουλεύεις καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, το σύστημά σου, το πλάνο σου.
1: Σε περισσότερα παιχνίδια.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο εύκολο. Ναι. Και δεν είναι το ίδιο εύκολο να έχεις δύο οχτάρια και από τη μέσα και μπροστά να έχεις μόνο επιτυχογενείς. Υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο ρίσκο, πόσο μάλλον όταν παίζεις με Γερμανία, με Ολλανδία. Όλα πρέπει
1: δεν
0: να
1: το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε.
0: Ωραία, Βασίλη.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ επίσης, Βασίλη. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Σάκη, γιατί δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, πάρε. Αν εννοείς, μάλλον ότι δεν δίνασαι, όχι ότι δεν έχεις το τηλέφωνο, πάντως αν δεν το έχεις, 2-10-95-79-283-4-5. Λέει ο φίλος, καλησπέρα, πρέπει να κάνει όσο μπορεί rotation στα back, γιατί ο Τσιμίκας και Σάλιακας δεν μπορούν να βγάλουν δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Ο Βαγιανίδης έπαιξε. Και όπως παίζει ο Γιωβάνοβιτς, θέλεις να καλύπτουν όλη την πλευρά. Ναι. Βαγιανίδη δάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πάμπης από τον δρόμο.
0: Γεια σου, Μπάμπη. Πού είσαι?
2: Ρε παιδιά, λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Υγεία. Ρε παιδιά, και εγώ χάρηκα και εμένα μου άρεσε, αλλά... Κάπως έτσι δεν θριαβολογούσαμε. Φτάσαμε να πούμε ότι πάμε να πάρουμε το Μουντιάλ, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
2: Πελά πράγματα λέγαμε. Και τι ταλέντο και τι ομάδα. Όχι ότι δεν έχουν τα παιδιά. Προς Θεού έτσι. Και όταν παίξαμε μια σοβαρή ομάδα τη Δανία, βάλαμε την ουρά κάτω τα σκέλια, φάγαμε τις τριάρες μας, νομίζω.
0: Φάγαμε τρία, ναι.
2: Και μία φορά ή παραπάνω.
0: Μπαμπή, καταλαβαίνω τι θες. Ναι. Τι θες να πεις. Ναι. Και εγώ το έχω στο μυαλό μου από χθες το βράδυ. Επειδή ακούω και εγώ φούλη θριαμβευτικά σχόλια, βέβαια ήταν ένα αποτέλεσμα δικαιότατο. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Με τα όποια λάθη μας που πρέπει να τα αρχίσουμε να τα αποφύγουμε. Αλλά καταλαβαίνω ότι θες να πεις ότι πρέπει να είναι χαμηλά η μπάλα. Επειδή και με τη Σκωτία φαντάζομαι. Το έχεις στο μυαλό σου. Είχαμε δει ματσάρα τότε και λέγαμε, είπαμε να πάρουμε Μουντιάλ. Πάμε, είναι δικό μας.
2: Ναι, λέγαμε κάτι τέτοια. Ναι, τα λέγαμε.
0: Ναι. Η μπάλα πρέπει να είναι χαμηλά. Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, και τώρα χαιρόμαστε. Δεν μπορώ να πω ότι. Αλλά...
0: Καλά κάνουμε και χαιρόμαστε, απλώς να έχουμε χαμηλά την μπάλα, ναι.
2: Τι άλλαξε από τότε, για πείτε μου ρε παιδί. Συγγνώμη δηλαδή, εγώ κι αν είμαι Έλληνη και εθνικιστής, αλλά τι άλλαξε από τότε, δηλαδή πάλι με τα ίδια κέντρα, πάλι με τα ίδια παιδιά που έχουν ταλέντο, εντάξει, Κωνσταντέλιας αρνήθηκε και δεν θα ερχόταν και όλες, τέλος πάντων να είναι καλά, να γίνει καλά το παιδί να λέμε.
0: Να, συζητούσαμε κάτι, στο τι άλλαξε, συζητούσαμε και πριν με το Βασίλη με τον Μπάμπη τώρα, τέλος πάντων. Το ότι ήταν και μια διαφορετική προσέγγιση όταν ήσουν στο 1-1 από πλευράς Γιωβάνοβιτς, για παράδειγμα.
2: Αλλά λέμε πάλι καλά που δεν έβαλε ο Γιώβιτς αυτό το γκολ. Σε τι άλλο με 2-0. Τέλος πάντων τώρα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω. Εγώ τώρα να πω ότι ήθελα έναν άλλο προπονητή. Θα μου πεις άσε. Εντάξει. Ένα να μπορεί να διαχειριστεί, να το φτιάξει, να βγάλει το 100% από αυτά τα παιδιά, να... Ας πούμε ο Παπαδόπουλος που ήταν στο Λεβαδιακό για μένα ήταν ο ιδανικός. Τέλος πάντων.
0: Ποιος ο Νίκος Παπαδόπουλος?
2: Ναι.
0: Οκ. Okay. Πολύ καλός προπονητής.
2: Ναι, εύχομαι στο κέντρο να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα δεν μπορεί να βάλει τους ίδιους τέσσερα μάτς τους ίδιους. Σίγουρα πρέπει να κάνει.
0: Να δούμε και το σύστημα καταρχάς, Μπάμπη, επειδή δεν είναι δεδομένο θα πάμε με τετράδα. Από ό,τι ακούω και εγώ από τα μπάγκο, είναι ανοιχτό για τριάδα. Ακόμα δεν έχει γίνει προπόνηση, έτσι.
2: Ναι, καλά, εντάξει τώρα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να η εικόνα να δούμε την χώρα μας σε μεγάλες οργανώσεις. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μακάρι.
2: Είστε καλά.
0: Γεια σου, Μπαμπή.
2: Καλά.
0: Καλό βράδυ. Δεν ήταν, λέει, σοβαρές ομάδες η Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία. Καταρχάς δεν ήταν όλες στην περασμένη φάση, έτσι, που ήμασταν. Αγγλία, τι. Αδιανόητο, ιστορικό δίπλο. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι.

0: Ναι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Σταύρο με λένε. Mm-hmm. Και παίρνω πρώτη φορά. Δεν σας άκουσα να πάρει.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, ρίζικος.
1: Καλή δουλειά να έχετε, καλά να πάτε, υγεία πρώτα απ' όλα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και όλα έπονται. Δεν μου λες το παρακαλώ, αγόρι μου, γιατί επειδή είμαι λίγο μεγάλος, σε λέω, και συγγνώμη σε λέω, αγόρι μου. Oh. Αλλά επειδή είμαι 53 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Και επειδή είσαι και speaker το...
0: Ως φιλαθλός ή ως παράγοντας, μου βγάζει κάτι το παραγωγικό τώρα.
1: Παράγοντας, σε μέσα τόση. Επειδή ξέρω ότι σπικάρισε το...
0: Τον Ατρόμητο.
1: Παιχνίδι του Ατρόμητο, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι. Ναι, άμα πεις στον πρόεδρό σας, τον κύριο Σπανό, ένα κρασί, αν το ξέρεις, δεν μέσηκες, έτσι λέγουμε, γι' αυτό το λέω.
0: Πώς?
1: Δεν μέσηκες, όπως το λέω. Ωραία, όπως ήταν το κρασί, το δεν μέσηκες.
0: Ναι, ωραία.
1: Έτσι λέγουμε, εν πάση περιπτώσει. Παρατηρώ ένα πράγμα, με σεβασμό θα σου το πω αυτό.
0: Ναι.
1: Όλοι, μάλλον οι περισσότεροι που παίρνουμε τηλέφωνο, συμπεριλαμβάνομαι και μου, όλοι τα έχουμε με το σύστημα του Γιωβάνοβιτς, με άλλον προπονητή, όπως είπε και προηγούμενο, θέλουμε, με τον Κουρμπέλη. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, εσύ που είσαι και γνώση του ποδοσφαίρου.
0: Καλά, μην τρέλεσαι.
1: Είδες τα συστατικά χθες του Κουρμπέλη?
0: Δεν τα έχω δει, αλλά τα έχω ακούσει. Τα λέγει το πρωί και ο Μιχάλης ο Τσόχος. Βέβαια, και εγώ τα έχω ρίξει μια ματιά, αλλά ξέρετε, όχι, δεν έχω τρυφήσει.
1: Μπράβο. Και σε κάποιο ανύποπτο χρόνο, επειδή το ξέρω το Νεβάν προσωπικά, τον ερώτησα και μου λέει, εσύ Σταύρο, μου λέει, έχεις τον καλύτερο εσύ? Υπάρχει κανένα. Σου είπε προηγουμένως ένας άλλος, συγγνώμη γιατί με πειράζουν, γιατί γέρασα στο ποδόσφαιρο, σας λέω. Προηγουμένως τον Ντόι. Πού θα τη βρει την εμπειρία, με συγχωρείς αγόρι μου, ο Ντόι.
0: Ναι, είπε και άλλους δύο, ναι, είπε και τον Ντόι.
1: Ναι, να τα βάλει στα διακά τα παιδιά. Πού να τη βρει όμως την εμπειρία του Κουρμπέλη? Εγώ δεν είμαι κουρμπελικός.
0: Ναι.
1: Απλά, επειδή ο Κουρμπέλης, όπως ξέρετε, έπαιζε και με τον Κουστούλα μαζί, και τώρα ο γιος του παίζει μαζί, θα το ξέρετε αυτό καλύτερα από μένα. Okay. Λοιπόν, να τη βρουν την πείρα τα μικρά παιδιά αυτά πού? Και θα σας πω και κάτι άλλο. Στην άλφα κατηγορία με ποιον προπονητή ανεβήκαμε? Δεν ανεβήκαμε με τον Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Ο Γιωβάνοβιτς δεν ήταν μέσα στην άλφα κατηγορία. Mm-hmm. Δεν είναι.
0: Απλώς, ναι, καλά, ναι, με τον Ιβάν έχουμε ανέβει. Για το θέμα της εμπειρίας, εντάξει, υπάρχουν και νεότεροι του ντουέι που παίζουν. Δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Είναι να είσαι, ξέρεις, να μπορείς να παίξεις, που λέμε. Τον ντουέι τον έχει πάρει πάντως. Ξαναλέω ότι τον ντουέι τον έχει πάρει. Απλώς έμεινε εκτός της τριάδας.
1: Τα γνωρίζω όλα βασικά, απλά θέλω να σου πω. Δηλαδή, τον φωνάζαμε. Και μία για τον Μπακασέτα, μία για τον Κουρμπέλη, μία για τον ένα, μία για τον άλλον. Συγγνώμη, μπορούμε εμείς να έχουμε τις γνώσεις και την πείρα ενός προπονητή, Ερμανόλη μου, με συγχωρείτε.
0: Καλά.
1: Εμείς οι ακροατές. Εγώ σας λέω, επειδή είμαι 53 ακριβώς χρόνια ασχολούμαι με τα ποδόσφαιρα, δεν νομίζω ότι έχω εγώ την πείρα του. Ούτε σου λέει τώρα πάρ' τον Παπαδόπουλο. Είσαι σίγουρος, με συγχωρείς. Και που δεν έχουν και το χρόνο, που ξέρεις καλύτερα και από μένα. Οι ομοσπονδιακοί προπονητές δεν έχουν, αγόρι μου, το χρόνο.
0: Ναι.
1: Ούτε να, πόσο λένε, να προπονήσουν τα παιδιά, ούτε να μπαστούν πολύ, όπως έχει ένα σύλλογος. Αυτή τη στιγμή έχει 3 εβδομάδες οι σύλλογοι, όπως ξέρεις, οι σύλλογοι εθνικών, δεν έχουν τον χρόνο τους.
0: Mm.
1: Ό,τι από μινάρια, θέλω να πω, με την καλή την ένα από μινάρια, προς Θεού, έχουν, θα προσπαθήσουν να δουλέψουν με τα παιδιά που τους μένουν εκτός των, με το, τα σποδοσφαιριστάς που πηγαίνουν σε δικές τους.
0: Mm.
1: Ένας ομοσπονδιακός, πότε μαζευθήκανε τα παιδιά αυτά? Την Δευτέρα δεν μας βρήκαν, την Τρίτη και την Τετάρτη ακόμα.
0: Ναι, πόσες λίγο και λίγο πιο νωρίς. Ναι, Δευτέρα νομίζω ήταν η πρώτη, λίγο πιο νωρίς. Τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: πάντως αυτό
1: ισχύει
0: και για κάθε προπονητή, έτσι. Ενώ
1: ακριβώς, για όλους μιλάω.
0: Των εθνικών ομάδων.
1: Το
0: ίδιο πρόβλημα έχουν να αντιμετωπίσουν όλοι.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο εγώ το είχα από μικρός. Μπορεί να είναι εγωιστικό, μπορεί επειδή είμαι και Λάκωνας να είναι από την πατρίδα μου. Γιατί 11 αυτοί, όπως είμαστε, 11 και εμείς είμαστε με τους Γερμανούς. Γιατί να είμαστε ιτοπαθείς, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί με το ταλέντο που έχει αυτή τη στιγμή η εθνική μας, και επειδή ευρίσκεται, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, και ο Κλοπ τώρα, σε μεταβατική περίοδο η Γερμανία, με προπονητή και με και με, έχει πρόσεξε να δεις τι έχει κάνει αυτή τη στιγμή. Έχει πάρει ο Κλοπ
0: 44
1: παίκτες.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα κάνει?
0: Δύο έφυγαν βέβαια και δύο σημαντικοί. Ο Χάβερτς και ο Μουσιάλα.
1: Ναι, και όμως άλλα. Μεθαύριο τι θα κάνει? Ξέρεις τι θα κάνει, να σου πω εγώ. Αν αφήσει 2-3 παίκτες από την αρδεκάδα που παίξανε με την Ολλανδία, Και τους υπόλοιπους θα τους βάλει από την επόμενη, από τη δεύτερη 24 που έχει. Ναι. Νομίζεις δηλαδή ότι είναι δύσκολο να την κερδίσουμε? Εγώ άκουσα να σου είπα πως λέγουμε, σου είπα και το όνομα του Προέδρου. Ας πω ένα πράγμα. Θα σου το πω τώρα και αν κερδίσουμε ή πάρουμε εκεί θα σου ξαναπάρω.
0: Δευτέρα.
1: Μπορεί να σε παραπάρω
0: και Δευτέρα βράδυ. Εδώ.
1: Αλλά
0: και να μην κερδίσουμε, να μην κερδίσουμε. Πάρε τηλέφωνο.
1: Εγώ ναι, έχω νομίζω μία διέστηση και προέστηση ότι μπορεί να φύγουμε. Αν ήταν μεχή, αν δεν σκοράρουν οι Γερμανοί το πρώτο ημίωρο. Και μπορεί να σου πω ότι έχω και 15 με 20% πιθανότητα για διπλό.
0: Και εγώ το πιστεύω για αποτέλεσμα. Για χ διπλό.
1: Πίστεψέ με. Δεν είμαι. Δεν σου το λέω τώρα γιατί θέλω να σου πω ποια ομάδα υποστηρίζω από συλλογική, θέλω από συλλόγου. Αλλά εγώ νομίζω με τα παιδιά όπω τα είδα. Τα ζω χρόνια. Στο λέω, πίστεψέ με ειλικρινά. Πρόεδρε, σα το ξέρει. Ζω πολύ το ποδοσφαιρό. Είναι η ζωή μου όλη. Να σου πω περιττό ότι επειδή σε ζάλισα ότι.
0: Καθόλου.
1: Ήμουνα και στο εξωτερικό χρόνια. Την τελευταία πενταετία βλέπω, τετραετία μπορώ να σου πω μπάσκετ. Να σου πω λάθος, σωστό. Μην παραξηγήσω λίγο μπασκετική. Άρα την τελευταία πενταετία βλέπω μπάσκετ. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου όλη. Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα και
1: να μην έχουμε ιδιοπάθεια.
0: Πάντως και για τους προπονητές που λέμε, οκ, κανείς δεν είναι προπονητής. Σαφώς τα ξέρουν καλύτερα οι του χώρου και όχι μόνο αυτοί που κουμαντάρουν εθνικές ομάδες και χαμηλότερες κατηγορίες, καλύτεροι είναι από εμάς σε γνώσεις, σαφώς. Απλώς, ξέρεις, όπως είπες, αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το άθλημα. Μας αρέσει να το σχολιάζουμε. Να είναι σε νορμάλ επίπεδα τα σχόλιά μας, να μην έχουν τοξικότητα και σαφώς μπορούμε να σχολιάζουμε και τα λάθη και τα καλό κείμενα, τα κακό κείμενα, τα πάντα.
1: Μα είναι όλοι μου ναι, αλλά να έχουμε και λίγο βάσεις. Όταν τώρα σου λέει ο άλλος ότι πάρ' τον Παπαδόπουλο αντί για τον Γιωβάνοβιτς, βάλ' τον Ντόι αντί για τον Κουρμπέλη.
0: Δεν το είπε κακοπροαίρετα, δεν το λένε κακοπροαίρετα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα, δεν τους με συγχωρήσει, μπορεί να είναι και λάθος έκφραση. Δεν είναι ότι τους κατηγορώ εγώ τους συνεκρότες. Δεν σου λέω για αυτόν τον λόγο. Θέλω.
0: Και εδώ ένας φίλος πηγή λέει για τον.
1: Μπορώ να γίνω εγώ με συγχωρήσει, να σου κάνω μια ερώτηση ξάφνωμα εκεί. Μπορώ να γίνω εγώ δημοσιογράφος.
0: Γιατί όχι.
1: Κάνω τον δημοσιογράφο τώρα, τελικά πάνω. Όχι. Εσύ μπορεί να γίνει στο επάγγελμα που κάνω εγώ, όχι. Ο καθένας νομίζω είναι στο επάγγελμά του. Αυτό θέλω να
0: αν πεινάσω στο μέλλον, τι επάγγελμα κάνετε? Δεν ξέρετε.
1: Άστο τώρα, είμαι συνταξιούχος, μπορεί να είσαι ένα γεγονός μου.
0: Πάνω στην πείνα όλα τα κάνουμε, γιατί όχι.
1: Πέρασα τα 70 γόρι μου, τώρα πάει. Βρίσκομαι στη δύση μου, καταλάβεις.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, με υγεία.
1: Να είστε καλά, καλό σου βράδυ και καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Να τους ούτι, λέει, μόνο κότζι για εθνική, κανένας άλλος. Και ο Κόντης μου είναι ταιριαστός και ο Νίκος Παπαδόπουλος μου είναι ταιριαστός. Αλλά προπονητή, η αλήθεια είναι ότι έχουμε, αλλά και οι δύο αυτοί. Όχι, δεν είμαστε προπονητές. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Σταύρο εδώ πέρα, ότι τα σχολιά μας τα κάνουμε. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να πριν από το break. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Βαγγέλη λεγόμαι.
0: Γεια σου Βαγγέλη.
2: Φίλος Ολυμπιακού είμαι, αλλά αυτά που θέλω να πω είναι λίγο άσχετα με όσα έχω ακούσει το τελευταίο τεταρτάκι, ας πούμε.
0: Ό,τι θες πες.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ και ο κουμπάρος μου, Παναθηναϊκός ο κουμπάρος, προσπαθούμε να μας... Τι?
0: Ωραίο είναι αυτό, να υπάρχει... Ξέρεις.
2: Ωραίο, ναι.
0: Λίγο γνωμία στην κουμπαριά. Πόσα χρόνια κουμπάρει?
2: 10.
0: Εντάξει. Δεν έχει χαλάσει κουμπαριά ακόμα. Ωραίο.
2: Όχι, δεν χαλάς. Βλέπουμε μπάλα, μπάσκετ, όλα μαζί τα βλέπουμε. Δεν έχουμε θέμα τέτοιο. Το λέω πιο πολύ γιατί ήθελα να σου πω ότι μας αρέσει η αντικειμενικότητα και επειδή το Sport FM είναι το νούμερο ένα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Φαντάζομαι σου λέει όχι. Όχι, ξέρω τα λες. Όχι, έτσι.
2: Ωραία. Λοιπόν, θα να σου πω τι πρόβλημα έχω εγώ με ένα κομμάτι του σταθμού, αν μου επιτρέπεις.
0: Για να το δούμε. Για πες μου. Να δω που μπορώ να βοηθήσω ενώ.
2: Δεν νομίζω να μπορείς να βοηθήσεις, αλλά ας ακουστεί ρε παιδί μου, κάπως έτσι, γιατί το συζητάω καιρό και με τον κουμπάρο και λέω να σου πω κάτι, θα πάρω μια φορά έτσι να ακούσω και μια άλλη άποψη με έναν άνθρωπο μέσα από το σταθμό.
0: Ναι.
2: Έτυχε να είσαι εσύ σήμερα. Λοιπόν, αν μπορείς να μου πεις τη γνώμη σου, θα μου την πεις. Είναι, μεταδίδουν ας πούμε παιχνίδια, π.χ. εντελώς τυχαία, θα σου πω Ολυμπιακός, Ατρόμητος, μια σχέση το ρεπορτάζ Ατρόμητο. Και βάζει γκολ π.χ. Ολυμπιακός και ο εκάστοτε speaker της εκάστοτε ομάδας των μεγάλων, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, θα σου πω αυτούς τους τέσσερις, κάνουν λες και παίζουν ευρωπαϊκό παιχνίδι. παρακολουθούν και άλλοι φίλαθλοι, ακούνε και άλλοι φίλαθλοι το σταθμό. Π.χ. δεν πάω να βάλει γκολ. Ολυμπιακός είναι να λέει γκολ, ναι. Κατάλαβες. Σαν να πες ευρωπαϊκό μάτς. Ναι. Λίγο ήρεμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι του ΠΑΟΚ, πώς στηρίζει τον ΠΑΟΚ που μεταδίδει το παιχνίδι. Δεν συμφωνείς ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο κατευνασμένα.
0: Εσύ λέει για τους μεγάλους, έτσι. Για τις μεγάλες
2: ομάδες. Ναι. Σου λέω βάζει και τη δικιά μου, δεν με νοιάζει. Δηλαδή θέλω να πω ότι βάζει γκολ ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και κάνουν λες και παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι όταν σκοράζουν αυτές οι ομάδες. Συνήθως. Όταν παίζει με τις άλλες ομάδες, πιο μικρό μεσαίο,
0: ναι.
2: Να το πω έτσι.
0: Κατάλαβα τι λες, ναι.
2: Δεν πρέπει να είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, γιατί παρακολουθούν και άλλοι φίλαθλοι όλων των ομάδων.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Απλώς αυτό που έχει ως πολιτική, και νομίζω δεν μπορεί κάποιος να το κατηγορήσει ως Sport FM εδώ και όχι χρόνια, δεκαετίες, είναι ότι
2: ναι.
0: Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Θέλω να πω, λίγο ως πολύ, δεν είναι ακριβώς το ίδιο για όλες τις μεγάλες, αλλά λίγο ως πολύ θα το ακούσεις και από τον έναν και από τον άλλον και από τον παράλληλο που κάνει τη μετάδοση.
2: Κάποιες φορές είναι λίγο παραπάνω.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, από αυτό που σου λέω, δείχνει ότι δεν υπάρχει γραμμή, πώς το πω. Κατάλαβες.
2: Όχι, αυτό ναι, δεν το συζητάμε. Ναι, εγώ θα ήθελα, αν με ρωτάς Ευαγγέλη εμένα, να ήταν
0: θέλω να πω,
2: λίγο
0: εδώ πέρα,
2: πιο ήρεμα σε όλους.
0: Είναι το, είναι, ο σταθμός έχει συγκεκριμένη ιδιοκτησία, έτσι. Για να λαφούζω. Για να λαφούζω, ναι. Που έχει και τον Παναθηναϊκό. Δεν θα το ακούσει μόνο τον Παναθηναϊκό. Αυτό πράγμα δεν το ακούσει μόνο στον Παναθηναϊκό. Να σημαίνει.
2: Να σου πω και κάτι.
0: Μπορεί να το ακούσει και από άλλες ομάδες. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Από τον Παναθηναϊκό μπορώ να σου πω ότι το ακούω και λιγότερο.
0: Δεν διαφωνώ πάντως.
2: Αλλά δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Δηλαδή, σου λέω κι εγώ.
0: Εμένα δεν με χαλάει το πάθος. Ίσα-ίσα μου αρέσει τη μετάδοση να υπάρχει πάθος.
2: Θέλει και μια ισορροπία.
0: Ναι,
2: στην Ευρώπη ούρλιαξε. Όλα καλά. Και εμείς με τις ελληνικές είμαστε. Ναι. Στα μεταξύ μας, λίγο ηρεμία, γιατί ξέρεις τι. Μετά θα πάρει ο άλλος, όπως εγώ, ας πούμε, ο παδός, θα πάρει τηλέφωνο και θα έχει μπριζωθεί ήδη από τον προηγούμενο, χωρίς να το έχει καταλάβει και πολλές φορές.
0: Καταλαβαίνω.
2: Και λέμε τώρα, λίγο ηρεμία, ρε παιδί μου. Άποψή μου, μπορεί να περάσει μία που το είπα και μία που να φύγε. Απλά έτσι ήθελα να μάθω και τη γνώμη σου, ότι δεν είμαι τρελός. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θέλουμε λίγο πιο αντικειμενικά, λίγο πιο ήρεμα. Αυτό.
0: Δεν ξέρω να σε κάλυψα.
2: Με κάλυψα απόλυτα, δεν θέλω να σε πρίξω, αυτό ήθελα να πω μόνο.
0: Να σε καλά.
2: Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
0: Επίσης,
2: ευχαριστώ
0: επίσης.
2: Πολύ. Γεια χαρά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε ένα break. 2-10-95-79-283-4-5. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ζαφίρης, Κουρπέντης, Παυλίδης, πώς την έκανε περιοχή. Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τσόλι. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εκστρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, είναι δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντράρει, Δουβίκας και γκολ! Τρομερό γκολ! Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση! Ο Τσιμίκας, από την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο! Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό! Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Δουβίκας! Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά! Σερβία-Ελλάδα 1-2! Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις,
6: στο 90 στην 4. Στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα. Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Εδώ είμαστε. Μπηγούν στι προφέμενε 4,6. After review 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάρτε και καμιά αφιέρωση για φιναλέ. Δεν έχουμε βρει κάτι. Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Αμέ, ναι.
1: Τι κάνετε. Πήρα και εγώ να μιλήσω για την εθνική.
0: Αλλά όνομα.
1: Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Συμφωνώ καταρχάς με αυτά που είπε ο προηγούμενος. Δηλαδή, 100% σε αυτά που
0: είπε. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Πάμε λίγο για την εθνική. Ο Κουλιαράκης τι έχει, ναι, είναι τραυματίας.
0: Όχι απλώς επειδή δεν έχει, φέτος έχει πάει στη Ρώμα και δεν έχει χρόνο συμμετοχής πολύ, έχει περάσει ως αλλαγή στο τελευταίο, νομίζω.
1: Α, τον είχε όμως.
0: Λόγω αγωνιστικού ρυθμού θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι.
1: Α, οκ, οκ. Γιατί και αυτός είναι, όχι ότι ο Ρέτσος πήγε άσχημα, αλλά νομίζω είναι.
0: Πολύ καλά πήγε ο Ρέτσος.
1: Είναι αδυναμία μας.
0: Και έδεσε κιόλας με τον Μαυροπάνο.
1: Ναι, πολύ καλός, πολύ καλός, δεν μπορώ να πω. Πολύ καλός ήταν. Απλά επειδή του έχω αδυναμία, έλεγα μήπως. Είχε κάποιο τραυματισμό ή οτιδήποτε. Αυτό που ήθελα να δω εγώ στην εθνική και το περιμένω με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, να δω κάποια στιγμή τον Τετέι Center 4. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το Παπλίδι δεν μπορεί να τον πειράξει από αυτή τη θέση. Είναι μάλλον η μόνη θέση που.
0: Έχουμε τόσο πολύ πράγμα μπροστά πλέον. Δηλαδή και ο Δουβίκας είναι και ο Ιωαννίδης είναι.
1: Και όλοι οι Παπλίδι δεν μπορεί να τον ακουμπήσει. Όμως. Νομίζω ότι μιλάμε για υποθετικά σενάρια τώρα, ίσως και το παιδί κάποια στιγμή ο Βαβλίδης να μην είναι και στα καλύτερά του, να μην μπορεί να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής, τραυματισμό δεν το εύχομαι ποτέ για κανέναν, και να χρειαστεί ο Τετέι στο Center 4. Νομίζω ότι το πρώτο άγγιγμα που έχει ο Τετέι και αυτός ο τρόπος που απαλλάσσεται. Παίζει πολύ καλά με την πλάτη, αυτό θέλω να πω. Απαλλάσσεται αμέσως από το παίχτη του.
0: Μ' αρέσει, Γιάννη,
1: και
0: εδώ
1: αυτό
0: και
1: το πράγμα κοντά στην περιοχή. Συγγνώμη που.
0: Όχι, εγώ πήγα να σε διακόψω. Ολοκλήρωσε.
1: Αυτό το πράγμα κοντά στην περιοχή είναι κίνδυνος θάνατος. Και άριστα δηλαδή τον έχουμε στο Παναθηναϊκό Center 4, γιατί εγώ τον ζηλεύω, αν και είμαι Ολυμπιακός, τον ήθελα πολύ στον Ολυμπιακό.
0: Εκταράζει. Αυτό που πήγα να σου πω είναι ότι ακόμα τώρα προχθές, ακόμα και σε ένα κακό κοντρόλ που έκανε. Έβαλε έτσι το σώμα του που έχει τέτοια σωματοδομή που
1: κέρδισε κατοχή. Δεν το συζητώ. Είναι στα όρια του φάουλ, αλλά δεν είναι φάουλ.
0: Όχι, και όχι.
1: Πάντα είναι τρομερά δυνατός. Δεν κουνιέται.
0: Και
1: το
0: ρίχνει και πολλή δουλειά.
1: Ναι, δεν κουνιέται το παλικάρι αυτή τη στιγμή.
0: Για να βελτιωθεί, θέλω να πω.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι άλλο ήθελα να σου πω. Ότι πιστεύω θα κάνει τρομερό δείγμα με τον Κοστούλα, το οποίο είναι άλλο λιοντάρι από εκεί.
0: Ναι.
1: Άλλο τάγκ. Ο οποίος τη θέση αυτή του την έφτιαξε με τη Λίμπαρ πίσω από το Center 4. Και νομίζω ότι θα δέσουν μεταξύ τους τρομερά στο μπροστά.
0: Εντάξει, είναι και τόσα τα μάτς. Επειδή okay, δεν είναι εύκολο να βγάλεις είτε Παυλίδη, είτε Δουβίκα, είτε. Αλλά είναι τόσο πολλά τα μάτς που μπορεί να το δούμε κιόλας.
1: Μπορεί να το δούμε, ναι. Απλά επειδή το Center 4 αυτή τη στιγμή, το δεύτερο που υποτίθεται ότι είναι πίσω τον Παυλίδη, είναι ο Ιωαννίδης, ο οποίος και αυτός βέβαια είναι παιχταράς, δεν το συζητά, αλλά η δύναμη του Τετέι, να σου πω τι πρόσεξα από χθες στο μάτς. Όταν μπήκε ο Τετέι και του δίνα την μπάλα αριστερά, έκανε αυτό το πράγμα με το κορμί του και αυτή την απαλλαγή που έχει από τον πρώτο παίχτη, μου θυμίζει στην υπερβολή μου και λίγο Μήτρογλου. Το σκυλάκι του αυτό. Ο Μίλτον δεν ήταν τόσο δυνατός, ήταν
0: τεχνίτης, πιο τεχνικός. Με τεχνική του το έκανε, το πάρσιμο.
1: Όχι ότι σε δύναμη, αλλά ότι είναι τάγκ, δεν το συζητώ.
0: Και εγώ δυναμή έχω να ξέρεις τον Τετέι, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι τρομερός παίχτης, δεν το συζητώ και σου λέω, αν και ο Ολυμπιακός, τους καλούς παίχτες δεν μπορούμε να μην τους βλέπουμε.
0: Και αλλά μου αρέσει πάρα πολύ στον Τετέι, όπως τώρα και στην νίκη που βάλε τον κόλ στην Καλαμάτα, επειδή. Το ζει και με πάθος το παιχνίδι και το πανηγυρίζει με πάθος. Ναι, εντάξει, πέρα από την κολάρα που έχει βάλει, έχει πάει και έχει πανηγυρίσει. Προφανώς πάνω στο πανηγυρισμό του. Μπροστά στον κόσμο της Καλαμάτας, αλλά δεν απευθυνόταν σε καμία περίπτωση στην Καλαμάτα, αλλά το κατάλαβε αμέσως ότι μπορεί κάποιος να παρεξηγηθεί και πάνω στον πανηγυρισμό ζητάει συγγνώμη. Ενώ ναι, έτσι και έτσι δεν απευθυνόταν στον κόσμο της Καλαμάτας.
1: Είναι και
0: καλό παιδί.
1: Σωστό. Αυτό λίγο που πήγα να σου πω για να σε κλείσω να μιλήσει και ένα άλλο παλικάρι, ότι. Έκανε αυτό το πράγμα, αυτή την απαλλαγή και αυτό το έφευγε από τον άλλο παίχτη, αλλά δυστυχώς όταν είσαι λίγο μετά το κέντρο και κάνεις αυτή την κίνηση και πάρεις το χώρο, είναι και λίγο δωρο άδωρο. Αυτές τις κινήσεις του
0: μικρού, πιο κοντά στο
1: του μικρού χώρου. Βέβαια, αυτή την κίνηση του μικρού χώρου, αυτή την απαλλαγή, έτσι και την κάνει στο ημικρού της μεγάλης περιοχής, είναι τα τρία τέταρτα είναι γκολ. Όπως το έκανε και με την Καλαμάτα που είπες, αυτή την απαλλαγή που μπορεί να την κάνει στους μικρούς χώρους, είναι μισό γκολ.
0: Έχεις πολλά στοιχεία, Γιάννη, να πάρεις από πάρα πολλούς. Δηλαδή και στη φάση του 1-1 με τον Τζόλι από αυτό το τρομερό βαθύ γέμισμα του Κορμπέλη, την έχει κατεβάσει με τέτοιο τρόπο ο Παυλίδης, την έχει κρατήσει, την έχει σπάσει στο κατάλληλο timing στον Τζόλι.
1: Δεν το συζητώ.
0: Θέλω να πω ότι ο καθένας μπροστά έχει να προσφέρει το κάτι.
1: Δεν το συζητώ. Θα προσπαθώ να μειώσω τον Παυλίδη.
0: Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Ας πάει κάποιος να παίξει βασικό σεντερφόρ στην Μπενφίκα και μετά να έρθει να μου πει τι.
0: Κατά καιρούς όλο και κάποιος θέλει να και κάνει καριέρα στην Μπενφίκα ως επιθετικός.
1: Καριέρα κάνεις, κοίταξε και ο
0: Μίτρογλου.
1: Για κάποιο καιρό. Αλλά τώρα αυτός.
0: Καλά και χάφτο.
1: Τον έχουν πάει από σχεδόν πιτσιρικά και είναι τώρα ο τρίτος του χρόνου ή ο τέταρτος στην Μπενφίκα.
0: Ορίστε.
1: Τρίτος χρόνος είναι του Παυλίδη εδώ στην Μπενφίκα.
0: Νομίζω τρίτος είναι, νομίζω κάτσε να το δω.
1: Κάτσε τώρα τρία χρόνια βασικό σεντερφόρ στην Μπενφίκα. Και να τα παστελώνεις 5-5. Δεν είναι απλό. Δηλαδή δεν θέλω να μοιάσω το Μήτρογλου που άλλη παιχτούρα από εκεί.
0: Και να σου πω και κάτι. Μπορεί να υπάρξουν και τα μάτς με τις Εστορίλ, με τις, αλλά τα κάνει και στο Champions League, έτσι.
1: Αυτό
0: απέναντι σε μεγαθύρια.
1: Εδώ είχε βάλει τρία στην Μπαρσελόνα, πώς είχε βάλει.
0: Τέσσερα νομίζω.
1: Ναι, τρία δηλαδή.
0: Τρίτη σεζόν είναι του Παυλίδη, όντως.
1: Ναι, τρίτη σεζόν και πήγε μικρός, δεν πήγε έτοιμος. Πόσο είναι τώρα ο Παυλίδης, πόσο χρόνο.
0: Ο Παυλίδης τώρα είναι στα 27 του. Το Νοέμβριο, τώρα σε 1,5 μήνα γίνεται 28.
1: Πήγε 24 χρονών, ήταν βασικός σεντερφόρ στην Μπενφίκα. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναστείλει τέτοιο παίχτη η χρηματιστηρική του αξία αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο θα τα περνάει τα 100 εκατομμύρια.
0: Στο Transfermarkt είναι 28 εκατομμύρια, εντάξει.
1: 28 είναι.
0: Ναι, αλλά και εγώ φοβάμαι το Transfermarkt, εντάξει, το έχουμε κάνει λίγο λύσα.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Να πάει τώρα μια ομάδα να ζητήσει τον Παυλίδη να τον αγοράσει από την Μπενφίκα και να του πει 28. Ναι. 28
0: ούτε 28 το παπούτσι.
1: Τέλος πάντων, χάρηκα πολύ. Ελπίζω η εθνική μας να πάει και να πω κάτι για τον προπονητή. Έχω χρόνο.
0: Αμέ. Λίγο, μία τακούλα.
1: Okay. Δώστε του λίγο χρόνο, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος. Εντάξει, okay. Δεν τα πήραμε τέλεια, αλλά έχει αναμορφώσει λίγο την εθνική. Δεν μπορούμε να του αλλάζουμε και του προπονητέ τα πουκάμισα. Δηλαδή, μια χαρά τα πάει ο άνθρωπος. Ας κάνει 2-3 χρόνια να δούμε πώς θα τα πάει και βλέπουμε. Τέλος πάντων, αν κάνει μια τρανταχτή αποτυχία, ας φύγει. Αλλά όχι με τη μία, ας πούμε, είστε έφυγες, ας πούμε. δεν είναι κουφέτα οι προπονητές.
0: Ωραία, Γιάννη. Χατρίκ. Το πρώτο σε ένα, δεν πειράζει. Δικό μας παιδί.
1: Σωστά.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
1: Όποιος την ανταβάλει, δεν έχει σημασία. Και ο Καρέτσας, ο Πιτσιρικάκος, να τα βάλει, άψογα είναι.
0: Έτσι.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Κώστας Πλαταμόνα, ΠΑΟΚ.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Δεν θα συμφωνήσω με του άλλου δύο. Αν ο Σπίγκερ δεν φωνάξει, τότε.
0: Έχουν έρθει αρκετά μήνυματα, Κώστα, να ξέρεις, και από τη μία και από την άλλη.
2: Δηλαδή, όταν βγαίνουν στο γήπεδο, όταν παίρνει γκολ, κάθονται ακόμα στο κάθισμα ή δεν σηκώνται καθόλου, συνεχίζουν να τρώνε τον Πασατέμπο, το
0: σάμα. Δεν το πάρουμε αυτή την έννοια. Φαντάζομαι φωνάζουν εκεί.
2: Μάλλον το είπε και στον Κουμπάρο του. Στη βάση που είχε βγάλει ο Χάρη Κλίν ένα και λέει και μετά κάνει. Τον πήρε ο ύπνο. Εγώ θα μιλήσω για την εθνική, έχουμε πει πολλά. Θα δούμε και την Κυριακή πώς θα πάει. Θέλω να μιλήσω για τον Μπάουκ και για τον Μιχαηλίδη. Που δεν το ανανεώνει το συμβόλαιο. Δεν ξέρω να το ξέρεις κάτι.
0: Δεν το ανανεώνει.
2: Δεν δέχτηκε την πρόταση του Μιχαηλίδης από 620 που παίρνει, του δίνει 750.
0: Ναι, δεν το έχω κατά νου, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω ότι είναι πολλά τα συμβόλαια που λήγουν, πολλά όμως, πολλές ανοιχτές υποθέσεις.
2: Μα το δίνει στο 620 και δίνει στο Μιχαηλίδη ο πρόεδρος που δίνει στη σερβιτόρα Μπουρμπουάρ 100.000, δίνει στο. Από 620 το πάει 750. Που είναι Έλληνας, είναι 26 χρονών.
0: Εντάξει, και το 750 δεν είναι αμεληταίο, έτσι.
2: Νομίζω ότι 8,5 με 9 έπρεπε να το δώσει.
0: Ναι.
2: Είδες τι εμφανίσεις κάνει ο Μιχαηλίδης.
0: Καλαντόμος. Με ξένα λεφτά, ναι, δώσε.
2: Λέω, με τα συμβόλαια που έχει κάνει, έτσι. Του Διάκο Κώστα, του Ρασμούντε.

0: Έχει 5 σαν να βρει. Άρα δηλαδή δεν τον έχει.
1: Καλά, να το δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση. Έγινε τόσο ντόρος πάνω για Μιχαηλίδη, δεν το έχω παρακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Έγινε από χτες, από το απόγευμα που βγήκε, αυτό μιλάω. Εντάξει. Τι να πω.
1: Πρέπει να μείνει πάντως ο Μιχαηλίδης. Είναι και αυτό που λες, είναι και Έλληνας.
0: Για μένα μπορεί να μείνει, γιατί είναι Έλληνας.
1: Καλά, πέρα από την Έλληνας.
0: Και έχει κάνει.
1: Και αγωνιστικά
0: κάνει,
1: θέλω να πω.
0: Να πω ότι δεν έχει κάνει εμφανίσεις.
1: Ναι.
0: Και έχει γίνει όλο αυτό με τον Τέλεια. Και συνεχίζουν τώρα, δεν ξέρω τώρα, το κάνει ο Πρόεδρος, το κάνουν, δεν ξέρω ποιος το κάνει.
1: Για πες μου για πάω τώρα συνολικά.
0: Εδώ ο πρόεδρος βγήκε και είναι, όπως μου είπε, Γαλαντόμο, είπε ποιο παιδί είναι υπουργό 100.000. Δώσε 200.000, να μην το παιδί πάνω από εμάς. Και από ό,τι λένε, πάει για την ΑΕΚ, έτσι.
1: δεν έχω ιδέα από αυτό που λες.
0: και νομίζω ότι περιμένει και ο Παναθηναϊκός. Αλλά έχει, γιατί έχει κάτι για
1: σχέση. Έχει φουντώσει πάνω στη συζήτηση, βλέπω. Τώρα περίοδος εθνικό, ναι. Να μου πεις,
0: ναι.
1: Αυτά περιμένουν.
0: Εντάξει, το πάνω με την εθνική δεν είμαστε και πολύ, εντάξει.
1: Γιατί, μα την έχετε χτίσει την εθνική. Η μισή που παίζουν στην εθνική από τον Πόκεν.
0: Εντάξει, ασχολούμαστε με τα δικά μας.
1: Λοιπόν, πες μια τάκα για το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ.
0: Τι να πω.
1: Α, το περίμενες έτσι, 4 στα 5.
0: Δεν το περίμενα, ας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα.
1: Ναι.
0: Περίμενα να είμαστε πιο κάτω για τον Ολυμπιακό, αλλά πάμε καλά, εντάξει. Άμα δούμε και πώς χάσαμε και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, καλά πάμε. Και νομίζω ότι ο προπονητής είναι, όπως είπε και ο προηγούμενος για τον Γιωβάνοβιτς, νομίζω ότι πρέπει να τον δώσουν εμπιστοσύνη. Εγώ είμαι υπέρ του προπονητή.
1: Ναι.
0: Και έχει κάνει και νομίζω και μεταγραφές που έκανε αυτές τις τελευταίες.
1: Και το έχουν συμβεί και τα. Έχει να διαχειριστεί αυτό το καλοκαίρι τόσα πράγματα ο Λύση.
0: Έχουν γίνει, ναι,
1: από όλα, Κωνσταντέλια, δηλαδή, από τα πάντα.
0: Έφυγε ο Λουτσέσκου, έχει αφήσει πίσω του αυτό που άφησε, προσπαθεί να τα μαζέψει ο Λύση. Και νομίζω κάτι έχει κάνει δουλειά μέχρι τώρα, αυτό το λίγο, έχει κάνει δουλειά. Και νομίζω εάν ο πρόεδρος βοηθήσει λίγο, θα πάμε καλά.
1: Οκ, Κωστά.
0: Νομίζω, κάτι είπες για να αφιερώσει.
1: Έχουμε κομμάτι για πες, επειδή είσαι από Σαλονίκη ή από Τρίγερο
0: Περιφέρειας. Κατερίνη, είπα από Πλαταμόνα. Έχουμε καλώς Γερμανία και είμαι Πλαταμόνα εδώ και 15.
1: Α, Πλαταμόνα μου πες, μωρέ. Ναι,
0: Πλαταμόνα, έχω ξαναπάρει.
1: Κάνε μου παραγγελιά.
0: Godzilla Blue Circle.
1: Κρίμα να θα μου λες κάτι σαλονικό.
0: Ελληνικό, όχι.
1: Με τίποτα.
0: Και είμαι 62, είμαι παλιός και μετάλλας. Και είμαι 62 έτσι.
1: Για δώσε και μια ελληνική επιλογή.
0: Καλά, το Θεό, καρά.
1: Κομμάτι.
0: Από στον Νότο.
1: Ωραία, έκλεισε. Δώσαμε χέρια. Deal, we have deal. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ναι, διαβάζω για τα μηνύματά σας. Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Κώστας Παναθηναϊκός από Μύκονο.
1: Όπα, τι λέει Μύκονος.
2: Εντάξει, είμαστε τώρα στη...
1: Έχει κόσμο τώρα, τέλη Σεπτέμβρη.
2: Λίγα πράγματα, εντάξει. Ακόμα εντάξει, μέχρι 20 Οκτώβρη τα ξενοδοχεία...
1: Μόνιμος και... κάτοικος Μύκονου.
2: Όχι, είμαι οικονομικός μετανάστης.
1: Και πήγες σε ένα μέρος που υπάρχει, ξέρεις, είναι οικονομικά στα μέτρα μας.
2: Ήρθα στη Μύκονο εδώ και περίπου 17 χρόνια με την κρίση που είχε η Αθήνα.
1: Άρα μένεις μόνιμα ή πηγαίνεις σε ζών φάση.
2: Ναι, όχι, μένω μόνιμα.
1: Πώς είναι το Φλεβάρι στη Μύκονο?
2: 15 Δεκεμβρίου, 15 Ιανουαρίου κλείνω το μαγαζί, έχω ένα συνεργείο, κλείνω το μαγαζί, φεύγουν τα παιδιά με άδεια, γιατί ερημώνει Μύκονος. Αλλά αν έχει, εντάξει, εμείς που έχουμε τις παρήτες μας σε τέτοια σχετικά, περνάμε καλά σχετικά.
1: Ναι.
2: Αλλά χωρίς πολλά, ας πούμε, δεν έχει να πας.
1: Χωρίς πρόσωπα της showbiz. Έχουν φύγει όλοι αυτοί.
2: Ναι, άσε, γιατί. Αλλά εντάξει, ξέρω εμείς λόγω δουλειάς δεν τα προλαβαίνουμε να τα δούμε και καθόλου. Να φανταστείτε ότι μπάνιο δεν κάνω.
1: Σκέψη.
2: Να προλαβαίνουμε στη θάλασσα να πάμε από τη δουλειά.
1: Σκέψη.
2: Πήρα και προχθές, όχι προχθές, πριν μια εβδομάδα περίπου και είπα ότι είμαι 62 χρονών και μου λες ότι φαίνομαι για πιο νέος. Και λέω συγκεκριμένα, ξεκινήσαμε την ΑΤΑΚΑ, τι χάπια παίρνετε παιδιά για να συνέλθετε μετά τα τηλέφωνα, μετά τις ομιλίες με τους ακροατές που έχετε με τα παιδιά.
1: Μια χαρά. Εγώ να σπαθήσω και καφεδάκι πίνω μερικές φορές.
2: Ναι.
1: Και κοιμάμαι μετά 5 ώρες πριν.
2: Εσύ τώρα ποιος είσαι, ο Μανώλης ή ο Νίκος?

0: Μανώλης.
1: Μανώλης. Λοιπόν.
0: Θα είχε πλάκα όμως να συστήνουμε ως Νίκος και να τα χρεώνουν σε εκείνο.
1: Ναι.
0: Και να λέω τρέλες τώρα. Και να λέω ότι λέει ο Νίκος. Άρα να μαζεύει τα σημάζευτα. Για πες μου.
1: Πιο πολύ πείρα, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, να συμφωνήσω μέχρι εκεί που δεν παίρνει με τα παιδιά, όχι το Παοκτσί, το παλικάρι που μίλησε.
0: Ναι.
1: Οι δύο προηγούμενοι, με το κουμπάρο του ένας και ο άλλος, ξέρω εγώ.
0: Ναι, το Βαγγέλη.
1: Ναι, δηλαδή συμφωνώ απόλυτα. Μιλάγανε εμπεριστατωμένα, δηλαδή ούτε με αγάπη ο ένας για τον Τετέι, ο άλλος είπε για τους δημοσιογράφους που συμφωνώ απόλυτα, όπως και εγώ εκτιμώ ένα, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον Κοστούλα τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα για εμείς οι Παναθηναϊκοί ότι ο Κοστούλας δεν είναι παίκτης, γιατί έχουν γραφτεί και μερικά από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να σου λέει άλλο σιγά τον Κοστούλα, θα κάνει δύο γκολ στη σεζόν και τέρμα λέει.
0: Ναι.
1: Ποιος ο Κοστούλας που είναι ένα παιδί, ένα που μακάρι να φτάσει να εκπλήρωσε τα όνειρά του. Πολύ καλός παίκτης. Πιο πολύ πήρα γι' αυτό ότι συμφωνούμε, υπάρχουν και οι Παναθηναϊκοί με τους Ολυμπιακούς που συμφωνούν μεταξύ τους.
0: Καλέ, πας καλά. Οι περισσότεροι, κανόνας είναι αυτός. Όχι για Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς, συνολικά ενώ από διαφορετικές ομάδες.
1: Εντάξει, επειδή τώρα είμαστε, η κόντρα μας εμάς είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Όπως είναι Άρης, Πάοξο, λόγω. Γι' αυτό ήθελα να.
0: Και να σου πω κάτι. Καλό και το καλαμπούρι. Δηλαδή και στην παρέα μέσα και εγώ με φίλους μου μπορεί να. Επειδή ψωμοτήρι είναι το καλαμπούρι.
1: Δεν μπορεί να με την κάνει την καζούρα.
0: Ναι.
1: Και εμένα, ας πούμε, ο συγχωρεμένος ο κουμπάρος μου, γιατί τον έχασε 47 χρόνια το παλικάρι, ήταν γάβρος μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Αλλά κάθε να δούμε τους αγώνες μας, να πάμε στο γήπεδο. Δεν. Υπάρχει αυτή η.
0: Ίσα τα τελευταία χρόνια παρατηρώ πιο πολλές διαφωνίες μεταξύ συνοπαδών ανεξαρτήτως ομάδας. Εντάξει, σε κάποιες λίγο παραπάνω, αλλά ανεξαρτήτως ομάδας. Παρά μεταξύ, ξέρεις, διαφορετικών ομάδων.
1: Αντιπάλων ομάδων.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: και αυτό έχει διεκδοθεί λόγω social. Επειδή έχει μπει στο παιχνίδι και τα social πάρα πολύ.
1: Δυστυχώς, δεν έχω τίποτα από social. Καλά, εγώ είμαι και μεγάλο.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνεις.
1: Μπορούσα να έχω. Εντάξει, είχα και έχω να ανοίξω το Facebook εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Δεν. Αρρωσταίνεις. Είναι αρρώστια.
0: Ναι.
1: Όσο εξυπηρετικό είναι στη δουλειά μου.
0: Ναι, εντάξει, βοηθάει και όλες αυτό σε κάποιους τομείς και εργασιακούς,
1: ναι,
0: αλλά.
1: Ναι.
0: Αλλά. Είναι και τη βάση και τη βάρος του δίνεις, μωρέ.
1: Ακριβώς.

0: μίλησε για τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη.
1: Ναι.
0: Έκανε.
1: Όνομα?
0: Εμένα Στάθη με λένε.
1: Γεια σου, Στάθη. Ναι. Το έχω ξαναπεί.
0: Δεν θυμάμαι, μπορεί.
1: Okay.
0: Σίγουρα, ναι. Παίρνω. Όχι συχνά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, ακούω. Είμαι Αθηναίος, αλλά ραδιοφωνικά ζω στη Θεσσαλονίκη.
1: Οκ. Okay.
0: Αλλά η εκπομπή σου είναι μία ώρα που η Θεσσαλονίκη δεν κάνει εκπομπές.
1: Ωραία.
0: Οπότε σ' ακούω.
1: Κερδίζουμε στον ανταγωνισμό.
0: Ναι, ναι, εκεί κερδίζουμε. Ναι.
1: Γι' αυτό το βάλαμε τέτοια ώρα, να ξέρεις. Όχι.
0: Για να κερδίζετε τη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα όντως υπάρχει θέμα, Μιχαηλίδη, ενώ που συζητιέται πάνω.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Οκ.
0: Okay. Εγώ νομίζω ότι βγάζει αυτή τη σαραντάρα παλιά που ο Γιάννης τις κάνει. Τις ναι. Έχει, γιατί ο Γιάννης στα εφηβικά.
1: Από τους καλύτερους. Ναι, έπαιζε πιο μπροστά.
0: Ναι, έπαιζε ως χαφ.
1: Όταν λέω αν υπάρχει θέμα, όχι στον ΠΑΟΚ, στον κόσμο που το συζητάει.
0: Όχι, όχι, δεν νομίζω.
1: Okay.
0: Είναι αυτή, ξέρεις, η αρρώστια που έχει πέσει τώρα τελευταία από την ώρα που έχει εμφανιστεί ο Μιστακίδης. Και υπάρχουν, εσύ είσαι και του επαγγέλματος, ξέρεις, υπάρχουν τα payroll που δημιουργούν θέμα από το πουθενά. Σκόπιμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν σε ακούω. Σε προβλημάτισε.
1: Με προβλημάτισε επειδή το έχω σκεφτεί αρκετά αυτό το θέμα και συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Ξέρεις,
1: μια οπτική λέει ότι από αυτή την μάχη, εισαγωγικά δεν ξέρω, θα μπορούσε να βγει κάπως κερδισμένος ο ΠΑΟΚ. Όταν δύο τόσο πλούσιοι άνθρωποι θέλουν να προσφέρουν.
0: Προς το παρόν.
1: Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάπως μια κάπως ύπνοια.
0: Προς το παρόν βγαίνει χαμένος.
1: Ναι, από το κλίμα που δημιουργείται.
0: Ναι, είναι χαμένος. Τουλάχιστον στο ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι.
1: Ναι, επειδή στο μπάσκετ, αλλά άλλη ρότα τελείωσε, έχει τραβήξει.
0: Μα είναι άλλο άθλημα και η πλευρά του ποδοσφαίρου, η πλευρά δεν ασχολείται με το μπάσκετ. Ενώ όχι ότι ασχολείται ο Μιστακίδης με το μπάσκετ, το συνάφη, ξέρεις.
1: Εντάξει, ασχολείται ο Μιστακίδης με το μπάσκετ.
0: Ναι. Όχι ότι ο Μιστακίδης δεν ασχολείται ο Μιστακίδης με το ποδόσφαιρο, αυτό πιστεύω. Αλλά το συνάφη του Μιστακίδη ασχολείται με το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός.
1: Ναι.
0: Το άλλο συνάφη, ας πούμε, του Σαβίδη δεν ασχολείται με το ΠΑΟΚ.
1: Και εγώ να σου πω, ναι, δεν το έχω πολύ ξεκαθαρίσει τελικά.
0: Είναι
1: πόσο θέλει να το πάρει, θέλει, δεν θέλει, το γήπεδο, δεν ξέρω. Κάπως πρέπει από όλο αυτό να βγει κερδισμένος ο ΠΑΟΚ. Όταν δύο τόσο γερά πορτοφόλια.
0: Μα το γήπεδο μπορούν να το φτιάξουν και μαζί. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαβίδης είναι ανοιχτός σε αυτό.
1: Τι να σου πω.
0: Ναι, όχι να του δώσει τα ηνία, αλλά άμα θέλει να μπει με κάποιο ποσοστό, νομίζω είναι ανοιχτός. Και όσο για το Μιστακίδη δεν υπάρχει θέμα. Όσο για την εθνική, που είναι το θέμα μας και ενδιαφέρει και όλο τον κόσμο τώρα.
1: Και δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι όμως, ρε Σταθή, με τα, ξέρεις, μιλάμε και για επιχειρηματίες. Με έναν επιχειρηματικό εγωισμό που λέμε.
0: Ναι, δεν τα έχουν.
1: Με ένα παραγωγικό εγωισμό, ότι έχει, ειδικά ο Σαβίδης έχει προσφέρει. Εντάξει, τώρα το ότι έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Οπότε λέει.
0: Τι να συζητήσουμε. Μα το βλέπει αυτό που λες εσύ ως Αθηναίος, το βλέπει η Αθήνα. Ας πούμε το τι έχει προσφέρει ο Σαβίδης και πόσο έχει αλλάξει ο ΠΑΟΚ από την έλευση Σαβίδη τότε. Τότε που ήταν και δύσκολα τα χρόνια. Όχι τώρα που είναι παχές συνήγες. Και κάποιοι συνοπαδοί μου το ξεχνάνε εντελώς αυτό.
1: Ωραία, Σταθή, για να πάμε για την αφιέρωση.
0: Πάμε και στην εθνική.
1: Πες μια τακούλα για να πάμε και στο κομματάκι. Ναι.
0: Ναι. Η εθνική θα δοκιμαστεί τώρα με τις καλές ομάδες, τις δύσκολες, τις ταχυδυναμικές. Ναι. Δεν το μετράω τώρα.
1: Και ταχυδυναμικές και ποιοτικές, όλα βάλτε μέσα.
0: Όλα. Τώρα οι Γερμανοί είναι και εγωιστές, οι Ολλανδοί είναι και αυτοί εγωιστές. Δεν θα δεχτούν να χάσουν από εμάς. Εκεί θα μετρήσουμε. Και νομίζω ότι εκεί που υστερούμε είναι τα χαφ. Δείξε μου τα χαφ σου να
1: σου πω ποιος είσαι. Μεγάλη κουβέντα.
0: Και δεν έχουμε ιδιαίτερο ταλέντο στα χαφ, έτσι πιστεύω. Δηλαδή το ταλέντο που υπάρχει μπροστά δεν υπάρχει στα χαφ, δυστυχώς.
1: Ωραία, Σταθή. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Θα ελπίσουμε όμως ότι θα πάει καλά η εθνική. Εμείς πάντα με την εθνική.
1: Προφανώς.
0: Καληνύχτα.
1: Καλό βράδυ, Σταθή. Να είσαι καλά, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χαρή Χριστόγλου. Μάλλον του έχει το μικρόφωνο από Δευτέρα μαζί με Νίκο Ράλλη. Καλό σου κουνάχουμε και καλή επιτυχία στην εθνική μας. Όχι μόνο,

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε στον αέρα. 8 μετά τις 8. Ναι. Big Wins for FM 94,6. Ένα-δύο. Ναι, ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Αυτός είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Ή από εδώ. Πώς από εκεί, δεν φωνάζει, είναι καλό παιδί. Τι γίνεται, τι κάνετε?
1: Αν σήμερα δεν είμαστε καλά, είναι Παρασκευή.
0: Δεν υπάρχει.
1: Κέρδισε η Εθνική, κέρδισε ο Παναθηναϊκός, κέρδισε ο Ολυμπιακός. Βάλτε εσείς τη σειρά που θέλετε.
0: Ο καθένας τα δικά του. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Καλά για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, το περίμενα στο μπάσκετ, δεν περίμενα κάτι άλλο με Μπαρτζόκα ομάδα έτοιμη από πέρσι και με προσθήκες και εδώ ενθουσιασμό ο Μπράντοβιτς. Εγώ νόμιζα ότι πήγαινα Δευτέρα Λυκείου. Ο Μπράντοβιτς παραπέρο. Μάικ, μπιπ, μάικ. Φραγκίσκο Σαλβέρ, Δημήτρη Διαμαντίδης. Ο Μπράντοβιτς, λέω, έχω χημεία αύριο, πρώτη ώρα. Αυτό σκέφτηκα. Και πήγα στο γήπεδο, τελειώνει το μάτς, χαρές και τα λοιπά.
1: Χαρές πανηγύρια τηλεοράσεις.
0: Βάζω το μάτς της Εθνικής στο παιχνίδι, γιατί το τσιμπολογούσα λίγο. Και ούρλιαξα τόσο δυνατά.
1: Θέλω να μου πεις.
0: Με πήρε ο πατέρας με τηλέφωνο.
1: Καταρχάς να πούμε ότι στο γκολ, στο 1-2, εγώ είχα βάλει Νόβα. Άκουγα στο Τριακόπουλο, έτσι. Στο Τριακόπουλο και Αποστόλη Λάμπο.
0: Ναι.
1: In Lambo's we trust. Από πίσω
0: από τη χαρά μου, Λάμπο.
1: Από πίσω ακουγόταν ο Ταμπάκος, παιδιά.
0: Είδες, παντού υπάρχει ο πηγούνι σπορ.
1: Το άκουσες, ναι. Από πίσω ακουγόταν ο Ταμπάκος. Έχουμε μιλήσει με Ταμπάκο. Είναι καλά το αγόρι μας.
0: Μια χαρά είναι το αγόρι. Μια χαρά είναι.
1: Έχουμε σποτάκι. Έχουμε κάνει σποτάκι. Ωραία, θα παίξουμε.
0: Θα παίξει και το σποτάκι. Τι καταπληκτικά ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, Διοκάντη. Το λέμε αυτό. Τα παιδιά έχουν κάνει καλό. Λέτε το ένα, λέτε το άλλο. Πάρτε τώρα το δεν.
1: Εντάξει, εγώ σκεφτόμουν με συμπάθεια, θα έλεγα, και ενσυναίσθηση όλους εκείνους μέχρι το 94 που είχαν ήδη έτοιμα τα μηνύματα.
0: Τα γελάκια, τα χαχανούλιδες.
1: Έλα, ο επόμενος.
0: Πού πάτε με την Αλεπού,
1: αυτό,
0: με τα μαλλιά.
1: Ναι. Κρίμα.
0: Είναι μπάλα αυτή. Τι ωραία μπαλιά βγάζει ο Τσιμίκας. Καλά. Τι ωραία κάθετη, όχι λόμπα πριν. Τι ωραία μπαλιά ο Τσιμίκας και πώς βγαίνει ο Δουβίκας μπροστά. Δουβίκας που δουλεύει με τον Αρτέτα. Όλο το μέλλον είναι μπροστά. Και το κάνεις, ρε Δουβίκα, φώναξε λίγο να πούμε. Λες, εντάξει, άλλη μια μέρα στη δουλειά.
1: Τι ώρα, σχολάσαμε.
0: Παιδιά, είναι ένα δύο.
1: Για να κάνουμε ένα ντουζ, γιατί δεν περίμενα τέτοια βράδυ.
0: Θα πάμε να πιούμε μια χαλαρή μπυρίτσα.
1: Έτσι τα κάνουμε μετά.
0: Αυτά.
1: Και τι ωραία χαρά είναι, ρε παιδί μου, το σκεφτόμουν και χθες. Και σήμερα το πρωί ξύπνησα με αυτή τη χαρά. Μ' αρέσει αυτή η χαρά που σου δίνει η Εθνική την επόμενη μέρα το πρωί. Και τι μεγάλη χαρά είναι να βλέπεις αυτούς, να έχεις ένα τζόλι μέσα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να έχεις ένα παυλίδι μέσα. Και μετά να μπαίνει ένα στετέι. Να μπαίνει.
0: Έχουμε
1: αυτό, να μπαίνει ένα Δουβίκας.
0: Έχουμε επιλογές.
1: Να μπαίνουν τέτοια
0: κουρμπέλις,
1: πράγματα. Κουρμπέλι.
0: Αλλά λίξτε το τώρα. Λίξτε τον όμιλο τώρα να τελειώσει.
1: Τώρα για να σας δω. Τι έγινε.
0: Δεν φοβάμαι κανέναν με τα παιδιά να είναι έτσι. Δεν φοβάμαι κανέναν. Ούτε Γερμανούς φοβάμαι, ούτε. Δεν σου λέω ότι θα παίξει τα ίδια μπάλα. Αυτό, ναι. Θέλω να βλέπω μπάλα. Αλλά όταν έρθει η ώρα, να πάρουμε μια πρόκληση. Πρέπει αυτή η εθνική, πρέπει. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Πρέπει να πάει σε μεγάλη διοργάνωση. Είναι ποιοτική, έχει βάθος, πολύ ταλέντο, αλλά. Ταλέντο είναι να πετύχει το στόχο. Πρέπει αυτή η εθνική στο τέλος το αξίζει η ίδια για τον εαυτό της. Δηλαδή,
1: προφανώς. Δηλαδή, άμα
0: είναι.
1: Το θέλουμε εμείς, μια δικό φορά τους, φανταστείτε
0: ναι,
1: οι διεθνείς πόσο το θέλουν.
0: Δικό τους είναι αυτό, αλλά πραγματικά μπορούν να τα βάλουν με οποιονδήποτε. Νομίζω ότι υπάρχει και περιθώριο βελτίωση. Υπάρχει, εντάξει, τώρα λάθη λεπτομέρειες. Νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Αξίζει αυτή η ομάδα να πάει σε μεγάλη διοργάνωση και Μουντιάλ και Euro και Κόπα Αμερίκα. Μπορεί να πάει.
1: Ναι, και Κόπα Αφρικα. Και Κόπα Αφρικα.
0: Κόπα Αφρικα. Σενεγάλη, μην το λέτε. Εμείς Σενεγάλη. Κοντά είμαστε στην Αφρική.
1: Είμαστε Βόρεια Αφρική.
0: Ναι.
1: Τον περισσότερο καιρό, θα έλεγα. Έτσι, τον περισσότερο
0: μπράβο,
1: καιρό.
0: Μπράβο, ρε Δουβία Κονκουλάρο, αδερφό, είναι φαντάρε. Με το Φάμπρικα δουλεύει τον Αρτέτα. Αλλά μήπως είμαι μπροστά.
1: Αφού μοιάζουν αυτοί οι δύο.
0: Μήπως είμαι μπροστά. Με συγχωρείς, ναι.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Επειδή λέγεις για Τζόλι, ο Τζόλις δουλεύει τον Αρτέτα. Το team
1: ο Τζόλις.
0: Πόση διαφορά έχει ο Τζόλις τώρα που είναι στην Άρσενα.
1: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, το γκολ του Τζόλι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Με αυτό το
0: βάλει στο με
1: αρένα. Που ήταν.
0: Αρένα L2, αρένα L2.
1: Ναι, α, το έχεις βάλει.
0: Το έχω βάλει εγώ αυτό. Με αριστερό
1: αυτό με ελαφρύ φάλτσο. Με
0: ναι, ναι, ναι. Φάλτσο. Μωρό μου.
1: Φάλτσο. Όσο χρειάζεται να αποφύγει το δίμετρο πόδι αυτού του. Πώς τον είπαμε τον τερματοφύλακα.
0: Τώρα τι μου λες εμένα. Δεν θυμάμαι το γιαμπουζέλι κίνδυνο.
1: Ο Βάνια Μιλικοβίτς.
0: Σάβιτς.
1: Αυτός μου λέει
0: περίπου. Είναι δύο, ναι.
1: Είχα εδώ πέρα και το. Και το αγόρι και μου έκανε ανάλυση στο βράδυ. Πες, λοιπόν, μπορεί να σε παρακαλώ πολύ, μόνο αυτό θα πει.
0: Ακούγεται ένα.
1: Δώσε λίγο. Ναι, ακούγεται ένα.
0: Φτιάξε,
1: θα τα φτιάξουμε τα μικρόφωνα.
0: Φτιάξουμε τα πράγματα εδώ πέρα, Μπουρνά. Φτιάξε λίγο τον ήχο στο κλαρίνο.
1: Θέλω απλά να σας πω, εγώ βγήκα από την κουζίνα μου κάποια στιγμή το μεσημέρι.
0: Αφού με αφήσανε.
1: Ναι. Πήγα να πάρω το μεγάλο μου το παιδί, το γιο μου από το σχολείο. Mm-hmm. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο. Και μου λέει, εννοείται ότι η έγνοια από χθες το πρωί ήταν το παιχνίδι της Εθνικής. Μου λέει, μαμά, πόσο θα έρθει το παιχνίδι.
0: Πες.
1: Και του λέω 1-2. Το είπα. Πες. Ναι. Το είπα. Ναι. Το είπα. 1-2. Το έπαιξα. Όχι.
0: Δεν θα είναι ωραίο να είναι ψέματα και να του απειλήσει αυτά τα παιδιά. Το είπα.
1: Λέγε,
0: όταν σου πω έτσι.
1: Σου κάνω νόημα με τα μάτια.
0: Το τσίμπι. Αυτό από κάτω που σε τσιμπούσαμε.
1: Ή το γούρλωμα.
0: Καλά, το γούρλωμα.
1: Η μάνα σου το έκανε το γούρλωμα.
0: Όχι, πήγαινε σε τσίμπι κατευθείαν. Γούρλωνα εγώ.
1: Πολύ ωραία. Πάμε σε ένα break.

0: Κάποιος ρωτάει αν έχουμε ιδέα γιατί το γήπεδο των Σέρβων ήταν άδειο.
1: Γιατί είχε την τουαλίπα. Δεν ξέρω, μου αρέσει.
0: Όχι, εγώ ρώτησα εδώ πέρα το μάνατζερ της Εθνικής.
1: Όχι, δεν είναι μάνατζερ, είναι το ChatGPT.
0: Το ChatGPT, Ανδρέας. Και μου είπε ότι είναι σε κόντρα λόγω έτσι πολλών συνεχόμενων κακών αποτελεσμάτων.
1: Αλλά
0: όπως κάνουμε κι εμείς.
1: Τα έχουμε περάσει εμείς αυτό. Όχι, εμείς τα έχουμε περάσει με εξέδρες που πανηγυρίζαμε γκολ αντιπάλων, φωνάζαμε συνθήματα των ομάδων μας, παίζαμε ξύλο εθύρες. Έχουμε περάσει πολλά.
0: Έχουμε
1: περάσει πολλά και μοιάζουμε με τους Σέρβους στα νεύρα.
0: Σε πάρα πολλά.
1: Και στα καλό παιδά. Έχει καλό παιδά.
0: Μια γειτονιά είμαστε, Βρετσούβι μου.
1: Ναι. Βάζω FIFA, αυτό είναι το κλασικό τραγούδι FIFA.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πραγματικά. Θα πάρει και καλό μπόνους.
0: Ναι, όντως το γκολ του Τζόλι ήταν τετράγωνο R2 και μοχλό αριστερά.
1: Τετράγωνο R2 τετέι.
0: Εν τω μεταξύ, με τι φόρα μπήκε.
1: Ποιος?
0: Ο τετέι.
1: Έχει.
0: Με τι φόρα μπήκε.
1: Έχει όρεξη.
0: Ήταν τρεις ταχύτητες πάνω από τους υπόλοιπους.
1: Ο τετέι, ο τετέι, σου λέω είναι ο θείος Πάσχα που παίζει. Έλα να πάρεις την μπάλα στα παιδάκια. Έλα να μην πάρεις την μπάλα. Δεν μπορείς.
0: Θα την άλλη με.
1: Κλείσανε το θείο. Και σε τραβά και σε κλειστά. Δεν μπορείς. Πιωμένο. Δεν μπορείς να μην πάρεις την μπάλα. Δεν μπορείς. Τσακ, τσακ, τσακ. Και τα κουράκια. Δεν παίζα μπάλα στα αναγέρηση.
0: Βάζω FIFA στον Γκρίλε στο PlayStation. Βεβαίως. Που έκανε και θόρυβο το CD μέσα.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι έχουμε δύο ειδήσεις. Έχουμε μία έκρηξη στη Λυσικράτους. Στο κέντρο της πλάκας είναι η Λυσικράτους. Πραγματικά στο κέντρο.
0: Μιλάμε για κέντρο, όχι.
1: Έκρηξη σε κτίριο το οποίο κατέρευσε. Παλιό κτίριο βέβαια. Τώρα δεν ξέρω, όπως είπε και η Μαρία εκτός αέρα, αυτό που ακούτε είναι το spanking στο πληκτρολόγιο. Αφού ήταν εγκαταλελειμμένο, πώς ανατινάχθηκε. Και γιατί τα λένε κρούσματα. Αυτά που μου λέγε κάποιος. Έχουμε δύο ειδήσεις. Μία είναι αυτή. Και άλλη μία, έχουμε φωτιά σε βιτιοφόρο με υγραέριο έξω από την Άρτα. Έκλεισε Ιόνια οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Πείτε μας ότι θέλετε να πηγαίνουμε από μενίδια από τις ταβέρνες. Δηλαδή, μία έχει θέματα ο δρόμος. Μία πέφτει το βουνό. Είπε το βουνό εντωμεταξύ. Εγώ βαρέθηκα να είμαι εδώ.

0: Ναι, είπε ο Βάντσικ και με το μουστάκι άπλωσε τα χέρια στο τετ-α-τετ. Και βγήκε ο δρόμος κάτω. Πάλι πηγαίναμε από Μενίδη. Πείτε μας να πάμε τον παλιό δρόμο, όπου μας κόλωνε ένα φορτηγό και είχαμε μια ουρά να μην κάνατε τον πόλη.
1: Μπράβο.
0: Και πηγαίναμε.
1: Δεν έκανε στην άκρη το φορτηγό ποτέ.
0: Δεν έκανε.
1: Μόνο αν δεν μπορούσε κιόλας, ήταν ο δρόμος τέτοιος, που να πάει στην.
0: Έχει κάποια σημεία.
1: Ναι.
0: Αυτά. Θέλει κάτι να πει ο Ανδρέας.
1: Είχε φάει τιμωρία.
2: 8.000 θέσεις. Ένα πέταλο.
0: Α, είχαμε κερατσιστικά.
1: Ναι, για ρατσιστικά συνθήματα λέει ήταν άδειο ένα πέταλο 8.000.
0: Αλλά έχουν και τα νεύρα.
1: Μα 8.000 ήταν όλοι και όλοι εκεί μέσα. Και ήταν και, είναι και μεγάλο το γήπεδο.
2: 5.000 ήταν. Το
0: πέρα. Ενώ εμείς εδώ κάνουμε τελικούς κυπέλου με ξαδέρφια μικρά και ανήψια.
1: Ναι.
0: Beat that.
1: Και μόνο με τις ομάδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χαμηλά η μπάλα, νάτος. Δεν χρειάζεται να πανηγυρίζετε, λες και σηκώσαμε το Μουντιάλ. Τρίμπαλο θα φάμε την Κυριακή από τους Γερμανούς, γιατί οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Ορίστε. Χαρήκατε, θα το χάσει το πέναλτι. Αυτό είναι. Ο κακοίσιωτος.
1: Θέλω να σου πω, έχει έρθει χειρότερος κακοίσιωτος.
0: Ναι.
1: Η ψυχή του πάρτι πραγματικά.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Από τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρες. Δηλαδή το βλέπω. Καλημέρες, ναι. Και είναι θαυμαστικό. Και λες, ωραία, ρε παιδί.
0: Μονάχα ένα ταμείο ανοιχτό.
1: Πάντως, ρε παιδιά, σε κάθε χαρά δεν υπάρχει και μια μικρή πικρίτσα. Δεν θα ήταν πιο ωραίο στο ένα λεπτό από τον γκολ του, στο σουτ Καρέτσα, να ζωγράφιζε?
0: Δεν μπήκε.
1: Παίζανε και οι άλλοι. Δεν μπήκε. Δηλαδή, δηλαδή, ακόμα και στη χαρά πρέπει να τη βρει την πίκρα. Ρε ψυχή του πάρτι. Ρε πάρτι μπούμερ. Μπούμερ. Εσείς αφηράτε πόσο βγήκατε χθες το βράδυ στο μπάσκετ.
0: Είναι ρε, τώρα εντάξει.
1: Διαβάζω όλο το μήνυμα.
0: Σου την είπε. Ναι. Τσούβι μεγαλύτερο βουνό Βάντσικ ή Γιώργος Μπέκιος? Γιώργος Μπέκιος. Και μετά Γιώζε Βάντσικ.
1: Okay.
0: Εκτός εάν πει ο Βάντσικ την κοκκινοφορεμένη. Αυτό ήθελα να πω.
1: Εντάξει.
0: Πάλι χάλια ο Παναθηναϊκός. Χειρότερα από πέρσι. Κλάμα και στο μπάσκετ. Πολύ
1: το
0: θετική γούρι, ενέργεια.
1: Το γούρι είναι αυτό.
0: Είναι ο Μίστερ Γούρι.
1: Είναι ο Μίστερ Γούρι αυτό. Το ξέρω, το μάθαμε. Το μάθαμε. Όχι ρε στον Μπουρνά σπάνκινγκ, είσαι τρελή.
0: Όχι ρε παιδιά, στα πληκτρολόγια δεν κάνουμε στον άνθρωπο σπάνκινγκ.
1: Το παιδί δεν πάει σχολείο, λέει. Ρε Ανδρέα, σχολείο. Ρε εσύ.
0: Δεν το σκέφτηκες.
1: Ωραία, δεν το σκέφτηκα. Ρε Διοχάτη, και εσύ δεν μπορούσα να πεις κάτι. Σας λέω, ελάτε μαζί, ναι λες, ερχόμαστε μαζί. Να πάρουμε τσάντες, όχι.
0: 6-7-37
1: πες. Γιατί δεν μου είπες την Παρασκευή σήμερα.
0: 6-7-37.

0: Και στα μικρά του γηπέδου λίγο χτες, Μαρία, να σου πω, μιας και ήμουνα μέσα. Βουρκωμένοι και κλαμμένοι πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλήθεια.
1: Λόμπρα.
0: Όσοι ήταν 50 χρόνια και πάνω πλέγανε. Mm. Και εγώ. Μόλις μπήκε ο Μπράντοβιτς, τσουτσούριασε. Γιατί ήταν, εντάξει, άλλο το Ακρόπολης, το Γιανακόπουλος κτλ. Όταν είναι επίσημο, περιμένεις, κρατάς τα κλάματά του. Ναι, τα κλάματά σου, ναι, ναι, ναι, για το. Ναι, ναι. Με το που μπήκε ο Μπράντοβιτς, η συγκίνηση ήταν διάχυτη.
1: Εντάξει. Σας γύρισε στα παλιά.
0: Διαμαντή. Σου λέω, νομίζαμε όλοι ότι πάμε σχολείο. Ήταν φοβερό αυτό. Στα υπόλοιπα, ο Χέις Ντέιβις, αφού μάλλον γύρισε από κάποιο ταξίδι, φορούσε φανέλα.
1: Έχει ακόμα μίλια, όχι.
0: Ερναγκόμεθ. Έχει. Φορούσε φανέλα του συμπαίκτη του. Ερναγκόμεθ Χουάντσο. Δεν θα ήταν άβολο να φοράει τη δική του. Δεν ξέρουμε τι εσύ, δηλαδή. Θα ήταν άβολο να φοράει τη δική του.
1: Εντάξει, συνήθως οι αθλητές φοράνε, τη δική του φοράνε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάζεσαι, ας πούμε, στην εθνική τώρα.
0: Μα δεν παίζει στην κερκίδα. Ήρθε με μια φανέλα.
1: Να νιώθεις ότι είναι σαν να είμαι μέσα.
0: Άμα έβαζε Βεζένκοφ, θα ήταν πολύ viral.
1: Άμα έβαζε Μπακασέτα.
0: Πολύ viral. Πολύ viral. Θα γινόταν πολύ viral.
1: Σωστό, ρε, καλύτερο σχολείο από το Sport FM υπάρχει.
0: Εννοείται, παιδιά. Εννοείται. Και καλύτερο πανεπιστήμιο από πιάτσα ταξί.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σωστά.
0: Και έκανε εντύπωση. Εντύπωση δεν έκανε, απλά είχε λείψει στο μπασκετικό κόσμο να ξεκινάει η πεντάδα με Καλαϊτζάκι, με Ματζούκα και να μένουν στον πάγκο Στάρτ και να μπαίνουν μετά. Μπήκαν μέσα οι πρώτοι, ξύλο, ξύλο, ξύλο. Ξύλο, ξύλο, ξύλο. Πολύ καλό ο Ματζούκα, φανταστική βραδιά. Και για Μπουζέλε, έχει κάνει και αστείο. Ο Γιαμπουζέλ, άμα το παρακολουθήσει από πολύ κοντά, έτσι όπως ήμουν εγώ χθες, κάνει πολλά, κάνει αστεία με τους Γάλλους, έκανε πολλά λογοπαρή και λογογλώσσας. Και επίσης ήμουν στον πάγκο της Παρή μέσα, δηλαδή μέσα στις οδηγίες. Είχα βάλει το κεφάλι.
1: Αλλά να μπει και εσύ μέσα.
0: Είχα βάλει το κεφάλι μου στα
1: συστήματα.
0: Έβλεπα. Έκανα σαν κάμιλο πάρδι και έβλεπα τι έλεγε ο coach. Ένας νέος coach. Θυμήσε με το μικρό του κεφαλά που είσαι. Λεφεύ, Μαξίμ πρέπει να είναι το μικρό. Πρέπει να είναι Μαξίμ Λεφεύ. Ο οποίος τι έκανε. Έχει τηλεοπτικό time out στα 5 λεπτά. Αυτός 5 και 50 πήρε time out και το κάνανε βοηθή. Τι κάνεις, ρε. Αφού έχει από μόνο του time out σε λίγο. Τι το και στο time out. Και στο
1: θα
0: time
1: το μάθημο, ρε, μικρός είναι
0: και
1: ακόμα.
0: Και στο time out του κάνανε.
1: Τώρα τι θα κάνει, για πες.
0: Για πες.
1: Βάλε καφέ τώρα.
0: Τώρα τα πες, πριν
1: για,
0: λίγο.
1: Ναι. Για πες τώρα.
0: Και
1: τι
0: πήγε
1: θα
0: και έκανε.
1: Εντάξει, έχετε δίκιο. Θέλετε να κάνουμε κάτι αύριο, δεν έχετε κανένα πρόβλημα.
0: Δεν είσαι d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Βιβιβι. Qu'est-ce que tu fais, tu connais. Αλλά στον πάγκο δίπλα μου πήρανε τα αυτιά οι βοηθοί.
1: Φωνάζουνε πολύ, ρε
0: εσύ. Δίνα και εγώ το χέρι
1: στους Ιταλούς και στους Ισπανούς και οι Γάλλοι φωνάζουνε πολύ.
0: Αν φωνάζουν οι Γάλλοι δεν κάνουν κάτι άλλο. Και το θέμα ποιο είναι, ότι οι παίχτες που βγαίνανε και δίνανε το χέρι στους άλλους, έδινα και εγώ το χέρι και έλεγε η κερκίδα. Μου κάνανε και εμένα, ξέρεις, βγαίνανε κουρασμένοι.
1: Εντάξει, και την ώρα θολωμένοι σου, και αυτός κανένας καινούριος θα είναι.
0: Και όταν σηκώθηκαν τέσσερις, να μπουν, σηκώθηκα και εγώ και έκανα πίσω ζέσταμα. Μα ήμουνα στον πάκο, σου λέω. Και είμαι πιο ψηλός από τον Ήφη που είχε τα νεύρα του χτες. Είμαι πιο ψηλός από τον Playmaker της Παρή. Είμαι. Πιο ψηλός από τον Playmaker της Παρή. Έκανα και εγώ έτσι. Να μπω κι εγώ μέσα.
1: Έχεις τον Boy για Playmaker.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω πλέον.
0: Έχω. Ναι, ο Σουβέλ.
1: Αλεξάνδρ Τσουβέλ.
0: Αλλά σίγουρα είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Τσουκιού. Είναι Τσουβέλ.
0: 2,3 πόντι, 1,2 rebound, 3 λάθη. Μέσο όρο. Μέσο όρο έχει
1: συμμετοχή. Στα 7 λεπτά. Στα 7 λεπτά.
0: Στα 7 λεπτά και μετά μπαλαφέρτη. Φέρ την μπάλα. Πετσετιέρη.
1: Μετά, ναι, μπαλαφέρ. Απλά θα κάνει έτσι. Μπράβο, μπράβο. Και στα time out θα.
0: Όχι, μπορώ
1: θα
0: και κάνεις να κάνω.
1: Πατ-πατ.
0: Τίποτα, απλά θα κάνω φασαρία. Μετά κουράστηκαν. Αυτοί μπήκαν πολύ δυναμικά οι βοηθοί. Mm-hmm. Αυτοί που είναι οι 18χρονοι πιτσιρικάδες. Όφαρδοι που με την ομάδα πηγαίνουν παντού επειδή είναι ανήφια ενός Προέδρου. Αλλά μετά κουράστηκαν. Δεν το παθαίνουμε στο γήπεδο που πάμε 2 ώρες πριν και μετά στο επίχρονο.
1: Μετά στο τέταρτο, άμα έχεις φάει και γκολ κιόλας.
0: Άμα έχεις φάει και κανένα πρόβλημα.
1: Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, από νέο μπαντέρα, πατέρα μάλλον θα εννοείς, Μαρία να δώσουμε πιπίλα στις 40 μέρες. Εάν δεν τη δώσουμε θα τη βάλω εγώ για να κοιμηθώ. Καλώς όρισες στο κλαμπ καταρχάς. Μία νέα ζωή ανοίγεται μπροστά σου, αλλά μάλλον θα το έχεις καταλάβει ήδη αυτό. Φυσικά και να δώσεις, γιατί να μην δώσεις. Και γιατί περιμένεις 40 μέρες. Από την πρώτη μέρα μπορείς να δώσεις πιπίλα στο παιδί. Σιγά. Τι θα πάει. Μπορεί να άκουτα κι εσύ. Όχι ότι θα τα θυμάσαι σε 15 χρόνια που θα κάνεις παιδί. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, ό,τι είναι πιο εύκολο στη ζωή του παιδιού και των γονιών. Αυτό. Ναι, εννοείται. Ρωτάει άλλος αν θα βάλει πιπίλα στο παιδί 40 μέρες. Τι λέω πρέπει να περάσουν 40 μέρε.
0: Να αεροβαφτιστεί, ξέρω εγώ κάτι.
1: Για να βάλει πιπίλα, μωρέ. Υποτίθεται για να βγει έξω.
0: Μπιπίλα, να λέει πέθανε τάδε ηθοποιό. Πέθανε τάδε ηθοποιό. Θέλω να πω μια ξεχωριστή καλημέρα στο παιδί που το βλέπω πρώτη φορά το παιδί. Τελειώνει που μου λέει και να ξέρει κάτι. Τσουβέλα, εγώ πήρα το δίπλωμα πίσω σήμερα. Οκ. Λες και το λέω και ξέρει τι είπα. Πρόσεχε πώ οδηγά και μην το ξανακάνει αυτό. Μην το ξανακάνει αυτό. Μου λέει έχει δίκιο. Μ' άρεσε που του έκανα και παρατήρηση. Gas man spreading, πώς το λέει.
1: Gaslighting.
0: Κάτι τέτοιο του είπα. Μην το ξαναχάσει το δίπλωμα, γιατί είναι σαν να σου κόβουν τον αέρα. Αυτή ήταν η στιχομηθή μας. Και να ξέρεις ότι πήρα το δίπλωμά μου πίσω. Το κοίταγα, λέω πρέπει να το ξέρω 12 χρόνια.
1: Μένα βγήκε το καινούριο.
0: Βγήκε.
1: Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ που τα έκανα όλα μέσα από τον Go.
0: Εγώ δεν έχω πάει για την ταυτότητα ακόμα.
1: Εγώ πήγα και. Εντάξει, και όλα αυτά. Και η ταυτότητα βγήκε. Περνά εντωμεταξύ τη φωτογραφία. Πληροφορία έτσι χρηστική. Περνά τη φωτογραφία ψηφιακά έτσι που θα βγάλει τη φωτογραφία.
0: Εγώ.
1: Η ταυτότητα, ναι. Όχι, θα την περάσουν από το.
0: Μπράβο, ναι, άλλο θα το ναι, κάνει. Ναι.
1: Εκεί που, από το, στο φωτογραφείο που θα βγάλει φωτογραφία, μην πα στο νούμερο τμήμα. Πήγαινε σε ένα φωτογραφείο.
0: Ναι.
1: Θα την περάσουν ηλεκτρονικά μέσα στον Gov.
0: Ναι.
1: Φωτογραφία. Αυτή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά για να βγάλει και το διπλωμά σου σε καρτούλα έτσι.
0: Ντάχαρη, Μαρία.
1: Και η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στην ψυχαγωγία, τη σύνδεση, τις συναλλαγές, τις επιχειρήσεις μας. Μπείτε στο telecom.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Ο Χάντη κατάλαβες τι είπε? Όχι. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6. Την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg, όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Θαμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν είναι ωραίο αυτό το τραγούδι να βγαίνει πολιτικός να μιλάει. Αυτή είναι εισαγωγή. Για να μπαίνει και να τάζει πράγματα. Επιστρέψαμε 38, μετά τις 8 είμαστε ακόμα εδώ. Κάποιοι κρατάνε το χυπικό ζωντανό. Άλλοι το κρατάνε από το λαιμό για δικό του όφελο και για δικό του σκοπό. Ο Σπορεφέμ είναι εδώ. Και αυτό είναι μαγικό. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσιβέλλα.
0: Πάνος Μπουρνάς, πρέπει να πας. Και Ανδρέας και Διοχάντη. Καλημέρα και στα παιδιά. Τα οποία έχουν πηδήξει τάξη, το θυμάστε. Έχει πηδήξει τάξη τα αγγλικά. Εγώ το κάνω. Από πρώτη προκαταρκτική ή πρώτη κανονική. Υπήρξε δεύτερα.
1: Ναι. Ή έκανε ένα μήνα το καλοκαίρι και καλά την τάξη τα χείρη θυμάστε.
0: Όχι, ένα μήνα χορευτικά έκανα το καλοκαίρι. Χορευτικά με φιστανέλα.
1: Τέλος πάντων, γενικά πιστεύω ότι ούτε στη δουλειά ούτε στο σχολείο πρέπει να βγαίνουμε κάθε μέρα.
0: Εδώ έχει και δουλειά.
1: Να καθιερωθεί το τετραήμερο. Για να σου πω και κάτι. Μπράβο, δίνω ιδέες γιατί σε λίγο καιρό να ένα τσακ θα κάνεις και θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Πρωτοχρονιά θα αρχίσουμε να κόβουμε πρωτοχρονιάτικες πίτες. Στην Κίνα, θυμάσαι ρε παιδί μου, στις εταιρείες που κόβουν τις πίτες και υπάρχουν δώρα. Δώρα επιταγές, ξέρω εγώ.
0: Πάντα θυμάμαι το επεισόδιο με καριστινό κοπή πίτας που τώρα είναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ένας μάνατζερ στην Κίνα κέρδισε 365 ημέρες άδειας πληρωμένες. Παιδιά, αυτές είναι ιδέες για δώρα, αν με ρωτάτε.
0: Λέτε, ρε.
1: Ένα χρόνο άδεια επιπληρωμή. Με όλα μέσα. Δώρα, τα πάντα, όλα. Ένσημα, τα πάντα. Ένα χρόνο.
0: Σκέψου το πρωινό. Όχι, μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι πάω στη δουλειά. Μόνος του. Θα άκουγα Sport FM, μπήγουν Sport FM, θα παίρνα εκπομπές. Μετά βέβαια, δεύτερη εβδομάδα, θα ήμουν σαν τον Ελτσάπο, γιατί ξυπνάς 11 ώρα, δουλεύουν όλοι οι φίλοι σου και όλη η κοινωνία. Και μάλιστα είναι και η Κίνα, δεν είναι κάτι, έλα ρε, άραξε το να πιούμε ένα καφέ.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για...
1: Χιόνις έτοιμο ρε την Τετάρτη.
0: Λούστο. Αλλά μιλάμε για γορκοχόλικ φάση, ξέρεις, στην Κίνα πώς είναι. Ιδίας,
1: ναι.
0: Οπότε και αυτός δεν έχει τι να κάνει, πιστεύω, στην Κίνα. Τι ζώο να φάω, τι παγκόσμιο βάιρους να ξεκινήσω, να φάω αυτή από λεμούριο και να το βάλω σάλτσα για μακαρόνια να το δώσω σε φίλους μου. Φάτο, είναι πολύ ωραίο. Λεμούριες.
1: Πολωνές. Λεμούριες, Πολωνές.
0: Πολωνές, λεμούριες. Δεν έχεις φάει τέτοιο
1: πράγμα.
0: Θα κάνεις και εσύ έτσι, που κάνει λεμούριες. Λες και έχασε γκολ στο 85 ομάδα. Όχι ρε, βάλτο ρε, γιατί σε μένα. Ναι.
1: Έτσι που λέτε, ωραίες ιδεούλες είναι αυτές.
0: Να σου πω να βάλουμε λίγο το σποτάκι με τον κολ του.
1: Ναι. Το
0: έχουμε.
1: Το έχεις. Βάλτε.
0: Βάλτε τώρα, ναι. Το θέλουμε μέσα στην εκπομπή μας ένθετο.
2: Ζαφύρης, Κουρπέλης, Παυλίδη, μέσα στην Ελλάδα περιοχή. Το σούτ και κολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτς στα ίσια.

0: Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά σύγχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τσόλη. Και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1. Μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά, στη 35η εμφάνιση, σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εκστρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό, Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης, με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας. Τα σεντράρει, Δουβίκας και γκολ. Τρομερό γκολ, πολύ ποιοτικό γκολ στην κόντρα επίθεση. Ο Τσιμίκας, αυτή την παλιά του Μιχαηλίδη, κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Τσουβίκας. Και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα. Και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις. Στο 90-4, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.
1: Το περνάει ο Ζαγοράκ. Αυτό.
2: Τακτοποιημένο στο 1-1, πολύ χαμηλά του παλμού στο 1-1.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν δίνουμε έτσι πολύ αέρα. Το 1-1 έκανε.
1: Δεν δίνω highlights στον πηγούνι Sport FM. Δηλαδή, εάν είχε έρθει 1-1, δεν θα έπαιζε ο Ταμπάκο. Θα το κόβα. Δεν θα ήταν, δηλαδή, δεν θα ήταν κάτι που θα προκαλούσε συνέχεια.
2: Όχι, έκανε και σωστή διαχείριση. Δηλαδή, θα μπορούσε και ο Γιωβάνοβιτς να τον είχε κοψάρει έτσι.
1: Όχι, να είχε το μαλλί του Γιωβάνοβιτς, ο Ταμπάκο όπω είναι τώρα. Φιωσαριστήριο.
2: Πιστεύω ότι έτσι θα καταλήξει κάτι ψαριακό. Σωστή διαχείριση το 1-1.
1: Συναισθημάτων, λόγου.
2: Δεν πανηγυρίζουμε. Το 1-1 κάναμε στο κάτω-κάτω που έπρεπε να το είχαμε κάνει από το πρώτο εμείς.
1: Ισοπαλία είναι.
2: Ναι, ισοπαλία είναι. Στο 1-2 βεβαίως. Βεβαίως και όχι από την αρχή. Μετά, αφού έχει φύγει η σέντρα από τον Τσιμίκα. Και επίσης τι ωραία πάσα έκανε ο Παυλίδης στον Τζόλι.
1: Ναι, αλλά στέκομαι και στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι ένα playmaker αμυντικός, ένας άνθρωπος όπου. Τα τελευταία χρόνια τον παρατηρώ εκτός από το πόσο καλός είναι ανασταλτικά, πόσο καλός είναι με την μπάλα κάτω, σε βρίσκει στα 40 μέτρα, καταπληκτική μπαλιά στο Τσιμίκα, αλλά υπολόγισε και το σπριτ του Κώστα, έτσι, που έκανε τρομερό σπριτ και τρομερή σέντρα. Δεν είναι εύκολο με το τέτοιο σπριτ στο 94
2: και στη γραμμή πάνω να βγάλεις τη σέντρα
1: στο 94
2: έτσι.
1: Και ναι. Πλέον με πιο πολύ μαλλί, ναι, ναι. Με μαλλί που μου θύμισε. Τι να σου πω, ποιο ήταν εκείνο ο παίκτη, μου θύμισε Μπέιλ. Μου θύμισε Μπέιλ.
2: Ναι, περισσότερο μαλλί έχει ο Τσιμίκα.
1: Ναι, ναι, Μπέιλ. Μου θύμισε Μπέιλ, ο οποίο έκανε το μαλλί, το έβγαζε από το κοκαλάκι ο Μπέιλ και πήγαινε μέχρι κάτω, η γυναίκα του Γιώργου Μάγκα. Λοιπόν, και βγάζει μια καταπληκτική μπαλιά και το χάρηκα πάρα πολύ αυτό το γκολ. Τσιμίκα, Δουβίκα, Ίκα, Νίκα, Μανίκα, Καραμπαλί.
2: Τέτοιο Γιάννη λέει στο 94, δεν το έπεσε λίγο.
1: Ναι, ναι, έχουμε μπουρνά όμω.
2: Συγγνώμη, λέω, ο Ταμπάκο πάντα έτσι κάνει. Ακούμε στο ραδιόφωνο και δεν καταλαβαίνουμε ότι μπήκε γκολ.
1: Έλα,
2: ναι,
1: τώρα. Ρε,
2: όχι, με συγχωρείς, εγώ είμαι με τον Ταμπάκο. Πολύ σωστά διαχειρίστηκε το 1-1, γιατί δεν έπρεπε να πάρουν και πολύ αέρα τα μυαλά των διεθνών. Το 1-1 κάνανε.
1: Είναι αυτό που βάζει γκολ και κάνει. Ναι, ναι, ναι.
2: Στέλνει την μπάλα και την πα στη σέντρα για να κάνει την ανατροπή.
1: Ναι.
2: Έτσι. Με συγχωρείς δηλαδή. Εντάξει. Καλά, εσείς λέτε τι στεναχωριέστε. Δεν έχετε 465 μέρες άδειας, αλλά έχετε τις μισές, ειδικά η ζαφυρά του. Ναι. Άλλο οι μισές.
1: Κι άλλο όλες.
2: Κι άλλο όλες. Με συγχωρείς.
1: Βέβαια.
2: Με συγχωρείς.
1: Άλλο το 50% ευστοχή, άλλο το 100%.
2: Έχω 5 στα 5 αυτήν την εβδομάδα.
1: Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να μην έρθει.
2: Έφεγα την Τετάρτη.
1: Έχει 4,7 στα 5.
2: 4,7
1: σαν να είσαι εστιατόριο.
2: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Ήρθαμε, δεν μας υποδεχτήκανε. Αυτό που ρίχνει το ψεύτικο. Που γράφει ένας κακή κριτική για να πέσει το αστεράκι.
2: Δεν είχε λέει μπριζόλα χοιρινή, μα ήρθε σε ψαροταβέρνα. Τι να κάνουμε τώρα.

0: Δεν σας έχω ξέρει εδώ.
1: Να σε πάω λίγο Ρόδο. Τι ωραία που είναι, έχει ακόμα ζέστη.
2: Ναι, ναι.
1: Λέει κάποιος έκλεψε την νίκη εθνική. Λέει εδώ. Όχι, εγώ πιστεύω ότι το ναι, γύρισε στα Ίσια.
2: Με συγχωρείς, το πάλευε το... από την αρχή μέχρι
1: ναι,
2: το
1: ναι,
2: τέλος.
1: Ναι, το ψάξε το
2: ναι,
1: μάτς
2: δεν και... έγινε και... τυχαία μία ναι. αντεπίθεση και έβαλε ένα γκολ στην τύχη.
1: Άλλος πήγε να κλέψει. Στη Ρόδο μπήκε ένας να κλέψει. Μπαίνει στη... βρίσκει μια βιτρίνα. Κοιτάει δεξιά-αριστερά, σπάει την τζαμαρία.
2: Οπα.
1: Μπαίνει στο κατάστημα. Είχε καταλάβει και το συναγερμό ότι δεν δουλεύει. Μπαίνει στο κατάστημα. Ξεκλειδώνει κάπως, ανοίγει την ταμιακή μηχανή με ευκολία. Mm-hmm. Παίρνει τα ψηλά, παίρνει και τα χαρτονομίσματα. Έτσι. Έχει ένα σάντουιτς στο χέρι. Και βγαίνει έξω να καπνίσει. Έχω χαρμανιά, δεν με ενδιαφέρει. Ρε, έχουμε κλοπή. Δεν μπορώ, θέλω να κάνω ένα τσιγάρο, ρε. Δεν θέλω να τσιγάρω. Και βγαίνει έξω, του πέφτουν τα χαρτονομίσματα, παίρνει μόνο τα ψηλά και το σάντουιτς δεν αποχωρήθηκε ποτέ και φεύγει. Δηλαδή, μπήκε.
2: Τα ένστικτο.
1: Μπήκε, τα πολλά τα λεφτά του πέσανε, αλλά με το ένα χέρι τα κάνω αυτά.
2: Και με το άλλο έτρωγε.
1: Ναι.
2: Τσούβι.
1: Εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι αυτός. Γύρισε μετά αγχώθηκε, τα χαρτονομίσματα μείνανε στην ταμιακή, πήρε, του φύγανε και τα ψηλά, αλλά έφυγε με το σάντουιτς. Δηλαδή αυτός έσπασε με την τζαμαρία, πήγε μάλλον να δει τι έγινε εδώ, πώς πήγανε σήμερα οι δουλειές.
2: Γι' αυτό τις δουλειές μας τις κάνουμε χορτάτη. Γιατί αλλιώς έχουμε αλλού το νου μας.
1: Ακριβώς, δεν είσαι αυτός όταν πεινάς.
2: Ναι, oh, καλά, καλά, καλά.
1: Υπάρχει βίντεο που το δείχνει όλο. Ο άνθρωπος ξεφτυλίστηκε, τι το ήθελε.
2: Ρεζίλη. Ο Ρήλος μήπως είναι ο Κινέζος που κέρδισε την άδεια, λέει κάποιος. Παιδιά, φήμες λένε, φήμες. Φήμες.
1: Μην ακούς τις φήμες. Μονάχα με τα μάτια σου αν είδες.
2: Λένε οι φήμες λοιπόν ότι ο Ρήλος θα είναι τη Δευτέρα.
1: Υπάρχει κι άλλο. Λένε οι φήμες. Γαρμπή. Και πάρε η πέναλτι.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Που θέλεις εδώ. Λα λα λα λα λα. Να να να να. Μ' αρέσει κάπως έτσι. Θα μας στείλουν οι ακροατές.
2: Και είναι και τη Γαρμπή αυτό.
1: Κάνε τους φόβους.
2: Το τραγούδι που πάει.
1: Για Σαζάμι. Πίνω τα μάτια. Το μπλε σε ντόνι. Φωτιά με λιώνει. Στο πρωί θα στα έχω δώσει όλα. Έτσι λέει.
2: Τι δική μου. Δεν το ξέρω το τραγούδι.
1: Τη δική υπογραφή. Ασπρό ή μαύρο. Ή φεύγει η σημαίνει εδώ.
2: Έτσι το κάνεις σαν σύνθημα δεν μεταξύ.
1: Ασπρό ή μαύρο. Λυπάω καλέ. Μην το παιδεύεις, η αγάπη είναι για δυο. Λα, λα, λα. Το βρήκε. Ο εγκέφαλός μου, ό,τι έχει μείνει, το βρήκε.
2: Θέψε,
1: από το
2: αρχεία.
1: Λένε οι φήμες ναι, ναι, ναι. Ξεκινάει όμως.
2: Κάτι γιατί... μου θυμίζει τώρα, το άσπρο ή μαύρο, κάτι. Κάτι...
1: Η φεύγεις ή μένεις εδώ. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ημίμετρα ή είναι πέναλτι, δεν είναι. Αυτό. Έλα, σε διάκοψα.
2: Όχι, δεν διάκοψε. Καλημέρα στην Νατάσα από τον Brighton. Τι ωραία βραδιά χθες. Να είναι καλά τα παιδιά, λέει, να μας χαρίζουν και άλλες τέτοιες. Καλημέρα στο Θοδωρή από Διεντόγεβε Βαβαρίας. Μας έφτιαξε εθνική. Τώρα την Κυριακή λέει: αν δεν χάσουμε από τη Γερμανία, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Ήδη ο γιος μου ζήτησε φανέλα Τζόλι. Ευχαριστώ για την παρέα, Θεό. Και τι ωραία φανέλα έχουμε.
1: Πολύ ωραία. Μας την έβαλε στείλει εμάς.
2: Τι ωραία μπλε. Εσένα σου την έχουν στείλει. Εμένα μου στείλαν την άσπρη.
1: Την άσπρη. Mm.
2: Ωραία,
1: έλα, ωραία. Μαρία, φάει μακαρόνια με κοιμάνι, έχει αυτό που επίθεση.
2: Αλλά είναι ένα φανταστικό μπλε.
1: Παιδιά, το μπλε είναι.
2: Που έχει λίγο μαύρο αυτό το μπλε μέσα.
1: Όχι, είναι λίγο μαύρο. Γιωχάτη, μην ακούσει εσύ εδώ. Λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, εντάξει. Κάπου. Μην πα πει, μαμά, που έχει μπλέξει.
2: Καλημέρα στον Καβό, καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Πείτε καλό ταξίδι, λέει στο Λάμιο και το φίλο μα τον Δημήτρη που ταξιδεύουν οδικώ για Κυλλίνη. Και κατόμιχε Κεφαλονιά για να μεταλαμπαδεύσουν την ιατρική γνώση. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό.
1: Ναι, έφυγε, χάθηκε. Νόμιζα ότι πήγε να πάρει όντως την ιατρική γνώση. Άσπρο ή μαύρο, γαρμπή, σωστός. Φαίνεται ο σκύλος. Ακριβώς. Αν τραγουδίσετε έστω στο Google και με λαλαλά, σας βρίσκει αμέσως το τραγουδί. Καλώς τον, καλώς ήρθες στο φως. Και άκουρα εδώ να δεις τι έχουν κάνει. Έχω φτιάξει ένα Instagram που μπαίνεις εκεί πέρα, βάζεις φωτογραφίες και στέλνεις σε κόσμο. Αλλιώς το ξέρεις αυτό. Τα ρομπότ ξέρεις τι κάνουν αυτή τη στιγμή στην Κίνα, τα οποία κατευθύνουν το μέλλον του. Καλά, εντάξει, πάμε να φύγουμε. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι για σταυροφορία. Τι να τους μάθουμε τώρα. Αυτό είναι ένα ποντίκι.

Καλημέρα, Γιώργος από Σίδνεϊ, παναρκαδικός, πάντα υγεία, πάντα Big Wins for FM. Άρε Αρκαδία, μου λείπεις εδώ στο Σίδνεϊ, γιατί δεν γυρνάς, εντάξει, εύκολο είναι.

Βλέπω Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τελικό EuroLeague. Γιατί όχι. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα ρόστερ με τραυματισμούς και τα λοιπά. Μεγάλη διαδρομή, αλλά είναι παντοδύναμη και οι δύο. Εγώ αυτό πιστεύω. Πάλι δηλαδή θα πάμε εκεί. Εκεί θα το συζητάμε. Θα το ζήσουμε. Θα το ζήσουμε κάποια στιγμή. Κεφαλά. Ελλάδα είσαι έτοιμη και πάω κάρι στο EuroCup. Ελλάδα είσαι έτοιμη. Αυτό θα είναι υπέροχο. Δεν θα είναι έτοιμη, αλλά θα είναι υπέροχο. Ναι.

0: Μαρία από Θεσσαλονίκη συμφωνεί με τη Μαρία από τη Νέα Σμύρνη, εδώ τη δική μας, εσένα, ότι είναι η πιο ωραία φανέλα εθνικής που έχω δει. Είμαι πολύ κοντά στο να την παραγγείλω. Άστο, επόμενη, μην βιάζει.
1: Αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη αθλητική εταιρεία που είναι αυτή τη στιγμή χορηγός εθνικής.
0: Η Τρίριγη.
1: Η Τρίριγη αυτή, γενικά φτιάχνει πολύ ωραίες φανέλες.
0: Τα και για άλλες στείλουν, χώρες. Μαρία, για την μπλε.
1: Και για άλλες χώρες, όχι για άλλες χώρες.
0: Αν ακούτε, στείλτε.
1: Ακούτε, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία φούστα.
0: Για τη φανέλα τη
1: εθνική. Όχι, τη ίδια εταιρεία είναι.
0: Ξέρω ποια είναι, ξέρω. Που έχει και αυτή το Τρίριγο. Τι έχει γίνει στην Ακρόπολη, ρωτούν πολύ, έχει αστυνομία και πυροσβεστική. Είχαμε έκρηξη στην οδό Λυσικράτου, στο κέντρο της πλάκας, κατέρευσε παλιό κτίριο. Και περιμένουμε να δούμε τι ζημιές υπάρχουν στα δίπλα κτίρια. Καταλαβαίνετε ότι επιχειρεί η πυροσβεστική και η αστυνομία να δούμε τους λόγους. Στο κέντρο της Αθήνας είχαμε μια τεράστια έκρηξη. Την άκουσαν πάρα πολύ.
1: Την άκουσαν γενικά, και γενικά. Μεταφορικά.
0: Πάμε Παναρκαδικάρα, η μόνη αλήθεια. Μέσα. Έχουμε Παναγιώτης Κεφαλάς Δελτίο. Παναγιώτης Κεφαλάς Δελτίο. Δηλαδή μια μικρή εκπομπή μέσα στην εκπομπή έρχεται. Πριν πάμε εκεί, η σύνδεση είναι Telecom και η καινοτομία τεράστια και περισσότερη για τη συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Μας δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Και η σεζόν έχει αλλάξει, έτσι, ήρθε το φθινόπωρο, μαζί της αλλάζουμε και εμείς. Τα Lidl θα ανακαλύψεις όλη την κολεξιόν Εσμάρα για να αναβαθμίσεις το φθινοπωρινό σου στυλ, μπουφάν, σακάκια, καμπαρντίνε, τζιν, κολάν, τσάντες σώμου, όλα σε τιμή και ποιότητα Lidl, γιατί αξίζει.